0: πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι καταπληκτική ομάδα το Μεξικό. Γιατί ακούστε και στον Γιάννη Καραλή. Είναι καταπληκτική ομάδα το Μεξικό. Ένας καταπληκτικός Πινέδα. Και μπορεί να την περάσει την Αγγλία. Δεν είδαμε κάτι απίστευτο. Θα μου πεις ειδική συνθήκη. Βρέθηκε πίσω στο σκορ και το γύρισε. Τα κρατάω αυτά για νοκάουτ.
1: Εγώ θέλω να δω και την Κροατία. Μήπως μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
0: Απόψε λες.
1: Απόψε με την Πορτογαλία. Δεν ξέρεις τι
0: ματσάρα. Αυτό θα είναι ματσάρα. Γιατί θα προσπαθήσει να ρίξει το ρυθμό η Κροατία. Αναγκαστικά. Θα προσπαθήσει να δείρει λίγο τους Πορτογάλους. Λίγο να κρατήσει την μπάλα. Λίγο να πάει στα στημένα. Θα προσπαθήσει να του χαλάσει το κεφάλι για το ρυθμό. Δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να παίξει με ταχύτητα η Κροατία έτσι κι αλλιώς.
1: Πρέπει να προσέχει
0: την άμυνα, το ρυθμό. Θα προσπαθήσουν να εκνευρίσουν τον Ρονάλντο και σίγουρα αυτό που θα χρειαστεί είναι το τι θα κάνουν με το Βιτίνια. Γιατί εκεί θα πέφτει ο Μόντριτς πάνω στο Βιτίνια και στο Νέβες. Εκεί θα χρειαστεί βοήθεια ο Μόντριτς. Θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
1: Υποστήριξη.
0: Είναι λογικό ο Μόντριτς να τα πάμε λίγο ποδοσφαιρικά, Μαρία, να χαμηλώνει, να παίρνει την μπάλα από πιο χαμηλά από τα μπακ για να τους απασχολεί λίγο, να τη δίνει, να την ξαναπαίρνει. Λίγο να αλλάξει το παιχνίδι. Δώστε μου πάλι. Δηλαδή λίγο να προσπαθήσει να κερδίσει ενέργεια.
1: Απλά υπάρχει ένα ρίσκο να μην κλειστεί πολύ πίσω η Κροατία.
0: Υπάρχει ένα ρίσκο να κοπεί η Κροατία στη μέση. Απόψε.
1: Αν αρχίσει και πιέζει η Πορτογαλία, ναι, ναι. Ας πούμε,
0: θα πιέσει από τα πλάγια. Υπάρχει πρωτοσέλιδο ώρας από τα παλιά. Χάρη στον Κέιν προκρίθηκε η Αγγλία. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, περνάει από εμένα. Mm-hmm. Από εμένα περνάει. Mm-hmm. Ενώ η Πορτογαλία λέει τι είναι, ας πούμε, διαστημικό ρυθμό παίζει. Εντάξει, παιδί, το λέμε σε σχέση με την Κροατία.
0: Με την Κροατία. Παίζουν μαζί.
1: Mm-hmm. Καλημέρα σας από εμένα και την κόρη μου, την Γεωργία.
0: Γεια σας.
1: Που μου λέει ο Κουτσουβέλας και η Ζαχαράτου.
0: Κουτσουβέλας και η Ζαχαράτου, είμαστε ναι. Χωρίς δικαιώματα. Μιράντε και Καστέλο στο Προ.
1: Σωστό.
0: Να καλημερίσουμε Μανώλη Μουσουράκη, άϊπνο από τα παιχνίδια. Στάνταρ, έχει δει παιχνίδια. Μανώλη Μουσουράκη είναι λες και έχει πάει Κρήτη. Έχει πάει Χανιά. Από πού είσαι, από Χανιά.
1: Όχι, κατέβει φακιά κάτω.
0: Από πού είσαι. Από Άγιο Νικόλαο. Έχω παράσταση φέτος πρώτη φορά. Από Άγιο Νικόλαο έχει πιει κούπες. Και πρέπει το πρωί να ξυπνήσει να κάνει δουλειά, ξέρω εγώ, με κάποιον δικό του άνθρωπο.
1: Με μια μισή ώρα ύπνο.
0: Έλα στον κήπο μου να πιούμε μια. Κάπως έτσι είναι ο Μανώλης. Αφού μιλάει στο παιχνίδι, έπρεπε να βρέξω και ένα κόρνερ και το γκολ. Και μετά δεν πήρα άλλο κόρνερ. Εδώ είμαι, ρε, πού κοιτάς. Α, από εδώ είσαι. Γιατί έβλεπα μια σκιά. Σκιά μαχία. Καλημέρα από Σταμβάγκερ, Νορβηγία. Κάποτε το πέσαμε στοίχημα τη Σταμβάγκερ. Εκτέθηκα. Είστε συντροφιά μου πολλά χρόνια. Αλλά πλέον ακόμα καλύτερη. Είμαι σε πατρική άδεια με τον 8 μηνών γιο μου. Υπάρχει τεράστια πατρική άδεια χρονικά στην Νορβηγία.
1: Και υπάρχει και τεράστια απόσταση μεταξύ της πατρικής άδειας στην Νορβηγία και της πατρικής άδειας στην Ελλάδα. Τεράστια.
0: Ναι, εδώ είναι παστρική. Εδώ είναι παστρική άδεια.
1: Από εδώ μέχρι την Νορβηγία.
0: Ναι. Βάμος Νορβηγία και Χάλαντ για την έκπληξη. Λοιπόν, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, φίλε μου, πώς τον είπαμε. Δεν είπε το όνομά του ο φίλος. Δεν λέει το όνομά του. Σίγουρα είναι άντρας με πατρική άδεια και πολλά αλλάζουν στον πλανήτη μας. Η αλήθεια είναι ότι θα σε γλεντήσω. Κάτσε με το παιδί σου αγκαλιά και θα κλαίτε αντάμα.
1: 8 μηνών, ναι. Μπορεί και να έχετε κοιμηθεί 3-4 συνεχόμενες ώρες.
0: Οι γονείς,
1: με 8 μηνών, παιδί. Ναι. Μπορεί.
0: Σηκωμένο φρύδι Αντσελότη και θα γυρίσει πίσω. Σε σκέξα.
1: Ναι, λιγάκι.
0: Θα γυρίσει πίσω η Νορβηγία και ο άλλος θα βάλει και το όνομα της γιαγιάς του στη φανέλα. Εντάξει, Βάβο Χάλαντ. Εντάξει. Αυτά.
1: Εν τω μεταξύ λέει, είπα κάτι σε Βέλγο και ο Κουρτουά δεν το πιέσε. Ντροπή. Και τώρα που με είπα, αμέ, Ποτσετίνο, πήρε αέρα. Και λέει, γιατί να μην το σηκώσουμε. Έτσι είπε.
0: Καλά κάνει.
1: Καλή δεν είμαστε.
0: Για εκλέκτορας, όπου είναι χαμηλό το επίπεδο τεχνικά και προπονητικά, πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με ένα σύλλογο, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Και οι απαιτήσεις.
0: Και οι απαιτήσεις.
1: Η συχνότητα και όλα.
0: Ναι. Ναι. Δεν θα ξεχάσω Μπιέλσα, ό,τι και να μου κάνετε, ο Μπιέλσα Καρατζιοβαλής. Στο διάλο με ρίμαξαν οι Ουρουγουανοί. Κοίτα οι Παραγουανοί και κοίτα που πήγαν οι Ουρουγουανοί.
1: Κάπου διάβασα ότι έχουν φύγει ήδη 7 προπονητές. Ομοσπονδιακή. Δηλαδή, Super League. Σας άδειξε το παγκόσμιο κύπελλο. Κανονικά. 7. Mm-hmm. Ο ένας πίσω από τον άλλο.
0: Μαρία Ζαναξάτου, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Είναι τελευταίο του Μέση και του Κριστιάνου Ρονάλντο. Φίλε, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν από τους δύο.
1: Κοίταξε, περισσότερο για το Μέση. Αν είναι να διαλέξω έναν από τους δύο, πιστεύω ότι είναι το τελευταίο περισσότερο του Μέση παρά του Κριστιάνου Ρονάλντο.
0: Και στον περνάει δύο χρόνια ο Κριστιάνου.
1: Ναι,
0: ναι. 45 χρόνια να παίξει.
1: Γιατί.
0: Θα μου πεις.
1: Σου ζητήσει το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Μπορώ να.
0: Μόμπι και λοιπά δεν πήγε κανένα χθε. Πόσο τέλεια τέκνο βραδιά ήταν.
1: 25.000 κόσμος πήγε, παιδιά.
0: Και δεν πήγε κανένα δεύτερο.
1: 25.000 κόσμος.
0: 25.000
1: χαμός έγινε. Δύο ώρες έπαιζε ο Μόμπι. Τρελό κέφι.
0: Εντάξει, μα είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από την πλευρά του κόσμου και από την πλευρά του Μόμπι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ζήτησε συγγνώμη.
0: Τον αγαπάνε στην Ελλάδα πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Σε όλο τον κόσμο τον αγαπάνε. Ζήτησε συγγνώμη για τον χειρότερο πρόεδρο που θα μπορούσε ποτέ να έχει η Αμερική.
0: Τι φταίει ο Μόμπι.
1: Του έχει πιάσει ετεροτροπή. Του έχει πιάσει η ετεροτροπή
0: και
1: είπε κάντε λίγο υπομονή. Υπομονή. Αυτό είπε.
0: Δεν θα ήταν ωραίο να πει ζητώ συγγνώμη, αλλά πιστεύω κάτι υπομονή. Ανεβαίνει ο Τσίπρας να είναι πολύ ενημερωμένο. Τα λέει τέτοια.
1: Είπε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Ήταν η πρώτη μου δουλειά, λέει ο Μόμπι, ήταν 12 χρονών.
0: Ναι.
1: Έπαιζα σε ένα. Έπαιζα, λέει, δούλευα σε γκολφ. Σε γήπεδα γκολφ, 12 χρονών και μάζευα βαλάκια του γκολφ και μάζευα λεφτά για να αγοράζω δίσκους του David Bowie.
0: Καλά, και με τον γίγαντα τον Bowie.
1: Αγόρασα το Heroes και άλλο ένα δεν θυμάμαι.
0: Χειροκρότησαν όλοι.
1: Ναι, χαμός. Και μετά από κάποια χρόνια, λέει, βρισκόμουνα, έκανα παρέα με τον David Bowie.
0: Φοβερό.
1: Εντάξει. Άσε μας ίσως, ρε Μόμπι, άσε μας ίσως.
0: Ενώ εμένα μου έχει έρθει παράστασή μου Μπουγάς. Καταλαβαίνεις λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Αυτό αντίστοιχα.
1: Γιατί δεν βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Ζαφύρη Μελά.
0: Όχι, δεν βρέθηκα. Κάνεις λάθος. Βγαίνω για ποτό με τον Ζαφύρη.
1: Ναι.
0: Με τον Ζαφύρη πάμε για ποτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή αυτό.
1: Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή
0: ο Ζαφύρης είναι ο Μπάουι.
1: Ναι, και είσαι ο Μόμπι.
0: Μάλιστα. With gasoline.
1: Αλήθεια.
0: Θα σας πω για τους γατανθρώπους. Θα πω για cat people.

0: Επιστρέψαμε με πολλά μηνύματα, πολλές παρενέσεις από άσχετους με το ποδόσφαιρο ανθρώπους. Μετά τα τελευταία προγνωστικά του Τσιβέλα, μήπως πρέπει να τον φωνάζει κουβά. Φίλε, 3-3 είχα χτες. Βούλο. Αφήστε τα αθλητικά αφού δεν ξέρετε. Φίλε, θέλω να σου πω ότι είσαι άσχετος.
1: Πείτε τι πάει με καφέ γραβάτα. Καφέ γραβάτα.
0: Πρώτη φορά καφέ γραβάτα. Είσαι άσχετος και από ενδυματολογικά. Και από αθλητικά, πραγματικά φαίνεται από τον τρόπο που γράφεις ότι δεν έχεις την παραμικρή ιδέα. Ναι. Πολλά μηνύματα. Ο Μόμπις φανταστικός. Φανταστικός ο Μόμπι. Ως μουσικός, λέει, κάποιος που γυρνάει όλο τον πλανήτη όταν γνωρίζω τα είδωλά μου, είναι η μεγαλύτερη τιμή και ανταμοιβή. Μάλλον μιλάει για Τερλέγκα. Μάλλον μιλάει για Βασίλη Τερλέγκα.
1: Μάλλον.
0: Με το πρώτο ραπ. Μια φωτογραφία σου όμως που κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως και με ζητά σκέψη μου παράλογη.
1: Κάποιος ήταν χθες, είμαι, λέει, περίμενε, 46, πήγα εχθές με τη Ντοκαλέτο, χασά, σήμερα τέλος πάντων δεν έχει ισχύο και γόνατα.

0: Και Μέση.
1: Μέση, αν καραμέση.
0: Συμβαίνουν αυτά στις συναυλίες. Πας και κανένα δύο ώρο νωρίτερα, περπατάς και λίγο, θα χορέψεις. Δηλαδή, δεν γίνεται να πας στη συναυλία και να μην χορέψεις.
1: Δεν γίνεται.
0: Παιδιά, εγώ κουβαντιάστηκα χθες με τα προγνωστικά και όχι ο Τσούβι.
1: 3-3 χαρτιά.
0: Εγώ είπα ότι θα περάσει και η Σενεγάλη.
1: Εγώ είπα Βέλγιο, Αγγλία και πολύ δύσκολα Αγγλία. Βλέπω
0: το
1: Βέλγιο.
0: Είπες, ναι, ναι, ναι.
1: Βέλγιο παράταση. Είπα εχθές. Πήγε παράταση, λέω θα πάει πέναλτι. Τελικά πήγε ένα πέναλτι. Και θα περάσει εύκολα η Αμερική. Που και εύκολα πέρασε η Αμερική. 2-0 τώρα. Εντάξει, βέβαια. Χάνει ένα βασικό εργαλείο που δεν θυμάμαι ποιος είναι. Αυτά.
0: Ο σκόρερ του. Έφαγε την κόκκινη. Ζω για τη στιγμή, λέει, που θα γυρίσει ο διαιτητής από το ΒΑΡ και θα φωνάξει τον κόσμο το μικρόφωνο. Το Ιώτα Ζήταρο 95-52 ενοχλεί.
1: Εμποδάει, έχω ακούσει εγώ. Εμποδάει.
0: Καφέ γραβάτα θα βάλεις help που κάμισο. Τι είναι το help? Επίσης καφέ ζώνη και παπούσια και καφέ τσάντα. Αλλά πλέον και αυτό, εντάξει, έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή η γραβάτα δεν είναι ανάγκη να δένει με το παπούτσι και την τσάντα. Μπορείς να βάλεις και διαφορετικά χρώματα.
1: Έχει αλλάξει αυτό. Και ζώνη με παπούτσια δεν πρέπει τώρα να είναι το ίδιο ή και οριακά.
0: Με καφέ γραβάτα πάνε τα κίτρινα δόντια, ντροπή.
1: Οκ.
0: Σε ρωτάνε αν θα παρευρεθεί στην παρουσίαση του νέου γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Κοιτάξτε να τα λέμε. Πρόεδρος 6 ώρα σας γκλεντάει. Γήπεδα φομπερά. Πριν το GT6. Γήπεδα στο Καραϊσκάκη. Χάρη. Φομπέρο 50.000. Πήρατε ένα πρωτάθλημα εκεί πέρα με τους αεκτζίδες. Τέρμα το διάλειμμα. Τελειώσατε. Έρχονται πεκταράδες. Κι άλλες ομάδες θα πάρει ο πρόεδρος και τελειώσατε.
0: Την καλημέρα μας τη Μαρία τη γειτόνισσα.
1: Γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού σου την εφούνισσα.
0: Α, ερωτεύτηκε ένα στον προεστιακό. Εντάξει, ωραίο. Ναι. Μαρία, ναι.
1: Ωραίος ο Λάμπρος Φυσφής εδώ που έχει.
0: Είναι βελτιωμένη έκδοση, νομίζω.
1: Εσύ είπας.
0: Φαίνεται λίγο. Είναι πιο ψηλός από το Λάμπρο.
1: Okay, εμένα με φοβίζουν
0: έχει
1: οι άνθρωποι.
0: Λιγότερο σγουρό μαλλί.
1: Με φοβίζουν οι πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι με τα δημόσια μέσα. Τύπου έχω το backpack αυτό που πρέπει.
0: Και ο Κιάνου Ρίβς, ρε, εσύ με το μετρό κυκλοφορεί. Με συγχωρείς δηλαδή τώρα.
1: Ρε Μαρία, αυτό είναι ο Κιάνου Βρίς. Λοιπόν, Κιάνου τη Βρίς. Κιάνου τη Βρίς.
0: Ο τη Βρίς δικό σου.
1: Ναι. Λοιπόν, η φίλη ανώμαλη τραβάει φωτογραφίες από λοκούς ανδρών στο μετρό.
0: Έλα, ολόκληρη δεν είναι λοκός, είναι ολόκληρο το.
1: Οι φίλες της έκαναν κοντινό.
0: Σιγά μωρέ, δεν φαίνεται, είναι το παντελόνι φαρδί.
1: Άρα κοίταξες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει το τέλειο.
0: Έχει.
1: Νάτα. Αυτός δεν είναι. Είναι ένας καλός σύντροφος που θα βαρεθείς. Είναι ο Κακά. Είναι το τέλειο αγόρι που θα βαρεθείς. Μην κάνεις το λάθος αυτό. Βρες τον τοξικό Καραγκιόζη.
0: Όχι, δεν θέλω. Γιατί η τοξική. Δεν πλένεται. Αυτός πλένεται. Φαίνεται ότι πλένεται.
1: Ναι, αλλά.
0: Είναι περιποιημένο το backpack.
1: Μέτριο κρεβάτι.
0: Και ξέρεις τι, δεν έχει και αιμονές. Δεν έχει αιμονές. Γιατί δεν είναι full πακεταρισμένο το backpack.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Τα παίρνει όλα. Ο αιμονικός.
1: Αλλά θα σου πει. Όταν θα πάρει λίγο θάρρος, θα σου πει. Είναι δυνατόν μια γυναίκα να βάζει ξυπνητήρι 3 ώρα για να δει παγκόσμιο κύπελο. Μα σοβαρά, μέσα στη νύχτα.
0: Καλά, έπρεπε να με δεις.
1: Αυτό λέγε.
0: Έπρεπε να με δεις εχθές που φόραγα την τουαλέτα, γιατί έκανα την παρουσίαση σε σχολή μόδας. Έκανα την παρουσίαση με τουαλέτα και να λέω. Ω, προηγείται η Γκάνα! Τέλειο. Τέλειο συνδυασμό.
1: Ναι,
0: βαμμένη, φτιαγμένη κτλ.
1: Να σου πω, τι βλέπεις εκεί στο κινητό, με το φως ξύπνησα. Τι βλέπεις εκεί στο κινητό.
0: Έλα με μόνο μου τώρα, κοιμήσου σου, γίνα πεινάμε.
1: Έλα με ξύπνησες τώρα.
0: Έλα, δεν πειράζει.
1: Μα κουνήθηκες, μπήκε γκολ 3 ώρα το βράδυ.
0: Κλείσω, θα το κλείσω.
1: Άντε, κλείσω.
0: Έλα
1: εδώ. Θα το κλείσεις.
0: Θα έκλεισε.
1: Με έχεις αγκαλιά και κοιτάς κάτι πίσω μου.
0: Κάτσε να δάνε πέναλτι και το κλείνω.
1: Καλά. Για το δικό μου γκολ πρέπει να πάμε στο ΒΑΡ.
0: Για να δω. Γκολάρα είναι αυτή.
1: Έχει κολμαδάκι από χθες. Θυμήσε μου αύριο να αγοράσω ένα ειδικό βερνίκι να περάσω το backpack μου.
2: Γιατί σκονίστηκε στον πράσινο.
0: Μην τα βάζει στα καθίσματα, να τα κρατάς αγκαλίτσα.
2: Όχι, τα κρατάω αγκαλιά και μπροστά.
0: Τα αφού ψηρίζουν, τι να κάνουμε.
2: Ψηρίζουν, δεν θα πει ένα τέτοιο άντρα Μάρια Σίο, ψηρίζουν. Α την κράβα, ρε παιδί μου. Αφού ψηρίζουν, κάνε φέρμες. Ρε, κάνε φέρμα με το καραμπί, το μαχαίρι, καραμπί. Άστα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και πάλι, Άγγελε των FM. Δεν είναι για τον Χάρη Χριστόγλου, δεν είναι για μένα, δεν είναι για σένα, είναι για τη Σοφία Θεοδωράκη.
1: Είναι για τη Σοφία Θεοδωράκη.
0: Υπάρχει ο Στόκερ Σοφίας. Υπάρχει ο άνθρωπος που είναι γυμνός αυτή τη στιγμή και ακούει τα δελτία. Και να ξέρεις ότι τα δελτία τα σκίζει η Σοφία και τα πετάει μετά. Έτσι θα σκίσει και την ανάμνηση. Big Wins for FM, η αποδότηση από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Χάρης Χριστόγλου. Είμαστε στον ένατο χρόνο λειτουργίας του πρωινού. Έτσι, 9
1: καλά
0: χρόνια.
1: Είναι,
0: καλά, είναι.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι για ένα πείραμα που είχε γίνει. Ξέρεις, από τα πείραματα βγαίνουν τα ιατρικά. Και τα λάθη, αλλά και τα σωστά.
1: Πείραματα, τι θα κάνει. Και στη μαγειρική το ίδιο. Δηλαδή, πώς ξεκίνησαν όλοι και φτιάξανε τη μία συνταγή, την άλλη συνταγή, κοτόπουλα λακρέμ, το ένα το άλλο. Ή από λάθη, ή από πειράματα. Ή και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Σωστό είναι και αυτό που λες. Πολλά τα μηνύματα. Ένας λέει, Τσούβι, θυμίσου τα λόγια μου. Μακιά.
1: Αυτό και τελείωσε.
0: Και τέλος. Το Μεξικό θα περάσει στην Αγγλία. Και εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι καταπληκτική ομάδα το Μεξικό. Γιατί ακούστηκα σε τον Γιάννη Καραλή. Είναι καταπληκτική ομάδα το Μεξικό. Ένας καταπληκτικός Πινέδα. Και μπορεί να την περάσει στην Αγγλία. Δεν είδαμε κάτι απίστευτο. Θα μου πεις, ειδική συνθήκη. Βρέθηκε πίσω στο σκορ και το γύρισε. Τα κρατάω αυτά για νοκάουτ.
1: Εγώ θέλω να δω και την Κροατία. Μήπως μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
0: Απόψε λες.
1: Απόψε με την Πορτογαλία. Δεν ξέρεις τι.
0: Ματσάρα. Αυτό θα είναι ματσάρα. Γιατί θα προσπαθήσει να ρίξει το ρυθμό η Κροατία. Αναγκαστικά. Θα προσπαθήσει να δείρει λίγο τους Πορτογάλους. Λίγο να κρατήσει την μπάλα. Λίγο να πάει στα στημένα. Θα προσπαθήσει να του χαλάσει το κεφάλι για το ρυθμό. Δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να παίξει με ταχύτητα η Κροατία έτσι κι αλλιώς.
1: Πρέπει να προσέχει
0: την άμυνα, το ρυθμό. Θα προσπαθήσουν να εκνευρίσουν τον Ρονάλντο και σίγουρα αυτό που θα χρειαστεί είναι το τι θα κάνουν με το Βιτίνια. Γιατί εκεί θα πέφτει ο Μόντριτς πάνω στο Βιτίνια και στο Νέβες. Εκεί θα χρειαστεί βοήθεια ο Μόντριτς. Θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
1: Υποστήριξη.
0: Είναι λογικό ο Μόντριτς να τα πάμε λίγο ποδοσφαιρικά, Μαρία, να χαμηλώνει, να παίρνει την μπάλα από πιο χαμηλά από τα μπακ για να. Να τους απασχολεί λίγο, να τη δίνει, να την ξαναπαίρνει. Λίγο να αλλάξει το παιχνίδι. Δώστη μου πάλι. Δηλαδή, λίγο να προσπαθήσει να κερδίσει ενέργεια.
1: Απλά υπάρχει ένα ρίσκο να μην κλειστεί πολύ πίσω η Κροατία.
0: Υπάρχει ένα ρίσκο να κοπεί η Κροατία στη μέση. Mm. Απόψε.
1: Αν αρχίσει και πιέζει η Πορτογαλία, ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, μετά θα πάρει ανάση.
0: Θα πιέσει από τα πλάγια. Θα πιέσει από τα πλάγια. Υπάρχει πρωτοσέλιδο όραση από τα παλιά. Χάρη στον Κέιν προκρίθηκε η Αγγλία. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, περνάει από εμένα. Mm-hmm. Από εμένα περνάει. Mm-hmm. Ενώ η Πορτογαλία λέει τι είναι, ας πούμε, διαστημικό ρυθμό παίζει. Εντάξει, παιδί, το λέμε σε σχέση με την Κροατία.
0: Με την Κροατία. Παίζουν μαζί.
1: Mm-hmm. Καλημέρα σας από εμένα και την κόρη μου, την Γεωργία.
0: Γεια σας.
1: Που μου λέει ο Κουτσουβέλας και η Ζαχαράτου.
0: Κουτσουβέλας και η Ζαχαράτου. Είμαστε χωρίς δικαιώματα. Μιράντε και Καστέλο στο Προ.
1: Σωστό.
0: Να καλημερίσουμε Μανώλη Μουσουράκη, άϊπνο από τα παιχνίδια. Στάνταρ, έχει δει παιχνίδια. Μανώλης Μουσουράκης είναι λες και έχει πάει Κρήτη. Έχει πάει Χανιά. Από πού είσαι, από Χανιά?
1: Όχι, κατέβεις φακιά κάτω.
0: Από πού είσαι? Από Άγιο Νικόλαο. Έχω παράσταση φέτος πρώτη φορά. Από Άγιο Νικόλαο έχει πιει κούπες και πρέπει το πρωί να ξυπνήσει να κάνει δουλειά, ξέρω εγώ, με κάποιον δικό του άνθρωπο.
1: Με μια μισή ώρα ύπνου.
0: Έλα στον κήπο μου να πιούμε μια. Κάπως έτσι είναι ο Μανώλης. Αφού μιλάει στο παιχνίδι. Έπρεπε να βρέξω και τα κόρνερ και το γκολ. Και μετά δεν πήρα άλλο κόρνερ. Εδώ είμαι, ρε, πού κοιτάς? Α, από εδώ είσαι, γιατί έβλεπα μια σκιά. Σκιά μαχία. Καλημέρα από Σταμβάγκερ, Νορβηγία. Κάποτε το πέσαμε στοίχημα τη Σταμβάγκερ. Ναι, εκτέθηκα. Είστε συντροφιά μου πολλά χρόνια. Αλλά πλέον ακόμα καλύτερη. Είμαι σε πατρική άδεια με τον 8 μηνών γιο μου. Υπάρχει τεράστια πατρική άδεια χρονικά στην Νορβηγία.
1: Και υπάρχει και τεράστια απόσταση μεταξύ της πατρικής άδειας στην Νορβηγία και της πατρικής άδειας στην Ελλάδα. Τεράστια.
0: Ναι, εδώ είναι παστρική. Εδώ είναι παστρική άδεια.
1: Από εδώ μέχρι την Νορβηγία.
0: Ναι. Βάμος Νορβηγία και Χάλαντ για την έκπληξη. Λοιπόν, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, φίλε μου, πώς τον είπαμε. Δεν είπε το όνομά του. Ο φίλος δεν λέει το όνομά του. Σίγουρα είναι άντρας με πατρική άδεια και πολλά αλλάζουν στον πλανήτη μας. Η αλήθεια είναι ότι θα σε γλεντήσω. Κάτσε με το παιδί σου αγκαλιά και θα κλαίτε αντάμα.
1: 8 μηνών, ναι. Μπορεί και να έχετε κοιμηθεί 3-4 συνεχόμενες ώρες.
0: Οι γονείς,
1: με 8 μηνών, παιδί. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί.
0: Σηκωμένο φρύδι Αντσελότη και θα γυρίσει πίσω Σε σκιάξα.
1: Ναι, λιγάκι.
0: Θα γυρίσει πίσω η Νορβηγία και ο άλλος θα βάλει και το όνομα της γιαγιάς του στη φανέλα. Εντάξει, Βάβο Χάλαντ. Εντάξει. Αυτά.
1: Εν τω μεταξύ λέει, είπα κάτι σε Βέλγο, και ο Κουρτουά δεν το πιέσε. Ντροπή. Και τώρα που με είπα, αμέ, Ποτσετίνο, πήρε αέρα. Και λέει, και γιατί να μην το σηκώσουμε. Έτσι είπε.
0: Και καλά κάνει.
1: Καλή δεν είμαστε.
0: Για εκλέκτορας, όπου είναι χαμηλό το επίπεδο τεχνικά και προπονητικά, πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με ένα σύλλογο, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Και οι απαιτήσεις.
0: Και οι απαιτήσεις.
1: Η συχνότητα κιόλας.
0: Ναι. Δεν θα ξεχάσω Μπιέλσα, ό,τι και να μου κάνετε, ο Μπιέλσα Καρατζιοβαλής. Στο διάλο με ρίμαξαν οι Ουρουγουανοί. Κοίτα οι Παραγουανοί και κοίτα που πήγαν οι Ουρουγουανοί.
1: Κάπου διάβασα ότι έχουν φύγει ήδη 7 προπονητές. Ομοσπονδιακή. Δηλαδή, Super League. Σας τα άδειξε το παγκόσμιο κύπελλο. Κανονικά. 7. Ο ένας πίσω από τον άλλο.
0: Μαρία Ζαναξάτου, ναι.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Είναι τελευταίο του Μέση και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Φίλε, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν από τους δύο.
1: Κοίταξε, περισσότερο για το Μέση. Αν είναι να διαλέξω έναν από τους δύο. Πιστεύω ότι είναι το τελευταίο περισσότερο του Μέση παρά του Κριστιανού Ρονάλντο.
0: Και στον περνάει 2 χρόνια ο Κριστιανό.
1: Ναι.
0: 45 χρόνια να παίξει.
1: Γιατί.
0: Θα μου πεις.
1: Σου ζητήσει το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Μπορώ να.
0: Μόμπι και λοιπά δεν πήγε κανένας θες. Πόσο τέλεια τέκνο βραδιά ήταν.
1: 25.000 κόσμος πήγε, παιδιά.
0: Και δεν πήγε κανένα δεύτερο.
1: 25.000 κόσμος.
0: 25.000
1: κόσμος. Χαμός έγινε. 2 ώρες έπαιζε ο Μόμπι. Τρελό κέφι.
0: Εντάξει,
1: ναι. Και από την πλευρά του κόσμου και από την πλευρά του Μόμπι. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ζήτησε συγγνώμη.
0: Τον αγαπάνε στην Ελλάδα πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Σε όλο τον κόσμο τον αγαπάνε. Ζήτησε συγγνώμη για τον χειρότερο πρόεδρο που θα μπορούσε ποτέ να έχει η Αμερική.
0: Τι φταίει ο Μόμπι.
1: Του έχει πιάσει ιδεροντροπή.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Του έχει πιάσει ιδεροντροπή.
0: Το χάλασε
1: και είπε,
0: το Μόμπι.
1: Κάντε λίγο υπομονή. Υπομονή. Αυτό είπε.
0: Δεν θα ήταν ωραίο να πει ζητώ συγγνώμη, αλλά πιστεύω κάτι υπομονή. Ανεβαίνει ο Τσίπρας να είναι πολύ ενημερωμένο. Τα λέει τέτοια.
1: Είπε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Όταν η πρώτη μου δουλειά, λέει ο Μόμπι, ήταν 12 χρονών.
0: Ναι.
1: Έπαιζα σε ένα. Έπαιζα, λέει, δούλευα σε γκολφ. Σε γήπεδα γκολφ, 12 χρονών και μάζευα βαλάκια του γκολφ. Και μάζευα λεφτά για να αγοράζω δίσκους του David Bowie.
0: Καλά, και μόλις τον γίγαντα τον Bowie.
1: Αγόρασα το Heroes και άλλο ένα δεν θυμάμαι.
0: Χειροκρότησαν όλοι.
1: Ναι, χαμός. Και μετά από κάποια χρόνια, λέει, έκανα παρέα με τον David Bowie.
0: Φοβερό.
1: Εντάξει. Άσε μας ίσως, ρε Μόμπι. Άσε μας ίσως.
0: Ενώ εμένα μου έχει έρθει παράστασή μου ο Μπουγάς. Καταλαβαίνεις λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Αυτό αντίστοιχα.
1: Γιατί δεν βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Ζαφύρη Μελά.
0: Όχι, δεν βρέθηκα. Κάνεις λάθος. Βγαίνω για ποτό με τον Ζαφύρη.
1: Ναι.
0: Με τον Ζαφύρη πάμε για ποτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή αυτό.
1: Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή
0: ο Ζαφύρης
1: είσαι...
0: είναι ο Μπάουι.
1: Ναι, και είσαι ο Μόμπι.
0: Μάλιστα. With gasoline.
1: Αλήθεια.
0: Θα σας πω για τους γατανθρώπους. Θα πω για cat people.

0: Επιστρέψαμε με πολλά μηνύματα, πολλές παρενέσεις από άσχετους με το ποδόσφαιρο ανθρώπους. Μετά τα τελευταία προγνωστικά του Τσιβέλα, μήπως πρέπει να τον φωνάζει κουβά. Φίλε, 3 στα 3 είχα χτες. Βούλο. Αφήστε τα αθλητικά αφού δεν ξέρετε. Φίλε, θέλω να σου πω ότι είσαι άσχετος.
1: Πείτε τι πάει με καφέ γραβάτα. Καφέ γραβάτα.
0: Πρώτον φοράς καφέ γραβάτα. Είσαι άσχετος και από ενδυματολογικά. Και από αθλητικά, πραγματικά φαίνεται από τον τρόπο που γράφεις ότι δεν έχεις την παραμικρή ιδέα. Ναι. Πολλά μηνύματα. Ο Μόμπις φανταστικός. Φανταστικός ο Μόμπι. Ως μουσικός, λέει κάποιος που γυρνάει όλο τον πλανήτη όταν γνωρίζω τα είδωλά μου. Είναι η μεγαλύτερη τιμή και ανταμοιβή. Μάλλον μιλάει για Τερλέγκα. Μάλλον μιλάει για Βασίλη Τερλέγκα.
1: Μάλλον.
0: Με το πρώτο ραπ. Μια φωτογραφία σου όμως που κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως και μέσα στα σκέψη μου παράλογη.
1: Κάποιος ήταν εχθές, είμαι λέει, περίμενε, 46, πήγα εχθές με τη, το καλέ, το χασά, σήμερα τέλος πάντων δεν έχει ισχύο και γόνατα και μέση.
0: Αν καραμέση.
1: Συμβαίνουν αυτά στις συναυλίες, πας και έκανα 2 ώρες νωρίτερα, περπατάς και λίγο, θα χορέψεις, δηλαδή, δεν γίνεται να πας στη συναυλία και να μην χορέψεις,
0: δεν γίνεται.
1: Παιδιά, εγώ κουβαδιάστηκα χθες με τα προγνωστικά και όχι ο Τσούδη.
0: 3 στα 3 χαρτιά.
1: Ναι, εγώ είπα ότι θα περάσει και η Σενεγάλη.
0: Εγώ είπα Βέλγιο, Αγγλία και πολύ δύσκολα Αγγλία. Βλέπω
1: το
0: Βέλγιο.
1: Είπες, ναι.
0: Βέλγιο παράταση. Είπα εχθές. Mm-hmm. Πήγε παράταση, λέω θα πάει πέναλτι. Τελικά πήγε ένα πέναλτι. Και θα περάσει εύκολα η Αμερική. Που και εύκολα πέρασε η Αμερική. 2-0 τώρα. Εντάξει, βέβαια. Χάνει ένα βασικό εργαλείο που δεν θυμάμαι ποιος είναι. Αυτά.
1: Σκόρερ του έφαγε την κόκκινη. Ζω για τη στιγμή, λέει, που θα γυρίσει ο διαιτητής από το ΒΑΡ και θα φωνάξει τον κόσμο το μικρόφωνο. Το ΙΖΡΟ 9552 ενοχλεί.
0: Εμποδάει, έχω ακούσει εγώ. Εμποδάει.
1: Καφέ γραβάτα θα βάλεις help που κάμισο. Τι είναι το help? Επίσης καφέ ζώνη και παπούσια και καφέ τσάντα. Αλλά πλέον και αυτό, εντάξει, έχει ξεπεραστεί. Ναι. Δηλαδή η γραβάτα δεν είναι ανάγκη να δένει με το παπούτσι και την τσάντα. Μπορείς να βάλεις και διαφορετικά χρώματα.
0: Έχει αλλάξει αυτό. Και ζώνη με παπούτσια δεν πρέπει τώρα να είναι το ίδιο ή και οριακά.
1: Με καφέ γραβάτα πάνε τα και την αδόντια ντροπή.
0: Okay.
1: Σε ρωτάνε αν θα παρευρεθεί στην παρουσίαση του νέου γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Κοιτάξτε, να τα λέμε. Πρόεδρος 6 ώρα σας γκλεντάει. Γήπεδα φοβερά. Πριν το GT6, γήπεδα στο Καραϊσκάκη. Χάρη. Φοβερό 50.000. Τι. Πήρατε ένα πρωτάθλημα εκεί πέρα με τους αεκτζίδες. Τέρμα το διάλειμμα. Τελειώσατε. Έρχονται πεκταράδες. Κι άλλες ομάδες θα πάρει ο πρόεδρος και τελειώσατε.
1: Την καλημέρα μας τη Μαρία τη γειτόνισσα.
0: Γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού σου την εφούνισσα.
1: Α, ρωτεύτηκε ένα στον προεστιακό. Εντάξει, ωραίο.
0: Ναι.
1: Μαρία, ναι.
0: Ωραίος ο Λάμπρος Φυσφής, εδώ που έχει...
1: Είναι βελτιωμένη έκδοση, νομίζω.
0: Εσύ είπας.
1: Φαίνεται λίγο, είναι πιο ψηλός από το Λάμπρο.
0: Okay,
1: εμένα
0: με φοβίζουν
1: έχει
0: οι άνθρωποι.
1: Έχει λιγότερο σγουρό μαλλί.
0: Με φοβίζουν οι πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι με τα δημόσια μέσα. Τύπου έχω το backpack αυτό που πρέπει.
1: Και ο Κιάνου Ρίβς, ρε εσύ, με το μετρό κυκλοφορεί. Με συγχωρείς δηλαδή τώρα.
0: Ρε Μαρία, αυτό είναι Κιάνου Βρίς. Λοιπόν, Κιάνου τη Βρίς. Κιάνου τη Βρίς.
1: Ότι βρεις δικό σου.
0: Λοιπόν, η φίλη ανώμαλη τραβάει φωτογραφίες από λοκούς ανδρών στο μετρό.
1: Έλα, ολόκληρη, δεν είναι λοκός, είναι ολόκληρο το.
0: Οι φίλες της έκαναν κοντινό.
1: Σιγά μου, δεν φαίνεται, είναι το παντελόνι φαρδί.
0: Άρα κοίταξες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει το τέλειο.
1: Έχει...
0: Νάτα. Αυτός δεν είναι. Είναι ένας καλός σύντροφος που θα βαρεθείς. Είναι ο Κακά. Είναι το τέλειο αγόρι που θα βαρεθείς. Μην κάνεις το λάθος αυτό. Βρες τον τοξικό καραγκιόζι.
1: Όχι, δεν θέλω. Γιατί η τοξική. Δεν πλένεται. Αυτός πλένεται. Φαίνεται ότι πλένεται. Είναι περιποιημένο το backpack.
0: Μέτριο κρεβάτι.
1: Και ξέρεις τι, δεν έχει και αιμονές. Δεν έχει αιμονές. Γιατί δεν είναι full πακεταρισμένο το backpack.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Αυτός τα παίρνει όλα. Ο αιμονικός.
0: Αλλά ξέρεις, θα σου πει. Όταν θα πάρει λίγο θάρρος, θα σου πει. Είναι δυνατόν μια γυναίκα να βάζει ξυπνητήρι 3 ώρα για να δει παγκόσμιο κύπελο. Μα σοβαρά, μες τη νύχτα.
1: Καλά, έπρεπε να με δεις.
0: Αυτό λέγε.
1: Έπρεπε να με δεις εχθές που φόραγα την τουαλέτα, γιατί έκανα την παρουσίαση σε σχολή μόδας. Έκανα την παρουσίαση με τουαλέτα και να λέω, ω, προηγείται η Γκάνα. Τέλειο. Τέλειο συνδυασμό.
0: Ναι,
1: βαμμένη, φτιαγμένη κτλ.
0: Να σου πω, τι βλέπεις εκεί στο κινητό, με το φως ξύπνησα. Τι βλέπεις εκεί στο κινητό.
1: Έλα μόνο μου τώρα, κοιμήσου σου, γίνα την άλλη.
0: Έλα, με ξύπνησες τώρα.
1: Έλα, δεν πειράζει.
0: Μα κουνήθηκες, μπήκε γκολ 3 ώρα το βράδυ.
1: Κλείσει, θα το
0: κλείσει.
1: Έλα εδώ.
0: Έλα. Θα το κλείσει. Με έχει αγκαλιά και κοιτά κάτι πίσω μου.
1: Κάτσε να δάνει πέναλτι και το κλείνω.
0: Καλά. Για το δικό μου γκολ πρέπει να πάμε στο βαρ.
1: Για να δω. Γκολάρα.
0: Τι στο βαρ. Έχει γκολμαδάκι από χθες. Θυμήσε μου αύριο να αγοράσω ένα ειδικό βερνίκι να περάσω το backpack μου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ, Μανώλης Μουσουράκης. Να υποθέσω ότι ο Μανώλης ήταν χθες την ώρα που ο Τζόκοβιτς κέρδισε τον Τσιτσιπά.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ήταν εδώ.
1: Επίσης έξω είναι και ο Γιώργος ο Πετρίδης.
0: Α, είναι και ο Γιώργος ο Πετρίδης. Δεν τον πρόσεξα.
1: Σιγά εσύ.

0: Έχουμε καλεσμένο σήμερα Βασίλης Ανεμογιός. Θα μας κάνει παρέα στο δίωρο που έρχεται. Θα παίξουμε και τραγούδια του. Θα ακούσουμε και τραγούδι το οποίο θα παίξει εδώ επί τόπου.
1: Κατόπιν παραγγελιάς εννοείς?
0: Όχι ρε φίλε, θα κάνουμε και παραγγελιάς.
1: Είσαι πολύ απλά. Λέει, θα δώσουμε αυτό. Το ρωτήσαμε τον άνθρωπο. Μπορεί να μην δέχεται παραγγελιάς.
0: Ήρθε εδώ με την κιθάρα.
1: Να παίξει αυτά που γουστάρει αυτός, όχι αυτά που θέλουμε εμείς.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα Σταύρο. Είναι για μένα μια φοβερή στιγμή όταν ακούς μια εκπομπή 30 χρόνια και ξαφνικά βρίσκεσαι σε αυτή την εκπομπή να παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα τη δουλειά σου. Είναι μια πολύ τρομερή στιγμή για μένα και προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ακούει δηλαδή από 5 ετών, γιατί άμα 30 χρόνια δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Με ακούει από μικρός, διότι είναι... ήταν μικρός και μεγάλος εδώ.
2: Ήμουν μικρός, ναι.
1: Μεγάλος εδώ, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα, είναι τιμή μου πραγματικά.
1: Το έχει σκεφτεί εσύ που ήρθες τώρα εδώ, καλοκαιριάτικα κιόλας, το έχει σκεφτεί?
2: Το έχω σκεφτεί και μπορώ να μείνω αρκετό καιρό, άμα θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, βλέπεις Μουντιάλ?
2: Δεν βλέπω περίεργος καθόλου, γιατί έχω μείνει στην εποχή εγώ των παιχτών Ζιντάν και τέτοια πράγματα που ήταν φίρμες όλοι. Και τώρα πια δεν ξέρω.
0: Καλά, και τώρα παίζει ο Μέση, ρε φίλε.
2: Εντάξει, μόνο για το Μέση αξίζει να το δεις, πιστεύω.
0: Εντάξει, και ο Εμπαπέ παίζει, παίζουν κι άλλοι. Και ο Γιαμάλ παίζει, παίζουν άλλοι.
1: Απλά μωρέ, τώρα τους βρίσκεις πολύ πιο εύκολα. Παλιά δεν τους έβλεπες συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, οπότε περίμενες τα Μουντιάλ και τα λοιπά, τους μεγάλους παίχτες για να τους χάρεις. Ενώ τώρα κάθε εβδομάδα τους έχουμε στις οθόνες μας. Γενικά ποδοσφαιράκι ασχολείσαι ή μουσική.
2: Έπαιζα μπάλα καταρχάς από 8 χρονών. Έπαιζα για 10 χρόνια ερασιτεχνικά στο Παγκράτη. Και.
1: Συγγνώμη, διακόπτω. Παγκράτη δεν μου κάνει ποδόσφαιρο με τίποτα. Μπάσκετ, ναι.
0: Ναι, ρε.
1: Είχε μπάσκετ εκεί η ομάδα. Παγκράτη που έπαιζε, δηλαδή πραγματικά δεν.
0: Και όμως είχε και ομάδες
1: που. Τι δεν έχει χώρο να παίξει
2: στην Ελλάδα. Παγκρατίου. Και ήμουνα και στην ίδια ομάδα. Από εκεί είχα γνωρίσει και τον Νίκο που παίζει την τροπέτα στη Θηρεύτα.
1: Α,
2: το ξέρω από τον Νικόλα. Ναι.
1: Όσοι ξεκινήσαν δηλαδή να παίρνουν μπάλα στο Παγκράτη, μουσική γίνανε. Εγώ δεν το είχα καταλάβει.
0: Ωραία. Παγκράτη, μην ξεχνά ότι έμεινε και ο μεγάλος Γιάννης Διακογιάννης.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Και άλλοι πολλοί δηλαδή, αλλά εντάξει τώρα.
3: Μάναψες φωτιά, με έχεις αρρωστήσει. Πήγα στο γιατρό.
0: Εννοείται και ο Σωτηρακόπουλος. Ακούμε καινούργιο τραγούδι, έτσι. Περίμενε, βάλτε.
1: Περίμενε, βάλτε από την αρχή, άμα το ακούμε. Χωρίς τις αγροφωνάρες μας.
0: Ναι, να ακούσουμε το τραγούδι. Καινούργιο τραγούδι από τον Βασίλη Ανεμογιό.
1: Καινούργιο.
2: Είναι καινούργιο, Νίκο, 12 ημερών.
1: Τίποτα, δεν έχει αναντήσει καν. Παρουσίασε το μας λίγο, πώς λέγεται, τι γίνεται κτλ. Όλα να ξέρω.
2: Λοιπόν, καταρχάς το κομμάτι λέγεται Τρελό Γιατρός.
0: Ναι.
2: Είναι ένα τραγούδι που πιστεύω
1: αγγίζει. Έθεση κατά λεκόμπι, ναι.
2: Το έχει γράψει ένας εξαιρετικός άνθρωπος και συνεργάτης μου, ο Χάρης ο Φούτρος. Ένα παιδί το οποίο του οφείλω πάρα πολλά. Και τον ευχαριστώ θερμά, όπως και τον Μιχάλη τον Παπαλεοντίου που με σύστησε στο παιδί αυτό. Είναι δύο παιδιά καταπληκτικά, συνεργαζόμαστε το τελευταίο εξάμηνο και με σκοπό να παρουσιάσουμε κάποια καινούργια τραγούδια στο ελληνικό κοινό. Ο Χάρης έχει γράψει το στίχο και τη μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι, όπως και στο Είσαι μια μαρτία που βγήκε πριν 2 μήνες. Και την παραγωγή στο συγκεκριμένο τραγούδι και την ενοχή σας την έχει κάνει ο τεράστιος Παναγιώτης Μπρακούλιας, ένας άνθρωπος που είναι κορυφή στο τομέα του. Και βέβαια έχουμε και μια πολύ καλή ομάδα υποστήριξης, στους οποίους οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ, στον Ανδρέα τον Γκίκα και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Κάνουμε μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Έτσι, γιατί οι ομάδες νομίζω είναι αυτές που δίνουν το κάτι παραπάνω και αξίζει να τις μνημονεύουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το καινούργιο τραγούδι του Βασίλη, Τρελό Γιατρός.
2: Ακριβώς.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα.

0: Ο Βασίλης, επειδή έπρεπε να επιβεβαιώσει ότι ακούει πολλά χρόνια Sport FM, έσκασε μύτη με ένα γαλιφιανάκι γαλαστομπούρικο και με δύο ταψιά.
1: Ποιο το έχει μαγειρέψει?
0: Ναι, πήγε να μα το πουλήσει στην αρχή. Πήγε να μας το πουλήσει ο ίδιος. Κάτσε, μετά από ρεπορτάζ και από αυτό.
1: Τι να έβγαλα στην είδηση.
0: Έβγαλα την είδηση, το έφτιαξε δικιά του. Η κοπέλα. Την οποία ευχαριστούμε.
1: Χωρίς να έχουμε δοκιμάσει και μόνο για την πρόθεση. Φαντάζομαι καλά θα είναι, αλλά ούτως ή άλλως.
2: Και είχε αγχωθεί κιόλας.
0: Είναι δείγμα να τη χαιρετήσουμε. Πώς τη λένε στο μικρό?
2: Μαρία.
1: Να είσαι καλά, Μαρία. Να είσαι καλά.
2: Είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Τι θα πει τώρα.
2: Και πραγματικά έβαλε όλη την αγάπη για να το φτιάξει.
1: Γι' αυτό την ευχαριστούμε ούτως ή άλλως. Πριν δοκιμάζουμε, σε ευχαριστούμε, Μαρία. Διότι αυτό μετράει, ότι το κάνει με την καρδιά σου. Λοιπόν, ο Σπύρος από τη Μεταμόρφωση λέει να πας καλά δυναμικά με τα καινούργια τραγούδια, καλή επιτυχία. Προφανώς γνωρίζεις.
2: Μπορώ να πω κάτι?
1: Φυσικά.
0: Για να δώσω... Όταν και ο τρελογιατρός, δεν ήρθε όμως.
1: Α, ναι, και χειρολεκτικά. Ναι.
2: Θέλω να δώσω την αγάπη μου και την αγκαλιά μου σε αυτή την παρέα εκεί στη Μεταμόρφωση, στη Μολιέρου. Εκείνοι ξέρουνε κι εγώ.
1: Πες και ονόματα, αφού τους έχουμε εδώ.
2: Είναι ο Μανώλης, είναι ο Σπύρος, είναι ο Χρήστος, είναι όλα τα παιδιά που γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Εδώ είναι η ατάκα, φοβάμαι ότι θα ξεχάσω κάποιον και θα λοιπά, ξέρεις, και βγάζει το σκονάκι.
2: Νόμιζα ότι θα ξεχάσω, αλλά τελικά
1: δεν πειράζει, ξεχνάω.
2: Τους στέλνω την αγάπη μου, γιατί είμαστε μαζί τα τελευταία χρόνια σε κάποια πράγματα και τους αγαπώ ιδιαίτερα και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια μαζί.
1: Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, πες μας λίγο όλο αυτό το πώς το ξεκίνησε, πώς έχουμε οδηγηθεί μέχρι εδώ που έχουμε οδηγηθεί. Σε λίγο θα ακούσουμε και το δεύτερο καινούργιο κομμάτι.
2: Το ταξίδι ξεκινάει 10 χρονών όταν ξεκίνησα να μαθαίνω κιθάρα.
1: Να ακούω τον Μπάμπι, λέει.
2: Με τον αείμνηστο το δάσκαλό μου, έτσι να το πω και δημόσια που το οφείλω τόσα πολλά, ήταν ο Τόνιο Άγας, ο οποίος ήταν ιδρυτικό μέλος του τρίο Γκρέκο, οι οποίοι... Όλοι γνωρίζουν το Ρίκο Ρίκο Ρίκο που έλεγε Βουγιουκλάκη.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα τρίο λοιπόν που εκείνοι τραγουδούσαν στην ταινία το τραγούδι μαζί της και ο άνθρωπος με τα γυαλιά και την κιθάρα ήταν ο δασκάλος μου. Στα 14 μου ξεκίνησα να τραγουδάω με μια κιθάρα στα Νέα Στήρα στην Εύβοια.
1: Για να βρούμε καμιά κοπελίτσα. Εγώ είδε.
2: Εντάξει, πάντα ερωτιάρισε μου από μικρό.
1: Όλοι, όταν ξεκινάμε την Εύβοια την κιθάρα, ο κυριότερο λόγο αυτό είναι. Εντάξει, όχι, είναι για να βγάλουν τα ισοψυχά του. Okay, το ακούω.
2: Μέχρι που. Μέχρι τα 19 μου το έκανα αυτό, σε συνοικιακά μαγαζιά.
1: Έχει μεγαλώσει στην Εύβοια?
2: Όχι, απλά πήγαινα από κούνια εκεί. Διακοπές, μας πήγαινε ο μπαμπάς δύο μήνες διακοπές εκεί και μας
1: άφησε. Μια χαρά, πάσω ωραία χρόνια.
2: Ναι. Και μετά, αφού τελείωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, μπήκα στις πίστες. Θυμάμαι τότε το σχήμα Βαλάντης Πάζης Καρουσάκη στο πιο ιστορικό μαγαζί, στην Εράιδα,
1: δυνατό.
2: Στον Άλυμο. Και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι, ας πούμε, στις πίστες. Και προκύψανε πάρα πολλά πράγματα, συνεργασίες με μεγάλα ονόματα, με τον Γιώργο τον Αλκαίο, την Έτη Σαμίου, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο το 2010, 11, 12, 13 με το Σταμάτη το Γονίδη, με πολλούς ανθρώπους, με τον Ανέστη το Μαντά, άνθρωποι οι οποίοι από όλους, τον Πάνω τον Κιάμο, μην τον ξεχάσω, άνθρωποι και καλλιτέχνες που πήρα τα καλύτερα του στοιχεία. Μου άρεσε να βλέπω πώς δουλεύουν σε κάθε περίσταση του μαγαζιού. Και προσπάθησα να χτίσω το Βασίλη με τα δικά του στοιχεία.
1: Να πούμε ότι είναι ο Βασίλης Ανεμογιός κοντά μας. Βασίλη, γράφεις κιόλας ή μόνο ερμηνεύει?
2: Γράφω και μουσική. Ασχολούμαι από το 99 με τη μουσική τεχνολογία, με τη μουσική παραγωγή. Η αλήθεια είναι ότι αφιέρωσα όλη μου τη ζωή σε αυτό το επάγγελμα, σε αυτό που κάνω.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε κάτι. Είσαι μια. Και αυτό καινούργιο, οπότε προσέξτε εδώ.

0: Λοιπόν.
1: Είσαι μια αμαρτία, λέγεται.
2: Βεβαίως. Και δεν πρέπει να ξεχάσω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο τον Βούλγαρη, τον Ντόκτα. Mm-hmm. Είναι ένα παιδί θαυμάσιο, ράπερ με μεγάλη ιστορία και στη δισκογραφία. Ένα εξαιρετικό παιδί. Είχαμε καταπληκτική συνεργασία και τον γνωρίζω και από μικρή γνωριζόμαστε. Υπήρχε ένα μαγαζί με CD και με κασέτες στο Παγκράτη που δούλευε τότε εκεί ο Κωνσταντίνος 17 χρονών και τον ξέρω από τότε που πήγαινα και αγόραζα κασέτες και τα λοιπά και λέγαμε χρόνια να κάνουμε συνεργασία και το πραγματοποίησαμε τώρα. Και επίσης να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Μιχάλη του Παπαλεοντίου, το οποίο το παιδί αυτό εκτός ότι με γνώρισε στο Χάρη το Φούτρο είναι ένας τρομερός τεχνικός ήχου, με τρομερός και στη μουσική παραγωγή. Αυτό που ακούσατε το κάναμε μόνοι μας. Mm-hmm. Σε δικούς μας χώρους και βγήκε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή που πηγαίνει και πολύ καλά στο YouTube. Θα είναι πολύ υποστηρικτικό για μας όποιος θέλει να μπει στο YouTube, στο κανάλι μου, στο Παπάκι Ανεμογιός, να ακούσει τα τραγούδια και βέβαια να με κάνει subscribe, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.
0: Να ρωτήσω, πόσο στοιχίζει πια να κάνεις μόνος σου ένα κομμάτι σου?
2: Εντάξει, είναι αναλόγως με ποιον άνθρωπο θα κάνεις μια δουλειά. Τα ποσά είναι ποικίλουν.
1: Ανάλογα στο στούντιο, ανάλογα στο πόσους μουσικούς θα έχεις.
2: Βέβαια.
1: Όλα παίζουν τον ρόλο.
2: Εμάς, ας πούμε, στην παραγωγή των τεσσάρων τραγουδιών παίξανε μέσα κορυφαίοι μουσικοί. Ο φίλος μου Δημήτρης Αντωνιάδης στα τύμπανα, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερε σε επικοινωνία με τον Παναγιώτη τον Περακούλια. Ο επίσης φίλος μου Γιάννης ο Γρηγορίου, ο Χρήστος ο Μπουσδούκος βιολί. Παιδιά καταπληκτικά, μουσικάρες. Ήταν τιμητικό για μένα που παίξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, γενικά όλο αυτό ποικίλει με το σε ποιους ανθρώπους θα απευθυνθείς για να κάνεις μια δουλειά. Όπως έγινε και πολύ ωραία δουλειά στο θέμα του βίντεο κλιπ που έκανε και τα δύο κλιπ ο Ντάνιο Ντάρλας. Πραγματικά όλα αυτά τα παιδιά, η μακιγέρου μου η Μαρία Βουγιατζή, την έχω χρόνια δίπλα μου, ένα εξαιρετικό παιδί. Η Στεφανία που έπαιξε και στα δύο κλιπ. Να είναι καλά όλα τα παιδιά. Κάνανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και τους ευχαριστώ πραγματικά όλους, γιατί είμαστε μια ομάδα με άριστη σχέση μεταξύ μας και πιστεύουν σε μένα τα παιδιά αυτά και προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Και αυτό τώρα με αυτές τις συνεργασίες να νιώσω ότι οι άλλοι είναι παρέα, είναι ομάδα.
0: Είμαστε στην Αμερική στην ημέρα των ευχαριστειών.
1: Εντάξει, έπρεπε να τα πούμε όλα αυτά. Τώρα μετά το διαφημιστικό θα πάμε λίγο σε πιο χαλαρισμούς. Και δεχόμαστε και παραγγελίες, παιδιά. Έχει εδώ βαστής με την κιθάρα του και να μας πει ό,τι θέλετε. Εντάξει. Θα μας πει ό,τι γουστάρει και αυτός αφενός και εσείς κατά δεύτερο λόγο. Έχεις χαιρετισμούς πολλούς και στα συγχαρητήρια για το έθος και το ταλέντο σου από τη Μαρία και τον Κώστα από το Γαλάτσι. Τραγουδάκι, διαφημίσεις και στέγμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μας επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6. Είναι στην παρέα μας ο Βασίλης Ανεμογιός. Μια μέρα που έχει πραγματάκια και σήμερα, εκτός από τα παιχνίδια του Μουντιάλ που θα τα πούμε στην πορεία. Έχει στις 5.30 το παιχνίδι της Σάκαρη με την Ραχίμοβα για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Στις 6 ώρα την παρουσίαση του νογηπέδου του Ολυμπιακού από τον Ευαγγέλη Μαρινάκη. Στις 7 έχει τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ των ανδρών Ρουμανία-Ελλάδα. Και έχουμε και Μουντιάλ, είπαμε, στις 10 η ώρα για την φάση των 32 Ισπανία-Αυστρία. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του Πορτογαλία-Κροατία. Ωραία διασταύρωση είναι αυτή στην πορεία. Στις 2 το βράδυ Πορτογαλία, λοιπόν, Κροατία. Και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα από το Κολομβία-Γκάνα.

0: Λοιπόν, έχεις τον εσύ εδώ το fan club σου από ό,τι βλέπω. Διότι λέει ο φίλος μας, ο φίλος σου μάλλον και φίλος μας, ο Μανώλης από το παλιό Φάλιρο να παίξει, λέει Μητροπάνο. Άρα παίξει Μητροπάνο από ό,τι καταλαβαίνει για να το ζητάει που θα αρέσει λέει στον Μπάμπι.
1: Του αρέσει πολύ.
0: Ναι, λοιπόν. Και ο Χάρης λέει την βαλίτσα. Να το βάλετε να πει, ξέρει αυτός. Θέλει ο Χάρης, δεν ξέρω τώρα.
1: Τη βαλίτσα τότε θα την ακούσουμε. Θα την ακούσουμε όπως είναι από την παραγωγή. Oh, αξίζει το
0: κόπο. Ωραία.
1: Και θα είναι και πρώτη μετάδοση, δεν έχει καν κυκλοφορήσει. Είναι από αυτά που θα έρθουν.
0: Ακόμα καλύτερα. Τέλει. Άρα ο Χάρης είναι πολύ μοιημένος. Λοιπόν, Μπάμπη και Σταύρο, λέει, στέλνω τα φιλιά μου στο φίλο του Βασίλη και του εύχομαι γκάρια τα δύο νέα του τραγουδιού να ασκήσουν. Λέω Γιάννης από τη Χαλκίδα.
1: Να είναι καλά όλοι, να είναι καλά τα παιδιά.

0: Κάποιος το σκέφτηκε, ναι. Φίλος του και φίλος μας,
1: ναι.
0: Και του ζήτησε να παίξει Μητροπάνω, λέει, που άρεσε εσένα.
1: Εντάξει, να παίξει Μητροπάνω, υποχρεωτικά.
0: Τι υποχρεωτικά λέει.
1: Λοιπόν, πήγα να δοκιμάσω το Γαλουχιανάκι. Το...
0: Ναι. Το πέτυχε, εντάξει.
1: Δεν είναι και κοσμικό.
0: Θωμάτα,
1: να πω και την κακία.
0: Να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι κακία. Εδώ είναι χαζομάρα. Γιατί είναι χαζομάρα. Πώς λέμε, ρε παιδί μου.
1: Κουχαρίζα να γαϊδά.
0: Όχι, όχι, όχι. Πώς λέμε η Μαραντόνα, η Μέση, η Ροναλντίνιο ή η Ρονάλντο κτλ. Είναι σε κορυφαίο επίπεδο και είναι θέμα αγούστου πλέον.
1: Είναι καλό, αλλά δεν είναι κοσμικό. Πάμε.
2: Είναι χαρά στον ουρανό. Πέτα η καρδιά μου.
1: Ποιος θα πάρει το παγκόσμιο?
3: Εγώ την Αργεντινή βλέπω.
1: Α, εντάξει.
3: Λόγω Μέση.
0: Ναι.
1: Ισπανούς, Γάλλους. Οι Γάλλοι είναι οι πιο προσγειωμένοι από όλους πάντως.
0: Οι Γάλλοι νομίζω είναι.
1: Ναι, πιο προσγειωμένοι από

0: Παίζει πολύ Χαλκιδά, αδελφέ, και Εύβοια, έτσι. Πολύ παίζει.
1: Και Βόρειο, είπε και Νότιο, Εύβοια, ναι.
0: Παίζει πολύ.
1: Εντάξει, ρε φίλε, όπου έχει χτίσει. Το fan club.
2: Έχω κάνει και εμφανίσει πολλές όλες αυτές τις περιοχές και έχω αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους εκεί.

0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είπαμε και τα ματσάκια πριν. Έχει ωραία ματσάκια σήμερα. Το Πορτογαλία-Κροατία νομίζω είναι το πλέον αμφίροπο και ενδιαφέρον.
2: Πορτογαλία-Κροατία.
1: Στις δύο.
2: Θα τους βάλουν δύσκολα οι Κροάτες.
1: Αμφίροπο το θεωρώ. Ναι. Δεν θεωρώ καν ότι είναι τόσο μεγάλο φαβορί η Πορτογαλία. Και άντε, μήπως κάνουν την έκπληξη
2: πώς
1: οι Κροάτες.
2: Πώς ήταν τα αγγλεζάκια χθες, ρε φίλε.
1: Χάρη Κέιν, φίλε. Εκεί που δεν κάνουν τίποτα οι Άγγλοι. Άμα είσαι Χάρη Κέιν, μόνο σε μάτζα φτούρσε.
2: Τι άλλο έχει.
1: Έχει λοιπόν στις 10 η ώρα Ισπανία, Αυστρία. Και στις 6 Ελβετία, Αλγερία. Βρίσκω πολύ μικρή την απόδοση της νίκης της Πορτογαλίας, να ξέρεις, αλλά θα τα συζητήσουμε στην πορεία αυτά με τον, με τον Γιάννη.
2: Εντάξει. Έχει φαβορή η σημερινή ημέρα, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν.
1: Αμφίροπο είναι και το Ελβετία, Αλγερία, 6 ώρα το πρωί βέβαια. Ναι. Αλλά ναι, είναι όντως αμφίροπο.
2: Ένας φίλος που μας λέει, αν είπαμε κάτι για τη γυναίκα που κάψανε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Εγώ ποιος πραγματικά κάνει τέτοιες ενέργειες, από όπου και αν προέρχεται και για όποιο λόγο το κάνει, είναι απαράδεκτο.
1: Φυσικά και είναι καταδικαστέο, τι συζητάμε.
2: Καταδικαστέο και τα λοιπά. Δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω, ρε Σπύρο, αλήθεια.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, γιατί πρέπει να λέμε εδώ ή να μην λέμε αλλού, πρέπει να τα λέμε και κάθε φορά για το κάθε τι. Διότι αυτά δεν έχουν ούτε πλευρές, ούτε χρώματα, αν είναι από άποψη οπαδικής βίας, ούτε αν είναι πολιτικά τα κίνητρα. Κίνητρα. Κακή λέξη εννοώ. Τέλος πάντων, από πού προέρχονται, από πού και αν προέρχονται, είναι καταδικαστέα, τελεία και παύλα.

0: Ανεμογιό, λοιπόν, να πω ότι τότε να μου έχει προχωρήσει σε μια μεταγραφή ορόσημο. Ματέος Φερνάντες από του Γοσκάμ, 100 εκατομμύρια ευρώ, Πορτογάλος 21 ετών διεθνής.
1: Να δίνεις 100 εκατομμύρια και να κινδυνεύεις πάλι του χρόνου να πεις.
0: Και έρχεται και τον άλλο επίσης με άλλα τόσα, ρεκόρ στο ρεκόρ. Και πάει και λίγο παραπάνω θα πάει του τον άλλο, θα πάει γύρω σε 115. Μιλάμε τώρα για πάω να φτιάξει ομάδα να φυσάει. Τι θα φυσάει, θα το φυσάει και δακρυώνει, δεν ξέρω.
1: Να γελάσω τώρα ή να περιμένω.
0: Καλά, καλά, δεν θα έχουμε και Ευρώπη φέτος, οπότε θα είμαστε χαλαροί. Θα σας δούμε μπόσικους και θα προελάβουμε. Λοιπόν, δεν διάβασε εδώ τα ωραία τα μηνύματα που λέει μπράβο Σταύρο, είσαι σε καλό φεγγάρι, πάλι ταμείο μας έστειλες τεστ και τα λοιπά. Δεν τα διαβάζεις, έτσι κάνεις πως δεν τα βλέπεις.
1: Δεν το έχω αυτό στον υπολογιστή μου.
0: Δεν το έχεις κάτσει να το βρω και εγώ γιατί το έχω χάσει. Λοιπόν, θα τα βρω, θα το βρω, να το πω εγώ μόνος μου. Στον καθρέφτη μου κοιτηκέμαι και από μόνος μου αγαπιέμαι, πώς το λέει.
1: Κάπως
0: η παροιμία. Λοιπόν, ναι, καλησπέρα παιδιά. Σταύρο, είσαι πολύ καλό φεγγάρι. Σε ακολουθώ χθες πάλι ταμείο με 7 ευρώ. Πήρα 50 με σκορ 2-0 την Αμερική. Λέει ο Βελίξ 21. Είδες ακριβές σκορ είπα χθες στην Αμερική. Τι άλλο να κάνω.
1: Χαίστηκε στα λεφτά.
0: Κοιτάξτε, όσο παίζει ο άνθρωπος, μια χαρά. Έφυγε ακριβές σκορ. Σπαθιά να καταπιώ. Και έχω πει και τα άλλα δύο τα έχουμε βγάλει. Ένα θα σου πω στο παιχνίδι της Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει κόμπο, ρε παιδί μου, έχω βάλει πολλές επιλογές. Έτσι, για να ανεβάσω απόδοση. Έχω το στράμα που πόλη με 8 επιλογές, δηλαδή με αποκρούσεις, με συνολικά σουτ, με. Ένα έχω χάσει σε 4 δελτία. Τι έχω χάσει, αυτό που μου φίλος μου αρέσει ο Μουσουλάκη. Βασίλη μου, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να παίξουμε κάτι ζωντανό. Δεν είστε έτοιμος στην τοποθεσία μας κάτω. Μπάμπη, να αρχίσουμε να δίνουμε. Δεν. Το σκέφτεται.
1: Ρίχνε,
0: τι θέλει να μας πει ο Βασίλης, να το πάρει πάνω του.
2: Εγώ έχω ετοιμάσει όλα.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ζωντανά εδώ με την κιθάρα του Βασίλη Ανεμογιός να μας παίξει δύο τρία κομματάκια μέχρι το δελτίο. Να τον ακούσουμε και ζωντανά τι ψάρια πιάνει. Αν και τι κάνει ο άνθρωπος, εντάξει, αλλά να τα ακούσετε κι εσείς.

0: κάτι διαφορετικό από αυτά που ακούγαμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Είναι άλλο η δισκογραφία και το να ακούσει τα κλαμπάκια κτλ. Και άλλο με μια κιθάρα εδώ να παίξουμε τα δικά μα.
1: Θα το δίνω μια συμβουλή. Μην γράφει δίσκου. Ξέρεις τι παθαίνουν όλοι αυτοί σαν το Βασίλη όταν πάνε να κάνουν δίσκο?
2: Εσύ.
0: Νομίζω, υποθέτω τι θα πεις, αλλά πες το.
1: Δεν βγάζουν τον εαυτό τους. Και αυτό που δεν βγάζουν, εγώ ξέρεις, είμαι άνθρωπος που τα λέω στη μούρη. Το ότι δεν βγάζουν τον εαυτό τους, ο Βασίλης είναι αυτός που ακούσατε τώρα.
0: Δηλαδή, εγώ θέλω Βασίλη,
1: το Βασίλη, mm-hmm. θα πας, ας πούμε, να τον ακούσει ένα live του, θα περάσει πάρα πολύ ωραία, θα ακούσεις πολύ ωραία τραγουδία, θα ακούσεις μια ωραία λυρική φωνή κτλ. Την ώρα που θα μπουν στο στούντιο, και δεν το κάνει το λάθος αυτό μόνο ο Βασίλης.
2: Είναι απλά άλλη πτυχή του καθενός. Έχουν πολλές πτυχές.
1: Το κάνουν πολύ. Πιστεύουν ότι με το δίσκο και με το τραγούδι που θα γράψουν θα κάνουν επιτυχία. Και εκεί την πετάνε.
0: Σου είπα, εγώ θεωρώ ότι είναι οι πολλές.
1: Σκάω για να μην πω κι άλλα.
0: Οι πολλές πτυχές που έχουμε όλοι μας. Όλοι μας ακούσουμε και αυτό, το ίδιο και το άλλο, ναι. Και το άλλο. Και απλά όχι, πρέπει να βρουν οι καλλιτέχνες λίγο τα πατήματά τους. Πού να ταιριάξουν τι.
1: Δεν λέω ότι στα live δεν μπορεί να υποστηρίξει και το,
0: αλλά
1: και το άλλο και να κάνει τον άλλο να περάσει ωραία και να χορέψει και να κάνει και να δείξει. Απλώς εγώ ταπεινά λέω τη γνώμη μου.
3: Για να είμαι ειλικρινής πάντως αυτό που λέει ο Μπάμπης, η αλήθεια είναι ότι όλα τα χρόνια της δισκογραφίας. Από το 2008 μέχρι σήμερα που είμαι μέρος της ελληνικής δισκογραφίας, όσοι έρχονται στο live μου λένε εδώ ακούμε τον πραγματικό Βασίλη,
0: ναι.
3: Και ειδικά στο τέλος που έχω και την κιθάρα σε όλα μου τα live, εκεί είναι μια ξεχωριστή στιγμή που δίνω κι εγώ το ερωτικό τραγούδι, αυτό που μου άρεσε και περισσότερο, και όντως ας πούμε είναι διαφορετικό και ευτυχώς το live είναι αυτό που
0: εμείς λοιπόν γι' αυτό σε έχουμε φέρει εδώ και με κιθάρα για να δείξεις και αυτή σου την πλευρά σε πιο έτσι διευρυμένο κοινό. Οπότε δώσε. Τώρα, εδώ είναι ευκαιρία.
1: Δώσε.

Βασίλης λοιπόν ανεμογιός εδώ στην παρέα μας. Τον ακούσατε live τώρα εδώ με την κιθάρα του. Πάμε τραγουδάκι, διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM στους 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα εδώ μαζί μας ο Βασίλης Ανεμογιός. Λοιπόν, βλέπω και τώρα οι δυσούλες. Τέλειωσε τη Βαλένθια και ο Κι. Νομίζω η αποψήλωση της Βαλένθιας είναι μεγαλύτερη και από αυτή της Παρή πέρυσι, που η Παρή έκανε μια φοβερή χρονιά και οι μισοί αθλητές της φύγαν προς άλλους προορισμούς. Τώρα με τη Βαλένθια νομίζω θα μείνει μόνο το γήπεδο έτσι όπως πάει.
1: Εντάξει, πήρανε κιόλας κάτι.
0: Ναι, φίλε, θα πάρεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι από όλη αυτή τη φουρνιά που είχε δέσει σε εξαιρετικό βαθμό και απέδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ, δεν είναι μόνο το αποτελέσμα.
1: Αν προπονητής.
0: Πώς βρίσκεται άλλο να πάει στην Ρεάλ ο συγκεκριμένος, ο Μαρτίνες. Πρώτη φορά λέει, βλέπω ομάδα να κάνει 100 εκατομμύρια μεταγραφή για να αποφύγει τον υποβάσμο την επόμενη σεζόν. Το έκανε τότε. Η τότε να κάνει κι άλλη μεταγραφή επίσης με 100 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω και δεν είναι στόχος να αποφύγει τον υποβάσμο. Απλά να σε ενημερώσω ότι στην μαύρη περίπτωση υποβιβασμού την σεζόν που ολοκληρώθηκε θα ήταν η πιο ακριβή ομάδα που θα έχει υποβιβαστεί ποτέ. Ever.

0: Εδώ είσαι περισσότερο εσύ από τα προηγούμενα, έτσι για να...
1: Ίσως γιατί το έχω γράψει εγώ στη μουσική.
0: Δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει.
2: Δεν είναι τυχαίο. Αν έχεις γράψει εσύ το κομμάτι, προφανώς σε αντιπροσωπεύει και περισσότερο.
1: Εντάξει, είναι η αλήθεια ότι όλοι οι τραγουδιστές όταν είναι και δημιουργοί, πάντοτε μπορούν και αποδίδουν τα δικά τους τραγούδια με έναν άλλο τρόπο, γιατί είναι τα παιδιά τους που λέμε, είναι τα συναισθήματά τους.
2: Δεν μπορεί να γράψει κάτι και να μην είναι 100% ρε παιδί μου δικό σου. Ενώ το άλλο θα πεις ότι ψάχνω να βρω τα σημεία επαφής με τους δημιουργούς του κομματιού. Εδώ

0: Είναι δεδομένο και είναι δικά μας. Τι σου αρέσει περισσότερο να γράφεις?
1: Βασικά μπαλάντες εγώ γράφω. Και επειδή μεγάλωσα με Scorpions και με τέτοια ακούσματα, και γενικά εντάξει, με Μητροπάνο, με Πάριο, με όλα αυτά, γενικά μου αρέσει οτιδήποτε έχει να κάνει με μπαλάντα. Μάλιστα ο Χάρης, ο συνεργάτης μου, ο Φούτρος, γράφει το στοιχείο του, δεν είναι τα τραγούδια κυρίως αυτά που εμείς θα κάνουμε δισκογραφία, γράφει απίστευτες δημοτικές μπαλάντες που κάποια στιγμή θα, θα βγάλουμε και τέτοια πράγματα, τα οποία είναι ας πούμε τραγούδια καταπληκτικά, σε συγκινούν ας πούμε.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό τώρα. Και οτιδήποτε καινούριο σε δημοτικούς ρυθμούς έχει ενδιαφέρον, πόσο μάλλον όταν είναι δημοτική μπαλάντα. Δεν νομίζω ότι πλέον αυτό το είδος παράγεται.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή και είναι σπάνιο να μπορείς να γράψεις τέτοια τραγούδια. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν γράφω μπαλάντες, και αυτά είναι τραγούδια που μπορεί να ξυπνήσεις, ξέρω εγώ, μία ώρα το πρωί και να σου έρθει μια μελωδία και να καθίσεις να τη γράψεις μέσα σε 5 λεπτά. Δεν έχω γράψει ποτέ μου κάτι για να πω ότι είναι τώρα θα γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε. Είναι όλα εμπνεύσεις και συναισθήματα.
0: Και από πού εμπνέεσαι συνήθως? Υπάρχει ρε παιδί μου ένα μοτίβο, μια μανιέρα ή...
1: Κοίταξε.
0: Είναι εντελώς ξαφνικό, εντελώς αυθόρμητο.
1: Όταν είσαι ερωτευμένος, όταν χωρίζεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
2: Άμα σου έχει τάξει μαγαρόνια, άμα εκτιμάει, σου βγάλει φακές.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα είσαι χωρισμένος ή τέλος πάντων δεν έχει η ανταπόκριση ερωτά σου, εκεί βγάζεις περισσότερο καημό. Ναι. Άμα είναι όλα καλά στη ζωή σου, είσαι ευτυχισμένος, είσαι χαρούμενος, είσαι ερωτευμένος
2: και είσαι με το μέτρο τέρσου. Θα μου κάνεις ένα βιντεάκι σε φυσιολογική θέση.
0: Λοιπόν, οπότε είναι λογικό. Νομίζω έτσι να βγαίνει κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω γράψει ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν έχει ακουστεί ποτέ πουθενά. Και ήταν ένα κομμάτι που είχα γράψει για τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Το οποίο όπου το τραγουδάω με μια κιθάρα, ας πούμε, αγγίζει πάρα πολύ τον κόσμο. Και μου λέγανε οι γονείς μου πριν φύγουνε, γιατί τους έχασα τα τρία τελευταία χρόνια, Βασίλη, πότε θα το κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι, ας πούμε. Και ήθελα έστω ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν.
0: Βεβαίως, με μεγάλη
1: χαρά. Παρόλο που δεν είναι ότι κυκλοφορημένο οτιδήποτε, θέλω κάποια στιγμή κάποτε να το κυκλοφορήσω κι αυτό.

0: Έχετε ακούσει ότι σήμερα επισκέφθηκε το γήπεδο του Παναθηναϊκού αυτό που χτίζεται ο Κωστής Χατζηδάκης. Η είδηση που βγήκε είναι ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό το πρωτάθλημα 27-28. Θετικό νέο για τον Παναθηναϊκό, λέει, και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θετικό νέο και για την Αθήνα. Καθώς αυτό το γήπεδο εντάσσεται στην διπλή ανάπλαση κτλ. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι οι υπόλοιπες δηλώσεις. Η είδηση ότι θα μπει κανονικά στην αρχή της
1: 27.
0: Μπράβο, όχι τη σεζόν που αρχίζει πολύ λίγο, την επόμενη σεζόν.

0: Παναθηναϊκού, πάμε για καινούργιο γήπεδο του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.
1: Το ΠΑΟΚ που είναι σε διαδικασία για αυτό.
0: Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για τον Άρη.
1: Καιρό είναι, θα πω εγώ. Ήταν ναι. να αρχίσει να εξυγχρονίζεται κάτι από αυτό το πράγμα.
2: Θέλω να στο πω και να δεις τα όνειρα.
0: Λοιπόν, αγαπητέ, επειδή και εμείς θα κλείσουμε, γιατί μετά έχουμε τα στοιχηματικά, εμείς τα λεπορούμε και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να τραγουδήσεις ακόμα ή κάτι να πεις, να το... για να την ολοκληρώσουμε εδώ την εκπομπή.
3: Μπάμπη μου, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική ραδιοφωνική στιγμή για μένα η σημερινή, και εσένα και το Σταύρο και το Σταθμό, τους ακροατές όλους. Και θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί, που με έχουν στηρίξει, φίλους, συνεργάτες, τα πάντα. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια, και χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους θα ήταν ακόμα δυσκολότεροι.
0: Εμείς έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι δίνουμε βήμα σε νέους ανθρώπους, σε παιδιά που κάνουν προσπάθειες, είτε είναι σε όλα τα είδη της μουσικής. Έχουμε φιλοξενήσει ροκ συγκροτήματα, έχουμε φιλοξενήσει λαϊκούς τραγουδιστές, αλλά και άλλα είδη σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και πάντα θα έχουμε έναν χώρο για όλους αυτούς που παλεύουν και προσπαθούν και δίνουν τον εαυτό τους αυτό το... στη μουσική. Πάντα θα έχουμε ανοιχτές τις πόρτες για να μπορείτε να έρχεστε εδώ να καταθέτετε την δουλειά σας και να τη συζητάμε με τον κόσμο.
3: Και πίστεψε με, είναι πολύτιμο αυτό, γιατί πάρα πολλά παιδιά χρειάζονται support και χρειάζονται χώρο να δείξουν τη δουλειά τους και αυτό που πραγματικά πρεσβεύουν.
0: Θες να κλείσουμε με ένα...
3: Έχω αγαπημένο μου.
0: Ναι.
3: Το οποίο θα το αφιερώσω εκεί ψηλά, στην μητέρα μου και στον πατέρα μου, με πολύ αγάπη.

0: Μπράβο, Βασίλη, λοιπόν.
1: Μητροπάνο δεν ακούσαμε.
0: Ναι, μας χρωστάς ένα Μητροπάνο.
2: Το έχω έτοιμο.
3: Αφιερωμένο, Μπάμπη μου, Σταύρο και Μανώλη.

0: Πάρε και τον Μητροπάνο.
1: Πάρε και τον Μητροπάνο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Ανεμογιό που ήταν κοντά μας εδώ, τον ακούσαμε και ζωντανά με την κιθάρα του, αλλά και τα καινούργια κομμάτια. Ο τρελογιατρός.
2: Είσαι μια αμαρτία.
0: Και το είσαι μια αμαρτία.
2: Θέλουμε subscribe στο YouTube να μας στηρίξει ο κόσμος.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο πλέον σε σύγχρονη εποχή. Σας πω πω έκανα και θα δαμε. Λοιπόν, να μας ακολουθεί ο κόσμος στο διαδίκτυο, διότι εκεί είναι όλο το ζουμί. Να σε καλά, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για να αρχίσουμε τα μουντιαλικά μας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπείτε στο site του Sport FM να δείτε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με τον Μέση, όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Έχει λυθεί στα γέλια, καθώς λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στο Μαϊάμι για να δώσουν τον αγώνα τους απέναντι στο πράσινο κροτήρι το Σάββατο. Λοιπόν, υπήρχε έλεγχος, σχετικά εξονοχιστικό, σχετικά για αποστολές ομάδων, αλλά δεκτό, το κάνουν παντού οι Αμερικάνοι, καλά κάνουν και δεν κάνουν κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή, βλέπουμε μέχρι και τον Μέση να τον έχουν καθίσει σε μια καρέκλα, ρε παιδί μου, και να περνάει το μηχάνημα για αναγνώριση μετάλλου, εικόνα, αντικειμένου κτλ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα συμπαίκτης μπροστά του, δεν τον καταλαβαίνω η αλήθεια είναι από το βίντεο. Και έχει πιάσει μια κυρία ένα αντικείμενο μεταλλικό μακρόστινο που δεν ξέρει τι είναι και δεν τον αφήνει να περάσει. Αυτό από ό,τι μας εξήγησα μετά είναι κάτι σαν αναπτήρας μακρόστινος για να ανάβουν το μπάρμπεκιου τα μέλη της αποστολής και προσπαθούσε τώρα ο παίκτης να εξηγήσει στην υπεύθυνη εκεί τι κάνει ακριβώς αυτό το εργαλείο και είναι πάνω από 30 δευτερόλεπτα με τον Μέση να μην μπορεί να σταματήσει να γελάει την ώρα που, του, που γίνεται και σε αυτόν έλεγχος. Πατέρα σε φτύνω, μαζί σου δεν μπορώ. Εντάξει, κοιτάζοντας τώρα το αντικείμενο, νομίζω ότι είναι σαφές πως είναι κάτι για να ανάψεις, παιδί μου, φωτιά και δεν είναι κάτι άλλο, κάτι επικίνδυνο, αλλά τέλος πάντων.

Στο μεταξύ, την παρέτηση του από την Προεδρία του Εραστέχνη ΠΑΟΚ αναμένεται να υποβάλει ο Άλκης Ισαϊάδης. Όπως προκύπτει η απόφαση είναι ηλυμένη και οριστικά θα προγραμματιστεί αυτή η ανάγκη του νέου Προέδρου, δηλαδή στο νέο ΔΣ που αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ο κύριος Ισαϊάδης θα παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενώ, όπως προβλέπει το καταστατικό, ο νέος πρόεδρος πρέπει να προέρχεται από το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο.

0: Λοιπόν, να ευλογήσω τα γένια μου κάνει ή όχι.
1: Αμέ.
0: Και χθες τρία στα τρία.
1: Πάμε για χατρίκ.
0: Δεν μπορεί. Σήμερα δεν από πολλά γιατί. Πόσο είπαμε τώρα. Μία φορά βρίσκουμε την τριάδα. Δεύτερη βρίσκουμε την τριάδα. Δεν είναι καθημερινή για νιού.
1: Όχι, όχι. Ακολουθούμε. Και όσο πάει, ακολουθούμε. Πάμε με το κύμα.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω κάτι. Έχουμε πει το goal goal και over. Έτσι και μαζί το βέλγιο σε μεγάλη.
1: Άσο. Τα κόρνερ χάσαμε. Είναι μόνο τα κόρνερ.
0: Έχω κάνει ένα κόμπο στην Αγγλία. 2-3 μάλλον. Με 8-10 επιλογές και μικρές τέτοιες για το μάτς. Και έχω χάσει και σε όλα μόνο τα κόρνερ.
1: Ναι, και εγώ. Μα είπαμε τις δύο τελικές του Κέν που βάλε 2 γκολ. Στο άλλο είπαμε τελική Σάρ με απόδοση 2. Μην κουράσουμε τώρα τον γκολ.
0: Ναι, ναι. Και εσύ και τα απλά, παιδί μου που λέμε στην αρχή, χωρίς τα πολλά τις λεπτομέρειες. Το γκολ γκολ και over το Βέλγιο με τη Σενεγάλη και τις νίκες Αμερικής και Αγγλίας με over 1,5. Μια χαρά βγήκαν. Γεια σας. Συμπαθητικότητα απόδοση. Αυτό λέω. Λέμε τη βάση. Τώρα από εκεί πέρα πώς το διανθίζει ο καθένας. Είναι και λίγο στην έμπνευση που έχει.
1: Εντάξει, θες ας πούμε στο 1,60 η πρόκριση του Βελγίου, είδαμε όλοι πώς έγινε, θέλει και τύχη.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, στο 15 έπαιξα πρόκριση στην Αγάλης. Mm-hmm. Στο 0-0, γιατί το έτσι πως το έβλεπα το μάθος.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: το είχα βασική επιλογή στο goal-goal και είχα και μία πρόκριση Βελγίου, το οποίο για να είμαι πολύ ειλικρινής, επειδή είχα μία υποχρέωση δεύτερο ημίχρονο και μετά δεν είδα τίποτα, οι πάλι συνθήκες θα το είχα κάνει crash out και θα το είχα χάσει αφού το ανέτρεψε το μάτς στο Βέλγιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε τα τρία σημερινά παιχνιδάκια. Ισπανία-Αυστρία. Τώρα, εδώ είναι το φαβόρι βέβαια η Ισπανία. Να πούμε ότι δεν έχει εντυπωσιάσει στον όμιλο. Παίζει χωρίς κλασικό εννιάρι. Ο Ιορθάμπαλ καλύπτει τη θέση. Ο Γιαμάλ, ο οποίος έχει έρθει με ένα τραυματισμό στο τουρνουά, μία παίζει, μία δεν παίζει. Θεωρεί ήταν αμφιβόλος και σήμερα. Και από εκεί πέρα έχει τις μηχανές στη μεσαία γραμμή. Γκάβι, Πέδρι, Ρόδρι. Και πότε βάζει και τον Όλμο. Οι οποίοι ορίζουν το τέμπο του αγώνα. Πίσω έχει κρατήσει απαραβίαστη αιστεία, βέβαια δεν είχε πολύ υψηλά εμπόδια μέχρι τώρα, αλλά το σημαντικό στατιστικό εδώ, Σταύρο, είναι ότι δεν έχει δεχτεί ούτε ένα σουτ εντός αιστείας στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων της, η Ισπανία, ενώ συνολικά έχει δεχτεί 6 σουτ στην αιστεία της στα τελευταία 5 παιχνίδια της στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό αποτελεί ρεκόρ, το έχει πετύχει μόνο η Αργεντινή το 22 που έφτασε μέχρι και την κατάκτηση του τροπέου στο Κατάρ. Αίτητο 34 αγώνων η Ισπανία, αν δεν χάσει σήμερα σε 90 λεπτό η παράταση, τα πέναλτι δεν μετράνε, ισοφαρίζει το δικό της ρεκόρ από το 2009 με 35 μάτς αίτητη. Το ρεκόρ το έχει μεγάλη απούσα η Σκουάντρα Τζούρα με 37 παιχνίδια στα χρόνια του Euro του 20 που κατέκτησε. Τώρα, να πούμε για την Αυστρία. Είχαμε δικαιωθεί με εκείνο το μπισκοτάκι που είχαμε πει το 3-3 με την Αλγερία. Είναι χαρακτηριστικό, Σταύρο, το γεγονός ότι η Αλγερία πέτυχε γκολ 3-2 ανατροπή στην ανατροπή στο 93 και στο 96 η Αυστρία με τον Κάλεζιτς είχε σοφαρίσει σε 3-3. Τότε οι Αλγερινοί είχαν πανηγυρίσει πιο πολύ το 3-3 τον γκολ που είχαν δεχτεί παρά τον γκολ που είχαν πετύχει, γιατί θέλανε να αποφύγουν όπως και απέφυγαν την Ισπανία. Βρίσκεται σε νοκάουτ η Αυστρία για πρώτη φορά μετά από 72 χρόνια. Τελευταία φορά ήταν στο Μουντιάλ της Ελβετίας το 1954, όταν τότε είχαν κερδίσει την Ελβετία με 7-5 και μετά χάσανε στα προμητελικά από την μετέπειτα κάτοχο Δυτική Γερμανία με 6-1. Λοιπόν, εδώ θα πάμε ως βασικό ποντάρισμα στο σύνολο τερμάτων 2-3 γκολ με 1-98. Και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα κόμπο να τα αναφέρουμε ή να τα διαβάσουμε στο site.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Λοιπόν, θα τα πω. Είναι under 1,5 γκολ πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Δύο κερδισμένα φάουλ ο Πέδρη και δύο προσωπικά φάουλ ο Μπαένα. Προσωπικά φάουλ εννοούμε να κάνει ο παίκτης, έτσι. Είναι υψηλές οι αποδόσεις, αξίζει και το κόμπο εδώ. Τώρα, Πορτογαλία, Κροατία, δεν ξέρω, μου μυρίζει για πολύ χ.
0: Και εμένα δεν...
1: Και παράταση και πέναλτι και όλα μέσα βλέπω εδώ.
0: Δεν μπορώ να πάρω ούτε εγώ, ούτε σημείο, ούτε κάποια ομάδα θα προκριθεί.
1: Ναι.
0: Που να σου πω κάτι, εάν θα έπρεπε να πάρω το 1.33 της Πορτογαλίας με το 3.40 της Κροατίας, καταλάβες που προς τα που θα γύρω.
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνώ ότι οι Πορτογάλοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να περάσουν από τους Κροάτες, αλλά όχι σε αυτές τις αποδόσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, ξέρεις τι, ένα γκολ-γκολ για να μείνει εκεί στο 1-1 όπως λες, και να πάμε παράδοση και πέναλτι, ή γκολ-γκολ και 2-3 γκολ ίσως, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, εγώ στο 3.95 έχω πάρει ένα χ καρφί. Να είμαι απόλυτα ειλικρινής, φοβάμαι και κάποια σούπα του 0-0, γι' αυτό δεν πάω εδώ στο γκολ-γκολ στα 2-3 τέρματα. Να πούμε ότι η Πορτογαλία, όπως έστωσε, θα κοιμηθεί, γιατί σε έναν όμιλο που δεν το λες και βουνό, δεν είχε καλές εμφανίσεις. 1-1 με το Κονγκό, 0-0 με την Κολομβία, και μέσα στα δύο αυτά μάτς, με βάση την εικόνα και τα στατιστικά, πρέπει να το χάσει, να τα χάσει τα παιχνίδια. Είχε ένα 5-0 του Μπελκιστάν εκεί που ξεμπούκωσε λίγο ο Ρονάλντο, αλλά μέχρι εκεί. Είναι αίτητη πάντως στα 8 τελευταία μάτς, 5 νίκες, 3 σοπαλίες, και μάλιστα στα 4 από τα 8, συγγνώμη, με clean sheet. Όμως η Κροατία είναι και η ομάδα το knockout, έτσι. Μην ξεχνάμε, δεύτερη το 18, τρίτη το 22. Ένα κακό δεύτερο ημίχρονο έχει κάνει με την Αγγλία που έχασε 4-2.

0: Μια χαρά, είτε έρθει 1-1, είτε έρθει 2-0, είτε έρθει 2-1, 1-2 κτλ. Μέσα έμε. Τώρα, αν ανοίξει τόσο το σκορ, τι να σου πω.
1: Την Ελβετία την εμπιστευόμαστε.
0: Κοίταξε, σοβαρή πειθαρχημένη, αλλά μ' αρέσουν και οι Αλγερινοί. Εκεί λίγο ξαφυταλαντεύομαι.
1: Λίγο η άμυνα. Η Αλγερία έχει 2,3 μέσο όρο γκολ παθητικό. Θα μου πες, εντάξει ρε Γιάννη, με Αργεντινή έπαιξε, αλλά και με την Αυστρία έφερε αυτό το 3-3 το παιχνίδι που μνημονεύσαμε πριν. Από εκεί και πέρα η Ελβετία της έγινε μάθημα το πάθημα με το Κατάρ, που έχασε πολλές τελικές και σοβαρές και στο τέλος. Έβαλε 4 στη Βοσνία, κέρδισε σχετικά εύκολα και τον Καναδά. Όπως είπες, είναι μια στρωμένη ομάδα. Εδώ όμως έχω πάρει εγώ το goal-goal, γιατί πιστεύω ότι η Αλγερία έχει και ποιοτικούς παίκτες και έμπειρους και μπορεί να σκοράρει. Η Ελβετία δεν έχει την άμυνα που την χαρακτήριζε τα προηγούμενα χρόνια. Το βασικό μοντάρισμα λοιπόν εδώ είναι το goal-goal σε απόδοση 1.90, και μετά έχω βάλει μια τελική Vargas που είναι επίσης στο 1.90. Ο Vargas έχει σκοράρει για την Ελβετία στα δύο τελευταία παιχνίδια και μου κάνει εντύπωση πως είναι τόσο ψηλά η μία τελική του παίκτη. Και από έμπνευση για να γεμίσω το κόμπο μου έχω βάλει και πρόκριση Ελβετίας. Άρα συνοψίζουμε goal-goal, πρόκριση Ελβετίας και μία τελική Vargas στο σύνολο Σταύρο 4.90 είναι αυτό.
0: Ωραία. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου. Μάλλον πριν από αυτό να σκρολάρω λίγο για να δώσω.
1: Τι θα δώσω.
0: Πάλι Golden Star of Ferris, ταξίδι είτε για Άνδρο, είτε για Τίνο, είτε για Μύκονο. Θα διαλέξει τυχερός ή τυχερή. Λοιπόν, σκρολάρω εγώ πάνω κάτω. Μου λες πού να σταματήσει το χέρι μου για να ακούσουμε το όνομα του νικητή της νικητής.
1: Α, μ' αρέσει αυτό. Πώς κάναμε μαζί παλιά το όνομα ζω πράγμα. Λοιπόν. Stop.
0: Εδώ. Διονύσης Τζερμπίνος, αν το διαβάζω σωστά, αλλά έτσι νομίζω το έχει στείλει ο άνθρωπος. Σε 6.70 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Διονύσης λοιπόν Τζερμπίνος είναι ο τυχερός που θα ταξιδέψει στις Κυκλάδες χάρη στο Γιάννη Καρατζαφέρη. Να είσαι καλά Γιάννη, ωραία. Μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν βγάλεις κάτι για Πάρο Αύγουστο, πες
0: μου. Αύγουστο, δεν θες και Αύγουστο. Να σου πω κάτι, βγάλε ένα καλό παρολί να πας μόνος σου. Λοιπόν, να είναι καλά και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης και εσείς να αν σχεδιάσετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες αξίζει να γνωρίζετε το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Ευχαριστούμε την Άθλη Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Μανώλη Μουσουράκη και Γιώργο Πετρίδη. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευκαιρία να υπέροχο απόγευμα. Μέντε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Κώστα και Τσιτσόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 3 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Έτσι λοιπόν και σήμερα πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με Πάνο Μπουρνά στα ντεξ σήμερα. Τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω.

0: Και εμείς σήμερα, Βασιλάρας και Μιχάλης Μπαϊνίκια εδώ τα αδέρφια στην παρέα. Και πάμε όλοι μαζί δυνατά. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. sportfm.gr η ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά. Μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά «Η καλή μέρα με την, από την μπάλα φαίνεται», βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, πάμε να πούμε λοιπόν παιδιά ότι αυτή τη στιγμή είναι στο 6ο λεπτό το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει στις 6 ανάμεσα στην Ελβετία και την Αλγερία. Είναι στο 0-0 το match, δεν έχει συμβεί κάτι μέχρι τώρα. Αυτό που συνέβη το βράδυ την ώρα που εμείς κοιμούμασταν ήταν ότι η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας 2-1 και είναι αυτή που συνεχίζει στη διοργάνωση εν αντιθέσει με τους Κροάτες που επιστρέφουν στο σπίτι τους. Σε ένα μάτς το οποίο η Κροατία, από ό,τι διαβάζω τώρα το πρωί που ξύπνησα, προηγήθηκε 0-1 με τον Πέρισιτς στο 53. Η Πορτογαλία ισοφάρισε με πέναλτι στο 61. Και στη συνέχεια, όπως γράφουν οι συνάδελφοι στα κείμενα, ο προπονητής Πορτογαλίας πήρε μια γενναία απόφαση, όπως διάβασα χαρακτηριστικά, να βγάλει αλλαγή το Ρονάλντο στο 80. Ο Ρονάλντο φυσικά στράβωσε από αυτή την εξέλιξη, αλλά ο Μαρτίνεθ δικαιώθηκε ο προπονητής Πορτογαλίας, καθότι έπαιξε με τον Γκονσάλο Ράμος στην κορυφή και ο Γκονσάλο Ράμος του έδωσε τον γκολ της νίκης πρόκρισης στο τέλος. Και ήδη όσοι είστε συντονισμένοι μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr που υπάρχουν τα highlights της αναμέτρησης όπως με όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπαίνετε στο site και τα βλέπετε. Το γκολ του Γκονσάλο Ράμος σημειώθηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπράβο Γκονσάλο Ράμος. Να θυμίσω ότι ο Γκονσάλο Ράμος έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή μετά από κάποια χρονιά στην Παρί. Μετακινήθηκε στη Μίλαν, όπου η Μίλαν έκανε ένα άνοιγμα για να τον αποκτήσει. Ένας ωραίος επιθετικός που χρειαζόταν και η Ιταλική ομάδα. Λοιπόν, και συνεπώς, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, πάμε να δούμε τώρα πώς έχει διαμορφωθεί το πράγμα στους 16, καθώς έχουμε πλέον γνωστά τα 6 ζευγάρια από τα 8. Τα 6 ζευγάρια λοιπόν που έχουμε μέχρι τώρα για να παιχθούν στους 16 είναι Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία, Ισπανία Πορτογαλία, ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου και Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες. Συμπληρώνεται σιγά σιγά λοιπόν το παζλ για τους 16 του θεσμού. Να δούμε τι θα γίνει και στο Ελβετία Αλγερία που έχουμε σε εξέλιξη. Ενώ το βράδυ στις 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι της Αυστραλίας απέναντι στην Αίγυπτο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία, μιας και ετοιμαζόμαστε για τη φάση των 16. Χθες είχαμε μια κακή εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ, η οποία υπέστη τα σοκ από τους Ρουμάνους με 73-66, παιχνίδι για την προκριματική φάση λοιπόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η εθνική, η οποία προηγήθηκε ακόμη και με σύν 14, 44-58 στα τέλη της τρίτης περίοδου, αλλά στο τέλος καταρρεύσαμε και χάσαμε από τους Ρουμάνους. Εντάξει, δεν είναι και τιμητικό, το αντιλαμβάνεστε. Μπάς περιπτώσει, ελπίζουμε ότι στις επόμενα παιχνίδια θα το γυρίσουν. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Ελώμα και Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη από Όμορφη Πάφο 7, Δημήτρης. Καλοπιστικό φυτό εσωτερικού χώρου που κρατάει σημειώσεις. Δευτέρη. Επόψη ασφάλτου. Ναι. Οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη, από αεροδρόμιο Αμβούργου για Λονδίνο και μετά Αμπερντίν. Πες μας καμιά μεταγραφή του Παναθηναϊκού, λέει ο Θανάσης από Βύρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όποιον είναι δίπλα σου. Ναι, ναι, το δεύτερο σκύλος δεν το διαβάζω, το καταλαβαίνεις. Συγγραφικός. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και στην όμορφη παρέα Μιχάλης Κορυδαλάρα 7. Καλημέρα και στον Άλεξ τον Άγκτζη. Και πάμε και στη σελίδα της εκπομπής να στείλουμε για από εδώ τις πρώτες καλημέρες. Όπα, γκόλ μπήκε, παιδιά. Γκόλ μπήκε, παιδιά. Η Ελβετία προηγείται 1-0 με το που συμπληρώθηκαν 10 λεπτά παιχνιδιού. Με το που μπήκαμε ακριβώς το 10ο λεπτό, το Εμπολό με κοντινή προβολή ανοίγει το σκορ για την Ελβετία και κάνει το Ελβετία την Ισία 1-0. Ελβετία, Αλγερία. Λοιπόν, πού είμαστε, εδώ. Για να δω τώρα, στον Τζόρνταν είμαστε, λοιπόν. Μπερδέθηκα λίγο, παιδιά, με συμπαθάτε. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλό που σου ακούσε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα, καλό σου ακούσε όλη την παρέα, λέει ο φίλος μας ο Αντώνης από το δρόμο, Πανάθα. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλους μια όμορφη μέρα, πάντα με υγεία. Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσία, στέλνει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα από το Λίπστατ, από το Σωτήρι. Βαγγέλη, καλημέρα και σε όλη την παρέα. Κώστας, ο ψυχικό μόνο Ολυμπιακός. Κώστα, το επίθετο δεν το διαβάζω. Έτσι, δεν χρειάζεται. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλό Σαββατοκύριακο στην Μιχάλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Πάνο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Τελικά το νόημα του Ολυμπιακού είναι ανακατασκευή του υφιστάμενου ή γκρέμισμα και φτιάξουμε από την αρχή. Γκρέμισμα και φτιάξουμε από την αρχή είναι η κατασκευή αυτή. Είδαμε χθες την παρουσίαση. Πολύ εντυπωσιακή η μακέτα και τα σχέδια του Ολυμπιακού για τον νέο Καραϊσκάκη, το οποίο πάει πλέον στο επόμενο βήμα του, που είναι να γίνει αυτή η ρύθμιση για να μπορέσει να σηκωθεί πιο ψηλά. Και ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να το ξεκινήσει το χρόνο του καλοκαίρι να το κατασκευάζει. Λοιπόν. Ο Στάθης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα. Ο Ριορθάμπαλ λέει: θα έρθει στο πάρτι. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Μάλλον θα είναι απασχολημένος με τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Μανώλης Παναθηναϊκός Χανιά. Καλημέρα, παιδιά, για εσάς που κοιμάστε τρεις ώρες. Χάσετε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Μουντιάλ, του Κροατία-Πορτογαλία. Δεν είχαμε και επιλογές όμως, Δημήτρη. Καλημέρα σε πολλές, πάνω και Βαγγέλη, πάνω και καλημέρα εκπομπή. Καλημέρα και στα κυτρινό μαυρά φιλαράκι μου από την Νίκαια και φυσικά την αγάπη μου και θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, πάντα συντονισμένος από άνδρο. Λέει ο Γιάννης ο Νεοκόρος, ο καλλιτέχνης ο άνθρωπος. Μια χαρά είσαι, φίλε. Καλημέρα στην παρέα από την Ισχυρία για Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημητρός. Και καλημέρα και καλό σκου από τον Μόντι. Λοιπόν, πώς είμαστε, κύριε Πανώ, έχουμε ξυπνήσει. Ωραία. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε. Και πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Τι κάνεις, Βαγγέλη μου?
0: Καλά είμαι, ούρι.
1: Τι θέλω να πω για το Παναθηναϊκό, θέλω να πω. Για το ποδόσφαιρο και τον Παντιό, τον επήραμε.
0: Τον Παντιό, ναι, ναι. Αν ρωτάς η ανακοίνωση, κάτι με την εθνική του ομάδα, κάτι τέτοιο έχει, δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν υπάρχει θέμα, γιατί μου είπε ένας φίλος μου ότι μάλλον λέει στράβωσε, λέει κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Όχι. Ο Μπαντιό είναι με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης.
1: Α.
0: Ναι, ναι, γιατί παίζουν προκριματικά.
1: Καλά είμαι.
0: Παίζουν προκριματικά για το μουντομπάσκετ του 27 η Σενεγάλη και γι' αυτό είναι που έχει υποχρεώσει εκεί.
1: Ναι. Ήθελα να πω, Βαγγέλη μου, το ποδόσφαιρο με αυτόν τον προπονητή θα δούμε μπάλα, φίλε. Ξέρεις, όταν έχεις καλό προπονητή, ο παίκτης που ήταν 6 θα πάει 8, ο παίκτης που ήταν 8 θα πάει 10 και ο 10 θα πιάσει το άριστο. Μην δούμε κανένα πελίστρε διαφορετικό από ο παίκτης.
0: Θα τα δούμε στην πορεία όλα.
1: Να τελειώνει και φάσεις, να βγάζει και μπαλιές, γιατί ότι είναι γρήγορος αυτό το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και μην αναρωτηθούμε αν τον δούμε να τον κρατάει κιόλας. Γιατί δεν είναι και μεγάλο σε ηλικία ο πελίστρε.
0: Ό,τι θα το δοκιμάσει, θα το δοκιμάσει σίγουρα.
1: Ναι, εγώ τι πιστεύω. Θα το δοκιμάσει.
0: Θα το δοκιμάσει γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο παιχνίδι του.
1: Έχει ταχύτητα, έχει εκρηκτικότητα, είναι και δυνατό παιδί. Το μόνο που του λείπει είναι το τελείωμα. Αλλά αυτό εντάξει με τις προπονήσεις και με τα. Και με αυτά που όταν έχει καλό προπονητή, όπως να το κάνουμε, βελτιώνεσαι. Δεν ξέρω αν μας συμφωνεί.
0: Και όταν η ομάδα παίζει συνολικά καλά, βελτιώνεσαι.
1: Ναι.
0: Όταν η ομάδα παίζει συνολικά καλά, δείχνει καλύτερο.
1: Χθες που παίξαμε είδα βελτίωση, θα μου πεις ότι ήταν μικρή ομάδα, ναι, αλλά είδα βελτίωση στο pressing, στη πάσα και ότι δεν κάναμε γιώμες.
0: Δεν σηκώνει την μπάλα ψηλά καθόλου.
1: Δεν κάναμε γιώμες καθόλου. Δηλαδή μόνο αλλαγές κάναμε από τη μια πλευρά στην άλλη. Δεν κάναμε το αυτό που είχαμε τότε, ξέρεις, που πετάγαμε την μπάλα και κάναμε προσευχή να βάλει γκολ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτά που λέω.
0: Ναι, παρόμοιο τα έχω πει αυτά και εγώ συμφωνώ φυσικά. Φυσικά.
1: Απλώς χθες δεν σε άκουσα, γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει. Όλα καλά.
1: Ναι. Εντάξει, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, γορινά.
0: Έγινε, φιλάρο, καλό σου που.
1: Γεια,
0: γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μαζί μιλάμε.
0: Ναι, φίλε.
2: Χρήστος, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Πρώτη φορά νομίζω ότι μιλάμε μαζί. Ακούω την εκπομπή σου πάρα πολλά χρόνια.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο.
2: Και εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Για τους τελικούς, λίγο ετεροχρονισμένα που λένε, αλλά...
0: Ποιους τελικούς?
2: Θεωρώ, Βαγγέλη, ότι η διαιτησία παίζει καθοριστικό ρόλο.
0: Για ποιους τελικούς?
2: Όχι μόνο, παίζει και για την ψυχολογία. Ναι, στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Για τους τελικούς. Ναι. Ότι παίζει πολύ βασικό ρόλο στην ψυχολογία του αθλητή. Ο γιος μου είναι προπονητής στη Γερμανία και το ξέρω καλά το άθλημα. Γιατί ένας αθλητής λέει και κάτι να στραβώσει, έχω το διαιτητή, θα μου το φέρει στα ίσια. Παίζει με άλλο αέρα. Ο άλλος πάλι, όταν βλέπει ότι έχει κόντρα τη διαιτησία, πέφτει ψυχολογικά. Και γι' αυτό δεν είναι τόσο τα σφυρίγματα, όσο η ψυχολογία που διαμορφώνεται από τα σφυρίγματα του διαιτητή. Και στο ποδόσφαιρο θεωρώ ότι γίνεται το ίδιο, ίσως σε μικρότερο βαθμό, αλλά και εκεί γίνεται. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό που λέω.
0: Τώρα τι να σου πω, όπως το είπες και εσύ, το βρίσκω πολύ ετεροχρονισμένο. Τώρα αυτή την κουβέντα την έχουμε σταματήσει εδώ και κάνα μήνα. Τώρα τι να σου πω.
2: Ναι.
0: Έτσι, τη γνώμη σου.
2: Γιατί δεν έτυχε να το. Να πάρω τηλέφωνο για να το συζητήσουμε στην ώρα του.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό. Όσο για το Μουντιάλ τώρα.
0: Ναι.
2: Το Μουντιάλ βλέπω ότι θα πάει ή στη Γαλλία ή στην Αργεντινή.
0: Έτσι,
2: και θεωρώ ότι είναι και οι δύο καλύτερες ομάδες μέχρι στιγμής.
0: Είναι από τα φαβόρι, είναι σίγουρα.
2: Είναι από τα φαβόρι, αλλά θεωρώ ότι είναι και οι καλύτερες ομάδες. Δεν είναι τυχαία τα φαβόρι αυτά τα δύο. Αυτές οι δύο ομάδες
0: είναι καλύτερες. Είναι από τα είναι και το προηγούμενο ζευγάρι του τελικού, ρε φίλε. Δεν είναι δηλαδή κάτι.
2: Έτσι. Θεωρώ ότι η Αργεντινή έχει πάρα πολύ καλή ομάδα λόγω Μέση. Δηλαδή χτυπάει την κατάλληλη στιγμή, έχει καλή ψυχολογία. Έχει φύγει από το Μέση πλέον αυτό να πάρω ένα Μουντιάλ. Και παίζουν ουσιαστικά, έχει ουσία. Η Γαλλία είναι και καλή ομάδα και ουσία. Έχει και ουσία και καλή ομάδα.
0: Η Γαλλία είναι η πιο γεμάτη ομάδα που υπάρχει.
2: Η πιο γεμάτη ομάδα, ακριβώς.
0: Η πιο γεμάτη ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς. Η Αργεντινή έχει αυτό το πράγμα. Τους έχει φύγει το άγχος του Μουντιάλ, ιδιαίτερα στο Μέση, και παίζουν ελεύθερα.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν αυτό το άγχος και παίζουν ελεύθερα. Είναι παίκτες κλάσεως, ειδικά ο Μέση. Θεωρώ ότι μετά το Μαραντόνα είναι ο Μέση.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό το λόγο βλέπω αυτές τις δύο ομάδες θα φτάνουν μέχρι το τέλος. Στον τελικό μετά, εντάξει, όλα πέρα, αυτό είναι αυτονόητο. Σε ένα παιχνίδι όλα μπορούν να συμβούν. Ποιος θα είναι στη μέρα του, ποιος θα εκμεταλλευτεί τα λάθη του άλλου και πάει λέγοντας.
0: Τελικός είναι τελικός.
2: Ο τελικός είναι τελικός, ακριβώς εκεί δεν υπάρχουν φαβοροί. Και ένα τελευταίο άκουγα χθες ένα κύριο που βγήκε και είπε ότι είχε χάσει πολλά λεφτά στο στοίχημα.
0: Ναι.
2: Αν θυμάσαι,
0: βεβαίως,
2: που είπε χθες ένας κύριος. Λοιπόν, εγώ παίζω στοίχημα εδώ και 30 χρόνια. Πριν ακόμα, γιατί ήμουν στο εξωτερικό και έπαιζα από τη Γερμανία, πριν έρθω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Το στοίχημα για μένα, παιδιά, επειδή το παίζω πλέον επαγγελματικά, δεν είναι για να περνάει η ώρα μου, δεν κοιτάζω πέντε πράγματα που κοιτάζω. Δεν κοιτάζω καταρχήν προϊστορία. Δεν κοιτάζω ποιος παίκτης λείπει. Α, έχει κενά στην άμυνα, λείπει ο επιθετικός. Δεν βγαίνει ποτέ τίποτα με αυτό. Αν γινόταν έτσι θα πιάναν όλοι που λένε.
0: Τι κοιτάς, μόνο την αγωνιστική κατάσταση?
2: Τίποτα απ' όλα.
0: Και πώς πες?
2: Κοιτάω αποδόσεις.
0: Μόνο αποδόσεις?
2: Μόνο αποδόσεις.
0: Okay.
2: Και αυτό το πράγμα με έχει φέρει πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα.
0: Εντάξει, προϊστορία να μην κοιτάς, ok, αλλά την αγωνιστική κατάσταση και τη φόρμα των ομάδων.
2: Την αγωνιστική, ναι.
0: πρέπει να την κοιτάς, ναι, νομίζω. Την αγωνιστική κατάσταση. Δηλαδή, όταν μια ομάδα, ας πούμε, σε 10 παιχνίδια δεν έχει κανεί, δεν επηρεάζει αυτό δηλαδή την κρίση σου. Όταν τρέχει ένα σερί μια ομάδα 10 αγώνων, δηλαδή σερί. Ή όταν μια ομάδα δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, δεν έχει νικήσει 2 μήνες. Δηλαδή, αυτό δεν πρέπει να το δει.
2: Θα σου πω.
0: Να μου πεις.
2: Θα σου πω. Καταρχήν παίζω over-under. Γιατί τα αποτελέσματα που έχω, παίζω over-under το άσο χ2. Είχα γύρω στο 80% επιτυχία. Με το άσο χ2.
0: Ναι.
2: Δεν παίζω ποτέ απόδοση κάτω από 1,70 και το παίζω να σπάσει φυσικά. Δεν παίζω υπέρ το φαβορί ποτέ. Ξέρεις, τα 1,10, 1,20, 1,50 δεν τα παίζω ποτέ αυτά. Γιατί εκεί πέφτει ο κόσμος. Και τα πιο πολλά, ας το σπάσει κάτι, δεν έχει νόημα. Θα κερδίσεις παράδειγμα 2, ένα να χάσεις, είσαι μέσα. Παίζω 1,70 και πάνω και πάντα στην κόντρα, με 2 σημεία. Αυτό είχα γύρω στο 80%. Το over-under παίζω 2,20 μέχρι 2,65. Συγκεκριμένα πράγματα. Κοιτάω τι χρήματα έχει το παιχνίδι. Αυτό με ενδιαφέρει. Είναι το βασικό για μένα. Και εκεί έχω 98%, για να μην πω 99,9, και θα πούν κάποιοι τι λέει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν κάποιος το πιστεύει. Αυτή τη στιγμή είμαι στα 257 συνεχόμενα. Κερδισμένα.
0: Οκ. Okay.
2: Και εκεί θεωρώ ότι, επειδή το ξέρω καλά το άθλημα.
0: Εντάξει, μην το κάνουμε όμως και πάρα πολύ τώρα. Δεν θέλω δηλαδή να το δημιουργήσουμε ότι μπορεί κάποιος να τη βγάζει έτσι, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο σαν μήνυμα.
2: Όχι, Βαγγέλη, όχι. Αυτό απόλυτα δεν το συζητώ. Εκεί θέλω να πω κάτι σαν μήνυμα, ότι επειδή ο κόσμος δεν το γνωρίζει το άθλημα, καλό είναι να το παίζει σαν χόμπι. Να βάζει 1 ευρώ, 2 έτσι για την πλακούλα.
0: Σαν χόμπι, μπράβο.
2: Σαν χόμπι. Θεωρώ ότι. Και να έχει ενδιαφέρον, ξέρεις, να πεις εδώ αυτό το παιχνίδι. Μην βάζει ο κόσμος λεφτά, γιατί θα τα χάσει. Είναι δεδομένο. Αν δεν γνωρίζει. Ναι,
0: κάποιος
2: αυτό,
0: που μπλέκεται με τον τζέχο, οι 99% χαμένοι θα βγουν.
2: Ακριβώς, σωστά. Αυτό ακριβώς θέλω. Γι' αυτό και πήγα εκεί πέρα. Έγινε. Και το λέω. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Να σε καλά, γεια.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, λέει. Είμαι προπατζής 15 χρόνια. Χωρίς άνθρωπο να προσβάλλω όλα τα δάση της Λατινικής Αμερικής. Έχει πετάξει χαρτίλες του κουβά. Πείτε αλεύρω για μαλάκος, λέει. Σας γυρεύει και δεν είμαι και Μπαρτσελόνα. Γιώργος από Ράφινα, καλημέρα. Γιατί να πούμε αλεύρω για μαλάκο? Έχουμε εμείς κανένα ζώο με το Γιαμάλ. Λοιπόν, καλημέρα, ρε Βαγγέλη. Έχω να σας ακούσω πάρα πολύ καιρό λόγω αλλαγής καθημερινότητας. Ωστόσο, επέστρεψα πάλι στο 6 και θα περνάμε τα πρωινά μαζί. Να είσαι καλά, φίλε μου. Θα πάτε που θα πάτε, θα γυρίσετε πάλι εδώ, θα επιστρέψετε. Δεν το ξέρεις αυτό. Καλημέρα στον Γιώργο τον, από τα Χανιά, τον κύριο Γιώργο, έχοντας πρόβλημα όρασης, λέω Παναγιώτης Εθνικά. Και ας πάμε, Παναγιώτης, σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δημήτρης από Αγία Παρασκευή.
0: Τι έγινε?
3: Έχω να πάρω καιρό. Και πήραμε με την ευκαιρία του χθεσινού παιχνιδιού. Εθνικής ομάδας.
0: Α, την Ελλάδα.
3: Μας κάνει εντύπωση το αποτέλεσμα.
0: Εντύπωση.
3: Κοίταξε,
0: το να χάνει η Ελλάδα από τη Ρουμανία στο μπάσκετ,
3: ναι,
0: είναι κάτι το οποίο, έτσι, είναι, ναι, κάτι το οποίο δεν ακούγεται καλά, δεν ηχεί καλά στα αυτιά μας.
3: Δεν ακούγεται καλά. Ας βάλουμε μερικούς ξένους στις χαμηλότερες κατηγορίες. Είναι μετρημένοι τα δάχτυλα, Ευαγγέλη, οι παίκτες που μπορούν να παίξουν στην Εθνική
0: Ομάδα. Βέβαια.
3: Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Λοιπόν, μην μας κάνει εντύπωση. Επίσης, έχω μια απορία και μην το πάρουν ότι το λέω επειδή τα παιδιά έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό. Ο Αβδάλλας, ας πούμε, γιατί δεν ήταν στη χθεσινή προεπιλογή. Ο Σαματούροφ, γιατί δεν ήταν. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πότε θα παίξουν στην εθνική ομάδα. Είχαν πάλι υποχρεώσεις με τα πανεπιστήμια τους τώρα που έχουν πάει στην Αμερική. Τι να περιμένουμε. Έχουμε φτάσει, για να το πάμε και στην άλλη πλευρά, να κάνουμε Έλληνα το WOCAP, ας πούμε, για να περιμένουμε να παίξει την εθνική ομάδα WOCAP. Λοιπόν, μετρήστε πόσα γκάρντ μπορούν να παίξουν και πλησιάζει και το τέλος του Γιάννη στην εθνική ομάδα. Έτσι. Είναι ο Γιάννης τώρα πόσο είναι, 32?
0: 31 χρόνους.
3: 31. Λοιπόν, εντάξει. Έχει τελειώσει από την εθνική ομάδα ο Καλάθης. Νομίζω πολύ δύσκολα θα ξαναπαίξει ο Σλούκας. Δείτε πόσα γκάρντ μετρημένα στα δάκτυλα της μιας παλάμης έχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και αν μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή, κοιτάζουμε όλη τη βιτρίνα. Δηλαδή, αυτά που είπε ο Σπανούλης εχθές, ότι δεν αισθάνομαι καλά και αισθάνομαι ντροπή. Ωραία, τι κάνουμε όμως, για να μην αισθανόμαστε ντροπή.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
3: Εντάξει. Ας κάνουν και τους ξένους, ας πούμε, του χρόνου τους κάνουμε 8, 7, πόσους θέλουν στην Α1, για να είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό πρέπει να είμαστε.
0: Ύστερα από 43 χρόνια χάσαμε από τη Ρουμανία.
3: Καλά, ακριβώς.
0: 43 χρόνια.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Προχωράμε. Προχωράμε, τι να κάνουμε.
3: Προχωράμε.
0: Ευτυχώς που υπάρχει, υπάρχει η Εθνική και παίζει ο Ναζίπογλου και ο Κουζέλογλου.
3: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομερό. Στις ομάδες είναι εκτός δωδεκάδας και στην Εθνική παίζει δεκάδα.
3: Θέλω να σου πω κάτι. Ρε Βαγγέλη, να σου πω τώρα κάτι. Για μένα που είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ο Ναζίπογλου, γιατί να μείνει άλλη μια χρόνια. Γιατί να μείνει. Αν είναι να. Δηλαδή, θα έχει τώρα το Μακιντάιρ, τον Μοντέρο, από ό,τι φαίνεται τον έχουμε πάρει, τον Γόκαπ, έτσι. Και συζητάμε αν θα έχουμε και τον Τζόρτζερ, αν θα έχουμε τέταρτο. Ωραία, παιδιά, πού θα παίξει αυτό το παιδί. Πού θα παίξει δηλαδή. Ωραία, δώστε μια ευκαιρία να παίξουν αυτοί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά ξέρεις, τώρα θα έχουμε την δικαιολογία ότι το ελληνικό πρωτάθλημα θα
0: και πρέπει να παίζουν παίζουμε σοβαρά. Ναι, πρέπει να παίζουν σοβαρά. Δεν θα παίζουν
3: εκεί. Ναι, και πρέπει, ας πούμε, και πρέπει να παίξουν. Δεν θα παίξουν ποτέ. Αφήστε τους ελεύθερους να πάνε να παίξουν. Αν ο Ναζίπογλου μπορεί να παίξει την ΑΕΚ, ας πάει να παίξει την ΑΕΚ. Αν ο Λαριτζάκης θέλουμε. Που είναι και αυτό στα τελειώματα. Είναι πόσο είναι ο Λαριτζάκης, 32-33.
0: Εκεί.
3: Ας πάει να παίξει τον Άρη στον ΠΑΟΚ όπου είναι να πάει να φύγει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αυτά.
0: Έγινε, Μίτσο.
3: Έγινε.
0: Τα λέμε, ρε φίλε.
3: Τα λέμε. Καλημέρα και στα παιδιά και στους τούντους όρους.
0: Να είσαι καλά, φιλαρακό. Να τη βγάλουμε τώρα τη γραμμή, λες 28 και να τον κόψουμε σε ένα λεπτό ή να πάμε σε μηνύματα και να μιλήσουμε με την ησυχία του καλύτερα, να μιλήσουμε με την ησυχία του άνθρωπος μετά και όσοι άλλοι συγκεντρωθούν στο τηλεφωνικό κέντρο, λίγο υπομονή, έτσι κι αλλιώς ρολάρει το θέμα καλά, δεν έχει τη μεγάλη αναμονή σήμερα. Είχαμε μια πολύ συγκινητική στιγμή μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία, καθώς πέρασε ήδη ένας χρόνος, πέρσι 3 Ιουλίου του 25 είχαμε το φρικτό δυστύχημα με τον Διόγκο Ζώτα και τον αδερφό του, τον Αντρέ Σίλβα, που είχαν σκοτωθεί με το αυτοκίνητο. Ο Ζώτα, θυμάστε το παλικάράκι, τι παιχταρά ήταν και βασικό στην Εθνική Πορτογαλία και τα πάντα. Έτσι λοιπόν, μετά την νίκη, η πρόκληση Πορτογάλη επί της Κροατίας, συγκεντρώθηκαν όλοι στο γήπεδο, στο κέντρο και έβγαλα μια φωτογραφία με την φανέλα με το 21 που φορούσε ο άτυχος Διόγκο Ζώτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάνα δύο μηνύματα και να πάμε στο δελτίο για να γυρίσουμε. Καλημέρα, παιδιά. Φοβερό γήπεδο θα γίνει το Καραϊσκάκι, το φτιαχτεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί στην νομοθετική ρύθμιση για το ύψος όταν δεν βάζει ούτε ένα ευρώ και όταν έχουν γίνει πύργοι, λέει εδώ ο φίλος ο Ραλής. Καλημέρα, δεν θέλω να γίνω γραφικός αναμετά του Βοτανικό μέσα μια νύχτα να κατασκευεί στο σεφ γκρέμισμα και να έχει Καραϊσκάκι. Τελικά, μάλλον έφτιαγαν οι κορμοράνοι, λέει ο Τάσος. Βάγγελη, έναρξη κατασκευή στον γήπεδο εξαρτάται για το πότε θα φύγει ο Παναθηναϊκός από το ΑΚΑ για να το χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός. Αν δηλαδή καθυστερήσει πάρα στο Βοτανικό, πάει πίσω και το Ολυμπιακό. Πάντως τρία χρόνια λέει να γκρεμιστεί και να ξαναφτιαχτεί, μου φαίνεται δύσκολο. Όχι, δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο. Το να φύγει ο Παναθηναϊκός από το ΑΚΑ. Δεν σχετίζεται, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Ούτως ή άλλως όμως ο Παναθηναϊκός, όπως πάει το έργο στο Βοτανικό, για όσους παρακολουθούν και με τα βιντεάκια της εργασίας κτλ., όλα δείχνουν ότι του χρόνου, αν όχι το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο. Καθώς από τον Σεπτέμβριο και μετά θα έχει ολοκληρωθεί όλο το σώμα, ας πούμε, του γήπεδου γύρω-γύρω και θα μπουν μέσα μετά για να φτιάξουν τα υπόλοιπα. Από το Σεπτέμβριο μπαίνει και το σκέπαστρο. Ναι, καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλή εκπομπή. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Χάρης. Καλημέρα για την διαιτησία. Θέλω να μιλήσω κάπως τετραχρονισμένα. Τι πέναλτι πήγε και έδωσε ο Παπουτσέλης, ο Κώστας. Τι έχουμε, time out, έπεσε δελτίο. Λοιπόν, δελτίο, παιδιά.
4: Από τον Sky 100,3.
5: Την διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα 6χρονο αγόρι πνιγήκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινοψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα σωματεία διεμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία C-Jets ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
11: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
12: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Καλημέρα, λίγο με 5.612 συνεχόμενα ταμεία. Ο Παίζον χάνει και ο Πίνο θυμεθά, κύριε, λέει ο Νίκος από το Γουδί. Παρακαλώ να με φέρετε, λέει, σε επαφή με τον κύριο 257 στα 257, γιατί έχω κάτι τριμώγματα. Σοβαρά το λέω, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα στο Σπύραν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βάγκο, δεν γκρεμίζεται. Αν δεις το βίντεο, σκελετός μένει και χτίζεται από πάνω του. Έχω μπερδευτεί, ρε Γιάννη, με αυτό το τραβέρι. Το θέμα είναι ότι όταν θα γίνει, θα πάρει την οριστική του μορφή, ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο γήπεδο, αν είναι όπως δείχνουν οι μακέτες. Καλημέρα, έρχοντας, Βαγγέλη, ερώτηση. Μαλάκιο από αφρικανική χώρα. Απάντηση. Καλαμαρόκο. Ο Δημήτρη, μπράβο. Συγγνώμη για το δεύτερο μήνυμα, αλλά έμαρτο με τα δίπολα. Δίπολο στο μπάσκετ, δίπολο στο ποδόσφαιρο. Ποιο θα πάει με τον Μπίξεγε, ποιο με το δίθεν. Δίπολο στην πολιτική, έμαρτο πια. Ποιο δίπολο, γιατί, τι έγινε, ρε μάνο, τι έπαθες. Τι είπαμε. Τι είπαμε, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα γιατί το στέλνει. Καλημέρα σε όλη την παρέα, με για πάνω απ' όλα, Βάγγελη. Ο Όσμπολ, το επιθετικό σου, λέει, που ήταν στο Λεβαδιακό, τι άποψη έχει, τον πήρε ο Απόλλωνας, ευχαριστώ. Χρήσιμο και καλό επιθετικό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα αιμετικά σχόλια που διαβάζω από χθες στο διαδίκτυο για το Σπανούλη και την Εθνική πραγματικά με κάνουν απορώ για το μυαλό ορισμένο. Θρύβομαι για τον τρόπο που σκέφτονται κάποιοι. Αργέρι, πέφτει από τα σύννεφα. Πέφτει από τα σύννεφα. Ναι, ρε φίλε, αδικία μια ζωή, ρε γάμο το. Μια ζωή αδικία. Τι να το διαβάσω, ρε φίλε, το μήνυμα. Τι να το διαβάσω το μήνυμα. Χαλάσω εγώ την εκπομπή μου για σένα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ελβετία, Αλγερία, στο 40 λεπτό της αναμέτρησης παραμένουν στο 1-0 με τον γκολ του Μπολό που μπήκε στο 10 λεπτό. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Έλα, ρε Βάγκο. Τώρα μ' ακούς κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιάννης Ολυμπιακός, είναι αντικειμενικός. Ρε φίλε, ρε φίλε, μίσο, μας πήρες όλες τις ατάκες, ρε φίλε. Εγώ τι να βγω από τώρα, άντε να κλείσω, τι να... Μας πήρε όλες.
0: Δηλαδή.
1: Κοίταξε, καμία... Πώς θα το καταλάβεις. Καμία αντίποση, δεν μου κάνετε εμένα ήταν. Να συμπληρώσω, δεν χρειάζεται να πω κάτι, μόνο σε αυτό που είπε, να συμπληρώσω ότι πόσα χρόνια έχουμε να δούμε παίχτη Έλληνα που να είναι πρωταγωνιστής στην ομάδα του. Πρωταγωνιστής. Σπανούλης, Διαμαντίδης, Φώτσης, πώς το λένε, Κατιούσης, Σιούμαλς, Ζεύσης.
0: Ο τελευταίος ως Λούκας πρέπει να είναι, νομίζω.
1: Ναι. Οπότε, φαντάσου τώρα πώς έχουν να πεις. Δεν υπάρχει, δεν φτιάχνουμε, δεν δημιουργούμε παίκτες. Το μόνο που μπορεί να μας σώσει τα επόμενα χρόνια είναι τα κολέγια.
0: Ποια τα?
1: Τα κολέγια. Να πάνε να μάθουν σωστό μπάσκετ τα παιδιά και να πάρουν ευκαιρίες. Γιατί εδώ δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τώρα, όταν ο κορυφαίος σου. Τι χάρη μου αυτιά τώρα. Όταν ο κορυφαίος είναι ο Λαρετζάκης, ο οποίος στον Ολυμπιακό κουνάει πετσέτα.
0: Παίζει Χριστούγεννα Πάσχα.
1: Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν παράγουμε. Αυτή η γενιά και παίζει μετά. Πάμε να γίνουμε αμπερέτζ ομάδα. Έτσι, αβερέιζ ομάδα, δηλαδή μια ομάδα που θα μας κερδίσουν και ομάδες σε την Ρουμανία. Δεν μας κάνει την εντύπωση. Πάμε παρακάτω.
0: Δημοτικό πήγες, όταν μας νίκησε η Ρουμανία τελευταία φορά πήγες δημοτικό.
1: Ναι. Εσύ που να ήσουν αγέννητος.
0: Όχι, δεν ήμουν αγέννητος. Ήμουν και εγώ στην πρώτη δημοτικό, ήμουν εγώ κάπου εκεί ήμουν.
1: Α, εντάξει. Και εγώ έπαιζα με στρατιωτάκι ακόμα. Λοιπόν, καταρχάς καλημέρα και στα παιδιά και στην παρέα σου, γαϊδουργιά τελείως. Καλημέρα σε όλη την παρέα γενικώς. Και πλησιάζουν οι μέρες, όπως έχει πει ο Γιώργος, με τα πενιλή, για να δείτε και την αρχοντό φατσάμουνα.
0: Να κάνουμε το αντάμωμά μας, αντάμωμα.
1: Ναι.
0: Το λέω αντάμωμα παραπάνω, γιατί παραπάνω με αντάμωμα μοιάζει πάρα με πάρτι. Μου λέει και το παιδί με το μαγαζί, μου λέει να βάλουμε, μου λέει και θα βάλουμε και κάνα φωτορυπικό και τα λοιπά. Του λέω, να σου πω, του λέω, μην φαντάζω ότι είμαστε από δίπλα εδώ, του λέω από το ΤΕΙ, του λέω να χτυπιόμαστε όλο το βράδυ.
1: Ναι,
0: 40-50 του λέω, περιμένεις.
1: Η προϋπόθεση να έχει καμιά δεκαπενταριά ασθενοφόρα απ' έξω, να μας μαζεύουν έναν, μέσα, είμαι
0: κι εγώ. Του λέω, ας τα πολλά φωτορυπικά, του λέω, δεν χρειάζεται, του λέω.
1: Ναι,
0: κανά
1: ναι,
0: έτσι, να έτσι παίξε μας, του λέω, σε μουσικές και άστα αυτορυθμικά.
1: Αυτό, αυτό, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Το δεύτερο, θα πάω εντάχει ας πούμε όσο μπορώ. Το δεύτερο, με το στίγμα από φίλος. Θα σταθώ σε μια κουβέντα που είπε ο κ. Τσαρχάκος. Που λέει, υπάρχουν, το είπε κάπως έτσι, τρεις παπάτζες σε όλο αυτό που λένε τα στοιχήματα, οι ατάκες, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Η πιο παπάντζα από όλες είναι το παίξε υπεύθυνα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι όσοι βάλαμε το μυαλό. Δεν υπάρχει παίξε υπεύθυνα.
0: Κάτι πρέπει να πούν όμως.
1: Τυχερό παιχνίδι.
0: Κάτι,
1: ναι, εντάξει, ναι, πώς θα στο πασάρουνε. Το θέμα έτσι είναι. Το θέμα είναι εμείς την πάμε, Βαγγέλη μου. Το θέμα είναι εμείς την πάμε. Το τρίτο. Φίλε, έχει αρχίσει ο Ρονάλντο και δεν μου αρέσει πλέον καθόλου. Σαν φυσιογνωμία, σαν προσωπικότητα. Ρε φίλε, δεν γίνεται να σε κάνει αλλαγή ο προπονητής σου και να μην καταλαβαίνεις ότι το κάνει για το καλό της ομάδας.
0: Κάτσε. Λοιπόν, εγώ το διάβασα πριν, τώρα στο διάστημα όμως που μιλούσαμε τον κόσμο στα πρώτα τηλεφωνήματα. Έβαλα εδώ στον υπολογιστή και είδα τα highlights. Δεν κάνει κάποιο. Απλά ξέρει, κουνάει λίγο το κεφάλι και βγαίνει.
1: Ξύνησε άγρια, φίλε.
0: Ξύνησε. Αλλά από άλλες φορές. Που δεν χαιρετούσε κανέναν,
1: ναι.
0: Δεν μιλάει. Αυτή τη φορά πήγε και στον προπονητή, του έδωσε το χέρι, ήταν δυσαρεστημένος, αλλά το αποδέχτηκε.
1: Να μην κρατήσει και λίγο τα προσχήματα.
0: Ναι, τα κράτησε λίγο, γιατί ξέρω ότι η κάμερα ήταν πάνω του και εκεί πέρα έχει και ο Θονάρης, φαίνεται παντού.
1: Δεν κάνει καλό. Είναι καλό να είσαι εγωιστής, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό ξεχωρίζουν 5, 6, 7 ποδοσφαιριστές παγκοσμίως που μας έχουν μείνει στο μυαλό. Και τσακωνόμαστε ποιος είναι ο κορυφαίος όλων, ας πούμε. Έτσι. Ο καθένας είναι 10-15 ποδοσφαιριστές παγκοσμίως που μας έχουν μείνει στη μνήμη μας. Ωραία. Δεν νομίζω να βγάζανε τόσο πολύ εγωπάθεια, δεν εγωισμός.
0: Ναι.
1: Είναι άσχημο για τη χώρα σου που την αγαπάς, πολύ, έτσι. Εντάξει, δεν είμαι εγώ αυτός που θα τον κρίνω, αλλά δεν μου αρέσει αυτό η εικόνα. Δηλαδή, με εξενίζει πολύ. Και το τελευταίο, που έπεσε χθες, ενημέρωσα τη διευθύνσα εκεί.
0: Ναι.
1: Είμαι και δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Κώθηκα την όρθιος. Είναι αυτό το σχόλιο που σου είχα πει κοινωνικοπολιτικό. Γι' αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη και έφυγε και μια γυναίκα τσάμπα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βίαση εισαγωγικά δεν είναι να πας να σκοτώνεις ανθρώπους. Βία. Και εισαγωγικά το ξανατονίζω, είναι να τιμωρείς αυτούς που θεωρείς ότι δεν έχουν κάνει καλό στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να αφαιρθείς, το ξαναλέω τρίτη φορά, βία σε αυτούς όλους, είναι να πας να ψηφίσεις. Το να διαλέγεις παραλία αντί να πας να ψηφίσεις δεν είναι επιλογή. Και η αποχή δεν είναι κομματική ή γενικώς πολιτική άποψη. Οπότε όλοι αυτοί που βγαίνουν και διαλέγουν παραλία, αντί να πάνε να ψηφίσουν, που είναι η μόνη τους δύναμη, η μόνη μας δύναμη γενικώς, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη μου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι να πάμε να ψηφίσουν. Όσοι δεν πάνε να ψηφίσουν λοιπόν, να μην μουρμουράνε μετά για αυτό που συμβαίνει. Αυτά είχα να πω. Την καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Και τα λέμε.
0: Τα λέμε, φιλαράκο μου, γεια.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη.
0: Πάμε παρακάτω εμείς, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
2: Και εσύ, Μαρία.
0: Να είσαι καλά.
2: Νίκια, κάτι αυτά. Τι κάνετε?
0: Καλά, ρε παιχτή. Εσύ.
2: Εδώ, το παλεύουμε. Προσπαθούμε να βουλώσουμε ορισμένες τρύπες. Άλλες δεν βουλώνουν, άλλες βουλώνουν, άλλες. Απλά το βάζεις το χαλάκι από πάνω.
0: Είσαι με τη σπάτουλα, δηλαδή πρωί-πρωί με τη σπάτουλα είσαι, βουλώνεις τρύπες.
2: Με τη σπάτουλα. Με τη σπάτουλα ήμουν από 15 χρονών που μαζί με τον αδελφό μου ήμουν πλακάς.
0: Πολύ σπάτουλα δηλαδή γενικά στη ζωή.
2: Για αυτό σημαίνω, ήμουν πλακάς και έπρεπε πολύ σπάτουλα.
0: Περνάς πλακάκια, ρε.
2: Εντάξει.
0: Άρα είσαι πλακατζής. Ω, καλό. Μου άρεσε εμένα που το είπα.
2: Λοιπόν,
0: έλα.
2: Να πω τώρα εντάξει, δεν μου είναι σωστό, αλλά γιατί είναι μεγάλος άνθρωπος από τη φωνή του. Ρε φίλε μου από Παναθηναϊκέ, από τη Γερμανία που ανεβοκατεβαίνεις τέλος πάντων με το στοίχημα. Μόνο που είπες ότι ο γιος σου είναι προπονητής και τα ξέρω εγώ καλά, αυτό φτάνει. Ο γιος σου είναι προπονητής. Όχι εσύ φίλε μου. Εκεί μπερδευόσαστε οι περισσότεροι. Δεν είσαι εσύ προπονητής. Ο γιος σου είναι. Δηλαδή τι πας να μας πεις.
0: Ότι είναι προπονητής, πάει να σου πει ότι είναι προπονητής ο γιος του. Αυτό.
2: Και τα ξέρω καλά είπε.
0: Εντάξει, παιδί μου, ότι είναι λίγο πιο μοιημένος, ας πούμε, λόγω του ότι το παιδί είναι προπονητής.
2: Μαζί, ακριβώς. Εντάξει, τι να πω.
0: Εγώ δεν ήθελα μέσα σε αυτή την επαφή, την επικοινωνία, δεν ήθελα να περάσει, ας πούμε, ότι μπορεί κάποιος να τη βγάζει έτσι ως μήνυμα. Δεν είναι καλό. Δεν είναι ωραίο αυτό και γι' αυτό το είπα.
2: Αν είναι δυνατόν το λαδιακό, δηλαδή τι να μας πει και μετά.
0: Δηλαδή, γιατί μπορεί να πει άλλος, γιατί να δουλέψω. Θα το κάνω κι εγώ.
2: Λες και εμείς δεν έχουμε περάσει από εκεί, από εκείνο το στάδιο.
0: Εσύ πιάσεις τις πατουλές τώρα και σε αυτά.
2: Ναι, δεν είμαστε. Εγώ ρε παιδί μου το εντάξει, έλεγα, έπαιζα, αλλά όταν με γεννηθήκαν τα παιδιά. Τέλος, δηλαδή, γιατί θα λείπανε από το σπίτι μου. Πολύ απλά. Τα 20 ευρώ, 15, 30, κατάλαβες, αυτή την έννοια, δεν λέμε για μεγάλα ποσά. Αλλά έστω και αυτά τα ποσά θα λείπανε από το σπίτι μου. Γιατί τι να κάνουμε, ο Θεός με. Πώς το λένε, με ευλόγησε να κάνω δίδυμα. Και ήταν όλα πηδίο. Κατάλαβες. Λοιπόν.
0: Πλούσιος είναι ο οποίος έχει την υγεία του αδερφέ, αυτός και οι άνθρωποι του.
2: Αυτό το έχουμε πει, το ξαναλέμε και ξέρει τι έχω περάσει και τι.
0: Αυτό λέω ποιο είναι το νόημα της ζωής. Πλούσιος είναι ο οποίος έχει την υγεία του, αυτός και οι άνθρωποι του είναι πλούσιος. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι διαχειρίσιμα. Όλα είναι διαχειρίσιμα. Το παν είναι να έχουμε την υγεία μας. Γιατί χωρίς αυτό το αγαθό δεν έχουμε τίποτα.
2: Γίνεται. Και αυτό το παραμύθι που λέγανε πιο παλιά λεφτά για να έχουμε υγεία.
0: Κοίταξε, δεν... θα σου πω κάτι. Κοίταξε, όταν πραγματικά περνάς πάρα πολύ δύσκολα, δεν έχεις την ψυχική σου υγεία, γιατί λες πώς θα δώσω το ένα, τι θα κάνω το ένα, τι θα κάνω το άλλο. Ναι. Αλλά από την άλλη όμως δεν αξίζει τον κόπο και να χαλάσει η υγεία σου για το αν θα καθυστερήσει να πληρώσει μια δόση, για το αν θα καθυστερήσει να αγοράσει κάτι που θέλεις, για το αν. Για το οτιδήποτε οικονομικό, αν α πούμε.
2: Όλες τις ζημιές από αυτό που είπες παθαίνουμε. Με το όχ, πώς θα πληρώσω εκείνο, όχ, πώς θα πληρώσω το άλλο.
0: Μα πρώτα απ' όλα ξέρεις τι, όλες οι παθήσεις τώρα που βγαίνουν, που είναι στη μόδα, ας πούμε.
2: Όχι, ψυχοσωματικές.
0: Όλα είναι, έχουν να κάνουν με το άγχος. Εγώ όταν πέρασα την περιπέτεια με το έντρο, ξέρεις τι μου, γιατρός, μου λέει κακή διατροφή κάνει μισή Ελλάδα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Κακή διατροφή μου λέει κάνει μισή Ελλάδα. Άρα, αγχωνόσουν πολύ. Γιατί είναι το μυαλό, ξέρεις, της κοιλιά

0: Κοίταξε, γι' αυτό λοιπόν, οι άνθρωποι, επειδή με το μυαλό τους μπορεί να το βάλουν όπως θέλουν και να πάρουν τα θέματα και να τα βάλουν στο μυαλό τους όπως θέλουν. Πήρα τηλέφωνο σήμερα, γιατί εχθές, δηλαδή ναι. ειλικρινά, βγήκα από τα ρούχα μου.
1: Ποιος έβαλε τα ρούχα σου?
0: Θα σου πω. Κάποια στιγμή όμως με ηρέμησες, γιατί τον έβαλε στη θέση του, σιγά σιγά τον ηρέμησε. Μα είναι δυνατόν.
1: Ξέχασα.
0: Για το φίλο του Παναθηναϊκού, λέω, που βγήκε ο φίλος του Παναθηναϊκού και μας είπε ότι ήταν στημένο το, και το πήρε η Άκη στημένο το πρωτάθλημα μεταξύ του ΣΑΕ και του Ολυμπιακού. Ένα τηλέφωνο που ένας φίλος του Παναθηναϊκού. Πώς σου λέγε, έλεγα, Ευαγγέλη, στημένο ήταν τώρα Ολυμπιακός να πάει το πρωτάθλημα. Εδώ λέει, αναγκάστηκε λέει, να απαραιτηθεί ο Λουτσέσκου επειδή ήταν στημένο το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, τώρα εσύ Νίκο όμως να σου πω κάτι.
0: Δεν θέλω να σου πω το μυαλό του και δηλαδή πήρα τηλέφωνο απλά, άνθρωπε, πες μας ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αυτό, βγήκε στο ραδιόφωνο και πες κάτι χθες. Δώσ' μας ένα παράδειγμα να μας ανοίξει κάποια. Να δούμε πόσο στημένο ήταν αυτός ο Λιόπουλος που τα έκανε όλα άνω κάτω.
1: Πιο πολύ στάθηκε στο γεγονός ότι βγήκε ο Ολυμπιακός του Champions League, αν θυμάσαι, παρά για το πρωτάθλημα. Πιο πολύ σε αυτό στάθηκε. Μπας περιπτώσει.
0: Λοιπόν, τέλος, να πούμε και κάτι. Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Παιδί το είδα όλο το μάτς.
1: Ναι.
0: Κάπου όμως λέμε ότι κάτσε ρε φίλε, κάπου φταίς και εσύ.
1: Γιατί για τη Σενεγάλη λες. Για τη Σενεγάλη λες ότι κάπου φταίει και εσύ.
0: Μπράβο, ναι. Ναι. Γιατί το Βέλγιο ήταν όπως ξεκίνησα στην αρχή, έτσι ήταν και στο τέλος. Δεν άλλαξε κάτι, ξέρω. Mm. Κάτι με την τακτική τους. Νικάς 2-0. Με αυτό το δεύτερο γκολ, ξέρω εγώ, που το βάζεις με μια μεγάλη παλιά 40 μέτρων που κάνεις το stop, ξέρω εγώ, και τη βάζεις. Μπράβο σου. Μετά όμως τι κάνεις. Μένεις όλος πίσω. Σε ακουμπάνε και πέφτει συνέχεια κάτω. Δηλαδή αυτό το πράγμα που πέφτανε συνέχεια κάτω, λες και τους είχες. Αυτό φίλε δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι καλό καθόλου φάσεις. Και συμφωνώ απόλυτα, άλλαξε όλο αυτό το παιχνίδι ο Λουκάκου. Με το που μπήκε μέσα ο Λουκάκου, άλλαξε όλο το παιχνίδι. Συμφωνώ απόλυτα. Το έβλεπες. Και φυσικά, επειδή είμαι και ένας Άγγλος, τι μου θύμισε το Βέλγιο.
1: Τι σου θύμισε το Βέλγιο?
0: Την ΑΕΚ. 0-2, 2-2, 3-2.
1: Όλα σου θυμίζουν ΑΕΚ, ρε Νικόλα. Ό,τι και αν συμβαίνει ΑΕΚ, ΑΕΚ σου θυμίζουν όλα. Λοιπόν, έγινε Νικόλα, τα λέμε.
0: 85-90, αυτό λέω.
1: Έγινε.
0: Φιλιά πολλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση.
1: Επίσης, πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα φίλε.
2: Είσαι άριστος γνώστης του ποδοσφαίρου. Κάνεις μερικά σχόλια τα οποία είναι πολύ on the point.
1: Σε
2: παραδέχομαι.
1: Να είσαι καλά.
2: Και εγώ είμαι Παναθηναϊκός και μου αρέσει κιόλας που κάνεις κάποιες συζητήσεις για τον Παναθηναϊκό και βάζεις κάποια σημεία τα οποία έχω και εύχομαι αυτό που είπες για την συσπήρωση. Ναι.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
4: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
4: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό.
9: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
2: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
3: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
4: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
11: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Συντονισμένους σας βρίσκει και το σημερινό πρωινό. Πρωινό Παρασκευή στις 3ης μέρας του μήνα Ιούλη. Συντονισμένους λοιπόν σας βρίσκει στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Σημαντικό ειδικά για την περίοδο έτσι τώρα την καλοκαιρινή. Πολύς κόσμος θα προτιμήσει την επαρχία, την ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Σπορ FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα. Πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Εντός και εκτός συνόρων. Πρωινό με παιχνίδι για το Μουντιάλ σε εξέλιξη. Με ένα ακόμη παιχνίδι για την φάση των 32. Πλησιάζουμε πλέον στην ολοκλήρωση και αυτής της φάσης. Αυτή την ώρα που σας καλημερίζω, ετοιμάζεται να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Ελβετίας με την Αλγερία. 1-0 μπροστά η Ελβετή από νωρίς, από το 10ο λεπτό και με γκολ του Εμπόλο. Είναι το παιχνίδι που κλείνει ένα ακόμη κύκλο έτσι των τελευταίων ωρών γενικότερα. Με παιχνίδια, μεγάλο παιχνίδι έγινε τα ξημερώματα, Πορτογαλία-Κροατία, οι Πορτογάλοι πέρασαν πολύ πιο άνετα και επιβλητικά, ή δικαιώνοντας αν θέλετε τις προβλέψεις, η Ισπανία έκλεισε για αυτή θέση χθες βράδυ για την φάση των 16 και μένουν άλλα τρία παιχνίδια μετά το παιχνίδι τώρα που είναι σε εξέλιξη όπως είπαμε, για να ολοκληρώσουμε την φάση των 32 και να πάμε στην επόμενη knockout φάση των 16 για την διοργάνωση. Στα δικά μας ήρεμη γενικά βραδιά, δεν χτύπησαν οι ειδοποιήσεις στα κινητά μας για μεταγραφικές εξελίξεις. Μείναμε μέχρι χθες νωρίς το απόγευμα με τα τελευταία έτσι σημαντικά που καταγράψαμε. Θα δούμε τι θα φέρει η σημερινή μέρα και πολύ περισσότερο το Σαββατοκυριακό. Θα τα δούμε γενικότερα και πιο αναλυτικά όλα στην συνέχεια. Αυτή τη στιγμή η Ελβετία στο πρώτο λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο, σκοράρει το δεύτερο της γκολ και μπαίνει πλέον ξεκάθαρα σε θέση οδηγού. Παίρνει γερό προβάδισμα δύο τερμάτων, 2-0 απέναντι στην Αλγερία και βάζει τις πολύ καλές γερές βάσεις για να είναι και αυτή στην φάση των 16. ...29.50 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα ήταν πολύ καλημέρα και ήρθε στις 6.41 από τον Μάριο 5.32. Γράφει για το Μουντιάλ, πέρασαν οι Φούριας Ρόχας αλλά προσωπικά δεν με έπεισαν. Σημειώνει σαν να λείπει το Φούριας, σαν ένα ωραίο πιάτο που κάτι του λείπει. Ίσως και να μην χρειάστηκε βέβαια, ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι, με βάση και την αντίσταση που βρήκαν ή που δεν βρήκαν. Δεν είναι Γαλλία ένα πράγμα, συνεχίζει. Για την παρέα του CR7 δεν έχει άποψη. Υπάρχει και η δουλειά. Εντάξει, ήταν δύσκολο για όλους μας στις 2 το πρωί. Δεν ξέρω πόσοι μπορούσαν και να αντέξουν, αλλά και πολύ περισσότερο να διαχειριστούν το σημερινό πρωινό, εάν ήταν κάτι τέτοιο αναγκαίο. Καλημερίζω στη συνέχεια τον πράσινο κυνικό που καλημέρισε όπως πάντα και εμάς και τους ανατολικούς του ΓΑΣΥΠΗ. Η κούραση, σημειώνει, δεν τον άφησε να δει τίποτα ψες. Όσο για τα δικά μας σημειώνει, υπομονή είναι μεγάλο προτέρημα. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους από τον πράσινο κυνηγό. Υπομονή, αντιλαμβάνεστε, έχει να κάνει με τις μεταγραφές. Ο Εντόε είναι ο σκόρερ του δεύτερου γκολ των Ελβετών. Ξαναλέω, Ελβετία-Αλγερία 2-0. Μέχρι στιγμής αποτέλεσμα είμαστε στο 48 λεπτό. Μόλις τώρα έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά εμείς στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες, αφού σας υπενθυμίσω βέβαια ότι την εκπομπή την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και για να έχετε δυνατό Wi-Fi παντού υπάρχει το Fiber to the Room από την ΣΥΤΑ. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει οπτική ίνα σε κάθε σημείο του σπιτιού σας, σε κάθε σημείο του γραφείου, της επιχείρησής σας, με πραγματικά εγγυημένες gigabyte ταχύτητες Wi-Fi. Fiber και Fiber to the Room και με δωρεάν εγκατάσταση από την ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Κάνουμε αρχή σήμερα εφημερίδα Χαραυγή, αθλητικές σελίδες κόσμου των σπορ. Μουντιάλ στο κύριο θέμα, Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, γράφει ο τίτλος. Στη φωτογραφία ο Μέση και με αφορμή το παιχνίδι στη μία σήμερα τα ξημερώματα της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Μία θα χαμογελάσει είναι ο τίτλος για το άλλο παιχνίδι ξημερώματα στις 4:30 Κολομβία Γκάνα και χωρίς ξεκάθαρο φαβορί για το ζευγάρι Αυστραλία-Αίγυπτος. Τα δικά μας, τα ρεπορτάζ τοπικής επικαιρότητας δηλαδή. Κλειδί η ποιότητα, ρεπορτάζ Ομόνιας. Ο Χένικ Μπέρκ εκφράζει την πεποίθηση ότι η Ομόνια μπορεί να παραμείνει άκρως ανταγωνιστική με σωστές προσθήκες στο ρόστερ. Ο Καμορανέζη, πάμε βέβαια στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, θέτει τις βάσεις και ο Ρόκα ψάχνει τις τελευταίες κινήσεις. Απόλλων, η προετοιμασία στην Ολλανδία, όλα τα λεφτά. ΑΕΛ, προσδοκίες για πολλά γκολ από τον Τσατάκοβιτς. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των γαλατσοκίτρινων της Λεμεσού. Πάφος FC, ο Σαπίν το δουλεύει και οι επιλογές του αυξάνονται. Από ΑΕΛ, ο σχεδιασμός στο προσκήνιο παρόντων των υπευθύνων. Ανόρθωση, η εξέλιξη στην τεχνική ηγεσία είναι και σήμερα το θέμα που κυριαρχεί στα ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Η αδελφή μαέστρο στον πάγκο της κυρίας σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε στην Super Sport, στο πρωτοσέλιδο της σήμερα. Ρεπορτάζ ΑΕΚ, ανασταλτικά υπερπλήρης γράφει, θεωρείται τη δεδομένη στιγμή καλυμμένη στον απόλυτο βαθμό από τις επιλογές για κέντρο άμυνας αλλά και για τα μπακ γενικότερα, διαθέτοντας αρκετές λύσεις. Ρεπορτάζ από ΕΛ, παίρνει σάρκα και οστά για τη νέα εποχή από αύριο και για τους παίχτες των Αρχάγγελων. Αρχίζουν τα αργομετρικά. Στα Γαλάζια και ο Μπίελ, χθεσινή εξέλιξη στο ρεπορτάζ της Πάφου. Άρης και κορμόμα και ποιότητα, οι ανάγκες από εδώ και πέρα για τις προσθήκες. Τσατάκοβιτς και όχι μόνο, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα και η συνέχεια που αναμένεται στην ΑΕΛ. Coach μέσα και αξιολογεί, ρεπορτάζ ανόρθωσης μετά την έλευση του κυρίου Μαέστρο. Πρώτα μηνύματα και άκρως θετικά, το ρεπορτάζ της Ομόνιας μετά και το πρώτο φιλικό. Και το παζλ έχει ακόμη κενά, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα σε σχέση με τις κινήσεις που θα πρέπει και που αναμένονται ακόμη να γίνουν. Πάμε στην Goal News του Φιλελεύθερου. Το δεκαήμερο του διαβόλου, σε εισαγωγικά η λέξη, ο Μπέρκ προανήγγειλε ότι οι επόμενες 10 μέρες της προετοιμασίας της Ομόνιας θα είναι πιο σκληρές και δύσκολες. Αυτά στο κύριο θέμα. Πάφος FC, BL, βραζιλιάνικο διαμάντι αξίας 4 εκατομμυρίων. Το ρεπορτάζ του Αποέλ έχει να κάνει με πιθανό μεταγραφικό στόχο. Στο κάδρο ο Αλμυρός, σε εισαγωγικά, ακριβώς δηλαδή, Τζούρισιτς. Στον Αποέλ δεν περνά απαρατήρητος, όμως η εξίσωση είναι ιδιαίτερος απαιτητική. Σέρβος ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια. ΑΕΛ, διαιτές συμβόλαιο ο Τσατάκοβιτς για το εύκολο γκολ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα για την εξέλιξη τη χθεσινή. Μιάλπη καλή, Απόλλων περιμένει για τον Γιούσεφ, ο λόγος που κόπηκε από την αποστολή λόγω των επαφών του με την πρωταθλήτρια Σουηδίας. ΑΕΚ, ρόστερ που παίζει και σήμερα, διαθέτει τουλάχιστον 24 παίκτες που είναι σε θέση να την καταστήσουν ανταγωνιστική. Μπήκε στην εποχή μαέστρο η κυρία για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Μπελάς, σε εισαγωγικά η λέξη από τη Ρουμανία για το Γιασίν Μπουράν. Άριστο ρεπορτάζ βέβαια, το ενδιαφέρον που όπως λέγεται με τις βάσεις της προφορίας εκφράζει δυναμό Βουκουρεστίου για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Το διάλειμμα της ανατροπής για τις τελευταίες δραματικές προκρίσεις στο Μουντιάλ, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και το γήπεδό του. Αριθμοί που φέρνουν προσδοκίες, το κύριο θέμα έχει να κάνει με τον Τσατάκοβιτς. Ο ρεπορτάζ ΑΕΛ βέβαια πήρε επίσημη μορφή μεταγραφή Τσατάκοβιτς στην ΑΕΛ που φουλάρει για τους επόμενους. Ώρα για ξεκαθαρίσματα στο ρόστερ, ρεπορτάζ από ΑΕΛ. Να κάνει τη διαφορά και να γίνει σημείο αναφοράς. Πάφος FC σε σχέση με το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των BL. Μετρά αντίστροφα μέσω Ολλανδίας για τον Απόλλωνα και το βασικό στάδιο προετοιμασίας πριν τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Ομόνια, τυφλή εμπιστοσύνη πως θα βρει τον τρόπο. Τυφλή εμπιστοσύνη σημειώνει το ρεπορτάζ των Μπέρκο ότι θα βρει τον τρόπο να αναπληρώσει τα κενά που έχουν προκύψει από τις αποχωρήσεις. Ξέρει τι τον περιμένει. Ανόρθωση, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο έρχεται για να την ανεβάσει ψηλά. Και ξεμούδιασμα και δοκιμές, ρεπορτάζ ΑΕΚ εν ώψη του πρώτου φιλικού που θα είναι αύριο. Και εδώ από τα θέματα του Μουντιάλ, την έσωσαν τα διαλύματα. Άλλη Αγγλία μετά τη διακοπή και με το Κέιν οδηγό βρίσκεται στους 16. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Θυμίζω πρωτού συνεχίσουμε τον διαγωνισμό μας. Υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία. Προσφέρουμε σε συνεργασία με το Global College. 5 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από μία υποτροφία, όπως είπαμε, για 3.500 ευρώ, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν είτε στο δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, είτε για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, είτε για το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Όσοι κερδίσουν, οι 5 δηλαδή, επιλέγουν, διαλέγουν ένα από τα 3 αυτά προγράμματα. Προγράμματα πιστοποιημένα και με κρατική χορηγία. Διεκδικείτε τις υποτροφίες με γραπτά μηνύματα στο 2950. Global γράφεται μπροστά, ακολούθως ονοματεπώνυμο και ηλικία. Η κλήρωση θα γίνει 24 Ιουλίου εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα.

Λοιπόν, Μουντιάλ για το ξεκίνημα. 56 λεπτό, Ελβετία, Αλγερία 2-0. Η νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι αυτό πάει στη φάση των 16 να παίξει με την ομάδα που θα πάρει την πρόκληση από το ζευγάρι Κολομβία-Γκάνα. Πορτογαλία-Ισπανία την ερχόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ είναι το μεγάλο παιχνίδι που σχηματίστηκε για την φάση των 16. Μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων ωρών, τις νίκες και τις προκρίσεις της Ισπανίας επί της Αυστρίας και της Πορτογαλίας επί της Κροατίας. Δραματική πρόκριση για την Πορτογαλία τα ξημερώματα. Με νίκη 2-1 κόντρα στην Κροατία και με ανατροπή, γιατί οι Κροάτες πήραν το προβάδισμα με τον Εβάν Πέρισιτς στο 53ο λεπτό. 68ο η Πορτογαλία με πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Κριστιάνο Ρονάλτο, ισοφάρισε. Ήταν ένα παιχνίδι ανοιχτό, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Για γκολ και από τις δύο ομάδες. Οι Κροάτες μάλιστα έχασαν καθοριστικές ευκαιρίες. Χρειάστηκαν οι καθοριστικές επεμβάσεις και του Πορτογάλου τερματοφύλακα. Στα αξιοσημείωτα η απόφαση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, του τεχνικού της Πορτογαλίας, να αποσύρει τον Κριστιάνο Ρονάλτο στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκονζάλο Ράμος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έδωσε προβάδισμα στην Πορτογαλία με 2-1. Παρά την προσπάθεια στα πολλά λεπτά καθυστερήσεων που ακολούθησαν από πλευράς των Κροατών, που πέτυχαν και έναν γκολ στο 90-13, το οποίο ακυρώθηκε ως offside. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος το μέτρημα, 4 συνολικά γκολ ακυρώθηκαν από το παιχνίδι αυτό για περιπτώσεις offside. 3 για τους Κροάτες, 1 για τους Πορτογάλους. Και αφού λοιπόν τον γκολ αυτό δεν μέτρησε, λίγο αργότερα, μια δευτερόλεπτα αργότερα, οι Πορτογάλοι πανηγύρισαν έντονα την πρόκρισή τους στην φάση των 16. Πρόκριση η οποία αφιερώθηκε στον Διόκο Ζώτα στη μνήμη του. Είναι η επέτειος του θανάτου του στις 3 Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή. Χωρίς να εντυπωσιάσει, χωρίς να χρειαστεί να φτάσει σε ψηλά επίπεδα απόδοσης, η Ισπανία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά χθες βράδυ. Ήταν ανώτερη κόντρα στην Αυστρία, επικράτησε με 3-0. Στην ουσία δεν κινδύνευσε ή δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Είχε πρωταγωνιστεί τον Μικέλο Ιεροθάμπαλ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ, το πρώτο και το τρίτο, 36 και 81 λεπτό. Το δεύτερο γκολ των Ισπανών ήρθε στο 66 λεπτό με τον Πέδρο Πόρο. Τερμάτισε και μια αρνητική παράδοση η Ισπανία κερδίζοντας θες. Ήταν η πρώτη φορά που κέρδισε σε παιχνίδι νοκάουτ μετά την διοργάνωση του 2010 στη Νότια Αφρική, διοργάνωση την οποία είχε κατακτήσει. Στα 4 γκολ πλέον ο Γιωροθάμπαλ είναι και αυτό στις πρώτες θέσεις έτσι του πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, έγινε στο 60 λεπτό της Ελβετίας με την Αλγερία, πάντα η Ελβετία μπροστά με 2-0. Θα ακολουθήσουν άλλα τρία παιχνίδια τις επόμενες ώρες. Απόψε μέχρι και αύριο τα ξημερώματα, τρία τελευταία χρονικά παιχνίδια με τα οποία θα ολοκληρωθεί η φάση των 32. Απόψε στις 9, Αυστραλία-Αίγυπτος. Θα ακολουθήσουν στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η αναμέτρηση της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Και στις 4:30 αύριο ξημερώματα, Κολομβία-Γκάνα. Αύριο νωρίς το πρωί ολοκληρώνεται η φάση των 32. Αύριο βράδυ αρχίζουν τα παιχνίδια για την φάση των 16. Στις 8 αύριο το βράδυ, Καναδάς Μαρόκο. Στις 12 τα μεσάνυχτα ουσιαστικά μπαίνουμε στην Κυριακή. Θα έχουμε το παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γαλλία. Και βράδυ Κυριακή στις 11, Βραζιλία-Νορβηγία. Είναι τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ακολούθως έχουμε ξημερώματα Δευτέρας στις 3, Μεξικό-Αγγλία. Και βράδυ Δευτέρας το πολύ μεγάλο παιχνίδι, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, που έχει βγει έτσι το ζευγάρι που έχει σχηματιστεί. Βράδυ Δευτέρας στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία. Η φάση των 16 που αρχίζει από αύριο θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, από το πρωί της Τρίτης στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Στις 7 το βράδυ την Τρίτη, ζευγάρι το οποίο ακόμη δεν έχει έτσι ξεκαθαρίσει, περιμένουμε τα τελευταία παιχνίδια, από το ζευγάρι Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Η νικήτρια ομάδα θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Αυστραλία Αίγυπτος και η φάση των 16 θα ολοκληρωθεί Τρίτη βράδυ στις 11. Η Ελβετία κατά πάσα πιθανότητα, αφού προηγείται και με 2-0, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε, είμαστε ακόμη 63 λεπτό. Ελβετία ή Αλγερία καλύτερα θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα.

Πάμε στα δικά μας. Είπαμε και πριν, δεν έφερε κάτι η βραδιά. Δεν παρουσίασε κινητικότητα. Πολύ περισσότερο δεν προέκυψαν εξελίξεις και πολύ περισσότερο ανακοινώσεις. Τελευταία χρονικά και πιο σημαντική περισσότερο εξέλιξη είναι το τέλος σε ένα θέμα που κράτησε ένα αλήθεια αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να πει κάποιος ότι εξέλιχθηκε και σε ένα βαθμό σύριαλ. Το θέμα νέου προπονητή στην ανόρθωση. Επιβεβαιώθηκαν τελικά οι πληροφορίες των τελευταίων έτσι ημερών, ωρών, σε σχέση με την επιλογή του Νέστορ Ελ Μαέστρο, 43χρονος Σέρβος προπονητής. Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες, ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα η συμφωνία επίσημα από πλευράς ανόρθωσης. Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028, για δύο χρόνια δηλαδή, και αναλαμβάνει πλέον τον δύσκολο ρόλο σε αυτή την ιδιαίτερη αγωνιστική περίοδο για την ανόρθωση, ιδιαίτερη ή με ιδιαιτερότητες λόγω του γνωστού θέματος της αδυναμίας, δηλαδή να προσθέσει ποδοσφαιριστές στο δυναμικό της. Όπως επίσημα προκύπτει και από την ενημέρωση, όπως είπαμε και πριν, επιβεβαιώθηκε και η πληροφορία επίσης ότι βοηθός του θα είναι ο άδερφός του, Νίκον Ελ Μαέστρο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται τα δύο αδέρφια στις όποιες επιλογές του κυρίου Νέστορ Ελ Μαέστρο. Μείναμε στα μεταγραφικά από χθες στην απόκτηση του Μπίελ από την Πάφο. Έχουμε την επιστροφή του Αλέη Κονφέ στην Νέα Σαλαμίνα, του 29χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου. Είχε παίξει στη Νέα Σαλαμίνα και τη σεζόν 2021. Πέρσι έπαιξε στον Εθνικό Άχνας, ενώ στο Κυπριακό Πρωτάθλημα αγωνίστηκε επίσης και με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πέραν από τις όποιες επόμενες νέες προσθήκες στον Απόλλωνα, περιμένουμε τις επόμενες μέρες και τις εξελίξεις με την περίπτωση του Άλι Γιούσεφ. Δεν πήγε στο αεροπλάνο με την υπόλοιπη αποστολή για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι σε επαφές με την σουηδική Μιάλμπι, είναι πρωταθλήτρια Σουηδίας. Αναμένεται ότι εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενσωματωθεί με την αποστολή του Απόλλωνα στην Ολλανδία τις επόμενες μέρες. Σε σχέση με τα θέματα προετοιμασίας, αύριο έχουμε πρώτο φιλικό στην Ολλανδία για την ΑΕΚ στις 5 το απόγευμα ώρα Κύπρου κόντρα στην Χέλμουντ Σπορτ. Αύριο και την Κυριακή εργομετρικές εξετάσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, έναρξη προπονήσεων την ερχόμενη Δευτέρα στον Αρχάγγελο. Ένας πρώην ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, ένας ακόμη Κύπριος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο εξωτερικό, Σταύρος Γαβριήλ, χθες ανακοινώθηκε και επίσημα η νέα του συνεργασία, το νέο του συμβόλαιο με την National Madeira στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Έχει υπογράψει ο Σταύρος Γαβριήλ συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια, μετά την παρουσία του στο Βέλγιο και στην Zulte Waregem τα τελευταία 2 χρόνια.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Καλημερίζω Γιάννο, φίλο Γιάννο. Πέρασε η Πορτογαλία, γράφει, σκόραρε και Ρονάλτο, χάπη και ο Άλεξ. Καλημέρα Άλεξ. Συνεχίζουν και οι Πορτογάλοι, ναι, με τον Κριστιάνο Ρονάλτο. Λίγο πρωτού πάμε στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα. Αλλάζουμε χώρο, πάμε στο μπάσκετ. Έχουμε απόψη υποχρεώσεις για την εθνική μας ομάδα των ανδρών. Προτελευταίο παιχνίδι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Υποδεχόμαστε την Κροατία απόψε στις 8 στη Λεμεσό και στο Σπύρος Κυπριανού. Είναι και το πρώτο παιχνίδι για τον Αντώνη Κωνσταντινίδη στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας των ανδρών, ο οποίος έχει αναλάβει μετά την αποχώρηση του κύριου Λιβαδιώτη και θα είναι και σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια τώρα που έχουμε να δώσουμε στη διοργάνωση αυτή. Μετά το απόψινο, η εθνική μας θα παίξει την ερχόμενη Δευτέρα εκτός έδρας κόντρα στη Γερμανία. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Τασόκ της Ελλάδας χθες από τη Ρουμανία 73-66. Σοκ και με τον τρόπο που ήρθε η ΙΤΑ με την Ελλάδα στο τρίτο δεκάλεπτο να έχει ανοίξει μια διαφορά υπέρ της στους 14 πόντους. Παρόλα αυτά κατέρευσε στο τέλος, blackout και γνώρισε την ΙΤΑ με 73-66 όπως είπαμε. Αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και την εμφάνιση στο τελευταίο δεκάλεπτο από τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μετά το σύν 14, είπε. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Παίξαμε ένα μπάσκετ που δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δική μου φιλοσοφία ούτε αυτή την ομάδα. Εκτιμώ τους παίκτες που είναι μαζί μου. Αυτή η ομάδα κέρδισε μετάλλιο, είναι από τις καλύτερες της Ευρώπης. Θα δούμε βέβαια πόσο αυτό το αποτέλεσμα θα δυσκολέψει την προσπάθεια πρόκρισης για την Ελλάδα στη συνέχεια της προκριματικής διοργάνωσης. Στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη έχουμε διάλειμμα ενυδάτωσης. Εμείς θα πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί συμπληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
4: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
3: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
5: Αντιλιακό έβαλες.
6: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
7: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
3: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα, ζήσε την ξανά και ξανά.
8: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
9: 38ο Φεστιβάλ Εδών, 8 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μυρτό Βασιλείου, λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Μίλτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Ασλανίδου. 10 Ιουλίου, στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου, Πήλια Μοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στους φούρνους Ζορπάς.
10: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
11: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
10: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
14: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
15: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
16: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε

0: Ξαναβαλώ.
1: Αν δεν βάλεις το ίδιο.
2: Κουβέντα ξανά. Repeat, repeat, repeat.
1: Ναι.
2: Η παλιά, όταν έγινε ναι. Το τραγούδι, σου είπα. Άμα έπαιζε, ήταν το repeat πάνω και ξαναξεκίνησε.
1: Βάλ το ξανά, βάλε κάτι άλλο από τώρα. Να παίζει από κάτω. Ενώ,
2: τι είναι από κάτω να βάλω τώρα. Ε? Με το, από κάτω, με.
1: Το live να παίζει από κάτω όλο. Είναι...
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
1: Όπα.
2: Τι έγινε.
1: Κομμένο το Μιχάλη. Ω, ξέρεις, παρακαλώ.
2: Έκαμε συνορκοδήλωση, να ξέρουμε.
1: Το Μιχάλης από σήμερα.
2: Τι θα είσαι διαγή από σήμερα.
1: Αλέξανδρος Τεπενδρής.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Αλέξανδρος Ιουλιάνοφ Τεπενδρής.
2: Γιατί.
1: Έτσι.
2: Μα ο Τεπενδρής ήταν στο, αυτός που έσωσε τον Κωνσταντάρα μου τη χρεοκοπία.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Που πολεμήσαν μαζί τα χάμου στο μέτωπο.
1: Γι' αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Είναι όνομα βαρύτατο με ιστορία.
2: Και πώς σου ήρθαν τώρα.
1: Έφυγα μόνο άλλο. Το σκέφτηκα. Ποιο
2: άλλο.
1: Φιλοσόφησα.
2: Μα ο άλλο είναι τρεις φορές που αλλάξει.
1: Εντάξει, εμένα είναι η πρώτη. Τι κάνω.
2: Κάτι
1: θα παίζουμε. Αγώνες θα παίζουμε.
2: Ναι.
1: Καλορίζικο.
2: Ξεκίνα και βλέπουμε.
1: Σιδεροκέφαλος να πούμε.
2: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Μαέστρο. Καλώς ήρθε και επίσημα.
2: Τα αδέρφια Μαέστρο.
1: Τα αδέρφια Μαέστρο.
2: Εντάξει, ο προμονητής είναι το.
1: Εντάξει. Ο Μαέστρος και το Μαεστρόπουλο.
2: Εντάξει.
1: Και το Μαεστράκι.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται.
2: Να τελειώσει και αυτή η ιστορία να. Να δούμε τι.
1: Θα βάλεις από κάτω.
2: Μα πού πρέπει να βρω το εθίμιο τώρα, όλο το εθίμιο.
1: Εθίμιο live, ρε φίλε, για άστο, γι' να παίζει.
2: Okay.
1: Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας βρίσκει.
2: Είμαστε καλά.
1: Η τελευταία Παρασκευή πριν τις άδειες.
2: Ποιες άδειες, εγώ για μία άδεια ξέρω.
1: Για τις γεμάτες τις άδειες και τα λοιπά. Όλα καλά.
2: Εγώ είμαι καλά. Εγώ δεν προβλέπεται να λείψω αυτές τις μέρες. Με άδεια, άρα δεν ξέρω για ποιες άδειες.
1: Τραυματίας το δεξί μπακ όπως το βλέπουμε, παίζει.
2: Α, ναι. Έπιασε το πόδι του Αλγερινός.
1: Ο Αλγερινός. Πραγματικά κουτσένα.
2: Αφού ας βγάλουν την μπάλα έξω. Δεν τη βγάζει κανένας την μπάλα έξω.
1: Με καμία δεν έχουν συμπληρωθεί αλλαγές, έτσι δεν είναι.
2: Νομίζω.
1: Εντάξει. Τρία.
2: Μεγάλη ευκαιρία είναι η Ελβετία, παιδιά.
1: Δεν είναι μεγάλη ευκαιρία, Γιώργο. Εγώ το βάζα.
2: Α?
1: Εγώ το βάζα, δεν είναι
2: καλά,
1: μεγάλη ευκαιρία.
2: Μεγάλη ευκαιρία. Τι να πω. Λοιπόν, για πες.
1: Όλα καλά.
2: Πες μου ότι είδες η ώρα 2 το Πορτογαλία-Κροατία.
1: Είδα, ρε φίλε.
2: Έλα τώρα.
1: Τρεις παρατέταρτο ήμουν ξύπνιος και έφυγα γύρω.
2: Είδες το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, που είδα τα στιγμιότυπα.
1: Ήταν ωραίο πολύ.
2: Ναι, αλλά καμία σχέση. Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν μόνο φάσεις από την Πορτογαλία.
1: Μονόλογος.
2: Ναι. Η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Το ισορροπήσανε.
2: Το ισορροπήσαν, προηγηθήκαν, ισοφάρισαν.
1: Mm-hmm.
2: Οι Κροάτες, τολμώ να πω με αυτά τα που είδα από τα στιγμιότυπα, λίγο πρωτού μπει το δεύτερο στις καθυστερήσεις στο γκολ της Πορτογαλίας.
1: Μάλιστα.
2: Είχαν πρώτη ευκαιρίες ξανά να σκοράρουν. Ήταν και πολύ καλός ο τερματοφύλακας των Πορτογάλων σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Να φανταστώ δεν είδες κάτι.
2: Κάτσα, δηλαδή, το λέω. Ό,τι είδα από στιγμιότυπα. Mm-hmm. Ναι, μπορεί.
1: Εντάξει, μπορεί να μιλάς γιατί δεν έχεις άποψη.
2: Είπα ότι είδα στα στιγμιότυπα. Γιατί εσύ που είδες το πρώτο χρόνο,
1: δικαίωμαι να έχω 50%
2: άποψη. Πέμα στην 50% άποψη.
1: Μπράβο στο Χρυσταρά και μπράβο στην Πορτογαλία.
2: Μπράβο στο Χρυσταρά και ποιο μπράμα.
1: Έβαλε και το πέναλτι.
2: Έκαμε τον αλλαγή.
1: Είπε και εγώ.
2: Έκαμε τον αλλαγή.
1: Ναι, φίλε, δεν μπορεί να τα βγάζει όλα. Οκ. Okay. Και δεν είπε και
2: διάβασα,
1: τίποτα.
2: Διάβασα για να καταλάβεις πριν δεν το δώσα.
1: Ναι.
2: Όταν έκανα αναφορά στο προηγούμενο ημίωρο. Uh-huh. Ότι τη στιγμή τη αλλαγή έδειξε μια έκπληξη, απογοήτευση. Πού τον είδε, από το πρώτο ημίχρονο είδε μόνο.
1: Δεν ισχύουν αυτά.
2: Αλλά δεν το είπα γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι κάτι υπερβολικό. Ναι. Αν βρω εικόνα να το δω, αλλά δεν είδα.
1: Α, το δούμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Παρασκευή 3 του Γενάρη.
2: Mm-hmm. 3 του Γενάρη.
1: Ναι.
2: Μα ήταν καλά ήταν Γενάρης.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Ιάκυνθος.
2: Mm.
1: Ο Άγιος Ιάκυνθος, ο Κουβικουλάριος, κύριε Γιώργο, ονομάζεται. Αν με προσέχεις.
2: Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα, ναι.
1: Όπως.
2: Ξέρω εγώ, διαβάζω εδώ κάτι Ρινόκερους, κάτι Ιάκωβους, δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Ναι, μόνο.
1: Δεν ξέρω.
2: Είχε και ένα Ρινόκερο, λέω, που τον εφώναζαν Ιάκωβ. Καλημέρα μας. Ποιος είχε Ρινόκερο.
1: Όχι ο Άγιος Ιάκυνθος πάντως.
2: Ναι, όχι, ήταν πριν. Ήταν ναι. Πριν.
1: Είναι, ονομάστηκε Κουβικουλάριος.
2: Ναι.
1: Και είναι και Κουβικουλαρία στο θηλυκό της. Όταν στην ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ονομάζονταν έτσι οι ευνούχοι θαλαμιπόλοι του παλατιού.
2: Ναι, εκεί Παρασκευή είπαμε λίγο πιο.
1: Και θεωρείται και ο Άγιος του Έρωτα.
2: Ποιος ρε?
1: Ο Άγιος Ιάκυνθος.
2: Ο Άγιος Ιάκυνθος.
1: Στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη μόνο.
1: Έχει φτιάξει και ολόκληρη
2: μαντινάδα.
1: Εορταστικό πρόγραμμα και εκδηλώσεις ο Λουδοβίκος στα Ανόγια.
2: Μια μαντινάδα με Ιάκυνθον, εγώ να ακούσα ότι ερωτική και μαντινάδα και... στην Κρήτη.
1: Αποκλείται να μην έχει.
2: Και... Πέβου μια εσύ που.
1: Δεν έχω πρόχειρη.
2: Που γεννάς ιδέες.
1: Ναι, γεννάω τώρα.
2: Καλησπέρα, Άρχοντα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Ναι. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ο ένα άλλο που το λένε, δεν είναι μέσα.
1: Ταξίδι στον χρόνο. Το ταξίδι στον χρόνο σα το προσφέρει ο Νότης Φαγιανάκης.
2: Μάλιστα.
1: Μεγάλες εποχές, αξέχαστα τραγούδια. Χαμένο στο παρελθόν. Νότης Φαγιανάκης.
2: Χαμένο γενικά. Στο παρελθόν του, στο παρόν του.
1: Εγγύηση. Πάμε. 1883 γεννιέται ο Φραντς Κάφκα. Εντάξει.
2: Τελειώσαμε.
1: Αυτά.
2: Γεια σα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά να περάσετε. Ναι. Όσοι δεν έχετε διαβάσει τη δίκη. Τη μεταμόρφωση.
2: Τη δίκη.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Τη δίκη, τη μεταμόρφωση. Τον πύργο και άλλα. Μη μου μιλάτε. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι όλα κατάλληλα για να μου μιλάτε.
2: Για μέσα σου μιλώ. Προσπαθώ να μέσα σου ξαναμιλήσω. Δεν μου είναι καμία. Φόνια και βάζα τη δίκη του Κάφκα.
1: 1884 γενιάζεται ο δείχτης Dow Jones. 1884.
2: Για
1: να καταλάβεις που ήσουν.
2: Ρε τον Down Jones. Εσύ που τότε τον Down Jones.
1: Που ήσουν εσύ και που ήταν αυτή.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Για τον κύριο Αντεπεντρή που είχε αρκετό καιρό που τον εφώναζε Νιακό. Α, στις ιστορίες που λένε την συνάντηση. Εντάξει, μάλλον πάντα θυμούμε ούλα. Πάμε.
1: 1909 γεννιέται ο Σταύρος Νιάρχος.
2: Προσπαθώ να βρούμε το συσχετισμό σήμερα του Ιάκυνθου με τον Κάφκα. Τώρα τον ένιξε. Προσπαθώ να δω αν υπάρχει κάτι που το σύμπανε συνωμότησε.
1: Τώρα μα έλεγε ότι ψάχνει και τα συμπαντικά και τα μελούμενα τώρα.
2: Ναι, όχι, εγώ προσωπικά όχι. Τη συσχετισμό λέω αν βρούμε.
1: Ναι.
2: Πάμε.
1: Τι άλλο. Η ελληνική εφημερίδα Το Βήμα το 1960, κύριε Γιώργο,
2: ναι,
1: ανακοινώνει ότι καταργεί την υπογεγραμμένη και τη βαρία του τόνου.
2: Α.
1: 1962 γεννιέται ο Τόμ Κρούζ.
2: Ρε το Τόμ. 62 δηλαδή σήμερα πώς είναι ο
1: Κάμποσος. Αυτό είναι το όνομα του. Τόμ Μαράδερς.
2: Είναι και μετά φταίει ο μαέστρος. Ότι άλλαξε το όνομα του.
1: Αλέξανδρος Ρωμανός Ριχάρδος ρε φιλέ. Τέλος.
2: Αλέξανδρος τώρα σε φωνάζω.
1: Τέλος. Αλέξανδρος. Όλο θα μου το λες.
2: Εντάξει να πρέπει να γράψω το. Αλέξανδρος Ρωμανός.
1: Ναι.
2: Ρωμανός Ριχάρδος.
1: Έτσι.
2: Μάλιστα, πάμε.
1: 1971 φεύγει στη Γαλλία και κηδεύεται στο Πιέρ Λασέ στο νοσοκομείο του Παρισιού.
2: Στο νοσοκομείο κηδεύεται.
1: Στο κηδείο, στο νοσοκομείο. Ο υπερμέγιστος Τζιμ Μόρισον.
2: Μάλιστα.
1: Σαν σήμερα. Βγήκε ο Ζακαρία.
2: Mm.
1: 1977 παρετείται ο Μπουλέντε Τσεβίτ. Κουράστηκε.
2: Πώς να κάνει, πόσες ειρηνευτικές αποστολές να κάνει, πόσες διακοπές να στείλει την Αϊσέ.
1: Πριν πάθει υπερκόπωση, σου λέει.
2: Μα απαραιτούνται πολιτικοί στην Τουρκία, ρε.
1: Σταματάω.
2: Ας τι απαραιτούνται πολιτικοί στην Τουρκία. Μόνο νομίζω απαγορεύεται το Σύνταγμα.
1: Α, ναι, δεν το ξέρω.
2: Αν έχουν Σύνταγμα.
1: Δεν το ξέρω προσωπικά.
2: Ή το κατεβατών του, εν πάση.
1: 2002, κύριε Γιώργο. Αχα. Και τελειώνουμε με αυτό.
2: Όχι, μην το λες.
1: Εντοπίζεται μετά από γιγαντία επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας.
2: Αλίμονο.
1: Η κεντρική γιάφκα της 17 Νοέμβρη.
2: Πριν λίγες μέρες ήταν επέτειος που έπαιξε η βόμβα στα χέρια του ξηρού και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το ξύλωμα της.
1: Έτσι. Στην οδό Πάτμου, στα κάτω Πατήσια η γιάφκα, αν θυμάστε.
2: Τι εικόνες ήταν εκείνες που είδαμε, να.
1: Βρίσκονται στο κρυσφύγετο, προκηρύξεις, σημαίες, λάβαρα.
2: Όπλα.
1: Σφραγίδα με το αστέρι. Όπλα, όλμοι, χειροβομβίδες, εκτός από το θρυλικό 45 που δεν βρέθηκε ποτέ.
2: Που ήταν το πρώτο που...
1: Ναι.
2: Ναι. Ναι, να δούμε ποιος το ρίξε, που το ρίξε.
1: Ποιος το ρίξε.
2: Το 45, ναι. Μάλιστα. Ήταν καλούν το ταξίδι στον χρόνο σήμερα, δεν λέω. Ναι. Μπράβο στον Νότι που χορήγησε σήμερα την ενότητα. Νότης. Μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τον μεγάλο χορηγό που ετοιμάζεται.
1: Καλό ρίσκο να πω.
2: Ποιο.
1: Σίδερο κέφαλο.
2: Σε ποιο.
1: Το νέο σας σπίτι.
2: Το νέο μας σπίτι. Α, για την Ελλάδα μοιραστώ. Δεν είδα τίποτε. Α, έβλεπα τις ειδοποιήσεις. Έβλεπα έναν ενθουσιασμό, διαπίστωνα έναν ενθουσιασμό σε αυτήν την ανεξάρτητη ομάδα ενημέρωσης, την αμερόληπτη ομάδα ενημέρωσης που έχω στο κινητό μου, που με έχουν συμπεριλάβει.
1: Έτσι ονομάζεται, ανεξάρτητη ομάδα ενημέρωσης φίλων Ολυμπιακού.
2: Όχι, είναι αμερόληπτη ομάδα ενημέρωσης φίλων Ολυμπιακού, η οποία, για να σας πω εδώ, καταλάβετε, σε ένα απλό παράδειγμα, λέγεται Φίλος Θεός.
1: Η ομάδα.
2: Έτσι, την ονόμασε ο ιδρυτής.
1: Η πρωτότυπο. Ναι. Ναι. Όπου εκεί μπήκαν...
2: Ο οποίος ιδρυτής είναι γνωστός για την αμεροληψία, ναι, την Ολυμπιακή του αμεροληψία. Και... γνωστός υφυπουργός.
1: Έμπαιναν εκεί τα μακέτα και τα λοιπά.
2: Ναι, έμπαιναν εκεί, έβλεπα τον ενθουσιασμό και ναι, όλα αυτά και το σπίτι, το νέο, το σπίτι μας, ξέρω εγώ. Το... μα κάτι είδα, όχι στην ομάδα την αμεροληπτή, κάτι είδα για θέατρο, ξέρω εγώ.
1: Έχει, ναι.
2: Έτσι εκεί θα ονομαστεί. Θέατρο ονείρων και πελάρες, όπως το Old Trafford, ας πούμε.
1: Θα δείξει. Μοιάζει πολύ με το, με το Camp Nou παντός. Λένε.
2: Μα τώρα θα παίζει στο ΆΚΑ Ολυμπιακός.
1: Τώρα θα παίζει στο ΆΚΑ. Για το οποίο ήταν πολύ ευχαριστημένος ο αμερόληπτος πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακό.
2: Ο πρόεδρος της ΠΑΕ δεν μπορεί να είναι και δεν πρέπει να είναι αμερόληπτος.
1: Ήταν, λέει, ζήσαμε εκεί και επιτυχίες και τα λοιπά. Δύο χρόνια.
2: Ήταν και λίγο πράγμα να κάνεις. Εντάξει.
1: Πω που ανεβαίνει το προϊόν, φτιάχνει γήπεδο η ΑΕΚ, φτιάχνει, έφτιαξε, φτιάχνει ο Ολυμπιακός, πήρε off το keep, μιλάμε, ανεβήκαμε επίπεδο, έτσι.
2: Εντάξει, Ελλάδα είναι μια. Από στις δημιούσες στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεσαι, η πρόοδος, η εξέλιξη, η αναβάθμιση είναι λέξεις συνώνυμες.
1: Ναι, φίλε, 031, δεν ξέρει κανείς ποιοι έκαναν το Ριφιφί. Είναι εξαιρετική σειρά του Τσαχούλια.
2: Και Ριφιφί, ρε.
1: Το Ριφιφί είναι μια μεγαλύτερη ληστεία σε τράπεζα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα μέσα στη δεκαετία του 80-90. Το έχει γυρίσει η σειρά ο Τσαχούλιας. Αν δεν το έχετε δει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δείτε το.
2: Πού το βρίσκουμε?
1: Γενικά, ό,τι βρείτε. Νομίζω πλέον το έχει και στο YouTube.
2: Ριφιφί, έτσι, ναι, να το βρω. Ναι,
1: πολύ ωραίο. 6 επεισόδια. Πάρα πολύ ωραία. Για το πώς στήθηκε από μια παρέα ανθρώπων με καθημερινών με πολλά προβλήματα. Η μεγαλύτερη ληστεία που έγινε

0: σε καλή ώρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Νομίζω είναι το πρώτο έτσι.
1: Τη Δευτέρα.
0: Πολύ, ναι, Δευτέρα βράδυ.
1: Ωραία, ωραία. Τώρα μιλάμε ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα. Ένα 90 λεπτό συν τις όποιες καθυστερήσεις. Σωστό.
0: Ναι, εντάξει. Έχουμε σχεδόν όλα τα ζευγάρια. Σχεδόν όλα τα ζευγάρια της επόμενης φάσης. Μένουν τρία παιχνίδια. Τώρα τελειώνει αυτό που παρακολουθούμε στις καθυστερήσεις Ελβετία-Αλγερία. Άρα περνάει και η Ελβετία δεδομένων. Άρα πλέον έχουμε ένα ζευγάρι να υπολείπεται να σχηματιστεί που δεν ξέρουμε καμία από τις δύο ομάδες. Και ένα ζευγάρι που ξέρουμε κατά το 50% είναι η Ελβετία, δηλαδή, που περνάει από εδώ. Τώρα τα υπόλοιπα είναι γνωστά.
1: Ναι.
0: Η Ελβετία θα παίξει με την νικήτρια του Κολομβίαν Κάνα, που είναι το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της φάσης των 32. Αύριο το πρωί διαδί 4:30. Να το δεις, Μιχάλη, αυτό.
1: Τι ώρα?
0: 4:30 το πρωί. Και μένει το άλλο ζευγάρι που θα σχηματιστεί από τα δύο παιχνίδια που έχουμε απόψε. Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9 και Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι στη μία το... μετά τα μεσάνυχτα.
1: Εντάξει, είναι ωραία ώρα το μία μετά τα μεσάνυχτα. Κάθε
0: επειδή ξημερώνει Σάββατο, οκ. Okay. Αν αντέχεις
1: το...
0: ή αν είσαι κάπου και επιστρέψεις.
1: Όχι, κύριε Γιώργο, εδώ θέλει την ιεροτελεστία του, θέλει το σεβασμό του.
0: Δηλαδή.
1: Θέλει να βάλεις εκεί το ποτό σου. Το...
0: Μα είναι τώρα να το βάλεις το ποτό σου.
1: Εκεί την ώρα.
0: Μετά τις 12. Μα το θέμα είναι που να αντέξεις να φτάσεις μέχρι εκείνη την ώρα, αν θα είσαι σπίτι. Το άλλο παιχνίδι είναι στις. Τι ώρα είπα πριν?
1: Μία, είπες στην Αργεντινή.
0: Όχι, 9 το βράδυ.
1: Καλά,
0: θα τελειώσει 11.
1: Δεν θα το δω εκείνο.
0: Ναι, για κάποιον νόμο που θέλει να τα πάρει σε ρί. Αν τελειώσει
1: το...
0: κανονικά και δεν πάει παράταση, όχι, σημαίνει έχεις ένα 2 ώρο που πρέπει να το αντέξεις.
1: Δεν θα το δω εκείνο.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι pre-game ελεύθερη ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και να ετοιμαστούμε να δούμε αν θα τα καταφέρουν οι μικροί απέναντι στους μεγάλους.
0: Εντάξει, ναι. Όντως είδα και έναν τίτλο σήμερα που συχνά το χρησιμοποιούμε. Όντως είναι Δαβίδ με Γολιάθ.
1: Εντάξει, θα δείξει. Στο παιχνίδι κρίνονται όλα.
0: Με τον Δαβίδ που κάποτε.
1: Έκανε ζημιές.
0: Επιβεβαιώνει τον, τον ρόλο του. Τον
1: έκανε
0: τίτλο
1: τη ζημιά του και ιστορικά να το πάρει.
0: Ναι, ναι, μα γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι. Οπότε βλέπουμε σήμερα αυτό. Εσύ θα το δεις όλο, φαντάζομαι, και το 9 ή 11.
0: Εγώ μπορώ να σου πω το 9 πιο σίγουρα θα το δω. Το 1 εξαρτάται αν μπορέσω να το αντέξω. Δύσκολο. Εξαρτάται.
1: Να σου πω κάτι. Σε καταλαβαίνω, ρε φίλε, ότι έχεις μπει πλέον σε μια ηλικία που κουράζεσαι.
0: Εντζιαρνούμε εδώ.
1: Θεωρώ ότι είσαι πάρα πολύ underperformed σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Όχι underperformed.
1: Πραγματικά όμως.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Τι για όνομα του Θεού. Έχουν γίνει 30 παιχνίδια αν έχεις δει τα 10.
0: Ω, είσαι άδικος.
1: Πόσα έχεις δει.
0: Εγώ και τα 10. Γιατί μόνο τα 10.
1: Όσα γίνονται.
0: Που είδες έναν ημίχρον εχθές και είσαι τσιάποψη στο 50%.
1: Καλά, μιλά σοβαρά. Δεν έχω χάσει.
0: Χάζε το καλύτερο παιχνίδι.
1: Νυχτερινό για νυχτερινό. Έρχομαι εδώ και.
0: Εγώ πρωινά ειδικά τα έχω δει.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ πρωινά.
0: Ναι. Θα δω πώς θα το διαχειριστώ. Θέλω και εγώ να το δω, αλλά.
1: Α, να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στην Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Το είδα και αυτό. Να το πούμε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο γήπεδο. Μιλάμε εξαιρετικές. Όλο έχει καλά να μας κάνουν. Δεν έχει. Μια χαρά το γήπεδο.
0: Και σταματήσατε οι όντων να παίζουν στο τελευταίο.
1: Φίλε, το βλέπα. Χτυπάει διαφορά στο συν 14 με ένα τρίποντο του Ιόπουλου. Σαν να σφίριξε κόρνα. Σχολάσαν οι εργάτες. Ρε παιδιά, πού πάτε, είχε ακόμα. Φώναζε ο καημένος. Εντάξει, δεν είχε και το βαθύτερο ρόστερ όλων των εποχών.
0: Αλλά... βαθύτερο ρόστερ, φίλε. Με τη Ρουμανία. Με τη Ρουμανία ανέβαιζε.
1: Βγήκε ο Βασίλαρος μετά, είπε ντρέπομαι. Εντρέπεται, ρε φίλε, τι να κάνει.
0: Εντρέπεται, αλλά δεν προκριθεί. Δεν θα αρκεί το ότι ντρέπεται. Λοιπόν.
1: Δυνάμωστο.
0: Τι έχει.
2: Καμιά δεκαπενταριά χρόνια.
1: Άκου.
2: Και βρήκαμε τη συνταγή η οποία κάνει τους συνανθρώπους μας να περνάνε καλά.
1: Για μας τα λέει.
2: Αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε και σήμερα.
1: Κάθε μέρα.
2: Ναι. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα ηχογραφούμε έναν δίσκο ζωντανό.
1: Και εμείς βεβαίως κάθε μέρα.
0: Μπορεί να βρει την εκπομπή στο On Demand.
2: Και γι' αυτό. Ναι, βέβαια.
0: Sport FM CY. Εμείς
2: σας ανοίγει στην ιστορία. Όπως και το χειροκρότημά σας.
1: Έμεινα στην
2: άρα,
1: ιστορία.
2: Τι πρέπει να κάνετε. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Θερμοκρασία φτάνει σε εμάς. Ανεβαίνει η ψυχική μας διάθεση.
0: Ναι.
2: Αποδίδουμε καλύτερα. Περνάμε εσείς καλά.
0: Όπως εμάς. Τα μηνύματα που στέλνετε και τα διαβάζουμε θα μείνουν στην ιστορία.
1: Βεβαίως.
2: Καλή διασκέδαση.
1: Από εμάς για εσάς.
0: Ναι. Μηνύματα, ας πούμε, μένουν στην ιστορία. Ο Λογίδης είναι τριβής της 7 Νοεμβρίου, λέει.
1: Της 7 Νοεμβρίου.
0: Είναι... Πού ξέρει τα γενέθλιά μου.
1: Ναι. Ξέρω, προφανώς κάτι έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο δεν είναι κομμένος, είναι μέσα για μέσα.

0: βασμένος στη ζωή σου, ο 960.
1: Γιατί να τον κόψω το 960.
0: Αφού δεν είναι κομμένος.
1: 960. Δεν... Άνο... Αμανό παρελθόντο λόγος.
0: Μάλιστα. Σε ξέρει κύριε Γιώργο. Τελείωσε το παιχνίδι, πέρασε η Ελβετία να πούμε.
1: Αρκέψα και φούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
0: Τι άλλο.
1: 5.000 διαρκεία ο θρύο 860 και πάμε για άλλα τόσα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όντως είναι μια ανταπόκριση που. Μιλάμε για ΠΟΕΛ, μιλάμε για. Για αριθμούς που. Άλλες χρονιές.
0: Μεγάλες, μεγάλες.
1: Ναι, ενώ έφτασε και πολύ περισσότερους. Απλά είναι η ιδιαιτερότητα του. Ή από. Ξέρεις, από την απογοήτευση των τελευταίων 1-2 χρόνων. Την προοπτική που πάει να δείξει κάτι διαφορετικό, αλλά
0: βλέπει
1: ακόμα δεν ξέρει.
0: Βλέπει ότι κάτι αλλάζει.
1: Ναι. Εντάξει. Yeah. Είναι απ' εδώ που πηγάζει μια εκτίμηση ότι εάν τελικά σε χρονικό διάστημα που να επιτρέπει ακόμη ενώ την αγορά εισιτηρίων διαρκείας καταλήξει από καταρχήν σε τελική οριστική συμφωνία και περάσει στην επόμενη μέρα με τα δεδομένα που σαφώς θα είναι καλύτερα. Είναι η συζήτηση που γίνεται ότι υπάρχει και προοπτική, ξέρεις, πάνω στον ενθουσιασμό και την ικανοποίηση να πάει ακόμη πολύ πιο πάνω ο αριθμός. Που θα πάει ούτως ή άλλως, άμα είναι 5 τώρα. Επάνω από 5 τώρα. Λοιπόν.
0: Μα είχε φασαρία στο τέλος του Πορτογαλία-Κροατία. Με γκολ που ακυρώθηκε.
1: Είχε 4 γκολ που ακυρώθηκε.
0: Ναι, αλλά το τελευταίο δεν το είδα.
1: Το τελευταίο, ναι, ήταν. Στο 13, 90 ή 13.
0: Μπράβο, ναι. Ειδικό τσιπ λέει που βρίσκεται σωματωμένο στην μπάλα.
1: Ναι.
0: Κατέγραψε τη στιγμή που.
1: Το έδειξε. Το έδειξε στο στιγμιότυπα. Το θέμα ήταν εάν η μπάλα πάει στον παίχτη που σκοράρει, ο οποίος είναι σε αντικανονική
0: ναι.
1: θέση. Αν πάει από τον συμπαίχτη του, που θεωρείται ναι, πάσα, ναι, ας πούμε. Ή αν πάει από την πρώτη μπαλιά. Ναι. Και μετά νομίζω χτυπάει και σε
0: κάπου
1: ένα παίχτη της Πορτογαλίας. Και φωνάζουν τον διαιτητή στο VAR, ενώ παρεμβαίνει το VAR και βγαίνει το πλάνο που μπορεί να μην είναι τόσο. Δηλαδή δεν υπήρχε εκείνο το γραφικό με τον αισθητήρα που σου δείχνει πως το καρδιογράφημα που πάει πάνω. Θα συζητούσαμε να πούμε και εμείς θα έλεγε να άγγιξε και έκαμε κεφαλιάν ο συμπαίχτης του Κροάτης Αραπάσα. Στον εκτεθειμένο, η μισή θα έλεγα δεν αγγίζει. Και πάει από την πρώτη μπάσα που μπορεί να ήταν άλλη θέση του παίχτη. Και βγαίνει αυτόν το γραφικό ο αισθητήρας που δείχνει τη στιγμή που περνάει από το κεφάλι την μπάλα ότι υπάρχει επαφή.
0: Ακούμπησε ελαφρώς.
1: Ναι, ναι, υπάρχει επαφή. Εδώ έχουμε φτάσει πλέον στην τεχνολογία σε σχέση με τα. Και τα άλλα γκολ που ακυρώθηκαν, που σωστά ακυρώθηκαν, ναι. Είναι το ημιαυτόματο που σου δείχνει και του Ρονάστο ένα γκολ ακυρώθηκε. Μικρή διαφορά μεν, ενώ όσες τοποθετήσεις, αλλά σου δείχνει ξεκάθαρα το ότι εκεί ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Σαν ευνούχος είναι ο Άγιος του πλατωνικού έρωτα, λέει με 44. Α, εκεί που μας έλεγες για το γιορτολόγιο. Φοβερή επιλογή πως ο Λύπιο νότης από τις πίστες, λέει ο 102. Τώρα να δούμε ο Μάστρεν στο ρίστι να κάνει. Δεν το κατάλαβα. 642. Βάρτο ξανά ως που να βρω το ουίσκι, λέει ο 342. Βάλαμε πολύ νότην, άρα. Με μέτρων το ουίσκι. Πάμε διαφημιστικό, συμπληρώσαμε μία ώρα εκπομπής και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
3: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
6: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.

0: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Τη εκπομπή στο παρακάτω μας φέρνει τον Ανδρέα Γιωργαλά στο στούντιο με την έναρξη της δεύτερης ώρας της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα.
1: Καλημέρα κύριοι, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα Ανδρέα, καλώς όρισες.
2: Τι έβαλες, έφυγε.
1: Ωραίο, έβαλα. Ωραίο.
0: Ποιο?
2: Τραγουδάκι.
0: Ξέρεις τι...
1: Ρε το μικρόφωνο μου, μ' αρέσει.
0: Γιατί να
1: μας... κατάλαβα.
0: Είναι όμορφο.
1: Και... έχει λίγο καιρό να ακούγεται που κομμένο.
0: Εμείς μια χαρά σε ακούμε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, καλά.
0: Μιχάλη, ακούεις τον
2: μήπως είναι το ακουστικά σου
0: που σ' είναι...
1: Ούτε ακουστικά, ούτε τίποτα.
0: Μια χαρά μέταλλον είσαι. Με φως. Δεν σου μειώνουμε καθόλου την... πώς να το πω τώρα, την...
1: χρειά.
0: Την καθαρότητα, τη χρειά.
1: Ναι,
0: την,
1: ναι. Παρασκευούλα ναι. Σήμερα, παιδιά.
0: Ήταν να πω για το τραγούδι. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ δυνατό στίχο. Δεν ξέρω αν το ρυθμός... δεν σε αφήνει τόσο πολύ να το πει. Ο στίχος ο συγκεκριμένος, κάτι ατάκες που έχει μέσα, αν ήταν, πιο, αν ήταν άλλου είδους εννοώ, το πιο slow κατά κάποιον τρόπο ή πιο ζεϊπεκιάν κατά κάποιον τρόπο, μπορεί να ήταν πιο
2: αφιερωμένο στο, από μένα στον κύριο Τσαλακό.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ήταν αγαπημένος του ο Μητροπάνος.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Τσαλακός που έφυγε χτες από τη ζωή και υπήρξε για πολλούς δημοσιογράφους τέλος πάντων. Δάσκαλος.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, και να σου πω Μιχάλη, κατά ξέρεις, όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, εγώ δεν έτυχε να συνεργάσω, δεν έτυχε να γνωρίσω, αλλά όσοι συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν με τα καλύτερα και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτόν το επιτιδευμένο επειδή έφυγε η ζωή ή γιατί κάτι πρέπει να πούμε. Αντιλαμβάνεται κάποιος έτσι μέσα από κάποιες αναρτήσεις ή με κάποιες κουβέντες που είχαμε κάποιους ότι όντως για κάποιους λειτουργήσε και ως μέντορας και ως δάσκαλος και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι στάθηκε δίπλα και σε νέα παιδιά αλλά βοήθησε και αρκετόν κόσμο σε αυτόν το δύσκολο επάγγελμα που κάνουμε.
0: Λοιπόν, πώς επέρασες Ανδρέα, τι ιδέες, πώς η νύχτα σου τι είχε?
1: Ήταν γεμάτη νύχτα.
0: Γεμάτη νύχτα.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό δοσμού.
3: 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Από τι ήταν γεμάτη νύχτα? Ποδόσφαιρο.
1: Γιατί ποδόσφαιρο?
0: Γιατί είσαι βραδιά μουντιάλ, γι' αυτό.
1: Και
0: πρέπει ερώτησα, να ποδόσφαιρο.
1: Πρέπει να είμαστε υπό την ομοιρία.
0: Ερώτησα.
1: Υπό την ομοιρία του Μουντιάλ.
0: Όχι φίλε, με το ζόρι δεν έχει τίποτα.
1: Κιντίκι, πανκς, τρανκς.
0: Ναι μόνο τούτο. Κιντίκι.
1: Να μπορεί κιντίκι.
0: Κιντίκι, πανκς, τρανκς.
1: Τι είναι οι πανκς, τρανκς.
0: Ναι. Ξήγα του κόσμου μπορεί να μην ξέρει.
1: Είναι δύο υπέροχα συγκροτήματα που πειράζουν παραδοσιακά τραγούδια και τα πειράζουν υπέροχα. Ήταν χθες στα Λίμπια. Και μπορώ...
0: Να μην για να σώγουν το χρυσό κλειδί της, του χωριού με κάθε λίγο.
1: Μα αν έπρεπε να μου το δώσουν, έπρεπε να μου το δώσουν πριν καιρό, όχι φέτος.
0: Εντάξει, ενώ μπορεί έχει με τα χρόνια που, να σου τα δώσουν.
1: Έχει
0: ναι.
1: Καιρό που είμαι.
0: Εντάξει, σημείο αναφορά κακά. Όχι κακά, ψέμα. Ενώ όντω σημείο αναφορά το πλέον τα καλοκαίρια στα Λίμπια.
1: Είναι ωραία τα καλοκαίρια στα Λίμπια. Γεια σου, Μερόπη.
0: Καλημέρα.
1: Και ήταν, μου έκανε εντύπωση έτσι χθες, πέρα από το πόσο άρτιος ήταν ο ήχος τους σε θέμα συντονισμού και τα σχετικά. Ρε παιδί μου, είχε και πάρα πολύ καιρό να πάω κάπου, ας πούμε, για να δω τόσες χαρούμενες φάτσες. Δηλαδή, ήταν χαρούμενος ο κόσμος.
0: Το χόρευε. Στην συναυλία συνήθως είναι...
1: Εντάξει, δεν θα πω τίποτα.
0: Ερωτώ ρε Αντρέα, για όνομα του Θεού. Πριν λίγες μέρες εξαναπίεσταν. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Μιχάλη, συγγνώμη. Αλέξανδρε Ριχάρδο.
2: Ρωμανέ.
0: Αλέξανδρε Ρωμανέ Ριχάρδο. Έχω άδικο. Άλλαξε το όνομα.
1: Βάλε ένα προφεσόρ ρε.
0: Αλέξανδρε Ρωμανό Ριχάρδο.
1: Ναι,
0: Αλέξανδρε Ρωμανέ Ριχάρδο, έχω άδικο
2: ότι
0: στη συναυλία προσπαθώ να σου δώσω πάσα. Προσπαθώ να δώσω πάσα του Ανδρέα που κάτι άλλον ίσως θέλει να μας πει. Πριν λίγες μέρες επίεση στα Λίμπια, πάλι σε άλλη συναυλία.
1: Δεν είναι όλες οι συναυλίες το ίδια ενέργεια.
0: Είπες για κόσμο χαρούμενον είπες.
1: Ναι, δεν δημιουργούν
0: όχι ενέργεια. Χαρούμενο. Πάει στη συναυλία, είσαι θλιμμένος.
1: Ναι, μπορεί να πας θλιμμένος και να φύγεις ακόμα πιο θλιμμένος. Μπορεί να πας θλιμμένος και να φύγεις χαρούμενος. Μπορεί να πα και να φύγει όπω πήγε.
0: Να ξαναβάλω το απόγευμα θλιμμένο, Ριχάρδο.
2: Εξαρτάται σε τι. Άστο τώρα, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Όχι, να το εξηγήσει, Μιχάλη, έτσι που κάνει ο κύριο Λογίδη. Πρέπει να βάλουμε και το σε κουτί.
2: Όχι, όχι, δεν θέλει να το βάλει σε κουτί.
0: Απλά... Φίλε, στη συναυλία πα να ακούσει κάτι που σου αρέσει. Έναν καλλιτέχνη που σου αρέσει. Πώ γιατί να είσαι θλιμμένο, ρε φίλε.
2: Δώσ' του λίγο.
1: Αρχικά δεν του γνώριζα.
2: Η τελευταία συναυλία που πήγε ήταν το Παπάζογλου. Δώσ' του λίγο να καταλάβει.
0: Ωραία, σε παρακαλέσω.
2: Πήγε σε άλλη, ποιον πήγε.
0: Δεν θυμούμαι τώρα ποια είναι η συναυλία, αλλά νομίζω να του Παπάζογλου η τελευταία.
2: Τελευταία που πήγε
0: υπήρχε, μια, υπήρχε μια εποχή που λεγόταν. Να μου λέει. Υπήρχε μια εποχή που μπορεί να ήταν όπως τον πολιτιστικό μήνα που το πήγαινε πριν είναι συναυλίες. Τώρα αν έμεινα λίγο πίσω από αυτά, εντάξει. Όχι πίσω, λίγο, αρκετά.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι.
0: Τώρα είστε. Είδαμε σε στη Ματούλα, κύριε Ανδρέα, τι σου χαρούμενο.
1: Μα γενικά είμαι χαρούμενο άτομο.
2: Ναι, ισχύει.
1: Δηλαδή τον βλέπεις και λες, α, να ένας χαρούμενος. Που λες, ναι κύριε Γιώργο μου, είδα μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Με πάρα πολύ ωραίο ήχο, δεν το περίμενα γιατί ήμουν έτσι για τις αθαβιεννά. Ήταν και της τελευταίας στιγμής. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, πρέπει να πούμε γιατί είμαστε μια αθλητική εκπομπή.
0: Πάντα.
1: Ναι, και πρέπει να κάνουμε λίγο έτσι και συζήτηση που να αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι, ότι παιδιά αποφάσισα ότι πριν τη συναυλία να κινηθώ έτσι λίγο πιο νωρίς να πάω να φάω ένα σουβλάκι
0: στα Λίμπια.
1: Γενικότερα και να το τοποθετήσουμε που ήμουν.
0: Θέλω να κάνω. Τι ώρα ήταν η συναυλία?
1: Η συναυλία ξεκινούσε 9.30.
0: Α, ήταν αργά. Ναι,
1: ήταν 9. Υπολογίζεται να ξεκινήσει για το μισά. Γίνεται ρε παιδιά να παραγγέλω σουβλάκι δύο άτομα.
2: Αθλητικό περιεχόμενο τώρα λέμε.
1: Ναι, συζητήσε καθαρά
0: σουβλάκι δύο άτομα. Ναι, δύο πίτες ας πούμε σουβλάκι. Ναι.
1: Να μην είναι αυτό που βλέπεις, ας πούμε, δεν ήταν πανικός, δεν ήταν χαμούλης.
0: Στο σουβλαζίδικο. Ναι.
1: Ανάμιση ώρα.
2: Όχι ρε.
1: Επειδή ακύρωσα τα όλα.
2: Ω, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν και έκαμε σφασέρι, ναι.
1: Έκαμα λίγο, κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει.
1: Έκαμα μετά από ανάμιση ώρα ανυπομονής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έλα σου πω, κόψε με τις μπύρες, θέλω να φύγω. Άρκεψα να αναπνέω.
0: Ναι. Η δικαιολογία.
1: Σε παρακαλώ, δηλαδή, μην μου φέρεις το... Να μου πούμε μια κασέλα, να τα θέλω. Ο Τσάμι ήμουν καλός.
2: Ω, ήσουν πολύ καλός.
1: Ναι, μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Πρέπει να ήταν πολλά καλή τότε η Πανθράνξ. Άμα μετά επανήλθε σε κανονική.
1: Τώρα να σου πω, ναι. Αλλά μετά χάλασα λίγο. Γιατί είπε μου το θεϊκό. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Και δεν τρέχει τίποτα.
0: Δεν πειράζει που έπαιρνε στην ακύρωση ή τότε καρτέρα.
1: Δεν πειράζει, δηλαδή, μα πεντάχα που μου τα ακυρώνει. Εγώ πειράζει, λαό. Τσάμε, κύριε Γιώργο, μου γύρισε αλλιόν του διαβάτε.
0: Όχι, ναι, είδε. Κάνα φράντζε, λέω, σα τσιλέτε μου ότι θυμώνω να μην είναι βιβλίο.
1: Το δεν πειράζει που μου είπε ήταν μαχαιριά στο στήθο.
0: Ναι.
1: Απλά ήθελα να κατάθεσω. Μετά πανκ σραντ, pop.
2: Αλλά είναι ζυστικό.
0: Όχι, όχι. Εμεί τουλάχιστον τα μέχρι που είμαστε μια χαρά ήταν η εξυπηρέτηση, ήταν γρήγορα.
1: Ήταν ο Μιχαλή σου.
0: Όχι, όχι, δεν είχαν κάνει μια υποχρεώση. Του κάπου που.
2: Πάλι!
0: Αφού έτυχε. Α, τι να κάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: φεύγουμε από τις υποχρεώσεις. Ερχόμαστε στις υποχρεώσεις που έχουμε ως ραδιοφωνική παραγωγή. Και το πρωτόκολλο λέει ότι πρέπει να δώσουμε τις ειδήσεις.
0: Αν έχει κάτι σημαντικό,
1: ναι, να δώσουμε ότι είχαμε αντιδράσεις και επικρίσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τους διορισμούς των ποινικών ανακριτών. Να πούμε χθες ότι.
0: Θέλαμε ξένους.
1: Όχι, δεν είναι το θέμα ότι θέλαμε ξένους, απλά άλμανα και ελαλά και κάποιοι νομικοί κύκλοι φωνάζουν για ένα συγκεκριμένο διορισμό του κυρίου Μιλωνόπουλου, συγγνώμη για το Σαρδά, ο οποίος όπως έτσι αναφέρουν και οι νομικοί κύκλοι αλλά και τα κόμματα, και οι αντιδράσεις προέρχονται από το γεγονός ότι υπήρξαν εκ των δικηγόρων του Μιχάλη Ζολώτα στην υπόθεση Focus, η οποία είναι έναν εκ των κεφαλαίων το οποίο απασχολεί. Να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με τον κύριο Μιλωνόπουλο, ο οποίος μας επισήμανε ότι θα απέχει από τις έρευνες που αφορούν το συγκεκριμένο κομμάτι. Εξαιρείται ουσιαστικά, αυτό εξαιρείται και αυτός στο συγκεκριμένο κομμάτι και ήταν μια εκ των προϋποθέσεων για να αποδεχθεί αυτήν την θέση. Να πούμε ότι φαίνεται ότι δεν ήταν εύκολο από πλευράς κυβέρνησης τον έργο για να βρεθούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές. Προσεγγίστηκαν πάνω από 40 άτομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με τις περισσότερες περιπτώσεις να απαντούν αρνητικά. Εντάξει, σύμφωνα έτσι μετά μιλήσαμε με κάποιους νομικούς, συγκεκριμένα με τον κύριο Σίμων Αγγελίδη, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει ο λίγο αμερόληπτος και δεν υπάρχει ο λίγο σύγκρουση συμφέροντος, άρα βλέπει ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος σε συγκεκριμένη υπόθεση, άρα δεν θα έπρεπε.
0: Βασικά αρχίσαμε πριν αρχίσει η δουλειά, ακριβώς, η επιτροπή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
1: Θα πάμε στην τραγωδία στη Ξυλοφάγου για με τα δύο παιδάκια. Δυστυχώς, να πούμε ότι χθες έγινε γνωστό ότι ο πατέρας θα κατηγορηθεί, αντιμετωπίζει την κατηγορία ουσιαστικά της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης, και περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσει η συγκεκριμένη υπόθεση με τη δικάσιμο, την επόμενη δικάσιμο. Άρα είχαμε και εδώ εξελίξεις χθες. Και πάμε στα του καιρού για να δούμε πώς θα περάσετε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, το τρίμερα. Δύσκολα.
0: Εν λόγω ζέστη, θα ζεστή.
1: Κύριε Γιώργο μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα φτάνουμε στους 37 βαθμούς, άρα θα είναι η καλύτερη κατάσταση. Όμως, όσοι μπορείτε, δεν θα περάσετε τόσο καλά αν πάτε προς θάλασσα μεριές, αφού τα μποφόρια μέχρι έτσι το απόγευμα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Άρα, επειδή κάποιοι είναι ήδη με άδειες, κάποιοι ήδη χαλαρώνουν στις παραλίες, προσεκτικά.
0: Κάποιοι προετοιμάζονται για άδειες.
1: Ναι, έτσι είναι αυτά πράγματα, έτσι αυτά έχουν οι καλοκαιρινοί μήνες, και δεν είναι καλό έτσι να το βάζουμε με... να δίνουμε ένα ενοχικό φορτίο σε αυτό.
0: Ενοχικό φορτίο, ναι, ναι, κάποιοι είναι... ετοιμάζονται οι άδειες.
1: Ναι, ναι, με τον τρόπο, με το ηχόχρωμα. Το Σάββατο λοιπόν ο καιρός θα είναι κυρίως...
0: Πάλι μια παροιμία που λέει για μια... ότι μουλιάζεται.
1: Έχουμε μουλιάς, μουλιάζονται.
0: Αν κάποιος ενοχλήθηκε επειδή είπα ότι κάποιοι προετοιμάζονται οι άδειες.
1: Μπορώ να ολοκληρώσω γιατί
0: έχω... Βεβαίως, Ανδρέα μου, συζήτηση κάνουμε. Έχουμε πολλές ώρες ώστες 10.
1: Το Σάββατο, παιδιά, ο καιρός θα είναι έθριος, αυξημένες νεφώσεις το απογευματάκι, Κυριακή και Δευτέρα θα έχουμε πιο πολύ νέφος στην ατμόσφαιρα, και μετά το μεσημέρι...
0: Νεφώσεις.
1: Και μετά το μεσημέρι αναμένονται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να μείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Ενώ τη Δευτέρα, κύριε Γιώργο μου, σταδιακά μικρή πτώση. Πού τα είδες, πού είδες τη...
0: 37 ξεκίνησε σήμερα. Είδα κάπου το 37.
1: Ναι. Είμασταν 39 πριν δύο μέρες.
0: Καλά και σημαίνει ότι 37 είναι καλά.
1: Κατεβήκαμε λίγο κάτω.
0: Καλά.
1: Στα 40 πλάς να μην πάμε. Ενώ ναι, που είμαστε ναι, σε αυτή την κατάσταση... Ναι.
0: Ακούμε τι πλησιάζει και πάμε στις εφημερίδες.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Αρχήν κάνουμε σήμερα με αλήθεια. Οδυσσία επιμένει για δημόσιον κατήγορο για να μην υπάρξουν σκιές στην εξέλιξη της υπόθεσης κράτους μαφία, αναφέρει εδώ. Ενώ σε άλλο θέμα, έσπασαν τα τηλέφωνα για τις τηλεοράσεις. Αλλαλούν με τις αλλαγές που έγιναν στον πάροχο της ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης. Όντως, έχουμε και εμείς πολλά έτσι από το κοινό μου.
0: Η απάντηση υπάρχει από τους αρμοδιούς.
1: Τις επόμενες μέρες αναμένεται να βγουν συνεργεία στους δρόμους για τη διευθέτηση τεχνικών ζητημάτων δωρεάν στους πολίτες. Τώρα πόσους θα προλάβουν.
0: Και τις επόμενες μέρες. Αν δεν βλέπω τώρα εγώ τηλεόραση σπίτι να περιμένω τις επόμενες μέρες να έρθει συνεργείο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στη Χαραυγή. Κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από ρεύμα. Στέφανο Στεφάνου, αγωνιώδες SOS για το ρεύμα και την ενέργεια στην Κύπρο. Σε άλλο θέμα, στο φως ο οδικός χάρτης της Αρχής Λιμένων για τις αναπτύξεις στο λιμάνι Μαρίνα Λάρνακας. Σε ένα άλλο θέμα θα το δώσω εδώ δηλητηριό, έτσι γιατί αφορά τον κόσμο που βγαίνει τώρα στις θάλασσες. Δηλητηριό της Αχινής στις Κυπριακές Αχτές μετά τους λαγοκέφαλους και τα λεοντόψαρα. Πληθαίνουν και οι επικίνδυνοι Αχινοί, αναφέρει εδώ το δημοσίευμα. Πάμε στο φιλελεύθερο. Σκιές φόκους στους 5 ανακριτές. Άγνωστον ποιος θα πάρει αποφάσεις για ενδεχόμενες διώξεις. Με φωνές για σύγκρουση συμφέροντος η ομάδα για το καυτό πόρισμα. Σε άλλο θέμα, βαρύν κατηγορητήριο για τον πατέρα των παιδιών. Είναι αυτό που είπαμε και εμείς. Και τελειώνουμε με πολίτη. 5 ανακριτές για το κράτος μαφία. Ξεκινούν οι έρευνες, αλλά οι διορισμοί συνοδεύτηκαν από σκιές. Επίσης, σε άλλο θέμα που βλέπω εδώ, σχολικά λεωφορεία, αγώνας δρόμου να προλάβουν τον Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, πάνω σε αυτά που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα, βάλτε ακόμα ένα Μητροπάνο και σχολάστε, λέει ο 957. Να βάλουμε και να σχολάσουμε γίνεται να βάλουμε και να με σχολάσουμε. Τώρα βάλει και ο Ανδρέας, ας πούμε μετά. Αν πας στη συναυλία του Θηβαίου και κάνουμε και λογοπαίγνιο Θλιβαίου, πώς θα φύγεις, λέει ο 960, γιατί εθλιμμένος ο...
1: Εντάξει,
0: είναι έναν είδος, ρε φίλε, ότι εθλίψει επειδή είναι διαφορετικό, είναι τυριτάχτα, είναι χορευτικά, τα πλίστα, είναι, αλλά... Πάση περίπτωση, επιμένω ότι στη συναυλία δεν φεύγεις θλιμμένος. Περαντίας θλιμμένος μπορεί να πας και να καλυτερέψει η διάθεση σου. Τελευταία συναυλία που επίεν ήταν του Ξυλούρη. Νομίζω ήταν μια εκδήλωση στο Προεδρικό. Τότε τον είχε καλέσει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
1: Καλώς.
0: Ένα μαθάς, έχω το μάθαμε. Μάλιστα. Ω, καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, Χελέν μας. Πώς είσαι?
0: Εν Παρασκευή. Εντάξει, γνωστά. Και ο φίλος 863 μας ρωτά, ρε παιδιά, μιας και είστε αθλητική εκπομπή με τον αυτόν την πυρετό, τι γίνεται και υπάρχει τόση ησυχία? Έχουμε ένα ακόμα κρούσματα? Εντάξει, κάπου ήταν να κλείσει ο κύκλος, φαντάζομαι.
1: Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση το τελευταίο διάστημα. Να δούμε όμως, να δούμε, ναι. Να το ψάξουμε.
0: Πρόταση από τον Γιάννου, κοπιάστε τη Δευτέρα Μιλάνο, να δούμε System of a Down, να δούμε πώς θα φύγουμε. Άτε τώρα. Μιλάνο εννοεί Μιλάνο, δεν εννοεί το παλιό το καφέ, δεν ξέρω αν το
2: δείχνει. Όχι, δεν υπάρχει
1: καφέ.
0: Και ο 74 πρόταση λέει, σήμερα το μεσημέρι πρέπει να παραγγείλετε όλοι σουλάκια στο σταθμό για να κεράσεις τον Ανδρέα, τον έλειος είναι η μίλα μας που μείνει νηστικός. Καλά, δεν τα αποφταίμε εμείς, γιατί πρέπει να το... Τέλος πάντων.
2: Σε τσάκισε όμως η μαντάμ. Δεν πειράζει.
1: Όχι, μόλις μου είπε, δεν
2: πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
1: Να σου κάνω τη χάρη. Δεν πειράζει. Άντε, πως μου τα ακύρωσες, δεν πειράζει.
2: Απίστευτο. Και δεν είχε κίνηση τόσο πολύ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το να είναι πανικός, το να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια κατάσταση. Ρε, φτιάνε 7 πιάτα πατάτες. Επί ένα δεξιά-αριστερά που ίδιο ο κόσμος έτρωε. Δηλαδή, έτρωε ο κόσμος. Επί ένα μια πατάτα, λαλό, άτε άιστην να πάει. Πάει η δεύτερη πατάτα, λαλό, άτε άιστην να πάει. Τρίτη πατάτα, στην τέταρτη πατάτα.
0: Έγινε.
1: Σημαίνει ότι πατατάζμε.
0: Λοιπόν, ναι. Και με το μήνυμα του πράσινου κυνηγού πάμε στο διαφημιστικό. Εν τω μεταξύ, λέει ο 960 παίζει να είναι και πιο μεγάλο από το λογίδι. Μα παιδιά, ηλικία είναι και θέμα, ναι. Το τι νιώθει, το τι δείχνει, το τι. Εντάξει, τα προσπερνούμε. Λοιπόν, μας προσπέρασε και η ώρα, είναι 8:30. Πρέπει να πάμε σε έναν ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε έτσι πιο αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντηση. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Limassol Agora. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
5: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον Γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
6: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο νέο Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
9: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
8: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
10: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
11: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
10: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
11: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
10: ίνκο, make the world in your hands.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
17: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλείται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
18: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
19: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
20: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
19: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
21: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Την Κυριακή με την Καθημερινή, τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν ή πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
24: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ, ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
25: Fiber to the room να κάνεις.
0: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη, σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 39 σε λίγο λεπτά συντηρώνουμε μετά τις 8.
1: Τρομερή φάση με την Κροατία, παιδιά. Έχει γίνει χαμός.
0: Τι φάση?
1: Μέσα στα social media γίνεται ο χαμός που συζητούσαμε το πρωί για το αισθητήρα με στην μπάλα που έδειξε.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Χαμός, παιδιά.
0: Το αμφισβητού δηλαδή.
1: Ναι, ότι εντάξει.
0: Τι αμφισβητού, αφού σου δείχνει μέχρι και αισθητήρα. Δηλαδή απλά αμφισβητούμε επειδή πρέπει να το αμφισβητήσουμε.
1: Ρε Γιώργο, εντάξει, είναι πολύ τεχνική λεπτομέρεια, ρε φίλε, για να αποκλειστεί μια ομάδα. Ξέρω εγώ αυτό.
0: Ρε φίλε, πολύ τεχνική λεπτομέρεια. Άγγιξε ή δεν άγγιξε την μπάλα.
1: Άντε το άρχισαμε. Άγγιξε.
0: Okay. Άρα γιατί, είναι το, γιατί πρέπει να το καταλαβαίνω.
2: Είναι από τις περιπτώσεις που ναι. Αυτό το τετραγώνισμα που κάνει συχνά ο κύριος Λογίδης.
0: Μα δεν σωστό. Είναι εγώ που κάνω το τετραγώνισμα, ρε παιδιά.
2: Όχι, μάντια λέω το.
0: Ή τώρα σοβαρά. Αποφασίσαμε να βάλουμε την τεχνολογία
2: γιατί τη θέλουμε,
0: σε έτσι φάσει στο ποδόσφαιρο για να αποφύγουμε
2: σωστό,
0: κάποια λάθη σωστό. Και κάποιες αδικίες. Αφού υπάρχει, τη χρησιμοποιούμε. Είναι στη λεπτομέρεια, στην τρίχα, στη λεπτή γλωστή, το δέχομαι. Είδαμε γκολ να ακυρώνονται ή να μετρού γιατί μισό παπούτσι είναι η μύτη του παπουτσού. Έτσι είναι.
2: Έχει να κάνει με το δίκαιο και το άδικο εδώ. Δηλαδή,
0: με την ίδια λογική, δηλαδή αν δεν ακυρωνόταν ή αν δεν υπήρχε, είπα το και πριν όταν το συζητήσαμε, εκείνη την ώρα αν δεν υπήρχε ο αισθητήρας να δείξει ότι αγγίζει το κεφάλι του η μπάλα. Με την ίδια ώρα μπορούσε να κάνουν χαμόν τώρα οι Πορτογάλοι, εάν η εξέλιξη του αγώνα ήταν διαφορετική. Αν έτσι. Μετρούσε τον κόλ, αν πηγαίναμε στην παράδαση και το τελικό αποτέλεσμα, η τελική έκβαση ήταν διαφορετική. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Συμφωνούμε απολύτως. Όταν κάποια πράγματα θέλεις να τα εισάγεις και να τα βάζεις στο ποδόσφαιρο, περιμένεις ότι, για παράδειγμα, το συζητήσαμε πολλές φορές, θα πεις είναι κρίμα που ακυρώθηκε αυτόν τον γκολ για μισό πόντο. Είναι κρίμα που δεν κατάφερε η Κροατία να το πάρει το παιχνίδι.
0: Ακυρωθήκαν 4 γκολ χτες στο παιχνίδι, πέραν τις φάσεις με τον αισθητήρα, τα άλλα ήταν offside. Έβγαινε το. Είναι και πάνω στα στιγμιότυπα, κάποιος θα τα δει. Βγαίνει το πλάνο. Φωτογραφία, στο πω ή το γραφικό από το ημιαυτόματο offside, που μιλάμε ότι αν τις γραμμές ή το σύστημα του VAR που έχουμε και εμείς στην Κύπρο, κατά καιρούς μπορεί κάποιος να βρει και να πει αν μπήκε, αν που δεν μπήκε η γραμμή και τη στιγμή που φεύγει η μπάλα. Το ημιαυτόματο είναι ακόμα, εκμηδενίζει ας πούμε την όποια πιθανότητα να γίνει λάθος. Και βλέπεις το τσάκ, ας πούμε, το μισό μπαπούτσι, το οριακό. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Κάπου πρέπει να τραβηχτεί μια γραμμή, όχι η γραμμή του offside, ενώ στο ότι το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
2: Ακριβώς. Το δεχόμαστε.
1: Δεν το δεχόμαστε, αλλά τέλος πάντων.
0: Εσύ δηλαδή διαφωνείς με το VAR στο ποδοσφαίρο?
1: Δεν είναι διαφωνώ, ρε φίλε. Απλά θεωρώ ότι δίνουμε τα ενία την τεχνολογία πλέον σε πολύ μεγάλο επίπεδο.
0: Και πού έπρεπε να δώσουμε τα ενία?
1: Εντάξει, τώρα αυτό με τον αισθητήρα μέσα στην μπάλα, ότι έδειξε ότι ακούμπησε ελάχιστα και άλλαξε την πορεία.
0: Εντάξει. Τι,
2: τι άλλο θα μπορούσε να το δει όμως?
1: Δεν θα το βλέπει κανείς και θα συνεχιζόταν το παιχνίδι όπως ήταν.
2: Ναι, αλλά θα ήταν δίκαιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δώσε, δεν ξέρει, ρε φίλε.
1: Αν δεν το ήξερε, θα ήταν δίκαιο. Αν δεν υπήρχε τεχνολογία αυτή θα ήταν δίκαιο.
2: Ωραία, να καταλήξουμε ότι αποστηρωμένο
1: δεν
2: είναι.
1: Δεν λέω για το...
2: Αποστηρωμένο
0: αυτό,
2: είναι.
0: Αυτό. Η φάση που συζητάμε και θα συζητάμε όσο ζούμε την περίπτωση του Μαραντόνα. Αν υπήρχε VAR θα μετρούσε τον κόρε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και που μέτρησαν και γραφτήκαν τόσες ιστορίες, δηλαδή εν καλύτερο, ήταν άδικο και ως Άγγλους.
1: Έμεινε όμως σαν ιστορία πολύ περισσότερο,
0: ναι, αλλά έμεινε
1: στο μύθο της, ας πούμε, παρά οτιδήποτε άλλο.
0: Ενώ okay,
1: αν υπήρχε τεχνολογία δεν θα είχαμε απλά μια από τις πιο ωραίες ιστορίες του ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει,
1: μπορεί να είναι λίγο.
0: Κοίταξε, ή να γράφουμε ποίηματα ή να πούμε ότι παίζουμε και.
1: Να γράφουμε, γιατί να μην γράφουμε.
2: Για να γράφετε. Δεν
1: κατάλαβα.
2: Μιχάλη μου, να γράφετε.
1: Τι είπε ενιγμόσταν τώρα αυτό, δεν κατάλαβα.
0: Ρε φίλε, οι ιστορίες ωραίες εγγραφτήκαν για τον γκολ του Μαραντόνα, αλλά ρωτάτε και τους Άγγλους πού είναι προχωρήσα σήμερα.
1: Δεν έχει να ρωτήσει κανείς κανέναν. Είναι και οι ίδιοι μέρος εκείνης της ιστορίας και εκείνο του. Μυθικού παιχνιδιού του Μαραντόνα.
0: Ναι, είναι ήδη μέρος της ιστορίας ως θύματα.
1: Κάποιες ιστορίες έχουν και θύματα.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Άμα είναι η ομάδα μας, είπα το πολλές φορές για κόσμο που κατά καιρούς και εδώ στα δικά μας, μα είναι οι γραμμές, μα είναι σε βάλα σωστά, μα η ρεύκα έστρε μας κάποιος τώρα, δεν το μη αυτόμα δεν το φέρνουμε στην Κύπρο, δηλαδή, γιατί πώς αλλιώς θα κόφκουν και να ράφκουν. Ο καθένας ό,τι θέλει. Άμα είναι η ομάδα μας που ευνοηθεί στην εξέλιξη ευνοηθεί, εννοώ, ή το οριακό μας γλιτώνει ή μας δίνει, ξέρω εγώ, τον γκολ, εν καλό, κι ας είναι οριακό.
2: Άμα είναι αντίον της ομάδας μας, γραμμές,
0: ναι ρε φίλε, εβάλλαντες λάθος, εβάλλαντες ζαβά, εβάλλαντες έτσι, έτσι, εντάξει, έτσι υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποιου, να το πω έτσι στα κυπριακά, η ίσα του. Άμα το οπαδικό πάει μπροστά, εντάξει.
1: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί πάντως, είναι ωραίο.
0: Τελικά είναι ωραίο.
1: Είναι ωραία η συζήτηση που έχει ανοίξει.
0: Α, η συζήτηση έχει ανοίξει. Να, τι πώς θα εξελιχθεί ρε φίλε. Πλέον τα πράγματα νομίζω
2: πήραν
0: ότι...
2: πήραν τον δρόμο τους.
0: Ναι. Δέχομαι την άποψη ότι μπορεί ως ένα σημείο να λιώθηκε, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, το άθλημα από την παρουσία της τεχνολογίας, αλλά είχα φτάσει τα πράγματα σε ένα σημείο που νομίζω ότι ήταν αναγκαίο. Ακόμη και κακό να το πει κάποιος, ισχύει απόλυτα τον αναγκαίο κακό να μπει η τεχνολογία να τελειώνει την ιστορία.
2: Και να βελτιώνεται. Ναι. Δηλαδή να βλέπουν τις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνουν, ώστε να μην χάνει από την ταχύτητα του, και βλέπεις ότι άρχισαν και γίνονται και ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι. Δηλαδή οι κανονισμοί, η αλλαγή κανονισμών που είδαμε φέτος και, και σε κάποιους μπορεί να έχει συμβολή και το VAR πέραν του διαιτητή, είναι για να βελτιωθεί ο ωφέλιμος χρόνος ενός παιχνιδιού. Και καλά καν.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Τι έχει δηλαδή στην Κροατία, βγήκε κάτι και βγήκε κάτι πρωινό, το...
1: Όχι, απλά μένουν μέσα στα όσα έγιναν μετά το τέλος του παιχνιδιού, γιατί πετούσαν πράγματα αντικείμενα οι οπαδοί. Δεν ξέρω, δεν είναι καν κροατικά τα μέσα αυτά τα οποία το αναπαράγουν μέσα στα social media. Και λένε για το τέλος του ποδοσφαίρου, ότι αποφασίζει η FIFA πλέον τι θα γίνει. Και βάλε, okay.
0: Είπα σου, ήταν αντίστροφα όμως, και παίρναν η Κροατία, θα μίλαν κανένας στην Κροατία. Αν είναι το τέλος του ποδοσφαίρου.
1: Θα συνέβαινε από όπου και αν γινόταν νομίζω τώρα. Το ίδιο
0: για τους Κροάτες που μιλώ εγώ τώρα. Που ανακαλύψαν το τέλος του ποδοσφαίρου. Εψές, ας πούμε, ή το πρωί. Μέχρι τώρα ήταν εντάξει το ποδοσφαίρο, τώρα τέλειωσε για τους Κροάτες. Είπαμε, ο καθένας το βλέπει αναλόγως του. Το τι συμφέρει και το τι σημαίνει μια ανάλογη φάση και χρήση της τεχνολογίας. Έτσι είναι. Δεν θα βρεις ποτέ κάποιον που θα είναι. Παρότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, δεν μιλώ κατά το είναι μόνο εκεί προς το δείγμα, ας πούμε. Παρότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο ή κατά πολύ έστω οι αντιδράσεις, οι διαμαρτυρίες και όλα αυτά. Θυμηθείτε μόνο τι γινόταν. Έμπαιρνε έναν γκολ και σηκωνόταν ή δεν σηκωνόταν το σημειάκι. Και πολύ περισσότερο όταν έβγαιναν οι επαναληπτικές προβολές.
2: Μα δεν είναι σε γκολ της Αγγλίας που ξέραν νομίζω του που αν πέρασε ή αν δεν πέρασε τη γραμμή πάλι είτε Euro είτε παγκόσμιο νομίζω.
0: Του Τζέραρτ.
2: Ναι, παλιά.
0: Πιο παλιά το παγκόσμιο που είχε Αγγλία. Πότε το πήραν, ιστορία με τους Γερμανούς αν πέρασε τη γραμμή ή όχι.
2: Όχι, όχι. Είχε και κάτι με Τζέραρτ, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν νομίζω και η αρχή για η συζήτηση του. Του goal line technology. Αλλά εντάξει, κάποια πράγματα είναι εκεί, βελτιώνονται, δεν μπορούμε να είμαστε αφοριστικοί. Αλλά από την άλλη καταλαβαίνω κάποια πράγματα που μπορεί να πει κάποιος, ας πούμε, ως προς το ότι αποστηρώνει το παιχνίδι ή ότι χάνει από την άγρια ομορφιά του. Όμως, όταν κρίνονται τίτλοι, όταν ο άλλος είναι μέσα στο γήπεδο 90 λεπτά και αφήνει τα εσώψυχα του μέσα στο γήπεδο, ναι, καλό είναι να υπάρχει δικαιοσύνη, έστω και με την έννοια της αποστήρωσης. Αυτό.
0: Μα αν κρίνεται ένας τίτλος, αν κρίνεται ένας σημαντικό παιχνίδι, είναι οι βαθμοί και όλα αυτά, όπου μπορούμε περισσότερο να θεωρήσουμε ότι όποιος κέρδισε ή όποιος έχασε, έχασε. Όχι γιατί έκαμε κάποιος άλλος έναν λάθος και δεν ευθαίνω ο ίδιος ή δεν ήταν η δική του η καλή απόδοση που τον βοήθησε, νομίζω ότι προς όφελος, δεν νομίζω ότι συζητούμε τώρα οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Να μείνουμε Μουντιάλ ή να...
2: Να μείνουμε ακόμα λίγο Μουντιάλ.
0: Πες μου, Ανδρέα μου, τι θέλεις να σου πω.
2: Να μου πείτε εσείς.
0: Ναι, μα γι' αυτό λέω, πες μας τι θέλεις να πούμε για το Μουντιάλ.
2: Εντάξει, ο Χολάντο συνεχίζει.
0: Ο
2: Χολάντο.
0: Χολάντο γιατί?
2: Είπε το μόνο.
0: Α, ναι, ξήχασα.
2: Είναι λάθος.
0: Μα κάμε τον αλλαγή, να.
2: Είδες, για να μην λέτε. Έκαμε οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Διάβασα, είπα και πριν, το ρεπορτάζ που έβλεπα εγώ το πρωί, το γραπτόν εννοώ, γιατί δεν είδα το παιχνίδι, που ξεκινούσε στις 2, ότι την ώρα της αλλαγής έδειξε μια... Περισσότερο να απογοήτευσε αν το κατάλαβα καλά όπως το διάβασα, σκυθροπός και όλα αυτά, αλλά δεν το χρησιμοποίησα καν, δεν το είπα καν, ενώ ως ενημέρωση όταν στην πρώτη ημίωρο, γιατί δεν το είδα, μπορεί να είναι υπερβολή. Μάλιστα στα σημειότυπα δει κάποιος, σε κάποια στιγμή, λίγο πριν τον γκολ αυτό που συζητάμε, με το ανάγκη ξένη που ακυρώθηκε των Κροατών, υπάρχει ένα πλάνο στα σημειότυπα, που σου θυμίζει τον Ρονάλτο του Euro που ήταν τραυματίας και έκαναν τον προπονητή στον Μάγκο. Που εντάξει, για άλλους ορθίους, ενώ στον Μάγκο τελευταία λεπτά αντιλαμβάνεσαι, που φωνάζει γι' αυτό με τη σειρά του, ξέρεις, καλύψετε, κάμετε, μαρκάρετε και το. Που μπορεί να πει κάποιος ότι αν ήταν και δυσαρεστημένος, δεν θα ήταν και ενεργός.
2: Με στην τρελή χαρά.
0: Ναι, δεν ήταν τρελή χαρά. Ήταν πίεση εκείνη τη στιγμή να μην δεχτούν τον κόρτη τη σοφάριση. Και βγαίνει πολύ μεγάλο παιχνίδι τώρα, Δευτέρα βράδυ. Στις 10 το Πορτογαλία-Ισπανία. Και νομίζω μετά είναι το ζευγάρι που θα διασταυρωθεί και με το ζευγάρι από το οποίο θα δούμε να θα συνεχίσει η Γαλλία.
2: Ναι.
0: Νομίζω τώρα να το κοιτάξω φυσικά, αλλά νομίζω ότι έτσι πάει. Άρα μπαίνουμε πλέον σε ακόμη πιο έτσι ναι, δυνατά παιχνίδια.
2: Βελτιώνονται και οι ώρες, ωραία πράγματα.
0: Βελτιώνονται δηλαδή, οι ώρες.
2: Ναι, Μεξικό, Αγγλία, η ώρα θα το δεις η ώρα 3.
0: Αχ, ναι, τον ήρωνα του ψευδά, ξεκίνησε.
2: Κολομβία, Γκάνα, εντάξει, καλή ώρα για ποδοσφαιρό. 4.30. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Να τα δούμε εντούτα τα παιχνίδια, ειδικά εντούτα που χάνουν τερπέχνια.
0: Φίλε, Καναδά, θα σε Μαρόκο το Σάββατο, η ώρα 8 το βράδυ. Κάμνη σου?
2: Όχι.
0: Η ώρα εννοώ.
2: Όχι, όχι.
0: Α, επειδή έχεις κάτι άλλο κανένα το Σάββατο. Μα τι να κάνουμε μουντιάλ αναλόγως το. Εδώ δώσ' μας το ημερολόγιο σου, τον εκδηλώσιο σου, τον υποχρεώσιο σου. Μετά μεσάνυχτα Σαββάτου. Προς Κυριακή, ας πούμε. Παραγουάη, Γαλλία.
2: Αυτόν το βλέπεις.
0: Άρα. Η ώρα 11 βράδυ της Κυριακής παίζει Βραζιλία.
2: Norway,
0: μάλιστα.
2: Παιχνιδάρα.
0: Ενώ είναι τόσο απαγορευτική η ώρα.
2: Το βλέπεις. Okay.
0: Το Μεξικό, Αγγλία, συμφωνούμε. Η ώρα 3 το πρωί είναι έτσι.
2: It's coming home.
0: Ας τον άρθει και βλέπουμε το σε δικές μας ώρες. Πορτογαλία, Ισπανία, είπαμε ευτυχώς είναι η ώρα 10 το βράδυ. Ιδανική ώρα, θέλει να καλέσει και τους φίλους σου ενώ στο ρούφ σου 10 ενώ ό,τι πρέπει.
2: Πότε, ποια μέρα?
0: Δευτέρα βράδυ.
2: Δύσκολο.
0: Μάλιστα. Μετά εντάξει, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο.

0: metal μέσα στις αποσκευές και τα σχετικά και βλέπεις τον Μέση ότι ήταν... Εγώ νομίζω ότι ήθελαν να γνωρίσουν τον Μέση. Αλλά, παιδιά, δεν τρόπισε να γνωρίσουμε τον Μέση. Έρχεται, έρχεται το αεροπλάνο της Αργεντινής. Ελάτε, ως κάνουμε ένα έλεγχο.
1: Πολύ καλός ο Μέση, πολύ καλός παίχτης.
0: Γιατί κύριε Γιώργο,
1: παιχταράς.
0: Γιατί τώρα είμαστε σε αυτήν.
1: Στείλεμε να με πέρα κανένα θετικό κύριε Γιώργο μου για ο Μέση. Θυμάσαι μας έστειλε ένας προχτές ότι με άκουσε ποτέ να πω.
0: Ναι, ισχύει.
1: Καλημέρα μη δεσάντες.
0: Δεν είπες και κάτι.
1: Για εντούτο.
0: Για αλήθεια να λέω αντί. Άρα περιμένουμε να δούμε αν θα δικαιωθεί ο μάγος από την Γκάνα.
1: Μα νομίζω ότι μέχρι στιγμής κάπου το είδα, αλλά δεν είχα το χρόνο μετά να το δω έτσι με μεγαλύτερη προσοχή. Βγήκαν ήδη ρεπορτάζ που θυμάστε είχαμε αρκετές προβλέψεις. Ο ειδικός που επρόβλεψε στις προηγούμενες διοργανώσεις, ο μαθηματικός που βρήκε τα προηγούμενα σε προηγούμενες. Και νομίζω έχουν πέσει όλοι έξω ήδη. Έχουν προκύψει ενώ αποτελέσματα και εξελίξεις που έχουν ήδη ανατρέψει αρκετές από τις προβλέψεις που έχουν γίνει.
0: Το είδα και εγώ, εγώ έβλεπα τις προάλλες πριν, ήταν και το σημείο νομίζω που μπορεί να με έτσι παρέσυρε με την Ολλανδία τέλος πάντων, ότι ένας υπεροπολογιστής που δεν κάνει ποτέ λάθος έβαλε τα σημεία μέσα.
1: Υπεροπολογιστής.
0: Ναι, που έχει πόση επιτυχία σε προβλέψεις και σε στατιστικά και τα σχετικά. Και είπε ο υπεροπολογιστής ότι πάει τρένο η Ολλανδία. Τρένο η Ολλανδία.
1: Α, γι' αυτό που είπε και εσύ. Να το πάρει η Ολλανδία, ρε. Να το πάρει, ναι.
0: Άντε για.
1: Okay.
0: Άντε για. Ήταν άντε για.
1: Φάς τον παλιά είχαμε. Τα πόδια
0: ήταν
1: πιο απλά τα πράγματα. Τώρα βάλαν την τεχνολογία και εδώ μέσα. Αλέξανδρε, είσαι μαζί μας. Αλέξανδρε.
2: Ναι,
1: είσαι μαζί μας, λέω. Τι διαβάζεις, τι βλέπεις, τι έγινε. Τι.
2: Τίποτα, τίποτα.
0: Το χταπόδι πέθανε.
1: Καλά είναι.
0: Πώς. Είναι το ρασινό.
1: Είναι να αντέξει, να ζει με τα βουνά.
2: Παλιό, παλιό.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλάζει μέρα η ώρα.
2: Βγήκε ο μαθηματικός χθες και είπε, ζήτησε συγγνώμη.
0: Από ποιον?
2: Ήταν τόσο πετυχημένες οι προβλέψεις του που λέει μια θεωρία συνωμοσίας ότι οι παιδιά τον βάλανε.
1: Προβοκάτσι.
2: Οι bookmakers και του είπαν να σου πω, παίξε τα όλα διαφορετικά και ό,τι λεφτά βγάλουμε να τα βγάλουμε μισά-μισά.
1: Ναι, ο ίδιος τι είπε, ότι ναι, όντως έπιασα τα από τους bookmakers.
2: Όχι, ρε παιδιά, όχι. Τώρα σας λέω θεωρίες που κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε πάρα πολύ έξω. Ο συγκεκριμένος, αυτή τη φορά. Ενώ τις προηγούμενες, λέει, δεν θυμάμαι τις προηγούμενες προβλέψεις.
0: Εσύ ήταν να
2: πάει πιάνε... καλά.
1: Τι?
0: Εμένα εντούτον τώρα το ηθικό
1: δίλημα.
0: Είσαι τόσο μαθηματικός.
1: Ναι.
0: Είσαι
1: ναι.
0: Ο Λογίδης, ο Τσικαλάς.
2: Α, πας προς τη θεωρία τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πάω στη θεωρία της συνωμοσίας γιατί τούτα είναι τα ωραία. Αφού αποστηρώσαμε στο ποδόσφαιρο, Μιχάλη μου, μέσα στις
2: σύντηρες,
0: πάμε στα ωραία. Και έρχονται, αλλά σου κάνε έτσι λίγα λάθη, ρε, έλα τόσο. Κάμνετε το.
2: Πάνω κάτω αυτή ήταν η θεωρία.
1: Εντάξει, ρε φίλε, θέμα χαρακτήρα. Έναν.
0: Το πόσο είναι.
1: Το πόσο είναι, ναι, το πόσα τι σημαίνει.
0: Να πιάσει κάτι μύρια, α πούμε.
1: Γιατί, ναι. Μπορεί, βέβαια, να το κάνει. Και να με θέλει ή τώρα να πούμε ότι είναι το καμνό, μου την ώρα να πα σε τελειάσει. Τι να σου πω. Εντάξει. Και στο κάτω-κάτω, ξέρεις και καμιά φορά μπορεί να κάνει και λάθος προβλέψεις και να βγουν.
2: Μετρούσε,
1: λάθος,
2: ενώ... λέει, διαβάζω μέχρι αυτό το τουρνουά 100% στις προβλέψεις.
1: Μα τι είχε προβλέψει 100%?
2: Τρεις προηγούμενες νικητές, λέει, Γερμανία, Γαλλία, Αργεντινή.
1: Από την αρχή του Μουντιάλ ή κάποια φάση είναι μετά.
2: Την αρχή όμως.
1: Μάλιστα.
2: Και προφανώς έπεσε έξω τώρα.
1: Τώρα έχει δώσει Ολλανδία.
2: Τώρα έχει δώσει Ολλανδία.
1: Εκτός αν όντως, αν είχε τόσο. Μεγάλη επιτυχία, όντως μπορεί η θεωρία ότι, ή η φημολογία ότι έπιαντα για να μας πει λάθος.
2: Όχι, όχι, δεν είναι, εντάξει, απλά το...
0: Από πού είναι?
2: Γερμανός.
1: Γιατί η Γερμανία τι είχε προβλέψει?
2: Δεν είχε ασχοληθεί νομίζω.
1: Δεν είχε ασχοληθεί.
0: Ναι, νομίζω ότι ήδη ασχολήθηκαν πολύ. Ενώ οι παίχτες.
1: Όχι, ασχολούνται πολύ οι Γερμανοί. Μπορεί να μην το έδειξε η ομάδα, αλλά ασχολούνται. Έγινε χαμός. Διέβαζα χτες ότι ο ίδιος είπε δεν παραιτείται από την πρώτη στιγμή. Διέβαζα χτες ότι μάλλον θα διώξουν τον Νάγκελσμαν. Ο Κλοπ.
0: Α, ναι,
1: επιμένουν
0: Κλοπ.
1: Ότι θα είναι ο επόμενος.
0: Μα κάπου έβγαλε και ο Φαπρίτσιος ότι επιστρέφει στους πάγκους και έκαναν τη σύνδεση αμέσως.
1: Μάλιστα.

0: και καιρός τον πεθυμίζαμε τον Γιούνκερ.
1: Συνέχεια στο θέμα με τους Κροάτες, Λάταν Ιμπραήμοβιτς μίλησε για σπρόξιμο στην Πορτογαλία και τον Κριστιάνο Ρονάλτο.
0: Ο Αντιρονάλτο τώρα, επειδή έκαμε του τα ούλα στο παιχνίδι που τον επέταξε έξω, ο Αντιρονάλτο.
2: Εντάξει, θα το φέρουμε και τον Ζλάταν, αν μέσα να τον κάνουμε κουρελί.
0: Ο Αντιρονάλτο.
2: Με κάνατε εμένα κουρελί να φέρουμε και τον Ζλάταν.
0: Ναι, όλοι θέλετε. Κουρελιά.
1: Όταν
0: όλοι.
1: Όλοι,
0: τέλος, περνάω Χολάντο.
2: Ξαναπείτε κάτι.
0: Προχωρούμε, Χολάντο.
2: Συνεχίστε με αυτό το ύφος, κυρίω.
1: Κίδιο ρε!
2: Συνεχίστε
1: εγώ τώρα.
0: Γιατί έφταιξα.
1: Εσύ
2: αν πεις εμένα γράφουμε ποίηματα. Συνέχισε με αυτό το ύφος.
1: Εγώ γενικότερα που μίλησα για το VAR και για το Ρονάλτο που μίλησα.
0: Εγώ μίλησα για
2: ποίηματα γράφουμε, δεν μοιράζουμε ναρκωτικά. Τι να κάνουμε. Κατάλαβες.
1: Ποίηματα να γράφεις, Μιχάλη μου, και να τα εκδίδεις.
2: Αυτά είμαστε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, εγώ μίλησα για το ποδόσφαιρο. Ή θα γράφουμε, είπα, ποίηματα και ιστορίες του στυλ. Με την ιστορία του Μαραντόνα.
2: Τι λέει ο
0: Ζλάταν.
1: Θα έχουμε ποδόσφαιρο που θα κερδίσει ο καλύτερος.
0: Πού τον βρήκες.
2: Εσύ τι είπες ρε δαίμονα.
0: Ρε να επελανείς.
2: Τώρα δεν είπε για τον Ζλάταν ρε.
1: Εγώ είπα ρε. Α περίμενε. Εγώ είπα για τις δηλώσεις. Εντάξει. Ο Λουί μου καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Τι γίνεται.
2: Τι είπε ο Ζλάταν για την Κροατία.
3: Είπε ότι εκλέψαν τη φάση της στο δευτερό.
1: Γιατί την εκλέψαν.
0: Γιατί.
3: Έτσι
1: αμφισβητεί τον αισθητήρα.
3: Ναι, τον αισθητήρα μαγκιών.
1: Μάλιστα. Οκ.
3: Βάλε και τη μάχη κάμπου διαφημίζει ο Ρονάλτο Βεκτιόλτο.
1: Πάει για εμπιτηρίδα με τον Ρονάλτο. Έτσι για το. Έτσι για τα νεμπλούσια η κόμη σου και τζίζει πιο εύκολα η μπάλα πάνω.
3: Έτω το βία, ρε χαλάσε το όσφαιρο και εσύ
1: λάγε. Αυτά είναι.
3: Παγιά μαλλόν να μην τσαώσαμε είναι φιέν του. Τώρα πότε δεν του φιέν.
1: Πάει, ανθρώπινο λάθος ή όχι. Ήταν πάντα η συζήτηση. Ένα ανθρώπινο λάθος ή όχι. Με τη
2: Ρουμανία τι λάθος ήταν.
3: Μην ξέρω, κερδίζαν 16 πόντους έκαναν και ξαναγυρίσαν το. Και μετά είδα ότι χάσαν στα site.
2: Δεν το είδες στο παιχνίδι.
3: Είδα ως τσάι που κερδίζα. Δεν ξέρω, διάσου. Σήμερα παίζει εκεί πρωτότα, θα πάρουμε το άμα πίσω.
2: Αυτός ο Ράσελ, εντάξει.
3: Εντάξει, φίλε, έχει πολλούς τέτοιους παίκτες. Το θέμα είναι αν μπορούν να consistent σε ψηλό επίπεδο για πολύ καιρό.
0: Συνεπείς.
2: Είναι Ρουμάνος ή είναι από τους
3: πρώτους. Όχι, naturalizer.
2: Naturalizer.
3: Διαβατήρι.
1: Έχουμε καμιά είδηση δυνατή.
3: Ο Πάτι Μίλς έκλεισε στη Βιλερμπάν.
1: Ο ποιος. Α, φαντάζομαι πρώτη είδηση στο δελτίο.
3: Τελευταία, αλλά εντάξει.
1: Πάμε να το ακούσουμε ένα θετικό δελτίο διαφημίσεις τραγούδι του Ανδρέα, επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημερώση της 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Το πρώτο φιλικό επί Αυστριακού εδάφους είναι σήμερα η Πάφος. Αντιμετωπίσει την ΚΕΣ Κρακόβια. Αναμένεται η απάντηση του Πουλούλου, ο οποίος ήρθε Κύπρο και έχει ζητήσει με την παφιακή ομάδα. Αναμονή για το αν θα αποκτηθεί ο Σενεγάλος αμυντικός Μπάμπον Ντιάμπι. Ενδιαφέρον από εμάς του εξωτερικού, αλλά όχι επίσημη πρόταση για τον Ντράγκομιρ και τον Σούντς. Η ανόρθωση ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σέρβου τεχνικού Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας. Έρχεται στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή του Απόλλωνα, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό της στάδιο και θα δώσει 3 φιλικά. Η Σουηδική Μιάλμπι ενδιαφέρεται για τον Γιούσεφ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες στην Ομόνοια για ενίσχυση του ρόστερ. Γίνονται επαφές και αναμένονται εξελίξεις για τη θέση του δεξίου μπακ και του επιθετικού. Οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα δώσουν επιπλέον λύση στην επίθεση, ψάχνει ο Τσαβιρόκα. Στην ΑΕΚ αύριο το πρώτο φιλικό με την Χέλμοντ Σπορτ. Έφτασε χθες στην Κύπρο για τον οργανισμό του ΑΠΟΕΛ Δημήτρης Λιμνιός. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν από εργομετρικά αυτές τις μέρες και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα μπει στο πρόγραμμα της προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπαδόπουλου. Στην άλλη, σύντομα να μένει ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόμες. Συνεχίζουν οι επαφές με Φιλίπε Σοάρες, αποκτούν επίσης Γκόμες και Καρό. Στην Λετωνία συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη. Από εβδομάδα θα μπουν στις προπονήσεις και οι διεθνείς, με επιπλέον άδεια ο Καλούλου. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλοξενεί στις 8 απόψεις προς Κυπριανού την αντίστοιχη της Κροατίας στο πλαίσιο των αγώνων του 5ου ομίλου για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στους 16 του παγκόσμιου κυπέλου συνεχίζουν η Ισπανία και η Πορτογαλία και που θα συναντηθούν μεταξύ τους. Οι Ισπανοί επικράτησαν ανάμεσα Αυστρίας με 3-0 και οι Πορτογάλοι σε ένα επεισοδιακό μάτσο κέρδισαν την Κροατία με 2-1. Λίγο νωρίτερα η Βρετία απέκλεισε την Αλγερία κερδίζοντας εύκολα με 2-0. Η φάση των 32 του παγκόσμιου κυπέλου συνεχίζεται σήμερα με τον αγώνα Αιγύπτου εναντίον Αυστραλίας στις 9. Στις 1 τα ξημερώματα Αργεντινή Πράσινα Κροατία και στις 30 Κολομβία Γκάνα. Η Εθνική Ελλάδος βρέθηκε στο συν 14 απέναντι στην Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αυτοκτόνησε αφού γνώρισε την Ιτασόκ στο φινάλε με 73-66 και τώρα πρέπει να κερδίσει την Πορτογαλία στο παιχνίδι της Κυριακής για να μην μπει σε μπελάδες. Το στόχαστρο του Ολυμπιακού βάζουν οι Γερμανοί τον 20χρονο επιθετικό της Στουτκάρτης Γιόβαν Μιλόσεβιτς. Στην Βιλεμπάν θα συνεχίσει την καριέρα του όπως όλα δείχνουν ο Πάντι Μίλς, ο Αυστραλός Superstar. Κατέληξε σε συμφωνία με την γαλλική ομάδα που προπονεί ο πρώην συμπαίκτης του Τόνι Πάρκερ. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
4: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
3: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
4: Αντιλιακό έβαλες!
5: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
6: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
3: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
7: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
8: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
7: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση. Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
11: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
12: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
13: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
14: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
15: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
16: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά, χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
17: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
18: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Και επανήλθαμε στην τρίτη πλέον και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα. Λοιπόν, είπαμε τι είπαμε για το Μουντιάλ, πάμε να δούμε και λίγο την τοπική επικαιρότητα. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο τις τελευταίες βραδινές ώρες. Μέχρι χθες το απόγευμα είχαμε κάποιες εξελίξεις, σημαντικότερη εκ των οποίων σαφώς ήταν η ολοκλήρωση, το κλείσιμο του θέματος του κεφαλαίου νέος προπονητής στην Ανόρθωση. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο κράτησε αρκετών καιρών. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο κύριος Καμορανέζη δεν θα συνέχιζε, θυμάμαι τώρα πόσες μέρες, εβδομάδες έχουν περάσει, μέχρι χτες που προέκυψε η επίσημη ανακοίνωση, η ενημέρωση από την Ανόρθωση για τον επόμενο προπονητή, ο οποίος δεν ήταν αρχικά, ενώ μέσα στα πρώτα ονόματα που ακουστήκαν, θυμάστε ότι είχαμε φτάσει πολύ κοντά στη συνεργασία της Ανόρθωσης με τον Γκέρετ, μετά πολύ κοντά στη συνεργασία, γιατί γυράζεις Αντρέα, είπα κάτι.
3: Όχι, είδα και τον Νίκον ότι έρχεται.
2: Ναι, να τα πούμε. Ναι. Πολύ κοντά μετά με τον Γκόπιτς, μετά ξανά με τον Γκέρετ, κάποια ποσοστά ήταν πάνω από 90% ενώ των πιθανοτήτων για έναν από τους δύο. Μιαν ο ένας, μιαν ο άλλος, και τελικά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, και βγήκε ένα όνομα το οποίο, ενώ προπονητή αγνώστου, όχι απλά στις εκτιμήσεις αγνώστου, γενικότερα ο Κόπιτς για παράδειγμα είχε θητεία ξανά στην Κύπρο, ο Γκέρετ είχε κάποιες ομάδες στην Ευρώπη που μπορούσε να το γνωρίζει κάποιος, ο Ελ Μαέστρο νομίζω ότι δεν εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτόν ως προς την εκτίμηση ή το αναμενόμενο για την παρουσία του.
3: Ο Νίκον είναι το Ελ Μαέστρο.
2: Ο Νίκον είναι ο αδερφός του.
3: Α, αδερφός.
2: Ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια από ό,τι διάβασα μόνιμα. Ενώ μαζί
3: του. Εντάξει, νόμιζα γιος. Αλλά λέει ο 43 χρόνια.
2: Όχι, ρε, όχι.
3: Ποιον είναι να φέρει. Ναι, δηλαδή...
2: Εντάξει, είχαμε και τον αδερφό του Ιδιάκεθ στην ΑΕΚ.
3: Δεν συμβαίνει, όχι, δεν είναι.
2: Είχαμε τον Τίτανο Γκαρσία, γιος του, στο ΑΠΟΕΛ.
3: Ναι.
2: Ναι. Που είχαν και ιστορία στη Λεμεσόν τότε που είχε αντιδράσει για ένα αντικείμενο που είχε πέσει.
3: Ναι,
2: τελευταίο.
3: Μα και ο Αγγελότη το έκανε για χρόνια. Με ο,
2: εντάξει, μιλώ για την Κύπρο.
3: Ναι. Μεγάλα,
2: θυμάμαι τώρα αν είχαμε και άλλες περιπτώσεις τέτοιου είδους σχέσεις, ενώ προπονητή με βοηθών ή γενικότερα μέλος της τεχνικής ομάδας στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
3: Ναι, περιμένουμε να δούμε.
2: Θα κριθεί όπως θα κριθεί οποιοσδήποτε άλλο, είναι θέμα το. Εντάξει, το ιδιαιτερότητα που συζητούμε ή που συζητήσαμε με την αλλαγή το... σε δύο περιπτώσεις ή τρία ονόματα είναι ένα, μπορεί να συνδέεται με πολλά άλλα γεγονότα της προσωπικής του ζωής του ανθρώπου που εμείς μπορεί να μην ξέρουμε, αλλά έντε με το όνομα του που να τον κρίνουμε.
3: Κοίτα, μια προσωπικότητα την οποία όταν διαβάζεις λίγο το βιογραφικό της, πώς εκινήθηκε σε όντο χώρο, σε συνδυασμό με τα με
2: έχει
3: τα ονόματα,
2: μια ιδιαιτερότητα.
3: Ναι, είναι μια περσόνα η οποία το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας απασχολήσει.
2: Ναι, εντάξει.
3: Δηλαδή θα μπούμε στη λογική να σχολιάσουμε κάτι, ίσως και κάποιες δηλώσεις του, γιατί διάβαζα και κάτι χθες ότι...
4: Δεν θα μας απασχολήσει οποιοδήποτε όμως προπονητής της Ανόρθωσης.
2: Ως προπονητής, ναι, εννοεί ο Ανδρέας προφανώς τι ιδιαιτερότητες του που έχει. Ναι, εντάξει.
3: Ναι, με αυτήν την
4: διαβλέπεις ότι θα έχει χαρακτηριστικά έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Να χαρακτηρίζεται ότι είναι έντονος, ότι είναι, ξέρω εγώ, κάποιες αντιδράσεις. Από εκείνα που διάβασα στη συνέντευξη τύπου, ας πούμε, μετά το παιχνίδι, θέλει λίγο προσοχή οι συνάδελφοι να τον ρωτήσουν.
4: Α, ναι, γιατί σηκώνουμε και φεύγω.
2: Όχι, σηκώνουμε και φεύγω. Ενώ ότι θα σου. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάρεις την απάντηση την γεμάτη που λέμε. Αν δεν είσαι απόλυτα σωστή ερώτηση, ας πούμε.
4: Α, ναι, τύπου
2: εύστοχη.
4: Γράφε ποίηματα, ας πούμε.
2: Γράφει βήματα, τέτοιο. Όχι. Γιατί τα βήματα είπαμε είναι ωραία. Αλλά άλλον
4: το
2: τα βήματα.
4: Πολύ
2: άλλον το...
4: Ο Μπράντοβιτς. Τώρα είναι η ερώτηση αυτή που μου κάνεις. Και φεύγει.
2: Ο Μπράντοβιτς.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού έγινε εδώ?
4: Με τον δημοσιογράφο του Sky.
2: Εντάξει, μα και στην Κύπρο είχαμε. Ενώ, τώρα τι είναι αυτή η ερώτηση και όλα αυτά. Πιο παλιά έγραψε την ιστορία του Τάκα του Κετσπάγια που είπε του δημοσιογράφου: Σιγουράφο είσαι ή κουτσομπόλη. Κουτσομπόλη είσαι.
3: Κουτσομπόλη.
4: Α, έτσι το
3: ναι, κουτσομπόλη είσαι.
2: Ενώ είναι τέτοιου είδους χαρακτήρας που θα αντιδράσει. Ωραία. Μπορεί να μην έχει δίκιο. Να. Δεν σημαίνει ότι το δημοσιογράφο που αποκάλεσε κουτσομπόλη κάποτε. Ήταν κουτσομπολίστικη ερώτηση, δεν θυμούμαι τώρα ακριβώς την ερώτηση. Απλά λέω ότι θέλει προσοχή η διαχείριση, ειδικά αν είναι ένταση και όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι οπότε αντιδράσει ένας προπονητής έχει δίκιο και αντιδρά. Μπορεί να είναι δικό του το λάθος. Απλά έχει προπονητές που ακόμη και πάνω στην ένταση του παιχνιδιού ή την απογοήτευση του ή και λάθος ερώτηση ναι. να δεχτεί, να το πάρει πιο ήπια. Ναι. Ο συγκεκριμένος μπορεί να μην το πάρει πιο ήπια.
3: Θέμα χαρακτήρα του.
2: Ναι, υπό αυτήν την έννοια το λέω. Έχει προπονητές που σου απαντούν έτσι με έναν επιθετικό στυλ. Ή έχει προπονητές που σου απαντούν με ερώτηση.
4: Προπονητής του Περού ήταν που άργησαν να του κάνουν ερώτηση και φώναζε τελειώνατε!
2: Εν το θυμάμαι.
4: Τώρα εδώ στο Μουντιάλ.
2: Ναι. ναι. Γι' αυτό. Ναι, ο Μπέλες βγήκε από θέρμανση. Είδα μια ερώτηση που προκάλεσε εκεί την αντίδραση. Γι' αυτό λέω ότι είναι από τους προπονητές που δεν θα σου πούν με ήπιον ας πούμε τρόπον να σου υποδείξουν ότι θα πρέπει ας πούμε, να με ρωτήσεις κάτι τέτοιο.
3: Στο ουσιαστικό κομμάτι περιμένουμε να δούμε αν είναι αυτό που χρειάζεται διαόρθωση. Δηλαδή με τα χαρακτηριστικά που είπαμε ακόμα για αυτά του χαρακτήρα του, δηλαδή αυτόν το πρίζωμα, την ένταση το...
2: Να διευκρινίσουμε αν τρέμουν συνομίζω εγώ ότι αυτά που συζητούμε τώρα είναι αυτά που διαβάζει κάποιο άμα γκουγκλάρει που λέμε το όνομα του.
3: Ναι, γραμμέ... το...
2: Μπορεί αύριο να έρθει ο άνθρωπος και να κάτι διαφορετικό πλέον. Έχει προπονητές που με την πάροδο κάποιων χρόνων ας πούμε, στη δουλειά του μπορεί κάποια πράγματα να τα αναθεωρήσουν. Μην μα πει κάποιο ότι μα κάμετε μα τον έτσι και ορίστε ένα άλλο πώ. Είναι το τι διαβάζει τώρα κάποιο και μπορεί οποιοδήποτε να το βρει άμα το ψάξει λίγο στο διαδίκτυο.
3: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όταν το έχει κάποιο, το έχει. Δηλαδή, συζητούσαμε για ο Σαμπίντο.
2: Ναι.
3: Περιμέναμε να δούμε. Τελικώ πάμε τον πρώτο.
2: Εντάξει, διαπληκτισμός που ήταν από ό,τι φανήκε. Γενικότερα τα γεγονότα του τελικού ήταν μόνο διαπληκτισμοί.
3: Ναι, είπε μας το ο κύριος Βριονής. Καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω ότι όταν είναι ένας χαρακτήρας που έχει μια ένταση, μια εκρηκτικότητα.
2: Ναι. Διαπληκτίζεσαι κάποτε.
3: Δεν θα διαπληκτιστείς. Τι θα κάνεις.
2: Ναι.
3: Αλλά επί της ουσίας πρέπει να. Είναι μια δύσκολη χρονιά για την ανόρθωση με αλλαγές. Με αλλαγές διοικήσεων, προπονητών, παιχτών όχι. Άρα
2: η πιο σημαντική είναι η ιδιαιτερότητα του ότι δεν μπορείς. Έψαχνες κάποιον προπονητή που ουσιαστικά να έρθει και να αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να φέρει κάποιον παίχτη, δεν μπορεί να ενισχύσει εκεί που νομίζει ή με κάποιους παίχτες που συνήθως ο κάθε προπονητής έχει κάποιες επιλογές.

0: δικές του, την ομάδα του. Έξερο. Αυτή είναι η πιο σημαντική ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, αυτά για την ανόρθωση. Από εκεί πέρα μεταγραφές είπαμε δεν είχαμε. Είχαμε νωρίς χτες, ήταν η περίπτωση του Μπίελ στην Πάφο. Κονφέ πιο αργά το απόγευμα στη Σαλαμίνα. Αλλά δεν ήταν η αλήθεια μια μέρα με κινητικότητα, ούτε η βραδιά πολύ περισσότερο. Που συνήθως το βράδυ
1: έφερε
0: βγάζει.
1: Έφερε τον Μπιέλ όμως.
0: Πες μου.
1: Έφερε τον Μπιέλ που τον βλέπαμε, τον ακούγαμε, τον διαβάζαμε ενός προς τα χαρακτηριστικά του. Κάνει και μια σκιαγράφηση του προφίλ του εδώ, οι συνάδελφοι του 24 Sports. Είναι ποδοσφαιριστής που διαθέτει τη διεισδυτικότητα, την ταχύτητα.
2: Ταχύς λέει, ναι.
1: Ναι, είναι ένας έτσι ποδοσφαιριστής που έχει λογικά την... και την τεχνική, δηλαδή στο ένας με ένα σε συνδυασμό με εκρηκτικότητα του, την ταχύτητα του, λογικά θα δούμε να ταλαιπωρεί αντίπαλα μπακ. Και η Πάφος αρέσκεται σε αυτού του είδους τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή του την Ζάζα, ας πούμε. Μπορεί να μην έχει σταθερότητα, αλλά τούτα τα χαρακτηριστικά που λέμε περί ταχύτητας, που να σου βάλει τον κόλ το δύσκολο που θα σε πάει στο έναν εναντίον ενός, τις ταιριάζουν ως φιλοσοφία και ως στυλ του ποδοσφαιριστές. Άρα περιμένουμε να δούμε και τον 25χρονο και σε καλή ηλικία Μπιέλ αν θα πάρει ένα κλικ πιο πάνω την επιθετική γραμμή της ΠΑΦ. Γιατί χρειάζεται
2: ενίσχυση. Δείχνει ότι...
1: Ναι, βιογραφικά.
2: Στηρίζεσαι πάνω του.
1: Ναι, βιογραφικά δείχνει ότι έχει στοιχεία να δώσει. Εντάξει, τα βιογραφικά πολλές φορές είτε επιβεβαιώνονται, είτε βγαίνουν και καλύτερα, είτε όμως πολλές φορές απογοητεύουν. Άρα θα περιμένουμε να δούμε τι είδους παίχτης είναι εντός του γηπέδου ο Μπιέλ.
0: Για τα λάθη που μας ρωτάτε, παιδιά, εδώ λέει ένας φίλος αν η Αγαπούλα έχει κανένα νέο, γιατί θέλει να συνέλθει και με το τροβήν του Ανδρέα, φυσικά, όπως γραφεί.
1: Γιατί
0: κανένα νέο με τα μπακς του Αποέλ, τα μπακς. Τι εννοείται ότι για παίχτες στην άμυνα, εν πάση περιπτώσει περιμένουμε. Ο Χαράμπος Κυριακίδης τι έπαθεν, μας ρωτάει 77, να δεν κάνω λάθος το πρωί, αλλά δεν είδα. Είδα μόνο, νομίζω στην. Κάτι να θυμάμαι, κάνω καλά λάθος. Νομίζω στην ιστοσελίδα Κερκίδα είδα ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι υπάρχει πληροφορία για έναν τραυματισμό του στην Αυστρία. Αλλά νομίζω ότι μυϊκός τραυματισμός είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι ενώ που εμπίπτει σε άλλα επίπεδα ενώ ως προς το χρονικό διάστημα που θα πέσει.
1: Περιμένουμε να δούμε.
0: Αριστερόν ή δεξί μπακ λέει. Δεν ξέρω φίλε, εντάξει, περιμένουμε. Το Αποέλ έκαμε κάποιες κινήσεις, αλλά έχει ακόμα νομίζω, γιατί έχουν προκύψει και αρκετές αποχωρήσεις από το περσινό ρόστερ, ας το πούμε, και νομίζω θα προκύψουν κι άλλες. Έχουμε ακόμα να περιμένουμε, να δούμε. Για την ώρα δεν έχει βγει κάτι, ούτε για την Ομόνια που μας γράφουν εδώ.
1: Καλά, στην Ομόνια ούτε καν ονόματα, δηλαδή αν...
0: Ναι, να πω κάτι όμως που νομίζω δεν χρειάζεται να το πω. Και ισχύει για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για την Ομόνια. Αν δεν βγαίνει όνομα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι. Το βγαίνει, τι σημαίνει βγαίνει. Βγαίνει διαρρέει, σημαίνει μια πληροφορία. Είτε από πλευρά τη ομάδα, είτε από του εκπροσώπου, καμιά φορά των παικτών, από άλλε χώρε, καμιά φορά που αφού έχουμε να κάνουμε με ξένου. Το αν δεν βγαίνει, γιατί κάνει κάποιε επαφέ σε πιο έτσι κλειστό κύκλων επίπεδων, έτσι σημαίνει ότι.
1: Αν δεν είπα αυτό. Είπα ότι ξέρει, καμιά φορά. Ακούσε έναν ποδοσφαιριστή, λίγο μετά τον κλείνει ή κάποιες μέρες μετά τον κλείνει, ας πούμε, για παράδειγμα ο Κράσνιτσνικ. Ναι. Πόσον καιρό να ακούγεται η Ομόνια. Βλέπεις, η περίπτωση του ακόμα ούτε επισημοποιήθηκε, ούτε σημαίνει ότι.
0: Προφανώς ακούγεται εδώ και αρκετό καιρό, γιατί εδώ και αρκετό καιρό μπορεί να προτάθηκε και να έγινε και μια επαφή. Μπορεί να μιλάει η Ομόνια, στην προκειμένη περίπτωση, με άλλους τρεις Κράσνιτσνικ. Και με το ίδιο όνομα, κατάλαβες τι εννοώ. Το πότε θα καταλήξει ή πότε θα

0: πάρει απάντηση από, με βάση το τι προτεραιότητες βάζει, ενώ θέλω πρώτα και κύρια τον Κράσνιτσικ και μετά τον Αλέξανδρο Ρωμανό Ριχάρδο. Mm. Κατάλαβες.
1: Πώς προέκυψε το όνομα όμως.
2: Ο ίδιος. Μαέστρο,
0: ο ίδιος. Το πρωί ήρθε μέσα και είπα του καλημέρα Μιχάλη και μου θα με λες Μιχάλη.
3: Εσύ Αντρέα δεν θέλεις να το αλλάξεις. Δεν είναι πολύ σύνηθες το Αντρέα.
0: Δεν πολύ καιρό όμως είσαι το Αντρέα.
1: Ναι, θα μπορούσα και χειρότερα.
3: Από τι.
1: Γιατί...
3: Από το Αντρέας.
0: Ναι, από τον άλλον παππού.
1: Να ήμουν Ανδρέου ή Γεωργίου. Ο παππούς ήταν ο Έλλιον το προσωνύμιο του παππού
3: συνήθως,
1: που έπιασα. Ναι, δηλαδή ήταν του Γιωργκαλά, έμεινε, δηλαδή δεν έχουμε Γιωργκαλάδες στην οικογένεια.
3: Α, okay.
1: Επίθετο.
3: Okay.
1: Ήταν σαν το Λίον το παρατσούκι,
3: ναι.
1: Προπαππού και έμεινε στον παππού και είπα να δώστε, σκεφτείτε να ήμουν Ανδρέας Ανδρέου, είναι τα καριέρα ήταν να κάνω. Ήταν να το άλλας.
0: Γιατί να μην κάνεις καριέρα με Ανδρέας Ανδρέου.
1: Όχι, θέλω, θα ήθελα. Θα ήθελα. Εν έχω κάτι να πω, αν ήμουν Ανδρέας Ανδρέου.
0: Ενώ Ανδρέας Γιωργκαλάς έχεις.
1: Ναι, γιατί παρατονίζεται με πολλές φορές. Αντί Γιωργκαλά, Γιωργκάλα, ναι, καταλάβεις. Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
3: Και είναι κάτι που σου δίνει κίνητρο, ας πούμε. Να
1: ναι,
3: πεις
1: ναι,
3: κάτι.
1: Έχει ναι. μια κίνηση μπροστά.
3: Άρα είσαι ικανοποιημένος και σταματάς εκεί.
1: Ναι, με το Γιωργκάλα, ναι. Γιωργκάλα, όπως θέλεις πες το έχω, ναι. Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
3: Τι είναι?
1: Το όνομα το καινούργιο.
0: Αλέξανδρος Ρωμανός Ριχάρδος.
1: Το Ριχάρδο όμω είναι λίγο.
3: Α, είναι τι. Ο άλλο είναι μαέστρο, δεν καταλαβαίνω.
0: Τσικαλά μένει.
3: Να μην έχω.
1: Το τσικαλά μου νόμιμο.
3: Δεν ξέρω. Πού το κοτσάρι. Δεν ασχολεί. Α πάει. Α διαγραφεί αυτά τα μισά.
0: Στα τρία έντιαση επίθετο όμω. Εν τρία ονόματα που.
3: Όχι, το Ριχάρδο είναι επίθετο.
1: Το Ριχάρδο είναι το επίθετο. Εν το
0: ελμάιστρο. Όχι, το Ριχάρδο. Εντάξει, τώρα το κάνουμε Ριχάρδου τότε.
3: Όχι, γιατί είναι Κύπριο.
0: Για να είμαστε. Για να ξεχωρίζει.
1: Για να τα αλλάξουμε.
0: Για να ξεχωρίζει.
1: Ο άλλο έφυγε που Σερβία ανεβήκε, έκανε τον Τζον Σμιθ. Αγγλία έκανε τον Τζον Σμιθ. Εσύ ήρθε που Κρήτη μερικέ.
0: Να ξέρετε, κάπου διαβάζα ότι ήταν μέσα σε πολύ σύντομα. Σε ένα-δύο χρόνια που ήταν οι αλλαγέ.
3: Δεν του κάτσε καλά.
0: Μπαμπαμ, ενώ ήταν.
1: Καλά, αρφό σου γιατί είναι ελμαέστρο τώρα που σκέφτομαι.
0: Νικ είναι. Νίκελ Μαέστρο. Άλλαξε και ο αδερφός
3: του. Άλλαξε και ο αδερφός του.
0: Αφού έτσι τον, η ανακοίνωση της Ανόρθωσης αυτό λέει.
1: Γι' αυτόν υπέθεσα η γιος του.
0: Όχι, όχι.
3: Άλλαξε και ο αδερφός του.
0: Άλλαξε η οικογένεια προφανώς.
1: Καλά να επειδή είσαι μια στιγμή.
3: Απίστευτο.
1: Ο άλλος,
0: τι στιγμή είσαι. Μα, μπορεί να με, μα γι' αυτόν είπα κάτι εγώ πριν. Ότι παιδιά μπορεί να είναι κάποια ιστορία την οποία εμείς δεν γνωρίζουμε.
3: Γιατί να το ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος τότε.
0: Για τώρα να έρθει. Ρε.
3: Δεν
0: ναι.
3: θα απαντήσει.
0: Να πάει εσύ να το δια... να πάει εσύ να το ρωτήσει.
3: Δεν θα απαντήσει.
0: Να πάει εσύ να το ρωτήσει.
3: Ναι.
0: Να σου πει.
3: Θα ξεκινήσω εγώ σε αυτά τα πράγματα. Θα του πω εγώ ότι ναι. κύριε.
0: Μαζί του εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο και διαβάζω την ανακοίνωση της Ανόρθωσης. Και ο βοηθός προπονητή Νίκον Ελ Μαέστρο. Και καταλήγει ανακοίνωση: καλωσορίζουμε τους Νέστορ Ελ Μαέστρο και Νίκον Ελ Μαέστρο στην οικογένεια της Ανόρθωσης και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο τους.
1: Τους Ελ Μαέστρους.
0: Τους μαέστρους.
3: Εκεί πας και του λες κύριε
0: Μαέστρο. Θα παίξει
3: μαέστρο.
0: Λογοπαίγνιο στους τίτλους.
3: Άξε, ναι, σίγουρα.
0: Αλλά φέτος του λες, της Ανόρθωσης.
3: Ναι, μια δική σου προσωπική βαθιά ιστορία οικογενειακή που σε ανάγκασε να αλλάξει το όνομά σου και εσείς γιατί άλλαξετε το δικό σας. Και θα σου πει.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Θέλω να το πάρεις. Θα ρίσκα σου το.
1: Θέλω να το συζητήσεις όμως.
3: Θα του εξηγήσω ότι είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Ριχάρδου.
0: Μέχρι πριν από λίγες μέρες ναι, έχουν ναι. Μιχάλη Τσικαλάς.
3: Αλλά λόγω ενός βαθύτατου τραύματος. Άλλη μόνο έχω. Μπόλικα. Θα ανακαλέσω.
0: Και επειδή νιώθω ότι είστε άνθρωπος που κι εσείς λόγω της αλλαγής ονομάτων μπορεί να καταλάβετε, θέλω να πείτε την ιστορία σας.
3: Αν το πιάσεις λίγο στο
0: κέρδισες το. Κέρδισες το, φίλε. Κέρδισες το. Σωστή προσέγγιση.
3: Έτσι πρέπει να πάμε.
0: Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Αλέξανδρο Ρωμανό Ριχάρδου.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Εμείς πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου το φωτεινό.
4: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, μπιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, νίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
8: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
7: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
10: Bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
11: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
12: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
14: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
15: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τιμή σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
16: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και σε 20 περίπου λεπτά ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα έτσι πάνω στα θέματα που συζητήσαμε. Θα τα δούμε αμέσως μετά που ο Ανδρέας θα μας ενημερώσει για την κατάσταση του δρόμου. Το πρωί είχαμε μια έτσι.
1: Μια αγκλειστή λωρίδα.
0: Όπως συμβαίνει συχνά στην Κύπρο να κρίνουν οι λωρίδες του αυτοκινητοδρομού. Αλλά έχει περάσει αρκετή ώρα. Ήταν λόγω μηχανικής βλάβης ενός μεγάλου σιόγκων αυτοκινήτου. Άρα μπορεί τώρα τα πράγματα να είναι καλύτερα. Πάμε γενικότερα να δούμε την κατάσταση που επικρατεί με την κίνηση στους δρόμους.
2: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
1: Λοιπόν, θα κάνω αρχήν από Λεμεσό σήμερα.
0: Πού ήταν το πρόβλημα, στο ύψος, στο Ζήγη Μαρίν, κάπου εκεί νομίζω ήταν το.
1: Ναι, ναι, κάπου εκεί δεν βλέπω κάτι τώρα.
0: Άρα φαίνεται μπορεί να αποκατασταθεί.
1: Έχει αποκατασταθεί.
0: Ήταν κατεύθυνση Λευκοσία προς Λεμεσό.
1: Δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι για να πω. Πάμε λοιπόν να δώσουμε το τι συμβαίνει στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό, ο αυτοκινητόδρομος σε σύγκριση με άλλες μέρες είναι καλύτερο. Κίνηση θα βρείτε από Λευκοσία προς Λεμεσό λίγο πριν των κυκλικών κόμβων της Γερμασόγειας και πάει περίπου λίγο πριν των κυκλικών κόμβων της Λινόπετρας. Όμως εντός της πόλης η Κολονακίου με κάθετον την Αγίου Αθανασίου αντιμετωπίζει πρόβλημα, όπως επίσης και ο παραλιακός δρόμος της πόλης. Ευτυχώς δεν παρατηρούνται οποιαδήποτε τροχέα. Ναι, δεν έλεγα κάτι άλλο. Ένα λεπτάκι να δω που μου το εμφάνισε.
0: Κάποιος μας άκουγε και στράβω τη μόνη.
1: Ναι, στον κυκλικό κόμβο του Τρόδους, στο κατέβασμά του, εκεί παρατηρείται έτσι κόκκινη γραμμή με τροχαία κίνηση και υπάρχει και τροχαίων. Αυτά από τη λέμε

0: πίσω. Πάμε να δούμε την Πάφος σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Η Πάφος έχει τα κοκκινάκια της, η Ακαμαντίδος για παράδειγμα, η Τάσου Παπαδόπουλου σε κάποια της σημεία, αλλά τίποτα το έτσι που να επηρεάζει σημαντικά. Η Λάρνακα είναι μια χαρά. Πάμε στην πόλη και στην οδό λεωφόρων που μας φέρνει και απειλές. Ναι, η 1η Απριλίου στη Διασταύρωση Μεσοτήρας έχει έναν κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα. Και πάμε Λευκοσία μερικές, ένα λεπτάκι. Ναι, η Λευκοσία, παιδιά, μπαίνει άνετα στη Λευκοσία. Ένα λεπτό, όχι. Ναι, μπαίνει άνετα στη Λευκοσία.
1: Μπαίνει άνετα από άλλο δρόμο.
0: Όχι, έκανε εντύπωση γιατί λέω βλέπω το σωστό δρόμο. Και όντως βλέπω το σωστό δρόμο, εκεί στα φώτα το καλησπέρα δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο από ό,τι βλέπω εδώ. Άρα και η Λεμεσού σε αρκετά τη σημεία είναι πάρα πολύ καλή. Ενώ άλλες φορές λέγαμε εκεί Κένετι Αγλαντζάς ότι έχει θέμα. Για να καταλάβετε, η Κυριάκου Μάτση και η Νίκης είναι κίτρινη. Κοκκινίζει λίγο με το που θα μπεις στη Γεωργίου Γρίβα Διγενή ή στη Σπύρου Κυπριανού, αλλά γενικότερα η πρωτεύουσα δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Αυτά από εμένα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Η νικήτρια της διοργάνωσης του Μουντιάλ το 1950 δεν αναδείχθηκε σε τελικό, αλλά σε αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής σε όμιλο τεσσάρων ομάδων. Η αναμέτρηση έγινε στο στάδιο Μαρακανά ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ουρουγουάη και σύμφωνα με τα στοιχεία της FIFA την παρακολούθησαν 173.850 θεατές. Προσέλευση ρεκόρ που δεν πρόκειται ποτέ να καταρριφθεί. Εκείνη την εποχή στο Μαρακανά δεν υπήρχαν παντού καθίσματα. Χιλιάδες οπαδοί μπήκαν χωρίς εισιτήριο και στριμώχθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο. Ή σκαρφάλωσαν και έμειναν στο περιτύχισμα και σε άλλα σημεία του γηπέδου.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
4: Με τρεις αγώνες ολοκληρώνεται η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο στην τηλεόραση Σίγμα στις 9 το βράδυ, Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι. Και στις 4:30 ξημερώματα, Κολομβία-Γκάνα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και μηνύματα που δεν έχουμε δώσει προηγουμένως πάνω στις συζητήσεις και πάνω στα θέματα μας. Βρήκες την άκρη?
1: Όχι.
0: Όχι. Κάτσε ένα λεπτό να δω εδώ.
1: Ωρα μπες μου.
0: 8:31:56 νομίζω είναι ο Σάββας Χατζιαντονέλη, ο Έπερ ήταν και πάει. Άλλαξε εδώ στο όνομα του τελευταίος.
1: Έχουμε έτσι γενικότερα μια τάση.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι Silverstone πάμε, Πιάστρι μου.
0: Για το Grand Prix στην Αγγλία.
1: Ναι, Μάσα τους. Μάσα τους. Μιχάλη, η νίκη είναι δική μας σήμερα. Ο Σάββας Χατζαντο Βέπερ ήταν και πάει. Τελικά θα κάνω σούβλα στους ξένους μου την Κυριακή. Αρνάκι, παγιδάκι, κοπιάστε στη μικρή Μόσχα σύντροφη.
0: Μικρή Μόσχα.
1: Υποψιάζομαι ότι είναι το Κίτι.
0: Μάλιστα.
1: Υποψιάζομαι.
0: Okay.
1: Λογίδη, θυμίζεις μου το Βίκτορ Παπαδόπουλο με τον τρόπο που μιλάς. Σου λέει ο 333.
0: Όσο ζω μαθαίνω πάντα, ρε παιδιά. Ή ως τώρα στα χρόνια που ασκώ το συγκεκριμένο επάγγελμα, ιδιωτικός υπάλληλος με συγκεκριμένα καθήκοντα, έχω ακούσει, έχω χαρακτηριστεί, έχω πρώτη φορά πάντως το συγκεκριμένο.
1: Ρε παιδιά, λέει 863, αναλογιστή ότι κάποτε τα ενία τα είχαν χαπέσεις, καπιτανείς, πάπουτσος και διάφοροι άλλοι, με αποτέλεσμα να έχουμε αειδιάσει το ποδόσφαιρο πολύ.
0: Εντάξει, εγώ δεν το όταν συζητούσαμε τα μηνύματα τώρα που θα δώσουμε για το θέμα της τεχνολογίας, δεν είναι μόνο θέμα κάποιων περιστατικών ή φάσεων που έμειναν στην ιστορία για χτυπητά, ας το πούμε, ή μη ανθρώπινα όπως τα χαρακτήριζαν κάποιοι λάθη. Εγώ μιλώ ακόμα και για το λάθος που
1: θα
0: ήταν το οποίο ήταν μια πολύ δύσκολη φάση, ας πούμε, για το βοηθόν στο να σηκώσει ή να μην σηκώσει το σημειάκι. Δεν είναι μόνο το εκεί που μπορεί να θεωρήσαμε ή συζητήσαμε ή κάποιοι υποστήριξαν ότι υπήρχε, ας το πούμε, σκοπιμότητα. Εγώ σου λέω ότι καθαρά μια προσπάθεια ενός βοηθού να αποφασίσει, γιατί έπρεπε να αποφασίσει. Ήταν τόσο... Εδώ βλέπουμε τις επαναλήψεις, το ημιαυτόματο, ας πούμε, και βλέπουμε πόσο νοριακά είναι κάποιες φάσεις.
1: Εντάξει, εγώ αυτό που λέω πάνω στη συζήτηση που άνοιξε ο Μιχάλης και μπορώ να το καταλάβω είναι, ξέρεις, η χρονική συγκυρία στην οποία είτε θα σου προσφέρει συγκίνηση, είτε θα σου προσφέρει τον γκολ το πανέμορφο, το οποίο για τη μύτη του παπουτσιού θα ακυρωθεί. Εν τούτα που με χαλούν λίγο. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις.
0: Δεν μπορείς να τραβήσεις διαφορετικά.
1: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
0: Το όριο πότε βάζεις την εκλογία.
1: Έτσι. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Και το VR έκανε το άθλημα πιο δίκαιο. Τέλος, λέει ο 960. Νομίζω σε αυτήν την κατεύθυνση συγκινόμαστε όλοι και συμφωνούμε. Θα κάλυπτα και εγώ τον Κατσουράνη. Καλημέρα σας, λέει ο 616. Φυσικά ο Μαραντόνα μετά πέρασε όλη την Αγγλία και δεν μπορείς να μείνεις μόνο στο χέρι, λέει ο 060.
0: Έτερον εκάτερο, ρε φίλε, για όνομα του Θεού τώρα. Δεν θίξαμε κανέναν, ούτε τον Μαραντόνα ούτε την Αργεντινή. Θεωρείται ότι εν τούτος ο σκοπός.
1: Ακόμη πιο καινοτόμων, η οριοθέτηση χρόνου επαναφοράς της μπάλας. Παίζεται συνεχώς ποδόσφαιρο χωρίς σταματημών και μασκαραλίκια. Αφού δεν το οριοθετήσα λίγο εν τούτο σε κάποια σημεία.
0: Εν τούτο που εννοεί καινοτόμο είναι. Εντάξει, τούτο είναι θέμα του VAR. Εννοεί ότι είναι θέμα τεχνολογία τούτο. Αλλά εντάξει, okay, ναι.
1: Προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχει επαφή μετά πάνω στον παίχτη της Πορτογαλίας, όπως το Ομόνια ΑΕΛ. Επίσης τον έβγαλαν.
0: Χωρίς να κουμπίσει μπάλα, γιατί έβγαλε το πέναρτι.
1: Σε πιάνω μια εξήντα. Ο κότσος της καρδιάς μας, αν το χέρι του έκανε ο Λίνιγκερ εναντίον της Αργεντινής.
0: Γκάρι Λίνιγκερ.
1: Ναι, μέχρι και σήμερα θα μιλούσαμε για τους ανήθικους Άγγλους, το παγιόπεδο, τον
0: Γκάρι.
1: Για τον διαιτητή, τον πουλημένο, για λίωση του Μουντιάλ και πολλά άλλα. Αλλά επειδή έβαλε το Μαραντόνα, γράφτηκαν ιστορίες και ιστορίες. Εντάξει, για καμία με η περσόνα του Μαραντόνα όμως, με την προσωπικότητα του, με το πώς ήταν τούτον το το χέρι.
0: Μπορεί να γράφτηκαν και κάποιοι για τον ξέρω εγώ ψεύτη ή ανήθικο Μαραντόνα. Και αποκλείεται, δεν μπόρεσα να τα δω όλα. Αλλά εντάξει.
1: Ξέρετε, τον ταλίτικο όμως που είχε ο Μαραντόνα έκανε σε να δημιουργεί μια άλλου είδους ιστορία, α πούμε. Ναι. Η ιδιομορφία, ο χαρακτήρα του, το πώς.
0: Ήταν έτσι. Και το άλλο που ακολούθησε, τον γκολ, α πούμε, στο ίδιο παιχνίδι, το συγκεκριμένο γκολ, α πούμε, που ξέρεις, ήταν δύο ιστορίες που να μείνουν. Τον γκολ του αιώνα και το χέρι του Θεού.
1: Λάμπαρτ μας θυμίζουν οι φίλοι, ο Κότσος, ο 9-5-7-7-7-7-7.
0: Είναι εκεί που έλεγες εσύ για να μια περίπτωση.
1: Ναι, κάτι θυμούν με Αγγλία.
0: Λάμπαρτ με Γερμανία, το παγκόσμιο του 10, μας λέει και 7-17.
1: Καλά, αν ήταν και θροπός, ποιος γίνεται αλλαγή και χαίρεται, λέει ο 464.
0: Φίλε, είπα, επειδή δεν το είδα, το τι λέξη μπορεί να χρησιμοποιήσει ενώ οποιοςδήποτε σε άεφος που έγραψε και είναι στην Κυπρό, που την Ελλάδα μπορεί να το ρεπορτάζει. Ο σκυθροπός ή το βάλει και το έκπληξη μέσα, γι' αυτό σου λέω. Okay. Πάμε παρακάτω, δεν έγινε κάτι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Γιώργη, πέ μου κανέναν καλό νέο για την αελάρα μας, σου λέει ο 207. Δώσε έναν καλό νέο έτσι για την αελάρα, κύριε Γιώργο μου.
0: Ξεκινάει προετοιμασία σύντομα και ανακοινωθήκαν και τα φιλικά και γίνεται και προσπάθεια να είναι και τηλεοπτικά.
1: Καλά νέα, είπες σου. Καλημέρα σας, ο τελικός θα είναι και πάλι Αργεντινή-Γαλλία, αλλά αυτή τη φορά θα το σηκώσει η Γαλλία. Γράψετε το, γράψετε το.
0: Yeah.

0: είχαμε ο Μαρτίνες πάνω στο σούτ το δυνατόν του Εμπαπέ, που εκεί θα άλλαζε η ιστορία. Άρα το παγκόσμιο κρίνεται σε λεπτομέρειες, κρίνεται σε μια φάση, κρίνεται σε ένα λάθος σφύριγμα. Άρα περιμένετε και θα δούμε. Καλημέρα σε όλους, λέει ο 336, 41 χρονών, 41 και ακόμη κερδίζει MVP. Μάλλον πάνω στη συζήτηση που είχαμε και ο Ρονάλτο.
1: Βγήκε ψες MVP ο Ρονάλτο.
0: Δεν είδα ποιος βγήκε MVP. Καλημέρα, αν υπήρχαν τόσο σταθερές παράμετροι για τα στοιχήματα, θα υπήρχαν εκατομμυριούχοι και η εταιρεία στοιχημάτων θα ευκαιρνά φαλιμέτων. Τι μ' αρέσει και του η εκφράση.
1: Φαλιμέτο.
0: Το φαλιμέτο. Έχει και ο Λούθιο του. Επίσης το χειρότερο είναι ότι θα ήταν τόσο ωραίο το ποδόσφαιρο, συμφωνούμε.
1: Εκεί που μιλούσαμε για τους μαθηματικούς και για τις προβλέψεις του.
0: Ο 621 το τραγούδι ήταν επιλογή του Ανδρέα, δηλώνει νομίζω, ρωτά, δεν ξέρω.
1: Τώρα θέλει να πει ότι έτσι τραγούθηκε μόνο ο Ανδρέας με το βάλει. Ας πούμε, ενώ μπορεί από τους τρεις, κατάλαβες τις επιλογές, παρά τον έπαιξε ο Μιχάλης.
0: Ναι. Μπορεί να βάλει τέτοια. Σέρβος της Αγγλίας που άλλαξε το όνομα του τρεις φορές έρχεται στην Ανόλα χωρίς μεταγραφές. Θεέ μου, τι διαμαντάκια θα δούμε εφέτος, λέει ο 278.
1: Εντάξει, είναι και φταίει στην προκειμένη περίπτωση το στοιχείο το ότι θα οι μεταγραφές δεν έχει να κάνει με σέρβον της Αγγλίας που άλλαξαν τρεις φορές το όνομα του. Αντιλαμβάνομαι τι λέει.
0: Νιώθω ότι έτσι έχω μια αίσθηση, δεν ότι ο κόσμος της ορθώσης είναι με ο καλύτερο mind.
1: Όχι, μα είναι περισσότερο όμως ως προς το άγνωστο. Ενώ είναι προπονητής που ξέρουμε, έχουμε κάποια εικόνα, ένδειξη να πούμε για το τι προπονητής είναι.
0: Ναι, κάτι που λέει ο 111 το είδα και εγώ.
1: Τι είναι?
0: Ότι έγραψα για σοβαρόν τραυματισμό του Κυριακίδη.
1: Μετά ακολούθησαν άλλα site.
0: Ναι, είδα κάποια έτσι δημοσιεύματα πάνω στο scroll που έκανα. Γι' αυτό βλέπουν και αξιολογούν των Ρουμάνων που γράφτηκαν και για την Ομόνια της Ατλέτικο.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι. Τον τερματοφύλακα. Αλλά ναι. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, απλά λέω ότι διάβασα και εγώ για να...
1: Πρώτον, μακάρι να μην είναι σοβαρός τραυματισμός και το λέμε αυτό πάντα για όλους τους παίκτες. Δεύτερον, περιμένουμε να δούμε μια επίσημη ενημέρωση, να μην συζητάμε τώρα υποθετικά σενάρια. Τώρα, δεν ξέρω αν αξιολογούν το συγκεκριμένο τερματοφύλακα, αν είναι λόγω του τραυματισμού του Κυριακίδη ή ούτως ή άλλως μπορεί ο προγραμματισμός να περιλαμβάνει έναν τερματοφύλακα που δεν είναι η συγκεκριμένη περίπτωση της Ατλέτικο.
0: Μα ποιος είναι ο βασικός της ΠΑΦΟ?
1: Σπαθώ να θυμηθώ. Επήραν τερματοφύλακα άλλων τώρα.
0: Ένα λεπτό να δω. Ένα λεπτό να δω ακουτάκι.
1: Νομίζω έμεινε ο Γκόρτερ.
0: Κυριακίδης, Μαμάτοφ, Ροντρίκες, Γκούγκαν, Γκάπριελ Μπιέλ.
1: Εντάξει. Άρα ποιος... μπορεί ούτως ή άλλως, θέλω να πω, ότι να έψαχναν για τερματοφύλακα. Κάμε λίγο χώρο, Ανδρέα μου, να...
0: Πώς γίνεται όμως, βλέπω τα κουτάκια, ο Μουράτ Μαμάτοφ είναι και στα δύο κουτάκια. Εφαίνεται και ξανά ήρθε.
1: Μπορεί να είναι τυπογραφικό. Δώσε τα μηνύματα τελευταία, γιατί εμείς θα φύγουμε χωρίς κουτάκια.
0: Πώς ανακάμω, άρεσε. Γνωστός ως Έλμα Εστρούι θα μπορούσε. Ακόμα ένα μήνυμα έτσι που ανησυχεί ο 418, πάντως φατσάρι καταστροφικών σενάριων, τους βλέπω να τη βουγιάζουν την Ανόλα.
1: Μην...
0: Ευχαριστά και καλημερίζει. Βιάζεστε. Και ακούει Sport FM ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Cooling break of SMS. Ένα τσιγάρο η ζωή, μια βόλτα, μια στραπή, μα προλαβαίνουμε. Απλά απολαύστε την με προσοχή και υγεία. Το ξέρω ότι είστε αθλητικό ραδιόφωνο. Απλά είπα να φιλοσοφήσουμε λίγο. Ειδικά το τρίωρο μας εμάς, κάθε άλλον παρά αθλητικό είναι. It's coming home επιτέλους. Πείτε το επιτέλους. Το είπα πριν. 274. Γράψε Τζαμέ Λογίδαρ. Πορτογαλία, Μεξικό, τελικός. Καλημέρα σας, Λογίδαρε, γράψε το.
1: Πορτογαλία, Μεξικό. Το Λογίδαρε να το βάλω ή να...
0: Ναι, βάρτο, βάρτο, ήταν Λογίδαρος.
1: Οκ, βάριστη.
0: Αν ο... 6-17, ο Βίκτορας Παπαδόπουλος χρονολογείται. Λάθος του φίλου. Αν ο κύριος Λογίδης εχρονολογείται, θα ήταν χρονολογίδης.
1: Ντάει καλά, Λουί.
0: Είσαστε.
1: Ντάει καλά, Λουί.
0: Είσαστε, όμως.
1: Α, ήταν καλό.
0: Και ο 274 Βιτσιόζος θέλει να ακούσει το Τσιγκαλά να του λέει φαλιμέτο.
1: Α, νομίζω θες.

0: φρύ,
1: είπε, είπε πολλά έχει. Πιο δύσκολες εκεί.
0: Ναι, ναι, το έχει και είναι ναι. Και καλό.
1: Το φαλιμέντο είναι καθαρά. Είναι δύσκολη ενώ ως κυπριακή προφορά. Λοιπόν,
0: καλό Σαββατοκύριακο, ρε παιδί.
1: Καλών υπόλοιπων, καλό Σαββατοκυριακό. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 7 το πρωί. Παραδίδουμε σκυτάλι για το επόμενο αθλητικό δελτίο με Λούι Νικολάου και ακολουθεί η εκπομπή Κάνε Παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους με όλα τα πολύ τελευταία νέα σε σχέση με τον Κυριακίδη, τον τερματοφύλακα που συζητήσαμε κάποια δημοσιεύματα. Βλέπω εδώ ο κύριος Χάρης Θεοχάρους από πλευράς της ΠΑΦΟΥ θα είναι φιλοξενούμενος, πρώτος μάλιστα χρονικά στη σειρά, άρα λογικά θα μας δώσει για μια ξεκάθαρη ή πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με τον τραυματισμό. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπι ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
8: Φίλια, ημέρα στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Το πρώτο φιλικό επιαυστήρα που εδάφουν είναι σήμερα η Πάφος αντιμετωπίσει την Κρακόβια. Αναμένεται η απάντηση του Πουλούλου, ο οποίος ήρθε Κύπρο και έχει συζητήσει με την παφιακή ομάδα. Αναμονή για το αν θα αποκτηθεί ο Σενεγαλός αμυντικός Μπάμπον Διάπη. Ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, αλλά όχι επίσημη πρόταση για τον Ντράγκομιρ και τον Σούνιτς. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σέρβου τεχνικού Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος υπεγράψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή του Απόλλωνα, εκεί που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δώσει 3 φιλικά. Η σουηδική Μιάλμπι ενδιαφέρεται για τον Ιούσεφ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή. Πρακτικοποιούνται οι προσπάθειες στην Ομόνια για ενίσχυση του ρόστερ. Γίνονται επαφές και αναμένονται εξελίξεις για τη θέση του εξίου μπακ και του επιθετικού. Οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα δώσουν επιπλέον λύση στην επιθετική γραμμή, ψάχνει ο Τσάβι Ρόκα στην ΑΕΚ, αύριο το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με την Χέλμοντ Σπορτ. Έφτασε χθες στην Κύπρο για λογαριασμό του Αποέλ ο Δημήτρης Λιμνιός. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν από τα εργομετρικά αυτές τις μέρες, ενώ την Δευτέρα 6 Ιουλίου θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπαδόπουλου. Στην άλλη, σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόμες. Συνεχίζονται οι επαφές με Φιλίπε Σοάρες, αποκτηθούν επίσης Γκόμης και Καρό. Στην Λετωνία συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη. Από εβδομάδα θα μπουν στις προπονήσεις και οι διεθνείς, με επιπλέον άδεια ο Καλούλου. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλοξενεί στις 8 απόψε ο Σπύρος Κυπριάνου την αντίστοιχη της Κροατίας στο πλαίσιο των αγώνων του 5ου ομίλου για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζουν η Ισπανία και η Πορτογαλία, εκεί που θα συναντηθούν μεταξύ τους. Η Ισπανία επικράτησαν ανάνετα της Αυστρίας με 3-0 και η Πορτογαλία σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι κέρδισαν την Κροατία με 2-1. Λίγο νωρίτερα η Ελβετία απέκλεισε την Αλγερία κερδίζοντας εύκολα με 2-0. Η φάση για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται και σήμερα με τον αγώνα Αίγυπτος εναντίον Αυστραλίας στις 9. Στη μία τα ξημερώματα η Αργεντινή θα παίξει με το πράσινο ακροτήρι, ενώ στις 4:30 το πρωί η Κολομβία με την Γκάνα. Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε με 73-66 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον είναι επιταχτική ανάγκη να κερδίσει την Πορτογαλία στο παιχνίδι της Κυριακής. Αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Πάτι Μίλς, καθώς όπως αναφέρει το Telesport, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Επόμενη αθλητική ενημερωσή σας στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
10: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
11: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Με ντρουματίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της Εδών. Η Λαϊκή Σκηνή φιλοξενεί 3 συναυλίες. 8 Ιουλίου, ο αυθεντικός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης. Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου. 9 Ιουλίου, η Μελίνα Σλανίδου με μοναδικές επιτυχίες. 10 Ιουλίου, παραδοσιακό γλέντι με τους Πασπαρτού. Προπόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 22 76 64 59.
14: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
17: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ. Στη Λεμεσό.
18: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
19: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
20: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
21: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
22: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάγκε. Στο παγκόσμιο κύπελο προκρίθηκαν στην φάση των 16 άλλες τρεις ομάδες χθες. Η Ισπανία εύκολα κόντρα στην Αυστρία, κερδίζοντας με 3-0. Πολύ πιο δύσκολα η Πορτογαλία με 2-1 επί της Κροατίας και η Ελβετία σήμερα το πρωί. Νίκησε με 2-0 την Αλγερία και πήρε την πρόκριση. Ακόμη τρία παιχνίδια απομένουν σήμερα και τα ξημερώματα για να ολοκληρωθεί η φάση των 32. Να πούμε ότι όσον αφορά στα δικά μας, αρχίζει ο κύκλος των φιλικών αγώνων και για την ΠΑΦΟ. Αντιμετωπίζει σήμερα στην Αυστρία την KS Κρακοβία. Αύριο το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία για την ΑΕΚ με την Helmond Sport. Αύριο Σάββατο και το πρώτο φιλικό για τον Απόλλωνα επίσης στην Ολλανδία με αντίπαλο την Ρόντα Ράλτε. Την Κυριακή είναι το επόμενο φιλικό για την Ομόνια με την Περσεβά στην Πολωνία. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σέρβου τεχνικού Νέστορ Ελ Μαέστρο. Έρχεται την Τρίτη στην Κύπρο. Βασικά απομένει μόνο μία ομάδα, η Ένωση Νέων Ύψωνα, χωρίς προπονητή, για την ώρα που μιλάμε.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Πάμε να θυμίσουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Sport FM και τον Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία. Για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και για το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Οι τυχεροί ακροατές επιλέγουν όποιο από τα τρία προγράμματα θέλουν να αξιοποιήσουν την υποτροφία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα προγράμματα είναι επιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία. Και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να θυμίσω ότι η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιουλίου στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τον Χάρη Θεοχάρους, τον Γενικό Διευθυντή της Πάφος FC. Σε χαιρετώ, Χάρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω για την προετοιμασία. Έχω δει από χθες βράδυ, Χάρη, ότι προκύπτει και ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κυριακίδη. Αν μπορείς να μας πεις τι ακριβώς έχει συμβεί, ποια είναι η κατάστασή του, τι γίνεται με αυτόν το θέμα.
1: Ναι, δυστυχώς είχαμε την ατυχία να έχουμε τραυματισμό στην προετοιμασία, που είναι ό,τι χειρότερο εν καιρών προετοιμασίας ένας ποδοσφαιριστής να τραυματίζεται, πόσο μάλλον ένα τερματοφύλακας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έχει το ποδόσφαιρο, Στέλλα, οπότε πρέπει να ζήσουμε
0: με αυτά. Είναι και σοβαρός ο τραυματισμός, όπως έχει γραφτεί και υποθεί.
1: Εξολογείται από το, από την ιατρική ομάδα της ΠΑΦΟ, οπότε θα ξέρουμε πολύ σύντομα νεότερα για το θέμα του ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα, όπως έχω πει, ιατρικό team και σύντομα θα έχουμε νέα. Είναι ό,τι δυσάρεστο όμως, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα, πραγματικά άτυχος ο Κυριακίδης εκεί, συν το γεγονός ότι διαβάζουμε, Χάρη, επίσης, γι' αυτόν ήθελα να σε ρωτήσω και να μας το διευκρινίσεις, αν όντως σκέφτεστε να προχωρήσετε σε ενίσχυση πλέον σε αυτήν τη θέση του τερματοφύλακα, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό ενώ του Κυριακίδη.
1: Εντάξει, και αυτό αξιολογεί το scouting team της ομάδας. Υπάρχουν δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, δύο νεαροί τερματοφύλακες μαζί με την ομάδα της, μαζί με την προετοιμασία της πρώτης ομάδας, δύο πολύ αξιόλογοι νεαροί. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε στην ΠΑΦΟ, γι' αυτό να μπολιάσουμε έτσι την ομάδα με δικούς μας ποδοσφαιριστές, κάτι που έχουμε στο πλάνο μας εδώ και κάποια χρόνια. Έφτασε και η ώρα, νομίζω, να το κάνουμε αυτό. Οπότε ένα απόγγειλε στον προπονητή, στον προπονητή τερματοφυλάκων, τι report θα δώσουν. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε με τους δικούς μας τερματοφύλακες.
0: Ναι, άρα για την ώρα που μιλάμε εννοείς και το διευκρινίζεις αυτόν, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση?
1: Όχι. Έτσι κι αλλιώς πολύ σύντομο προέκυψε το θέμα του Κυριακίδη. Οπότε επαναλαμβάνω, θα το αξιολογήσουμε και θα πράξουμε αναλόγως. Θα δούμε και πόσο χρόνο θα χρειαστεί ο ποδοσφαιριστής να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Εάν όμως υπάρξει ανάγκη για μεταγραφή τερματοφύλακα, δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε και σε, και σε αυτήν τη μεταγραφή.
0: Μάλιστα. Για την προετοιμασία υπάρχει και ένα φιλικό σήμερα, είναι το πρώτο για την ΠΑΦΟ στην Αυστρία. Αρχίζετε κι εσείς, μπαίνετε και σε αυτήν τη διαδικασία πλέον, σε μια προσπάθεια να είναι έτοιμη σε περίπου 20 μέρες η ομάδα, όταν θα έχει και το πρώτο της ευρωπαϊκό.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται και στο παγκόσμιο κύπελλο. Υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες. Όμως έτσι είναι η προετοιμασία. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, είναι ό,τι χειρότερο στη διάρκεια της προετοιμασίας να χάνεις οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Προετοιμασία είναι για να προετοιμάζουν οι ποδοσφαιριστές, να μοντάρεται η ομάδα και δεν παίζουν ρόλο τα αποτελέσματα, παίζουν ρόλο να ετοιμάζουν οι ποδοσφαιριστές, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην χάσεις ποδοσφαιριστή εν καιρό προετοιμασίας. Όμως υπάρχει πληθώρα καλών ποδοσφαιριστών που μπορούν να καλύψουν κενά και ό,τι χρειαστεί, ούτως ώστε η ομάδα να γίνει πολύ πιο δυνατή από την περσινή χρονιά, θα γίνει από την ομάδα σκάουτινγκ, από τον τεχνικό διευθυντή, από τους ιδιοκτήτες της ομάδας.
0: Ναι. Είναι δεδομένο. Έχετε πάρει οι τελευταίες σας μεταγραφές, ήταν δύο παίχτες από την Sporting Λισαβόνας, φυσικά τον Μπρίτο τον είχατε από πέρσι, συν τον BL, εκτός του ότι ανοίγεται ένα διάβλον επικοινωνίας προφανώς με τη συγκεκριμένη ομάδα, εντάσσεται και στο ρόστερ, όπως φαίνεται και με βάση τα στοιχεία τους, οι δύο πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Τα στοιχεία του, τον έναν το γνωρίζαμε από πέρσι. Ναι, ναι. Είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, είναι καταλόγου Β και του χρόνου θα είναι.
0: Πήρε όμως ευκαιρίες πέρσι και έδειξε.
1: Πήρε ευκαιρίες, νομίζω ότι ανταποκρίθηκε στο ακέραιο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Ο προπονητής μας το είχε πει και από το τέλος του περσινού τελικού κυπέλου ότι είναι πραγματικά διακαής του πόθος να βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας. Έκαναμε όλες τις ενέργειες που έπρεπε και πλέον είναι ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΥ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, εξαιρετικός χαρακτήρας, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, και είναι το πρόφιλ ποδοσφαιριστή το οποίο κοιτάζουμε τα τελευταία χρόνια να τάσουμε στην ομάδα μας. Γνωρίζει και το πρωτάθλημα, νομίζω θα είναι και πιο έμπειρος φέτος μετά από ένα χρόνο παραμονής στην ομάδα. Γνωρίζει πλέον και το κυπριακό πρωτάθλημα και είναι μια χώρα που είναι πιο εύκολο οι ποδοσφαιριστές να προσαρμόζονται στα δικά μας δεδομένα. Όσο για τον Μπιέλ, γνωρίζουμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη ποιότητα. Από εκεί και πέρα ο κάθε ποδοσφαιριστής θα κριθεί στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα. Και ο Γκούγκα ήταν μια δύσκολη περίπτωση.
1: Πολύ δύσκολη περίπτωση και πολύ σημαντικό το ότι ήταν συμπαίκτης μαζί με τον Πέπε για 7 χρόνια. Έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Πέπε στην μεταγραφή αυτή, διότι ο ποδοσφαιριστής ερχόμενος στην ΠΑΦΟ, να πω κιόλας ότι είχε χάσει και πάρα πολλά λεφτά από τη Σαουδική Αραβία. Όμως ήθελε να έρθει πίσω στην Ευρώπη και σε μια ομάδα που θα διεκδικά τίτλους, θα παίζει η Ευρώπη, και επαναλαμβάνω, πήρε τις καλύτερες συστάσεις και από τον Πέπε και πλέον είναι και αυτός μέλος της ομάδας μας και περιμένουμε και από αυτόν πάρα πολλά.
0: Ναι, μάλιστα. Όσον αφορά στους διεθνείς, πότε επιστρέφει ο Σούνιτσι, αν μπορείς να μας πεις, ο Σέμα που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Και θα σε ρωτήσω σε λίγο και για τον Λουκάση.
1: Όπως έχετε δει, μόλις χθες το βράδυ ολοκληρώσαν τις υποχρεώσεις τους, οπότε θα τους δοθεί σίγουρα κάποιος χρόνος ξεκούρασης, διότι ποδοσφαιριστές, παρόλο που δεν τους είχαμε στον τελικό κυπέλλου, δυστυχώς, δεν έχουν πάρει χρόνος ξεκούρασης, οπότε θα τους δοθεί ένα δεκαήμερο και τους περιμένουμε και αυτούς να ενσωματωθούν στο τέλος της προετοιμασίας με την ομάδα.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται λοιπόν και με την περίπτωση του Λουκάσεν, αν έχετε επικοινωνία μαζί του, του έχει κατατεθεί πρόταση, ο ίδιος τι λέει χάρη?
1: Εννοείται ότι έχει κατατεθεί πρόταση και έχει δοθεί ένα χρονικό περιθώριο στον ποδοσφαιριστή. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που είπαμε ότι θα περιμένουμε την απάντησή του. Για μας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θεωρώ, εμείς στην ΠΑΦΟ εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός που έχει περάσει από τα κυπριακά γήπεδα, ή αν θέλετε ένας από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει περάσει από τα κυπριακά γήπεδα. Αυτή είναι η δική μας άποψη εδώ στην ΠΑΦΟ.
0: Όχι, είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός. Γι' αυτόν προφανώς έχει κάνει η ΠΑΦΟΣ και την υπέρβαση για να τον κρατήσει.
1: Ναι, όμως επαναλαμβάνω, είναι για μας αυτό, διότι τα τελευταία 2 χρόνια ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελλο, έπαιξε Conference League στέλνα, έπαιξε Champions League, ήταν 2 φορές στην κορυφαία εντεκάδα, παίζει στο παγκόσμιο κύπελλο, στην Γκάνα, σκόραρε στο παγκόσμιο κύπελλο, δεν κατάφερε να βρεθεί στην κορυφαία εντεκάδα στο κυπριακό πρωτάθλημα 2 χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι για μας την ΠΑΦΟ είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα, εκεί πήγαινε το σχόλιο.
1: Ο ποδοσφαιριστής. Όχι, πάει ακριβώς εκεί που θέλω να το πάρω. Γι' αυτό εμείς θα τον περιμένουμε, γιατί εκτιμούμε ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και θα κάνουμε τα πάντα να τον κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα ο ποδοσφαιριστής θα αποφασίσει. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε σαν Πάφος FC. Θεωρώ ότι έχουμε καλές πιθανότητες, διότι γνωρίζει το Κυπριακό Πρωτάθλημα, γνωρίζει τι εστί Πάφος. Είναι πολύ ευχαριστημένος με την Πάφο, αλλά από την άλλη ο κάθε ποδοσφαιριστής κοιτάζει και το μέλλον του, κοιτάζει να έχει κάποια ευκαιρία να παίξει σε ένα πιο προεγμένο πρωτάθλημα και το σεβόμαστε απόλυτα αυτό. Ναι. Οπότε του δώσαμε το χρόνο, περιμένουμε την απάντηση η οποία θα είναι πολύ σύντομα, θα την έχουμε και από εκεί και πέρα θα πράξουμε αναλόγως.
0: Ναι. Πώς ερμηνεύεται το πολύ σύντομα, σε 2-3 μέρες, σε μια εβδομάδα?
1: Θεωρώ ότι το πολύ σε μια εβδομάδα αυτό θα ξεκαθαρίσει.
0: Ναι. Μάλιστα. Η περίπτωση του Λούκασεν συνδέεται με τον Διάμπη, τον αμυντικό που έχει γραφτεί ότι έχει περάσει κιόλας από ιατρικά στην ομάδα σας κτλ.
1: Όχι απαραίτητα, και εννοείται ότι δεν επιβεβαιώνω για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ένας ποδοσφαιριστής, αν δεν περάσει από ιατρικά, δεν υπογράψει συμβόλαια και αν δεν πάρουμε την κάρτα του, από εκεί και πέρα δεν τον ανακοινώνουμε. Όμως δεν έχει καμία σχέση η περίπτωση του...
0: Έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρεστε για ακόμη μια επιλογή στην άμυνα.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Άρα με αυτόν θα προχωρήσει ή θα προχωρήσει η Πάφος ή αν θέλεις να πεις κάτι άλλο?
1: Θα το δούμε. Σου επαναλαμβάνω. Ναι. Ο ένας ποδοσφαιριστής για μας πρέπει να περάσει από όλα αυτά που έχω πει και μετά να ανακοινώνεται. Και αυτό θα γίνει με τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα. Πάμε και σε μια άλλη περίπτωση, αν μπορείς να μας σχολιάσεις, για τον Πουλούλου. Επίσης ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, το γνωρίζουμε με ποιαν εννοία. Είχε διακριθεί πάρα πολύ με την Γιαγκελόνια, ήταν και πρώτος σκόρερ πριν από 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στο Conference League. Και ενδιαφέρει την Πάφον, οι πληροφορίες λένε χάρη ότι ήρθε κιόλας στην Πολυνική και είχατε και συνάντηση μαζί του. Επιβεβαιώνετε εσείς?
1: Να το επιβεβαιώσω, ναι, όπως εσείς ήρθε για μια μέρα στην Κύπρο να πούμε σε κάποιες συζητήσεις, να δει και λίγο την πόλη. Από εκεί και πέρα απλά να γίνει μια πρώτη επαφή, διότι μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος, όπως έχεις πει και εσύ, ήταν ο πρώτος σκόρερ του conference, μια πολύ καλή ηλικία και είναι μια θέση η οποία πονούν όλες οι ομάδες. Είναι πιο δύσκολη θέση. Αυτό ναι. που δεν μπορείς να βρεις εύκολα είναι τον goal. Είναι η θέση του επιθετικού. Νομίζω
0: ειδικά μετά την αποχώρηση του Ζάιρο το έψαξε πάρα πολύ Πάφος για να δούμε.
1: Είναι μια θέση η οποία όλες οι ομάδες αυτήν τη θέση γυρεύουν. Είναι πιο δύσκολη θέση. Γι' αυτό και λέμε ότι τα λεφτά πάνε στον γκολ, εκεί που στον θέση που γυρεύουν όλες οι ομάδες. Ναι. Οπότε ένας ποδοσφαιριστής του Βεληνικού, του Πουλούλου, καταλαβαίνετε ότι έχει προτάσεις από παντού. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας, τουλάχιστον να έρθει στην Κύπρο, να δει λίγο πώς είμαστε και εμείς σαν ομάδα, να πάρει μια γεύση από την Πάφο, για να δυναμώσει την οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνουμε για τη συνεργασία μαζί με τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Κάναμε αυτή την προσπάθεια, από εκεί και πέρα ο ποδοσφαιριστής χρειάζεται κάποιες μέρες μέχρι να αποφασίσει και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την οποιαδήποτε απάντησή του. Δεν σταματάμε όμως, υπάρχει πλάνο Β, υπάρχει πλάνο Γ και θα προχωρήσουμε με οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή αν δεν έχουμε την απάντηση ή αν τέλος πάντων είναι αρνητική απάντηση τις επόμενες 2 μέρες.
0: Ναι. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε για ποδοσφαιριστές σας, για Ντράκομιρ, για Σούνιτς κυρίως, ότι έχετε δεχθεί, θα δεχθείτε κάποια πρόταση. Και μάλιστα σημειώνεται ότι είναι και πάρα πολύ καλές αυτές οι προτάσεις. Έχετε κάτι επίσημο, μπορείς να μας ενημερώσεις τι ακριβώς γίνεται?
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο για αυτούς. Έχουμε φιλολογικό, αν θέλετε, ενδιαφέρον για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Η πάγια πολιτική της ομάδας είναι ότι θέλουμε να κρατήσουμε τους ποδοσφαιριστές, όμως ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει την τιμή του. Εάν έρθει μια καλή πρόταση, είτε είναι για ποδοσφαιριστή, είτε οποιοδήποτε υπάλληλο να θέλετε της ομάδας, αν είναι σωστή τιμή, τότε θα προχωρήσει η ομάδα να στην πώληση του οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Ναι. Διότι καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει μια πρόταση και είναι και ευχαριστημένος ο ποδοσφαιριστής, είναι πρώτα ευχαριστημένη και η ομάδα με αυτή την πρόταση, το πιο σωστό είναι να προχωρά σε πώληση του ποδοσφαιριστή, γιατί δημιουργούνται άλλα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Είμαστε μια ομάδα που όταν τα δεδομένα είναι σωστά για όλες τις πλευρές, τότε δεν θα διστάσει να πουλήσει τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Ναι. Δεν θα το κάνουμε για χάρη της μεταγραφής έτσι απλά. Όμως αν είναι σωστή τιμή για τον οποιοδήποτε, επαναλαμβάνω, ποδοσφαιριστή, για τον οποιοδήποτε υπάλληλο θέλετε, ακόμα και να το φροντιστεί της ομάδας, το λοιπόν, τότε θα το συζητήσουμε.
0: Ναι. Ναι, για αυτούς τους δύο έχετε πρόταση, ενώ όχι ενδιαφέρον, αν υπάρχει επίσημη πρόταση.
1: Επίσημες προτάσεις ενώπιον της ομάδας δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα θα δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα.
1: Είναι και ένα καλοκαίρι το οποίο ξεκίνησαν πολύ νωρίς αυτές οι εικασίες ή τέλος πάντων αυτές οι φήμες. Που γνωρίζετε όταν υπάρχουν κάποιες φήμες, σίγουρα στο τέλος κάποιες προτάσεις θα έρθουν στην ομάδα.
0: Εντάξει, είναι και ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλοί. Έπαιξαν και στο Champions League που προφανώς τους είδαν και πάρα πολλοί σκάουτερ. Συνεπώς είναι λογικό να βρίσκονται στο στόχαστρο.
1: Ακριβώς έτσι είναι το Champions League και οποιασδήποτε.
0: Και στις εθνικές τους.
1: Ακριβώς. Και οποιασδήποτε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ό,τι καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή, να τον δουν και άλλες ομάδες. Είναι ποδοσφαιριστές σε πολύ καλές ηλικίες. Από εκεί και πέρα είναι περιουσιακά στοιχεία της ομάδας και επαναλαμβάνω. Θα φύγουν μόνο εάν ικανοποιηθεί η ομάδα πρώτα και μετά φυσικά συμφωνούν και συνηγορούν και οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, να σε ρωτήσω για κάτι άλλο πέραν από τα μεταγραφικά. Εντάξει, περιμένουμε και άλλες προσθήκες, είναι δεδομένο αυτό, Χαρή. Είχατε και αρκετές αποχωρήσεις. Ο κύριος Ντουμπόφ συνεχίζει εκεί, δεν είναι? Και σε ποια ακριβώς θέση?
1: Όπως έχει πει, δεν θα είναι πλέον ο chairman της ομάδας, αλλά είναι έτσι και αλλιώς ο κύριος μέτοχος. Είναι γύρω από την ομάδα, μπορεί όχι τόσο ενεργά όσο πριν, αλλά υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι γύρω από την ομάδα που τρέχουν αρκετά θέματα και εννοείται ως κύριος μέτοχος ότι θα βρίσκεται και αυτός γύρω από την ομάδα. Από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο θα το ξεκαθαρίσει ο ίδιος του.
0: Μάλιστα. Επίσης για το γήπεδο τι γίνεται, αν μπορείς να μας πεις για το στέγης
1: Κυριακίδης. Το γήπεδο γνωρίζετε ότι έχουμε πάρει μια παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο και περιμένουμε τα τελευταία έτσι, σχέδια, τις τελευταίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, διότι είναι αρκετές, γι' αυτό πήραμε και την παράταση, για να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό. Οπότε και αυτό θα ξεκαθαρίσει πολύ πολύ σύντομα, να ξέρουμε και τι μελιγενέστε με το περιβόητο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Για τα διαρκείας με ρωτούν εδώ, δεν έχετε ανακοινώσει.
1: 8 του μήνα.
0: Την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, 8 του μήνα ξεκινά και η πώληση εισιτηρίων διαρκείας, προσιτές τιμές όπως πάντα στην Πάφο, είτε είναι διαρκείας είτε είναι εισιτήρια αγώνων, και νομίζω ότι παρόλο που κάνουμε ρεκόρ κάθε χρόνο και στα διαρκείας και στα εισιτήρια μας, θεωρώ ότι φέτος ο κόσμος της ομάδας πρέπει να κάνει ακόμα ένα μεγαλύτερο ρεκόρ όσον αφορά τα διαρκείας.
0: Ποιος ήταν ο αριθμός ο περσίνος?
1: Ήταν κοντά στις 3.200.
0: Ναι. Εντάξει, άρα υπάρχουν οι δυνατότητες, ναι, για πολύ περισσότερα.
1: Υπάρχουν και, επαναλαμβάνω, οι τιμές για τον εισιτήριο διαρκείας της Πάφου είναι πολύ προσιτές και είναι πολύ καλύτερα ένας φίλαθλος της ομάδας να έχει εισιτήριο διαρκείας παρά να αγοράζει εισιτήριο. Γι' αυτό και θα είναι λίγο αυξημένη η τιμή του εισιτηρίου, του μεμονωμένου εννοώ εισιτηρίου. Οπότε συστήνω να πάρει ο κόσμος όλος εισιτήριο διαρκείας.
0: Ναι. Χάρη, να σε ρωτήσω και γενικότερα έτσι, πώς βλέπεις εσύ την κατάσταση να διαμορφώνεται? Έχει έρθει και ένα ερώτημα, θα σου το θέσω σε λίγο, για κάτι που αφορά στην Πάφων και την ΚΟΠ, αλλά γενικότερα έτσι, πώς τα περιμένεις τα πράγματα? Είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, βλέπεις τις ομάδες, την ενίσχυση που έχουν γίνει? Εντάξει, δεν είναι πάρα πολλά τα δεδομένα που προκύπτουν, ενώ υπάρχει χρόνος ακόμη και για παραπάνω μεταγραφές, αλλά πώς θα βλέπεις τα πράγματα εν ώψη της νέας σεζόν? Θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αν θα έχουμε...
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θεωρώ
0: μεγαλύτερον ενδιαφέρον.
1: θεωρώ ότι παρόλο που είναι αρκετά νωρίς, μην ξεχνάμε Στέλλα ότι έχουμε 75 μέρες μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, δεν απατώμε για μεταγραφές. Οπότε ναι, μιλάμε για
0: 15 ή 9 Σεπτεμβρίου μήπως.
1: 15, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς.
0: 9 νομίζω η κανονική, η μεταγραφική και μετά είναι και η ιδανική και όλα αυτά.
1: Και ακριβώς. Άρα μπορεί να πάμε μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα 75 μέρες περίπου είναι πολύς χρόνος και καταλαβαίνετε ότι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα κοιτάζουμε για πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, να είναι σε καλή ηλικία, να έχουν και αριθμούς, να αγωνίζονται στις ομάδες τους, να είναι και ελεύθεροι αν είναι δυνατόν. Οπότε αυτές οι μεταγραφές προκύπτουν λίγο προς το τέλος, αν θέλετε, του μεταγραφικού παραθύρου. Όμως, παρόλα αυτά, έχουν γίνει αρκετές κινήσεις από αρκετές ομάδες και είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες μάχες από ότι πέρσι. Πέρσι θεωρώ ότι ο Μόνια ξεχώρισε σε κάποια φάση πολύ νωρίς για το θέμα του πρωταθλητή. Από εκεί και πέρα είχαμε μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές για τα εισιτήρια της Ευρώπης. Όμως θεωρώ ότι φέτος θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη μάχη και για το θέμα της εξάδας και για τις ομάδες οι οποίες θα είναι στο κάτω διάζωμα.
0: Ναι, και έχει και μεγάλη σημασία να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη πάλι, έτσι, να έχουμε σημαντική εκπροσώπηση στους ομίλους, στη Link Fans.
1: Είδατε τι έγινε πέρσι, τι βαθμούς είχαμε πάρει όλες οι ομάδες, τι λεφτά είχαν έρθει από τις ομάδες, από την πρώην ευρωπαϊκή τους πορεία προς το Κυπριακό Πρωτάθλημα, προς τις άλλες ομάδες. Ναι. Οπότε εννοείται ότι είναι το καλύτερο και για τις ίδιες τις ομάδες οικονομικά, αλλά και για ολοκληρό το πρωτάθλημα. Οπότε μακάρι να πάμε πολύ μακριά όλοι όσοι θα αγωνιστούν στην Ευρώπη.
0: Ναι, φαντάζομαι αρχίζει και η παρακολούθηση από εβδομάδας. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού με το οποίο έχετε κληθεί να παίξετε.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα ότι αγωνιζόμαστε με τον νικητή του συγκεκριμένου αγώνα, της Hajduk Split με τη Ζήλινα. Πολύ καλή αντίπαλη και οι δύο. Και θα γίνει η παρακολούθηση των αγώνων αυτών και των δύο αγώνων. Θα έχουμε άνθρωπο εκεί, μάτια εκεί, για να δουν τους συγκεκριμένους αγώνες και θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος μας και θα προετοιμαστούμε αναλόγως.
0: Ναι, κάτι τελευταίο ρωτάει ένας φίλος εδώ, αν έχει σταλεί προς την ΚΟΠ η επιστολή για τα γεγονότα του τελικού, για αυτά που έχουν προηγηθεί προφανώς εννοεί. Ή έχετε λύσει αυτό το θέμα?
1: Όχι, δεν έχει λυθεί το θέμα και επειδή έχω πει ότι θα πάμε με επιστολή, έχει σταλεί κάτι στην Ομοσπονδία και θα περιμένω απαντήσεις, διότι ήταν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ένα θέμα το οποίο δεν θέλαμε να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους και συνεχίζουμε, αν θέλετε, να κρατούμε χαμηλούς τόνους, αλλά από την άλλη θα θέλουμε απαντήσεις, διότι σίγουρα κάτι πήγε λάθος στο συγκεκριμένο θέμα και νομίζω θα επαναλάβω ότι θα πήγε στο αμέσως μετά τον τελικό ότι είναι ότι καλύτερο ότι κερδίσαμε, ότι πήραμε το κύπελλο, για να μην κάνουμε σχόλια κατόπιν εορτής, διότι επαναλαμβάνω ήταν ένα πολύ μεγάλο ατόπιμα και θα θέλαμε να ξέρουμε ποιος ευθύνεται γι' αυτό, διότι σίγουρα δεν ευθυνόμαστε εμείς.
0: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για τον χρόνο σου και τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων.
1: Επίσης, Στέλλα.
0: Έγινε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟ. Ακούσαμε τον Γενικό Διευθυντή, τον Χάρη Θεοχάρου. Έχουμε πει αρκετά και σημαντικά. Θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, δήλωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, για να προσθέσει ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί κοινή μας επιδίωξη. Σύγκρουση συμφέροντος προέκυψε για τον Χρήστο Μιλονόπουλο, τον έναν εκ των 5 ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία. Ψήφισμα αποδοκιμασίας ετοιμάζουν Αμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές για την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να πουλήσει κινητήρες για κατασκευή τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών. Αύξηση κατά 85% σε θανάτους ατόμων 75 ετών και άνω κατά την εβδομάδα του καύσωνα στη Γαλλία. Σήμερα η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 34 βαθμούς στα βόρεια παράλια και στους 30 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Δέκα κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα.

0: Cocktail Experience παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
1: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα. Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
5: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
9: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
10: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
11: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
14: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ για τον Άρη. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή υπεύθυνος επικοινωνίας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Φτελέα, και τους ακροατές.
14: Μάλιστα, τι γίνεται στην Λετωνία, πώς πάνε τα πράγματα με την προετοιμασία της ομάδας?
15: Εντάξει, οι προπονήσεις συνεχίζονται καθημερινά, δύο προπονήσεις πρωί και απόγευμα. Εντάξει, μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά.
14: Καιρικές συνθήκες εκεί?
15: Εντάξει, είναι ζέστη, αλλά όχι, δεν συγκρίνεται με τη ζέστη της Κύπρου. Μπορεί να είναι 23, 24, 25 βαθμοί Κελσίου.
14: Μάλιστα, ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, συμμετέχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές εκεί στο κανονικό πρόγραμμα? Κάποιους περιμένετε στη συνέχεια? Τον Καλούλου πότε τον περιμένετε να έρθει αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του?
15: Εντάξει, όσοι είναι εκεί συμμετέχουν, σύνολο 26 ποδοσφαιριστές. Βεβαίως υπάρχουν αρκετοί παίκτες οι οποίοι ακόμη δεν έχουν ενσωματωθεί, όπως είναι οι τρεις που είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Ο Κορέια, ο Χαραλάμπους και ο Γιασίν Μπουράν. Και επίσης δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν κάποια θέματα με την βίζα τους, ο Μαρτίνοφ και ο Σαρφό, οι οποίοι θα ενσωματωθούν όσο δυνατόν πιο σύντομα γίνεται στην αποστολή. Από εκεί πέρα, όσον αφορά στον Καλούλου, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι τελείωσε τις υποχρεώσεις του χθες το χθες, οπότε θα πρέπει να πάρει λίγες μέρες άδεια και να ξεκουραστεί και να έρθει να βρει την ομάδα κατά πάσα πιθανότητα στην Πολωνία.
14: Ναι. Πες μου, επειδή είχε λεχθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα και τα λοιπά, διευκρινιστικά σε ρωτώ, ο Γκομής συμμετέχει ή όχι στην προετοιμασία?
15: Όχι, ο Γκομής δεν συμμετέχει στην προετοιμασία.
14: Ναι. Αλλά ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, από τη στιγμή που δεν έχει ανακοινωθεί οτιδήποτε, σημαίνει ότι δεν έχει βρεθεί και λύση για τη λύση του συμβολαίου του, ναι?
15: Ναι, από τη στιγμή που δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, όχι, αν υπήρχε οποιαδήποτε εξέλιξη, τότε θα υπήρχε ανακοινωθεί.
14: Ναι, μάλιστα. Επίσης ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, υπάρχουν τρεις τερματοφύλακες εκεί. Είναι ο Ζάντρο, ο Βανά και ο Φοδέριχαμ. Συνεχίζουν και οι τρεις.
15: Ο Φοδέριχαμ είναι επίσης εκτός μια άδεια της διοίκησης. Είναι τέσσερις, έχουν πάει, είναι και ο Πισίας.
14: Ναι.
15: Είναι ο Ζάντρο, ο Βανά, ο Πισίας και ένας μικρός από τις Ακαδημίες.
14: Μάλιστα. Άρα είναι αντιληπτόν ότι είναι εκτός πλάνων, όπως λέμε, και θα δείτε να βρείτε τον τρόπο να λυθεί συνεργασία, σωστό?
15: Εντάξει, διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα μας για ακόμη ένα χρόνο, όμως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν και αυτό.
14: Ναι. Μάλιστα. Τώρα πόσες μέρες ακόμη θα μείνετε στη Λετωνία και ακριβώς έτσι κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες και πότε είναι το πρώτο σας φιλικό, Κώστα?
15: Εντάξει, το πρώτο φιλικό θα γίνει στις 11 του Ιούλη. 11 του Ιούλη, και θα ουσιαστικά με αυτό θα ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο προετοιμασίας στη Λετωνία. Ακολούθως θα δοθεί 2-3 μέρες άδεια στους ποδοσφαιριστές και το δεύτερο στάδιο θα ξεκινήσει στις 15 του μήνα από την Πολωνία.
14: Ναι. Ενώ θα παραμείνει αποστολή στη Λετωνία και από εκεί θα πάει η Πολωνία, έτσι είναι?
15: Εντάξει, θα δοθεί 2-3 μέρες άδεια στους ποδοσφαιριστές. Αυτοί που θέλουν να πάνε ή είναι από γειτονικές χώρες και θέλουν να πάνε σπίτι τους, το θέμα είναι ότι στις 14 το βράδυ πρέπει να είναι στο ξενοδοχείο στην Πολωνία. Διαφορετικά, κάποιοι που θέλουν να πάνε να ξεκουραστούν 1-2 μέρες στην Πολωνία, δεν θα το κάνουν εκεί.
14: Μάλιστα. Και έχουν διευθετηθεί ήδη κάποια φιλικά ή ακόμη σε σχέση με την μετάβαση ενός στην Πολωνία?
15: Εντάξει, κάποια φιλικά έχουν διευθετηθεί, κάποια άλλα έχουν συμφωνηθεί προχωρικά, αλλά περιμένουμε να τα έχουμε και γράφος τη συμφωνία για να τα ανακοινώσουμε όλα μαζί. Τέλεια, το δεδομένο είναι ότι θα παίξουμε 4 φιλικά παιχνίδια στην Πολωνία, 3 στην Αυστρία. Η ένταση αυτών των φιλικών αγώνων και ο βαθμός δυσκολίας θεωρώ ότι θα είναι κλιμακωτός, αν και και τα παιχνίδια στην Πολωνία εκτιμώ ότι θα είναι δυνατά. Αλλά είναι φιλικά που χρειάζεται η ομάδα, πόσο μάλλον μια ομάδα όπως τη δική μας που θα είναι νέα ομάδα και με αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές και νεαρούς, οπότε είναι καλό να δοθούν αυτά τα πολλά και δυνατά φιλικά.
14: Ναι, μάλιστα. Έχω διαβάσει για τον Μπουράν Κώστα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Έχετε κάποια ενημέρωση εσείς ή πρόταση?
15: Εντάξει, έχουμε πληροφορηθεί. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι το επίσημο, Στέλλα, αλλά για τον ποδοσφαιριστή έχουν επιδείξει ομάδες από δύο διαφορετικές χώρες.
14: Μάλιστα. Άρα, προτάσεις από δύο ομάδες για τον Μπουράν.
15: Δεν είναι με τη μορφή της επίσημης πρότασης, ναι. Όμως έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον.
14: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ο Άρης έχει ικανοποιηθεί από αυτά που έχει ακούσει, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει ή υπάρχει διαφορά?
15: Είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Μπορεί να είμαστε και κοντά, μπορεί να είμαστε και μακριά. Ξέρεις πώς πάνε αυτά τα πράγματα.
14: Ναι.
15: Θα δούμε πώς θα εξελίξει. Ναι.
14: Μα αν δεν κάνω λάθος, είχα διαβάσει και για τον Μουσούντα ότι έχει πρόταση, είναι ότι θα φύγει. Αν μπορείς να μας πεις.
15: Ναι, και ο Μουσούντα υπάρχει ενδιαφέρον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και για τον Άλεξ Μουσούντα. Για την ώρα δεν υπάρχει ούτε στην περίπτωση του κάτι το οριστικό.
14: Ναι. Μάλιστα. Προκύπτουν πολλές αποχωρήσεις. Θα δούμε ναι, ένα εντελώς ανανεωμένο Άρη.
15: Ναι. Ακριβώς, αλλά απ' την άλλη θέλω να πω ότι δεν είναι αποχωρήσεις που προκύπτουν ή που ξαφνιάζουν όλους όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα.
14: Ναι.
15: Είναι αποχωρήσεις βάσει σχεδιασμού.
14: Ναι. Είναι και καλοί ποδοσφαιριστές. Δεν σημαίνει ότι για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον άλλων ομάδων, σημαίνει ότι
15: είναι καλοί παίχτες. Εννοείται ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι στο πλάνο που θέλουμε να χτίσουμε, δεν είναι καλοί ποδοσφαιριστές.
14: Ναι.
15: Άλλωστε κάποιους από αυτούς τους έχουμε πουλήσει και μάλιστα με πολύ υψηλό αντίτιμο. Αλλά το θέμα είναι ότι το πλάνο που χτίζουμε, η ομάδα που χτίζουμε, έχει να κάνει κυρίως με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και αρκετές αποχωρήσεις.
14: Ναι. Μάλιστα. Θα σε ρωτούσα αν μπορείς να μας πεις και για προσθέσεις στο ρόστερ, δηλαδή θα πρέπει να γίνουν αρκετές μεταγραφές, δεν είναι, μέχρι στιγμής είναι τρία τα νέα αποκτήματα?
15: Ναι, είναι τρεις, είναι ο Μαρτίνοφ, ο Σέζαρ και ο Σαχίτ Ελαλάτσι.
14: Μάλιστα, και να περιμένουμε πόσες μεταγραφές ακόμη?
15: Εντάξει, δεν ξέρω να σου πω συγκεκριμένο αριθμό, Στέλλα, όμως θα υπάρξουν σίγουρα αρκετές προσθήκες. Επίσης, πρέπει να πω ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήταν δανεικοί σε άλλες ομάδες αξιολογούνται και κατά πάσα πιθανότητα κάποιοι εξ αυτών θα παραμείνουν στην ομάδα.
14: Ναι.
15: Είναι όλα αλληλένδετα, Στέλλα. Δηλαδή, αν μείνουν, για παράδειγμα, δύο μέση, θα πάρεις. Θα πάρεις μικρότερο αριθμό μέσων ή μπορεί να μην πάρεις. Είναι όλα αλληλένδετα. Αλλά, απ' την άλλη, γι' αυτό και ξεκινήσαμε νωρίς. Δηλαδή, πολύ πιο νωρίς σε σχέση με τις ομάδες που δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, για να έχουμε αυτό το περιθώριο χρόνου. Και για να αξιολογήσουμε τους υφιστάμενους ποδοσφαιριστές και για να μην έχουμε την μεγάλη πίεση του χρόνου για την απόκτηση των νεοφερμένων, γιατί θυμίζω ότι είναι ένα πράγμα να ψάχνεις να βρίσκεις έμπειρους ποδοσφαιριστές 27, 28, 29 που έχουν να επιδείξουν πράγματα και να μπορείς να κρίνεις με μεγαλύτερη ασφάλεια να το δεις έτσι, και είναι διαφορετικό να ψάχνεις νεαρούς ποδοσφαιριστές που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα και η επιλογή πρέπει να είναι πολύ πιο εντελεχής και πολύ πιο προσεκτική για να μην, για να αποφύγουμε όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται τα λάθη.
14: Μάλιστα. Θα κινηθείτε πάνω στο πλαίσιο που έχουμε σχολιάσει αρκετές φορές, έτσι,
15: ναι.
14: Με πιο νεαρούς, εξελίξιμους κτλ. Αποκλείεται δηλαδή το ενδεχόμενο να γίνει έτσι μια κίνηση λίγο πιο εντυπωσιακή, ας πούμε?
15: Εντάξει, αποκλείεται, είναι πολύ βαριά κουβέντα στο ποδόσφαιρο, αλλά...
14: Επειδή το έχει πράξει στις προηγούμενες περιόδους ο Άρης, γι' αυτό λέω. Τώρα θα μου πεις, ήταν και διαφορετικές οι συνθήκες.
15: Ναι, κάθε αγωνιστική περίοδος είναι διαφορετική. Το πλάνο πλέον, είπαμε ότι έχει διαφοροποιηθεί σε νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Οι έμπειροι παίκτες είναι αυτοί που ήδη βρίσκονται στην ομάδα και αγωνίζονται κυρίως στην αμυντική γραμμή. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν μπορεί να είσαι απόλυτος, όμως θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κάνουμε κίνηση εντυπωσιασμού. Η κίνηση είναι μεγάλο όνομα, όπως το θέτεις.
14: Μάλιστα, ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας είναι ο Μιχάλης Ξενοφόντος, εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας 29 Μαΐου. Σε χαιρετώ και σένα, Μιχάλη. Καλημέρα.
16: Καλημέρα, Στελά.
14: Μάλιστα. Πώς προχωρεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός?

0: Για ποδοσφαιριστές τώρα ανακοινώσαμε, έχουμε προχωρήσει με την αποκτήση τερματοφύλακα του Στέφαν Γιωβάνοβιτς, Σέρβος τερματοφύλακας, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ελλάδα.
1: Αυτός ήρθε για, για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα,
0: Σωστά, σωστά.
1: Μάλιστα. Και κάποιους άλλους Κυπρίους, συν τον Γκαρσία, από ό,τι θυμάμαι.
0: Σωστά, έχουμε την επιστροφή του Φακούντο, νομίζω είναι γνώριμος σε αρκετόν κόσμο με τις εμφανίσεις που έκανε με την ομάδα μας στην πρώτη κατηγορία. Στην
1: ναι, και ήταν και επιτυχημένη η παρουσία του.
0: Σωστά, σωστά. Ελπίζουμε ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα και θα βοηθήσει την ομάδα σε αυτό το δύσκολο έργο που θα έχει φέτος. Οπότε σιγά σιγά έτσι προσπαθεί η ομάδα να ολοκληρώσει το ρόστερ. Σίγουρα δεν θα γίνουν βιαστικές κινήσεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο με το budget μας, όπως έχουμε ξαναπεί. Θα περιμένουμε να έρθουν οι κατάλληλες επιλογές και ίσως και οι συνθήκες για μερικούς παίχτες. Σίγουρα θα προχωρήσουμε με την αποκτήση κεντρικού αμυντικού, εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις. Σύντομα ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή για να έρθει ο παίχτης και στην προετοιμασία.
1: Ναι. Υπάρχει κάτι απόψη, είναι μια προχωρημένη περίπτωση για αυτό που λες.
0: Όχι μια συγκεκριμένη, απλά είναι μια θέση έτσι που πρέπει να γίνει μια μεταγραφή οπωσδήποτε. Υπάρχουν κάποιες επιλογές τις οποίες εξετάζει ο προπονητής μαζί με το τεχνικό επιτελείο και γι' αυτό και ευελπιστώ ότι σύντομα θα προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Τώρα την Τρίτη έχουμε την ανοιχτή προπόνηση.
1: Ναι, θα σε ρωτούσα γιατί υπήρχε και μια αλλαγή. Ναι.
0: Σωστά, θα γίνει στο περιφερειακό στάδιο Αναγιών Δευτέρας Ψυχολόγου στις 7.30 και όχι στην Περιστέρωνα όπως είχαμε ανακοινώσει πρώτα.
1: Ναι, για ποιο λόγο έγινε αυτή η αλλαγή?
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε σε το συγκεκριμένα το λόγο. Απλά βολεύει καλύτερα την ομάδα να γίνει αυτή η ανοιχτή προπόνηση, να μην γίνει στην Περιστέρωνα. Οπότε δεν έχουμε ενημερώσει τον κόσμο, το ενημερώνουμε και από εδώ όσοι μπορεί να μην το είδα στα social media μας.
1: Πες μας ξανά το γήπεδο, Μιχάλη μου.
0: Είναι το περιφερειακό στάδιο Αναγιών Δευτεράς Ψυχολόγου.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει στις 7.30 ώρα.
1: Περιοχή που είναι και το προπονητικό σας κάπου εκεί.
0: Ναι. Σωστά. Περιμένουμε όλο τον κόσμο μας να έρθει, έχουμε και καινούριους παίχτες, να δουν ότι η παρουσία του κόσμου μας είναι δυνατή και είναι και σημαντική για τη φετινή χρονιά. Επιστρέφει η θύρα 9 στα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας. Θέλουμε έτσι να δημιουργηθεί ένα ωραίο κλίμα και για τους παίχτες που ήρθαν τώρα και δεν το έχουν ζήσει. Για να ξεκινήσει έτσι ωραία η προετοιμασία.
1: Θα είναι το κάτι διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν που ήταν πρώτη κατηγορία.
0: Σίγουρα.
1: Τα σεζόν πώς πάνε, έχουν κυκλοφορήσει έτσι?
0: Έχουν κυκλοφορήσει, σωστά. Εντάξει, δεν είμαστε στους αριθμούς που θα θέλαμε, αλλά είναι αναμενόμενο. Νομίζω ότι γενικά οι Κύπροι δεν είμαστε πολύ έτσι του online, ειδικά τουλάχιστον η δική μας οπαδία από τα δεδομένα που έχουμε όλες αυτές τις χρονιές. Θεωρούμε ότι και στην πρώτη προπόνηση και στη συνέχεια με κάποιες εκδηλώσεις που θα κάνουμε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί κατακόρυφα. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος μας θέλει, θέλει να πάει να αγοράσει το διαρκείας του στο γήπεδο σε κάποια εκδήλωση της ομάδας, στην πρώτη προπόνηση. Είχαμε πουλήσει και στη συνέλευση που κάναμε. Τώρα διαδικτυακά είναι αλήθεια ότι είναι μια διαδικασία έτσι. Πρέπει να πεις να βάλεις τους κωδικούς σου στη σελίδα μας, να βάλεις τις κάρτες σου. Νομίζω, δεν ξέρω για τις άλλες ομάδες, αλλά θεωρώ ότι οι Κύπροι ακόμη δεν έχουμε εγκλιματιστεί πλήρες σε αυτό. Θέλουμε λίγο να πάμε, να μιλήσουμε, να μάθουμε τα νέα από κοντά.
1: Μάλιστα. Ναι, πιο παραδοσιακού τύπου κατάσταση.
0: Ναι. Και αυτό συμβαίνει όλα τα 8 χρόνια ζωής μας. Δεν είχαμε και τα 8 online, αλλά βλέπουμε ότι ο κόσμος, ας πούμε, θέλει να έρθει να γραφτεί μέλος και να πάρει το διαρκείας του από κοντά.

0: Ναι. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν εξελίξεις και στα μεταγραφικά. Αρχίζει, όπως είπες, και η προετοιμασία. Για το θέμα με, με την Αρχέρ μου εκεί, αν μπορείς να μας ενημερώσεις.
1: Με την Αρχέρ μου, όπως είχαμε πει στην ανακοίνωση, έγινε η αποπληρωμή των φόρων και των μεταβιβαστικών και έχει προχωρήσει το ακίνητο σε πλήρη κατοχή στο σωματείο.
0: Ναι. Μάλιστα, και θα γίνουν διεργασίες.
1: Σωστά, έπρεπε να γίνει πρώτα αυτό το βήμα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε με σχετικές μελέτες που πρέπει να γίνουν και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει και έναν κόστος για να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν βασικό να γνωρίζουμε ότι όταν θα ξεκινήσουμε κάτι θα έχουμε και τα χρήματα για να το προχωρήσουμε. Γι' αυτό έγινε και στη Γενική Συνέλευση η συζήτηση και παρθήκαν αποφάσεις για το budget της χρονιάς, για το πώς θα προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα τα χρήματα που διαθέτει το σωματείο και πώς θα επενδυθούν. Έχουν γίνει ήδη και στο προπονητικό επενδύσεις και θα γίνουν και άλλες. Εξετάζουμε, προσπαθούμε τώρα να δούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε να χτίσουμε για το μέλλον.
0: Πες μου, θα στηριχθείτε αρκετά και φέτος σε Κύπριους ή θα εξαντλήσετε και τον αριθμό των ξένων που δικαιούστε?
1: Τώρα αυτή η ερώτηση, το τι θέλει το σωματείο, ανέκαθεν, νομίζω όλοι το βλέπουν ότι η πρώτη μας επιλογή πάντα ήταν και θα είναι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής. Στην πρώτη μας χρονιά είναι αλήθεια ότι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να στελεχώσουμε την ομάδα με Κύπριους ποδοσφαιριστές. Στην πρώτη μας χρονιά, στην πρώτη κατηγορία εννοώ.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε φέτος, προσπαθούμε, είμαστε πάλι σε αυτό το μονοπάτι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάρουμε επιλογές που θεωρούμε ότι δεν μπορούν να μας βοηθήσουν απλά για να πάρουμε Κύπριους παίχτες και δεν θα πάρουμε ξένους. Η πρώτη μας επιλογή ήταν...
0: Είναι συνδυασμός, όπως καταλαβαίνω.
1: Σωστά, είναι οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Αλλά τώρα από εκεί πέρα, αν οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα, που θεωρούμε ότι μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν την ομάδα, δεν καλύπτονται οικονομικά, για παράδειγμα, από την πορεία προσφέρει αυτή τη στιγμή το σωματείο.
0: Ναι.
1: Ή δεν έρχονται για δικούς τους προσωπικούς άλλους λόγους. Αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς πρέπει να φτιάξουμε το ρόστερ. Αναγκαστικά θα προχωρήσουμε με κινήσεις με ξένους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλών υπόλοιπων να ευχηθώ. Αυτά από τον Μιχάλη Ξενοφόντο, εκπρόσωπο ρήπου της ομόνοιας 29 Μαΐου. Πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Λουί Νικολάου. Διαφημιστικά και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ από ΕΛ.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Τελειά ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Εντό τη εβδομάδα αναμένουν στην ΠΑΦ την απάντηση του Λούκα Σεν, όπως σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας Χάρης Θεοχάρους. Σε ό,τι αφορά τον τραυματισμό του Κυριακίδη, είπε: είναι ό,τι χειρότερο να τραυματίζεται κάποιος σε αυτή την περίοδο. Ο Κυριακίδης αξιολογείται από την ιατρική ομάδα της ΠΑΦ και θα γνωρίζουμε πολύ σύντομα περισσότερα. Είναι πολύ δυσάρεστο. Τέλος, σημείωσε ότι είναι καθαρά απόφαση των προπονητών αν θέλουν να ενισχυθεί η ομάδα στον Άσο περαιτέρω. Επίσης, είπε πως δεν υπάρχει επίσημη πρόταση για τους Ντράκοβιτς και Σούνιτς, ενώ περιμένουν και την απάντηση του Πουλούλου σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Το πρώτο φιλικό επί Αυστριακού εδάφου θα δώσει σήμερα η Πάφος, θα αντιμετωπίσει την Κρακόβια. Στις 5.000 διαρκείας έφτασε ο αριθμός προπόλησης από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Έφτασε χθες στην Κύπρο για λογαριασμό των γαλαζοκιτρίνων Δημήτρης Λιμνιός. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν από εργομετρικά αυτές τις μέρες και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα μπει στο πρόγραμμα προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπαδόπουλου. Για να ανακοινώσω την πρόσληψη του Σέρβου τεχνικού Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιες εργασίας, έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή του Απόλλωνα και όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δώσει 3 φιλικά. Η Σουηδική Μιάλμπι ενδιαφέρεται για τον Γιούσεφ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή. Κατηγοποιούνται στην Ομόνοια οι προσπάθειες για ενίσχυση του ρόστερ σε δεξί μπακ και επιθετικό. Για τον Κουράν υπάρχει ενδιαφέρον, όπως και για τον Μουσούντα, από δύο ομάδες χωρίς να έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση. Εκτός προετοιμασίας είναι οι Φοδέρ, είχαν και εγκομίσει, ανέφερε στον Σπόρ 95 Χρήστος Τιβουτάρη, Κώστας Παπαδόπουλος, και σημείωσε πως ό,τι αποχωρήσεις υπάρξουν θα είναι εντός σχεδιασμού, ενώ τόνισε στην πίστη που υπάρχει στο πλάνο. Επίσης στην Λετωνία συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας, με επιπλέον άδεια είναι ο Καλούλ. Έχει πέσει όλο το βάρος στο τεχνικό επιτελείο για τον σχεδιασμό, ανέφερε στον Sport FM 95 ο χρόνος του της Ομόνιας Κωνσταντίνα Ισμαήλ Μιχάλης Ξενοφόντος, και σημείωσε πως γίνεται προσπάθεια για ολοκλήρωση του ρόστερ με περιορισμένο budget, ενώ ανέφερε πως ολοκληρώνονται τα εργομετρικά και ξεκινάει η προετοιμασία την Δευτέρα. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλοξενεί στις 8 απόψεις του Σπύρος Κυπριανού την αντίστοιχη της Κροατίας στο πλαίσιο των αγώνων του 5ου ομίλου για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η δράση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται σήμερα με τον αγώνα Αίγυπτος εναντίον Αυστραλίας στις 9. Στη μία τα ξημερώματα, Αργεντινή και το Πράσινο Ακροτήρι θα συναντήθουν, ενώ 4:30 το πρωί Κολομβία Γκανά. Του Ολυμπιακού νεαρός Μπάλσα Πόποβιτς, ο Σέρβος τερματοφύλακας, βρισκόταν στην Αθήνα και υπέγραψε και ανακοινώθηκε. Στη Βιλερμπάν αναμένει να συνεχίσει την καριέρα του Πάτι Μιλς, καθώς όπως αναφέρει η Telesport, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα. Αυτή την ενημέρωση σας σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα. Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
10: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
13: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
14: Με τρουμαντίστροφα για το 38ο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τρεις μέρες, 6 συναυλίες στην κεντρική σκηνή. 8 Ιουλίου, την κεντρική σκηνή ανοίγει η Μύρτο Βασιλείου. Ακολουθεί συναυλία με τους Πικ Σλακς. 9 Ιουλίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τη βραδιά ανοίγει ο Δημήτρης Μεσημέρης. 10 Ιουλίου, ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Προηγούνται οι Φιούς. Προβόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 2276-6459.
15: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails, μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
16: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
17: Με τρεις αγώνες ολοκληρώνεται η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Στην τηλεόραση Σίγμα στις 9 το βράδυ. Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Και στις 4:30 ξημερώματα, Κολομβία Γκάνα.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Να θυμίσω ότι ο Sport FM και τον Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και για το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διεκδικείτε αυτή την υποτροφία στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Πάμε να δώσουμε συνέχεια, όπως έχουμε πει, με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου, ο Νεκτάριος Πεδεβίνος. Σε χαιρετώ, Νεκτάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, και εσένα και Σόκρατες.
0: Μάλιστα, μπαίνει και το ΑΠΟΕΛ σιγά σιγά σε ρυθμούς προετοιμασίας. Έχετε τις εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις τώρα και από εβδομάδα οι προπονήσεις.
1: Ναι, από αύριο ουσιαστικά. Σήμερα είναι η ειδοποίηση προς τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν εξασφαλίσει οποιαδήποτε μορφής άδεια, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα σωματωθούν αύριο ή μεθαύριο. Έχει εκπονηθεί πρόγραμμα σε σχέση με την επιστροφή όλων των ποδοσφαιριστών. Είναι όμως το πρόγραμμα σε σχέση με τον μεγαλύτερο όγκο των ποδοσφαιριστών να ξεκινήσει αύριο με τις εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και οι πρώτες έτσι προπονήσεις ξεμουδιάσματος, όπως αντιλαμβάνεσαι, από τις 6 του μήνα, από την ερχόμενη Δευτέρα, και θα έχουμε συνεχώς ποδοσφαιριστές που θα ενσωματώνονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Να πούμε κάτι για τα νέα σας αποκτήματα και το σκεπτικό. Βασικά είναι ο Λιμνιός, έχετε πάρει επίσης και τον Αγγελόπουλο, έχουν ανακοινωθεί και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές, σύν την ανανέωση που έχει προκύψει τις προηγούμενες μέρες με τον Μαντσίνη.
1: Ναι, είναι τρεις ποδοσφαιριστές που οι υπεύθυνοι έχουν κρίνει ότι μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικές προσθήκες. Ο στόχος της ομάδας σε σχέση με τον προγραμματισμό είναι ότι ψάχνουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι στοχευμένα θα έρθουν να συμπληρώσουν θέσεις στο ρόστερ που είναι κενές και που χρειάζονται έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν ισορροπία στο ρόστερ της ομάδας. Γιατί κακά τα ψέματα, πέρσι είχαμε με βάση και την αξιολόγηση, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στη χρονιά ελλείψεις στην ισορροπία, και είναι αυτός ο στόχος. Συν το γενικότερο πλαίσιο, που σας το λέω ότι αυτό είναι που ισχύει, ότι ο στόχος σε σχέση με τον προγραμματισμό της ομάδας δεν είναι να γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές. Ο στόχος είναι κυρίως, πέραν από τις μεταγραφές που θα γίνουν, που θα είναι αριθμητικά λιγότερες από την αποφόρτιση του ρόστερ, να είναι προσθήκες και ανανεώσεις ή επεκτάσεις συμβολέων με πάρα πολύ συγκεκριμένο προσανατολισμό που τον γνωρίζετε και τον έχουμε μπει πάρα πολλές φορές, η ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου, ποδοσφαιριστές που ταιριάζουν στο πλάνο του προπονητή και στην αγωνιστική του φιλοσοφία, και μια εντεκάδα η οποία να είναι πάρα πολύ καλή από την άποψη του αγωνιστικού επίπεδου για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του ΑΠΟΕΛ.
0: Μάλιστα. Λιμνιός και Μαντσίνη αγωνίζονται στη δεξιά πλευρά. Σε ρωτώ περισσότερο για τον Ελλαδίτη και αν προορίζεται κυρίως για δεξί μπακ ή θα παίζει και αυτός δεξιά στην επίθεση, για παράδειγμα.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι ό,τι είπα εγώ δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Απλά να αναφέρω ότι για αυτά τα ερωτήματα, Στέλλα, αρμόδιος να απαντήσει είναι ο προπονητής και θα δώσουμε την ευκαιρία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ρωτήσουν τον προπονητή για όλα όσα αφορούν σε σκέψεις του για τον προγραμματισμό, αλλά και τον κύριο Βρίζα. Θα προγραμματίσουμε μια παρουσίαση το 2 μέσα στην επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία λόγω και των συμβατικών υποχρεώσεων τον Ιούνιο να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Άρα όλα αυτά τα ερωτήματα, οι σκέψεις, οι προθέσεις, ακόμα και η λογική πίσω από την απόκτηση του κάθε ποδοσφαιριστή, την ανανέωση του κάθε ποδοσφαιριστή, μπορούν να εξηγηθούν από τους αρμόδιους, που θα είναι ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Βρίστας.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχει φύγει ο Αντωνίου από το κέντρο.
1: Απλά για να το ξεκαθαρίσω, ναι, δεν είναι θέμα υπεκφύγησης της απάντησης.
0: Όχι, γιατί όχι, το έχω αντιληφθεί.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν παίρνεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν την ικανότητα και την ποιότητα να αγωνίζονται σε πέραν από μία θέση με ακριβώς το ίδιο επίπεδο, αντιλαμβάνεσαι ότι ένας προπονητής θα σου απαντήσει όταν θέλω να τον βάλω να παίξει δεξί μπακ, θα παίξει δεξί μπακ, άμα θέλω να τον βάλω να παίξει winger, θα παίξει winger. Το ζητούμενο είναι ποια είναι η βασική του θέση, θα έλεγα εγώ, και σε αυτόν αρμόδιος είναι ο κύριος Παπαδόπουλος για να απαντήσει. Ναι.
0: Μάλιστα, θα έλεγα για τη μεταγραφή του Αγγελόπουλου, σε συνδυασμό ότι έχει φύγει ένας Κύπριος που ήταν εκεί, ο Αντωνίου, έχετε πάρει κάποιον άλλο σε αυτό το πλαίσιο και για την ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου. Δεν είναι αυτή η κίνηση?
1: Αυτό είναι μια δεδηλωμένη φιλοσοφία, και να υπενθυμίσω ότι το κυπριακό στοιχείο όποτε ήταν ενισχυμένο στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, τότε και ο ΑΠΟΕΛ πετύχαινε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, και είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε τα τελευταία 5 χρόνια, θα έλεγα. Και μάλιστα πολλές φορές αναγκαζόμασταν να παίζουμε ακόμη και χωρίς έναν Κύπριο στην ενδεκάδα. Πέρσι αυτό έγινε ως μια στρατηγική να μην συμβεί, και νομίζω ότι σε ελάχιστα παιχνίδια παίξαμε χωρίς Κύπριο, και αυτό λόγω τραυματισμών που υπήρξαν. Είτε ο Λαΐφης, είτε ο Πκέρος, είτε ο Κούτσακος, ακόμα και ο Παναγιώτης όταν είχε έρθει πίσω και ξεκινούσε στην ενδεκάδα, ο Κωνσταντίνος, ο Πουσαϊτίδης, μιλάω για ποδοσφαιριστές οι οποίοι εκκινούσαν στη βασική ενδεκάδα, και θέλουμε αυτό το πράγμα να το παγιώσουμε. Και ο Νικόλας ο Αγγελόπουλος, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα νεαρό μεν παιδί, 22 μόλις ετών, αλλά επίσης με πάρα πολλά παιχνίδια σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχουν διαθεθεί αρκετές ομάδες για να τον προσθέσουν στο ψυχοδυναμικό τους. Είναι ευτύχημα ότι ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να φέρει αυτόν τον ποδοσφαιριστή, γιατί είναι πολύ υποσχόμενος, αλλά την ίδια ώρα είναι και μια μεγάλη πρόκληση και για τον ίδιο τον παίχτη. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο ΑΠΟΕΛ αποτελεί πάντα προορισμό για οποιοδήποτε Κύπριο ποδοσφαιριστή θέλει να παίξει σε μια ομάδα όπως ΑΠΟΕΛ, και θεωρούμε ότι θα είναι μια επένδυση αυτή που έχει γίνει, γιατί ναι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε κλείσει και σε βάθος τετραετίας, ναι, για να δούμε έναν παίχτη να αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω για τον Μάιερ, εάν και εφόσον έχετε πάρει κάποια απάντηση, ή τι γίνεται με αυτό το θέμα.
1: Ναι, εντάξει, επειδή μιλήσαμε για τους δύο, αν μου επιτρέπεις να πω εντάχει και για τον Ντάνιελ, ότι είναι ένας από τους παίχτες του περσινού ρόστερ που ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του, αλλά ήταν ένας παίχτης που έδειξε στον πολύ λίγο χρόνο που είχε στην ομάδα, γιατί δεν ήταν από την αρχή της σεζόν, και την ποιότητα του, αλλά και κυρίως θα έλεγα το πόσο έχει δέσει μαζί με το γενικότερο οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε δηλώσει από την αρχή ότι θα τον ενδιέφερε πάρα πολύ να μείνει στον ΑΠΟΕΛ. Αντιλαμβάνεστε ότι σε συνδυασμό και με την θέληση της ίδιας της ομάδας, λόγω και της ποιότητας του ποδοσφαιριστή, η επιθυμία ήταν κοινή. Ό,τι και αν ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα για το ενδιαφέρον, το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν άλλες ομάδες για να αποκτήσουν τον Μαντσίνη, αυτός έμεινε σταθερός στην θέση του και κρατούσε συνεχώς επικοινωνία μαζί με τον ΑΠΟΕΛ, και καταφέραμε έτσι να βρούμε και την κοινή συνισταμένη για να μπορέσει να επεκτείνει το συμβόλαιο.
0: Ναι. Μάλιστα, για τον Μάιερ, είχα ρωτήσει. Ναι. Αν και εφόσον πήρατε κάποια απάντηση, εννοώ αν θα συνεχίσει στην ομάδα, πού βρίσκεται το θέμα.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια προσέγγιση σε σχέση με κάποιους ποδοσφαιριστές που είχαν συμβόλαια, αλλά την ίδια ώρα η προσέγγιση είναι σταθερή από πλευράς του ΑΠΟΕΛ για το πού μπορεί να πάει, ποιοι είναι οι στόχοι του και ποιες οι προτεραιότητες του. Ο Μαξ και ο ΑΠΟΕΛ έχουν μια επικοινωνία ξεκάθαρη, γνωρίζει ακριβώς ο ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν διατηρούμε αυτή τη στιγμή συμβόλαιο, δεν μπορώ να μιλήσω για τον Μαξ και για το τι θα γίνει. Έχουμε προτεραιότητες, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον μεταγραφικό προγραμματισμό. Έγιναν οι τρεις προηγούμενες κινήσεις οι οποίες έχουμε αναφέρει και ο στόχος είναι να γίνουν ακόμα οι δύο σε σχέση με την προτεραιότητα, δηλαδή με ποδοσφαιριστές που ο στόχος του προπονητή είναι να είναι ενδεκαδάτη και είναι πάνω σε αυτό που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Για ποιες θέσεις μιλάμε τώρα?
1: Είναι για τη θέση καθαρά ενός επιτελικού μέσου και ενός κεντρικού επιθετικού.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο Μέουρερ ήταν δανεικός, έχει αποχωρήσει, σωστό?
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Ο Μέουρερ, για τον Μέουρερ.
1: Ναι, ο Μέουρερ
0: ήταν δανεικός, έχει αποχωρήσει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Επίσης με ρωτούν εδώ για τον Ντάλσιον, είναι εκτός πλάνων.
1: Τον Ντάλσιον.
0: Ναι. Ή ανανέωσε με χαμηλές απολαβές, λέει ένας φίλος, ή θα φύγει.
1: Ο Ντάλσιον διατηρεί συμβόλαιο με τον Απόελ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει θέμα να ανανεώσεις ή ότι τέλειωσε το συμβόλαιο του.
0: Ναι.
1: Μήπως εννοεί τον Νανού.
0: Όχι, Ντάλσιον μου γράφει. Όχι, Νανού.
1: Ναι, πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ναι.
1: Όχι, ο Ντάλσιον είναι κανονικά από σου, εσείς το Απόελ.
0: Mm-hmm. Ναι. Ο Νανού δεν έχει συμβόλαιο, δεν είναι?
1: Ο Νανού ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Επίσης, τελευταίως είχε γραφτεί για τον Μαϊόλη κάτι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια ομάδα ή δεν προέκυψε οτιδήποτε?
1: Σε εμάς δεν έχει αναφερθεί τίποτα πάντως. Ο Μαϊόλη είναι επίσης πως συστόπουε.
0: Μάλιστα. Με την περίπτωση του Ελλαδίδη του Παναγίδη, Νεκτάριε, έχει προχωρήσει αυτό το θέμα, θα προχωρήσει?
1: Στέλνα, συγγνώμη που θα σου απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν γνωρίζω ότι υπάρχει μια τέτοια περίπτωση που αυτή τη στιγμή αποτελεί προτεραιότητα για τον ΑΠΟΕΛ. Μόλις σου έχω αναφέρει ποιες είναι οι προτεραιότητες και επίσης έχω αναφέρει ότι το γενικότερο πλάνο της ομάδας είναι να γίνουν λίγες και ουσιαστικές προσθήκες και αποφόρτιση του ρόστερ από ποδοσφαιριστές που ο προπονητής θα κρίνει και αυτόν αντιλαμβάνεσαι ότι θα γίνει μέσα από την αξιολόγηση των προπονήσεων και γενικότερα της ανάλυσης των ποδοσφαιριστών, γιατί δεν θέλουμε να πάμε με ένα ρόστερ 30 ποδοσφαιριστών, θέλουμε να πάμε με ένα ρόστερ 25 ποδοσφαιριστών που να είναι όλοι χρήσιμοι, να είναι όλοι ποδοσφαιριστές που προσφέρουν ουσία και βοήθεια προς το πλάνο του προπονητή και αυτή είναι η γενικότερη φιλοσοφία.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, επειδή έχει γραφτεί το όνομα και έχει πάρει και διαστάσεις με την έννοια ότι έχει αναδημοσιευθεί και εδώ στην Κύπρο, αν θέλετε να σχολιάσετε.
1: Δεν ξέρω για ποιο θα με ρωτήσει.
0: Για τον Τζούρισιτς.
1: Το ναι. με όλον τον σεβασμό, να σας πω ένα πράγμα. Νομίζω ότι και εγώ και εσύ έχουμε, δεν ξέρω πόσα καλοκαίρια ζήσει με τα γραφικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι, εντάξει, δεν το είπα για πολλά, δεν έχουμε ζήσει 40, να πούμε ότι ζήσαμε 20.
0: Προσπάθησε να φτιάξεις.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι είχε καλοκαίρι, θυμάμαι, που ο ΑΠΟΕΛ είχε συνδεθεί με 65 ποδοσφαιριστές.
0: 65.
1: Δεν μπορούμε να...
0: Χάνεις και τον λογαριασμό.
1: Ναι, για τον κάθε ποδοσφαιριστή, ο οποίος κάποιος έγραψε κάτι. Πάμε επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε συγκεκριμένο στόχο στη μια θέση, συγκεκριμένο στόχο στην άλλη θέση. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να συμφωνήσει, μπορεί να μην συμφωνήσει. Πάμε στον επόμενο. Συνεχώς έρχονται νέες περιπτώσεις που προκαλούν ενδιαφέρον. Αλλά δεν έχει καμία ουσία αυτή η συζήτηση. Η μόνη συζήτηση που έχει ουσία είναι ο ποδοσφαιριστής που υπέγραψε στον ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι το κριτήριο σε σχέση με τη δουλειά που γίνεται είναι το τι έχει μέχρι στιγμής καταλήξει, που είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές που έχουμε αναφέρει προηγουμένως, που είναι η επέκταση της συμφωνίας με τον Λαΐφη, που είναι το δέσιμο όλων των νεαρών Κύπριων ποδοσφαιριστών που έχουν αποδείξει ότι αξίζουν να βρίσκονται στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ ή αξίζουν να είναι ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ και κάποιοι από αυτούς πιθανόν μπορούν να πάνε δανεικοί, όπως πήγαν άλλοι απέκτησαν ποδοσφαιρική υπόσταση και επέστρεψαν πίσω για να χτυπούν θέση είτε στην αποστολή είτε στην ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ. Και αυτή είναι η στρατηγική και η φιλοσοφία του ΑΠΟΕΛ.
0: Να. Μάλιστα. Να πάμε στο θέμα των εισιτηρίων διαρκείας. Ανακοινώθηκε ένας νέος αριθμός που έχει σπάσει το ΑΠΟΕΛ, 5.000. Πάρα πολύ ικανοποιητική, έτσι, η κίνηση μέχρι στιγμής.
1: Ναι, κοίτα, αν σας πω ότι πέρσι, την ίδια περίοδο, στην 15η μέρα, είχαμε φτάσει τα 3.000 εισιτήρια. Φέτος, κατά την διανύουμε την 15η μέρα αυτή τη στιγμή, θα ολοκληρωθεί απόψε στις 12, είμαστε στα 5.071 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι έναν ποσοστό σχεδόν του 40% σε αύξηση, που όχι μόνο μας αφήνει ικανοποιημένους, αλλά με μια τεράστια υπόκληση προς την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που δείχνει ο κόσμος σε σχέση και με την προσπάθεια που γίνεται για να στελεχωθεί η ομάδα, αλλά και σε σχέση με τη συμβολικότητα αυτής της αγωνιστικής περίοδου που μπαίνει. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε φορά που ένας σύλλογος φτάνει σε αυτόν τον ορόσημο της συμπλήρωσης 100 χρόνων ζωής, ενός αιώνα ζωής, τότε και όλοι όσοι συμμετέχουν και είχαν την ευλογία συγκυριακά, χρονικά, να είναι παρόντες, είναι τιμή και παράτιμο να γιορτάσουν μαζί με την ομάδα ή να βοηθήσουν την ομάδα, υποστηρίζοντας την τόσο με την παρουσία του στο γήπεδο, όσο και οικονομικά. Γιατί και αυτό το πράγμα το είπαμε, και η διοίκηση ήθελε να είναι απόλυτα συνεπής και στις ειδικές εξαγγελίες που είχε να αναφέρει από την στιγμή της ανάληψης του Χάρη του Φωτίου. Είναι ένας πυλώνας που διατηρείται και που θα συνεχίσει να υπάρχει. Και αναφέρομαι βεβαίως και στην ανακοίνωση που υπήρξε σε σχέση με την ανάλυση της αποπληρωμής των οφειλών από τα έσοδα των πρώτων 4.500 εισιτηρίων διαρκείας. Είναι η πρακτική, που ακολουθεί η διοίκηση, αλλά είναι και η απόδειξη το πόσο σημαντικά είναι τα έσοδα που έρχονται από τα εισιτήρια διαρκείας. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι ικανό να μπορέσει να καλύψει όλα τα προβλήματα, ούτε τα προβλήματα έχουν ουσιαστικά λυθεί, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι την ίδια ώρα είναι μια τεράστια βοήθεια. Είναι μια κομβική βοήθεια τα εισιτήρια διαρκείας και ο κόσμος αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως και τη συμβολικότητα της στιγμής σε σχέση με τα 100 χρόνια, αλλά και τη σημαντικότητα της βοήθειας που δίνει ο κάθε ένας. Γιατί κάθε ένας πιάνει ένα εισιτήριο διαρκείας και δημιουργεί αυτόν τον όγκο των 5.000. Και ευελπιστούμε ότι αυτός ο αριθμός θα μεγαλώσει κατά πολύ.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται σε σχέση με τις επαφές με το επενδυτικό φαν και για την UEFA, αν έχουν προχωρήσει αυτές οι διαδικασίες, σε ποιο σημείο βρίσκονται?
1: Κοίτα, κάθε εβδομάδα θα σου λέω το ίδιο πράγμα. Αν υπάρχει κάτι το ουσιώδες, το οποίο έχει αλλάξει την πορεία των πραγμάτων, τότε θα το ανακοινώνουμε. Και είναι μια δέσμευση η οποία έχει αναφερθεί και στην Γενική Συνέλευση, έχει αναφερθεί και όταν ορίστηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή, έχει αναφερθεί και όταν ανακοινώθηκε και ποιο είναι το επενδυτικό γκρουπ που έχει κάνει την πρόταση προς τον ΑΠΟΕΛ. Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας, οτιδήποτε υπήρξε το οποίο να είναι κομβικό, σημαντικό και ουσιώδες για να το γνωρίζει ο ΑΠΟΕΛ, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, το έχουμε πράξει με επίσημη ανακοίνωση ή με δημόσια τοποθέτηση ή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Άρα δεν έχει υπάρξει κάτι το ουσιώδες μέχρι στιγμής το οποίο να μπορούμε να το αναφέρουμε δημόσια. Αντιλαμβάνεστε και θα επαναλάβω αυτό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η συμφωνία εμπιστευτικότητας συνεχίζει να ισχύει, η σοβαρότητα σε σχέση με την προσέγγιση όλων των μερών συνεχίζει να ισχύει. Υπάρχει ένας επενδυτής και ένα επενδυτικό γκρουπ που επιθυμεί να εφαρμόσει την πρόταση υπάρχει μια πλευρά που είναι ο ΑΒΟΕΛ με όλους τους φορείς του που επιθυμούν να έρθουν σε συμφωνία με τον επενδυτή, και αυτή η προσπάθεια σιγά σιγά σε σχέση με πολλά μέρη που διέπουν αυτή τη συμφωνία διεκπεραιώνεται. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά κατά την πορεία αυτών των τεσσάρων μηνών, όμως την ίδια ώρα χρειάζεται χρόνο και για κάποια άλλα πράγματα. Το επαναλαμβάνω κάθε εβδομάδα. Βγαίνω κάθε Παρασκευή ακριβώς για να μπορώ να μεταφέρω αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη ή να δίνω τα δεδομένα όπως είναι εκείνη την στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτο κλείσουμε, επειδή έχουν έρθει τρία μηνύματα για το συγκεκριμένο παίχτη. Και είναι μια θέση που έχει πει και εσύ προηγουμένως ότι είναι προτεραιότητα, αυτή του Σέντερφορ. Πέδρο Μάρκες, σας ενδιαφέρει?
1: Από ό,τι ξέρω, γνωρίζω, όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε.
1: Αλλά δεν τα γνωρίζω όλα, και την ίδια τώρα και να μας ενδιαφέρει, δεν θα το έλεγα.
0: Εντάξει, μπέρδεψες μας τώρα.
1: Στέλλα, αφού με ρωτάς για ποδοσφαιριστές που δεν έχουν υπογράψει και σου έχω πει, δεν θα μιλήσω για κανένα ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει, μα ο κόσμος ίδιο... διαβάζει, ακούει, μαθαίνει, θέλει να ενημερωθεί.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος την ίδια ώρα, αντιλαμβάνεσαι, αν σου μεταφέρει εσένα στα μηνύματα 10 παίχτες, να με ρωτήσεις και να πιάσουμε και τους 10 παίχτες.
0: Είναι σημαντικός παίχτης αυτός όμως, ενώ θεωρώ ότι ένας παίχτης που ξεχώρισε στο Κυπριακό πρωτάθλημα είναι ελεύθερος, οπότε γι' αυτό.
1: Το ευχάριστο και το μόνο πράγμα που έχω να προσθέσω πάνω σε αυτό που λες είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν υπογράψει συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ, τουλάχιστον όπως το έχω εισπράξει εγώ, είναι ότι ο κόσμος αναγνωρίζει ότι πρόκειται για κινήσεις ουσίας. Άρα με την ίδια λογική ευελπιστούμε ότι θα πιστούν για όλες τις κινήσεις που θα γίνουν.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Μετά το ρεπορτάζ για το ΑΠΟΕΛ θα πάμε τώρα στο διάλειμμα μας να ακούσουμε δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, δήλωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, για να προσθέσει ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί κοινή μας επιδίωξη. Σύγκρουση συμφέροντος προέκυψε για τον Χρήστο Μιλωνόπουλο, τον έναν εκ των 5 ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία. Ψήφισμα αποδοκιμασίας ετοιμάζουν Αμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές για την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να πουλήσει κινητήρες για κατασκευή τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών. Αύξηση κατά 85% σε θανάτους ατόμων 75 ετών και άνω κατά την εβδομάδα του καύσωνα στη Γαλλία. Σήμερα η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 34 βαθμούς στα βόρεια παράλια και στους 30 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.

0: Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
1: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
2: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
1: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82. Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
9: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
10: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Να σας πω ότι την Κυριακή 19 Ιουλίου σας προσκαλούμε στον απόλυτο προορισμό για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου σε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη δράση, γεύση και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Από τις 7.30 ο εξωτερικός χώρος της ΑΜΕΓΑ Εγκομής μετατρέπεται σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ με γιγαντοθόνη, κερκίδες και high tables για να απολαύσουμε μαζί κάθε στιγμή του αγώνα, λες και βρισκόμαστε στην καρδιά του μεγάλου τελικού. Θα έχουμε ζωντανή προβολή, όπως έχω προαναφέρει, του μεγάλου τελικού σε γιγαντοθόνη. Θα υπάρχει φυσικά και πλούσιο φαγητό και ποτά. Θα έχουμε live link με τον Sport FM από τις 7 μέχρι και τις 9 το βράδυ με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή. Θα έχουμε επίσης live pre-game ανάλυση από τον Ανδρέα Βιολάρη και την Μαρία Βασιλιάδου και πολλά άλλα την Κυριακή, υπενθυμίζω και επαναλαμβάνω, 19 Ιουλίου στις 7.30 είσοδος είναι ελεύθερη στον εξωτερικό χώρο της ΑΜΕΓΑ στην Εγκομή. Αυτά. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Ύψων, ο Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Γεια σου Χριστόφορε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα, έχει βρει το νέο της προπονητή η ομάδα του Ύψωνα ή επειδή το λέω είσαστε η τελευταία που εκκρεμεί αυτό το θέμα.
1: Νομίζω ότι αν δεν καλώθω είμαστε τελευταία ομάδα, δεν είναι.
0: Ναι, από στιγμή που έκλεισε και η ανόρθωση πλέον έμεινε η ομάδα του Ύψωνα, ναι.
1: Είμαστε πολύ κοντά, τυπικά έμεινα για τον κύριο Τσικρίσκη να κλείσει κοντά μας, αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες. Απέμειναν μόνο υπογραφές, άρα θεωρούμε ότι θα είναι ο νέος προπονητής.
0: Υπήρξε μια διαφορά από ό,τι καταλαβαίνω, έχει καλυφθεί αυτό το θέμα σε σχέση με το οικονομικό.
1: Δεν καλύφθηκαν όλα,
0: δεν συμφωνήσαμε
1: με τον κύριο Τσικρίς και θα έρθει Κύπρο και θα πιάσει άμεσα δουλειά.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για ένα σημαντικό θέμα για να μπορέσουν να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα. Δεν είναι σε σχέση με τον προγραμματισμό.
1: Ναι, διότι εντάξει, όλα ξεκινούν σχεδόν από τον προπονητή για το θέμα των παιχτών, προετοιμασία. Είναι σίγουρα κάτι που η πιο σημαντική εκκρεμότητα είναι ο προπονητής. Από εκεί και πέρα όλα θα κινήσουμε γοργούς ρυθμούς για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι με την άξη του προαθλήματος. Ευτυχώς καταλήξαμε στον προπονητή αυτό και με αυτό θα ξεκινήσουμε την νέα χρονιά.
0: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έρθουν και κάποιοι συνεργάτες του, βοηθοί του, όσον αφορά στο τεχνικό team, όλα αυτά. Έχετε καταλήξει.
1: Ναι, θα έρθει με την δική του ομάδα και θα έρθουν Κύπρο να συμφωνήσουμε και να ξεκινήσει άμεσα δουλειά.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, έχουν φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ, άρα πάει για πολλές αλλαγές. Δεν είναι η ομάδα εκεί, θα γίνουν και άλλες αφαιρέσεις, θα προσθεθούν οπωσδήποτε και πολλοί ποδοσφαιριστές. Για αυτά τα θέματα, τι μπορείς να μας πεις?
1: Εντάξει, έφυγαν ποδοσφαιριστές σχεδόν διψήφιος αριθμός, καθώς υπήρχαν και ποδοσφαιριστές που ήταν υποσχετικοί στην ομάδα μας, όπως ο Ζάντρο, ο τερματοφύλακας, ο Τιάκο, ο Μπα, ο Αγγέγε, έφυγε ο Κουμωρής, ο Βαγγέλης ο Κυριάκου, πήρε μεταγραφή ο Πάνκοφ στην ΑΕΚ, έφυγαν ποδοσφαιριστές και σίγουρα με τον ερχομό του προπονητή θα έχουμε προσθήκες. Υπολογίζω Στέλνα μου γύρω σε 8-9 προσθήκες. Αντιλαμβάνεστε, είναι και η προετοιμασία, μπορεί να υπάρξουν και εκεί προσαφαιρέσεις ανάλογος και το τι θα δει ο προπονητής. Ο ίδιος θα κρίνει που χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση ή κάποιους παίκτες που ίσως να μην τους χρειαστεί. Και σίγουρα θα αλλάξει κατά το ίμιση το ρόστερ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
0: Ναι. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είναι και ο κύριος Δημοσθένου σε σχέση και σε συνεννόηση πάντα με τον προπονητή για να προχωρήσουν κάποια ζητήματα. Ναι.
1: Ναι, ο κύριος Δημοσθένου, ο οποίος να ξέχει εμπειρία σε αυτήν την θέση που ανέλαβε στην ομάδα μας και ο κύριος Δημοσθένος από την πρώτη μέρα δουλεύει και σε θέματα προετοιμασίας και σε άλλα θέματα που υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να γίνουν. Σε συνεργασία και με τον τεχνικό διευθυντή, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους.
0: Μια διευκρίνηση, είπα προηγουμένως για το τεχνικό team. Ο κύριος Ροσταντής θα συνεχίσει εκεί ή όχι? Ή δεν έχουμε ενημέρωση?
1: Είναι στην πιθανότητα, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, δεν έχω κάποια ενημέρωση ακόμη, Στέλλα. Θα δούμε, ίσως να παραμείνει στην προπονητική ομάδα, ίσως και όχι. Αυτό θα το αποφασίσει και ο πρόεδρος και ο προπονητής. Γι' αυτό δεν έχω κάποια απάντηση σε αυτό το θέμα.
0: Πάνω σε πάνω το χρειάστηκε η ομάδα, ήταν εκεί πέρσι και βοήθησε και σημαντικά, έκτιμο.
1: Ναι, σίγουρα, και στην περσινή χρονιά σε δύο περιπτώσεις που κλήθηκε να αναλάβει ως υπηρεσιακός, νομίζω θα πήγε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχω καμία ενημέρωση αν θα μείνει, αν θα φύγει ο κ. Δροστό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Τσεπάκ και ο Κιντιγιά συνεχίζουν?
1: Ο Τσεπάκ έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα. Ο Κιντιγιά ακόμη δεν αποφασίστηκε αν θα συνεχίσει ή όχι. Αυτό είναι θέμα και του προπονητή. Να θυμίσω ότι ο Κιντιγιά πέρασε ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Έχασε όλη τη χρονιά πέρσι λόγω ρήξης χιαστών από το τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα πέρσι πριν το πρωτάθλημα. Είναι καθαρά απόφαση και του προπονητή αλλά και του προέδρου αν θα συνεχίσει όχι ο Κιντιγιά.
0: Μάλιστα. Ο Ηρωδότος Χριστοδούλου έχει πάει στη ΣΛΑΣΚ Βρότσλαβ?
1: Ναι, είχαμε μια προσφορά, συμφωνήσαμε με την ΣΛΟΝΚ του Βρότσουαφ, όπως είναι, όπως ονομάζεται η ομάδα, μια ομάδα που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία φέτος, Στέλλα. Ο Ηρώδοτος, που νομίζω ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισε την περσίνη χρονιά στην ομάδα μας, έπαιξε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια και ξέραμε ότι θα έρχονταν κάποια πρόσφορα. Έτσι και έγινε και δεν θα είναι μαζί μας κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη χρονιά ο Ηρώδοτος. Και νομίζω ίσως να είναι και η ευκαιρία του να κληθεί επιτέλους και στην εθνική ομάδα, όπου νομίζω αδικήθηκε πέρσι ο Ηρώδοτος όταν δεν κλήθηκε σε κανένα ούτε καν σε φιλικά παιχνίδια. Ελπίζω τώρα ο προπονητής, ο ομοσπονδιακός προπονητής, να τον δει διαφορετικά, το ότι αγωνίζεται στο εξωτερικό και να μπορέσει να πάρει τις ευκαιρίες του γι' αυτό στην εθνική ομάδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, θα προσπαθήσετε να ενισχύσετε και το κυπριακό στοιχείο εκεί?
1: Ναι, θα προσπαθήσουμε, διότι μας έφυγαν σχεδόν όλοι οι Κύπροι, ποδοσφαιριστές. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ποδοσφαιριστές που θα είναι Κύπροι, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα κενά. Υπάρχει δουλειά να γίνει, Στέλλα, και σε αυτόν τον τομέα, όπως ανέφερες. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον μέχρι την προετοιμασία που θα ξεκινήσει λίγο πριν τις 20 του μήνα, καθώς θα υπάρχει και συνάντηση, η πρώτη συνάντηση γύρω στις 13 του Ιούλη για τα εργομετρικά και για τις πρώτες προπονήσεις, όσο το δυνατόν να είμαστε πιο ολοκληρωμένοι ως ρόστερ μέχρι εκείνη την ημέρα.
0: Μάλιστα. Η προετοιμασία θα γίνει στην Κύπρο, θα πάτε και εξωτερικό?
1: Όχι, στην Κύπρο θα γίνει. Θα καταλήξει και η ομάδα στον Ρόδο, στον Αγρό, και θα κάνει προπονήσεις στο γήπεδο της ΑΠΕ Πελεντρίου, στο Πελέντρι. Πέρσι πήγαμε Βουλγαρία και κάναμε την προετοιμασία. Φέτος προτιμήθηκε να παραμείνουμε Κύπρο και να κάνουμε προετοιμασία στο Πελέντρι.
0: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω επίσης και για το γηπεδικό. Έχετε δηλώσει το Τσίριο, δεν είναι?
1: Ναι, δηλώσαμε το Τσίριο, όμως αναμένουμε και την αδειοδότηση του Τσίριου, διότι εντάξει, τώρα είναι κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς. Αν πάρει την άδεια το Τσίριο, που όπως υποστηρίζει ο Γασιό ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για να την πάρει, τότε θα αγωνιζόμαστε στο Τσίριο στάδιο. Αλλιώς έχουμε ένα plan B για γήπεδο, αλλά
0: το επιθυμούμε και
1: Αμόχωστος και το Στέγιος Κυριακήδης, ένα από αυτά τα δύο γήπεδα. Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα πάρουμε την άδεια για να αγωνιστούμε φέτος στην Λεμεσό, που είναι και η βάση μας, για να μην υπάρχει και αυτή η ταλαιπωρία το πήγαινε έλα στη Λέμεσο Λάρνακα ή Πάφο.
0: Μάλιστα, γνωρίζετε ακριβώς πότε θα γίνουν κάποιοι έλεγχοι, πότε θα έχετε κάποια έτσι, πιο συγκεκριμένη θέση για το τσιρίο?
1: Δεν έχουμε ενημερώσει αυτό το θέμα, Στέλλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για να είμαστε και ειλικρινείς, κάθε χρόνο αυτά τα ζούμε την τελευταία εβδομάδα πριν το πρωτάθλημα, όπου τρέχουμε τελευταία στιγμή να καλύψουμε.
0: Επειδή ήταν ένα γήπεδο το οποίο δεν αγωνίζονταν εκεί οι ομάδες τα τελευταία πόσα, τρία χρόνια τώρα?
1: Τέσσερα χρόνια.
0: Συνεπώς δεν είχε και άδεια για να γίνονται αγώνες πρώτης κατηγορίας. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνουν και έργα και γίνονται και περιμένουμε την έγκριση.
1: Δεν είναι μόνο το θέμα των κερκίδων, ήταν και θέμα του αγωνιστικού χώρου, αποδυτήρια, ο φωτισμός, οι κάμερες ασφαλείας. Υπήρχαν πολλά πράγματα που έπρεπε να διορθωθούν. Εντάξει, από τη στιγμή που ο Γασιό ανέφερε ότι έκανε την αίτηση και έγιναν όλα αυτά που ζήτησαν, που ζητήθηκαν για να είναι το γήπεδο αδειοδοτημένο για αγώνες ποδοσφαίρου, ας ελπίσουμε ότι αυτό θα ισχύσει και θα πάρει την άδεια και θα μπορέσουμε να αγωνιστούμε στη Λεμεσό.
0: Ναι. Μάλιστα. Κάτι στο μεταγραφικό, ενώ αν είναι και πάρα πολύ προχωρημένο και μπορείς να μας πεις κάτι άλλο?
1: Όχι, αυτό περιμένουμε είναι ο προπονητής και τότε νομίζω ότι θα

0: Λοιπόν, θα πάμε στο ένθετο μας τώρα και θα κάνουμε την αναφορά μας στο παγκόσμιο κύπελλο, εφόσον ακούσουμε και τον χορηγό.
1: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Λοιπόν, άλλες τρεις ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους για την φάση των 16. Η Ισπανία ήταν ανώτερη, φαινόταν, ήταν ολοφάνερο στον αγωνιστικό χώρο, ήταν πάρα πολύ καλύτερη και πήρε την νίκη με 3-0 απέναντι στην Αυστρία. Δύο τέρματα σημείωσε ο Γιαρθάμπαλ και ένα ο Πόρο
2: Κλουί. Το πρώτο του σε παγκόσμιο κύπελλο ο Πόρο.
0: Μάλιστα, και η Ισπανία θα βρει απέναντί της στην φάση των 16 την γείτονα χώρα.
2: Την Πορτογαλία.
0: Την Πορτογαλία.
2: Της Ιβηρικής Χερσονήσου.
0: Ντέρπι πάρα πολύ δυνατό.
2: Και πολύ, πολύ συγκλονιστικό, έτσι, πολύ ανατρεπτικό παιχνίδι χθες το βράδυ.
0: Ναι, το Πορτογαλία-Κροατία.
2: Ίσως να είναι μέχρι στιγμής και το παιχνίδι του τουρνουά, το Πορτογαλία-Κροατία, με βάση το πώς εξελίχθηκε.
0: Ναι, διότι είχαμε τον Περίσιτς να σκοράρει και να δίνει το προβάδισμα στο 53ο λεπτό για τους Κροάτες. Από εκεί και πέρα ο Ρονάλτο από το σημείο του πέναλτι έφερε στα ίσα το παιχνίδι στο 68 και είχαμε τον Ράμος που είχε μπει ως αλλαγή.
2: Ναι.
0: Να πετυχαίνει το νικητήριο τέρμα, ναι. Να κάνει το 2-1 στο 90-4.
2: Πολύ ωραία κεφαγιά. Και στο 90-13 είχαμε την επίμαχη φάση. Μάλιστα. Και με τα offside, τα
0: ναι,
2: κεφαγιές,
0: μια πολύ πλοκή περίεργη φάση. Αυτόν αποφάσισα. Ανακυρώθηκε τον γκολ που επέτυχαν εκεί οι Κροάτες. Οπότε διατηρήθηκε το 2-1 και πήραν και την πρόκριση. Εντάξει, διαβάζουμε. Ο Ρονάλτο είπε ότι φυσικά και τα πέναρτη. Ο Μόντριτς είπε ότι δεν γίνεται να δίνονται αυτά τα πέναλτι.
2: Να σου πω κάτι, κάπου κάποιος θα την πληρώνει κάθε φορά. Γιατί συνέχεια κρατούν οι παίχτες και αμυντικοί και επιθετικοί. Όταν αυτά τα κρατήματα φαίνονται και λίγο καλύτερα από τις κάμερες που καλύπτουν τα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Και είναι και κρίσιμα μάτσα αυτά που σίγουρα κάθε σφύριγμα μπορεί λίγο περισσότερο. Είτε είναι αυτόν γκολ, πέναλτι, είτε είναι offside. Είχαμε στο διάστημα αυτό που είπε στο δεύτερο ημιχρόνο μετά τον γκολ της Κροατίας και 3 γκολ που ακυρώθηκαν ως offside.
0: Ναι.
2: Έναν του Ρονάλτο και 2 της Κροατίας. Ενώ...
0: Ναι. Ήταν έναν παιχνίδι τέτοιο με τέτοιες φάσεις αμφισβητούμενες. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Η Ελβετία το πρωί νίκησε με 2-0 την Αλγερία.
2: Πετά λίγο κάτω από το ραντάρ η Ελβετία. Πολύ σταθερή ομάδα. Όλα τα παιχνίδια της ήταν η καλύτερη ομάδα του αγώνα.
0: Νομίζω θα ήταν λίγο πιο διεκδικητική, ανταγωνιστική η Αλγερία. Ναι. Ναι, δεν ήταν τόσο όπως φάνηκε.
2: Και περιμένει αντίπαλον από το Κολομβίαν Γκάνα, που είναι στις 4:30 τα ξημερώματα. Γκάνα είναι και ο Λούκας, αν δεν κάνω λάθος, που είχε πριν ο Χαριθό Χάρους. Οπότε και εκεί ίσως αν δεν προκριθεί η Γκάνα να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Πιο νωρίς. Και τα άλλα δύο παιχνίδια είναι, θα αντιμετωπίσουν οι νικητές ένα στον άλλον. Το Αυστραλία-Αιγύπτος που είναι το πρώτο μάτς του πρόγραμμα.
0: 9 η ώρα απόψε.
2: Και η Αργεντινή με Κάπο Βέρθ, πράσινο ακροτήρι, τους δικούς μας τους παίχτες.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη η πρόκληση, η αλήθεια να λέγεται, για το πράσινο ακροτήρι.
2: Αντίστοιχα, κοζιά
0: μπροστά. Βοζίνια σε Μέδωρον Τρίκες, θυμίζω. Ποδοσφαιριστές που ήταν και είναι στην Κύπρο κάποιοι. Και η Αργεντινή, παγκόσμια πρωταθλήτρια, κάτοχος του τροπέου, με τον Μέση και την παρέα του.
2: Που κάνουν εκπληκτικά πράγματα, ειδικά ο Μέση.
0: Η βραμία που μας έχουν βάλει το παιχνίδι, Λούι, μου δεν ξέρω τι.
2: Εντάξει, Σάββατο αύριο.
0: Ναι.
2: Εδώ και λίγο έτσι, βάλει λίγο πίεση. Για
0: τον Μέση. Θα αντέξει μέχρι τη μία.
2: Κάνουμε το για τον Μέση. Και το άλλο μας ενδιαφέρει. Αυστραλία και Αιγύπτος, αν το σκεφτείς και λίγο γεωγραφικά. Ποιες πιθανότητες υπάρχουν και πού να βρεθούν αυτές οι, οι ομάδες, αυτές οι...
0: Εγώ νομίζω ότι θα περάσει η Αίγυπτος.
2: Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Αν και η Αυστραλία έκαμε έτσι πολύ μεγάλη νίκη να πάνε στην Τουρκία.
0: Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε για τη φάση των 16, Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία,

0: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Έχουμε την Ελβετία που είπε ότι περιμένει αντίπαλον από το ζευγάρι Κολομβία Γκάνα. Και επίσης θα έχουμε το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
1: Η Αίγυπτος Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Επίσης να σου πω ότι από αύριο ξεκινάμε η φάση 16. Στις 8 έχουμε το Καναδάς Μαρόκο και στις 12 το Παραγουάη Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάει μετά η Βραζιλία να παίξει Κυριακή με Νορβηγία στις 11. Και για αυτούς που αντέχουν, ξημερώματα Δευτέρας, Μεξικό, Αγγλία η ώρα 3 το πρωί.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να μην κοιτάξει.
0: Παιχνίδια υπάρχουν πολλά, είναι και μεγάλο το ενδιαφέρον. Βλέπουμε και καλούς αγώνες και θεαματικό ποδόσφαιρο σε κάποιες περιπτώσεις. Οι ώρες είναι που δεν βολεύουν την Ευρώπη.
1: Οφείλω να σου πω ότι το Πορτογαλία-Ισπανία θα είναι 10 η ώρα.
0: 10
1: οπότε
0: η ώρα?
1: Είναι καλό
0: ωραία,
1: αυτό τη Δευτέρα. Και η Αργεντινή θα είναι 7 την Τρίτη.
0: Α, αν προκρίνει. Ακόμη πιο καλά.
1: Ναι, τα παιχνίδια
0: 7
1: που είναι.
0: Εννοεί τη νύχτα.
1: Ναι, το βράδυ και 11 το Ελβετία. Με τον αντίπαλο που θα πάρει σήμερα.
0: Ναι. Λίγο πιο λογικέ αυτέ.
1: Τα σκληρά σε ώρες παιχνίδια είναι το 2 διοργανωτών, που όχι του Καναδά που θα παίξει αύριο. 3 η ώρα το Μεξικό-Αγγλία και 3 η ώρα ξημερώματα Τρίτη το Αμερική-Βελγίου. Όλα τα άλλα είναι φυσιολογικές ώρες, οπότε πιστεύω ότι και στους πρώιμους τελικούς θα είναι όλα καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε και τον Λουί Νικολάου, αυτά και τα διεθνή σε σχέση και με το παγκόσμιο κύπελλο. Από εμάς, να είστε καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλους. Γεια σας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μία στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ο στόχος της ομάδας σε σχέση με τον προγραμματισμό είναι η συμπλήρωση καινών θέσεων στο ρόστερ. Πέρσι είχαμε λείψει στην ισορροπία και δεν θέλουμε να επαναληφθεί, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεντεβίνος. Ανέφερε πως αναμένεται η απάντηση από τον Max Meyer, ενώ ο στόχος είναι να αποκτηθούν ένας επιτελικός μέσος και ένας επιθετικός. Σημείωσε επίσης πως εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα παρουσιαστούν ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Ζήσης Βρίζας. Ξεφράσε επίσης την μεγάλη ικανοποίηση της διοίκησης για τις 5.000 διαρκείας που ξεπέρασε ο αριθμός προπόλησης από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν από εργομετρικά αυτές τις μέρες και την Δευτέρα Ξυλίου θα αρχίσει η προετοιμασία. Εντός της εβδομάδας αναμένουν στην ΠΑΦΟ την απάντηση του Λούκασεν, ο οποίος, όπως σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, Χάρης Οχάρος. Σε ό,τι αφορά τον τραυματισμό του Κυριακίδη, σημείωσε είναι ότι χειρότερο να τραυματίζεται κάποιος σε αυτή την περίοδο. Ο Κυριακίδης αξιολογείται από την ιατρική ομάδα της ΠΑΦΟ και θα γνωρίζουμε πολύ σύντομα περισσότερα. Είναι δυσάρεστο. Τέλος, σημείωσε ότι θα είναι καθαρά απόφαση των προπονητών αν θα ενισχυθεί η ομάδα στον Άσο. Δεν υπάρχει πρόταση για Ντράκομιρ και Σούνιτς, ενώ περιμένουν και την απάντηση του Πουλούλη σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό. Το πρώτο φιλικό επί αυστριακού εδάφους είναι σήμερα η ΠΑΦΟΣ απέναντι στην KS Κρακόβια. Ενώ αυτός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σέρβου τεχνικού Νέστρο Ελ Μαέστρο, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Ολλανδία βρίσκεται αποστολή του Απόλλωνα, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες στην Ομόνια για ενίσχυση του ρόστερ, γίνονται επαφές και αναμένονται εξελίξεις για τη θέση του δεξιού μπακ και του επιθετικού. Για τον Μπουράν υπάρχει ενδιαφέρον από δύο ομάδες χωρίς να έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση, ανέφερε στον Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Σημείωσε ότι η προετοιμασία συνεχίζεται χωρίς τους Φοδέριχαμ και Γκομής, ενώ όλες οι αποχωρήσεις που θα προκύψουν είναι μέσα στον σχεδιασμό. Έχει πέσει όλο το βάρος τεχνικό επιτελείο για τον σχεδιασμό, ανέφερε στο Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας 24 Μαΐου Μιχάλης Ξενοφόντος. Είμαστε πολύ κοντά με τον κύριο Τσιγκρίς και έρχεται εκεί πρώτες ερχόμενες μέρες και πιάνει άμεσα δουλειά, ανέφερε στο Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Νέων Ύψουνα Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Στην ΑΕΛ σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόμες, συνεχίζονται επαφές για Φελίπε Σοάρες, θα αποκτηθούν επίσης Γκομής και Καρό. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλοξενεί στις 8 από τον Σπύρο Κυπριανού την αντίστοιχη της Κροατίας στο πλαίσιο των αγώνων του 5ου ομίλου για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η φάση των διανοδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε. Αίγυπτος Αυστραλία στις 9, σημεία τα ξημερώματα Αργεντινή Πράσινα Κρότη και στις 30 Κολομβία Γκάνα. Μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι επιστρέφει στην Νάπολη αυτή τη φορά με το κουστούμι του προπονητή. Παίχτης του Ολυμπιακού Νερός Μπάλς Απόποβιτς, ο Σέρμος τερματοφύλακας, ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πειραιά. Στην Βιλερμπάν αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Πάτι Μιλς, καθώς όπως αναφέρει το Telesport, οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
4: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
4: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
2: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
8: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
10: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
13: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
14: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
15: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
18: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η Παρασκευή σήμερα 3 έχει ο μήνας. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και έχω την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή για σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Κωνσταντζίνος Τσάκας. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Κάνουμε αρχή με το θέμα που απασχολεί το τελευταίο 24ωρο, την επικαιρότητα. Προκαλεί αντιδράσεις εντός του νομικού κόσμου αλλά και των κομμάτων. Μετά την απόφαση που υπήρξε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με τον διορισμό των 5 ποινικών ανακριτών, μεταξύ των οποίων και ο διορισμός του Χρήστου Μιλωνόπουλου, για να διερευνήσουν τυχόν αδοκίματα που προκύπτουν από όσα καταθέτει στο βιβλίο του κράτος Μαφία Μακάριος Δρουσεώτης, μετά και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς. Αντιδράσεις προκλήθηκαν λόγω του γεγονότος ότι ο κύριος Μιλωνόπουλος υπήρξε εκ των δικηγόρων του Μιχάλη Ρώτα στην υπόθεση Focus, η οποία απασχολεί το κράτος μαφίας. Ο κύριος Μιλωνόπουλος έκανε δηλώσεις στην Καθημερινή. Ρωτήθηκε χθες, θέλαμε να μάθουμε περισσότερα. Είπε ότι υπό αυτή την προϋπόθεση αποδέχθηκε την πρόταση να συμμετάσχει στην πενταμελή ομάδα των ποινικών ανακριτών, και γνώρισαν πολύ καλά. Πληροφορίες μου λένε ότι ήταν και ο όρος η δική του συμμετοχή ώστε να λάβει και να είναι μέρος αυτής της πεντάδας. Ο πρώην πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Βασίλειος Σκουρής. Τα πράγματα δυσχεραίνουν, προκαλούνται και ερωτήματα σε σχέση με το πόσο θα προχωρούμε πάλι σε εξαίρεση σε συγκεκριμένη υπόθεση, αν αυτές είναι αλληλένδετες, δεν γίνεται μετά τον εισαγγελέα, τον γενικό εισαγγελέα, τον βοηθό γενικό εισαγγελέα, τώρα και οι ποινικοί ανακριτές να κάνουν αυτή την διαδικασία. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ να μας πει τη νομική πτυχή ο δικηγόρος κύριος Αχιλλέας Δημητριάδης. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Δημητριάδη.
19: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
18: Προσπάθησα έτσι να δώσω λίγο την εικόνα, γιατί χθες τέτοια ώρα περίπου συζητούσαμε με το Προεδρικό και τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε σχέση με τους ποινικούς ανακριτές. Δεν γνωρίσαμε την ώρα που συζητούσαμε, να σας πω την αλήθεια, με τον κύριο Βίκτορα Παπαδόπουλο σε σχέση με αυτή την εξέλιξη. Ήταν κάτι που γνώριζαν, αλλά θέλησαν να προχωρήσουν. Και μάλιστα, για να βάλω και κάτι άλλο που έρχεται, έτσι η πληροφόρηση μου λέει, έκαναν προσπάθειες 47 τηλέφωνα. Βέβαια αυτό δεν δικαιολογεί, υπάρχουν άλλοι τόσοι και άλλοι τόσοι συνάδελφοι σας σε Κύπρο και Ελλάδα. Πώς παρακολουθείτε, γιατί μας είπαν ότι ήταν και μεγάλος όγκος έτσι, που κάλεσαν, και κάποιοι δεν αποδέχτηκαν. Αλλά υπήρχαν και πολλοί άλλοι που δεν κλήθηκαν. Γι' αυτό το τονίζω την ώρα.
19: Ναι. Να απαντήσουμε στο πρώτο. Ναι. Εγώ είχα ένα αριθμό 47 τηλεφωνήματα, λέει,
18: ναι,
19: έκαναν.
18: Ναι, ναι,
19: και
18: ναι,
19: είπαν
18: ναι,
19: ότι είχαν σύγκρουση συμφέροντος και δεν δέχτηκαν. Ναι. Ωραία. Νομίζω έχει περίπου 4.000 δικηγόρους στην Κύπρο,
18: ναι,
19: που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το θέμα, οπότε 47 τηλέφωνα δεν είναι αρκετό.
18: Και πολλούς περισσότερους στην Ελλάδα, έτσι, αφού είναι από την Ελλάδα.
19: Βέβαια, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του κοινοδικαίου, οι οποίες έχουν ένα νομικό σύστημα παρόμοιο με το δικό μας, και ο κοινός παρονομαστής δεν πρέπει να είναι η γλώσσα, όπως ακριβώς έκανε και η Αυστραλέζα πρόεδρος της Επιτροπής που συνέθεσε το πόρισμα.
18: Άρα με την Ελλάδα, ναι, ναι, με την Ελλάδα όμως έχουμε διαφορετικό νομικό σύστημα, δεν είναι?
19: Εντελώς διαφορετικό.
18: Άρα
19: πέραν
18: είναι
19: από τη γλώσσα,
18: ναι, δεν είναι,
19: πέραν από την γλώσσα η οποία μας συνδέει, το νομικό σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ένα είναι το αγγλοσαξονικό.
18: Μάλιστα.
19: Ή το κοινοδίκαιο, αν θέλετε, στην Κύπρο, και στην Ελλάδα είναι το υπηρωτικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αυτά τα δύο είναι διαφορετικά. Είναι τα δύο συστήματα που χωρίζεται ολόκληρος ο κόσμος.
18: Άρα θα δυσκολέψει το έργο των δύο από τους πέντε.
19: Εντάξτε, οι άνθρωποι
18: είναι καλή γνώση, εντάξει, τώρα δεν αφιβάλλουν.
19: Αλλά σίγουρα δεν έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα γεγονός. Άρα δεν είναι άτομα τα οποία ξέρουν το ποινικό δίκαιο της Κύπρου, εκτός και αν το ξέρουν και κάνουμε λάθος. Αλλά ας φύγουμε από το 47. Μάλιστα. Πέραν από ακόμα ένα σημείο, αν 47 είπαν όχι και έχουν σύγκρουση συμφέροντος, τότε καταλαβαίνετε πόσο διάχυτο είναι το πρόβλημα. Ότι αυτά τα οποία το βιβλίο αναφέρει επηρεάζουν αυτούς τους 47 που είπαν ότι εγώ δεν μπορώ να αναλάβω διότι έχω κάποια σχέση. Άρα σταματάω εκεί. Και πάω στο άλλο θέμα.
18: Όχι, πριν σταματήσω. Ότι... όχι, εδώ προκύπτει ένα ερώτημα από μένα τώρα, έτσι που το σκέφτομαι. Αντιλαμβάνομαι, είμαστε σε μια μικρή χώρα, είμαστε γνωστοί, συνεργάτες πάρα πολύ. Έπρεπε να υπάρχει αυτό ή να είμαστε βέβαιοι ότι ακόμη και αν με γνωρίζετε, ακόμη και αν έχουμε εργαστεί παλαιότερα σε άλλες υποθέσεις, ότι θα μπορούσατε να κάνετε τη δουλειά σας χωρίς να προκύπτει ουσιαστικά ζήτημα.
19: Ναι,
18: δεν ξέρω αν το θέτω έτσι σωστά. Ναι.
19: Το θέτετε πάρα πολύ σωστά και να σας το μεταφράσω στα νομικά.
18: Ναι.
19: Αυτό που μου λέτε είναι ότι η συγκεκριμένη άσκηση που γίνεται για αυτή την ποινική δίωξη εξυπηρετεί δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι η ετοιμασία της υπόθεσης του φακέλου με τις ανακρίσεις έτσι ώστε να οδηγηθεί στο δικαστήριο για να δούμε ποιοι είναι αθώοι και ποιοι είναι ένοχοι. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Και το δεύτερο επίπεδο που για μένα είναι πιο σημαντικό και πιο γενικό είναι το επίπεδο που πρέπει ο κόσμος να πιστέψει ότι αυτή η διαδικασία που γίνεται είναι αντικειμενικά σωστή και υποστηρίζει το συνέστημά του περί εμπιστοσύνης στο κράτος, το οποίο έχει υποσκαφθεί τόσο πολύ. Δηλαδή το ότι βάζουμε ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές πέραν από το ρόλο τους να σχηματίσουν τη δικογραφία για να πάει δικαστήριο, έχουν και μια πιο γενική αποστολή που είναι να διασφαλίσουν στον κόσμο ότι πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στον θεσμό,
18: ναι,
19: διότι θα κάνουν σωστή έρευνα. Αυτό, ανεξάρτητα του νομικού αν έχουν σύγκρουση συμφέροντος ή όχι, μπορείτε να το ελέγξετε ρωτώντας έναν άνθρωπο στο δρόμο.
18: Μάλιστα.
19: Και θα του πείτε, κύριε, εσύ πιστεύεις ότι κάποιος που ήταν ο δικηγόρος της Focus, η οποία είναι αντικείμενο έρευνας, έστω το 1/5, θα μπορεί να είναι αντικειμενικός και ανεξάρτητος για να κάνει έρευνα. Σας λέω ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα σας πει όχι,
18: ναι,
19: δεν νομίζω.
18: Το αντιλαμβάνομαι, απλά δεν θα ήθελα να ισχύει, να σας πω την αλήθεια τώρα.
19: Κοιτάξτε, στην κατάσταση που είμαστε,
18: ναι,
19: εδώ χρειαζόμαστε, έχουμε, ναι ακριβώς, αλλά έχει και αυτό σημασία, διότι επαναλαμβάνω, ο ρόλος αυτής της Επιτροπής και όλης της άσκησης δεν είναι μόνο να πάμε δικαστήριο, ναι, για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι να αναστηλώσουμε την εμπιστοσύνη, ναι, που χάθηκε από τον κόσμο προς το σύστημα.
18: Mm-hmm.
19: Και αυτό είναι μια έννοια δημοσίου συμφέροντος, αν θέλετε. Το ότι εξαιρέθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας είναι θετικό. Το ότι βάλαμε κάποιον ο οποίος παραδέχεται ότι για το 1/5, αν δεν κάνω λάθος, της έρευνας έχει σύγκρουση συμφέρον, διότι ήταν δικηγόρος του κατηγορουμένου. Δηλαδή,
18: ναι,
19: δεν έχει πιο πολύ σύγκρουση συμφέροντος όταν είσαι ο δικηγόρος του άλλου. Και παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα εκεί και το Υπουργικό Συμβούλιο το ήξερε και παρόλα αυτά, δεν ξέρω αν πήρε νομική συμβουλή, τον διόρισε.
18: Ναι.
19: Αυτά, κατά την άποψη μου, είναι λάθος, αλλά και να μην είμαι σωστός στην ανάλυση μου, σίγουρα δεν βοηθά το δημόσιο συμφέρον και το περιδικαίου αίσθημα που έχει ο κόσμος και το οποίο προσπαθούμε να ανασκυλώσουμε δεδομένου του χάους που επικρατεί.
18: Να σας ρωτήσω τώρα επί της ουσίας, ένας άνθρωπος που θα εξαιρεθεί δεν περιπλέκει περισσότερο την κατάσταση, δεν μπορούν να υπάρξουν θέματα που να είναι αλληλένδετα ή να γίνει μια συζήτηση που θα πρέπει να αναφερθούν. Αυτός θα βγαίνει, θα έρχεται, δεν περιπλέκει και διαδικαστικά
19: είναι
18: δηλαδή.
19: Κύριε Παπάντων, είναι τραγική αυτή η κουβέντα. Για το 1/5 λέει εξαιρείται και ποιος θα του πει που τραβούμε τη γραμμή για το 1/5 και που δεν την τραβούμε γραμμή και στο κάτω-κάτω γιατί να πληρώνουμε κάποιος ο οποίος για το 1/5 της διαδικασίας δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Ελείψαν οι δικηγόροι να το κάνουν.
18: Θα είχε διαφορά να ήταν 4 αντί 5, ας πούμε.
19: Τίποτε, καμιά διαφορά δεν θα είχε.
18: Ναι.
19: Απλώς θα μας εστίχιζαν 20% πιο φτηνά.
18: Ναι.
19: Διότι θα πληρωθούν οι άνθρωποι. Γιατί να πληρώνουν, να το βάλω απλώς, απλά αριθμητικά. Γιατί να πληρώσω κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να κάνει ολόκληρη τη δουλειά. Γιατί υπάρχει λόγος, δεν έχουμε άλλο δικηγόρο, δεν έχουμε άλλον άτομο που έχει ανεξαρτησία να το κάνει. Μόνον αυτός μπορεί να το κάνει. Και αν φύγει, τι θα πάθουμε. Αν δηλαδή είναι μόνον τέσσερις που θα κάνουν την έρευνα, δεν θα είναι αρκετά ανεξάρτητοι και θα είναι και μπορούν. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα, πέραν από το ότι φαίνεται η κυβέρνηση στο ήξερε και το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την άποψη μου, κακώς τον εδιώρησε.
18: Και έγινε και συμφωνία ότι θα εξαιρεθεί. Δηλαδή έγινε αυτή η συζήτηση από πριν και σήμερα τοποθετήσεις από πλευράς μελών του Προεδρικού. Όλοι βγήκανε, και ο κύριος Λετιμπιώτης και ο κύριος Αντωνίου και ο κύριος Παπαδόπουλος. Μιλούν για ότι δεν τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.
19: Μα τι άλλο θα πούν οι άνθρωποι, από αυτήν είναι η δουλειά τους. Δηλαδή τι περιμένετε από αυτούς τους τρεις που περιγράψετε να πούν, ότι είναι σύγκρουση συμφέροντος και ότι δεν τα έκαμε σωστά το Υπουργικό.
18: Ναι.
19: Εμφανώς, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, είναι εντεταλμένοι να πούν αυτά. Αλλά βλέποντας το αντικειμενικά, εσείς, εγώ, κάποιος άλλος ο οποίος δεν έχει σχέση, λέει ότι κάτι δεν πάει καλά και είναι ακόμα χειρότερο ότι το ήξερα και αν δεν αποκαλύπτε το, θα έκαναν αυτήν τη δουλειά έτσι. Αυτά δεν μας τα είπαν χτες.
18: Θα πρέπει να αποσυρθεί ή θα πρέπει να τον αποσύρουν.
19: Τουλάχιστον.
18: Ναι.
19: Τουλάχιστον να αποσυρθεί για να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της ανακριτικής ομάδας, ούτως ώστε όταν θα μαζεύει το υλικό να μην υπάρχει ίχνος πιθανότητας ότι δεν είναι ο σωστός άνθρωπος. Διότι αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφουμε δεν είναι τα σωστά για κάποιον ανεξάρτητο ο οποίος θα κάνει αυτήν τη δουλειά.
18: Ναι.
19: Για να μην αρχίσει.

0: Ξεκινήσουμε τα άλλα, όπου ξεχάσαμε το άλλο μισό κομμάτι της υπόθεσης, που είναι ποιος θα είναι ο ιδιώτης κατήγορος ή εισαγγελέας. Διότι ένα πράγμα είναι να διορίζεις ανεξάρτητη ομάδα ανακριτών, ναι, όταν καταφέρουμε να το κάνουμε, και άλλο πράγμα είναι να πάει η υπόθεση στο δικαστήριο και κάποιος να σταθεί να την κάνει στο δικαστήριο. Αυτοί οι δύο θεσμοί είναι αλληλένδετοι. Ο κατήγορος συμβουλεύει την ανακριτική ομάδα, η ανακριτική ομάδα ζητά καθοδήγηση από τον κατήγορο και έτσι δουλεύει. Στις κανονικές υποθέσεις η αστυνομία κάνει την ανάκριση, η νομική υπηρεσία κάνει τον εισαγγελέα. Εδώ έχουμε την ανάκριση από ανεξάρτητους. Καλά, ποιος θα το αξιολογήσει, ο Γενικός Εισαγγελέας, η νομική υπηρεσία, αφού είπαμε ότι είναι να εξαιρεθούν. Να τους βάλουμε πάλι να κάνουν αξιολόγηση, να θέλουμε και τρίτη ανάκριση δηλαδή, για να φτάσουμε σε αποτέλεσμα. Και άξιος που θα ζήσει.
1: Ναι, και ένα αποτέλεσμα που είναι περίεργα, και οι 6 μήνες θεωρείται ότι θα είναι εύκολο να ολοκληρωθεί μια διαδικασία.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά στην Κύπρο ξέρω ότι Ιούλιο και Αύγουστο τα πράγματα είναι παροπλισμένα και πολύ λίγοι εργάζονται με τους ρυθμούς που εργάζονται τους άλλους μήνες. Ναι. Τώρα αν θα δουλέψουν Ιούλιο και Αύγουστο αντί να πάρουν άδεια, πολύ καλά και πολύ καλά κάνουν. Απλώς επιτρέψτε μου να έχω αμφιβολίες και στους 6 μήνες, αρχές Νοεμβρίου δηλαδή, όταν θα ξαναμιλήσουμε, τα ξαναλέμε.
1: Όχι, θα μιλήσουμε πολλές φορές όμως, γιατί θα προκύψουν προβλήματα. Θέλω και κάτι τελευταίο, επειδή δεν έχω ξεκαθαρή εικόνα. Οι ποινικοί ανακριτές δικαιούνται να κινηθούν σε όλο το φάσμα των ερευνών, δηλαδή αν προκύψουν και καινούργια ζητήματα, θα μπορέσουν από μόνοι τους να τα ψάξουν ή κινούνται μόνο σε όσα περιλαμβάνονται στην έκθεση?
0: Η όρη εντολής, ναι, είναι το ζητούμενο. Ναι. Τους εδιόρισαν με ένα χαρτί που ονομάζεται όρη εντολής. Ναι. Αυτόν το χαρτί δεν το είδαμε.
1: Δεν το
0: άρα
1: είδαμε.
0: Είναι εικασίες που κάνουμε.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό πάντως να το, θα το ζητήσουμε, το προσπαθούμε από χθες και δεν έχουμε εικόνα, να σας πω την αλήθεια.
0: Καλά, γιατί πού έπηγαινε η διαφάνεια, Δεν είπαμε ότι προσπαθούμε να χτίσουμε θεσμούς για να αναχτίσει την εμπιστοσύνη του ο κόσμος στους θεσμούς? Δεν είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε? Αυτόν ακόμη έναν πρόβλημα.
1: Άρα γιατί είναι οι όροι εντολής που θα μας δείξουν πού θα κινηθούν και σε ποια,
0: ναι, μέσα. Αλλά στις κανονικές υποθέσεις, για να, ναι, λέμε και το σωστό,
1: ναι,
0: όταν κάνεις μια ποινική ανάκριση, δεν ξέρεις σε τι ποινικά αδικήματα θα καταλήξεις.
1: Μάλιστα.
0: Αν αύριο φανεί κάτι καινούριο το οποίο διασυνδέεται με κάτι άλλο, το οποίο συνιστά έναν αδίκημα άλλων από αυτά που ήβραν οι επιθεωρητές της αρχής κατά της διαφθοράς, δεν θα το αναφέρουν οι ποινικοί ανακριτές για να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση επειδή δεν ήταν στο αρχικό μπόρισμα? Γιατί, το οποίο άστε που δεν το είδαμε ακόμα, ακόμη έναν μεγάλο μυστικό.
1: Και δεν θα το
0: αλλά δούμε. Κοιτάξτε, μην πείτε για το μέλλον, διότι πολλά, να πούμε για το παρόν.
1: Εντάξει.
0: Και να πούμε ότι την ανάγκη του ιδιώτη κατηγόρου, ο οποίος είναι το ζευγάρι με τον ανεξάρτητον ανακριτή που θα αποφασίσει τι κατηγορίες θα γίνουν, πώς θα παρουσιαστεί η υπόθεση στο δικαστήριο, και προς το παρόν είναι ακέφαλη αυτή η θέση. Θέλουν οι ποινικοί ανακριτές νομική γνωμάτευση για το τι να κάνουν.
1: Ναι.
0: Ποιος θα τους βοηθήσει? Η Γενική Εισαγγελία, αφού είπαμε ότι εξαιρείται.
1: Ναι.
0: Άρα τι έκαναμε? Και να το διορίσουμε στο τέλος, καλά, και όλα τα λάθη που θα έχουν γίνει εντωμεταξύ στο τέλος θα τα διορθώσουμε? Γιατί ακόμη δεν κατάλαβα ποιος είναι ο λόγος που δεν διορίζουμε σήμερα ανεξάρτητο ιδιώτην κατήγορον ή εισαγγελέα, αφού εκάμαμε το σωστό βήμα, όσα λάθη και να
1: δεν θα
0: κάναμε,
1: είναι το συμβούλιο.
0: Να βάλουμε...
1: Ναι, στη θέση. Συγγνώμη. Αυτή. Δεν θα είναι το συμβούλιο.
0: Αν είναι το εισαγγελικό συμβούλιο, ζήτω... Το εκάμαμε. Δηλαδή τι καταφέραμε? Εκάμαμε όλη αυτή τη δουλειά για να τα δώσουμε στο Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο έπρεπε να εξαιρεθεί διότι είναι υφιστάμενοι του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού, άρα υπάρχει εξάρτηση, άρα υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος. Γιατί δηλαδή ποιον είναι το πρόβλημα? Εκτός και αν η κυβέρνηση,
1: ναι,
0: δεν θέλει να βάλει ανεξάρτητον κατήγορον, διότι στο τέλος της ημέρας θέλει πάλι ο Γενικός Εισαγγελέας να έχει το γενικό πρόσταγμα, με τα ίδια παρατράγουδα που είναι γνωστά.
1: Να σας πω ότι δημιουργήθηκαν περισσότερα ερωτήματα τούτη την ώρα παρά να δοθούν περισσότερες απαντήσεις.
0: Να τα απαντούμε.
1: Έτσι είναι, όχι, πράγματος... αλλά και εσείς. Αυτό είναι, ότι δημιουργούνται ερωτήματα και πρέπει να δούμε πώς θα χειριστούν την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Δεν είμαστε ηθαγενείς που συμμετέχουμε στο σύστημα.
1: Ναι.
0: Είμαστε ηθαγενείς που προσπαθούμε να συμμετέχουμε στο σύστημα, το οποίο προσπαθούμε να το κάνουμε με διαφάνεια, μήπως και καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη την οποία όλοι λένε ότι το σύστημα έχει χάσει. Αυτός είναι ο σκοπός. Επαναλαμβάνω,
1: και αν υπάρχουν,
0: προσπάθειας.
1: Και αν υπάρχουν οι ένοχοι, να αποδοθεί δικαιοσύνη, λοιπόν.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο για να πάνε κάποιοι δικαστήριο.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι.
0: Και το περί δικαίου.
1: Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο που λέτε, και είναι παράλληλο. Ναι, θα τα πούμε, είμαι σίγουρη, εκ νέου να δούμε την εξέλιξη και θα δούμε αν θα υπάρξει απόσυρση. Ευχαριστώ κύριε Δημητριάδη, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Πάντα στη διάθεσή σας,
1: το
0: ξέρω. Καλώς Σαββατοκυριακό
1: εσύ και σε εσάς
0: και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε, γιατί πρέπει να δίνουμε έτσι και την εικόνα που υπάρχει. Δεν γνωρίζουμε πολλά από νόμικης φύσεως, γι' αυτό είναι καλό να ακούμε και τους αρμόδιους. Πάντως είναι η φορά αυτή που που είναι εντός του νομικού κύκλου, όλοι οι νομικοί δικηγόροι που βγήκαν το τελευταίο 24ωρο από χτες μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει διαφωνία. Όλοι φαίνεται να συμφωνούν ως προς αυτή την κατεύθυνση, ότι δεν έπρεπε να γίνει ο συγκεκριμένος διορισμός. Αλλάζουμε. Πάμε σε ένα θέμα επίσης που συζητούμε εδώ και πολύ καιρό, και λέμε πάντα τον ίδιο τίτλο: ένα απέραντο εργοτάξιο, το μακάριο νοσοκομείο. Ζητάμε να έχουν υπομονή αυτοί οι ασθενείς, αλλά αντιλαμβανόμαστε για ασθενείς παιδιά, για ασθενείς που περνάνε δύσκολα και τις οικογένειές τους κοντά στον αγώνα που δίνουν. Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου χθες στην Επιτροπή Υγείας. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ, βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, κύριος Χαράλαμπος Πάζαρος. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές της Εκπομπής.
1: Και καλή αρχή, δεν τα πάμε μετά την επανεκλογή σας. Καλή αρχή, καλή δύναμη για την επόμενη πενταετία με ένα θέμα γνωστό, με ένα θέμα που αναμέναμε να υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία και εσείς και εμείς. Τι πάει λάθος?
2: Ωριάννα μου, καταρχήν ευχαριστώ. Καλή υπομονή σε όλους μας,
1: σε όλους
2: και
1: σας
2: από το δικό σας μετερίζει, και εμάς εδώ να είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο, στην κοινωνία, στους πολίτες. Εντάξει, συζητήσαμε το θέμα της ανακαίνησης του μακάριου νοσοκομείου. Εντάξει, επιτρέψτε μου να θεωρήσω ότι εγώ προσωπικά ότι δεν πάει κάτι λάθος.
1: Μάλιστα.
2: Είμαι, και το λέω έτσι με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί όταν μιλούμε για έργα δημοσίου συμφέροντος, για έργα που αφορά το κράτος, πάντα τα πλήστα έργα υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Για το συγκεκριμένο έργο βρισκόμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Η σύμβαση που υπάρχει είναι ότι πρέπει να παραδοθεί σε ένα χρόνο περίπου. Κατά τη χθεσινή συνεδρία μας είπαν ότι θα υπάρχει περίπου 1,5 μήνας καθυστέρηση. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ένα-δύο μήνες, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα, και είναι αντιληπτό από όλους ότι έπρεπε να γίνουν σε ένα χτίριο που είναι πέρα των 40 ετών, έπρεπε να γίνουν αλλαγές σε ένα χτίριο που θέλουμε να προσφέρει και καλές υπηρεσίες και ένα θετικό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα. Το ζητούμενο είναι όμως, μπορούν αυτές οι εργασίες να γίνουν με σεβασμό προς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί?
2: Ωραία, Άννα μου, θα σας απαντήσω. Έχουν δίκαιο οι ασθενείς, έχουν δίκαιο η οικογένεια τους, χρειάζεται ηρεμία, χρειάζονται ησυχία. Είναι αντιληπτό και απόλυτα κατανοητό. Από την άλλη όμως, δεν υπάρχει ένα σχέδιο. Έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει ανακαίνιση επίγον των μακάριων νοσοκομείων, το οποίο είναι ένα γυρασμένο χτίριο, το οποίο χτίστηκε το 1984. Είναι απόλυτα κατανοητό από όλους και είναι επιβεβλημένη ανάγκη, και το γνωρίζουμε όλοι ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ανακαίνιση για να είναι ένα στολίδι το οποίο και να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 2026. Σε μια ανακαίνιση είναι λογικό ότι θα υπάρχει και η οχληρία. Όσο προσεκτική και αν είναι οι εργάτες, η εταιρεία η οποία ανέλαβε την ανακαίνιση του κτηρίου, εντάξει, είναι λογικό ότι κάπου θα υπάρχει και κάποια οχληρία.
1: Εντάξει, δεν έγινε και ένα σχεδιασμό σωστό, ώστε να γίνονται παράλληλα. Όχι, να σα πω κάτι.
2: Ανακαίνιση όμω αθόρυβα.
1: Όχι, να σα ρωτήσω κάτι. Αντιληπτό αυτό. Τέθηκε χθες και το θέμα που συζητήθηκε. Αν μπορούσαν να γίνουν παράλληλα κάποιες εργασίες, δηλαδή στο γυναικολογικό που είναι απέναντι από το ογκολογικό, να μην αρχίσει αυτό από την αρχή, θα μπορούσε να γίνει ένας καλύτερος σχεδιασμός.
2: Ακριβώς. Είναι αυτό που ζητήσαμε. Ζητήσαμε να το κάνουν με όσο περισσότερο σεβασμό γίνεται, να κάνουν τον καλύτερο σχεδιασμό που μπορεί να γίνει για να υπάρχει όσο πιο λίγη οχληρία. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα υπάρξει οχληρία. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξει, έστω και στο ελάχιστο, οχληρία. Από τη στιγμή που είπαμε ότι πρέπει να γίνει αυτό, θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή, να δείξουν όλη κατανόηση και σεβασμό και η εταιρεία να κατανοήσει ότι είναι λεπτό το ζήτημα εκεί στο συγκεκριμένο χώρο. Πρέπει να υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Όμως όσο και αν προσπαθήσεις, Οριάννα μου, θα υπάρξει οχληρία. Οπότε ζητούμε κατανόηση. Καταλαβαίνουμε όπως πρέπει να γίνει ανακαίνιση στο μακάριο νοσοκομείο. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη και αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, όπως πρέπει να δείξουν όλη η κατανόηση.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι όμως, γιατί κατά τη χθεσινή συνεδρία να πούμε και τα καλά.
1: Να πούμε και το θέμα των νοσηλευτών,
2: Να πούμε και τα καλά, ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Θέλω να εκφράσω δημόσια και εγώ και η Επιτροπή και η κοινωνία τις ευχαριστίες μας προς το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό για την αγάπη που αγκαλιάζουν τους ασθενείς, για τον αγώνα που δίνουν καθημερινά, και θέλουμε να γνωρίζουν ότι είμαστε δίπλα τους.
1: Μα αυτό να σας πω κάτι για να λειτουργεί και να είναι σε τόσο ψηλά επίπεδα ιατρικά, σημαίνει κάποιοι άνθρωποι δείχνουν περιβάλλοντα ζήλο, κάποιοι άλλοι δεν δείχνουν. Αλλά το να παίρνουμε και κάποια μέτρα, να σας πω όμως κάτι, γιατί πάω συχνά και θέλω, αφού το θέλουμε να το φτάσουμε εδώ, γίνονται εργασίες. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι καθημερινά επισκέπτονται δεκάδες γονείς και παιδιά αυτό το χώρο. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι δεν υπάρχει πλέον χώρος στάθμευσης ικανοποιητικός. Και κανείς δεν σκέφτηκε να ενοικιάσει εκεί δίπλα, να βρει άλλο τρόπο, να ανοίξει το χωράφι πιο κάτω. Και απλά λένε ότι 4 χρόνια κουβάλα τα παιδιά σου, αρρωστά, με πυρετό. Δεν είναι απλό. Γιατί να σας πω κάτι, δεν είναι απλό και δεν σκέφτηκε κανείς να κάνει κάτι. Τα λέμε ότι πρέπει να γίνονται πράγματα.
2: Συμφωνούμε. Είναι γι' αυτό που ότι θα υπάρξει οχληρία και θα υπάρξει κατανόηση, γιατί πρέπει να
1: οχληρία να υπάρξει. Χώρο στάθμευσης δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι πρέπει να βρούμε.
2: Μα εντάξει, κοιτάξτε. Είναι θέμα το οποίο αυτοί που κάνουν το σχεδιασμό να βρουν και τον τρόπο.
1: Μα δεν τον βρήκανε.
2: Θα βρουν τον τρόπο, προσπαθούν να λύσουν και αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα κτίριο το 84, ήταν τα δεδομένα όταν χτίστηκε αυτό το κτίριο, ήταν πολύ διαφορετικά. 40 τόσα χρόνια μετά τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Θα πρέπει να βρουν τον τρόπο, το γνωρίζουν ότι πρέπει να κάνουν το σχεδιασμό για να υπάρξει και το πάρκινγκ και να εξυπηρετεί όλον τον κόσμο που πηγαίνει εκεί. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα συζητήσουμε το θέμα ξανά το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ενώπιον της Επιτροπής, για να δούμε ποιες λύσεις έχουν βρει, ούτως ώστε να ευκολύνουν τη ζωή των οικογενειών, των ασθενών, των επισκεπτών που επισκέπτονται το μακάριο νοσοκομείο, διότι έχουμε πει είναι το διαμάντι το νοσοκομείο. Το μακάριο είναι το διαμάντι, το δημόσιο μας κτίριο είναι το διαμάντι που έχει δημιουργηθεί για να φροντίζει μητέρες και παιδιά και οικογένειες. Και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε και αυτό θα κάνουμε. Έχει αυτή την εξειδίκευση για τη μητέρα και το παιδί και πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόρο οφθαλμού. Υπάρχουν προβλήματα.
1: Νοσηλευτές, τι γίνεται?
2: Με τους νοσηλευτές, χθες λέχθηκε στην Επιτροπή ότι έκαναν τις διαδικασίες ήδη για να προσλάβουν ακόμα 2 νοσηλευτές και να καλύψουν πλήρως τις βάρδιες.
1: Ναι.
2: Είχε λεχθεί όμως και από τον εκπρόσωπο των γονέων ότι ήταν υπερκλήρης ο θάλαμος με 15 παιδιά. Δεν υπήρχαν 15 παιδιά, 8 παιδιά υπήρχαν. Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Σημασία έχει ότι έκαναν τη διαδικασία για ακόμα 2 νοσηλευτές για να φτάσουμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μπαζάρη.
2: Είναι γι' αυτό, Ριάννα μου, είναι γι' αυτό που σαν Επιτροπή Υγείας, αλλά και οι πολλές επιτροπές του Κοινοβουλίου, είναι γι' αυτό που βρισκόμαστε εκεί, για να καλέσουν τους αρμόδιους και να ασκήσουμε την απαιτούμενη πίεση, ούτως ώστε αυτά τα οποία συζητούμε αυτή τη στιγμή μαζί, να τα βελτιώσουν.
1: Ναι.
2: Είναι αυτός ο ρόλος.
1: Ναι, είναι ο ρόλος σας και είναι πολλά θέματα ανοιχτά και θα τα λέμε συχνά. Ευχαριστώ.
2: Ο τομέας της υγείας είναι ένα θέμα το οποίο είναι θέμα το οποίο δεν θα κλείσουν ποτέ. Κλείνουμε ένα θέμα, αν υπάρχουν κι άλλα, είμαστε εδώ για αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σάββατο, κύριε Κουνάχετε. Πάμε και στην βουλευτή του ΑΚΕΛ, την κυρία Μαρίνα Νικολάου, που ήταν χθες στην συζήτηση. Κυρία Νικολάου, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Ριάννα. Καλό μεσημέρι στον κόσμο που μας ακούει. Δεν έχω ακούσει όλη την παρέμβαση.
1: Και θα σας τα πω. Και να πω και σε εσάς, δεν τα είπαμε από τη μέρα που αναλάβατε εκ νέου. Καλή δύναμη, καλή θητεία. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα και θα τα λέμε. Ο κύριος Πάζαρος λέει ότι αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, την οχλαγωγία που δημιουργείται, αλλά πρέπει να γίνουν οι εργασίες και ζητά την κατανόηση και την υπομονή. Εσείς αντιλαμβάνεστε κι εσείς?
3: Εμείς εκείνον το οποίο λέμε, αγαπητή μου Ριάννα, είναι ότι τόσο η πολιτεία όσο και ο ΚΙΠΗ έχουν σαφή υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι τούτες οι εργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες, δεν θα επηρεάζουν με κανένα τρόπο ούτε την ασφάλεια, ούτε την ποιότητα της περίθαλψης και την καθημερινότητα τόσο των παιδιών, των οικογενειών τους, αλλά και των επαγγελματιών υγείας που είναι εκεί.
1: Μπορούν να γίνουν εργασίες με οχλαγωγία?
3: Υπάρχουν, έχει συσταθεί μια διεπιστημονική επιτροπή η οποία κάνει συστάσεις για να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερη ενόχληση. Φάνηκε χτες στη συζήτηση ότι κάποιες από τις συστάσεις δεν υιοθετήθηκαν. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου υπήρξε στα ξαφνικά θόρυβος, ενώ είχε εντηρηθεί μια συμφωνία όπου γονείς θα ενημερώνονταν για τις ώρες και για την ύπαρξη συγκεκριμένου θορύβου, και αυτό ήταν μετά από παραδοχή του ίδιου του ΟΚΙΒΗ.
1: Ναι, άρα
3: το θέμα δεν είναι καινούριο.
1: Όχι, μα το έχουμε συζητήσει, το είπα πολλές φορές. Ναι.
3: Ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ εγγράψαμε το θέμα πριν καν ακόμη ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί φοβόμασταν? Γιατί είχαμε έγνοια να γίνουν όλα με τρόπο που αυτά τα παιδιά, που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε την ευαλωτότητα στην οποία βρίσκονται, δεν θα κινδυνεύσουν με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Το ζητούμενο, ναι, ο κίνδυνος δεν υπάρχει, από ό,τι άντροι μου είπαν, ότι είναι τα πράγματα ελεγμένα. Το ζητούμενο είναι αν λαμβάνονται όλα αυτά που πρέπει, ώστε να τα προστατεύουμε και σε σχέση με τους θορύβους, με την οχλαγωγία, με τις ενοχλήσεις. Υπάρχουν κενά, υπάρχουν παραλήψεις, διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο? Αυτό ρωτάω.
3: Σαφώς. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει, επαναλαμβάνω. Ναι. Αυτό έγινε μετά από παραδοχή χτες εκ μέρους του ΟΚΙΠΗ. Λάβαμε δεσμεύσεις, πιέσαμε τον ΟΚΙΠΗ, διότι υπάρχουν έργα τα οποία θα ξεκινήσουν αφού το ολοκληρωθούν κάποια άλλα, που μπορεί να μην είναι.
1: Ο συντονισμός αν μπορούσε να ήταν καλύτερος.
3: Ο συντονισμός θα μπορούσε να ήταν καλύτερος, μπορούν να ασκηθούν οι πιέσεις εκείνες, ώστε κάποια από τα έργα να ξεκινήσουν ταυτόχρονα για να τελειώνουμε και πιο γρήγορα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς δεν δεχόμαστε ως δικαιολογία το ότι οι γονείς εισηγήθηκαν ότι τα παιδιά δεν αντέχουν τον θόρυβο και ως εκ τούτου είναι περίπου εξυπαιτιότητα των οικογενειών που υπάρχει μια καθυστέρηση στα έργα. Σε ό,τι αφορά στους νοσηλευτές.
1: Όχι, πριν πάμε εκεί, όχι, περιμένετε, γιατί έχουμε και άλλα ερωτήματα. Επειδή μιλούσαμε αρκετή ώρα πριν και δεν τα ακούσατε, υπήρχε τρόπος ή υπήρχε η σκέψη ή η μελέτη να μπορούν να μεταφερθούν το συγκεκριμένο τμήμα και τα παιδιά, ο συγκεκριμένος αριθμός, σε κάποια άλλη κλινική, σε ένα άλλο χώρο? Αυτό τέθηκε ποτέ?
3: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να υποβάλλεται στον ίδιο τον ΟΚΙΠΗ.
1: Εσείς δεν το υποβάλλατε?
3: Το ρωτήσαμε, το υποβάλαμε ναι. Εμείς χτες. Σαφή απάντηση δεν πήραμε. Μας είπαν μάλλον ότι ήταν κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατο να γίνει.
1: Άρα σας απάντησαν. Ήταν αδύνατο να γίνει. Σας απάντησαν.
3: Αυτό ήταν η απάντηση που πήραμε. Αλλά ναι, με ποιον τρόπο. Γιατί, αν έχουν γίνει μελέτες πριν να ξεκινήσουν τα έργα, για ειδικά για αυτά τα παιδιά, αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Εντάξει, αν δεν ικανοποιείστε όμως εσείς από την απάντηση που είστε εκπρόσωποι μας και ήσασταν εκεί, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να επιμείνετε, κύριε Γραμμά. Μου λέτε ότι μας είπαν ότι είναι αδύνατο, αλλά δεν ξέρουμε.
3: Ναι. Υπήρχαν αρκετοί συνάδελφοί σας στη χτεσινή συνεδρία. Έχουμε υποβάλει πάρα πολλά ερωτήματα και σε ό,τι αφορά στο χώρο στάθμευσης. Αν έχει διασφαλιστεί κάποιος χώρος για τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, και εντέχνως αρνούνταν να μας απαντήσουν. Επιμέναμε πάρα πολύ στο να πάρουμε τις απαντήσεις, όλες εκείνες τις οποίες χρειαζόμασταν, και κάποια πράγματα δυστυχώς έμειναν αναπάντητα. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι ασκήσαμε μεγάλη πίεση στο να πάρουμε απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα. Επιμένω όμως και θέλω να σταθώ στο ζήτημα των νοσηλευτών.
1: Θα σας πάω και στο ζήτημα. Πείτε μου λοιπόν για τους νοσηλευτές.
3: Υπήρξε παραδοχή ότι σε μία βάρδια στο συγκεκριμένο θάλαμο ήταν μόνο δύο νοσηλευτές. Οι ανάγκες όμως δεν είναι για ακόμα δύο. Οι ανάγκες είναι για 4 με 5 ακόμη νοσηλευτές.
1: Ναι.
3: Άρα το να λέει ο ΚΙΤΗ ότι θα στείλω ακόμα δύο και λύνω το πρόβλημα, στη δική μας αντίληψη δεν λύνεται το πρόβλημα.
1: Εσείς από πού αντλείτε τα στοιχεία σας ότι θέλει υπάρχουν 4 νοσηλευτές οι ανάγκες?
3: Μας το είπαν οι γιατροί εκεί.
1: Οι γιατροί?
3: Βέβαια.
1: Ωραία, να μιλήσουμε με τους γιατρούς. Σημαίνει υπάρχει διαφωνία μεταξύ και ασυνεννοησία.
3: Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές οι οποίοι ήταν εκεί.
1: Ναι, οι νοσηλευτές, επειδή κάνω πάρα πολύ συχνά αυτό το θέμα και γνωρίζω τις ελλείψεις που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία, υπάρχει μια τεράστια διαφωνία σε σχέση με τους αριθμούς μεταξύ νοσηλευτών και ΟΚΙΠΗ. Γι' αυτό λέω και ο καθένας μας παρουσιάζει την πλευρά του και τις μελέτες του.
3: Σας πω κάτι ακόμη και για αυτό το ζήτημα. Εμείς εκείνον το οποίο λέμε και ζητούμε επίμονα από το Υπουργείο της Υγείας να γίνει, είναι να κατατεθεί το λεγόμενο capacity planning, δηλαδή ο υγειονομικός χάρτης της χώρας, όπου εκεί και εκείνον το οποίο πρέπει να κάνει, δηλαδή γιατί αυτή ακριβώς τη δουλειά είναι που εξετάζει αυτή η εργασία, είναι να καταγραφούν ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες, τόσο σε γιατρούς όσο και σε νοσηλευτήρια.
1: Μα δεν είναι τώρα το θέμα, κύριε Νικολάου, ότι έχουμε καταγράψει και το έχουμε συζητήσει την τελευταία τετραετία δεκάδες φορές, και τα κόμματα και το ΑΚΕΛ και οι συντεχνίες που είναι μέσα, και υπάρχουν καταγεγραμμένα και έγιναν έρευνες. Δεν είναι κάτι που θα γίνει τώρα.
3: Ποιες είναι αυτές οι έρευνες, τις έχετε υπόψη?
1: Ναι, βέβαια, μου τις παρουσίασαν πολλές φορές και οι νοσηλευτές και ο ΚΙΠΗ τις δικές του. Οι νοσηλευτές δεν έχουν κάτω σχέδιο? Εμένα μου τις παρουσίασαν πάρα πολλές φορές, όπως και ο ΚΙΠΗ. Εσείς δεν έχετε εικόνα?
3: Δεν υπάρχει όμως κατατεθεί ακόμη από το Υπουργείο της Υγείας, αγαπητή Μόριανα, αυτό που θα αποτελέσει την κεντρική καταγραφή των υγειονομικών αναγκών αυτού του τόπου. Και αυτό είναι που ζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να κατατεθεί. Μας έχουν υποσχεθεί και το ζητήσαμε και στην προηγούμενη συνεδρία, στην παρουσία του Υπουργού της Υγείας.
1: Τι σας είπε ο κύριος Χαραλάμπης, να το ρωτήσουμε, τι σας είπε? Ναι.
3: Μας είπε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα το έχουμε.
1: Θα κάνει καταγραφή το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τις ανάγκες?
3: Όλες τις ανάγκες του τόπου. Είναι η καταγραφή των υγειονομικών αναγκών.
1: Μάλιστα. Και μέσα σε αυτές
3: είναι το λεγόμενο capacity.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε τον Υπουργό να το φέρουμε να μας πει πώς σχεδιάζεται αυτό.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, χτες πήραμε δεσμεύσεις ότι αστοχίες, τις οποίες έτσι χαρακτήρισε ο ΚΙΠΗ, που έχουν γίνει, δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Mm-hmm. Ζητήσαμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι αφορά στην ολοκλήρωση των έργων αυτών, τα οποία θα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, διότι για μας προτεραιότητα ήταν και παραμένει η προστασία των παιδιών, αλλά και η στήριξη των οικογενειών.
1: Εννοείται, για όλους μας είναι να δίνονται οι καλύτερες συνθήκες για οποιονδήποτε νοσηλεύεται και για οποιονδήποτε έχει την ανάγκη. Ευχαριστώ, θα τα πούμε εκ νέου, κύριε Νικολάου.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Σας χαιρετώ, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Ρόνα! Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
10: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
11: Φίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
12: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
11: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone.

0: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είπαμε μετά τις εκλογές επέστρεψε δυναμικά και η ελεκτική υπηρεσία, είναι εκπρόσωπος της κυρία Γιώτα Μιχαλή μαζί μας και την ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κυρία Παπαντονίου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται με τα ξενοδοχεία μας, για πείτε μου, είναι στην έρευνα που δώσατε χθες στη δημοσιότητα, υπάρχουν παρανομίες?
1: Έκθεσή μας για το Υφυπουργείο Τουρισμού, κυρία Παπαντονίου, ένα από τα θέματα τα οποία εξετάσαμε είναι η αδειοδότηση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμμάτων. Mm-hmm. Εδώ, κυρία Παπαντονίου, καταγράφουμε μια διαχρονική ανοχή του κράτους στα θέματα της μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών με τις υποχρεώσεις τους για να εξασφαλίσουν άδειες λειτουργίας. Συγκεκριμένα, από τα 728 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύμματα που ήταν καταγεγραμμένα στο Υφυπουργείο Τουρισμού στις 27 Τετάρτου του 2026, μόνο τα 168, δηλαδή μόνο το 23% έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, ενώ άλλα 158 καταλύματα, δηλαδή άλλων 22%, λειτουργούν βάσει προσωρινής άδειας λειτουργίας και καταλήγουμε στο πλειοψηφία, δηλαδή στο 55%, να εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε άδεια.
0: Το πρόβλημα... χωρίς οποιαδήποτε άδεια, για βοήθηση, δηλαδή δεν έγινε κάποια προσπάθεια, δεν υπάρχουν τίποτα. Το ψάξατε, τι ψάχνετε δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό το ρωτάω τόσο απλά, τι σημαίνει χωρίς άδεια?
1: Για να δοθεί άδεια λειτουργίας, κυρία Παπαντονίου, πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
0: Ναι,
1: πρέπει, για παράδειγμα, να υπάρχουν πιστοποιητικά απειρασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Να υπάρχουν πιστοποιητικά από το υγειονομείο.
0: Ναι, πρέπει να περάσουν, λοιπόν, αυτές οι υπηρεσίες, να δούμε.
1: Ακριβώς. Άρα, αυτά τα ξενοδοχεία.
0: Δεν υπάρχουν, δεν τους καλέσαν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω, γιατί μου κάνει εντύπωση πραγματικά. Δηλαδή, εδώ στην πιο μικρή ενέργεια που κάνουμε, ακόμη και στο σπίτι μας, άμα δεν περάσουν ή σε μια μικρή καφετέρια με ένα κατάστημα, πρέπει να περάσουν κάποιες υπηρεσίες. Εδώ δεν πέρασαν και δεν δόθηκαν άδειες.
1: Γι' αυτό και εξετάσαμε τον νόμο, κυρία Παπαντονίου. Ο νόμος ψηφίστηκε το 2019, που αποσκοπούσε στο να επιλύσει ένα διαχρονικό πρόβλημα αδειοδότησης των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμμάτων. Συνήθως τα παραπάνω προβλήματα συνδέονται με πολεοδομικές αποκλίσεις και παραβάσεις, καθώς και με θέματα στις πισίνες των ξενοδοχείων. Τροποποιήθηκε η νομοθεσία, έδωσε έναν αρχικό χρονοδιάγραμμα 5 έτη για να συμμορφωθούν. Τροποποιήθηκε και έδωσε χρονοδιάγραμμα μέχρι και το 2027. Και τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι μόλις το 22% αξιοποίησε τη μεταβατική αυτή ρύθμιση της δυνατότητας εξασφάλισης προσωρινής άδειας λειτουργίας. Άρα, εξετάζοντας τον νόμο, καταλήγουμε, κυρία Παπαντονίου, ότι δεν είναι απλοποιημένος, είναι περίπλοκες οι διαδικασίες και είναι και κάτι το οποίο μας επιβεβαίωσαν και άτομα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Υπάρχει πολυπλοκότητα, εμπλέκονται πολλές διαφορετικές αρχές, εκδίδουν πιστοποιητικά τα οποία έχουν διαφορετική χρονική ισχύ. Δεν υπάρχει δηλαδή μια συνέπεια στη χρονική ισχύ που δίνονται τα πιστοποιητικά από τις διαφορετικές αρχές. Χρειάζονται πολυάριθμες εγκρίσεις. Άρα και αυτό συμβάλλει ενδεχομένως στις σημαντικές αυτές καθυστερήσεις. Εισηγούμαστε να απλοποιηθεί η διαδικασία, εισηγούμαστε το Υφυπουργείο Τουρισμού όπως κωδικοποιήσει τις αιτίες της μη συμμόρφωσης των τουριστικών επιχειρήσεων και να εφαρμόσουν στοχευμένη και αποτελεσματική πολιτική. Δηλαδή, το να δίνουμε συνεχώς παρατάσεις, βλέπουμε εκ του αποτελέσματος ότι δεν αυξάνει το βαθμό συμμόρφωσης. Χρειάζεται πιο στοχευμένη πολιτική.
0: Τι σας λέει το Υφυπουργείο?
1: Το Υφυπουργείο μας έχει απαντήσει ότι από τις 24 Τετάρτου του 2026 τέθηκε σε ισχύ νέο μεταβατικό καθεστώς για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν χωρίς άδεια αλλά διαθέτουν άδεια οικοδομής για τουριστική χρήση και τους έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι 31/12 του 2028 για την πλήρη αδειοδότησή τους. Και πάλι εδώ εκφράζουμε την ίδια άποψη ότι υπάρχει νέα μεταβατική ρυθμίση, ναι, αλλά σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί την ίδια προσέγγιση των προηγούμενων αντίστοιχων ρυθμίσεων, όπου φαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει οδηγήσει στην απαιτούμενη πρόοδο.
0: Είναι μια έκθεση που προχώρησε μετά από καταγγελία.

0: αυταπάγγελτα, πώς έγινε?
1: Υπήρχαν και κάποιες καταγγελίες, ήταν όμως ούτως ή άλλως το πρόγραμμα μας, κυρία Παπαντονίου, να το εξετάσουμε το θέμα αυτό. Επίσης να σας πω ότι ζούμε και εμείς σε αυτόν τον τόπο, βλέπουμε τι συμβαίνει. Προχωρήσαμε και σε δειγματοληπτικών ελεγχών στις πλατφόρμες Booking και Airbnb στην επαρχία Μοχώστου. Εξετάσαμε 150 καταχωρήσεις μόνο και εντοπίσαμε 23 περιπτώσεις, κυρίως τουριστικών επαύλεων και οργανωμένων διαμερισμάτων, περιπτώσεις που δεν μπορέσαμε να τις εντοπίσουμε στο Μητρό Τουριστικών Καταλυμμάτων του Υφυπουργείου, αλλά ούτε και στο Μητρό Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμμάτων. Ένδειξη δηλαδή ότι υπάρχουν μη καταγεγραμμένα τουριστικά καταλύμματα. Και πάλι τίθεται θέμα ασφάλειας. Πρώτο, το κυριότερο.
0: Δεν υπάρχει νομοθεσία όμως εκεί, ξεκάθαρη έτσι.
1: Σε σχέση με...
0: Δεν υπάρχει όμως ξεκάθαρη νομοθεσία σε σχέση με τα καταλύμματα, τα Airbnb και τις πλατφόρμες. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Τα τουριστικά καταλύμματα, αυτά τα οποία αντίπτουν στους όρους των τουριστικών καταλυμμάτων με βάση νομοθεσία, εποπτεύονται από το Υπουργείο Τουρισμού.
0: Υποπτεύονται, ναι, αλλά και εκεί δημιουργείται. Ναι, το ξέρω, δημιουργείται ένα μπέρδεμα που μας λέγεται το Υφυπουργείο και γίνεται ο έλεγχος. Και πώς γίνεται, εσείς το τονίζετε, θα πρέπει να γίνουν έγκαιρα και θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και με τον Υφυπουργό. Είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα εικόνας. Είναι θέμα γενικότερα σωστής λειτουργίας ενός προϊόντος που το θεωρούμε και το σημαντικότερο για την οικονομία του τόπου, δηλαδή πέρα από τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πάνω απ' όλα η ασφάλεια όλων μας. Και αυτό είναι
1: ακριβώς πολύ. Αυτό σίγουμε και εμείς την έκθεση, ότι είναι ένας τομέας ο οποίος έχει σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, επιχορηγεί το κράτος στον τομέα αυτό. Παρόλα αυτά, βλέπουμε, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη διαχρονική αυτή ανοχή του κράτους, ενώ η ίδια η νομοθεσία προβλέπει, συγκεκριμένα προέβλεπε η νομοθεσία, ότι όσοι δεν συμμορφωθούν μέχρι και 30 Νοεμβρίου του 2025, θα τερματιστεί, θα γίνει ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους. Βασικά δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται. Παρ' όλα αυτά, είδαμε και εξαγγελίες του Υφυπουργού Τουρισμού, ο οποίος ανέφερε ότι προκειμένου να μην προκληθεί αναστάτωση στην τουριστική βιομηχανία, δεν θα προχωρήσουν με ανάκληση οποιοδήποτε αδειών. Αυτό ενισχύει την στάση ανοχής στη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και επίσης δημιουργεί και άνηση μεταχείριση των πολιτών, αφού υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις νομικές τους υποχρεώσεις.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μιχαήλ. Να είστε καλά.
1: Σας χαιρετώ.
0: Να είστε
1: καλή
0: καλά. Είναι Παρασκευή και είναι η ώρα να ενημερωθούμε και να δούμε πώς πάει και τι καιρό θα έχουμε κατά το Σαββατοκυριακό. Και είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ λειτουργός Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Μούσκος. Όχι, ο κύριος Μούσκος, το χάσαμε. Εδώ είναι. Κύριε Μούσκο, καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, εδώ είμαι, ναι.
0: Εδώ, το ξέρω, ήταν οι γραμμές μέχρι να βρούμε τι γίνεται.
2: Άκουσα και εγώ έναν ήχο, αλλά εγώ είμαι εδώ.
0: Εντάξει, ωραία, χαιρόμαστε. Για πείτε μας τι γίνεται, ανεβαίνουν σιγά σιγά οι θερμοκρασίες?
2: Εντάξει, έχουμε Ιούλιο μήνα,
0: εντάξει,
2: πολύ καλά.
0: Καλά πήγαμε, δεν έχουμε παράπονα.
2: Πολύ καλά. Και συνεχίζουμε να πηγαίνουμε πολύ καλά, διότι ο Ιούνιος ήταν πολύ έτσι ήπιος μήνας σε σχέση με άλλους Ιούνιους που έχουμε περάσει. Ο Ιούλιος μπήκε ήπια, διότι είμαστε σε θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές, 37 σήμερα, το εσωτερικό 38 αύριο. Όμως οι επόμενες μέρες, Κυριακή μέχρι και Τετάρτη τουλάχιστον, θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας τάξης των 3 βαθμών στο εσωτερικό. Δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 35 από την Κυριακή και μετά για το εσωτερικό. Τα παράλια θα κυμαίνονται από 30 μέχρι 32 από την Κυριακή και μετά, δηλαδή κοντά στις μέσες τιμές και αυτά. Ίσως ένα βαθμό πιο κάτω. Να πούμε ότι αύριο όμως, Σάββατο, τα βόρεια παράλια τουλάχιστον στους 36 βαθμούς, είναι η πιο ψηλή θερμοκρασία για τα βόρεια παράλια εκεί, λόγω των ανέμων που θα πνέουν εκεί από τη στεριά, θα δώσουν μια περισσότερη αίσθηση ψηλής θερμοκρασίας στα βόρεια παράλια. Τα άλλα παράλια κοντά στους 30 με 31 βαθμούς. Τώρα, όσον αφορά τον καιρό για σήμερα, το υπόλοιπο της μέρας και αύριο, έθριος καιρός, τα βράδια αυτή η υγρασία που έχουμε και θα βοηθήσει να έχουμε και τις βροχές από την Κυριακή και μετά σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα παράλιες αλλά και ανατολικές περιοχές του εσωτερικού βοηθούν να σχηματίσει αυτή η υγρασία χαμηλή νέφωση και αραιομύχλη, η οποία διαλύεται μέσα στο πρωινό, μέσα στις πρώτες ώρες του πρωινού. Τώρα από την Κυριακή και μετά θα γίνει.
0: Τι είναι βροχές, ναι.
2: Όσοι θα παραμείνουν στη Λευκοσία ή θα πάνε στα ορεινά, σε κάποια ορεινά τουλάχιστον την Κυριακή, θα έχουν τη χαρά να έχουν φαινόμενα βροχής, ίσως και καταιγίδας, όχι μεγάλης διάρκειας όμως, μικρής διάρκειας, οπότε μια ανάσα εκεί δροσιά. Στα παράλια δεν θα αντιληφθεί κανένας τίποτα. Παρόμοια φαινόμενα και τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας, όπως έχω πει, μέχρι και Τετάρτη. Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται να ανεβαίνουν θερμοκρασίες πάλι κοντά στις κανονικές, κοντά στους 37-38, με μια υποψία μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε 40, ίσως και λίγο παραπάνω. Θα το δούμε αυτό όσο πλησιάζουμε.
0: Είναι όμως οι θερμοκρασίες της εποχής και δεν είναι θέμα ενός κύματος και στην Κύπρο αυτό του βαρομετρικού που βλέπαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι.
2: Με... Όχι, δεν είναι αυτός ο θερμικός θόλος που λέμε.
0: Θερμικός θόλος, μπράβο. Αυτό έψαχνα. Ακριβώς. Δεν επηρεαζόμαστε εμείς, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα.
2: Αν το είχαμε αυτό, ουσιαστικά εμείς σε αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Κεντρική Ευρώπη με αυτό το θερμικό θόλο, αυτό το σύστημα το ΩΜΕΓΑ ψηλής πίεσης στο κέντρο και δυτικά και ανατολικά, πολύ πιο ήπια φαινόμενα, πιο χαμηλές πιέσεις. Εμείς ήμασταν συνέχεια και παραμένουμε στο ανατολικό κομμάτι, γι' αυτό και έχουμε αυτές τις συνθήκες τις ήπιες. Σε περιπτώσεις που έχουμε αυτή τη θερμή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική, έχουμε αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 40 βαθμούς. Να θυμίσω ότι βιώσαμε κάτι τέτοιο για 17 συνεχόμενες μέρες τον Ιούλιο του 2022.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ήταν αποπνιχτικά.
2: Ήταν αποπνιχτικό. Ναι. Δεν λέω ότι δεν θα έχουμε και φέτος. Θα έχουμε και φέτος. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Ευχόμαστε, δεν βλέπουμε να έχουμε κάποια ένδειξη ότι θα έχουμε κάτι τέτοιο που είχαμε το 2022. Αλλά σίγουρα περιμένουμε στην πιο θερμή περίοδο του χρόνου, Ιούλιο-Αύγουστο, να έχουμε συνθήκες καύσωνα κάποιες μέρες. Ευχόμαστε να μην έχουμε παρατεταμένο. Δηλαδή μέχρι 3-4 μέρες, εντάξει, είμαστε συνθήκες.
0: Δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε κάτι έτσι εννοώ.
2: Δεν έχουμε καμία ένδειξη να δείχνει τόσο σοβαρό επεισόδιο. Τώρα αυτό που έγινε στην Ευρώπη και συνεχίζει δυστυχώς, ξαναμπαίνει από νοτιοδυτικά εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο, Ισπανία, Πορτογαλία, αυτή η υψηλή πίεση. Αυτό που έγινε και γίνεται στην Ευρώπη είναι ότι ο κόσμος δεν είναι συνηθισμένος, δεν είναι προετοιμασμένες οι χώρες αυτές για αυτές τις θερμοκρασίες, τις παρατεταμένες αυτές ψηλές θερμοκρασίες, δεν έχουν κλιματιστικά στους περισσότερους χώρους.
0: Εδώ όπως υπάρχουν έντονοι καυγάδες και για νοσοκομεία μεγάλα και για τα πάντα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Αυτό
0: και είναι και
2: πρόβλημα
0: για όλο τον κόσμο, να πούμε, που επιλέγει αυτές τις χώρες για διακοπές. Μπορεί να φαίνεται έτσι ασήμαντο, αλλά είναι και οι άνθρωποι πολλοί που πάνε σε αυτές τις χώρες γιατί είναι καλύτερες οι θερμοκρασίες και βρίσκουν μπροστά τους δύσκολες συνθήκες, τους
2: σωστά,
0: βλέπουμε.
2: Ναι, ήταν σωστό, πολύ σωστό αυτό που λέτε, δηλαδή επειδή δεν έχουν οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης δεν έχουν...
0: δεν έχουν τις ψηλές θερμοκρασίες. Σου λέει κάποιος, επιλέγω να πάω Ιούνιο στη Μεγάλη Βρετανία, στην Γαλλία, που τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, θα μπορώ να περπατώ και όλα αυτά. Και ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Θέλει προσοχή.
2: Να βλέπουμε και την πρόγνωση του καιρού όταν πηγαίνουμε κάπου. Είναι σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό και εμείς σας πω τώρα, με πάτε αλλού, ότι ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που συζητήθηκαν σε φετινό συνέδριο για τον τουρισμό, ότι αλλάζει η διαδικασία, ο κόσμος πλέον θα επιλέγει την τελευταία στιγμή αφού δει πρώτα και τις καιρικές συνθήκες σε μια περιοχή. Δεν είναι αυτά τα μακροχρόνια. Είναι όλα, ναι, ένας κύκλος που γίνεται τώρα.
2: Κάποιοι μπορεί να κάνουν κρατήσεις ένα χρόνο πριν, το οποίο ή και 6 μήνες πριν, το οποίο είναι πολύ παρακινδυνευμένο.
0: Ναι, αλλάζουν.
2: Τι θα αντιμετωπίσει. Γιατί είναι πιο φτηνά και...
0: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες τα αλλάζουν. Εμείς πάμε σε κανονικά για την εποχή, έτσι, επίπεδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, και πιο κάτω για κάποιες
0: μέρες. Και πιο κάτω και θα δούμε. Θα πηγαίνουμε βδομάδα-βδομάδα τώρα.
2: Θα πηγαίνουμε βδομάδα-βδομάδα. Έτσι βγάλαμε σιγά-σιγά τον Ιούνιο πολύ ήπια, οπότε...
0: Ναι, να πάμε και τώρα βδομάδα-βδομάδα να δούμε πώς θα βγουν οι επόμενοι 2 μήνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα είναι καλές οι καιρικές συνθήκες και το επόμενο χρονικό διάστημα. Να έχουμε το νου μας, να παρατηρούμε. Καλώς τον Πάρη Δημητριάδης μαζί μας. Είναι Παρασκευή.
3: Καλό μεσημέρι, Οριανά μου.
0: ενθέτω πολιτισμού και οι επιλογές που δίνουμε για το τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε το επόμενο χρόνο.
3: Επιτρέπεις να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά σε κάτι που είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Όχι, πριν σου επιτρέπω να κάνεις ό,τι θέλεις πάρει.
3: Πριν πάμε στους καλεσμένους μας.
0: Ναι, διαβες.
3: Διαβάζω τώρα στο Wiz Guide ότι την Κυριακή υπάρχει, κοίτα, γιορτή γλυκιστού στο Κυλάνι.
0: Έφαγα το οποίο... χθες βράδυ.
3: Ναι, και εγώ προχτές.
0: Α, ωραία.
3: Στο γαστρονό.
0: Εσύ έφαγες. Εγώ στα γενέθλια μιας πολύ καλής φίλης που είναι εξαιρετική μαγείρισα χθες βράδυ.
3: Okay.
0: Και τα έκανε και είναι τέλεια και τα αγαπώ.
3: Είναι παραδοσιακό κυλανιώτικο.
0: Ναι. Και τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ τη μόδα, θέλω να σου πω. Και είναι παντού.
3: Πρώτη φορά, για να είμαι ειλικρινής, στο γαστρονόμο.
0: Ναι, όχι. Εγώ την τελευταία τριετία, τετραετία, έτσι οι παλιές νοικοκυρές. Το έδωσαν και στις κόρες και στις εγγονές και άρχισε έτσι να διαδίδεται εκ νέου και να είναι. Είναι τέλειο.
3: Ήμουν σίγουρος ότι θα σας αρέσει.
0: Είδες, αφού τα ξέρω.
3: Την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Κυλάνι.
0: Παιδιά, να πάτε Λιορτή και να δοκιμάσετε και είναι από τα πιο ωραία παραδοσιακά μας γλυκά και δεν είναι και ιδιαίτερα γλυκό, δηλαδή δεν σε... είναι πολύ καλό. Λοιπόν, το πάμε. Ναι. Τώρα πεινάμε κιόλας σε τέτοια ώρα. Λοιπόν,
3: πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο.
0: Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο και σε ένα επίσης φεστιβάλ το οποίο πλέον φιλοξενούμε εδώ και χρόνια.
3: Γίνεται εδώ και...
0: γίνεται πολύ περισσότερα.
3: Εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, είναι το 38ο, αν δεν κάνω λάθος, Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ. Είναι μαζί μας το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, ο Γιώργος Κούρου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
0: 38ο, σωστά το θυμάμαι.
4: Μάλιστα.
0: Μεγαλώνουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό.
3: Πέρσι, πάντως ήταν μεγάλη επιτυχία, κύριε Σκούρου.
4: Ναι, το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ κάθε χρόνο μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερο, γιατί προσπαθούμε να μην παραμείνει στάσιμο και ευελπιστούμε ότι και φέτος θα έχουμε ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ της ΕΔΟΝ.
3: Ναι.
0: Πότε θα είναι πρώτον?
4: Το φεστιβάλ θα είναι την επόμενη εβδομάδα στις 8, 9 και 10 Ιουλίου στο γνωστό χώρο της Θάβρου της Πύλης Αμμουχώστης στη Λευκοσία.
0: Αρχίσατε να στείνετε?
4: Ναι, εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει εντατικά οι θελοντές και θελόντριες της ΕΔΟΝ να στείνουν το φεστιβάλ. Μια διαδικασία που ξεκινάει μήνες πριν, ακόμη από την μέρα που ολοκληρώνεται το προηγούμενο φεστιβάλ, ξεκινάει μια ολόκληρη διαδικασία μέχρι το επόμενο.
0: Και ένα φεστιβάλ, εγώ θα το πω, που μαζεύει κόσμο πέρα, γιατί είναι κομματική η νεολαία. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των καλλιτεχνών που βρίσκονται εκεί και λόγω του ότι ανοίγουμε πλέον στην κοινωνία, εγώ νιώθω ότι πάει και κόσμος, όχι νιώθω, μου το είπαν και φίλοι.
3: Έτυχε και εμένα να μου το πούνε.
0: Ωραία, εκεί θα πω, γιατί είναι καλό να τα λέμε. Που θα πάνε στο φεστιβάλ για να δούνε καλλιτέχνες που αγαπάνε, να ζήσουν έτσι εκεί στην Τάφρο.
3: Δεν πάνε απλώς επειδή είναι Εδονόπουλοι.
0: Δεν πάνε για την Εδονόπουλοι, πάνε για τους καλλιτέχνες και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα που καταφέρνετε, κύριε Σκούρο.
4: Ναι, αυτό το εισπράττουμε και εμείς, γιατί πρώτα απ' όλα και από τη δική μας μεριά, για μας ο κόσμος όλος είναι πρόσδεκτος. Γιατί το φεστιβάλ αυτό, ναι, μπορεί να είναι το φεστιβάλ της Εδών, της νεολαίας της αριστεράς, αλλά πραγματοποιείται για ολόκληρη την κοινωνία. Και πέρα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, εκεί στείλουμε μια μικρή πολιτεία όπου ο κόσμος μπορεί να απολαύσει διάφορα. Δηλαδή, πέρα από τις σκηνές που υπάρχουν στον χώρο, έχουμε και παιδότοπο, έχουμε και σημεία για τους φοιτητές, για τους νέους εργαζόμενους, για τους μαθητές, βιβλιοπολία, γωνιά λαϊκής παράδοσης. Πολλά πράγματα τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν σε αυτήν τη μικρή πολιτεία που εμείς οι Εδονίτες και Εδονίτισσες, με αυτόν τον αστήρευτο εθελοντισμό και την αυταπάρνηση, που όλες αυτές τις μέρες στείλουμε το φεστιβάλ και ετοιμαζόμαστε για να υποδεχτούμε τον κόσμο που θα βρίσκεται εκεί αυτό το τριήμερο, 8, 9 και 10.
3: Από ό,τι βλέπω έχουμε επεξηλάξει, έχουμε μικρό μασχαλί.
0: Να μας πει, πες μας στην κύρια σκηνή, τους καλλιτέχνες.
3: Ναι.
4: Εντάξει, να πούμε ότι την Τετάρτη 8 Ιουλίου στην κεντρική σκηνή θα ξεκινήσουμε με μια συναυλία της Μισθός Βασιλείου και θα ακολουθήσει η συναυλία των Big Slugs, ενώ στη λαϊκή σκηνή θα έχουμε για πρώτη φορά μαζί μας συναυλία με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Mm-hmm. τη δεύτερη μέρα, 9 Ιουλίου, την κεντρική σκηνή θα ανοίξει με συναυλία ο Δημήτρης Μεσημέρης και θα ακολουθήσει συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη, ως καλλιτέχνη ο οποίος πλέον έχει συζητήσει και το όνομα του με το φεστιβάλ της εδώ. Ενώ την ίδια ώρα στη λαϊκή σκηνή θα έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια τη Μελίνα Σλανίδη. Mm-hmm. Και την τελευταία μέρα θα ξεκινήσουμε πρώτα από τη λαϊκή σκηνή που θα δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Θα έχουμε ένα παραδοσιακό γλέντι με την κυπριακή μπάντα Πασπαρτού. Ενώ στην κεντρική σκηνή αργότερα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα με τους Φιούς και μια κυπριακή μπάντα με ροκ ρυθμούς. Και το φεστιβάλ θα το κλείσει για ακόμη μια χρονιά ο ζωντανός θρύλος, όπως τον αποκαλούμε, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
3: Ναι, ο Ιωάννης Εφηβός.
0: Θα είναι και φέτος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Θα υπάρχουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εισιτήρια και στην είσοδο, αλλά μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί και από πιο νωρίς.
4: Εμείς καλούμε τον κόσμο να προμηθευτεί από νωρίς το εισιτήριο του και για την δική του διευκόλυνση, αλλά καθώς και οικονομικά είναι πιο φθηνό το εισιτήριο στην προπόληση. Να πούμε ότι έχουμε το εισιτήριο για τις τρεις νύχτες, το οποίο είναι στην τιμή των 30 ευρώ, το οποίο προσπαθούμε να διατηρούμε με τα σημερινά δεδομένα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Ας σκεφτεί κάποιος και όλο αυτό το πρόγραμμα που περιγράψα προηγουμένως. Ενώ υπάρχει και το εισιτήριο της μίας νύχτας, το οποίο είναι στα 22 ευρώ.
0: Μάλιστα.
4: Να πούμε επίσης, καλό να γνωρίζει ο κόσμος, ότι θα υπάρχουν και λεωφορεία από όλες τις υπόλοιπες επαρχίες της Κύπρου. Οι εισιτήρια μπορούν να προμηθευτούν μέσα από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ της εδώ.
0: Θα μπουν και θα δουν όλες τις λεπτομέρειες του φεστιβάλ.
4: Ναι.
0: Νομίζω όποιος ενδιαφέρεται και θα είναι εκεί και για άλλη μια φορά στην Τάφρο. Ευχαριστούμε. Κάθε επιτυχία. Να είστε καλά.
3: Επιτυχία.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
0: εμείς, καλά. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε.
3: Υπάρχουν βέβαια και γωνιά τεχνών, βιβλιοπολία, θεματικά κέντρα.
0: Ναι. Ναι. Νομίζω...
3: Δεν είναι μόνο μουσική δηλαδή, είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο συμβαίνουν πολλά.
0: Ένα τριήμερο φεστιβάλ, όποιος επιθυμεί, αλλά μπορεί να μπει μέσα και να δει τις εκδηλώσεις στη σελίδα. Πάμε Κούριο.
3: Πάμε στον Κούριο, έχουμε μαζί μας τρεμπούλα.
0: Βέβαια, στο Δήμο Κουρίου πάμε. Ο κύριος Νικόλας
3: Βριώνης.
0: Καλώς σας μεσημέρι.
5: Γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Τι καλό ετοιμάζετε εσείς.
3: Αρχίσαν ήδη νομίζω από χθες.
0: Με πιάσατε αδιαβάστη. Για πείτε μου.
5: Εντάξει, τώρα θα μιλήσω και για τον υπεύθυνο κινηματογράφο.
0: Βέβαια, ναι. Θα μας τα πείτε για τα άλλα, μην νομίζετε. Εμείς ευκαιρίες θέλουμε να φεύγουμε εκτός και να πηγαίνουμε σε ωραία μέρη και πράγματα.
5: Να κοπιάσετε. Έχουμε ετοιμάσει ένα φεστιβάλ για το Δήμο Κουρίου σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου, που είναι 9.
3: Εννοείται σε διαφορετικές τοποθεσίες κάθε.
5: Βεβαίως, ναι, σε όλα τα διαμερίσματα. Εντάξει, έχουμε μουσικές, θέατρα κλπ. Θα πούμε και να το γράφω τώρα. Ξεκινήσαμε ψες με προβολή της παιδικής ταινίας Γεγονός του Νοέ, Νοά Σάρκ, στο πλατεία του Μάριου Τόκα στον Ύψωνα.
3: Συγγνώμη που σας διακόπτω, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για υπαίθριο κινηματογράφο.
5: Για υπαίθριο.
3: Θερινό ουσιαστικά σινεμά.
5: Με θερινό σινεμά.
3: Ναι.
5: Θα συνεχίσουμε στη Σωτήρα 8/7 την ερχόμενη Τετάρτη με προβολή του Μπέντι Πέτρα στην Πέτρα. Ναι. Μετά πάμε 13/7 στο θερινό σινεμά Απόλλων στην Επισκοπή με την Αλήγη στο Ναυτικό. Μια πιο ευχάριστη ταινία. Συνεχίζουμε 10/8 στο Καντού με ντοκιμαντέρ Το νερό στην Κύπρο, θύμισης άλλων εποχών. Μετά έχουμε στο Κολόσσι τον Άγιο Παΐσιο. Μετά πάμε Ρήμη 31/8 με παιδικό παλί, Ζωοτόπια. Στο Τραχώνι μετά Ουζερίτσι Τσάνης. Πάλι με παιδικό επιστρέφουμε Λίλο εν Στίτς στον Ασώματο. Και κλείνει 14 Σεπτεμβρίου με τη Ρόζα της Μύρνης στο Ακροτήρι.
0: Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται αυτό. Είναι φετινή
5: το υπεύθυνο κινήματο. Πρώτη φορά σε όλα τα διαμερίσματα.
0: Έχει ανταπόκριση, δηλαδή είδατε ότι έχει ανταπόκριση, γι' αυτό το κάνετε.
5: Ναι.
0: Μπράβο.
5: Κοιτάξτε, ψες είχαμε περίπου 150 παιδάκια και ενήλικες στην προβολή που κάναμε. Ανημερώσω ότι και στον Ύψωνα, στο σημείο που δείξαμε ψες το παιδικό, τρέχει το Μουντιάλ. Δηλαδή δείχνουμε αγώνες του Μουντιάλ. Μπορούμε να δείξουμε το βράδυ 10, 7, όχι τα...
3: Ως πρωτοβουλία του Δήμου δηλαδή.
5: Ναι, ο Δήμος Κουρίου έχει στήσει ένα Mundial Zone, το λέμε.
3: Ναι.
5: Δείχνουμε προβολές εκεί.
0: Και τι ωραία, και μαζεύεται πάρα πολύ ωραία. Και μαζεύονται Άρα είναι περνάτε καλά μας. Οι νύχτες, sorry. Περνάτε καλά.
5: Πολύ καλά, πολύ καλά. Να κοπιάσετε, δεν είναι
0: άλλο. Θέλετε. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, τι έχουμε άλλο καλό να μας πείτε, τι ετοιμάσατε.
5: Έχουμε και καταρχήν να πούμε που μπορούν να δουν όλοι οι φίλοι μας, οι ακροατές, θα πούν να δουν τις εκδηλώσεις μας. Μπορούν να ενημερωθούν από το εφαρμογή application του Δήμου Κουρίου ή Κούριον ή Παύλα Κούριον. Υπάρχει group στο Viber Δήμος Κουρίου. Από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram του Δήμου Κουρίου. Έχουμε για παράδειγμα την Κυριακή πάμε στο Καντού, έχουμε ένα γλέντι με τους Μινοίτες. Μετά στην Ερήμη μια μουσική βραδιά με το Τσολιά, τον Πρόδρομο. Μουσική νέα βραδιά νέα στην Επισκοπή. Έχουμε θέατρο 12 Εβδόμου στο Τραχώνι, απόψε δεν είμαι για κανένα με το θέατρο Ροή και το Versus. Βραδιά Κυπριακή με τον Μιχάλη Τερλικά. Πάρα πολλά. Έχουμε διάφορα, είναι πάρα πολλά.
3: Πρόγραμμα.
5: 35-40 ναι. Παραγωγές.
3: Φανταζόμαι όλα υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα σας.
5: Όλα υπάρχουν αναρτημένα. Ελεύθερη είσοδο σε όλα. Εκτός από μια συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 25 Εβδόμου.
3: Ναι.
5: Νύχτα δίχως άκρη με τη Λαγική Ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. Αφιερώμαστε τον Μίκη Θεοδωράκη σε επίση των δύο Ελλήνων νομπελιστών, ο Βυσσιά Λίδη και Γιώργου Σεφέρη, τον Δημήτρη Μπάση και τη Ρίδα Αντωνοπούλου. Που αυτό έχει συντηρήσει 25 ευρώ και όλα τα έσοδα θα πάνε στο ΣΚΕ Κουρίου.
0: Να είστε καλά να διοργανώνετε, να έχουν την έχνοια οι δημότες σας να μπουν να μάθουν. Βέβαια είμαι σίγουρη ότι τους ενημερώνετε και μαθαίνουν, γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες νομίζω ο κόσμος, επειδή είναι και δύσκολη πλέον η καιρική από πολλούς και η εξόδη για όλες τις οικογένειες, είναι όμορφο να υπάρχουν και αυτά τα ανοιχτά και χωρίς είσοδο. Για να υπάρχουν οι επιλογές, η αλήθεια να λέγεται.
5: Είναι μέσα στις προτεραιότητες του Δήμου για να δίνει στους δημότες του πολιτιστικές δράσεις, ελεύθερες
0: ναι.
5: προσβάσιμες από όλους για να μπορούν να απολαμβάνουν οι δημότες το
3: πρόγραμμα. Άρα, μια τελευταία ερώτηση, ναι. Οριανά μου, άρα εσάς νιώθετε ότι η μεταρρυθμίση σας ωφέλησε?
5: Όσα αφορά τα πολιτιστικά πάμε πολύ καλά. Δεν μπορώ να μιλήσω για τα υπόλοιπα.
0: Κρατάμε εμείς το αυτό θέλουμε.
5: Να σας πω όμως
3: ότι... ακούμε πολλά για την μεταρρύθμιση.
5: Να σας πω. Εμείς προσπαθούμε να ενώσουμε το Δήμο μέσω του πολιτισμού.
0: Σωστό.
5: Αυτό πάμε να κάνουμε.
0: Και να μετακινηθούν οι πολίτες από το ένα διαμέρισμα στο άλλο.
3: Είναι ωραίο αυτό με τα διαφορετικά διαμερίσματα και όπου γίνονται εκδηλώσεις.
5: Αυτό θέλουμε να μετακινούνται οι δημότες μας για να αποκτήσει μια κοινή ταυτότητα ο Δήμος Κουρίου.
0: Ευχαριστούμε.
5: Σας περιμένουμε όποτε θέλετε να
0: ενώ έχουμε τον Λεμεσανό εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετούμε. Ξέρεις, είναι πολύ καλό αυτό. Δηλαδή, σκέψου θερινό σινεμά. Μια οικογένεια, δύο παιδιά και τρία, να πάει και να περάσει όμορφα το βράδυ.
3: Και θέατρο και μουσικές και το Μουντιάλ. Και όλα δωρεάν.
0: Αυτό,
3: δωρεάν σε δημόσιο χώρο. Σημαντικό.
0: Μπράβο, μπράβο στους Δήμους. Είναι πολύτιμη. Τώρα που το κάναμε αυτό και μου δώσες το έναυσμα, θα πάμε στους Δήμους, γιατί αυτή την περίοδο κάνουν πολλές προσπάθειες οι Δήμοι, ακόμη και εντός. Και εκτός διάβαζα χθες κάτι και στη Λευκοσία και στο Στρόβολο. Υπάρχουν περιοχές, θα τα δούμε σε όλες τις επαρχίες, να δώσουμε στον κόσμο τι συμβαίνει. Ευχαριστώ Πάρη μου. Καλά να περάσεις στο Σαββατοκυριακό.
3: Επίσης,
0: και εσείς κυρίες και κύριοι να έχετε όμορφο Σαββατοκυριακό, δύναμη αντοχή και να είμαστε καλά. Θα τα πούμε Δευτέρα στις 12 και 10.

την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
3: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μία πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
8: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
9: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
8: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
10: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
12: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
13: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τιμή Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
14: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
15: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
16: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
17: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μεσογραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Μπορεί να μην είχαμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής ανακοινώσεις για ό,τι αφορά μεταγραφικές εξελίξεις μέσα σε αυτήν τη μέρα, αλλά προκύπτουν και σήμερα σημαντικά νεότερα στα της αγχώριας επικαιρότητας για ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των ομάδων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη είναι σε εξέλιξη κιόλας η προετοιμασία κάποιων ομάδων, με την Πάφο να δίνει σήμερα και το πρώτο της φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Κρακόβια, στην Αυστρία. Είχαμε μάλιστα και τοποθετήσει στο σταθμό μας από πλευράς του Γενικού Διευθυντή της ομάδας. Αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Χαραλάμπου Κυριακίδη, για τον οποίο αναμένεται σύντομα να ξεκαθαρίσει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει, ενώ αποτελεί και απόφαση πλέον της τεχνικής ηγεσίας το αν θα προχωρήσουν στην απόκτηση ακόμη ενός τερματοφύλακα. Θα δούμε το πώς τρέξουν οι διαδικασίες, και ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, σύντομα αναμένονται μάλλον και τα νεότερα για την περίπτωση του Λούκασεν στην ομάδα της Πάφου, όπως και του Αφημικό Πουλουλού. Νεότερα προκύπτουν και στην ομάδα του Άρη, καθώς όπως έγινε γνωστό δεν ακολούθησαν την προετοιμασία οι Φωτέριχαμ και Εγκομής. Αυτό ανέφερε και σήμερα στο σταθμό μας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Είχαμε και επίσημη τοποθέτηση για ό,τι αφορά την περίπτωση του Γιάννικ Γκομής, ο οποίος είναι σε διαδικασία να λύσει το συμβόλαιό του με την Ελαφρά Ταξιαρχία, τόσο ώστε να μπορέσει έπειτα να προχωρήσει η μεταγραφή του στην ΑΕΛ. Τοποθετήσεις είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ, τον Νεκτάριο Πεντεβίνο, ο οποίος έδωσε και το πώς έχουν τα δεδομένα σε σχέση με τις προτεραιότητες στο κομμάτι της ενίσχυσης. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην συνέχεια. Θυμίζω πως από χθες έκλεισε και το θέμα προπονητή στην ανόρθωση. Ο 43χρονος Σέρβος τεχνικός, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στην Κύπρο για να πιάσει πλέον δουλειά στην κυρία. Πλέον η μοναδική ομάδα στην οποία περιμένουμε ουσιαστικά να κλείσει σύντομα το θέμα προπονητή είναι η ομάδα της ΕΝΥΠΣΟΝΑ. Ο Ουκρανός Δμήτρο Τσιγκρίνσκι θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία και αναμένεται και αυτό στην Κύπρο για να ολοκληρωθεί και η συμφωνία και να μπορέσει να τρέξει και ο προγραμματισμός, η προετοιμασία. Οι υπόλοιπες ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Από χθες, θυμίζω, βρίσκεται στην Ολλανδία ο Απόλλωνας, στον οποίο επίσης περιμένουμε σύντομα τις επόμενες κινήσεις. Το ψάχνει η ομάδα της Λεμεσού για ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό, αμυντικό και εξτρέμ. Να σας πω ότι πριν από λίγο οι Γαλάζιοι ανακοίνωσαν κιόλας την επέκταση της εργασίας τους με τον 22χρονο τερματοφύλακα Κωνσταντίνο Στυλιανού μέχρι το 2028. Η ΑΕΚ δίνει αύριο το πρώτο της φιλικό στην Ολλανδία κόντρα στην Χέλμοντ. Μέσα στο Σαββατοκυριακό αναμένεται ότι θα ενσωματωθεί κιόλας με την αποστολή και ο Αμίν, που βρισκόταν μέχρι πρότινος με την εθνική του ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο. Αναμονή υπάρχει για τις επόμενες κινήσεις και στην Ομόνια, που βρίσκεται στην Πολωνία, με προτεραιότητα βέβαια την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και στο δεξί άκρο της άμυνας.

0: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Η νικήτρια της διοργάνωσης του Μουντιάλ το 1950 δεν αναδείχθηκε σε τελικό, αλλά σε αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής σε όμιλο τεσσάρων ομάδων. Η αναμέτρηση έγινε στο στάδιο Μαρακανά ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ουρουγουάη και σύμφωνα με τα στοιχεία της FIFA την παρακολούθησαν 173.850 θεατές. Προσέλευση ρεκόρ που δεν πρόκειται ποτέ να καταρριφθεί. Εκείνη την εποχή στο Μαρακανά δεν υπήρχαν παντού καθίσματα. Χιλιάδες οπαδοί μπήκαν χωρίς εισιτήριο και στριμώχθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο. Ή σκαρφάλωσαν και έμειναν στο περιτύχισμα και σε άλλα σημεία του γηπέδου.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, θα αρχίσουν την προετοιμασία τους και οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν ακόμη πιάσει δουλειά εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από αύριο θα περάσουν από τις εργομετρικές εξετάσεις και οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, το οποίο από την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά αρχίζει την προετοιμασία του. Μάλιστα, υπήρξαν τις τελευταίες μέρες κινήσεις μεταγραφικής ενίσχυσης στους γαλαζοκίτρινους, που είναι η αλήθεια. Μεταφράζονται τουλάχιστον από τον κόσμο της ομάδας ως κινήσεις που μπορούν να δώσουν τα στοιχεία που περιμένουν να δουν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ από την ομάδα του στη νέα σεζόν. Το γεγονός ότι κατάφερε κιόλας το ΑΠΟΕΛ να κρατήσει τους Μαντσίνη και Λαΐφη, συν το ότι προσθέθηκε στην ομάδα και ο Λιμιός, μεταφράζεται θετικά. Τρεις ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που με την εμπειρία τους μπορούν να προσφέρουν αρκετά. Ο εκπρόσωπος τύπου των γαλαζοκιτρίνων ανέφερε σήμερα στο σταθμό μας ότι στόχος είναι να γίνουν οι σωστές κινήσεις για ό,τι αφορά το κομμάτι των μεταγραφών. Έχουν ως προτεραιότητα το να κλείσουν οι βασικές εκκρεμότητες και σε πρώτο πλάνο αυτή τη στιγμή είναι η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και στη θέση του επιτελικού μέσου. Μάλιστα, με βάση και τις πληροφορίες φαίνεται ότι έχουν ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να προκύψουν νεότερα. Την επόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε και όλας ο Νεκτάρος Πετεβίμνος, θα παρουσιαστούν τόσο ο Νίκος Παπαδόπουλος όσο και ο Ζησής Βρίζας σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Και έχει ενδιαφέρον να αναλύσουν το πλάνο τους, τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν να στελεχώσουν την ομάδα, τους αγωνιστικούς στόχους και την φιλοσοφία τους γενικότερα. Δεν τοποθετήθηκε ο Νεκτάριος Πετεβίνος για την περίπτωση του Τζούρισιτς, που κυκλοφόρησε το όνομα του από χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πληροφόρηση που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε με τον λόγο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει προταθεί στην ομάδα της Λευκωσίας. Σχολίασε και την περίπτωση η Μάρκες, ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, αναφέροντας ότι εξ όσο γνωρίζει δεν υπάρχει οτιδήποτε με τον Πορτογάλο πρώην επιθετικό του Απόλλωνα. Σαν του προγραμματισμού, πέρα από τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, δεν υπάρχει ακόμη απάντηση του Μάγερ στην πρόταση που του έγινε για να παραμείνει στην ομάδα της Λευκωσίας και θα δούμε το πώς θα τρέξουν τα δεδομένα από εδώ και μπρος. Έσπασε κιόλας σήμερα το φράγμα των 5.000 εισιτηρίων διαρκείας. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για την ανταπόκριση του κόσμου του ΑΠΟΕΛ, που έμπρακτα δείχνει τη στήριξή του στην ομάδα. Ο Νεκτάριος Πετεβίνος ανέφερε συγκεκριμένα πως είναι μια τεράστια βοήθεια, μια κομβική βοήθεια τα εισιτήρια διαρκείας και ο κόσμος αντιλαμβάνεται πλήρως την συμβολικότητα της στιγμής. Αναφέρθηκε μάλιστα και στο θέμα των επαφών με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασής. Όπως είπε, έγινε αρκετή δουλειά τους τελευταίους μήνες, αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος για να κλείσει οριστικά το όλο θέμα. Είναι σε διαδικασία διεκπεραίωσης το θέμα της συμφωνίας του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα, χωρίς να προκύπτει κάτι περισσότερο τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Με βάση και το τι τα φτάνει, βγαίνει έτσι προς τα έξω, αν θέλετε. Είναι θετικές οι ενδείξεις στο όλο εγχείρημα. Φαίνεται ότι και το ενδιαφέρον που είχε προκύψει από το επενδυτικό σχήμα έχει βοηθήσει στο να λειτουργήσουν πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες και αναμένεται σύντομα να ξεκαθαρίσει και το θέμα της εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών για την δημιουργία αυτής της νέας εταιρείας που προνοεί το περίγραμμα της συμφωνίας και παρουσιάστηκε κιόλας στην Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ. Με τα νεότερα, όπως είπα, να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Όπως είπα, είχαμε σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή κάνε παιχνίδι τοποθετήσεις από πλευράς του εκπροσώπου τύπου του Άρη, του Κώστα Παπαδόπουλου, ο οποίος είπε αρκετά και σημαντικά σε σχέση με το ρόστερ και κάποια νεότερα που φαίνεται να προκύπτουν. Όπως έθεσε ο ίδιος, δεν βρίσκεται με την αποστολή της ομάδας στην Λετωνία ο Φοδέρι Χαμ, ο οποίος με βάση την επίσημη ενημέρωση που προκύπτει έχει πάρει άδεια για ένα προσωπικό ζήτημα που αντιμετωπίζει. Διατηρεί συμβόλαιο με τον Άρη ο Άγγλος τερματοφύλακας, αν και όπως όλα δείχνουν γίνεται προσπάθεια ώστε να βρεθεί χρυσή τομή για να αποχωρήσει από την ομάδα. Στην προετοιμασία δεν βρίσκεται ούτε ο Γκομής, ο οποίος όπως ανέφερε και ο Κώστας Παπαδόπουλος γίνεται προσπάθεια ούτως ώστε ο ποδοσφαιριστής να παραμείνει ελεύθερος. Είναι πρώτη φορά που προκύπτει ουσιαστικά επίσημη ενημέρωση και από τον Άρη για ό,τι αφορά τον έμπειρο επιθετικό. Είναι γνωστό το όλο θέμα ότι ο παίκτης είναι σε διαδικασία να μείνει ελεύθερος με σκοπό να συνεχίσει την πορεία του στην ομάδα της ΑΕΛ. Και από τα σημαντικά που έθεσε και ο εκπρόσωπος τύπου της Ελαφράς Ταξιαρχίας είναι και το ενδιαφέρον που φαίνεται να προκύπτει για ό,τι αφορά τους Μπουράν και Μουσούντα. Για τον Μπουράν είχε κυκλοφορήσει και ένα δημοσίευμα που έκανε λόγο για ενδιαφέρον της Δυναμό Βουκουρεστίου. Επίσημα λέγεται ότι δεν υπάρχει πρόταση, αλλά έχει προκύψει ενδιαφέρον από δύο ομάδες για τον εν λόγω παίκτη. Ενδιαφέρον από άλλη ομάδα υπάρχει και για τον Μουσούντα, όπως ανέφερε ο Κώστας Παπαδόπουλος. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι από τα μεγάλα ερωτηματικά της νέας σεζόν είναι και το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του Άρη λόγω των πολλών αλλαγών που προκύπτουν. Αποχωρούν κιόλας από την ομάδα παίκτες που αποτελούσαν βασικά στελέχη και μένει να δούμε το πώς θα αντικατασταθούν, γιατί αναμένονται κιόλας κινήσεις ενίσχυσης το επόμενο διάστημα. Συν του ότι λέγεται πως οι αποχωρήσεις αυτές που προκύπτουν είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής ανακοινώθηκαν τρεις ποδοσφαιριστές, θυμίζω, από πλευράς Άρη για ό,τι αφορά την μεταγραφική ενίσχυση, Σέζαρ, Μαρτίνοφ και Αλάτσι. Και εκφράζουν την πίστη τους στο πλάνο αυτής της ανανέωσης του ρόστερ από πλευράς της Ελαφράς Αξιαρχίας. Είναι γνωστή και η πολιτική που ακολουθείται φέτος στον μεταγραφικό σχεδιασμό και μένει να δούμε πλέον και το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα από εδώ και μπρος. Να σας δώσω και μια νεότερη ενημέρωση που προκύπτει από πλευράς της ομάδας της ΠΑΦΟΥ, που όπως είπαμε σήμερα δίνει το πρώτο της φιλικό παιχνίδι στην Αυστρία. Τέτοια παιχνίδια χρησιμεύουν ώστε να ξεμουδιάσουν εντός εισαγωγικών και οι ποδοσφαιριστές και για να δώσει βεβαίως και ο Ρικάρτο Σαπίντο ευκαιρίες σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Στις 6 ώρα Κύπρου η παφιακή ομάδα αντιμετωπίζει την Κρακόβια και ο αγώνας μάλιστα θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της ΠΑΦΟΥ στο YouTube για όσους έτσι ενδιαφέρεστε να το παρακολουθήσετε. Από χθες μάλιστα γίνε γνωστό ότι ο Χαράλαμπος Κυριακίδης τραυματίστηκε. Ο Κύπρος τερματοφύλακας που όπως προκύπτει αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και αξιολογείται από την ιατρική ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Είχαμε και τοποθετήσει σήμερα από πλευράς του Χάρη Θεοχάρους, ο οποίος ανέφερε ότι αξιολογείται η κατάστασή του χωρίς να έχει πάρθει ακόμη οποιαδήποτε απόφαση για το πώς θα προχωρήσουν τα δεδομένα στην παφιακή ομάδα. Όπως είπε, σύντομα αναμένονται τα νεότερα σε σχέση και με το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός και να απόκειται πλέον στους προπονητές, όπως έθεσε ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, το κατά πόσο θα προχωρήσουν σε ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση. Θα δούμε το πώς θα τρέξουν λοιπόν οι διαδικασίες. Άτυχος, σίγουρα, ο Κύπριος τερματοφύλακας δεν είναι ότι καλύτερο να προκύπτει τραυματισμός σε αυτή την περίοδο της προετοιμασίας. Στην ΠΑΦΟ που παραμένει ανοιχτό και το θέμα της ενίσχυσης και μια από τις περιπτώσεις που περιμένουν μέσα στο επόμενο διάστημα να ξεκαθαρίσουν από πλευράς της παφιακής ομάδας είναι και το θέμα του Ουγγανέζου αμυντικού, του Λούκασεν, ο οποίος βρίσκεται με την εθνική του ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο με την ομάδα της Γκάνας. Όπως είναι ήδη γνωστό, γίνεται εδώ και αρκετό διάστημα μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε να κρατήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ΠΑΦΟΣ. Έχει μάλιστα γίνει πρόταση στον Γκάνεζο αμυντικό για να παραμείνει. Και όπως δήλωσε ο Χάρης Θεοχάρους, ο ίδιος είναι ευχαριστημένος από τα δεδομένα της ομάδας. Είναι θετικές οι ενδείξεις και περιμένουν την απάντησή του σύντομα, μέσα στην επόμενη μία εβδομάδα ουσιαστικά. Τοποθετήθηκε και για τον Αφημίκο Πουλούλου, ο οποίος εδώ και αρκετό διάστημα
συνδέεται μέσω δημοσιευμάτων με την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Όπως είπε, ο ποδοσφαιριστής ήρθε στην Κύπρο, παρόλο που όπως φαίνεται έχει κρούσεις και από άλλες ομάδες. Επισκέφτηκε την χώρα μας λοιπόν για να σχηματίσει και ο ίδιος μια πρώτη εντύπωση από την ομάδα της ΠΑΦΟΥ και αναμένουν και για αυτόν τον παίκτη την απάντησή του. Ευελπιστούν ότι θα είναι θετική για να μπορέσει και η ΠΑΦΟΣ να ενισχυθεί με ένα ποιοτικό ποδοσφαιριστή στην κορυφή της επίθεσης. Γινόταν μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα αναφορικά με τις περιπτώσεις των Ντράγκομιρ και Σούνιτς, δύο από τους πιο σημαντικούς, αν θέλετε, ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ και οι δύο στα βασικά πλάνα. Αυτό που βγαίνει επίσημα τουλάχιστον από την ΠΑΦΙΑΚΗ ομάδα είναι ότι δεν έχουν οποιαδήποτε πρόταση για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Ο Χάρους ανέφερε σήμερα συγκεκριμένα πως η πάγια πολιτική της ΠΑΦΟΥ είναι πως θέλουμε να κρατήσουμε τους παίκτες μας, όμως ο καθένας έχει την τιμή του. Όταν τα δεδομένα είναι σωστά από όλες τις πλευρές, η ΠΑΦΟΣ δεν θα διστάσει να πουλήσει τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Περιμένουμε λοιπόν από εδώ και μπρος να δούμε το πώς θα προχωρήσουν γενικότερα τα δεδομένα στα θέματα προγραμματισμού για την ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο, με στόχο βέβαια να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό σύνολο για τη νέα αγωνιστική περίοδο και η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη για τα πρώτα παιχνίδια που θα δώσει στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θυμίζω ότι είχαμε σήμερα επίσημη ενημέρωση σε σχέση και με τον Ρωμάν Ντουμπόφ και το τι ισχύει ακριβώς με την περίπτωσή του. Χάρης ο Χάρους ανέφερε πως είναι κοντά στην ομάδα, μπορεί όχι τόσο ενεργά όσο πριν, αλλά ως κύριος μέτοχος βρίσκεται δίπλα στην ΠΑΦΟΥ.

Πρώτον, περάσουμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Να σας θυμίσω πως η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ φιλοξενεί στις 8 απόψε στο Σπύρος Κυπριανού την ομάδα της Κροατίας, στο πλαίσιο των αγώνων του 5ου ομίλου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο μπάσκετ. Πρόκειται για τον πρώτο αγώνα της Εθνικής Κύπρου στην μεταλιβαδιώτη, αν θέλετε, εποχή, με τον Αντώνη Κωνσταντινίδη να βρίσκεται στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για τα δύο ουσιαστικά τελευταία παιχνίδια της διοργάνωσης απέναντι σε Κροατία και Γερμανία. Ζητούμενο βέβαια το να παρουσιαστεί ανταγωνιστική, συγκεντρωμένη σε μια μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της η εθνική μας ομάδα για να διεκδικήσει το ότι καλύτερο μπορεί μέσα από δύο αγώνες υψηλών απαιτήσεων.

Είχαμε λοιπόν τις προηγούμενες ώρες 3 ώρες αναμετρήσεις για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ιδιαίτερα το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία χάρισε νομίζω και εικόνες που φεύγουν και εκτός από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αν και υπάρχουν και αρκετές φάσεις που συζητούνται από το παιχνίδι αυτό. Τελευταία παράσταση, θυμίζω, του Λούκα Μόντριτς, μια νίκη της Πορτογαλίας που ήταν αφιερωμένη κιόλα στον Τιόκο Ζιώτα που πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία λοιπόν εξασφάλισαν εισιτήριο για την φάση των 16. Θα έχουμε μάλιστα συνορίστη διοργάνωση και δυνατή αναμέτρηση. Ισπανία και Πορτογαλία έρχονται αντιμέτωπες την ερχόμενη Δευτέρα σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι και οι δύο ομάδες από τις οποίες αναμένουμε αρκετά. Η Ισπανία κόντρα στην Αυστρία έκανε την πιο ολοκληρωμένη της εμφάνιση μέχρι στιγμής. Μια ομάδα η οποία έχει και χημεία, έχει και αποτελεσματικότητα, μεγάλο της όπλο

0: Ο Οίκων, αν θέλετε, είναι η πουλή. Πάντα αξιόμαχη και πάντα επικίνδυνη στο να δημιουργήσει έτσι προβλήματα. Παρόλο που βρέθηκαν λοιπόν μπροστά στο σκόρ οι Κροάτες, η ομάδα του Μαρτίνεθ κατάφερε να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα, με τον Κριστιάνο Ρονάλτο να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι. Έσπασε και ο ίδιος την κατάρα που τον ακολουθούσε, γιατί ήταν το πρώτο του γκολ σε νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Μαρτίνεθ, ο οποίος βάσει του αποτελέσματος πιστώνεται για τις αλλαγές τις οποίες προχώρησε. Γκονζάλο Ράμος ήταν βέβαια ο ποδοσφαιριστής που έκρινε στο τέλος το παιχνίδι. Ένας παίκτης που πολλοί θεωρούν ότι θα μπορούσε να παίρνει και περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Έδειξε και στην προηγούμενη διοργάνωση πριν από 4 χρόνια ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει λύση στο σκοράρισμα. Η πιο αξιόπιστη επιλογή στην κορυφή της επίθεσης στη συζήτηση που γίνεται για την μετά Ρονάλτο εποχή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μαρτίνεθ θα χρειαστεί όλα του τα όπλα στο παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία την επόμενη Δευτέρα. Στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, η Ελβετία επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως αποτελεί μια από τις πιο σταθερές δυνάμεις των τελευταίων έτσι μεγάλων διοργανώσεων, καταφέρνοντας να πάρει την νίκη κόντρα στην Αλγερία και εξασφάλισε και αυτή την παρουσία της στους 16. Περιμένει να μάθει αντίπαλο από το παιχνίδι της Κολομβίας κόντρα στην Γκάνα, που είναι προγραμματισμένο για τις, μάλλον στις 4:30 τα ξημερώματα. Θυμίζω ότι στις 9 απόψε η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, με το νικητή της αναμέτρησης να αντιμετωπίζει τον νικητή του αγώνα της Αργεντινής κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, που έχει και αυτό μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του κόντρα στην παρέα του Μέση. Θα δούμε τι θα κάνουν απόψε έτσι, η ομάδα του Σεμέδο, του Ροντρίγκες, του Βοζίνια. Λουίς Νικολάου, έχει προβλέψει για το παιχνίδι αυτό? Έχεις?
1: Έχω, ναι.
0: Ακούμε.
1: Αν ευσταθεί ο μάγος,
0: ναι,
1: θα περάσει το πράσινο ακροτήρι.
0: Το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι. Υπάρχει μάγος που είπε ότι...
0: Ο Γκανέζος. Ναι. Γκανέζος μάγος.
1: Ναι, ότι θα περάσει. Άρα δεν μπορώ να πω αντίο στη μαγιά.
0: Μάλιστα. Φοβούμε. Το κρατάμε και θα έχεις να αντιμετωπίσεις μετά τους φίλους του Μέση. Στην εκπομπή Πρέση.
1: Χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Χρόνια τώρα.

Μιλώντας κιόλας για το παγκόσμιο κύπελο, προκύπτει εξέλιξη για ό,τι αφορά την ομάδα της Γερμανίας. Αποτελεί και επισήμα παρελθόν ο Νάγκελσμαν, ο οποίος είχε ζητήσει συνάντηση με την Ομοσπονδία, ούτως ώστε να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Και από ό,τι διαβάζω και στα δημοσιεύματα που προκύπτουν, αρχίζουν πλέον οι συζητήσεις από πλευράς της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Γερμανίας με τον Γιούργεν Κλοπ για ό,τι αφορά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Φαίνεται πως αποτελεί ο ίδιος τον πρώτο στόχο τουλάχιστον. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ που έχει ήδη εκφράσει την γενική διάθεσή του να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας με βάση τα δημοσιεύματα που προκύπτουν. Θα δούμε το πώς θα προχωρήσει και αυτή η περίπτωση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Θεωρώ πως έχουμε καλές πιθανότητες να παραμείνει στην ομάδα. Είναι σημαντικός παίχτης για μας. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα την απάντησή του. Ανέφερε για τον Λουκάσεν, μιλώντας στον Σπορ FM, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, Χάρης Θεοχάρους. Επιβεβαίωσε ότι ο Πουλούλου ήρθε στην Κύπρο και του έγινε πρόταση συνεργασίας, με την περίπτωσή του να είναι ανοιχτή, όπως και του Σενεγαλέζουν Διάπη. Όπως είπε, ο Κυριακίδης αξιολογείται από την ιατρική ομάδα της ΠΑΦΟΥ και θα γνωρίζουν σύντομα για το χρονικό διάστημα της απουσίας του και αν θα προχωρήσουν σε προσθήκη με άλλο τερματοφύλακα. Υπάρχει ενδιαφέρον για ποδοσφαιριστές μας, αλλά όχι επίσημη πρόταση. Αν έρθει κάτι και μας συμφέρει, θα το αξιολογήσουμε, τόνισε Γιαντράκομιρ και Σούνιτς. Το πρώτο της φιλικό επί αυστριακού εδάφους δίνει στις 6 το απόγευμα η ΠΑΦΟΣ κόντρα στην KS Κρακόβια. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube. Ένας επιτελικός μέσος και ένας επιθετικός είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Στόχος δεν είναι να γίνουν πολλές μεταγραφές, αλλά οι σωστές προσθήκες, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεδεβίνος. Ανοιχτό το θέμα Μάγερ, στον οποίο έγινε πρόταση για ανανέωση. Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι για τον Πέδρο Μάρκες. Πρόσθεσε για το θέμα της ενίσχυσης. Σημείωσε πως εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα παρουσιαστούν οι Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρίζας. Εξέφρασε επίσης την μεγάλη ικανοποίηση της διοίκησης για το γεγονός ότι ξεπέρασαν τις 5.000 τα εισιτήρια διαρκείας. Οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν από εργομετρικές εξετάσεις και την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα αρχίσουν οι προπονήσεις. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή του Απόλλωνα, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δώσει 3 φιλικά. Η Σουηδική Μιάλπη ενδιαφέρεται για τον Γιούσεφ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή. Εντατικοποιούνται προσπάθειες στην Ομόνια για ενίσχυση στο ρόστερ. Γίνονται επαφές και αναμενώνται εξελίξεις για την θέση του δεξιού μπακ και του επιθετικού. Την Κυριακή το επόμενο φιλικό με την Πέρσεβα. Για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δώσουν επιπλέον λύσεις στην επιθετική γραμμή, ψάχνει ο Τσάβι Ρόκα στην ΑΕΚ. Αύριο το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με την Helmut Sport. Στην ΑΕΛ σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόμες. Συνεχίζονται οι επαφές με Φιλίπε Σουάρες. Θα αποκτηθούν επίσης Γκομής και Καρό. Στην Κύπρο, για να λάβει τα καθήκοντά του, αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελμαέστρο, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Εκτός προπονησιών του Άρη, Γκομής και Φοδέριχαμ, με τους οποίους γίνονται συζητήσεις για να βρεθεί χρυσή τομή και να λυθούν τα συμβόλαιά τους. Υπάρχει ενδιαφέρον από δύο ομάδες για τον Μπουράν και από μία για τον Μουσούντα, ανέφερε στον Σπορ FM ο Κώστας Παπαδόπουλος. Απουσιάζουν από την προετοιμασία λόγω προβλήματος με την Βίζα, η Μαρτίνοφ και Σαρφό και με ειδική άδεια διεθνής Καλούλου Χαραλάμπους, Κορέια και Μπουρά. Η Ένωση Νιονύψωνα συμφώνησε με τον Τσικρίνσκι και ο Ουκρανός τεχνικός αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Όπως είπε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μιχαηλούδης, ο Ηρόδοτος Χριστοδούλου έχει παραχωρηθεί σε πολωνική ομάδα. Δεν θα γίνουν βιαστικές κινήσεις, θα περιμένουμε να έρθουν οι κατάλληλες επιλογές. Δίνουμε βαρύτητα στην θέση του κεντρικού αμυντικού, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας 29 Μαΐου, Μιχάλης Ξενοφόντος. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλοξενεί στις 8 απόψε στο Σπύρος Κυπριανού την Κροατία στο πλαίσιο των αγώνων του 5ου ομίλου για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώνεται τα ξημερώματα με την διεξαγωγή των τριών τελευταίων αγώνων. Στις 9 η Αυστραλία θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο. Στην 1 τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 το πρωί Κολομβία Γκάνα. Παρελθόν και επίσημα από την Εθνική Γερμανία στον Άγγελσμαν με τον Γιούρκεν Κλοπ να αποτελεί τον πρώτο στόχο. Στον Άγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τερ Στέγκεν ως δανεικός για τη νέα σεζόν από την Μπαρσελώνα. Μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες ο Μασιμιλιάνο Αλέκρι επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία της Νάπολη. Η Ρεάλ διέψευσε τα συνεχιζόμενα σενάρια για πρόταση στην Τσέλσι για τον Έντσο Φερνάντες. Παίχτης του Ολυμπιακού είναι ο Σέρβος θερματοφύλακας Μπάλσα Ποποβίτς. Ο Αβραμ Γκραντ είναι ο νέος σύμβουλος της διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Limassol Agora. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
2: Everyone, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
6: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumin, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumin. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγχτή εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
10: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
9: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
15: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
17: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
16: Όπω.
17: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
16: Όπως.
17: Όπως το παγκόσμιο.
18: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
19: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
20: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
21: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
22: Με τρεις αγώνες ολοκληρώνεται η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Στην τηλεόραση Σίγμα στις 9 το βράδυ, Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι. Και στις 4:30 ξημερώματα, Κολομβία-Γκάνα.
20: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
23: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ακροατέ του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Παρέα εδώ σήμερα ο Ανδρέας μας απουσιάζει. Θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε quiz. Έχουμε πολύ πλούσια δώρα, πολύ ωραία και συλλεκτικά δώρα.
1: Έχει σήμερα καλό νυχολήπτη.
0: Έχουμε και χολήπτη. Ήταν να έρθω να σου πω ξανά σήμερα το 1900.
1: Επειδή ήθελα να σε αφήσω.
0: Έφυγε από τη ζωή, νο. Θωρείς, ας πούμε, να σου πω κάτι. Φεύκουμε από ρόλο του ηχολήπτη, αποδεχούμαστε τον και πάμε τώρα στο ρόλο του τραγουδιστή του Σταρ. Και φεύκει ένας θρύλος στην μουσική σας σήμερα το 1971.
1: 71.
0: Ναι, ακούμε τον τώρα που τραγουδά. Και εσύ, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε ρε Μάκη. Καλώς ορίζω και τον Μάκη, σας σήμερα το 1971 έφυγε από τη ζωή ο Jim Morrison, Αμερικανός τραγουδιστής και ηγέτης των The Doors. Και βάλαμε το Come on baby light my fire για να τον τιμήσουμε. Έφυγε για τη ζωή του 69 ο Brian Adams, ο κιθαρίστας στο Rolling Stones σαν σήμερα. Και έφυγε και ο Theodor Herzl, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος το 1904. Το αναφέρω γιατί είναι ο τρίτος εκεί της παρέας. Ξεκίνησα λίγο ανάποδα. Από το σαν σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία. Γελάσα για τον Ανατολή, αλλά. Και μαζί τους γιορτάζει και ο Ιάκυνθος και η Αγκίνθη. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά. Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας σήμερα. Ελπίζω να χρησιμοποιείτε χαρτινές, μόνο για σήμερα τουλάχιστον.
1: Λόγι να σε ρωτήσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Πόσοι Ιάκυνθοι, πόσες Ιάκυνθιες πιστεύεις ότι
0: θέλω, όποιος Ιάκυνθος μας ακούει, όποιος Ιάκυνθος, όποιος Ζουμπούλης, γιατί Ζουμπουλία ξέρω, και όποιος Ανατόλιος μας ακούν. Με την ταυτότητα τους κερδίζουν 50 ευρώ, por favor, 50 ευρώ κόζο. Αρκεί να σας λένε Ανατόλιο, Ζουμπούλιν και Ιάκυπ. Αυτά. Μόλις προκύψει κάτι θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, το FIFA World Cup φέρνει τη μαγιά του ποδοσφαίρου και τα εστιατόρια McDonald's φέρνοντα συλλεκτικά του δώρα. Απαντήστε σωστά το quiz μας σήμερα και κερδίστε. Θα είστε ένας από τους 5 τυχερούς για αυτήν την Παρασκευή. Έχουμε και 5 τυχερούς την άλλη Παρασκευή. Που θα κερδίσετε το Collector's Box με τα 6 συλλεκτικά ποτήρια του FIFA World Cup 2026. Θα σας κάνω ερωτήσεις. Συλλέγω Εφραίου Γεωργίου. Θα σας κάνω ερωτήσεις για τους 5 πρωταγωνιστές των ποτηριών. Το 6ο ποτήρι είναι ο Γκρίμας, η μασκότ του McDonald's. Οπότε προετοιμαστείτε για να ακούσετε ερωτήσεις για τον Γιαμάλ, για τον Thierry Henry, για τον David Beckham, για τον Χιον Μιν Σον και για Ροναλτίνιο. Γελά. Ο Εφραίμ έχει γνωστό Ιάκυθο. Νομίζω στη ροή μας. 50 ευρώ δώρο στο Ιάκυθο. Και χρόνια του πολλά για την γιορτή του. Λοιπόν, ο Ανδρέας δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Φέραμε άλλον τραγουδιστή. Στέλνετε στο 2950 Κρόνος. Ήρθαν τα stickers της Panini και θα έχουμε την ευκαιρία να κληρώσουμε 4 κουτιά με stickers. Πάνω κάτω αυτά. Θέλω να ακούσουμε κι άλλον Doors. Μ' αρέσει ο Jim. Έτσι, Μάγκια, θέλεις να τον έχουμε στον background τον Jim. Λοιπόν,
1: άκου, θα ρίξουμε μόνο Doors σήμερα. Να το γεμώσουμε μόνο Doors, ναι.
0: Μπορείς να είσαι και εδώ.
1: Βέβαια.
0: Είσαι ρε φίλε, ο Ζάχος τον κάνω. Λοιπόν, στο 1950 στέλνετε Κρόνος, μπαίνετε στην κλήρωση. Θυμίζουμε ότι τελικό Μουντιάλ, Αλφα Μέγα, όπως και στο Euro είχαμε την ευκαιρία έτσι να παρακολουθήσουμε το μεγάλο παιχνίδι παρέα. Μπορούμε και αυτή τη φορά στον τελικό του φίλε.
1: Εμένα μου πεις ότι ακούσες Ζουμπούλιο τώρα, ρε φίλε.
0: Θέλει μου άλλος μήνυμα. Έχει app που παίζουν πάντελ. Εντάξει. Στείλε μου μήνυμα, ρε. Ο φίλος ο Παντελής και λέει μου. Λουί, έπαιξα προχτές με έναν Ανατόλη. Όντως, έστειλε μου το όνομα. Φίλε, αν ακούει ο Ανατόλης να κερδίσει, σύντομα να σε πάρει να φάτε μετά το πάντελ. Ο Ανατόλης να σε πάρει, por favor. Είπαμε, Ανατόλης, Ιάκυνθος και Ζουμπούλης. Ως τώρα θέλουμε το Ζουμπούλη για κλείσεν κάρτα. Να χαιρετήσω και ο φίλος 200. Είσαι τσιγκούνης δηλαδή. Τώρα ρε, ποιος έπαιξε πάντελ μια ζουμπούλη να του δω εγώ. Έναν Ανατολή. Κι αν τηλέφωνο να...

Senhora, κράτηση δώρων και στο live του Μακ. Έλα ο Ζουμπούλη, συμμετή, κερδισά Ζουμπούλη με την ταυτότητα σου. Παίρνεις 50 ευρώ, por favor. Να ακούσει να ρίξει τραγούδι Ζουμπούλη. Είχα μια μέρα γεμάτη έτσι παραπάνω με... Ακούσαμε και τον Χάρη Θεοχαρού στην εκπομπή της Έλλας Σοκράτους κάνα παιχνίδι. Ακούσαμε και τον Νεκτάριο Πεδεβίνο και τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Γενικότερα υπήρχαν τοποθετήσεις έτσι για τη συνέχεια.

0: Έχει καλά στραν η μάνα μου που οπότε πιένε η μάπα κοντά φωνάζε σιγά το ζουμπούλι, αν μου το κόψε θα σκοτώσω. Θα πάει.
1: Στο por favor η γλάστρα.
0: Στο por favor η γλάστρα. Να την ποτίσουμε στο por favor. Αλλά γεγονότα του σα σήμερα ομάδα, να δω αν έχει τίποτε έτσι ωραίο. Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτσι Περνιέ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωμάτιων του XL Παύλα 101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Αντριάδα στην Νότια Αγκρίτη, πολύ ωραίο, 1908. Ενδιαφέρον πολύ αυτό, ωραίο. Η προσία γίνεται για την αδύναμη του γερμανικού έθνους δικώντας στην Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς το 1866. Σας σήμερα γεννήθηκε και ο Τόμ Κρούζ. Μα και εσύ και τώρα, είσαι υπολείψη, ας πούμε τώρα όλα ο Τόμ Κρούζ. Πρέπει να κάνεις το τέντερο, κατάλαβες.
1: Ναι, πάμε τόσο. Ναι, αλλά ήθελες τόσο μόνο.
0: Ναι, αλλά το μόνο είπα ότι πρέπει να σου είναι έτοιμος.
1: Τι θέλεις, πόση πόλη.
0: Δεν ήθελα να βάλεις το soundtrack λίγο του Vision Impossible για να τιμήσω τον φίλο μου Tom Cruise που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Οπότε προετοιμαστείτε 22-472-372 και 22-472-374 θα τα πούμε σε λίγο για να παίξετε στο quiz και να κερδίσετε τα 6 συλλεκτικά ποτήρια του McDonald's. Έχω προετοιμάσει μαζί με τον Ανδρέα, ο οποίος μόνο στην προετοιμασία έμεινε 5 κατηγορίες για τους πρωταγωνιστές και θα δούμε εκεί από εσάς θα είναι οι τυχεροί που θα πάρουν τις 5 τσαντούλες. Έλα Τόμ. Παρασκευή σήμερα, ναι.
1: Παρασκευή σήμερα.
0: Ναι, με τις άλλες μέρες.
1: Λόγιν τέλος νιώθεις που κάνεις εκπομή να ακουστούν το soundtrack που πίσω.
0: Γιατί τίποτα δεν είναι απίθανο.

0: και ακροατής. Θα δώσω το λόγο, επειδή ήταν τολμηρός. Εκκλειστούτο για να απαντήσεις. Ναι, παρακαλώ. Ωραίος.
1: Έκλεισε το ακροατής. Εγώ ένωσα τον, να ξαναπάρει.
0: Εσύ ήσουν κύριος. Τύπος και υπογραμμός.
1: Ήμουν κύριος.
0: Για έτσι λοιπόν, πόσο χρόνο νομίζω ότι κλείνει σήμερα ο Tom Cruise, γιατί δεν είπα την χρονολογία.
1: Πόσο θα βάλω ο Tom Cruise, ξέρω εγώ, να μένει 90, 70,
0: 64,
1: ήμουν καλός, ήμουν κοντά.
0: Ναι, παρακαλώ, επειδή πήρατε έτσι πρώτος.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
2: Αντώνη Σιμελούη μου.
0: Γεια σου Αντώνη μου.
2: Πανέτοιμο.
0: Πήρες λίγο πιο γλυόρα, αλλά να σε εξυπηρετήσω γιατί είσαι κύριος.
2: Να κλείσω.
0: Γεια, αφού έπιασαι, είπα να μην σε κακοφανίσω. Απλά...
2: Αφού επιμένεις.
0: Ναι, ναι. Πε μου, με ποιον ποδοσφαιριστή θα ήθελες να παίξεις που τους, που τις κατηγορίες μας, που τους πέντε. Ποιον... Ξέρω αν το άκουσες, ναι, σήμερα δίνουμε δώρον τα έξι... Τα έξι συλλεκτικά ποτήρια του McDonald's, μια ωραία τσαντούλα. Okay. Προσφορά φυσικά των εστιατορίων McDonald's. Θα δώσουμε σε πέντε νικητές από αυτούς που θα βρουν τις ερωτήσεις, τέσσερις από το τηλέφωνο και έναν από το ραδιόφωνο. Θα δώσουμε σε αυτούς πέντε αυτήν την Παρασκευή και πέντε την άλλη.
2: Θα ξέρω Ροναλτίνιο.
0: Θες να παίξεις Ροναλτίνιο. Ωραίος, δεχτών. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια ήταν η τελευταία ομάδα του Ροναλτίνιο στην Ευρώπη.
2: Μίλα.
0: Συγχαρητήρια, Αντώνη μου, μπαίνεις

0: την κλήρωση. Αν μπορείς τώρα να κλείσουμε, γιατί πιάσες εκτός χρόνου, στείλε ένα SMS στο 2950 Μίλαν για να πιάσουμε το τηλέφωνο σου, να σε βάλουμε να έχουμε το τηλέφωνο στην κλήρωση. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Καλή συνέχεια. Έτσι θα είναι πάνω κάτω το quiz. Έκαναμε και ένα δείγμα του quiz. Μάλιστα. Θα ξεκινήσουμε μετά να το παίζουμε και επίσημα. Αντώνη βγήκε, αφού βγήκε, είπα να μην τον απογοητεύσω. Το soundtrack είναι τον Limp Bizkit. Βάλτε το αυθεντικό. Πιάμε στο πόδι μας τρεις φορές το στάδιο.
1: Ελοιζό μου, εγώ έγραψα ζω μου, ζήτησε ρε.
0: Φίλε, οι γονείς μου με έβγαλαν Νέστορ Ελ Μαέστρο, αλλά το άλλαξα με επίσημη δήλωση σε Άγινθο Ζουμπούλιος Ανατόλη και ρίζω κάτι, όχι γιατί το πρώτο σου όνομα ήταν τον επίσημο.
1: Φαντάσουμε.
0: Σου πέραν τραγωδί μου αρισκεί να το ακούσεις, να μου πεις άποψη.
1: Να το ακούσω, να το βάλουμε και του κόσμου να μας στείλει την άποψη.
0: Το soundtrack της ταινία της σειράς Mobland. Ακούσες το?
1: Όχι.
0: Θέλω
1: να σου πω ότι εγώ είμαι εντυπωσιασμένος, εντάξει τώρα, και γενούρκο, αλλά με το soundtrack του Harry Potter. Κι άλλο.
0: Ξεντάρι
1: με,
0: ναι. Στο πιάνο μου. Κι άλλο.
1: Μην πιάνω. Ψυχήσες με. Να με χθες σήμερα, ρε.

Πάμε λοιπόν στο πρώτο break για σήμερα, γιατί επιστρέφουμε για να διαγωνιστούμε στις γνώσεις σας γύρω από τους 5 αστέρες που κοσμούν τα συλλεκτικά ποτήρια της McDonald's.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, δήλωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, για να προσθέσει ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί κοινή μας επιδίωξη. Σύγκρουση συμφέροντος προέκυψε για τον Χρήστο Μιλωνόπουλο, τον έναν εκ των 5 ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία. Ψήφισμα αποδοκιμασίας ετοιμάζουν Αμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές για την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να πουλήσει κινητήρες για κατασκευή τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών. Αύξηση κατά 85% σε θανάτους ατόμων 75 ετών και άνω κατά την εβδομάδα του καύσωνα στη Γαλλία. Απόψε ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα ανατολικά παράλια, στους 21 στα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
8: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
13: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Είναι και τα ποτήρια στο στούντιο. Σε κάποια φάση θα περάσει η Μαριβάς να κάνουμε story και να τα δείτε από τα social media του σταθμού και το δικό μου ίσως. Ανοίγω την γραμμή 22-472-372 για να μπείτε έτσι κι εσείς στο παιχνίδι μαζί μας. Θυμίζω ότι η McDonald's, τα εστιατόρια McDonald's σας δίνουν ευκαιρία να κερδίσετε μαζί σε συλλεκτική τσαντούλα τα 6 ποτήρια με τους 5 ποδοσφαιριστές και τον κρίμα. Πάμε στον πρώτο μας ακροατή. Στόλισα τα καλά ρε Μαριβά. Βάλα ο πάνω σον κατά λάθος. Έχουμε τον πρώτο ακροατή, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομα σας?
1: Ανδρέας, 21.
0: Γεια σου Ανδρέα, δεν έχω γλώσσα σήμερα. Έχουμε quiz για τους ποδοσφαιριστές που κοσμούν τα ποτήρια της McDonald's. Είναι μια τσεντούλα με 6 συλλεκτικά ποτήρια. Οι 5 ποδοσφαιριστές και η μασκότ. Οι 5 ποδοσφαιριστές είναι ο Μπέκαμ, ο Ανρί, ο Γιαμάλ, ο Ροναλτίνιο και ο Σον. Και μπορείς να επιλέξεις με ποιον από αυτούς θα ήθελες να παίξεις. Και αν ερώτηση, ποιο ερώτηση για την καριέρα του θα ήθελες να σου κάνω.
1: Θα σου πω,
0: να
1: μου... Μπέκαμ.
0: Μπέκαμ. Πες μου και την πόλη σου, γιατί σήμερα δεν είναι ο Ανδρέας που τα έχει σημειωμένα.
1: Κοίτα, η πόλη μου είναι Λευκοσία, αλλά... Αναγκαστικά με δυσκολεύεσαι.
0: Εντάξει, άρα θα... εντάξει, βέβαια τα ποτήρια πας σε όλες τις πόλεις. Ρωτούμε συνήθως λόγω των εστιατορίων που δίνουμε φαγητό. Μπέκαμ, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σε ποια ομάδα αγωνίστηκε στο MLS ο David Beckham?
1: Στην LA.
0: LA, αλλά έχει δύο LA, οπότε πρέπει να πεις
1: συγκεκριμένα. LA Galaxy.
0: Μπράβο, μπαίνεις στην κλήρωση. Για την κλήρωση, νομίζω η Μαριβά σε πέρασε και έβγαλε τα ποτήρια ένα βιντεάκι, οπότε μπορείς να μπεις και στα social media.
1: Δεν έχω πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, αν κερδίσεις να τα δεις που κοντά.
1: Ωραίος.
0: Ή μπορείς να περάσεις και από τα εστιατόρια McDonald's.
1: Πιάσαμε ήδη ο γιος μας ένα άρρωστο με το Γιαμάλ.
0: Α, το Γιαμάλ έχετε το δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, να μάθεις λίγο από τους παγιούς, τους άλλους.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Ωραία,
0: γεια. Έτσι θα πάει λοιπόν. Ήταν ένα μικρό παράδειγμα και με τον Ανδρέα. Ανοίγουμε ξανά τη γραμμή. 22-4-72-3-72. Δώστε χρόνο. Κακοπέφτει, λέμε, σωστό Αλάνιν Ανδρέα, λέει ο Γιώργος Big Geo. Πάμε στο ακροατή μας. Καλώς σας. Εντάμε, απόγευμα.
2: Γεια σου, Λουί μου. Γεια σου, Μάκη.
0: Μπράβο, ωραίος.
3: Καλησπέρα.
0: Ανοίξε το μικρόφωνο.
3: Βέβαια, είσαι κύριος.
0: Πώς σου φαίνεται ο Μάκης μέχρι στιγμής?
2: Εξαιρετικός. Εγώ περιμένω, όποτε ακούω ότι είναι ο Μάκης, θέλω να βάλει τα τραγούδια του, αλλά δεν ξέρω, πρέπει να του πούμε για να τα βάλει, πρέπει να τον παρακαλέσει.
3: Έχει λέει να λαλείς του Λουί, γιατί λέει ότι μπαίνω μες στο στούντιο και επιβάλλω του με βία να βάλει τα τραγούδια μου, οπότε να του το λαλείς, να του το επισημαίνεις, ότι είναι με τη βία.
2: Έγινε.
0: Πες μου, με ποιο θα ήθελες να παίξεις?
2: Νιώθω ότι θα τον πει κανένας σήμερα να πάω με το Σον.
0: Με το Σον, οκ. Κάτσε να τον έφερω το Σον, να με είσαι σημειώσεις μου. Σ' αρέσει ο Σον, σαν ποδοσφαιριστής?
2: Αν και είμαι με τη Chelsea στην Αγγλία, να αρέσει μου ο Σον, ναι.
0: Λοιπόν, από ποια ομάδα πήρε μεταγραφή στη Tottenham ο Χιον Μιν Σον? Από το Αμβούργο, από την Dortmund ή από τη Leverkusen?
2: Ήμουν ανάμεσα σε Hoffenheim και Αμβούργο, γιατί φορούσε μπλε κάτω σε κάτω, να πούμε εδώ και στο Αμβούργο.
0: Μπορώ να σε βοηθήσω? ήταν να σου πω, να σε βοηθήσω. Σωστός. Το όνομα σου, Μάκη, επειδή πάει πολλά καλή του Γιάννου, δεν έγραψε το όνομα σου.
2: Στυλιανός.
0: Δεν τσιπέν τώρα. Δεν τσιπέν, απλά επειδή φκένει συχνά πρέπει να το καταλάβω. Αλλά από Μάκη αφού θέλει να βάλω Μάκη σου πια ρεφρέ. Να είσαι καλά, Στυλιανέ μου. Σωστός με το Αμβούργο. Η βοήθεια μου θα ήταν ότι ήταν συμπαίχτης. Ου, λάθος με το Αμβούργο. Περίμενε ρε, συγχύσε με. Άνοιξε τη γραμμή. Ναι, παρακαλώ. Περίμενε. Τα συμπαίχτης του Ανίστερο ή ο Σόν ρε. Και κάμε έτσι ποτούν το... Μπούτι Λεβερκούζεν. Λάθος δικό μου, μια κούλπα. Στυλιανός μπαίνει στην κλήρωση. Έλα φίλε μου, το όνομα σου.
2: Γιώργος.
0: Γιώργος, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Λευκοσία.
0: Και με ποιον ποδοσφαιριστή θέλεις να παίξεις?
4: Θέλω σου για καμιά φορά μέσα στα έργα μου κάνουν κουπόνι.
0: Α, μπράβο ρε καθηγητή μου, πάμε καλά στο Μουντιάλ.
4: Κάτι καμούμε.
0: Έχει ένα tipster που παρακολουθώ στην Αμερική και λέει ότι το φετινό Μουντιάλ είναι το προσωπικό του ATM. Ναι, γιατί και πήγαινε καλά μπρο, αλλά δεν τον ακολουθήσαμε. Πες μου παίχτη μου, θέλεις να παίξεις?
4: Με τον Αρρή.
0: Αντί, Τιερί Ανρή. Αρέσκει μου τώρα, γιατί έπιασαν όλοι διαφορετικούς παίχτες. Ένα λεπτάκι. Μπράβο ρε Μάκη, αρέσκει που συμπληρώνει. Χάθηκε η κόλλα του Ανρί ρε, πώς είναι ατυχία ρε.
4: Άρα πιάνω το ολοίσιο από τα λούμε.
0: Περίμενε ρε, να πιέσω λόγια, αφήσουμε να...
3: Γιώργο, εσύ χωρίς την κόλλα πιάνεις από τίρκα.
0: Έτω, ήβρα τον Τιερί. Από ποια ομάδα πήρε τον Τιερί Ανρί η Αρσενάλ?
4: Ιουβέτους.
0: Εν το κάνεις να σου τελειώσει σασπέν, ας πούμε, πρέπει να πεις ολοίσιο. Εν μπορείς σασπέν να πεις... Εν μπορείς να πεις κάτι, ας πούμε, ξέρω, κάτι θυμούμε να πει, ήταν Ιταλία.
4: Είμαι ξενέρωτος, α.
0: Ναι, τέλος πάντων, μένει στην κλώση Γιώργο μου και τα λέμε.
4: Αριστά κοντά μου, πάει. My girl is mine,
0: she is the world, she is... Απλά ξεχαρίσω για το Αμβούργο και το Σόν, ήταν Αμβούργο Λεβερκούζεν, τότε να μου ο Χιον Μινσόν. Απλά ήθελα να πω ότι ήμουν προμένος γιατί έπαιξε με ο Βανίστερο και είχε κάνει φωγραφία μαζί με τον Βανίστερο του Σον, να σας πω. Και είπε ότι έχω ένα συμπαίχτη στη Αμβούργο που είναι καταπληκτικός. Και αναφέρω τα Σον. Ναι, παρακαλώ.
5: Έλα, καλό απόγευμα, νεόφυτος.
0: Γεια σου, νεόφυτε μου, τι κάνεις?
5: Καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά. Ακούς φαντάζομαι την εκπομπή. Θέλεις να παίξεις με κάποιον από τους πέντε ποδοσφαιριστές μας εδώ που έχουμε?
5: Ναι, τι επιλογή.
0: Έχεις τον Σον, τον Μπέκαμ, τον Ανρί, τον Γιαμάλ, τον Ροναλντίνιο. Τούτους.
5: Πάμε με τον Ρόνι.
0: Ρόνι. Yeah. Λοιπόν, από ποια βραζιλιανική ομάδα μεταγράφηκε ο Ροναλντίνιο στην Paris Saint-Germain?
5: Στην Paris Saint-Germain.
0: Ναι.
5: Ήταν η πρώτη του ευρωπαϊκή μεταγραφή.
0: Η Παρή ήταν η πρώτη του στην Ευρώπη, είναι φύγε που την ομάδα. Να σου δω και επιλογές, είναι Ατλέτικο Μινέιρο, Σάντος, Γκρέμιο.
5: Σάντος δεν έπαιξε, Ατλέτικο Μινέιρο έπαιξε μετά νομίζω, θα πάω με την Γκρέμιο.
0: Είσαι σωστός φίλε μου και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Μέχρι τώρα είναι γεμάτη η κληροτίδα μας.
3: Είπαμε πολύ.
0: Χρειάζεται να τον πάρουμε τηλέφωνο και να μας πει που να του τα στείλουμε να κερδίσει. Να σε καλά φίλε.
5: Thank you, ciao.
0: Chao. Multilingual.

0: Ναι, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
1: Χρήστος, είμαι φίλε Λουί.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Έχουμε το κουζίο μαχτό, να σας αγωγιάκουσα.
0: Ναι, ναι, έχουμε εντάξει ποτήρια σε τσαντούλα. Συλλεκτική, ωραία.
1: Επιλέγω παίχτη μου θέλω ή όποιο μου είσαι εσύ.
0: Όχι, αφήνω. Προς το παρόν, που έχω ερωτήσεις για όλους, όποιος και ανήθηκε λέει.
1: Πάμε με τον Ντέβιν Μπέκαμ λόγω της Manchester United.
0: Α, Παναγιά μου. Προσπαθεί να πιάει να βρεις το ευαισθητό σημείο, αλλά να είμαι αισθητήρος.
1: Όχι,
0: απλά είπα ότι μόνο με πως στηρίζω, γιατί είχε την ίδια, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν έχει πρόβλημα. Ξέρεις με που είμαι ευαισθητός. Ναι. Ας του πω τις άλλες, δεν θα σας. Ποια ήταν η τελευταία ομάδα στην ποδοσφαιρική καριέρα του David Beckham?
1: Ήταν η Ελληνική Γαλαξία. Ήταν άλλη ρε φίλε. Δεν κλειδώνω, α.
0: Ναι, θα θωρήσεις σου πατήποτε.
1: Ήταν η Paris Saint-Germain.
0: Τώρα κλειδώνεις.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια σε όλους. 2013 ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Είναι και πολλά χαρακτηριστική στιγμή που τον κάνει μια αλλαγή. Κλάματα και τα λοιπά. Ήταν συγκινητική στιγμή. Νομίζω κιόλας, δεν είμαι σίγουρος, και σε ένα πρόβλημα. Αντζελότη που ήταν από τον αγκαγιασέ.
1: Ένα σε γελάζω ρε. Νομίζω το Ζλάταν νομίζω πάντως.
0: Ναι, ήταν σίγουρα η Paris Saint-Germain. Συγχαρητήρια φίλε μου.
1: Παίρνετε κλήρωση τώρα.
0: Κλήρωση, ναι. Σήμερα θα βγουν 5 νικητές, 4 από τα... Από το τηλέφωνο και ένας από τα μηνύματα και την άλλη Παρασκευή το ίδιο.
1: Έγινε,
0: να σε καλά, να σε καλά.
1: Yeah.

0: Λοιπόν, μέχρι στιγμή είχαμε 5 στα 5 μακέ.
1: 5
0: στα 5, οπότε τηλεφωνείτε 22-472-372. Ποιος την κλειστή μπαλε.
1: Είσαι μωρό ρε.
0: Πριν λάλο του άνοιξε η γραμμή, λάει μου, είσαι μωρό ρε, εγώ άνοιξε η γραμμή. Φταρά μου. Πόσα είναι, πώς θα είμαστε πιάντια στο ζήνα να γράψεις το τηλέφωνο.
1: Χονγκόνγκ.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
2: Άντρος.
0: Γεια σου, Άντρο μου, καλώς ορίζεις την εκπομπή μας. Πρώτη φορά μπαίνεις, έχεις ξαναπάρει.
2: Πρώτη φορά, μπρίκ
0: φορά. Κατάλαβα
1: το. Είναι ο άντρος που το Χονγκόνγκ.
0: Άντρος που Χονγκόνγκ. Γράψε ένα άντρο Χονγκόνγκ. Με ποιον προσφερθεί θέλει να σου γίνει ερώτηση. Από ποιον προσφερθεί θέλει να σου γίνει ερώτηση.
2: Πάμε με τον Μπέκα.
0: Μπέξ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσες συμμετοχές έχει καταγράψει ο Ντέιβιν Μπέκχαμ με την Εθνική Αγγλίας. 95, 105, 115.
2: Οκ. Okay. Πάνω από κάτω, παίρνω το 95, 105, 115.
0: Ναι.
2: Πάμε τυχαία 115.
0: Είσαι σωστός. Δεν κάνουν λάθος.
2: Εγώ καμίσα, εντάξει, ξέρω ότι πάνω από κάτω νομίζω.
0: Εντάξει, επειδή ήταν πάνω από κάτω, έβγα σου 50-50 ας πούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πολύ. Ευχαριστώ. Εντάξει, πιάνε τρόπο να κάνουμε και κάνουμε κοντά για Μουντιάλ. Γιατί η αλήθεια είναι πια σας λέω να ψάχνει μετά με τους προσφαιριστές 22-472-372. Μην σταματάτε να δοκιμάζετε, θα βρείτε παραθύρο. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή παίζει συνέχεια το τηλέφωνο, οπότε θα είναι κρατημένο. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας και καλό σας απόγευμα.
3: It's coming home. It's coming home.
0: Ένα μέσα σε διακόψη. Και σε νόπια δηλαδή.
3: Football's coming home.
0: Hi, no feel mu. How are you?
3: Abdelela. Αλλά ευτυχώς αντιπροσωπεύει μας καλά ο Κόντζα.
0: Ο Κόντζα. Ποιος βλέπεις, βλέπεις Αγγλία όντως ή είσαι λίγο απογοητευμένος που την παρουσία μέχρι στιγμής.
3: Βρίσκω ότι έχουμε πρόβλημα στα φτερά δυστυχώς.
0: Ναι, ναι, λίγο φλιαρό, όντως φτερό.
3: Σύντομα η θέση του δεξιού μπακ πλέον είναι προβληματική.
0: Ναι, εντάξει, εσύ και ο τραυματίες, ναι.
3: Ναι.
0: Είπες μας το όνομα σου.
3: Άλεξ.
0: Άλεξ μου, με ποιον προσφαιριστή θέλεις να παίξεις.
3: Πες μου ξανά τα θέματα.
0: Τα θέματα, ιστορία, χημεία. Λαμίν Γιαμάλ, Τιερί Ανρί, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ροναλντίνιο και Σον. Ο πρώτος που θα απαντάς τα μηνύματα μπαίνει στην κλήρωση πριν ακουστεί η ερώτηση, η απάντηση φυσικά στον ΑΕΡ.
3: Μπέκαμ.
0: Να μην είναι Μπέκαμ. Ένα λεπτό. Να δω. Λοιπόν, σε ποιο Μουντιάλ αποβλήθηκε με την ιστορική κόκκινη κάρτα.
3: 2006.
0: Τέλος, τούτο.
3: Ναι.
0: Αποβλήθηκε με την ιστορική κόκκινη κάρτα και το περιστατικό με τον Ντιέγκο Σιμεώνε.
3: Της Αργεντινής, ναι.
0: 2006 επιμένεις.
3: Έχω λάθος. 2002.
0: Καρχάς το 2006 είναι μέσα στις τρεις επιλογές πάντα σου δόκο. 94-98-2002.
3: 98.
0: Σωστό. Το 2006, πιένεις το 2006 με Μπέκαμ. Να σε καλά. Αυτός ήταν ο Άλεξ. Και αμέσως χτυπάω το τηλέφωνο, αμέσως. Δεν αφήνει ανάσα στον αγαπημένο Νιχολίπτη Μάγκε. Ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και των μουσικών επιλογών. Ναι, παρακαλώ. Βάτα το κουμπί. Ναι, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
4: Δημήτρης, καλησπέρα Μάγκε Παγιόφιλε.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου.
0: Το παρακολουθείς τον Μάγκε, παρακολουθείς την πορεία του στον χώρο της μουσικής.
4: Βέβαια και θα του δώσω ένα hit, Πέδιλας.
0: Πέδιλας. Δεν πήρε ιδέα.
1: Όχι, κατάλαβα. Εννοείται ότι κατάλαβα, εννοείται. Ο αρφός του Πέδιλα, μάλιστα.
4: Ακριβώς, παίζετε μουσικάρες, παιδιά.
0: Καλή δηλαδή, ο Πέδιλας είναι και ο καλός πόμμα και.
4: Φίλε, δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε.
0: Ο Πέδιλας παίζει τραγουδά κιόλας.
4: Είναι και οι δύο legends.
1: Πέδιλας είναι πολλά μπρουτάλ. Πολλά αγρίως. Φυλάκα.
0: Ο Πέτυλας είχε μεγάλα πόδια, ας πούμε, είναι μόνο το κόνσεπτ.
1: Πήρε νομίζω ότι φορούσες στο γυμνάσιο 50 λόγους. Έτσι, ξέρω, Δημήτρης να μας πει.
5: Κάτι έτσι ρε φίλε.
0: Δημήτρη μου, παρακολουθείς το Μουντιάλ?
5: Παρακολουθώ όσο μπορώ φίλε, λόγω νωρών.
0: Ναι.
5: Φίλε, ανέκαθεν στήριζα Ιταλία. Τώρα είμαι κοντά στη Βραζιλία πιο πολύ, ναι. Λόγω Κούνια. Μαδιαίους Κούνια.
0: Άτε τώρα, μακάμε να του δώκω δώρο χωρίς να παίξει. Όχι, να είμαι σκληρός. με ποιον ποδοσφαιριστή θες να παίξεις?
5: Κύριε, θα πάει με Ροναλτίνιο Γαούτσο.
0: Ροναλτίνιο Γαούτσο ήταν και τον ντοκιμαντέρ του πρόσφατα. Κάποιες πρώτες ερωτήσεις που έγραψε ο Αντρέας έχουν να κάνουν με, το... με τον ντοκιμαντέρ. Απέναντι σε ποιον τερματοφύλακα πέτυχε το διάσημο γκολ με τη μακρινή εκτέλεση φάουλ στο Μουντιάλ του 2002. Απέναντι στον Ντέιβιτ Σίμαν ή απέναντι στον Ντέιβιτ Τζέιμς?
5: Πες μου τους ξανά τις επιλογές.
0: Ντέιβιτ Σίμαν, Ντέιβιτ Τζέιμς.
5: Θα πάω με την πρώτη επιλογή.
0: Και είσαι και εσύ σωστός.
5: Μπράβο.
0: Το pressing, για κρατήσεις το pressing.
1: Είναι πολλά ψηλό το επίπεδο της εκπομπής.
5: Νομίζω ο Μάκη έφερε μου τύχη. Έφερε μου τύχη ο Μάκη.
1: Δημήτρη, δεν ήξερα να σε βοηθήσω ρε φίλε.
0: Ενώ πατράχω παιδίλας που...
5: Κύριε Πράτσο, θέλω να βάλουμε μέσα άλλη φορά.
0: Να σε καλά φίλε μου, καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια με.
0: Λοιπόν, πάμε για ακόμα έναν ή και δύο ακροατές αναλόγως της ταχύτητας με την οποία θα κινηθεί ο αγαπητός συγχωρητής. Εν έπαιξε κανένας σας ακόμα για μάλ, ούτε ένας εν έπαιξε για μάλ.

0: Πόσα παγκόσμια κύπελλα έχει κατακτήσει ο Ροναλντίνιο?
1: Ένα.
0: Είναι η τελική σου απάντηση?
1: Ναι.
0: Έχει απόλυτο δίκαιο, έχει κερδίσει το Μουντιάλ του 2002. Εκείνο το περίφημο γκολ το οποίο αναφέραμε νωρίτερα. Σε ευχαριστώ.
1: Με το σήμα, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, ωραίο σφότι μου. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Έχουμε τσακράδες παπαντούν, είναι πυροοπλισμένοι στα μηνύματα. Συνεχίζετε να απαντάτε στα μηνύματα, αν προλάβετε την απάντηση πριν την πει ο ακροατής. Σας βλέπω και σας σημειώνω εδώ. 22-4-72-3-72. Νομίζω επομένως θα είναι και ο τελευταίος ακροατής για το πρώτο μισάωρο που παίζουμε το quiz. Θα παίζουμε και όλη την υπόλοιπη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις για να σας κάνουμε και να παίξετε. Για αυτούς τους 5 πρωταγωνιστές στα ποτήρια του McDonald's, πάμε να παίξουμε με τον επόμενο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
2: Χρήστος Κολλίδος, ΑΕΚ.
0: Χρήστο Κολλίδε, τι κάνει, πού είσαι, ρε?
2: Είναι καλά, είναι καλά.
0: Είσαι ικανοποιημένος με τις μεταγραφές μας?
2: Είμαι ικανοποιημένος με κάποιες, με κάποιες. Έχουμε κόμμα.
0: Και ποιο είναι το top 2 σου, ας πούμε?
2: Το top 2
0: ο κεντρικός αμυντικός.
2: Ναι. Και ο Ρέπας, άρεσε μου.
0: Και ο Ρέπας.
2: Ναι, σαν γεωγραφικό και σαν παίχτης,
0: ναι. Είδομε. Άρα εμπιστευόμαστε τον κύριο Τσάβη.
2: Εντάξει.
0: Πάμε να παίξουμε. Ρε, ποιον είσαι στο Μουντιάλ?
2: Έφυγε η πρώτη μου ανάμνηση που αφορά ποδόσφαιρον είναι το Μουντιάλ του 2, οπότε δεν μπορώ να είμαι κάτι άλλο εκτός του Βραζιλία.
0: Μπράβο ρε φίλε. Άρα θα είσαι Ροναλτίνιο ή να παίξεις κάτι άλλο?
2: Πες μου.
0: Να παίξεις με Ροναλτίνιο ή να παίξεις κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή?
2: Ροναλτίνιο, Ροναλτίνιο. Όπως δεν μπορεί να βρω κάτι, απλά είπα να πιω να πω το καλησπέρα.
0: Αγιέν καλησπέρα που...
2: Να παίξουμε.
0: Πόσες φορές έχει κατακτήσει ο Ροναλντίνιο τη χρυσή μπάλα? Καμία, μία ή δύο? Σκέφτω ότι είσαι ο Μίτογλου. Έκαμε fake pass αριστερά μες στο Βερολίνο.
2: Θα πω δύο, νομίζω, αν δεν είναι. Το μηδέν ήξανε και απαγή από το καλές. Θα πω μία.
0: Είσαι σωστό. Ναι ρε, αφού κάνει και φορά κάμι μαμά του μες στο καμνού.
2: Την μία δεν θυμόμουν την, απλά είπαμε είναι δύο, αλλά...
0: Ναι, μετά είναι σε ενόρεξη να πει άλλη. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Χρήστο μου, θα τα πω και από κοντά.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Bye.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη έτσι... Πώς έχουμε, 10 στα 10, ναι μου. 10 στα 10. Πάμε, break και επιστρέφουμε, αθλητικό δελτίο, break και επιστρέφουμε.

0: scattered, undone. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Θεωρώ πως έχουμε καλές πιθανότητες να παραμείνει στην ομάδα. Είναι σημαντικός παίχτης για μας. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα την απάντησή του. Ανέφερε για τον Λουκάσεν μιλώντας στον Σπορ FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, Χάρης Θεοχάρους. Επιβεβαίωσε ότι ο Πουλούλου ήρθε στην Κύπρο και του έγινε πρόταση συνεργασίας, με την περίπτωσή του να είναι ανοιχτή όπως και του Σενεγαλέζου Ντιάμπι. Όπως είπε, ο Κυριακίδης αξιολογείται από την ιατρική ομάδα της ΠΑΦΟΥ και θα γνωρίζουν σύντομα για το χρονικό διάστημα της απουσίας του και αν θα προχωρήσουν σε προσθήκη άλλου τερματοφύλακα. Υπάρχει ενδιαφέρον για ποδοσφαιριστές μας, αλλά όχι επίσημη πρόταση. Αν έρθει κάτι και μας συμφέρει, θα το αξιολογήσουμε, τόνισε για Ντράκομιρ και Σούνιτς. Το πρώτο της φιλικό επί αυστριακού εδάφους δίνει στις 6 το απόγευμα η ΠΑΦΟΣ κόντρα στην KS Κρακόβια. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube. Ένας επιτελικός μέσος και ένας επιθετικός είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Στόχος δεν είναι να γίνουν πολλές μεταγραφές, αλλά οι σωστές προσθήκες, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεδεβίνος. Ανοιχτό το θέμα Μάιερ, στον οποίο έγινε πρόταση για ανανέωση. Εξ όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι για τον Πέδρο Μάρκες, πρόσθεσε για το θέμα της ενίσχυσης. Σημείωσε πως εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα παρουσιαστούν οι Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρίζας. Εξέφρασε επίσης την μεγάλη ικανοποίηση της διοίκησης για το γεγονός ότι ξεπέρασαν τις 5.000 τα εισιτήρια διαρκείας. Οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν από εργομετρικές εξετάσεις και την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα αρχίσουν οι προπονήσεις. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή του Απόλλωνα, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δώσει 3 φιλικά. Η Σουηδική Μιάλπη ενδιαφέρεται για τον Γιούσεφ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή. Εντατικοποιούνται προσπάθειες στην Ομόνοια για ενίσχυση του ρόστερ. Γίνονται επαφές και αναμένονται εξελίξεις για τη θέση του δεξιού μπακ και του επιθετικού. Την Κυριακή το επόμενο φιλικό με την Μπέρσεβα. Για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δώσουν επιπλέον λύσεις στην επιθετική γραμμή, ψάχνει ο Τσαβιρόκα στην ΑΕΚ. Αύριο το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με την Helmond Sport. Στην ΑΕΛ σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόμες. Συνεχίζονται οι επαφές με Φιλίπε Σοάρες. Θα αποκτηθούν επίσης Γκομής και Καρό. Στην Κύπρο, για να λάβει τα καθήκοντά του, αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελμαέστρο, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Εκτός προπονήσεων του Άρη, Γκομής και Φοδέριχα, με τους οποίους γίνονται συζητήσεις για να βρεθεί χρυσή τομή και να λυθούν τα συμβόλαιά τους. Υπάρχει ενδιαφέρον από 2 ομάδες για τον Μπουράν και από 1 για τον Μουσούντα, ανέφερε στον Σπορ FM ο Κώστας Παπαδόπουλος. Απουσιάζουν από την προετοιμασία λόγω προβλήματος με την βίζα η Μαρτίνοφ και Σαρφό και με ειδική άδεια οι διεθνείς Καλούλου, Χαραλάμπους, Κορέια και Μπουράν. Η Ένωση Νέων Ύψωνα συμφώνησε με τον Τσιγκρίνσκι και ο Ουκρανός τεχνικός αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Όπως είπε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μιχαηλούδης, ο Ηρόδοτος Χριστοδούλου έχει παραχωρηθεί σε πολωνική ομάδα. Δεν θα γίνουν βιαστικές κινήσεις, θα περιμένουμε να έρθουν οι κατάλληλες επιλογές. Δίνουμε βαρύτητα στη θέση του κεντρικού αμυντικού, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνοιας 24 Μαΐου, Μιχάλης Ξενοφόντος. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλοξενεί στις 8 απόψε στο Σπύρος Κυπριανού την Κροατία στο πλαίσιο των αγώνων του 5ου ομίλου για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο ολοκληρώνεται τα ξημερώματα με την διεξαγωγή των 3 τελευταίων αγώνων. Στις 9 η Αυστραλία θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο. Στην 1 τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 το πρωί η Κολομβία Γκάνα. Παρελθόν και επίσημα από την εθνική Γερμανία στον Άγγελσμαν, με τον Γιούρκεν Κλοπ να αποτελεί τον πρώτο στόχο. Στον Άγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα του Τερ Στέγκεν ως ιδανικός για τη νέα σεζόν από την Μπαρσελόνα. Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, ο Μασιμιλιάνο Αλέκρι επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία της Νάπολη. Η Ρεάλ διέψευσε τα συνεχιζόμενα σενάρια για πρόταση της στην Τσέλσι για τον Έντσο Φερνάντες. Παίχτης του Ολυμπιακού είναι ο Σέρβος τερματοφύλακας Μπάλσα Ποποβίτς. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό

0: κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
3: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
2: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
3: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
5: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
8: Αγία Νάπα. Τις στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
9: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
8: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
10: Αντιλιακό έβαλες.
11: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
12: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
8: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
13: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου.

0: Δερίνιας, διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race. Run Protaras, Phil Famagusta.
1: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
0: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη, σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Pressing. Θυμίζω ότι παίζετε σήμερα μαζί μας το quiz για να κερδίσετε 6 συλλεκτικά ποτήρια για το παγκόσμιο κύπελο από τα εστιατόρια McDonald's. Ποτήρια που μπορείτε να περάσετε βέβαια και να πάρετε ή να παραγγείλετε και να μπείτε έτσι στην... να περιμένετε να δείτε ποιο ποτήρι θα σας πέσει. Εμείς σας δίνουμε την ευκαιρία να πάρετε και τα 5 με το συλλεκτικό βαλιτσάκι που δεν θα το πάρεις αν περάσεις από το drive-thru ή αν το παραγγείλεις στο σπίτι. Καλό μεσημέρι!
1: Καλό μεσημέρι, Λούι!
0: Το όνομά σου, φίλε?
1: Ιάκωβος.
0: Ιάκωβος.
1: Λεμεσός.
0: Λεμεσός. Ομόνια.
1: Λέει, είμαστε μισθά αυτοκίνητο. Όχι, από ελ.
0: Εντάκια εδώ. Ναι.
1: Όχι, είμαστε

0: στο αυτοκίνητο με τους μικρούς, μόλις πιάσα από το summer school.
1: Τι...
0: θέλουν να παίξουν Γιαμάλ.
1: Γιαμάλ, να παίξουμε Γιαμάλ. Τα ονομάτα των παιδιών.
0: Ο Φίλιππος και ο Νέαρχε.
1: Γεια σου Φίλιππε, γεια σου Νέαρχε. Τι κάνετε? Φίλιππε, ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα στο summer school που κάνεις? Τι σου αρέσει περισσότερο? Εσύ είναι αρχέ?
2: Παίζουμε τάπες.
1: Τάβλι?
0: Τάπες,
1: τάπες. Να είχα και εγώ να... Λοιπόν, παιδάκια, θέλω να μου πείτε...
0: Κάμαμε προετοιμασία, οπότε...
1: Εθιαβάσετε δηλαδή?
0: Διαβάσαμε, ναι, κάμαμε ένα quick research στο Google.
1: Στον τελικό του Euro 2024. Ο Γιαμάλ εσκόραρε ή έδωσε ένα assist?
0: Του 24.
1: Είναι που το έπιασε απέναντι στην Αγγλία.
2: Στο Euro.
1: Στο Euro, ναι, στον τελικό. Έβαλε γκολ ο Γιαμάλ ή επάσαρε κάποιο άλλο και έβαλε γκολ? Ας πούμε του Νίκο Βίλιαμς.
2: Επάσαρε.
1: Κιού? Πάσαρε στον Νίκο Βίλιαμς, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο 47, ισοφάρισε ο Κολ Πάρμερ στο 73, αλλά τους το έβαλε ο Οριάν Θάπαλ στο 86, τους Άγγλους, και το πήρε η Ισπανία το Euro. Οριάν Θάπαλ, ναι, ξέρω εγώ, ένα μπλαδού. Λοιπόν, παιδάκια, αν μπαίνετε στην κλήρωση, αν κερδίσετε θα πάρετε που 3 ποτήρια. Γιατί είναι 6.
0: Ευχαριστούμε πολλά, Λουί.
1: Να είσαστε καλά, καλά να περνάτε.
0: Πάμε και όψα, δούμε την Κύπρο με Κροατία,
1: αν κοπιάσει. Αν ήταν Λευκοσία θα ερχόμουν, αλλά δυστυχώς λόγω προγράμματος...
0: Έχει απόσταση.
1: Ναι, ναι. Όχι, λόγω του δύσκολου προγράμματος με το Μουντιάλ και τούτο, αλλά αν ήταν κάτι άλλο θα ερχόμουν με χαρά, ναι. Και ωραίο, και ο γήπεδος μας. Να είστε καλά, καλά, περάσετε απόψε. Γεια σας.
3: Άνοιξα σου τη γραμμή, να
1: ολόγησα. Το 94 ήταν στην απόσταση ο Ροναλτίνιο, στην αποστολή. Ο Ροναλτίνιο ήταν στην αποστολή του 1994, πόσο χρόνο Ροναλτίνιο ρε το 94. Right. 22-4-72-3-72, σας θυμίζω ότι μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο για να διεκδικείτε τα 6 συλλεκτικά ποτήρια των εστιατορίων McDonald's. Ο Ροναλτίνιο γεννήθηκε το 80, το 94 χρονό. Εσυχίστηκα, στη Βραζιλία εκλήθηκε U17 το 97. Ο Ρονάλτο ήταν το 94. Actually, η φανέλα του Ρονάλτο ήταν γράφει Ροναλτίνιο, πάνω το θυμίζει σίγουρα στους Ολυμπιακούς του τον, το είδα. Στους Ολυμπιακούς του 96 είδα το. Στα σημειώτια του Eurosport, ότι γράφει Ροναλτίνιο πάνω η φανέλα του, και μετά έκαμε το Ρονάλτο, Ναζάριο, το φαινόμενο. Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, το όνομα σας.
4: Ο Αδάμος.
1: Γεια σου, Αδάμο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Πρώτη φορά να
4: περνείς? Ναι, πρώτη φορά.
1: Τι ομάδα είσαι?
4: Ομονία.
1: Τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ?
4: Βραζιλία.
1: Άρα μπορεί να είναι η χρονιά σου φέτος.
4: Μπορεί, ναι. Ξέρω,
1: και λίγο Βραζιλί. Ποιος είναι από τους 5 παίχτες που θα παίξουμε ο αγαπημένος σου και θα θέλεις να παίξεις?
4: Νομίζω Ανρί.
1: Ανρί. Δώσουμε ένα λεπτό να βρει κολλάν του γιατί βάζω τώρα κάτι κόλλες. Είσαι με την Άρσεναλ δηλαδή?
4: Ναι,
1: είμαι
4: και Άρσεναλ.
1: Τώρα προσπαθώ να βρω κάτι θετικό.
4: Ναι, ναι.
1: Στην Ελλάδα είμαι.
4: Ελλάδα,
1: είναι Ολυμπιακός. Ευχαριστούμε που πήρες την εκπομπή μας. Θα σε ειδοποιήσουμε για να παίξεις. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, θέλω να μου πεις ποια ήταν η τελευταία ομάδα στην καριέρα του Τιερί Ανρί στη ΣΥΠΑ. Δηλαδή, σε ποια ομάδα έπαιξε ο Τιερί Ανρί για τελευταία φορά στην Αμερική?
4: Έχω επιλογές ή...
1: Να σου δώσω. Επειδή σε φίλε.
4: Κολλήσα λίγο.
1: Όχι, έχει πρόβλημα. Απλά Για το κάμα φαίνεται πιστικό, δώσ' μου ένα δεύτερο λεπτό να κερδίσω λίγο χρόνο. Λέω η τελευταία ομάδα του, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά, το 2012 επέστρεψε στην Arsenal και έπαιξε τέσσερα παιχνίδια, μάλιστα βάλει και ένα ιστορικό γκολ, το οποίο έτσι αποθεώθηκε ο Thierry Henry. Λοιπόν, είναι η Los Angeles Galaxy, η ομάδα του Seattle ή η New York Red Bulls?
4: Los Angeles Galaxy.
1: Όχι, είναι η New York Red Bulls.
4: New York.
1: Ναι, ναι, ήταν κάτι... κάποια συνεργασία, αν είχαν τότε, νομίζω, κάτι είχε.
4: Okay. Ναι.
1: Αλλάσουν και ονόματα τους οι ομάδες, πως τίποτα. 122 συμμετοχές είχε με τους Red Bulls και βάλαν και 51 γκολ, Ανδρία, από το 10 μέχρι το 14. Okay. Να είσαι καλά, φίλε μου. Εύχομαι να σε ξανακούσουμε στη συνέχεια, στο μέλλον.
4: Βεβαίως.
1: Καλή συνέχεια, bye. Yeah. Πρώτος, ήταν ο πρώτος που δεν
3: είναι.
1: 22-472-372, παίρνετε ερωτήσεις. Έπαιξε. Σας γίνεται ερωτήσεις και μπαίνετε στην κλήρωση. Έπαιξε. Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, χαίρετε, παιδιά.
1: Το όνομα σας, γεια σας.
5: Φιδιάς.
1: Έλα, φιδιά μου, είναι μου γίνεται.
5: Ναι,
1: καλώς. Σε
5: καλώς.
1: Να μου παθες.
5: Μπορούμε
1: μέσα στους δρόμους τη λέμε. Είμαι εύκολα ρε φιδιά, σιγά σιγά, όποτε πάμε, είναι το που
5: έντσι. Είναι
1: μια ευθεία είναι. Γύρω γύρω εις θάλασσα.
5: Είμαστε
1: καλά ο Βιολάρης επειδή διακοπές. Τρίμερ.
5: Πού έπιε.
1: Δεν ήξερα, μου είπε. Δεν ξέρω άλλη μου έξω η δουλειά.
5: Είναι ρε φίλε, κοινός παπά, κοινός τραβάς.
1: Έναν καλημέρα ανταλλάσσο, είμαι φανταστή.
5: Χαιρετίζουμε,
1: λέω εγώ σας το για να ακούεις, έχουμε τα 6 συλλεκτικά ποτήρια της McDonald's, των εστιατορίων McDonald's. Πάνω στα 6 συλλεκτικά ποτήρια έχει τη μασκότ, τον Κρίμας και 5 ποδοσφαιριστές. Τον Μπέκαμ, τον Ανρί, τον Γιαμάλ, τον Ροναλτίνιο και τον Σον. Και από τους 5 και λέει ο κάθε ακροατής με ποιο θέλει να παίξει και του κάνουμε μια ερώτηση γύρω από την καριέρα του ποδοσφαιριστή.
5: Α, μάλιστα. Τον Ανρί, τον Σον, τον Γιαμάλ, τον Ροναλτίνιο, ποιος είναι ο άλλος?
1: Τον Μπέκαμ.
5: Τον Μπέκαμ. Αν και δεν είμαι φαν, να πω τον Μπέκαμ, δεν πειράζει κάτι.
1: Οκ. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εσκόραρε απέναντι στην Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2002 μέσα στο Old Trafford, έναν εκπληκτικό φάουλ. Και στείλει η Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο με γιοντο φάουλ. Ήταν 2-1 μπροστά στο σκόρ η Ελλάδα σε εκείνη τη στιγμή. Έπαιξε στον ντοκιμαντέρ του. Θέλω να πεις ποιος ήταν ο τερματοφύλακας κάτω από τα δοκάρια της Ελλάδας που εδέχτηκε τον γκολ. Έχει
5: τον
1: Νικοπολίδης,
5: το είδα.
1: Ναι, ο Νικοπολίδης ήταν. Ποιος ήταν, έχει άλλον που τα τρώει τα φάουλ. Να είσαι καλά, φιδιά μου. Μπαίνεις στην κλήρωση. Μπνίξαν το φιδιά. Χιούμορ, χιούμορ. Καλή συνέχεια, φιδιά μου. Bye, bye. Χιούμορ! Ωραίοι ντορς πάντως, α! Ωραίοι, συνεχίζεις παίζεις ντορς.
3: Είπαμε μόνο ντορς, δεν προγραμματίσαμε.
1: Είμαι μεγάλος φαν, ήρθες που έπω πρωί και πελάνες μας. Σας
3: είναι αγαπή να ρωτήσεις. Μόνο ντορς, μόνο ντορς.
1: Παίζει ο τηλέφωνο, εντάξει. Είχε χιούμορ. Μόνο ντορς, ναι. Μάγε, ποιος είναι ο τραγουδιστής από τον οποίο εμπνεύστηκες όταν ξεκινούσες? Δηλαδή είπες ότι ήταν το ίδωλο σου.
3: Όταν ξεκινούσα,
1: ναι.
3: Σιδηροπούλος.
1: Σιδηροπούλος,
3: ναι.
1: Σου επιτρέπω να βρεις και ένα Σιδηροπούλος. Μόνο μάκια από όλα έξι.
3: Οκ, θα παίξω, αλλά να πιάνουν οι ακροατές.
1: Ναι, γεια σας, γεια σας.
6: Γεια σου, Λουί μου.
1: Το όνομα σας.
6: Κυριάκο.
1: Έλα, Κυριάκο μου, είναι να μου γίνεται.
6: Καλά, χαιρετισμούς που τα παιδιά.
1: Ποια παιδιά απ' όλα?
6: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
6: Έτσι το καλοκαίρι.
1: Α, μπράβο, κύριε Κυριάκο, τι γίνεται?
6: Ανδρέας και Κωνσταντίνος.
1: Ανδρέας και Κωνσταντίνος, ακούμε μας, να τους στείλω χαιρετίσματα μου.
6: Ναι.
1: Κυριάκο μου, άκουσες τι παίζουμε ή πιάσεις για καλησπέρα?
6: Όχι, πιάσα να πω, άκουσα για κάποιους παιχταράδες του Μουντιάλ.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Σε ποιος θέλεις, γύρω από ποιον παίχτη θέλεις να σου κάνω ερώτηση?
6: Ό,τι θέλεις, Λουί μου, και είναι εύκολος.
1: Εντάξει, να σου κάνω ερώτηση για τον Ανρί.
6: Ναι,
1: και θα σε ρωτήσω και αν χρονιά ο Thierry Henry κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο με τη Γαλλία, το 94, το 98 ή το 2002?
6: Το
1: το 2002. Ω, το 98, το 98. Έγινε στη Γαλλία. Έγινε

0: Η Γαλλία και κερδίσαν τον τελικό με τον τραυματία Ρονάλτο και τα λοιπά. Έπιασες season ticket?
1: Όχι ακόμα, αλλά να πιάσω.
0: Στο πλάνο.
1: Ωραίος. Να πιάσω διότι κάτι καλό πάνω.
0: Σαν φίλος έτσι του Αποέλ, πώς νιώθετε που... Πού τούτα που γίνονται, που σιγά σιγά ανακοινώνουν?
1: Είμαι συγκρατημένα αισιοδόξος.
0: Οκ.
1: Ελπίζω να γίνει η κουβέντα με τον Ευερδιτή και το Αποέλ είναι μεγάλη ομάδα,
0: να βρει
1: φυσικά και θα βρει το χώμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κυριάκο και χαιρετισμού στα παιδιά. Καλώ ήρθατε, κύριε Κυριάκο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, πού είναι ο Σάκα, κάμνι σοου. Έχουμε ακρότη στο 4, για κλείσεις του. Ναι, μόνο στο 22-472-372 και ο μοναδικός λόγος που ανοίγουμε μία γραμμή είναι γιατί στη δεύτερη συσκευή μας δεν φαίνεται καθαρά το τηλέφωνο και δεν θέλουμε να αδικήσουμε κάποιον. Αν είστε λάτρεις του ποδοσφαίρου και των συλλεκτικών αντικειμένων, αυτή είναι η ευκαιρία σας. Τα McDonald's χαρίζουν 10 μοναδικά collector boxes με τα 6 συλλεκτικά ποτήρια του FIFA World Cup με τους Beckham, Henry, Ronaldinho, Yamal. Απαντήστε σωστά στο σημερινό quiz και μπείτε στην κλήρωση και έχουμε ήδη ακροατή και τον ακούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νικόλα Σεγκόμη.
0: Έλα, παιχταρά μου, τι γίνεται?
2: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Είμαι καλά, είμαι σε καλή κατάσταση, θεωρώ. Δηλαδή 100 μέτρα μπορώ να τα βρεις όπως είστε και δευτερόλεπτα.
2: Έλα να σου πω. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για το τον δώρο της κλήρωσης.
0: Α, είστε, πιαστώ.
2: Ναι, τον τύπο φορά, πιάσα το.
0: Πήγες κιόλας στο κοζό?
2: Το κοζό, όχι, να πω την τρίτη.
0: Να μας κρατήσει.
2: Yes.
0: Ναι, είναι τα μάτια σου την τρίτη.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Α, πάει για φαΐδε.
2: Είναι κανένα μας, δεν ξέρω τα όλα.
0: Το χάζι είναι να μην έχει μάτς την τρίτη. Πάει τσάι, θα της πούν το Wimblet.
2: Εν νομίζω να έχει μέρα που είναι εσύ ας
0: φέρει. Επιάσεις το ticket?
2: Όχι, να πιάσεις ακόμα.
0: Να πιάσεις. Σκέφτεσαι.
2: Εντάξει, είναι τσάντο. Εμπονεμένη ιστορία για μένα.
0: Εντάξει, θα προχωρήσω να σε πάρω απευθείας στο quiz.
2: Πάρ με απευθείας στο quiz, ναι.
0: Με ποιον παίχτη από τους 5 θέλεις να παίξεις των ποτηριών της McDonald's?
2: Με ποιον παίχτη?
0: Ναι, έχουμε ερωτήσεις γύρω από τον Μπέκαμ, τον Ανρί, τον Γιαμάλ, τον Ροναλτίνιο και τον Σον. Και λέει έναν και μπαίνει συγκλήρωση για να κερδίσεις τα συλλεκτικά ποτηριά της McDonald's.
2: Ρωτάμε για κάποιον που δεν ξέρω πολλά πράγματα.
0: Για τον Σον. Αρέσκει μου. Κάμνεις embrace το challenge.
2: Να μαθαίνουμε κιόλας. Είναι μόνο έτσι.
0: Ποιον ατομικό βραβείο κατέκτησε τη σεζόν 2021-2022?
2: Σκέφτομαι.
0: Πού το ήβρες αμέσως, ρε?
2: Premier League, ρε φίλε, αφού είναι το ατού μου.
0: Είναι το στοιχείο σου,
3: δηλαδή, αν ήξερε και ο Σόν, ήταν που ήταν να πάει.
2: Διερωτούμε έτσι είναι η ομάδα με Σον και Κέιν πώς είναι κατάφερε να πιάνε.
0: Ειδικά τη χρονιά που έπρεπε να κοντράρει απλά την
2: Λέστερ.
0: Την Λέστερ τσαμέντου στο Διάς. Αλλά τις άλλες εντάξει είχα τη Σίτι. Θυμούμε είχε μια τριετία τσαμέντου Ποκετίνο που για τα τρία χρόνια τότε είχε τους πιο πολλούς σε σύνολο βαθμούς πόντους ας πούμε. Αλλά δεν είναι κατάφερε να κοντράρει και αν πράθει. Ευχαριστούμε.
2: Αρέσει μου εψές έτσι ξέρω να κλείσω. Άρεσε μου εψέσαι ο Μπαπέ, δεν ξέρω. Απλώς έτσι πιάσε το μάτι μου που τον ερωτήσαν. Είσαι εσύ παντού, ο Μέση, ο Κέιν, ο Χάλαντ, βάλετε συνέχεια γκολ. Ποιος νομίζεις είναι ο πιο καλός, κάπως έτσι τον ερωτήσαν. Εκείνος τέλος πάντων που έτσι πέντε τους Μέση, no questions asked, Μέση and Ρονάλτο. Δηλαδή βάλετε τον Ρονάλτο που δεν τον είχαν μπει. Respect ρε φίλε, ο άνθρωπος πραγματικά δείχνει ότι είναι... με τριόφρον και να αναγνωρίζει.
0: Να πούμε ότι...
2: άρεσε μου, είπε και ο Ρονάλτο. Άρεσε μου.
0: Να πούμε ότι τσιν τη χρονιά ότι ο Σον ισοβάθμισε με τον Σαλάχ. Να μην τον αδικήσουμε τον Μο. Αλλά έγινε ο πρώτος σκόρερ και μάλιστα ήταν ο πρώτος Ασιάτης που επέτυχε κάτι τέτοιο στη...
2: Μα νομίζω σε συνδυασμό να σεις γκολ με το Κέιν έχουν το ρεκόρ σε μια σεζόν.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Αλήθεια. Απλά το έχω μπροστά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε μου, καλή συνέχεια και καλό στον Κυριακό και ήταν ο τελευταίος για αυτόν τον μισάωρο. Πάμε για τελευταίο break και επιστρέφουμε να κλείσουμε την

0: εκπομπή με όσους προλάβετε να παίξετε τρομερά τα ποσοστά. Είναι πάνω 50%. Μόνο ένας δεν έχει μπει μέχρι στιγμή στην κλήρωση και έχουμε και περίπου 15 τηλέφωνα στα μηνύματα. Μόνο δύο, μπράβο. Πάμε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, δήλωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, για να προσθέσει ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί κοινή μας επιδίωξη. Σύγκρουση συμφέροντος προέκυψε για τον Χρήστο Μιλονόπουλο, τον έναν εκ των 5 ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία. Ψήφισμα αποδοκιμασίας ετοιμάζουν Αμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές για την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να πουλήσει κινητήρες για κατασκευή τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών. Αύξηση κατά 85% σε θανάτους ατόμων 75 ετών και άνω κατά την εβδομάδα του καύσωνα στη Γαλλία. Απόψε ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα ανατολικά παράλια, στους 21 στα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
4: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
4: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση, τι μου λες.
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Αμπέρ.
12: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
13: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου. σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
16: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
17: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
18: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
19: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
20: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
21: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
22: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Επιστρέψαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής Pressing. Σήμερα σε συνεργασία με τα εστιατόρια McDonald's δίνουμε σε 5 τυχερούς από αυτούς που θα απαντήσετε σωστά στο quiz μας 6 συλλεκτικά ποτήρια της σειράς του World Cup του Παγκοσμίου Κυπέλλου που φέρνει κοντά σας η McDonald's μέσα από τα εστιατόρια της και τις προσφορές της με γεύμα Big Mac και γεύμα 9 Nuggets. Μπορείτε να πάρεις τα ποτήρια. Εμείς σας δίνουμε ευκαιρία να πάρετε όλα τα ποτήρια μαζί χωρίς δυσκολία. 22-4-72-3-72 μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε. Τελική ευθεία. Έχουμε αρκετές σωστές απαντήσεις και από τα μηνύματα. Έχουμε αρκετές σωστές απαντήσεις και τα τηλέφωνα. Θα δούμε 5 σετ ποτηριών αυτήν την εβδομάδα και 5 την άλλη που θα έχουμε μαζί μας και τον Ανδρέα τον Γιολάρη. Έχουμε ακροατή. Ανοίξε τη γραμμή.
1: Είσαι μόνο.
0: Με σιγουρός δεν κλείσει γραμμή.
1: Άνοιξε.
0: 22. 4-72, 3-72.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομα σας?
1: Γιώργος Κυπερούντα.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Κανονικά έχω σε μπλοκ, αλλά είσαι φίλος μου.
1: Γιατί είμαι σε μπλοκ?
0: Σε γάμνεις καλά η Λούντζα. Αχα.
1: Γιατί είμαι σε μπλοκ?
0: Είναι τα έσεις μπλοκ, είπε ότι είναι καρτουρά, κάτι σπον Μπρουνό.
1: Είδες τον Μπρουνό έψες.
0: Έκαμε, έφκανε στο 60 ο κόουτς.
1: Καλά έκα.
0: Να απολυθεί ο κόουτς. Άις με και βάλεν το μίσι μου, βάλαν το μίσι μου ότι πήγε στη θέση του ο Σεμέδο και το Golden Sap μου πήγαινα πάτω. Φαντάζομαι είναι αξίζει για Ανδρίες, ναι.
1: Ναι, αλλά
0: μάλλον
1: τίποτε δύσκολο,
0: επειδή ξέρουμε. Δεν ξέρεις τα όλα box. Τώρα να είναι δύσκολο. Παρακολουθείς, αντέχεις ρε Γιώργο, μένεις ξυπνιός για το Μουντιάλ.
1: Το
0: μαγικό
1: μου
0: πήγα και
1: ζημήθηκα, το Βέλγιο προχτές το μίχρονο.
0: Το Βέλγιο, στο ημίχρονο.
1: Ναι, στο 2-0 πια ζημήθηκα. Τα άλλα είδα όμως.
0: Άλλο μου ήταν να σου πω, ποια σεζόν.
1: Μπορεί να σταματήσουν να βάλουν τα παιχνίδια Δευτέρα και Παρασκευή να πιάνουν.
0: Είναι το σύνταση το... Τέλος
1: είναι. Είμαστε 80 χιλιόμετρα μακριά από Βασίλειρα.
0: Ναι, είναι καλά που λες. Κυπερούντα είναι αμπουλαρή.
1: Πολύ πειρά, αλλά πολλά καλύτερα από Λευκοσία φανταζόμουν.
0: Πιο καλά, ναι.
1: Ναι,
0: είναι να σε ρωτήσω για έναν γκολ που είμαι σίγουρος ότι το είδες πάρα πολλές φορές. Αλλά το μάτι σου είναι να επιέντζαμε που επιέντω δικό μου. Εν τούτη ερωτήσεις. Το γκολ με το... το θρυλικό γκολ απέναντι στη Manchester United του Ανδρή που κάνει το κοντρόλ.
1: Ναι, το εμάσκαρε ο Ντένι Σέρβι.
0: Ήταν να σου ρωτήσω αν δεν είσαι έργο. Πήγαμε και τον πορτάρι και να σε βάλω στην κρίση.
1: Ήταν ο Μπαρτέζ.
0: Ξέρει πω, δεν έξανα μου. Ήθελα να σου πω το αμυντικό γιατί δεν φαίνεται καλά η φάτσα του. Αλλά ήταν ο Ντένις έργο. Ήταν καλός το τάσμα σου, Άντρη.
1: Ήταν καλός.
0: Και είναι και καλός πάντη. Ήταν πολλά ωραίος. Αρέσκει μου που τον παρακολουθώ. Και ο Ζλάταν είναι καλός. Είδες το και όμως Ζλάταν που κάνει η ζούγκλα του Ζλάταν. Εντάξει, δεν μπορείς να το δεις και κομψά, επειδή είμαστε στο ράδιο, αλλά...
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Ρε, bye-bye. Καλώς σας, Κυριάκο. Βάρτσο, Γιώργο Κυπερούντα στην κλήρωση. 22-4-72-3-72. Έμειναν έναν τέταρτο. Όσοι πιο πολύ πάρετε, τόσοι πιο πολύ μάλλον θα μπείτε στην κλήρωση γιατί θα βρίσκεται. Αλλά ήφερε τον Ντένις Έρκουιν, ρε, φεύγω. Μόνον η βούκα του φαίνεται τον Ντένις Έρκουιν από πλάνο.

0: Ναι, παρακαλώ. Αν το γράψεις. Μείνε στη γραμμή, φίλα μας ακούει. Είναι τα ρόγκα πελού, φορτώτος ο κύριος. Αρχίσε τον Τζόκοβιτς, κύριε. Την καλή σκάλια. Έτσι, εγώ αν ήμουν ο φίλος για να το κλείσω.
1: Είναι πρόλαβα ρε φίλε.
0: Όχι, είναι πρόλαβα. Το είναι πρόλαβα και το δεν τα κατάφερα, έχει και διαφορετικά πράγματα.
1: Δεν τα κατάφερα.
0: Σε μωρό.

0: Κάνω ακόμα μια υπενθύμηση, 22-472-372 μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για αυτόν τον τελευταίο τέταρτο. Η εξάδα ποτηριών της McDonald's είναι εδώ και πέντε τυχεροί από εσάς θα πάρουν το πακετάκι σπίτι. Χάρμα ιδέες σε Νίκος Παπαδόπουλος, Αθλέτικον, GR, Μετσόχων και Ντέμι. Ευκαιρία να συλλομιλήσετε ό,τι φιλοσοφικό ποδοσφαιρικό θέλετε. 6-56 μου είναι καινούργια, είναι πρόσφατη, δηλαδή είναι παλιά και τη βρήκες. Ναι, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
1: Παύλος.
0: Παύλος.
1: Μάλιστα.
0: Χρόνια πολλά, Παύλο μου, και για τη γιορτή σου, ήταν πριν λίγες μέρες.
1: Ευχαριστώ, κύριε Λούτ.
0: Τι ομάδα είσαι?
1: Ομόνια.
0: Στο Μουντιάλ με ποιον είσαι?
1: Στο Μουντιάλ, ναι. Η ομάδα μου είναι η Ιταλία, αλλά εντάξει,
0: δεν πάει καλά. Άρα είσαι πάνω από 30.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι είναι ένα target group Ιταλία, πρέπει να είσαι παιδί των 90's για να... ή είσαι πιο παγιος, για να τη στηρίζεις. Δεν είναι τόσο της μόδας, έχει τρία μουντιάλ να πάει.
1: Είμαι
0: 38. Α, είμαστε συμμαχητές. Ναι. Από πού είσαι?
1: Λευκοσία.
0: Έτσι, ας να είμαστε συμμαχητές δηλαδή?
1: Νομίζω.
0: Λοιπόν, με ποιο θα ήθελες να παίξεις? Από τους παίχτες.
1: Πάρ'
0: Ροναλτίνιο. Ποια ομάδα, μιλήσαμε πριν και με τον Γιώργο, ποια ομάδα κέρδισε την Μπαρτσελόνα στον τελικό του 2006 όταν ο Ροναλτίνιο κατέκτησε για πρώτη φορά το τρόπαιο του Champions League?
1: Την Arsenal 2-1.
0: Με ανατροπή. Ποιος έβαλε τον γκολ της Arsenal?
1: Ο Κάμπελ.
0: Μπράβο. Μπαίνεις τιμία και δίκαια στην κλήρωση.
1: Εμπήγα τιμία, τέλεια.
0: Τιμία. Τα λέμε. Καλή σώμα, Κυριάκο.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Μα και εσύ ξέρεις καμιά μου τις ερωτήσεις που έκαμε τους Σοκράτες?
2: Όχι. Εντάξει, κάποιες μπορεί. Κάποιες μπορεί. Τώρα ξέρω ότι να σου το πω στον αέρα για να μην νομίζει ο κόσμος ότι κλείω το, γιατί φοβούμαι να σου πω τον bullying που να μου κάνεις, αλλά το όνομα του προηγούμενου έχασα το ρε φίλε.
0: Το φίλο που τώρα του Παύλου που είπα μια πολλά για γιορτή του πάμε λίγες μέρες. Έκανε και δική αναφορά στο όνομα του προηγούμενου. Ενώ δεν ήταν ένας Νίκος.
2: Εγώ περιμένω τον Ιάκυνθον, τον Βουγγεμβίλιο, ενώ στο Ιλεσπρίτ. Περιμένω, πραγματικά. Και να το βοηθήσω να απαντήσω σωστά, να κάνω σέρτσο, να μην απαντήσω εγώ, αν ακούσω έτσι όνομα.
0: Καλησπέρα, Ζουμπούγγι. 22-472-372, ανέβηκε, αν μας ακούν και στην ουσία σύνταξης, ότι ανέβηκε στο Athleticon GR, συνέντευξη του νέου προπονητή του ΑΠΟΕΛ, ή αν είναι τύπου podcast με τον Τσόχον και τον Ντέμι Νικολαίδη. Να το δω και φίλε, να το σταμπάρω και να το παρακολουθήσω. Έχει ενδιαφέρον πάντα αυτές οι συζητήσεις. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλε Λούι, καλησπέρα Μάκη.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομα σου φίλε μου?
3: Γιώργος από Λεμεσό.
0: Γιώργος από Λεμεσό, τι ομάδα είσαι Γιώργο μου?
3: Από ΕΡ, United, Παναθηναϊκός,
0: τέτοια άλλα,
3: είμαστε
0: εντάξει δώρο. Ποιος, δώρο, εδώ καθόρα, για σου πω κάτι λείψα μου αδώρο. Κι αν με τριχώ, εγώ μου χέρι. Θα λέμε εκεί δεν έχουμε να τρώσει νουλίο παδί του από της Μάτσεστερ του Παναθηναϊκού, κάμε κάτι. Να σκέτε και εγάς που καμιά άλλη ομάδα. Λά σου πω, με ποιον είσαι στο Μουντιάλ, ποιον υποστηρίζεις?
3: Ματέος
0: Κούνια. Μάχεται τώρα, πρόεδρε. Προσπαθεί να δοκιμάσει σαν το χέρι μου.
2: Δώρο.
0: Να το δοκιμάσει και εδώ. Να το δοκιμάσει και εδώ.
3: Ό,τι ερώτηση θέλεις.
0: Όποιου παίχτη, ό,τι θέλω.
3: Ό,τι θέλεις, ό,τι είσαι μπροστά σου.
0: Εντάξει. Πόσα γκολ σημείωσες συνολικά με την Εθνική Γαλλίας ο Τιερί Ανρί? 41-51-61.
3: 51.
0: Σωστό. Εντάξει, φάνηκες που είναι αρχή. Ότι ήσουν ούλος αυτοεπίθεση. Επιάσεις σεζόν?
3: Βέβαια.
0: Να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Τι ζώδιο είναι ο Τιερί Ανρί?
3: Α,
0: κι αν με ασκεύαστο
3: γιατί
0: το. Είναι αφού ξεστά. Είναι ταύρος. Είναι
3: ταύρος.
0: Όχι, αφού είναι κεμάτος αυτοεπίθεση.
2: Γριός. Γριός.
0: Ναι, μα είσαστε... Τώρα σοβαρά, είναι που ήταν ο Ανρί, δηλαδή. Τι μπορεί να είναι ο Ανρί?
2: Δεν είναι ερώτηση τώρα τη ζωή.
0: Ρε φίλε, με έτσι προσωπικό ήταν ο Ανρί, τι μπορεί να ήταν, ας πούμε. Απευθύνομαι και στους δύο τώρα.
2: Ιχθύς.
0: Ο Ανρί είναι Λέων, παιδιά. Γεννήθηκε τον Αύγουστο.
3: Εντάξει,
0: δεν έχουμε το.
3: Ναι, εντάξει. Αλλά είναι να
0: σε... Τα λέμε φίλε μου, καλώς σας, Κυριάκο. Καλή επιτυχία στις ομάδες σου.
3: Ευχαριστώ.

0: Τελική ευθεία 8 λεπτά απομένουν για να μπείτε στην κλήρωση για, για τις 5 κασετίνες με τα 6 συλλεκτικά ποτήρια των εστιατορίων McDonald's. Τώρα μπήκε μέσα να σπέντε να δω τα αύριο τα ζώδια τους ούρλους. Συντάζω δεν είσαι ρε μάγε.
1: Για τώρα πραγματικά υπάρχει λόγος να απαντήσω, ξέρω, αλλά είναι θεωρώ ότι κρυός. Κρυός επειδή είπαμε.
0: Με το θέμα είσαι λίγο κρυός στο ζώδιο. Είσαι πολλά ζεστός.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Το όνομα σας?
1: Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο μου, τι καμνείς?
1: Μια χαρά, Λου, είμαι εσύ.
0: Είμαι καλά, πώς βλέπεις το Μουντιάλ? Ένα μάθηκε με νόμι.
1: Δεν θέλω να το πιάω κοντό, ρε Λου.
0: Όχι, α. Είσαι hater του.
1: Όχι hater του, ρε φίλε, αλλά κάνει επελανάμα, ρε κουμπά, ρε επελανάμα.
0: Ναι. Να μου το κακάο που λέει ο 278, 278 εξηγά μου το κακάο. Γιώργο, τι ομάδα είσαι?
1: ΑΕΛ Λίβερπουλ, Λουίπ.
0: ΑΕΛ Λίβερπουλ, σύζον της ΑΕΛ, ποιες?
1: Τώρα έφτυγα, κάτι σαν πιο μήνας.
0: Έλειο το χρόνο σου. ΑΕΛ Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ. Με ποιον παίχτη μου τους που έχουμε
1: δάμε? Δεν πανηγυρίζεις ποτές.
0: Όχι ρε, Λίβερπουλ, δόξα σε δες. Ήταν πια και προάθλημα ο Σλότ. Ευκάλε ο άνθρωπος ο άλλος στην πίστη του. Να πιέει έναν προάθλημα ο Κλόπ, ευούρα μου πίσω τον Γκουαρτιόλα. Ευκάλε ο Σλότ μια χρονιά πιάνε τον προάθλημα. Ποιο θέλεις να παίξεις, παίχτη?
1: Μπέκ.
0: Μπέκ.
1: Μπέκ.
0: Αρέσκει σου ο Μπέκα.
1: Εννοείται.
0: Θέλω να μου πεις, όταν πιέσαι στη Μαδρίτη μεταγραφή, δεν ναι. Μπορεί να πιέει το 7 γιατί φορέν το Ραούλ.
1: Το 23 ρε Λουί.
0: Είσαστε και παπα, το δεύτερο είναι εβδομάδα, ήταν το κάπου πολλά δύσκολο το
1: quiz. Τούτο ήταν πολύ εύκολο.
0: Ήταν εύκολο. Εντάξει, επειδή έμπρος το τέλος εκπομπή και χαλάρωσα λίγο και πιάνω και ποσοστά που ασίζουν σύμφωνα με το 274, θέλω να πω πεις τι ζώδιο είναι ο Μπέκα.
1: Αού, τώρα έβαρα κάμε στο ζώδιο. Πέ μου μήνα να σκεφτώ.
0: Μάι.
1: Μάι είναι μάλλον Ταύρος.
0: Ταύρος ρε ο Μπέκα. Ταύρος. Να είσαι καλά φίλε μου, καλώς σας Κυριάκο, καλά περνάτε και καλή επιτυχία.

0: Μια γραμμή για μικρόφωνο, αν πρέπει να ανοιχτά συνέχεια, ρε Μάκη. Εντάξει, να σου πω καταρχά, επειδή πλησιάζουμε προ το φινάλε και θα βγάλουμε τον τελευταίο μα ακροατή, 22-4-72-3-72, να σε συγχαρώ για την παρουσία σου στο πολύ απαιτητικό σήμερα pressing. Ήσουν πραγματικά εξαιρετικό. Τελευταίο ακροατή για σήμερα, εκτό και αν είναι πολύ γρήγορο και είναι ο προτελευταίο.
1: Εγώ περιμένω ποτέ να μου πει ότι ευχαριστά με για να γνωρίζει την Ισάνη Χολίπτη.
0: Για μένα
1: στον
0: top.
1: Αέρα. Στον top. Αέρα.
0: Είσαι top γενικά.
1: Η Χολίπτη.
0: Όχι. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου, το όνομα σου.
2: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη μου, πώ πάμε.
2: Πάμε καλά, όπω την πόμπα.
0: Είμαστε αέρα. Είμαστε καλά, σίγουρα.
2: Μια χαρά.
0: Διακοπέ, επειδή
2: Επίαμε δυστυχώς.
0: Πού επίαμε?
2: Κρήτη.
0: Ήταν ωραία, τα που πήγες Ηράκλειο, Χανιά.
2: Χανιά.
0: Χανιά.
2: Ήταν πολλά δυνατά.
0: Ναι, ναι. Και τώρα πίσω του Γιάννη που τούτα.
2: Ναι.
0: Είπες μου και παίχτη μου θες να παίξεις.
2: Μου.
0: Είπες μου ποιον παίχτη θες να παίξεις.
2: Με το Γιαμάλ.
0: Γιαμάλ. Γιατί και αν έπαιξαν πολύ.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
1: Λούκας.
0: Γεια σου Λούκα μου, τι γίνεται, ε?
1: Καλά, εσύ?
0: Είμαι καλά. Τελειώνουμε τώρα, πάμε σπίτι, ξεκουραστούμε.
1: Πάει να σε προλάβουμε πριν.
0: Είσαι τελευταίος, έτσι όπως σε συγκοφκώ. Τελευταίος εννοώ που φκένει, όχι να... Last but not least, που λάβουν οι Εγγλέζοι. Να μου βλέπεις το Μοντιάλ.
1: Έφερα τη Γερμανία, αλλά από ό,τι φαίνεται...
0: Α, ήθελε, πιστεύκες το, βλέπεις τι. Ήταν κακό το, δεν μου άρεσε το ρόστερ της.
1: Δεν
0: μου άρεσε πολλά το ρόστερ της, δεν μου φάνηκε πολλά γεμάτο. Πού πάει μόνο σαν... Για να δούμε ποιος θα το... Μπορείς να, έτσι, να μαντέψεις ποιος να πιάει, κάμε σου κάποιος κλικ.
1: Ναι, που είδα η Ισπανία και η Γαλλία είναι ένα level πιο πάνω.
0: Έτσι φάνηκε, αλλά είναι το δύο μονά παιχνίθηκε. Έχεις παίχτη που να προτιμούσες να παίξουμε.
1: Το Ροναλτίνιο.
0: Το Ροναλτίνιο και εσύ. Να το αντίντες έκαμε όλες το Ροναλτίνιο. Και αν εθνική ομάδα αντιμετώπισε η Βραζιλία στον τελικό του Confederations Cup το 2005. Αργεντινή, Γερμανία ή Γαλλία. Πάρε το χρόνο σου, είσαι τελευταίο σήμερα.
1: Γαλλία.
0: Σκέφτομαι το λίγο. Να μπορεί Μάκη, κάτι θέλει να πει ο Μάκη, ένα λεπτό. Αργεντινή. Περίμενε με να απαντήσει ένα λεπτό να πει κάτι ο Μάκη. Ναι, Μάκη. Πέρε φίλε, αφού είσαι στο χέρι
2: σου. Θέλω το όνομα, ρε.
0: Α, το όνομα του φίλου του Λουκά.
2: Θέλω εξία το όνομα σου, Λουκά.
1: Λούκα.
0: Αν δεν τροπαλώ, ο Μάκη. Είπε μου, ρε φίλε, είπε μου Αργεντινή. Α σου πω ότι σε γίνον το. Το Confederations έπαιξε και Ελλάδα. Επειδή είχε μοιάσει το... Όχι, είπες το, είπε απάντα.
1: Να πρόμα ήταν η σημεία της χώρας που έπαιξε.
0: Μπλε.
1: Μπλε, Αργεντινή ήταν.
0: Ναι, ναι, και Γαλλία, αλλά μπράβο σου, 50-50 βρες. Βραζιλία κέρδισε 4-1 στη Φραγκφούρτη, στον τελικό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Λούκα μου, να είσαι καλά, καλώς σας, Κυριακό. Και τα λέμε. Καλά να περνάτε, φίλες και φίλοι, ακροατές, εύχομαι... ξανά. Να περνάτε όμορφα, να περάσετε πολύ ωραία το Σαββατοκυριακό σας, αλλά και τα επόμενα που θα ακολουθήσουν. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα, να ακολουθεί αθλητικό δελτίο με τη Στέλλα Σοκράτους. See you next week! Yeah.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Θεωρώ πως έχουμε καλές πιθανότητες να παραμείνει στην ομάδα. Είναι σημαντικός παίχτης για μας. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα την απάντησή του. Ανέφερε για τον Λουκάσεν μιλώντας στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Θεοχάρους. Επιβεβαίωσε ότι ο Πουλούλου ήρθε στην Κύπρο και του έγινε πρόταση συνεργασίας, με την περίπτωσή του να είναι ανοιχτή όπως και του Σενεγαλέζουν Διάπη. Όπως είπε, ο Κυριακίδης αξιολογείται από την ιατρική ομάδα της ΠΑΦΟΥ και θα γνωρίζουν σύντομα για το χρονικό διάστημα της απουσίας του και αν θα προχωρήσουν σε προσθήκη με άλλο τερματοφύλακα. Υπάρχει ενδιαφέρον για ποδοσφαιριστές μας, αλλά όχι επίσημη πρόταση. Αν έρθει κάτι και μας συμφέρει, θα το αξιολογήσουμε, τόνισε Γιαντράκο Μιρκεσούνιτς. Το πρώτο της φιλικό επί Αυστριακού εδάφους δίνει στις 6 το απόγευμα η ΠΑΦΟΣ κόντρα στην KES Κρακόβια. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube.

0: Ένας επιτελικός μέσος και ένας επιθετικός είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Στόχος δεν είναι να γίνουν πολλές μεταγραφές, αλλά οι σωστές προσθήκες, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Αποέλ Νεκτάρης Πετεβίνος. Ανοιχτό το θέμα Μάιερ, στον οποίο έγινε πρόταση για ανανέωση. Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι για τον Πέδρο Μάρκες, πρόσθεσε για το θέμα της ενίσχυσης. Σημείωσε πως εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα παρουσιαστούν η Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρίζας. Εξέφρασε επίσης την μεγάλη ικανοποίηση της διοίκησης για το γεγονός ότι ξεπέρασαν τις 5.000 τα εισιτήρια διαρκείας. Οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν από εργομετρικές εξετάσεις και την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα αρχίσουν οι προπονήσεις. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή του Απόλλωνα, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δώσει 3 φιλικά. Η Σουηδική Μιάλπη ενδιαφέρεται για τον Ιούσεφ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή. Εντατικοποιούνται προσπάθειες στην Ομόνια για ενίσχυση του ρόστερ, γίνονται επαφές και αναμένονται εξελίξεις για τη θέση του δεξιού μπακ και του επιθετικού. Την Κυριακή το επόμενο φιλικό με την Μπέρσεβα. Για ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα δώσουν επιπλέον λύσεις στην επιθετική γραμμή, ψάχνει ο Τσάβι Ρόκα στην ΑΕΚ. Αύριο το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με την Helmond Sport. Στην ΑΕΛ σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόμες. Συνεχίζονται και οι επαφές με Φιλίπε Σουάρες. Θα αποκτηθούν επίσης Γκομής και Καρό. Στην Κύπρο, για να αναλάβει τα καθήκοντά του, αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Εκτός προπονήσεων του Άρη, Γκομής και Φοδέριχα, με τους οποίους γίνονται συζητήσεις για να βρεθεί χρυσή τομή και να λυθούν τα συμβόλαιά τους. Υπάρχει ενδιαφέρον από δύο ομάδες, για τον Μπουράν και από μία για τον Μουσούντα, ανέφερε στον Sport FM ο Κώστας Παπαδόπουλος. Απουσιάζουν από την προετοιμασία λόγω προβλήματος με την Βίζα η Μαρτίνοφ και Σαρφό και με ειδική άδεια η Διεθνής Καλούλου Χαραλάμπους, Κορέια και Μπουράν. Η Ένωση Νεονύψωνα συμφώνησε με τον Τσικρίνσκι και ο Ουκρανός τεχνικός αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Όπως είπε στο σταθμό μας, ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μιχαηλούδης, ο ηρόδοτος Χριστοδούλου, έχει παραχωρηθεί σε πολωνική ομάδα. Δεν θα γίνουν βιαστικές κινήσεις, θα περιμένουμε να έρθουν οι κατάλληλες επιλογές. Δίνουμε βαρύτητα στη θέση του κεντρικού αμυντικού, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας 24 Μαΐου Μιχάλης Ξενοφόντος. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλοξένησε στις 8 απόψε στο Σπύρος Κυπριανού την Κροατία στο πλαίσιο των αγώνων του 5ου ομίλου για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώνεται τα ξημερώματα με την εξαγωγή των τριών τελευταίων αγώνων. Στις 9 η Αυστραλία θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο. Στην 1 τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 το πρωί η Κολομβία Γκάνα. Παρελθόν και επίσημα από την Εθνική Γερμανία στον Άγγελσμαν με τον Γιούρκεν Κλοπ να αποτελεί τον πρώτο στόχο. Στον Άγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα του Τερ Στέγκεν ως ιδανικός για τη νέα σεζόν από την Μπαρσελόνα. Μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες, ο Μασιμιλιάνο Αλέκρι επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία της Νάπολη. Η Ρεάλ διέψευσε τα συνεχιζόμενα σενάρια για πρόταση στην Τσέλσι για τον Έντσο Φερνάντες. Παίχτης του Ολυμπιακού είναι ο Σέρβος θερματοφύλακας Μπάλσα Ποποβίτς. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά, χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
10: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
14: buysellcyprus.com. Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες.
15: έχεις αξία.
16: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
17: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
16: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα

0: το έχεις.
1: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
2: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Με τρεις αγώνες ολοκληρώνεται η φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στην τηλεόραση Σίγμα στις 9 το βράδυ, Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι. Και στις 4:30 ξημερώματα, Κολομβία-Γκάνα.
7: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
8: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει τρεις, είναι ο έβδομος, ο Ιούλιος δηλαδή. Ζούμε στο έτος 2026 και θέλετε
1: ό,τι θέλετε.
0: Θέλοντας και μη, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Να πούμε ότι ακούτε τον Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά τη Λευκοσία. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα έχει τον Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας, επικοινωνείτε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα ή και για να
1: μπείτε στο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε διεκδικήσετε υποτροφίες από το Global College αξίας 3.500 ευρώ. Γιατί ο Sport FM 95 και τον Global College δίνουν ευκαιρία σε 5 άτομα να διεκδικήσουν υποτροφία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκηση επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Στέλνετε την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας.
0: Λοιπόν, αυτό που γίνεται με το Sport FM και τη Λεμεσό είναι αδιανόητο, είναι ασύλληπτο, είναι εξωπραγματικό. Τη Δευτέρα, όπως λέμε και ξαναλέμε, στις 6 του Ιούλη από τις 7.30 τον Garden της ΕΤΚΟ θα πραγματοποιηθεί το Epic Cocktail Festival. Θα είναι εκεί τα 30 καλύτερα μπαρ. Πάει Epic, τα 10 καλύτερα και μοναδικά cocktails που θα προσφερθεί στους θαμώνες εκεί θα δώσει μια πραγματικά επίκη εμπειρία. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, έχουμε και στην Ψαριπόλου, στο Food Hall, στην αγορά δηλαδή, όπου έχει δημιουργηθεί μια football fan zone για τους σημαντικότερους αγώνες του κορυφαίου του Μουντιάλ. Έτσι. Mm-hmm. Και τι δεν μπορείτε να κάνετε εκεί στη Σαριπόλου, στην αγορά.
1: Ναι.
0: Ζωντανές μεταδόσεις για τον οθόνη LED. Έχετε επιλογές φαγητού περισσότερες από 20. Παγωμένες μπύρες. Live entertainment και διαδραστικές δραστηριότητες. Διαγωνισμοί, δώρα, εκπλήξεις. Ποδοσφαιρικά challenges και παιχνίδια δεξιοτήτων. Οικογενειακές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Γίνεται ένας μεγάλος χαμός, έτσι.
1: Ναι.
0: Παίζει παντού στο FM.
1: Παντού.
0: Και χαιρόμαστε αυτό.
1: Challenges.
0: Δυσκολεύεται η γλώσσα μας, ας πούμε, ξέρεις τα αγαπητοί ακροατή και ακροατρία, έτσι. Δηλαδή παλαιότερα προσπαθούσα να μιλούσα ελληνικά, με τα δυσκολία δηλαδή. Αλλά όσο προχωράει ο καιρός, νομίζω ότι είναι καιρός να τα αντικαταστήσουμε εντελώς, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος.
1: Τεχανή.
0: Ναι ρε φίλε, ξέρεις ένα challenge, ένα μοντολέτ, ξέρεις ένα entertainment, είμαστε μέσα, δηλαδή τώρα τι να πεις του κονουσία, ΟΗΑ. Τι να μου να γυρίσεις πει καλαμαρά.
1: Από πού προέρχεται αυτό.
0: Αν του πεις entertainment, να σου πει κάτι. Αν του πεις ψυχαγωγία, να σου πει ένα βαμέρευα και ο καλαμαρά.
1: Ναι, αν χρησιμοποιήσεις τη λέξη ψυχαγωγία, ναι. Έχεις θέμα. Ποιος είσαι εσύ, κύριε μου.
0: Ρε μα είσαστε συγχυσμένοι, να μην πω και καμιά άλλη κουβέντα, σας έρθει ο ταυλάς. Δεν έχω, αυτό ήθελα να σου πω, ότι έχει δώσει σε μια αθλητική ιστοσελίδα συνέντευξη ο Νίκος Παπαδοπούλος.
1: Στο athletico.gr.
0: Στο αθλητικό.gr και μιλάει με έναν δημοσιογράφο και τον Ντέμι Νικολαίδη. Και.
1: Μάλλον
0: το παδί του Αποέλ.
1: Πριν μια ώρα κυκλοφόρησε.
0: Σούπερ ενδιαφέρουσα, ας πούμε. Ενδιαφέρον μάλλον για έναν οπαδό του Αποέλ για να γνωρίσει λίγο.
1: Περισσότερο τον προπονητή.
0: Τον νέο προπονητή του, ναι. Για την ΑΕΛ και τις μεταγραφές και το 342, νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν εξελίξεις με τα θέματα των Κομής, με τον ποιον άλλο. Και τον ένα ή τον άλλο.
1: Ερώτηση.
0: Περιμένω να απαντήσεις όμως.
1: Η ερώτηση είναι άλλη. Εχθές, τι από ελάλες, έπαιξες τα.
0: Κι άρε. Δεν μου βέβαια.
1: Ναι.
0: Ότι είναι αδέρ Ελβετία.
1: Ναι.
0: Δεν το είπα στον αέρα για την Ελβετία.
1: Και για την Ισπανία, αν είπες μου ότι ματσάρει καλά, ρε να τους πάρει εύκολα.
0: Όχι, όχι. Α, δεν έπαιξα τίποτε πάλι. Λοιπόν, μιας
1: και σου είχα πει ότι πρέπει να προσέξουν λίγο οι Ισπανοί, γιατί οι Αυστριακοί βγαίνουν ψηλά.
0: Να σου πω κάτι. Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό που θα πω. Δεν μ' άρεσε η Εθνική Ισπανίας.
1: Δεν σ' άρεσε, γιατί.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που θέλω να πω κιόλας, μιας και μου θύμισε η Εθνική Ισπανίας. Έχω εδώ και δεκαετίες συχαθεί και βαρεθεί αυτούς που ασχολούνται τάχατες με το ποδόσφαιρο και είναι, ξέρω εγώ, αυτοί οι αρμόδιοι που δίνουν βραβεία. Είναι δυνατόν να βγει ο καλύτερος παίκτης στο χθεσινό ματσό για Γιαμάλ. Μα γιατί περιμένουν τον κόσμο πια εντελώς, ρε. Με ως μέση
1: ποιος, και ποιος δίνει όμως το βραβείο του MVP τώρα.
0: Δεν ξέρω ποιος. Μάλλον. Ας πούμε, στο χθεσινό μάτσο ο καλύτερος παίκτης της Ισπανίας ήταν ο σκόρερ ο Βάσκος, ο Πεχταράς,
1: ναι.
0: Ο Ασημομούρης,
1: ναι.
0: Έτσι. Και επίσης πολύ σπουδαίος ήταν και ο οδηγός μου, ο Κουκουρέγιας.
1: Ναι. Εδώ και δύο ασίς. Δύο ασίστο.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε, για λόγους μάρκετινγκ να λες ότι είναι ο Γιαμάλ, ας πούμε, και ο ένας και ο άλλος, ας πούμε. Ηρεμήστε, ρε παιδιά. Αφήστε λίγο το ποδόσφαιρο να αμπνεύσει, ρε. Φτάνει με το μάρκετινγκ, ας πούμε. Παιχτούρα ο άλλος. Ό,τι θες πες τον, ας πούμε. Αεροπλάνο, μαχητικό, ό,τι θες πες τον. Αλλά δεν ήταν χθες. Το Ισπανία-Πορτογαλία είναι, είναι πιο εμπορικό παιχνίδι από το Ισπανία-Κροατία και ο Κριστιανό γράφει καλύτερα από τον Μόντριτς και τον Γιόνι Κουβέντα. Είδα τα σημειότυπα και φρίξαμε όντως. Δηλαδή, τώρα ξέχασα να τα πω και με ένα φίλο. Εντάξει, ρε φίλε, τι πέναλτι καταλογίζεις στην Κροατία.
1: Eyes voted by fans.
0: Μα αφού οι fans, αυτό σου λέω. Ωραίος παίκτης είναι ο Πέδρο Πόρο. Σωστά το λες, κύριε 159. Κάτι δεν μ' αρέσει και μου το λέει, να σου πω, ψαχνόμουν χτες να πω τι δεν μ' αρέσει. Να σου πω, μ' αρέσουν τα χαφ. Καλά ρε, είσαι παλαβός. Έχει εκεί τον Πέδρη, τον Ρόντρι, τον Όλμο. Έχει στον πάγκο, τον παίχτη παγκοσμίου κλάσεως της Παρίσι Σεν-Ζερμέν, ο παιχταράς.
1: Ναι.
0: Και έχει τον άλλον, τον Γκάβι.
1: Μια χαρά.
0: Να γυρίσω εγώ να σου πω, δεν μ' αρέσουν τα χαφ. Όπου ξαπολάει, μπα, πάμε να σου πει κάτι. Μετά γυρνάω, τι δεν μ' αρέσει, ας πούμε, ο Στράικερ που σκορά, τα τελευταία 120 μάτς που έξε με Ισπανία έβαλε 120 ένα μάτς, ένα γκολ. Κάθε φορά λες, καλά είναι η άμυνα, ταμπά, κουκουρέγια, ο δεξιά, ο πόρο. Ξέρεις τι δεν είναι, είναι πολύ ψηλό αυτό που θα σου πω. Ψηλό, είναι ψηλά μαθηματικά, αλλά στις εντάσεις τους δεν είναι πολύ δυνατή.
1: Στις εντάσεις
0: κάτι τους λείπει, ας πούμε, δεν είναι...
1: Να σου πω μια βασική διαφορά που υπάρχει στη Γαλλία σε σχέση με τις υπόλοιπες. Και μπορεί αυτό να σου παίρνει και στην Ισπανία. Η Ισπανία χρησιμοποιεί έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, πάσα για να μπορέσει να. Το χαρακτηριστικό της παιχνίδι για να μπορέσει να δημιουργήσει. Η Γαλλία είναι η μόνη ομάδα που είναι εντελώς απρόβλεπτη, νομίζω.
0: Δηλαδή
1: μπορεί να σου την κάνει με τον Ολίσε, μπορεί να σου την κάνει με τον Εμπαμπέ, μπορεί να σου την κάνει με τον Τεμπελέ.
0: Με τον Γιαμάλ, μπορεί να σου την κάνει με τον Μόρο,
1: μπορεί να σου την κάνει, αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι της Ισπανίας με την πάσα ξανά δίνουμε την μπάλα από εδώ, από εκεί, προσπαθούμε να βρούμε τον Γιαμάλ στο έναν άκρο, Κουρέγια στο άλλο, πάει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Οι κινήσεις τους είναι πάντα σχεδόν ίδιες, νομίζω είναι πιο απρόβλεπτη η Γαλλία επιθετικά. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Clone them now so we can go to Panikos. It has 92 μας τα κάνεις, ξέρεις, πραγματικά μου, θα πρέπει να αλλάξω τα εσωτερικά μου, ρε. Τρύπησες τα λάστιγα, μου σπάει τα λάστιγα, μου πρίξεις τα λιγόθηκια. Ο Πέτρο τον Παγιόπεδο είναι στη Λευκοσία, αν τελικά έκλεισε τον ο κύριος Χάρης. Μυρίζει κάτι έτσι, μια ψηλή μάρκες, ας πούμε, εκεί στη Λευκοσία. Μυρίζει, δεν είπα ότι την άψαν.
1: Ξέρουμε ότι ο Μάρκες θέλει να μείνει στην Κύπρο αν είναι δυνατό.
0: Ναι, όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Ο Αζερβαϊτζανός, ας πούμε.
1: Όχι απαραίτητα. Αλλά ξέρεις ότι θα προταθεί σε διάφορες ομάδες στην Κύπρο. Και έχει προταθεί σε διάφορες ομάδες στην Κύπρο.
0: Ευχαριστώ κύριε Γκαβάσο.
1: Το Αποέλ ψάχνει επιθετικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι.
0: Ναι, αλλά ρωτήσω το Αποέλ και πει ο Αποέλ ότι είναι παγιόπεδο ενώ πάρω. Αν του πούνε ότι κλέφει πορτοφόλια.
1: Okay.
0: Αν τους πούνε ότι είσαι ζυγιάρης. Τι, πάω, θα πάω πάρω.
1: Μπορεί να ζυγιάρης.
0: Αν τους πούνε ότι είναι τζούμποξ.
1: Ναι.
0: Θα πάω να πάρω ο κύριος Χάρης.
1: Εξαρτάται τι άλλες επιλογές θα έχει μπροστά του.
0: Καθόλου καλά.
1: Και στο οικονομικό μπορεί. Γιατί αντιλαμβάνεσαι είναι θέμα το οικονομικό. Έχει να δώσει ένα καλό συμβόλαιο στον επιθετικό του ΑΠΟΕΛ.
0: Πάντως είναι κρίμα να φύγει τούτη η παιχτούρα από την Κύπρο, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω. Αλλά μου το λέει Γιάννη, ο Απολωνή σα και έχει δίκιο. Κάτσε ρε η μάγκα, α πούμε. Σκέψου. Και εγώ σε αγαπώ, ρε Γιάννη, για να μου πλάκα κάνουμε. Σκέψου όμω τώρα να μην το έκλειναν την πόρτα του Μάρκε, του τύπου take it or leave it, ξέρει κάτι ποτούτα.
1: Ναι.
0: Κατά καιρού κάνει μια πολλά στο καλοκαίρι. Και να τον άφηναν, α πούμε, αυτή τη στιγμή να ήταν ελεύθερο. Είναι μάλλον ελεύθερο ο Μάρκε. Και αντί ξέρω εγώ 300 που του διούσαν, 320, να του πούνε ΑΕ μου. Μα δεν βρεις ομάδα ακόμα. Έλα μαζί μας, αλλά να πιέσεις και όσο 80. Τι να έχω, Όσμπο και Μάρκες, καμνή μου. Μπαίνεις, ας πούμε, 6 μάσκαλοι μες στο κλαμπ. Και ο Σορτσάκι.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις.
1: Ναι.
0: Να σου πει τίποτα, να σου πηγάς τίποτα στην πόρτα.
1: Όχι, ρε, να του πω ο
0: Μάρκες. Να σου πει τράβα, φίλε. Να σου καταλάβεις.
1: Η Ισπανία είναι πολύ μονοτονία, ενώ η Γαλλία πιο πολύ πρέπει. Μπορεί να ελεγχεί ένα παιχνίδι, μπορεί να παίξει μια αντεπιθέση, μπορεί να εκμεταλλευτεί χώρους στη μένα και έχει ποιότητα ακόμη μπροστά και σε άσχημη μέρα. μπορεί να κλέψει το παιχνίδι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα μιλάμε για την Γαλλία. Ανεξάρτητα τα πράγματα που μπορεί να πει κανεί. Καθόλου καλό για μαρθέ. Καταλάβω από εδώ συνομιλίε αυτοί που ψηφίζουν. Καταλάβω πολύ δύσκολο να χάσει το Μουντιάλ. Η Γαλλία, εντάξει, τώρα έχει δύσκολο να χάσει το Μουντιάλ. Δεν μιλούμε για το.
1: Είσαι στην Αμερική. Εντάξει. Είναι ο κόσμο και αμέσω το γήπεδο που είτε.
0: Να μου ζητήσει σου τύχει. Ναι.
1: Σου τύχει, πάει τα ίδια Μουντιάλ.
0: Στην Αμερική, ναι.
1: Είναι ο κόσμο που είναι. Ψηφίζουν πάρα. Τι που πα στο γήπεδο, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία να ψηφίσουν.
0: Ναι. Και Κριστιανό Ρονάλτο ψήφισαν ως καλύτερο παίκτη.
1: Και Κριστιανό Ρονάλτο.
0: Εντάξει, δεν το δα το μάτσο το συγκεκριμένο.
1: Ωραία. Νομίζω όμω ότι μετρά το όνομα του παίκτη. Δεν μπορεί να περιμένει από τον κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμοι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στι κερκίδε στο Μουντιάλ. Δεν νομίζω ότι έχει τη σχέση με το ποδόσφαιρο που μπορεί.
0: Γιατί αν ήταν, αν ήταν στην Ισπανία, θα ψηφιζόταν, ας πούμε, για Μάλερ ή Μαγκή. Ή αν ήταν, ξέρω, στην Ελβετία το παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί όσο αυξάνει τον κόσμο, ενώ που βλέπει, που παρακολουθεί. Που...
0: Δεν τώρα θα ρίξει πα στου Αμερικανού, ας πούμε. Δηλαδή είσαι και εσύ αντιαμερικανό, κρυφό αντιαμερικανό. Πε το, είναι η γωνιά των λαών. Άντε, πάμε όλοι μαζί. Κουκουέ, κουκουέ, είναι ο κόμμα σου λέει. Λοιπόν, κλείσανε την κουβέντα και λοιπόν, παιδιά, είναι μια χώρα που το λέω και το ξαναλέω συνεχώς. Δεν είχα ποτέ σκοπό να ταξιδέψω. Δεν με ενδιαφέρει να πάω. Και ας πεθάνω, δεν με ενδιαφέρει αν πάω Ελβετία. Έτσι. Αλλά στοιχηματικά μου ταιριάζει πάρα πολύ. Την αγαπάω αυτή την ομάδα, ας πούμε.
1: Όντως.
0: Ναι, αφού. Σου το λέω. Όντως, ναι, το πω. Όντως, ρε. Εντάξει, δεν είναι πολύ την Ενεγάκη. Είμαστε στην τηλεόραση. Στοιχηματικά αγαπώ την Ελβετία, ναι. Τραπεζικά να μην μείνει μάλλον, με ρωτά. Και από απόψεω οικονομική. Αλλά, οκ. Και τώρα αυτοί θα σταυρώσουν. Κέρδισαν χτες στο Πικεφί την Αλγερία. Και πάνε να σταυρώσουν με την Κολομβία Γκάνα. Δεν έχω δει ποτέ την Κολομβία. Αλλά μου έχουν πει ότι είναι η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ.
1: Φαίνεται να κάνουν τρομερό Μουντιάλ μέχρι στιγμή.
0: Και πάμε τώρα να λύσουμε
1: με
0: το
1: μάτς.
0: Να λύσουμε το μάτς με τον Χάμες. Το παίχτη της ΑΕΛ. Α, το παίχτη της ΑΕΛ. Λοιπόν, να αναλύσουμε το μάτς ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, πες ότι προκρίνεται η Κολομβία. Περνούν που είναι Γκάνα.
1: Κουκουέ.
0: Ο Κουκουέ, για να λέει, είναι ένας κομμουνιστής αριστερός μπακ. Μεγάλη τιμή, τεράστιος Ελλήνας. Αγαπάμε. Κουκουέ, για. Λοιπόν, προκρίνεται η Κολομβία από τους Γκανέζους. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και σταυρώνει με Ελβετία. Και αναλύουμε το μάσο ποδοσφαιρικά. Ελβετία. Τράπεζες. Σωστά.
1: Ναι.
0: Κολομβία. Μαύρο χρήμα.
1: Εντάξει, κάτι άλλο.
0: Σωστά. Ναι. Μαύρο χρήμα. Η διαδρομή του μαύρου χρήματος που καταλήγει. Από την Κολομβία καταλήγει Ελβετία.
1: Είναι Ελβετία.
0: Πού γίνεται το μάτς. Σας είπα. Πού πάει το εμπόρευμα που ξεκινά από την Ελβετία. Και γίνεται. Τώρα είναι μια ανάλυση η οποία εντελώς ποδοσφαιρική.
1: Εντελώς.
0: Και ποια δουλειά στο ρίγκρε. Για πες.
1: Ναι,
0: το καταλήγει... πράγμα γίνεται στην Κολομβία.
1: Ναι.
0: Έτσι, σωστά. Και πολίτες στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Που γίνεται
1: ξεκινά μοντιά. Από την Κολομβία, πάει στην Αμερική, καταλήγουν
0: και το χρήμα,
1: τα χρήματα στην Ελβετία.
0: Ποδά, καθαρίζουν και ακόμα
1: και να βγάζουν πίσω.
0: Και διανέμονται.
1: Ναι.
0: Άρα, με βάση αυτή τη λογική, ποιος περνά, μάλλον η Ελβετία.
1: Η Αμερική. Με αυτή τη λογική.
0: Η Αμερική τι σχέση έχει, Ρωμα. Η Αμερική παίζει.
1: Καμία.
0: Παίζουμε ο Βέλγιο, τι σχέση έχει.
1: Ναι, με το Βέλγιο.
0: Άρα, μάλλον περνάει η Ελβετία. Και άμα περάσει η Ελβετία, θα πάει να παίξει.
1: Θα πάει να παίξει την Αργεντινή.
0: Με την Αργεντινή.
1: Γιατί θεωρούμε ότι η Αργεντινή. Θα βρει Αίγυπτο.
0: Μάλλον θα μα βρει στου 16. Εμεί θα είμαστε κουρασμένοι γιατί τα έχουμε δώσει όλα για όλα. Η Αιγυπτιακή ψυχή εξαντλήθηκε. Πώ είναι η Αιγυπτιακή ψυχή, να έχουμε.
1: Με την Αυστραλία έπαιξαν... που παίζει η Αιγυπτιακή ψυχή.
0: Είναι να περάσουμε σήμερα. Ρε.
1: Ναι.
0: Θα πάμε να παίξουμε με Μέση. Και είμαστε στην Αιγύπτη, θα μα δοκούμαστε και λέμε μπορεί να παίξουμε. Πάμε να περάσουμε Μέση, μόνο του. Έτσι. Άρα. Εντάξει. Με μην λύσουμε όμω άλλο για ποδοσφαίρο. Α τα αφήσουμε μέχρι εδώ.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σχολιάσει ακόμα το μάτς τη Πορτογαλία και το τι έγινε.
0: Χατζη Στεφάνο από λίγο ομόνια, ρε. Κάτι από έλ ομόνια αγαπέσει. Κάτι φωτούτα. Τι α σου πω. Πε μου άλλο. Ομόνια ΑΕΛ τελικών του κυπέλου το 87. Έτσι, μιλάμε για έτσι τι φάγε. Μιλάμε για έτσι τι φάγε. Δηλαδή, σου είναι και καλά, πρέπει να περάσει ο.
1: Κυρίως για το πέναλτι, για να είμαι ειλικρινή.
0: Το πέναλτι είναι μεγάλη ανακάλυψη. Είναι μεγάλη λαμογιά, α πούμε.
1: Γιατί βρίσκεις το κάθε φορά αυτό το πέναλτι.
0: Σε ένα εκατομμύριο φάσεις, α πούμε.
1: Βρίσκεις το συγκεκριμένο.
0: Σε ένα εκατομμύριο φάσεις. Και το παίρνει ο Μονιάτης, εντάξει. Ξεκάθαρα. Πάλι ποδοσφαιρικά μιλώντας.
1: Ο Βέιγα.
0: Ο Βέιγα. Ο οποίος Βέιγα δεν τα μάθει από τον παπά του. Πώς δεν τα μάθει. Απέτρεψε στην περιοχή.
1: Ο παπάς του όμως πρέπει να ήταν ο πρώτος σκόρερ σε αυτόν τον κόλπο.
0: Ναι, το ξέρω, ναι.
1: Άρα στην άλλη περιοχή μου θα
0: μάθει. Αυτό το σύνδρομο του αυτόν κόλπο είναι σύνδρομο Βέιγα πια. Και εντάξει, ας πούμε, δηλαδή οι Κροάτες, όχι πως τους πολύ συμπαθώ, αλλά ποδοσφαιρικά ρε φίλε είναι έπος οι Κροάτες. Δηλαδή, άμα δεις, είσαι κάτι οι παίκτες της Κροατίας που μεγάλωσαν με παιδιά μας, ρε. Μεγάλωσαν με παιδιά μας, δηλαδή.
1: Ναι, πράγμα.
0: Πέραν της Γυριάς Μόντριτς.
1: Ναι, ο οποίος
0: έτσι. Δεν πουλάει με τίποτε ο Μόντριτς, δεν μπορεί να πουλήσει, ας πούμε. Έχει τσίον τον παίκτη ο οποίος ξεπέρασε λίγο το Σούκερ, ας πούμε, στην απόδοση στα γκολ, που μετά ξεκουράστηκαμε εδώ, ξεπέρασε με τα ρεκόρ τους.
1: Ο Πέρισιτς. Ο Πέρισιτς είναι 37 χρονών εντωμεταξύ.
0: Okay. Γιατί ο άλλος ο Χάφο κεντρικός πώς είναι.
1: 37 χρονών και ακόμα παίζει και ακόμα παίζει εννοώ μέσα στο Μουντιά.
0: Ακριβώς.
1: Και σου βάζει την τερματάκια.
0: Αλλά εντάξει, το προσπάθησαν, το πάλεψαν ρε οι Κροάτες. Δηλαδή είναι και λίγο αδικία. Εσύ μου λες ότι η φάση η τελευταία ήταν φάση μανίση μου,
1: Ναι, ήταν.
0: Δηλαδή λες ότι. Εγώ διάβασα δηλώσει στην Ιμπραήμιτς που λέει ότι ήταν κλεψιά, ήταν καθαρό γκολ των Κροατών.
1: Ξέρεις
0: γιατί να μην πιστέψω στην Ιμπραήμιτς, να πιστέψω σε ένα. Γιατί έχεις το παράδειγμα στην πλάτη σου του Ιμάνι Σιμουέ.
1: Ξέρεις τι λέει.
0: Ποιος.
1: Ουσιαστικά η όλη συζήτηση είναι εάν ο παίκτης της Κροατίας που διεκδικεί την κεφαλιά βρίσκει την μπάλα. Και στην πραγματικότητα, αν έρχεται να σου δώσει την απάντηση η τεχνολογία.
0: Φίλε, η μάπα χτυπά πάνω στον Ομονιάτη. Σωστά. Πάω στο Βέγκα.
1: Ναι, δεν είναι η συζήτηση όμως. Πιο πριν πιάνει την κεφαλιά ο παίχτης της Κροατίας, ακουμπά της μπάλας.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Οριακά, επειδή έχεις μια μπάλα μες στο δούρνο από...
0: ηλεκτρονική, ναι.
1: Ναι. Φαίνεται στον αισθητήρα ότι ακουμπά. Δηλαδή βγάλει στον αισθητήρα και λέει ότι ακούμπησε πάνω στο.
0: Και άμα ακούμπησε.
1: Άμα ακούμπησε, εντάξει, ο τελευταίος είναι ο παίχτης της Κροατίας, άρα μετά είναι offside ο άλλος.
0: Άρα δεν είναι η φάση του Μανισιμουέ. Γιατί το Μανισιμουέ ήταν, αν έπαιξε θελημένα ή όχι τη φάση, θυμάσαι.
1: Ναι. Ναι, αν
0: εσύ τώρα μου λες, σαν να τσεν ασίστ, άμα να ακούμπησε πάνω στο Κροατίδη και λέει, το κεφάλι.
1: Ναι, ναι,
0: που λέει στα Κυπριακά.
1: Ναι, μα είναι παρόμοια φάση η Μανισιμουέ, γιατί μετά χτυπά και πάνω στο Βέικα. Χτυπά πάνω στο Βέικα η μπάλα. Αλλά επειδή ο Βέικα ούτε κίνηση κάνει, ούτε οτιδήποτε εννοώ να διεκδικήσει την μπάλα κλπ. Θεωρείται ως μη γενόμενη. Άρα πάμε στην προηγούμενη επαφή, που είναι οριακά παγωμπά ο παίχτης της Κροατίας με το κεφάλι. Τέχει για να μεταξύ ένα τσίκα, ένα τσίκ της αγούμπα.
0: Μου στείλαν τώρα μήνυμα από το σύνδεμο φιλάθρων Κριστιανό Ρονάρτο.
1: Ναι.
0: Και λένε το εξής. Εντάξει, μόνο ποδοσφαιρικά μιλάμε εδώ. Έτσι. Και λέει το εξής. Καλά, ρε. Ποια ήταν φάση, ποια ήταν η μεγαλύτερη σφαγή, το χτεσινό πέναλτι των Πορτογάλων ή η κοκκίνη που δεν δόθηκε στο Μέση το πρώτο μάτσο. Και για μέ πέφτεις χαμέ, σωστά. Άρα καταλήγουμε ποια είναι η πιο μεγάλη παράγκα,
1: με ίδια...
0: οι Μέσιδες. Οι Μέσιδες είναι η μεγαλύτερη παράγκα.
1: Με την ίδια λογική υπάρχει σημείο μέσα στο τουρνάκα που έβλεπα μια φωτογραφία με τον Ρονάλτο να βάζει το χέρι μπροστά από το στόμα και να μιλά. Τότε το πράγμα.
0: Δεν τίποτα άλλο.
1: Δεν έχει σημασία. Αν το πράγμα είναι κόκκινη κάρτα.
0: Εντάξει, ρε
1: Μαρκάκη. Έτσι από. Καλά, ο Αλμυρόν δέχτηκε την κόκκινη κάρτα.
0: Ποιο Αλμυρόν, ρε φίλε. Αλμυρόν, ποιο είναι Αλμυρόν.
1: Τη Παραγουάη.
0: Μα ρε φίλε τώρα Παραγουάη, Κριστιανό Ρονάλτο. Κριστιανό Ρονάλτο, έχει παραπάνω από το καθαρίστο προϊόν τη Παραγουάη, ρε. Πόσου friends έχει, πόσου followers έχει η Παραγουάη, ρε.
1: Ο Αλμυρόν είναι το παιδί μου, αζερά λένε ο κότσο για τη μάμα του.
0: Ναι, εντάξει, ρε Μαρκάκη, μίλησε μαζί. Με τον τη λογική του ξεπλήματος σε λίγα χρόνια θα παίζει η Κύπρος στην Ελληνική.
1: Σωστός ο πράσινος κορμπαλίτης.
0: Ο πολιτιστικός σύλλογος Σαουάρμα σας καλεί στο σύνδεμο του Πόψη ώρα 9 στήρα με δερμάτινο σάνταλο και μακρύ παντελόνι τζιν. Δεν το κατάλαβα αυτό. Σε περιμένω κάτω πύργο. Είσαστε ωραίοι όποιοι γεννάστε. Πράσινος Ιάπωνας. Είστε ωραίοι. Φυγιά και να περνάτε καλά. Τι? Ο αισθητήρας μπορεί να μετρά τρίχα. Αναλόγως της τρίχας ρε 060 μου, δηλαδή άμα είναι εκείνη η σγουρή, η καραολή που λέμε οι Κυπριακοί, σίγουρα ο εισιτήρας Αν είναι αυτό το χνούδι.
1: Το καραολίδι, λέμε.
0: Το καραολίδι είναι το τρίχωμα, το κυπριακό. Άμα είναι όμως εκείνο το. Το ξέρεις, η διαφήμιση του σαμπού είναι το χνούδο, το ξαθό. Δεν ξέρω κιόλας που έχει φτάσει η ψυχολογία ή η τεχνολογία. Ρε λαείς να φέρουμε τον Μόντρις αντί τον Ισίνιε.
1: Είναι έτσι που δηλώνω.
0: Όχι ρε γαγουρό τρίχα, πού άκουσες έτσι πραγματικά. Ρε λαείς να φέρουμε τον Μόντρις αντί τον Ισίνιε να τον κάνουμε να πουλά. Να το σάσουμε και τούτο. Μόντρις. Κάτι τέτοια λέει αυτός. Και πάμε σαν πρέπει να τα ξανά. Νέσον Βέγκα ελ μαέστρο. Πάμε σαν πρέπει και στρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, δήλωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, για να προσθέσει ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί κοινή μας επιδίωξη. Σύγκρουση συμφέροντος προέκυψε για τον Χρήστο Μιλωνόπουλο, τον έναν εκ των 5 ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία. Ψήφισμα αποδοκιμασίας ετοιμάζουν Αμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές για την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να πουλήσει κινητήρες για κατασκευή τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών. Αύξηση κατά 85% σε θανάτους ατόμων 75 ετών και άνω κατά την εβδομάδα του καύσωνα στη Γαλλία. Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα ανατολικά παράλια, στους 21 στα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκλειστικό. Συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ, η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς αυτό επηρεάζει την Κύπρο. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Σε τροχιά πολέμου η παγίδα του Θουκυδίδη» και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
5: Φίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα. Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
6: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
5: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
7: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
13: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Αγία Νάπα. Τις στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να ανοιχτώσει, άμμος παντού.
2: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
1: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
3: Αντιλιακό έβαλες!
4: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
5: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
1: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
14: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
15: Η νικήτρια της διοργάνωσης του Μουντιάλ το 1950 δεν αναδείχθηκε σε τελικό, αλλά σε αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής σε όμιλο 4 ομάδων. Η αναμέτρηση έγινε στο στάδιο Μαρακανά ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ουρουγουάη και σύμφωνα με τα στοιχεία της FIFA την παρακολούθησαν 173.850 θεατές. Προσέλευση ρεκόρ που δεν πρόκειται ποτέ να καταρριφθεί. Εκείνη την εποχή στο Μαρακανά δεν υπήρχαν παντού καθίσματα. Χιλιάδες οπαδοί μπήκαν χωρίς εισιτήριο και στριμώχθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο. Ή σκαρφάλωσαν και έμειναν στο περιτύχισμα και σε άλλα σημεία του γηπέδου.
16: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95 και ως αν και είμαστε μια διαφορετική εκπομπή, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στη διαιτησία του μάτσα. Κροατία, Πορτογαλία, γιατί βλέποντας ξανά τις φάσεις, νομίζω ήταν καθαρό πέναλτι. Θέλω κιόλας να πω ότι ως εκπομπή είμαστε, μας τιμά ιδιαίτερα που είμαστε περιτριγυρισμένοι από Σαμουράι, Ιάπωνες, Καβασάκι, Σουζούκι και Χοντά. Μας ακούν πάρα πολλοί τέτοιοι. Εκτός από τον πράσινο Ιάπωνα, μας ακούει και μπλε Σαμουράι που μας λέει ότι αν περάσει η Αίγυπτος, θα μας πάρει και τους δύο μάγοι κρουαζιέρα στο Κάιρο για να πιάμε τσαϊγά.
17: Τσαϊγά.
16: Ναι, δεν μπορεί να πιέζει που την Αίγυπτο. Να πιάμε και λάπτο.
17: Όχι, ο λόγος της κρουαζιέρα δεν είναι τσαϊγά.
16: Ευχαριστούμε τον Μπλε Σαμουράι και το ευχόμαστε να πάει καλά η ομάδα και να και να πάει ταμείο. Και ο Μπαλογκούν έφαγε κοτσινή για το ίδιο ακριβώς φάουλ που έκανε ο Μέση. Όμως του Μέση ούτε φάουλ δεν δόθηκε, λέω 513. Και χαίρομαι πάρα πολύ που πιάσαμε τον Μέση, εβάλαμε τον στην εκπομπή στην Κύπρο.
17: Και χώσαμε τον.
16: Τον έκανε μαστίση. Είναι κατασκευάσμα, είναι ένα καραγκιόζη και μισό. Εντάξει. Και χαίρομαι πάρα πολύ αυτό το συμπέρασμα. Κόψε το μόνο Μέση, παιδιά, πάει σε κάποιον άλλο.
17: Άκου το Ζλάταν όμως, τι είχε πει. Εντάξει, γιατί πρέπει να νιώθει αδικημένη, λέει η Κροατία, γιατί για τον ίδιο δεν καταλαβαίνει όσες φορές και αν το δει ότι έχει ξεκάθαρο offside.
16: Μα αφού είναι θέμα και αισθητήρα.
17: Είναι θέμα αισθητήρα. Αλλά συνεχίζει, λέει. Ανέστηκε την τιμωρία τριών αγωνιστικών στο Κριστιανό. Δεν απέβαλα δύο Πορτογάλους παίχτες κόντρα στο Κονγκό για φάουλ που αξίζαν κόκκινη. Πριν από μερικές μέρες ακύρωσαν καθαρό νικητήριο γκολ για την Κολομβία και τώρα ακύρωσαν γκολ της Κροατίας που θα μπορούσε να τους χαρίσει να τους πάρει στην παράταση και να διεκδικήσουν την νίκη. Γιατί η FIFA δηλαδή δείχνει τόση τέχνια στο Κριστιανό Ρονάλτο και την Πορτογαλία?
16: Εντάξει, κολλά. Κολλά του Κριστιανό Ρονάλτο. Δεν αναφέρεται καθόλου στο Μέση, έτσι.
17: Το Μέση έχει τον.
16: Έτσι όμως τον κόφκο του για μες τώρα γιατί θα πιέμε τούτος από ό,τι καταλαβαίνεις.
17: Είναι ο μόνος παίκτης της γενιάς του που έπαιξαν ποδόσφαιρο μαζί που λέει ότι είναι καλύτερος του. Παραδέχεται ο Σλάδα ότι είναι καλύτερος του. Κανένας άλλος.
16: Ότι ο Σλάδα είναι καλύτερος του Κριστιανό. Αυτό είναι.
17: Μόνο ο Μέση θεωρεί ότι είναι καλύτερος από τον Σλάταν. Όλοι οι άλλοι που έπαιξαν την ίδια περίοδο είναι πιο κάτω από τον Σλάταν. Έτσι θεωρεί ο ίδιος.
16: Εντάξει, να το κλείσουμε με τον Κεντικελένη τον Απατεώνα. Να το κλείσουμε εδώ, έτσι. Χαίρομαι, το ξαναλέω, το χαίρομαι που το φέραμε στα μέτρα μας. Οι άλλοι, μια έφεραν τον Μπούτσε, μια τον Αγισίλα, τον Βίτα, μια τον Εν Μαέστρο, ούτε ο Σέφερ. Εντάξει, ρε 1992, άσε του ανθρώπου να κάνουν. Είναι πια. Γιατί δηλαδή να μην διεκδικήσουν, ας πούμε, τις πιθανότητες.
17: Και έχουμε κολλήσει όλοι.
16: Μαέστρο, ναι, όλοι. Κολλήσαμε στο όνομα του Λε Τσίγκαν, τον developer, τσεγαρίσαμε το εκατομμύρια.
17: Ναι, δεν έχει τίποτα να κάνει στην καριέρα του. Που μια χαρά είναι η καριέρα.
16: Δεν έχει τίποτα να κάνει στην καριέρα του. Πολύ καλά.
17: Όχι,
16: το είπες.
17: Μια χαρά είναι η καριέρα του προπονητικά.
16: Δηλαδή,
17: μια χαρά είναι.
16: Δηλαδή.
17: Γιατί προπόνησε Τσεζεκά Σόφια, Ντέμπρετσεν, Στουμγκράτ. Σπάρτακ Τράβα έπιασε πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια με τη Σπάρτακ Τράβα. Επήγαινε και Τουρκία, δηλαδή δεν ξέρω τι έκαμε.
16: Εντάξει, οκ, okay, αλλά.
17: Είναι έναν οκ okay βιογραφικό ενό προπονητή που άμα δει.
16: Εντάξει, ποιο σύνθημα είναι αυτό που ταιριάζει, ας πούμε, για τον Ερμαέστρο. Πες ότι κέρδισε ένα όρθιο γιατί είμαι στο Παδόπουλο. Τι είναι κατ' ο Παδόπουλο. Έτσι. Φώναζαν και δονούσε, ας πούμε, ο ουρανό τη Λάρνακα. Τιμούρ, Τιμούρ, Τιμούρ. Σωστά.
17: Ναι.
16: Με Μαέστρο τι θα λέμε, ας πούμε. Ποια μελωδία, ποιον ήχο, ποια μελωδία.
17: El maestro,
16: El maestro. Ναι, σωστά. Εντάξει, Μάκη. Εύκολο. Εντάξει, όλα έτσι πάνε.
17: Ναι, έτσι έχουμε και πάρα πολύ.
16: Σας παρακαλώ, μην πείτε το φέτος το σφύρα καλά. Σφύρα. Σας παρακαλώ, θυμίζει μου, είμαστε στο δημοτικό. Βρείτε κάτι άλλο να βρίσετε τη μάνα του διαιτητή.
17: Όχι, θα αλλάξει. Είναι διαχρονικό.
16: Μα το σφύρα καλά, ρε φίλε, θυμίζει μου ότι. Θυμίζει μου ότι Χριστουγεννιάτικη γιορτή, ρε φίλε.
17: Έτσι, πράγματα τα οποία δεν θα αλλάξουν. Όπως είμαι σίγουρο ότι.
16: Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Ναι, Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Ναι, καλά το είπα, ναι. Φωνάζουμε μάστρε, μάστρε, ξέρεις, μάστρε, μάστρε.
17: Όπως ξέρουμε ότι ο άνθρωπος άμεσα στο αμόχωστος που κάθε χρόνο είναι κάθε χρόνο δίπλα από το μικρόφωνο.
16: Ναι, όχι, ναι, ο Σαλαμινέος λες, ναι.
17: Ναι, μπορεί να ακούμε να βρίζει όλο τον κόσμο.
16: Αν ρωτήσεις τον Ζλάταν Ρονάτο ή Μάρκες να σου πει Μάρκες και θα φκεί ο Φανούρης να βάλει με τον Ζλάταν ότι είναι αντιαπολύτερο. Διαβολονίστος, λένε εδώ. Καλό είναι το story που δημιουργήσε ο φίλος. Τώρα, El Maestro να πάρει εξάδα την Αονόλα και να έρθει Πέμπτη, να πετάσει Σίνα, να πιάσει το κυπελούιν και ο ξυφτηρισμένος. Εντάξει, γίνεται El Maestro Φίνικας, φίλε. Φέρε μας μακαρόνια με πίσω, El Maestro, El Maestro, λέει εδώ ένας μακαρονάς, νερά κλείς της πάστας.
17: Ναι, αλλά η ανόρθωση δεν είχε κολλήσει στον Σένσι το Maestro. Επίσης, είμαι λάθος.
16: Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή Τίμουρ και Μαέστρο. Αγία ωραία, τα TV σας τρέα. Είναι πιο πιθανό να ψηλώσει τη ρήτρα σε παίχτη ο Κίκης παρά τον Πάτζη του Παπασταύρου, λέει ένας εδώ για τον Παπακάβουρα, ας πούμε. Το γνωστό πρόεδρο, αποτυχημένο πρόεδρο της Ομονίας.
17: Καλά ρε τον Λοσάδα, ποιος τον ήξερε δηλαδή.
16: Εντάξει, λέω Λοσάδα δεν ήρθε να μας πει το όνομα μου. Ένιωθα ηλίθιος με ο Λοσάδα και έκανα το Μουρίνιο. Καταλάβεις. Γι' αυτό σχολιάζουμε τον μαέστρο που να υπαρεύχει. Δεν είχε καμία την προπονητική του αξία.
17: Στη Σπάρτα τραβάνε φωνάζαν τον Γκουαρδιόλα παρεμπιπτόντος.
16: Ποιον τον μαέστρο τον εμάδε. Αν βγει τρεις μπήρες και φωνάξουμε. Εγώ πάντως θα μπερδευόμουν. Δεν θα γύρναγα ας πούμε. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Γι' αυτό κύριε Τραγούσα 13 γίνεται και τέτοιο σχολιασμό. Καταλάβατε, δεν έχει να κάνει ο άνθρωπος με προηγούμενη. Είναι το αξία, μπορεί φέτος να δούμε το Σεργίο.
17: Ναι.
16: Να κάνει μια χρονιά, ξέρω εγώ, να τον θέλει του χρόνου ο Γαύρος, ας πούμε. Δεν ξέρω και εγώ τι.
17: Που και πέρσι είναι του Σεργίου.
16: Ο Λεβαδιακός.
17: Του Σεργίου ήταν και η χρονιά του.
16: Και δεν τον κάλεσαν πάλι εθνική.
17: Ναι. Mm-hmm. Ναι, ήταν χρονιά στην οποία δεν πρέπει να είναι εθνική.
16: Δεν πρέπει να συγκρίνουμε λέει τους δύο Τιμούρ και Μαέστρο, ας τους απολαύσουμε. Εντάξει κύριε 185, πιάσαμε το αστείο, γελάσαμε. Ας το μέχρι εκεί. Στην Κύπρο θα φωνάσουμε μουσκάλι. Ναι, τώρα μουσκάλι ρε κουμπάρε. Άκουν τον τούντα κάθε βίγιο ψήφιος του τέλος. Τώρα δει. Η Ομονιάτες κάθε καλοκαίρι μας υπονημένη ιστορία. Ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Τα λέμε λέει 32 με 38 το Αυγούστου. Ένας οδομονιάτης που εκφράζει την πικρία του, περιμένοντας τι στο καλό θα κάνουμε με τα γραφικά και πώς η ομάδα θα μπει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πάρε μας απόψε καμπαρέ, ελ μαστρέ, πάει, ταιριάζει. Ρε μαστρέ, ρε μαστρέ, πάει, ταιριάζει, ναι, γιατί όχι. Μόνο που δεν έχει καμπαρέ πια η αλήθεια. Δεν...
17: Υπάρχει ένα δημοσίευμα στη Σλοβενία που λέει ότι ο αθλητικός διευθυντής της Maribor.
16: Ναι,
17: ο Ζάχοβιτς.
16: Ο θρύλος του.
17: Ζλάτκο Ζάχοβιτς.
16: Ναι, ναι.
17: Θέλει τον Καρνίτσικ.
16: Α το καλό, ρε. Μα χαρά στο γαγόν του, ρε κουμπάρε. Μα μιλά.
17: Ναι, και λέει το δημοσίευμα ότι έκανα συζήτηση σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Μετά τον παίχτη να αποχωρεί ικανοποιημένο με αυτά που άκουσε. Εξακολουθεί να έχει όμως, λέει το δημοσίευμα, ως βασική επιλογή την Ομόνια, όμως.
16: Η Maribor στο καλό. Ήταν όντως πολύ. Τα τελευταία χρόνια δεν. Ο Τσακρίσκι, του τσάγκρισε ο Τσακρίσκι, λέγε το παιχνίδι. Τσάγκρισε, ρε παιχνίδι. Η οπαδή Ομονία με τον δεξιμπακ. Εν τω μεταξύ, ορίτε και του Ντιουγκού παρεπτόντως. Μέχρι και του Ντιουγκού, α πούμε, είναι να.
17: Η Maribor πριν τερμάτισε με πέμπτη θέση.
16: Είδε ότι δεν κάνουμε στι πρώτε δυνάμει των Σλοβαίνων.
17: Τα τελευταία χρόνια είναι τσέλιε στην κορυφή που παρεπτόντως. Η Τσέλιε, ούτε η οπαδή της Maribor, ούτε η οπαδή της Ολύμπια, που είναι οι δύο ομάδες.
16: Ολύμπια Λουμπλιάνας, ναι.
17: Ναι, που είναι οι δύο ομάδες.
16: Ωραία χώρα είναι η Σλοβενία, να ξέρετε. Ναι. Πανέμορφη, ναι.
17: Η Λουμπλιάνα.
16: Ίσως από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης. Ναι.
17: Εν αντίθεση με το Τσέλιε.
16: Δεν ξέρω.
17: Αλλά η Σλοβενία, αν θέλεις, είναι η πιο πράσινη χώρα της Ευρώπης.
16: Μπορεί να έχει και δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
17: Ναι, μα.
16: Κατά αναλογία μπορεί.
17: Ναι. Λες, οι οπαδοί της Ολύμπια και της Maribor δεν θέλουμε τίποτε τη Τσέλιε. Τη θεωρούν ως το νέο φρούτο. Μιλούσαμε με έναν άνθρωπο.
16: Είναι κάτι σαν Άρης, ας πούμε, η Πάφος.
17: Μπράβο. Μιλούσαμε με έναν άνθρωπο της Ολύμπια Λουμπλιάνας. Mm-hmm. Δούλευε στην Ολύμπια Λουμπλιάνας. Όταν έπαιζε η ΑΕΚ με τη Τσέλιε. Μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Και ρώτησα τον να μου πει λίγα πράγματα για τη Τσέλιε. Άλλοι μου, τίποτε, η Βραζίν.
16: Λεφτά ριάγια, λεφτά, λεφτά, ριάγια, σλοβένικα.
17: Ναι, ριάγια ναι. Στα σλοβένικα. Ναι. Και έχουν κάνει ομάδα, τίποτε, τους θέλουμε καθόλου. Μιλούσε με περισσότερο σεβασμό για η Maribor παρά για τη Τσέλιε.
16: Ναι. Μάλλον δεν είναι αρκετά, δεν αγαπά και δεν πατρίδαν το μοστούς, α. Όχι, δεν κάνω πλάκα, γιατί ως 2009, 10, 11, 12, 8, 7, όποιος δεν ήταν με την κυπριακή ομάδα ήταν προδότης. Έτσι. Τότε, πολλούς καυκάες, καλοκαιρινούς, κάναμε καριέρα, που λέει και κάποιος. Στραβάραμε στα μάτια μας. 5.200 διαρκείας ο θρύλος και πάμε για λατώσα, ερωτώ, χωρίς να ξέρω.
17: 5.300.
16: Αρχικά να σου πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν και άλλοι σε αυτό το νησί που... Και είναι αριστερή. Η Τσέλιε δεν είναι αριστερή.
17: Δεν ερώτησα. Κάνω εκ των Μάρι μπορεί λίγο.
16: Μάρι, ένα πανιόρο να σκούσε δεξιό και ο αριστερό δερμαγεί. Τι παιδιά έχει δηλαδή. Είναι τα μέσα που μεγαλώσει. Μιλά όλο ο Σλοβαίνο. Θα το ρωτήσει αν είναι δεξιά αριστερή ρε κουμπάρε. Όχι.
17: Όχι.

0: 2.000 και εισιτήρια διαρκείας. Ναι. Σε αντίθεση με την περσινή χρονιά που είχαν στην ίδια χρονική περίοδο που λυθεί 3.000 εισιτήρια.
1: Σε 15 μέρες, ας πούμε.
0: Ναι. Και χαίρομαι, σε αυτό το σημείο χαίρομαι, που είπε ότι έχουμε μια αύξηση της τάξης του 40%. Σωστά. Ναι. Αλλά πολύ καλά μου το επισήμαναν ακροάτες, η αύξηση είναι 70%.
1: Σχεδόν 70% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό.
0: Άνετα θα μπορούσε να κάνει η καριέρα ραδιοφωνικού παραγωγού. Άνετα.
1: 70% καλή αύξηση. Δείχνει ενώ ρε το.
0: Δεν το συζητώ και μπράβο.
1: Δείχνει ακριβώς το πόσο κόσμο το αντιμετωπίζει.
0: Ποιο είναι το ταβάνι, ας πούμε. Με μου πει Sky the limit, να σου γοστάφει ωραία μαγιά. Μου λε έτσι μαλά. Θα σου γόνω να βγει ο αγίλ μόνο σου. Χάσκοντα.
1: Sky the limit, άρεσε μου.
0: Ποιο είναι το ταβάνι, ας πούμε. Δηλαδή, καταρχήν, ποιο είναι το ρεκόρ.
1: Να σου πω κάτι, θεωρώ ότι αν φτάσουν τι.
0: Το ρεκόρ του Αποέλ, ποιο είναι.
1: Δεν το
0: φτάνει. Άντε ρε μαγείρε κουμπάρε. Είναι πολύ σοβαρό τούτο. Δεν μα πάρε τσάντι. Δεν μου να σου. Το ρεκόρ του Αποέλ, θα ζήσω. Ακούει ο κότσο, ο κότσο πράξερ. Ο 7-18 κότσο. Πάμε για ρεκόρ.
1: 8.260.
0: Αυτό είναι το ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Λαμβάνοντας ως πηγή του ChatGPT.
1: Λαμβάνοντας
0: πάμε ως για πηγή ρεκόρ.
1: Κείμενο του 2024.
0: Ναι, από τότε δεν έχουν υπερβεί τα 8.200.
1: Ναι, ναι.
0: Με κράντε μάγκη, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και πάμε, ξαναλέω, υπάρχει προοπτική να σπάσουμε το ρεκόρ.
1: Νομίζω, ρε. Νομίζω.
0: Ερώτηση όμως, τώρα
1: δηλαδή,
0: που είναι
1: βλέποντας, πιο... ένα λεπτό, βλέποντας τις τελευταίες 4 μέρες, στις οποίες περίπου 1500 εισιτήρια πουληθήκα στις τελευταίες 4 μέρες, μια δυναμική είναι, ναι.
0: Okay, αλλά τώρα πάμε επί της ουσίας για να κάνουμε το θέμα λίγο πιο καυτό, λίγο πιο... Ποιος έχει το ρεκόρ στο season των εισιτήριων διαρκείας?
1: Θεωρώ ότι είναι η Ομόνια πέρσι.
0: Με πόσα? Για να είσαι λίγο, να βάλουμε λίγο να ράτε, πρέπει να φάμε πάλι φίδε. Γιατί αρρωστήσουν το εντερό μας. Έχουμε απάντηση.
1: 10.
0: 10 και κάτι.
1: Πρέπει να 10 και κάτι.
0: Κάπου στα 11.30 λέει πρόπεση ο 960. Τώρα λαφαζάνησε, όχι να ξεκινήσουν τώρα με ρίγα. 11.30 ο ένα, λέγα μου ανοίξει ο άλλο. Μα όχι, εμένα είναι 17.
1: Βλέπω μια ενημέρωση επίσημη πριν 2 χρόνια από την Ομόνια για 10.000 εισιτήρια.
0: Μα στρογγυλό αριθμό, 10.000.
1: Βλέπω την ενημέρωση. Και ψάχνω να βρω την άλλη ενημέρωση.
0: Okay. Άρα για να το συνοψίσουμε, πάμε για ένα ρεκόρ από ελ. Στόχο μα ένα ρεκόρ από ελ ή στόχο μα να σπάσουμε ρεκόρ.
1: Όχι, θεωρώ ότι φέτος το στόχος είναι να σπάσει το δικό του ρεκόρ του Αποέλ.
0: Είναι ελαίο για τον 100 χρόνων, έτσι.
1: Άμα να αλλάξουν τα δεδομένα λίγο στο αγωνιστικό, στα επόμενα χρόνια.
0: Είμαι εντάξει ρε Μαγκή, άμα ξέρω ποιος στους 8 Champions League και ένιξες τον ρεκόρ να πάει ο Γάνης τώρα, για πάει ας πούμε. Ναι, γιατί ναι. Όχι, άμα πεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί... Από τότε μέχρι και σήμερα έχει αυξηθεί η βάση των οπαδών του Αποέλ.
1: Και έχει αλλάξει.
0: 11.492 επίσημα από Ομόνια το 2024 είναι ο αριθμός των Ομονιάτων. Και αν οι Ομονιάτες φέτος, αν μάλλον η διοίκηση της Ομόνιας φρόντιζε λίγο να του τσιγκλήσει, λίγο να του τσιγκλήσει, θα το σπάγαν το ρεκόρ.
1: Ήρθε τσιγκλήμα.
0: Τα τσιγκλήμα σπάσε. Είναι. Τέλος πάντων, η πεμπτουσία του ξενερώματος. Πάμε σε ένα break, να ξαποστάσουμε και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Το πρώτο της φιλικό επί Αυστριακού εδάφους δίνει στις 6 το απόγευμα η Πάφος κόντρα στην KS Κρακόβια. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube. Καλές πιθανότητες για να παραμείνει στην ομάδα ο Λουκάσεν, όπως ανέφερε για τον Σπορ.

0: ΕΦΕΜ, ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας Χάρης Θεοχάρους, επιβεβαίωσε ότι ο Πουλούλου ήρθε στην Κύπρο και του έγινε πρόταση συνεργασίας με την περίπτωση του να είναι ανοιχτή, όπως και του Σενεγαλέζου Ντιαμπί. Ο Κυριακίδης αξιολογείται από την ιατρική ομάδα και θα γνωρίζουν σύντομα για το χρονικό διάστημα της απουσίας του και αν θα προχωρήσουν σε προσθήκη τερματοφύλακα. Ένας επιτελικός μέσος και ένας επιθετικός είναι στις άμεσες προτεραιότητες του ΑΠΟΕΛ, όπως ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πετεβίνος. Ανοιχτό το θέμα Μάιερ, στον οποίο έγινε πρόταση για ανανέωση. Δεν υπάρχει κάτι για τον Πέτρο Μάρκες, πρόσθεσε για το θέμα της ενίσχυσης. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα παρουσιαστούν οι Νίκος Παπαδούλος και Ζήσης Βρίζας. Στην Ολλανδία βρίσκεται η αποστολή του Απόλλωνα, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δώσει τρία φιλικά. Η Σουηδική Μίαλπη ενδιαφέρεται για τον Γιούσεφ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες στην Ομόνοια για ενίσχυση του ρόστερ. Γίνονται επαφές και αναμένονται εξελίξεις για τη θέση του δεξιού μπακ και του επιθετικού. Την Κυριακή το επόμενο φιλικό με την Πέρσεβα. Για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δώσουν επιπλέον λύσεις στην επιθετική γραμμή, ψάχνει ο Τσαβιρόκα στην ΑΕΚ. Αύριο το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με την Helmond Sport. Στην ΑΕΛ σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόμες. Συνεχίζονται οι επαφές με Φιλίπε Σοάρες. Θα αποκτηθούν Γκόμες και Καρό. Στην Κύπρο, για να αναλάβει τα καθήκοντά του, αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Εκτός προπονήσεων του Άρη, Γκόμες και Φοδέριχα, με τους οποίους γίνονται συζητήσεις για να βρεθεί χρυσή τομή και να λυθούν τα συμβόλαιά τους, υπάρχει ενδιαφέρον από δύο ομάδες για τον Πουράν και από μία για τον Μουσούντα, ανέφερε στον Σπορ FM ο Κώστας Παπαδοπούλος. Απουσιάζουν από την προετοιμασία λόγω προβλήματος με τη Φίζα οι Μαρτίνοφ και Σαρφό και με ειδική άδεια οι διεθνείς Καλούλου, Χαραλάμπου, Κορέια και Μπουράν. Η Ένι Ύψονα συμφώνησε με τον Τσικρίνσκι και ο Ουκρανός τεχνικός αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Ο Ηρόδοτος Χριστοδούλου έχει παραχωρηθεί σε πολωνική ομάδα. Η εθνική ομάδα μπάσκετ φιλοξενεί στις 8 απόψε στο Σπύρος Κυπριανού την Κροατία στο πλαίσιο των αγώνων του ΠΕΠ του ομίλου για τα προκριματικά του Μούντον Μπάσκετ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελλο ολοκληρώνεται τα ξημερώματα με τη διεξαγωγή των τριών τελευταίων αγώνων. Στις 9 η Αυστραλία θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο. Στην 1 τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 το πρωί Κολομβία Γκάνα. Ο Μοχάμετ Σαλάχ παραμένει άγνωστο εάν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί με την Αυστραλία. Η Μπάγερ Μονάχου ψώνισε ξανά από το παγκόσμιο κύπελλο, αποκτώντας το διεθνή αριστερό μπακ με τη Γερμανία Νατάνιελ Μπράουν. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Σέρβος τερματοφύλακας Μπάλσα Ποποβίτς. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό.
3: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
4: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη EuroLife, έχεις τον άνθρωπό σου.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
6: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
9: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
14: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
15: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα και στο 2950 με αγουστάδερε γιοταλίδια λέγεται ρε. Και άμα γουστάρετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας
1: στο 2950, εντάξει. Να πω επίσης
0: ναι,
1: ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, από smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, ώστε να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Λοιπόν, δεν κερνάμε Αγγλίας κύριε 330. Καλά, είναι ωραίο αυτό το, αυτή η σύγκριση που κάνω 976 και τη μεταφέρω και σε εσάς. Συγκριτικά λέει, ποιο ήταν το πιο μεγάλο ξενέρωμα? Ομόνια να πάρει πρωτάθλημα και ένα μετά να φύγει ο ΜΑΕ, ή το κύπελο και την ίδια νύχτα να σου λέει αμειωμένο μπάτζετ και σε ριμπούγκα? Νομίζω το πρώτο είναι, το δεύτερο μάλλον είναι πολύ πιο μεγάλο ξενέρωμα. Γιατί όντω ενώπιον ξέρω εγώ χιλιάδε. Γιατί όχι, τι εννοεί?
1: Να σου εξηγήσω, γιατί την ώρα ναι, είσαι πάνω στο σπανίδι. Τώρα μετά από χρόνια μπορεί να το πει. Αλλά την ώρα κανένα δεν ακούσε να μου πει. Πανηγυρίζω εγώ τώρα. Ό,τι
0: ναι,
1: θέλει, α είπε.
0: Όντω πήρε κανένα κουσετράωρο, α πούμε.
1: Ό,τι θέλει, α είπε. Εγώ πανηγυρίζω τώρα.
0: Ναι, είπε επίση ότι δεν θα ξαναμπεί ομάδα Κυπριακή ομίλου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι προφανές ότι ο ΔΥΣΥ δίνει έμεσα οικονομική στήριξη σε ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και ΑΠΟΛΟ με φόντο τις εκλογές του 28. Μα πώς το σκέφτηκες το νομικό και 060 μου? Πώς το σκέφτηκες, αναρωτιέμαι? Βοήθεια υπάρχει, όπως υπάρχει και του άλλου κόμματος προς τα υπόλοιπα που το στηρίζουν, η αλήθεια. Υπάρχει και πώς δεν υπάρχει δηλαδή, αλλά οικονομική στήριξη...
1: Πριν συνεχίσουμε, εντάξει, θα βάλω ένα αστράκι για να σου πω ότι 19 του Ιούλη, την Κυριακή, την ημέρα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, από η ώρα 7.30 ο εξωτερικός χώρος της ΑΜΕΚΟΜΗΣ μετατρέπεται σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο το event, κυρίες και κύριοι. Έχω πάει, αυτό σας λέω. Στον τελικό του Euro είχαμε πάει, σωστά.
1: Ακριβώς. Θα έχει γιγαντοθόνη, κερκίδες, high tables για να απολαύσουν τον τελικό σε γιγαντοθόνη, street food, δροσερά ποτά, αυτοκεράσματα.
0: Να πάτε εκεί στο ΑΜΕΚΟΜΗΣ και θα το απολαύσετε, ναι.
1: Θα έχει live link με τον Παντελή Παντελή και εμένα από τις 7 μέχρι τις 9. Θα έχει pre-game ανάλυση με Βιολάρη και Μαριβάς πριν να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Θα παραδοθεί ένα ολοκαινούργιο Kia Stonic στον μεγάλο νικητή του Spin and Win. Και θα υπάρχουν Pizza Hut, por favor, δωρεάν ποτήρια reusable για να μπορείς να επαναχρησιμοποιούμε.
0: Reusable, ναι, σωστά το είπε Μάκη μου. Τώρα επαναχρησιμοποιούμε ένα σκόνιο πελούς, ρε Μάκη. Αν ξαναπείς επαναχρησιμοποιούμε ένα σκόνιο πελούς, μάνα μου. Ρε Ιούζαμπο, συνέχιζε. Ναι.
1: Για να κάνουμε τη ριφίλ.
0: Μια. Μπράβο, συνέχισε.
1: Και αυτό να κεράσουμε από τις υπεραγορές ΑΜΕΓΑ.
0: Ναι. Άντε το υπεραγορά να το δεχτούμε. Όχι στο στάδιο, ρε, στην υπεραγορά, κύριε, σου λέει. Στην έγκομη.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Έχεις δίκιο, 765, αλλά πώς θα φάμε παντεσπάνι? Δεν κατάλαβα. Έχουμε διαφημίσει τι θα κάνουμε, κύριε 700. Πώς θα φάμε το παντεσπάνι μας? Ειλικρινά σου λέω, τι θέλει να φάω καπίρες όπως τρεις εσύ, 765 μου? Στη Σίγαλη. Θέλουμε ριτσάρτ, θέλουμε και ριτσάρτ. Καλά τα λες και εσύ. Αν υπήρχε στήριξη και από τους άλλους, όπως είπες, θα μας έφερναν και εμάς κανένα παστασταύρο, ας είναι και μικρό. Αλλά εμείς είμαστε φτωχοί. Ποιοι είστε φτωχοί συγγενείς, κύριε 906?
1: Με η Σαλαμίνα.
0: Α, με η Σαλαμίνα. Συγγνώμη, νόησαν κανένα από ελληνίστα, από ελίστα, για ορθοδιάτσι. Ένα εδώ λέει, τι γίνεται με η Σίνγκε? Το τελευταίο νέο που είχα ακούσει είναι ότι το σκεφτόταν. Δεν έχουν. Και ξέρω ότι θα κλείνει τον κομί. Θα ανακοινωθεί, α πούμε.
1: Ερώτηση, έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για η Σίνγκε?
0: Και ότι δεν έχουν καμία σχέση με ο Μάρκε. Καμία σχέση. Γιατί δεν ξέρω γιατί του Μάρκε έχει ανακατωθεί, mixed, αναμειχθεί το όνομά του με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Από τη στιγμή που ο Γκομής και ο Τσάτακοβιτς είναι κλειστή.
1: Γιατί πιθανόν πριν να κλείσει κάποιος από τους δύο να προτάθηκε.
0: Είχαν αρχικά ασχοληθεί, ναι, όταν τότε χώρισε με τον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Αλλά πια δεν είναι να ασχολούνται.
1: Ναι, γιατί δεν έχει νόημα τώρα, ενώ βάζοντας κάτω τα δεδομένα.
0: Εγώ αν ήμουν Απόλλωνα θα πήγαινα πιο Μάρκες, όσο σου λέω.
1: Okay.
0: Και από έλαμα ήμουν θα περνά τον Μάρκης.
1: Ναι.
0: Ξέρεις αν θα κάνω ο κύριος Χάρης τέτοια κίνηση?
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω, ναι, για να παίξει στα σοβαρά.
0: Ναι. Μην τον αφήσετε και αυτόν τον παιχταρά να φύγει. Έφυγε ο Μαέ, έφυγε ο Σεμέδο. Άμα φύγει και ο Μάρκεζ, εντάξει, δεν μα βλέπω στην επίθεση. Εξηγάτε μου, εξηγήστε μου, να καταλάβω.
1: Εντάξει, ρε, να βλέπεις η Σίνια.
0: Με το καλό, άμα έρθει ο Μακαρονάς.
1: Να βλέπεις Όσπολτ.
0: Εντάξει, να τον δούμε όμως τον Όσπολτ. Μετά και μετά.
1: Να βλέπει και έναν Μπουλούλου.
0: Μα δεν, ο Μπουλούλου έχει πρόταση από.
1: Έχει. Έχει, δύσκολο ο Μπουλούλου.
0: Ναι, ότι έχει πρόταση, λέει, από τη Σαουδική Αραβία. Ξέρουμε επόμενους αντιπάλους του Απόλλωνα στην Ευρώπη, ρωτάει η σύζυγός μου για να κλείσουμε ταξίδι.
1: Ξέρουμε... Δεν ξέρουμε, ρε φίλε. Δάμε, δεν ξέρουμε καλά ποιος είναι ο πρώτος αντίπαλος, γιατί ζευγάρι.
0: Α, ναι. Τη Λαγκόνη με τι?
1: Με την Virtus του Σαν Μαρίνο.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Τώρα στο δεύτερο το μενού έτσι ό,τι θέλεις.
0: Ξέρω πολλούς Απολλωνίστες πάντως που θα πάει Γεώργια. Και είναι ωραίο ταξίδι, παιδιά. Μην υποτιμάτε καθόλου, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, Γεωργία.
0: Πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, ναι, όντως.
1: Αλλά το μενού στο δεύτερο προγραμματικό έχει, ρε παιδί μου, από Πορτογαλία σε Ελβετία, που δεν θα ήθελες ναι. ποτέ να πας.
0: Ναι.
1: Μέχρι να πάει σε κάτι πιο εξωτικό του τύπου Καζακστάν.
0: Εγώ θέλω να πάω Καζακστάν, μα γιατί από ένα βιβλίο 800 σελίδες που είναι τα χοντρά.
1: Λιθουανία, εσύ άμνη.
0: Με έχω πάει Λιθουανία. Άρα πολύ. Ενδιαφέρουσα χώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως καλά και αντέχετε και δουλεύετε με την κίνηση στη Λεμεσό. Ήταν να παίζουν όλη μέρα διαφημίσεις, όχι 10 λεπτά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Στο γήπεδο. Όχι, δεν είναι, ρε παιδιά. Δεν είναι στο αλφαμεγάτο γήπεδο που να με πάρει ευχή. Αυτό που με ο Μάκης στο event είναι καταρχήν στη Λευκοσία.
1: Είναι στη Λευκοσία.
0: Στην περιοχή Έγκομης.
1: Στην υπεραγορά αλφαμέγα της Έγκομης. Όπου ακριβώς. Έχει ένα τεράστιο πάρκινγκ μεγαλύτερο από ότι το στάφιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο μπορεί.
0: Είναι για να φεύγουν οι πελάτες.
1: Το οποίο μπορεί. Για να δεις τη διαρρύθμιση που έγινε.
0: Ναι, είναι καθηγητάδες εδώ, ναι.
1: Το οποίο μπορεί εύκολα και μετατρέπεται. Θα μπουν τα με κερκίδες, θα βάλουμε γιγαντοδόνη και θα γίνει ένα καταπληκτικότατο event.
0: Κύριε Ξ13, με συγχωρείς, αλλά και τα δικά σου μαθηματικά δεν είναι και πολύ καλά. Το αντίπαλον δέος της ομάδας σου, της Ομόνιας, δεν έχει λιγότερα από τα μισά seasons, όπως εσύ αναφέρεσαι. Πώς γίνεται, λέει, μια ομάδα να φωνάζει ότι είναι η πιο μεγάλη ομάδα, αλλά να έχει λιγότερα από τα μισά seasons από τα αντίπαλο δέος? Τι εννοείς? Αν υπήρχε. Ξέρουμε επόμενο. Τα χάσα πάντως και καλά. Ξέρετε ποιος θα είναι αντιλαδά του Γιούσεφ? Πού να ξέρουμε, κύριε Τραγούσα, ξέρετε εσύ να μας πεις, εμείς πού να ξέρουμε. Έχουμε καμιά μεταγραφή στην ΑΝΟ?
1: Όχι, δεν έχουμε μεταγραφή στην Ανόρθωση, ρε φίλε, αφού...
0: Ρε φίλε, είναι
1: σαν... Αφού εμπάρκω η Ανόρθωση, ενώ...
0: Μα εσύ να γνωρίσεις τον Εσκιμόν και του Δόκιν Μαϊόρε, 262 μου, είσαι καλά, ας πούμε, τι μεταγραφή στην ΑΝΟ, ρε.
1: Επίσης, με το...
0: Ακριβώς, δεν είμαστε τρελιάνεις, ας πούμε. Ένα παλάδοκης γούνα, ενώ σαν να πει τι τώρα, ρε. Γούνα, ποιος φοράει γούνες, ρε. Που να σας πάρει ευχή, σκοτώνετε ζώα και τα φοράτε, να μην μείνετε, να μην πω για καμιά κουβέντα. Αλλά παλαιότερα επί Κυπριανού στην Κύπρο, πάρα πολλές κυρίες φοράγα γούνες.
1: Ναι, ήταν...
0: Ού! Και τριφκούμασταν εις πας τη γούνα. Τι να κάνουμε, καημένη, τι να κάνουμε, ζητάνε τα ετούτα, έμακι. Δεν λέει ευτυχώς που ζούμε. Τι θα βλέπουμε, τα είπαμε για
1: Λιβάγια.
0: Ας τα Λιβάγια, ρε φίλε, τα Λιβάκια τώρα, τώρα δεν ξέρω.
1: Εντάξει, αν όντως παίξει το όνομα του Ριέρτη Κύπρο, είναι ωραίος παίχτης. Ασυζητητή, Μάρκο Λιβάγια.
0: Έκλεισε παίχτη τώρα η Ομόνια που εψήλωσε τον μπάτζετ. Γιατί, τι εννοείς εψήλωσε, κάμε μωρό, είναι πίνει χαριλακτέ, τι εννοείς, την αναπτύξη του. Αν που ψήλωσε τον μπάτζετ και που όλο λέει να ψηλώσει και δεν ψηλώνει. Κλείσαμε, λέει, 4 άτομα για Γεωργία, εισιτήρια, αυτοκίνητα, ξενοδοχείο. Άμα δεν
1: φίλε, τι λαγκόρια, αλήθεια, δεν το πάει τόσο καλά.
0: Κλείσαμε, λέει, 4 άτομα για Γεωργία, εισιτήρια, αυτοκίνητα, ξενοδοχεία. Άμα δεν προκριθούν οι Γεωργιανοί, παίρνουμε τον τίτλο του σπουδαίου της χρονιάς, του μεγαλύτερου. Εντάξει, ρε φίλε, είσαι και πολύ προνοητικός. Καλά έκανες, ας πούμε. Δηλαδή, χάρη στην τύχη σου. Πόσο μακριά είναι η Γεωργία από Σαν Μαρίνο?
1: Έλα. Κοίτα,
0: ναι, είναι
1: κοίτα.
0: Και αυτός ο φόβος για τους Απολλωνίστες.
1: 4 άτομα. Θα πάτε, θα περάσετε πολλά ωραία στη Γεωργία. Θα δυσκολευτείτε να βρείτε τον τοπογιάδι, το ποδόσφαιρο, είναι η αλήθεια. Αλλά με χάσεις τώρα την ευκαιρία.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τον Απόλλωνα θέλει αδί αυτός. Με τη Γεωργία θέλει αδί, ρε μάγει με την Άντρη.
1: Εντάξει, τον Απόλλωνα θέλει. Κλήρωσε ο άνθρωπος, εκλείδαν 4.
0: Ναι, όντως την έκατσε. Εντάξει, θα πάτε 4 σας και θα βλέπετε, πάρτε μαζί σας και πήγαινε και ο Απόλλωνα. Κύριε 909, το έχεις χάσει, τι το μήνυμα, τι θες να σου σχολιάσω τώρα, γελούσε λέει σε μια ερώτησή του για τον Τάση, τι να σου, είμαι, τι που, ξέρω εγώ γιατί γέλαγε ο άνθρωπος, γιατί στην ερώτηση για τον Τάτσιο. Μάκη, άκουσες εσύ,
1: κανένα γέλιο, άκουσες εσύ. Όχι, είχε μπει ότι δεν έχουμε, δεν ξέρω κάτι λέει, δεν έχω...
0: Α, είπα αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είπε, ας πούμε, ο Ντάλσιο είναι παίκτης της ομάδας μας.
1: Ναι, ότι είπε αυτό, ότι έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Γιατί η ερώτηση ήταν, ανανεώνει ή φεύγει ο Ντάλσιο, είπε ότι ο Ντάλσιο έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν.
0: Καλά, εντάξει, όμως γιατί ακούγεται τόσο έντονα τον Ντάλσιο, ας πούμε. Είναι...
1: Εντάξει, ρε Χριστό, ακούγεται τόσο έντονα.
0: Μα γιατί δεν μας λέτε, ρε φίλε, θα φύγει ο Ντάλσιο που ήταν από
1: εδώ. Περίμενε, ρε φίλε. Περίμενε, δηλαδή θα πάρουμε. Γιατί ακούστηκε του Λάιφι. Να σε πάρω μόνο τα τελευταία δύο χρόνια για πόσο ακούστηκε.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί ακούγονταν του Λάιφι, ναι.
1: Και υπερβολικά έντονα θέλω να σου πω.
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Του Μαρκίνιος.
0: Ναι, ακουγόταν, ναι.
1: Του Ντάλσιο, ναι. Του Ντράζιτ, ναι. Με τον Ντράζιτ μπορεί να υπήρξε μια κουβέντα.
0: Σίγουρα υπήρξε τον Ντάλσιο.
1: Του Ευαγόρα.
0: Ναι, μα γιατί ακούγεται συνεχώς. Τώρα το κατάλαβα ότι ακούγεται συνεχώς ότι είναι ένα πιέκτη μου τα Βουέλ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα που το λέτε.
1: Νέουρερ. Ο οποίος δεν είναι παίχτης στο Αποέλ.
0: Πια, ναι.
1: Δεν είναι παίχτης στο Αποέλ. Πια. Νανού.
0: Ακούστηκε, ναι, επίσης.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μήπως να έχουμε τον Αποέλ ή σίγουρα να έχουμε και άλλον παίχτη στο Αποέλ. Α. Ας θέλουν να κάνουν και καμιά ομάδα, ρε. Ναι, Μάκη μου. Μόνο και ο Κούλιν το Παντζαρά να ακούστηκε. Ωραία, ρε, άμα το μαλάς φιλάνετε, ρε, ας πούμε, εμείς στην πόλη, ρε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Εμένα θα μου τέριαζε πάντως να ήταν ο Σόκι, ο Ντάλσιο και μπροστά ο Ισίνγκε.
1: Εντάξει.
0: Α?
1: Εμένα θα μου τέριαζε να ήταν ο Σόκι, ο Περεπόντς και μπροστά ο Ισίνγκε.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Προτιμάω ο Περεπόντς παρά τον Ντάλσιο, για να είμαι ειλικρινής. Μα έφυγε αυτή η ψυχή. Πού είναι? Πήγε εκεί που πήγε, στην Ισπανία.
1: Διακοπές
0: κάνει. Ναι, ρε Μακή, ναι.
1: Διακοπές κάνει τώρα.
0: Ήταν μες στο, Αθραγωρυχείο 12 μήνες Αθραγωρυχείο Λάρναγας. Έτσι, ήταν μέσα στο κάρβουνο αυτό.
1: Έπαιζε.
0: Νησί την Κύπρο. Θυμίζει μου, ξέρω εγώ, που κάποιοι έφευγαν και πήγαιναν στα ξένα και εργαζόντουσαν από πρωί στη νύχτα. Παλαιότερα και ακόμη ισχύει δηλαδή. Για τους μετανάστες. Κάτι τέτοιο ισχύει και για τον Μποντς. Αγωνιζόμενος στην ΑΕΚ. Δούλευε και μου πρωί στη νύχτα ο άνθρωπο, ρε.
1: Ναι. 4.000
0: Κόφκο τον Μποντς τώρα να με μοιάξει μασχαλίν και παντοφλούες.
1: 51 συμμετοχές ρε. 4.136
0: Ζαβέ ο Κούλης Παντζαράς δεν φεύγει, δεν πάρε εδώ. Δεν δουλευμένα του λέει να σε δω. Αλλά κόφκο τον Μποντς να είναι με ξημασχαλίν και παντοφλούες και παντελονούιν που κάτω από έναν κλίμα μες στην Ισπανία. Ο άλλος έκλεισε αεροπορικά εισιτήρια για Βουκουρέστη και έκλεισε ξενοδοχείο Βουδαπέστη. Τι εννοείς και 270 μου. ήταν το νούμερο 8 στην καλό. Στη φάμπρικα είσαι. Εντάξει, αυτούς τους φίλους να τους αποφεύγετε έτσι. Δηλαδή το ξέρω είναι πολύ εκνευριστικό να κλείσει τρία Βουκουρέστη και να κλείσει ξενοδοχείο στη Βουδαπέστη. Δεν τους αντέχω ούτε αυτούς που χάνουν αεροπλάνα ή που πρέπει, ξέρω εγώ, σου λένε λάθος πτήσεις. Γι' αυτό και μεγαλώνοντας μην είναι μόνοι μας, γιατί έχουμε φίλους πλέον, γιατί θα σκεφτούν πολύ έτσι, κατάλαβες. Τώρα, από εκεί πέρα, κανένα άλλο, ας πούμε, τα γραφικό, η ΑΕΛ θέλει ένα πουσάρισμα, ρε κομπάρο, και θα ανακοινωθεί ο Γκομής. Είναι ωραίο.
1: Είναι πουσάρισμα.
0: Ναι, είναι ωραίο, ας πούμε, γιατί ο Γκομής, έτσι τον εκτιμάμε σαν παίχτη. Αλλά ένα παίχτη, ρε φίλε, μες στα χαφ, ας πούμε, είναι ο καημός μου, πόσο καιρό το λέμε, ρε Μάγιο, ότι θέλει ένα παίχτη μες στα χαφ. Που να κρατάει μάπαντια, να την κρατάει ένα ιδιά, ας πούμε, μπροστά, να αυξομειώνει ο ρυθμό, να κοιτάζει δεξιά-αριστερά, να βουράβα στη μάπα να εμπιάει.
1: Ξέρω κάτι, αν παίζει Νταβόρ, Σόκε ή Σίνιε.
0: Όχι, ρε φίλε, τον Νταβόρ, Σόκε είναι πολλά παγιωμοδίτικο, ρε.
1: Πάρα πολλά, ναι.
0: Είναι παγιωμοδίτικο, ρε φίλε. Εγώ, α πούμε, εσύ που το 2014 που παίζει ο Μωράη στον Αποέλ, που του έλεγα, δεν γίνεται να μείνει σε ένα χάφτια και κοιτάζει το γήπεδο μπροστά, διάστημα πάνω μπροστά.
1: Ναι.
0: Φτάνει, α πούμε, τα αμυντικά χάφτα. Δηλαδή είναι καλύτερο το να κλείσει ξενοδοχείο στη Ροζάνη και έτσι για Κοζάνη, εντάξει, κάτι τέτοιο, α πούμε. Από έλγια σιώπη.
1: Φαίνεται ο Σιώπης πρώτον κύριο πιέσει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Έπιασε και λεπτά στο φιλικό που έπαιξε ο Παναθηναϊκός.
0: Αμυντικό χαφ, έτσι.
1: Ναι, αλλά φαίνεται μου μια τρομερά δύσκολη περίπτωση για την Κύπρο ο Σιώπης.
0: Μακάρι να έρθει ο Σιώπης για να πια έρθει το γρόσο.
1: Ο οποίος το παρελθόν... με αυτήν την λογική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την ίδια λογική. Στο παρελθόν ο Σιώπης είχε προδάθει στο Απόλλιο. Όταν πρώτο πήγε στην Τουρκία και δεν...
0: Ναι, αλλά που διέπρεψε στην Τουρκία ο Σιώπης.
1: Ναι, και δεν το έβγαινε στην αρχή πάρα πολύ. Ναι, Γενάρη είχε προδάθει.
0: Έχει ενδιαφέρον η στελέχωση του ΑΠΟΕΛ και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι λινοκεντρική, ας
1: πούμε. Τώρα η έμφαση πάει στον επιθετικό.
0: Μαρκές. Ναι.
1: Δεκάρι.
0: Δεν το ξέρουμε. Ο Τωμάς
1: είναι να συνεχίσει.
0: Στην Τούν.
1: Όχι. Να πάει Λατινική Αμερική.
0: Άντε ρε. Ναι. Το μάθαμε δηλαδή, είναι είδηση.
1: Κάπου έγραφαν οι Ελβετοί ότι πάει.
0: Ότι θα την κάνει ο Τόμας, θα πάει στη Λατινική, γυρίσει στην πατρίδα δηλαδή, στην Αργεντινός που ήταν, ναι.
1: Όχι, Ουρουγουανός.
0: Ουρουγουανός, συγγνώμη, ναι.
1: Ουρουγουανός.
0: Καλός παίκτης ήταν ο Τόμας, αλλά δεν είχε...
1: Αλλά θα πάει Μεξικό.
0: Και αυτό στο Μεξικό,
1: στην Πουέμπλα.
0: Πάλι έναν καλά ο Σολάρι. Του στέλνει τώρα και ξεκίνησε τον ίδιο. Ξεκινούσε ο δρόμος για το Μεξικό. Όπως παλαιότερα είχαμε την Πορτογαλία.
1: Αλλά αν καταφέρνει ο συγκεκριμένος να φτιάξει η φυσική κατάσταση, να κάνουμε άλλη συζήτηση νομίζω.
0: Ναι, ρε, είχε περιττά κιλά, είχε και μια κουλτούρα να μην πολύ μακάρι, αλήθεια. Εγώ σκέφτομαι τον Νανού, γιατί τον αφήνουν να φύγει από την Κύπρο και δεν βρίσκεται μια ομάδα να πάρει ένα δεξιμπακ. Το θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη, ας πούμε.
1: Και με χαμηλό συμβόλαιο.
0: Και με χαμηλό συμβόλαιο, ας πούμε.
1: Ο Νανού ήταν ιδιαίτερα χαμηλό το συμβόλαιο του. Βέβαια, η συζήτηση για τον Νανού είναι ότι πλέον είναι στα 32 του.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν είναι ότι θεωρούμε στην Κύπρο 32 χρόνους ποδοσφαιρίστες.
0: Άμα θέλουν τερματοφύλακα στο Μεξικό να του σάσουμε, λέει εδώ ένα φίλο στο Απολλώνα που έχει όντω. Είναι και ο Στυλιανού τρίτο τερματοφύλακα στο Απολλώνα. Είναι ο Λέουβενμπεργκ και είναι φυσικά και ο Κουν.
1: Εντάξει, να του στάσουμε προχτές. Ο άλλος πριν είναι τον Ζόχο στο Μεξικό.
0: Εγώ τον είχα προτείνει στην ΑΕΛ τον Ζόχο.
1: Εγώ σου είχα πει τι διαφωνίες. Γιατί είχαμε κάνει τη συζήτηση εδώ.
0: Τι.
1: Φέτος τον Άσο δεν θέλω.
0: Φέτος τον Άσο νομίζω και ψυχιάζομαι ότι στην ΑΕΛ θα βάλουν μπρος να είναι πρόσωπο ο φύλακας ο Κυριάκου.
1: Ο Καπίνο τι είναι να κάνει, να κάθεται στον πάγκο.
0: Θα το αποδεχθεί, ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω, ναι. Αλλά εξής, υπάρχει αυτός ο φόβος. Να γίνει η ΑΕΛ η πρώτη ομάδα που καθιερώνει από τις μεγάλες τέλος πάντων Κύπριο τερματοφύλακα και να μην μπορεί να καθιερώσει έναν Κύπριο παίχτη. Κατάλαβες. Υπάρχει και αυτό. Που αν με ρωτάς στην ΑΕΜ, για την ΑΕΜ μπορεί να ισχύσει.
1: Εάν το πλάνο μου είναι να καθιερώσω τον Κυριάκου, ναι. Τότε πιένα για ο Ζόχο.
0: Ναι ρε, μα και να έρθει ο Ζόχο, δεν φτιάξω να βγάλω στην ΑΕΛ, είπες την παλέ, συγγνώμη κιόλας.
1: Ο Καπίνο δηλαδή έρχεται...
0: Ο Ζόχο δεν μαθαίνει στην Εθνική Νιγηρία, να έρθει στην ΑΕΛ δεύτερος. Στην Ομόνια είναι δεύτερος, και αν παραπάνω με οφειλακά, και από Φαμπιάνο. Εν αλήθεια μου σου λέω.
1: Ναι,
0: όχι, είναι αλήθεια. Τα λεφτά του Ζόχο είναι παραπάνω από του Φαμπιάνου.
1: Εντάξει, τότε δεν θα. Τα λεφτά του Καπίνο τι είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι κανένα συμβόλαιο. Δεν ξέρω πια με τον Μπουτό. Δεν ξέρω πια με τον Σερβετή, α πούμε, πια με τον Μάκη. Δεν ξέρω πια με τον Εθνική Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω, φαίνεται μου.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό το project με Κυριάκο.
1: Φαίνεται μου τον Καπίνο ή για βασικό που τον έφερε.
0: Ρε, για βασικό τον έφερε, αλλά αν ο Κυριάκο, α πούμε, καταφέρει και τον κοντράρει και τον βοηθήσουν. Ο κοντράρης εισαγωγικά έτσι. Έτσι να πάει να του βάλουμε του Γαπίνου. Ξέρει. Ρώτησες του Γαπίνου νύχτανε σώτου για να δεις ο Κυριάκο. Να τον κοντράρει να δείξει ότι έχει τα χίνια. Τότε θα έχει το προβάλλισμα ο Κυριάκου. Κατάλαβες τι σου λέω. Παιδιά, τι γίνεται με ρεπορτάζ ανόρθωση. Γίνεται τη αλλαξοκαταστάσεις με το αντίπαλο δέος. Πάντως που μίλησα με παίκτες υποστηρίζουν ότι πέρσι αν ερχόταν από αρχή ο Μάουρο θα μπαίναμε εξάδα. Θα μπαίνατε εξάδα στη θέση μου του Άρη.
1: Όχι.
0: Του Αποέλ.
1: Θεωρούσαν ότι στην αρχή της χρονιάς,
0: ναι.
1: Το πόσο λάθος πήγαινε και μετά ήρθε και ο Τιμούρ και δεν καταφέρει να βελτιωθεί η κατάσταση, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν πολύ πιο δυνατά μέσα στη σεζόν. Και το θεωρούν και οι δύο ποδοσφαιριστές. Δηλαδή με τον Λεωνίδα στον πάγκο Από τους παίχτες έβγαινε ότι δεν.
0: Ναι, ρε, ο Λεωνίδας δεν έκανε τότε. Τον είχαμε καταλάβει αυτής εξ αρχής. Δεν ξέρω αυτοί γιατί δεν τον είχαν καταλάβει. Η κάρτα γνωριμία. Η πρώτη κίνηση γνωριμία του με τον υπόλοιπο κόσμο μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν κάμνη. Έτσι. Έναν είχαμε και φροντίσαμε να το. Ναι, γεννόμε. Έναν είχαμε, λέει. Πάμε διάλειμμα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, δήλωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, για να προσθέσει ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί κοινή μας επιδίωξη. Σύγκρουση συμφέροντος προέκυψε για τον Χρήστο Μιλονόπουλο, τον έναν εκ των 5 ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία. Ψήφισμα αποδοκιμασίας ετοιμάζουν Αμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές για την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να πουλήσει κινητήρες για κατασκευή τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών. Αύξηση κατά 85% σε θανάτους ατόμων 75 ετών και άνω κατά την εβδομάδα του καύσωνα στη Γαλλία. Απόψε ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα ανατολικά παράλια, στους 21 στα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκλειστικό. Συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ, η ρήτρα αμοιβαία συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς αυτό επηρεάζει την Κύπρο. Έρχεται ανασχηματισμός με γνώμονα τις προεδρικές. Η ενδυνάμει υποψήφοι του ΔΣΥ για το 28 και ποια είναι τα διλήμματα του ΔΥΚΟ. Ο Υπουργός Ενέργειας και Αντιπρόεδρος του ΔΥΚΟ, Μιχάλης Ζαμιανός, τοποθετείται για την καυτή ατζέντα των ενεργειακών. Υδατικό. Μας καλύπτουν οι αφαλατώσεις ή θα πούμε το νερό νεράκι. Γυναικοκτονίες. Τι συμβαίνει στην Κύπρο, ποια είναι η νομική σημασία του όρου και ποιος ο ρόλος της κοινωνίας. Οικονομία. Καμπανάκι για τις ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Γιατί η Κύπρος έχει χάσει την ελκυστικότητά της ως προορισμός εργασίας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
10: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
14: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
19: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
20: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
21: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
22: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
23: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
24: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
23: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
26: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
27: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Δεν μας εμπουλές, μπήκαμε εκεί πια με το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής, της τελευταίας για την εβδομάδα που διανύουμε. Ακούτε Sport FM 95, είμαστε Mappe Show, ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα και άμα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες από smartphones, tablets, smartwatches και earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Επειδή τις τελευταίες ημέρες από αυτήν εδώ την εκπομπή παίρνετε σημεία στοιχηματικά, χωρίς να θυμάμαι, ο Μάκης τα λέει.
1: Ναι. εσύ σίγουρα δεν θυμάσαι.
0: Εγώ τα λέω, εσύ τα θυμάσαι. Σήμερα έχει ένα χ. Είναι ξεκάθαρο. Θέλετε να το, πρέπει να το βρείτε μόνοι σας. Τα παιχνίδια είναι Αυστραλία-Αίγυπτος, πράσινο ακροτήρι Αργεντινή. Μην παίξετε εδώ, είναι σημαντικά. Απολωνίστες και Ομονιάτες.
1: Και αελίστες.
0: Εσύ πάλι αελίγουεντα. Γιατί να μην είσαι.
1: Πράσινο ακροτήρι.
0: Α, Βοζίνια.
1: Ναι.
0: Σωστά. Και μόνο από ΕΕ δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ. Μάγει τώρα που ασκεφτούμε. Εντάξει, και η γιατί στην Ισπανία δεν είναι τυχαία.
1: Στην Αυστραλία, ο αρχηγός της Αυστραλίας.
0: Σωστός. Άρα έχουμε Αυστραλία, Αίγυπτος. Έχουμε ενδιαφέρον από ελιστών. Και Κολομβία, Γκάνα. Άμα δεν είναι το Αυστραλία, Αίγυπτος το
1: χ. Και Πάφος.
0: Λουκάσε.
1: Ναι.
0: Άμα δεν είναι Αυστραλία, Αίγυπτος το χ. Τότε είναι στα άλλα δύο.
1: Κολομβία, Γκάνα. Μου φαίνεται ότι το Αργεντινή.
0: Ναι, εντάξει, το όλοι λένε ότι είναι μια καθαρά μια υπόθεση, ξέρω εγώ, εύκολη για την Αργεντινή, αλλά.
1: Ή το Βοζίνια Ζώνη είναι να παίξει απέναντι από τον Μέση.
0: Εγώ θα τόλμαγα, ας πούμε, να πάω για γκολ-γκολ σε αυτό το μάτι.
1: Θα πάει για γκολ-γκολ.
0: Ναι, θα το δίνει μια απόδοση 2-30 ή 40.
1: Λογικά.
0: Εντάξει, για λεφτά που θέλετε να πετάξετε όμως, έτσι, όχι να το πάρετε πολύ σοβαρά.
1: Ένα 18 δίνει η Αργεντινή, 19,5 το πράσινο ακροτήρι, 3,75 είναι Αυστραλία, 2,51 την Αίγυπτο.
0: Μα την έχουν κάνει φαβορή την Αίγυπτο, ας πούμε.
1: 1,49 την Κολομβία, 8,75 την Γκάνα.
0: Γιατί όμως την Γκάνα.
1: Η Κολομβία που είναι τον κάνει φαβορή, εννοώ.
0: Γιατί την Γκάνα την έχουν τόσο χαμηλά, γιατί την Γκάνα δεν είναι καμία ομάδα. Ειδικά πίσω στην άμυνα της έχει δείξει καλά πράγματα η Γκάνα, τώρα δεν κάνω πλάκα, έτσι. Αν θυμάμαι καλά.
1: 2,82 ρε να σκοράρουν και οι δύο.
0: 2,82 πού στο.
1: Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
0: Σούπερ.
1: Σοβαρή απόδοση.
0: Πήρε ισοπαλία με, Γκάνα, με την Αγγλία. Πήρε. Έχασε από την Κροατία. Ναι, και κέρδισε τον Παναμά. Εντάξει. Είναι φαβορή η Κολομβία. Ορθώς είναι φαβορή η Κολομβία. Γιατί η Κολομβία, όπως και να το κάνουμε. Είχε κερδίσει το Κονγκό με 1-0, είχε έρθει 0-0 με την Πορτογαλία και κέρδισε και το Ουσμπεκιστάν 1-3. Αλλά μου πει τώρα το Ουσμπεκιστάν και ποιο δεν το κέρδισε. Ναι. Ήταν μάλλον η χειρότερη ομάδα του Μουντιάλ του Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι. Έχει το προηγούμενο παιχνίδι. Κάναμε ποιον έπαιξε.
0: Αγγλία. Α, το προηγούμενο παιχνίδι αφού μόλι του το βαίνα.
1: Κροατία.
0: Κροατία και έχασε 2-1.
1: Και βάλει το δέρμα να Λουκάσε. Ναι.
0: Ναι, και όσο. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που ξέρεις, πήγε γκρανγκινιόλ, το κέρδισαν οι Κροάτες, ας πούμε, στο. Γενικώς το Σαββατοκύριακο έχει καλά παιχνίδια, δεν το συζητάω, γιατί αύριο με το καλό ξεκινάει η φάση των 16. Το πρώτο παιχνίδι αυτινής της φάσης είναι στις 8 αύριο, Καναδάς Μαρόκο. Και έχουμε μετά από Κυριακή. Τι, αύριο το βράδυ δηλαδή, δεν είναι Κυριακή. Στις 12 έχει Παραγουάη Γαλλία. Ήταν Αγία στις 12, ρε κομπάρε το πράγμα, ας πούμε, τις σπαστικά πράγματα. Και δυστυχώς.
1: Στις 11 το βράδυ της Κυριακής.
0: Έχει Βραζιλία-Νορβηγία.
1: Βραζιλία-Νορβηγία. Mm-hmm. Άκου όμως άλλο. Στις 3 το πρωί της Δευτέρας.
0: Κρίμας.
1: Το Μεξικό με την Αγγλία. Στο Αστέρα.
0: Κανονική ώρα να ξαναδούμε μπάλα είναι της Δευτέρας στο Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ποιον ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξε η Αγγλία στο Αστέρα.
0: Α, μάνα μου, ήταν το μάτσο με τον Μαραντόνα.
1: Όχι, ναι.
0: Μαμά, δεν ξέρω αν του σώζει ο Κέιν. Δεν ξέρω αν του σώζει ο Κέιν.
1: Ναι, επίση οι Μεξικανοί στο Αστέκα έχουν απίστευτα στατιστικά. Κάτι στην ιστορία του δύο φορέ έχασα.
0: Ναι.
1: Τζαμέ, κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, η Γαλλία υστερεί εισαγωγικά στο κέντρο, αλλά υπερέχει στα επιθετικά άκρα. Εμπαπέ, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ, Μπαρκολά και αυτό μεταφέρει μπάλα πολύ γρήγορα μπροστά. Το Μαρόκο του δυσκόλεψε γιατί δεν επέτρεψε την άνετη πάσα από άμυνα στην επίθεση, πιέζοντας τον παίκτη που είχε την κατοχή. Η Ισπανία δεν έχει την ίδια ανάπτυξη, καθώς τον build-up της είναι από την άμυνα με τρίγωνα στα άκρα, όχι κάθετα και με μικρά closing στην περιοχή. Αυτό όμως περιορίζει το counter-attack
1: της αντεπιθέσης.
0: Ναι, και σχεδόν πάντα αντιμετωπίζει οργανωμένη άμυνα σε
1: χαμηλό μπλοκ.
0: Ναι. Η κάθετη πάσα, τη λείπει πολύ η κάθετη πάσα, καθώς πιστεύω ότι το κέντρο είναι λίγο ντεφορμέ και ο Ρόντρι με τον Πέδρη κάπου δεν βρήκαν τη χημεία ακόμη. Τέλος, αυτοί όπως και οι Άγγλοι στηρίζουν την επίθεσή τους σε ένα ποδοσφαιριστή σε αντίθεση με τη Γαλλία, λέει ο 532, ο οποίος μας δίνει μια δική του ανάλυση περί του θέματος. Μάλλον άκουσε και την προηγούμενη εκπομπή που λέγαμε σε σχέση με την. με την Ισπανία και τι της λείπει.
1: Γιατί είναι μια διαφορετική εκπομπή όταν μιλάμε. Γιατί για το παγκόσμιο είναι μια διαφορετική.
0: Ναι, 5 και 50 λέει και κάναμε όσα season ticket κάναμε χθες μέχρι τα μεσάνυχτα. Πάμε για ρεκόρ. Τι είπα, δεν μου αδεντώσει. Δεν κατάλαβα τίποτε. Τι θέλει να πει. Δεν έχει σημασία. Τι ομάδα είναι. Από Ελίστα ή Ομονιά.
1: 50 και κάναμε όσα season κάναμε χθες μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Όμως καταλάβατε, ας πούμε, καμιά φορά. Ξέρεις, είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι αντιεμπορικοί, δεν πουλάνε ας πούμε και δεν περνάνε σαν μούρι στους οπαδούς. Αλλά ο στράικερ της Ισπανίας, της Σαραγώσα, ο Αντβιλικουέτα, που δεν είναι Αντβιλικουέτα, ο Ριαθάμπαλ, είναι ας πούμε μια παιχτούρα που σκοράρει κατά ρυπάς ας πούμε με τους Φούριας Ρόχας.
1: Εντάξει, και το παιχνίδι ήταν... είχε γράψει αρνητικά στατιστικά.
0: Ποιος ρε. Αποκλείεται να μην έχει σκοράρει.
1: Στο πρώτο παιχνίδι.
0: Νομίζω έχει σκοράρει.
1: Τη Ισπανία που ήρθε 0-0.
0: Α, το πρώτο παιχνίδι σκοράρει.
1: Το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά γενικότερα. Γενικότερα.
0: Εγώ βλέποντάς τον, επειδή έχω ασχοληθεί με το αντικείμενο, μου θυμίζει φίλιο, ισπανικό εφήλιο. Πάρα πολλές ταινίες έχω δει. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία και ιστορικά για τον ισπανικό εμφύλιο. Δεν ξέρω όμως πού μπορώ να τον κατατάξω. Με τους φασίστες του Φράγκο. Ή με το Δημοκρατικό Στρατό, ας πούμε. Είναι κάργα Ισπανόφατσα, αν και είναι... έτσι, έχει βγει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο το Ισπανικό Εμφύλιο. Είναι 800 σελίδες, δεν το έχω πιάσει στα χέρια μου, αλλά θα σας το πούμε άλλοι, όσο ενδιαφέρεστε. Δεν τους βλέπω να παίρνουν από τους Πορτογάλους και το κλείνω εδώ.
1: Δεν τους λέει να παίρνουν από τους Πορτογάλους.
0: Όχι.
1: Wow.
0: Άλλη ομαδάρα και τούτη. Ούτε και αυτοί έχουν δείξει, έχουν αποδώσει. Αλλά νομίζω ότι θα πάει στην πρώιμη τελική φάση.
1: Θα πάει στην πρώιμη τελική, οκ. Okay.
0: Και ευτυχώς ξαναλέω, είναι και μια ώρα που μπορούμε να δούμε το μάτς με το καλό τη Δευτέρα να είμαστε καλά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Βγάζεις Ρονάλτο να βάλεις μέσα το...
0: Σάντος. Τον άλλο της Παρή.
1: Τον Ράμος. Τον Γκονζάλο Ράμος.
0: Είπα Σάντος.
1: Ναι, είπε Σάντος, αλλά εντάξει.
0: Μα πώς να το κάνεις. Πρέπει να πιάσει έναν από τον πρωθυπουργό της χώρας, μάλλον.
1: Ωραίος όμως, ρε, ο Γκονζάλο Ράμος.
0: Πώς είναι ωραίος.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει, τα πιο αστεία φόρτα έχει Αυστρία. Είδατε χθες κάτι Γκρικορίεβιτς, κάτι Γρηγόριεβιτς, κάτι περίεργα, ας πούμε.
1: Μπήκε μέσα Αρναούτοβιτς.
0: Αρναούτοβιτς, Γρηγόριεβιτς, κάτι παλούτσα, πραγματικά παλούτσα έτσι. Στήλη ηλεκτρική. Κάποτε πρέπει να έρθει σπίτι. Η θεή του ποδοσφαίρου και το ΒΑΡ κάτι χρωστάνε στους It's Coming Home στο Μεξικό. Come on England, λέει ο φίλος μου ο Κότσος, ο γνωστός οπαδός της Αγγλίας. Μάλλον γιατί Αγγλία δείχνει ο Κότσος μας. Ή μάλλον παραπέμπει στην Αγγλική Αυτοκρατορία, όπως και να έχει. Και τον δρόμο που διαχώρισαν τις πρώην απικίες τους. Λοιπόν,
1: φτάνει με το. Με πάρα πολλά έχετε στην Αυστρία. Ο Σάμπιτσερ,
0: είναι
1: ξέρω,
0: τραγική.
1: Οι
0: Αυστριακοί, ενώ στο Euro που έκαναν στο σπίτι τους ήταν μια ομαδάρα,
1: ναι.
0: Έτσι, ήρθαν, πήγαν μάλλον στη ΣΥΠΑ και τα έκαναν μαντάρα.
1: Ήταν... Μέχρι και ο Λάιμερ, φαίνεται τώρα, ο Λάιμερ, της Bayern Μονάχου.
0: Ναι, το εξιμπάκο ο Λάιμερ.
1: Που έπαιζε πάνω του στο Γιαμάλ χτες.
0: Όχι, αριστερό μπακ.
1: Αριστερό μπακ. Είχε μεγάλο πρόβλημα.
0: Σε μέδο βγάλε το Μέση που την Μπούγκα είμαι σου. Ναι, όντως μπορούμε να.
1: Σε μέδο βγάλε το Μέση που την Μπούγκα σου. Είμαι λίγο μπροστά, λέει ο 36.
0: Οκ.
1: Έξω να έρθω μέσα, ο Λεάο.
0: Α έπαιρνε Γιούπιτς ο Αυστριακός που κοιμάται, λέει ο 361 και μένουμε όλοι τάβλα. Εντάξει, η χάφτη τη Αυστρία είναι ο ένα και ένα και δύο, α πούμε. Ο ένα είναι ένα τρεχαντήρι αυστριακή κατασκευή που δεν σταματά.
1: Σλάγκερ.
0: Έτσι το λένε, Σλάγκερ.
1: Ο ένα είναι ο Σλάγκερ και ο άλλο ο Σέιβαλτ.
0: Στο.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και έβγαλε αρκετά πορτάρι στου αυτέ.
0: Κακή ομάδα η Αυστρία. Ήταν πάρα πάρα πολύ κακή στο Μουντιάλ.
1: Έκαναν του 22 τελικέ οι Ισπανοί. 22 τελικέ. Τα χώρα έκαναν τι παραπάνω τελικέ σε ένα παιχνίδι Χρήστο στο παγκόσμιο κύπελο φέτο.
0: Πρέπει να είναι η Γαλλία, ναι. Όχι.
1: Πρέπει να είναι η Τουρκία.
0: Ναι. Τι πάθαμε, για πες.
1: Ναι. Κάτι 35 τελικές.
0: Α, ναι, μπράβο, 35 τελικές είχαν η ομάδα της Τουρκίας.
1: Στον πρώτο αγώνα, στο δεύτερο 30. Είναι βαλαντέρ μου.
0: Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά, καταπληκτικό βιβλίο του Λεωνάρδο Παδούρα που μιλάει και για τον Ισπανικό εμφύλιο, λέω 060. Το καλοκαίρι της αναρχίας να πιάσετε να δείτε εσείς οι αριστεροί, να διαβάσετε. Του Έτσερμπερκερ, κλασικό βιβλίο. Που αναφέρεται στην ιστορία του Ντουρούτη Μποναβεντούρα, πρώην αριστερού Μπακ του Αποέλ. Σωστά. Σωστά. Και παίχτης αναρθώσης. Που το και σπάει τον έκαμε έναν άνθρωπο. Και κλείσαμε το βιβλίο. Και είμαστε μια εκπομπή γενικώς που μάλλον έχει κουραστεί και
1: πρέπει να φύγει. Θέλω να μου πει και αν σου αρέσει πριν το στατιστικό πλέον που βγάζουν.
0: Θέλω να γίνουν developer, ναι.
1: Πλέον βγάζουν ένα στατιστικό για την κατοχή. Και αντί να σου λέει 55-45.
0: Οι Αμερικάνοι.
1: Ναι. Σου λέει ότι έχει 60% η μια ομάδα, έχει 20% η άλλη ομάδα.
0: Και το υπόλοιπο 20% σφουγγαρίζαμε.
1: 20, ναι, σφουγγαρίζαμε. Γιατί δεν έγκαβε η κατοχή.
0: Όχι, άκουγα κιόλα.
1: Σφουγγαρίζαμε.
0: Ναι. Επίσης, ξέρεις τι κάνουν οι Αμερικανοί. Τρία παιχνίδια βασικά, βασικό σου Αρναούτοβιτς, ναι. Λέω εγώ τώρα. Πόσα λεπτά συμμετοχή του δίνεις.
1: 270,
0: ναι. Κατά τους Αμερικάνους μπορεί να είναι 283.
1: Αβαλώ είναι τις καθυστερήσεις.
0: Ναι,
1: μέσα.
0: Γιατί στην Αμερική μάλλον δεν καταλαβαίνουν ότι τα λεπτά της
1: καθυστέρησης.
0: Τα λεπτά της καθυστέρησης είναι λεπτά του αγώνα που αφαιρούνται. Και τα χρησιμοποιούμε γιατί τα θεωρούμε καθυστερήσεις. Ναι, και μπορεί να ζω λεπτά με 283. Οι Αμερικάνοι. Η Αυστρία φαίνεται μου το Αυστρία Κύπρος ότι κάτι άλλαξε, λέει προς το κακό. Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα το μάτς.
1: Αυστρία Κύπρος δεν φαίνεται όμως, ρε φίλε.
0: Ρε μα πήρα μαζί Αμερικανάκια, λέει να σε το ρίξει και μια ταινία για το Σαββατοκυριακό. Πες μια κουέντα για σου ρίξω τώρα μέσα.
1: Να φτιάξει ταινία,
0: γιατί είναι αίρεση.
1: Πρόσεξε όμως την ταινία, όχι όπως την άλλη φορά που είπε στους ανθρώπους μια ταινία.
0: Όχι, να μην πω μια οικογένεια που χάσει το παιδί τη μετά πεθάνει ο παπά.
1: Όχι, χρειάζεται.

0: Το ποέτα δεν θα στα προτείνα.
1: Απλώς το έριξε για υπάρχει. Ναι.
0: Εντάξει, αυτά δεν. Το Κάγε Μάλαγα είναι ωραίο για όσους αγαπάτε την Ισπανία. Αυτά μην μπούμε παραπάνω και σας μπερδέψουμε. Πάμε να φύγουμε λοιπόν. Καλό Σαββατοκυριακό, αγάπη, καλά στοιχήματα, καλά κέρδη. Ποιο Μαρκ Χόλαβ Drive ρε 7-18. Ποιο Μαρκ Χόλαβ Drive τον Τζοζέ Όκαρε. Το 2000. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6.

0: Sì, sto microfono Vandeli Spandeli. Το πρώτο δυσφυλικό επί αυστριακού εδάφου δίνει αυτή την ώρα η Πάφος κοντρά στην Κρακοβία με το σκορ στο 4ο λεπτό στο 0-0. Ο αγώνας μεταδίδεται από το επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube. Καλές πιθανότητες για να παραμείνει στην Πάφο ο Λουκάσεν, όπως ανέφερε στον Σπορ FM ο Γενικός Διευθυντής Χάρης Σιωχάρους. Επιβεβαίωσε ότι ο Πουλούλου ήρθε στην Κύπρο και του έγινε πρόταση συνεργασίας με την περίπτωση του να είναι ανοιχτή, όπως και τους ενεγκαλέτσουν διαμπή. Ο Κυριακίδης αξιολογείται από την ιατρική ομάδα και θα γνωρίζουν σύντομα για το χρονικό διάστημα της απουσίας του και αν θα προχωρήσουν σε προσθήκη τερματοφύλακα. Ένας επιτελικός μέσος και ένας επιθετικός είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Αποέλ, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου του Αποέλ Νεκτάριος Πετεβίνος. Ανοιχτό το θέμα Μάιερ, στον οποίο έγινε πρόταση για ανανέωση, δεν υπάρχει κάτι για τον Πέτρο Μάρκες, πρόσθεσε για το θέμα της ενίσχυσης. Την 3η 7 Ιουλίου στις 10.30 θα παρουσιαστούν οι Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρίτζας. Στην Ολλανδία βρίσκεται η αποστολή του Απόλλωνα, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δώσει 3 φιλικά. Η σουηδική Μίαλπια ενδιαφέρεται για τον Γιούσεφ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες στην Ομόνοια για ενίσχυση του ρόστερ, γίνονται επαφές και αναμένονται εξελίξεις για τη θέση του δεξιού μπακ και του επιθετικού. Την Κυριακή το επόμενο φιλικό με την Πέρσεβα. Για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δώσουν επιπλέον λύσεις στην επιθετική γραμμή ψάχνει ο Τσάβι Ρόκα στην ΑΕΚ, αύριο το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με την Helmond Sport. Στην ΑΕΛ σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την αποκτήση του Γκόμες. Συνεχίζονται οι επαφές με Φιλίπε Σοάρες, θα αποκτηθούν Κομής και Καρό. Στην Κύπρο για να αναλάβει τα καθήκοντά του αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Εκτός προπονήσεων του Άρη, Γκομής και Φοδέριχαμ, με τους οποίους γίνονται συζητήσεις για να βρεθεί η χρυσή τομή και να λυθούν τα συμβόλαιά τους, υπάρχει ενδιαφέρον από δύο ομάδες για τον Μπουράν και από μία για τον Μουσούντα, ανέφερε στον Σπορ FM ο Κώστας Παπαδόπουλος. Αποουσιάζουν από την προετοιμασία λόγω προβλήματος με τη Βίζα, η Μαρτίνοφ και Σαρφό και με ειδική άδεια οι διεθνείς Καλούλου, Χαραλάμπους, Κορέα και Μπουράν. Η Έννη Ήψονα συμφώνησε με τον Τσιγκρίνσκι και ο Ουκρανός τεχνικός αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Ο Ηρόδοτος Χριστοδούλου έχει παραχωρηθεί σε πολωνική ομάδα. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλοξενεί στις 8 απόψε στο Σπύρος Κυπριανού την Κροατία στο πλαίσιο των αγώνων του Πέπτου Ομίλου για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελλο ολοκληρώνεται τα ξημερώματα με τη διεξαγωγή των τριών τελευταίων αγώνων. Στις 9 η Αυστραλία θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο, στη 1 τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 το πρωί Κολομβία Γκάνα. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ παραμένει άγνωστο εάν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί με την Αυστραλία. 8 παίχτες της Τινησίας βγήκαν θετικοί σε ντόπινγκ τεστ, ωστόσο οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα αυτά προκλήθηκαν πιθανότατα λόγω μολυσμένου κρέατος. Η Bayern Μονάχου ψώνισε ξανά από το παγκόσμιο κύπελλο, αποκτώντας το διεθνή αριστερό μπακ με την Γερμανία Nathaniel Brown. Παίχτης του Ολυμπιακού είναι ο Σέρβος τερματοφύλακας Μπάλσα Ποποβίτς. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
3: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
4: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας. We'll be right back.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Νυχτερίδα Τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
17: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
18: Begin with home, buysellcypress.com.
19: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
20: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM
0: 95.
1: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη. Σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Ξέρεις αυτό το τραγούδι, Παντελή, χαίρετε. Είναι αφιερωμένο στον επιθετικό της Ελβετίας, τον Έμπολο. Του είχαν βγάλει ένα σύνθημα, νομίζω στο γύρο του 16, και το τραγουδούσαν στις πλατείες οι οπαδοί της Ελβετίας. Και πήραν το σύνθημα από ένα ραδιοφωνικό σταθμό στην Ελβετία που είχε την αποκλειστικότητα για τη μετάδοση τότε του Euro και το μελοποίησαν και το έκαναν τραγούδι και το χρησιμοποιούν ακόμη μέχρι χθες, μέχρι σήμερα το πρωί που έβαλε τον γκολ ο Έμπολο, τραγουδάνε αυτό το σύνθημα προς τιμή του συγκεκριμένου.
1: Μα μου κινήσε το ενδιαφέρον και το έψαξα. Το βρήκα και εγώ, είναι από το Euro του 16 και ήταν σύνθημα και πλέον είναι επίσημο τραγούδι.
0: Είναι τραγούδι, ναι. Είναι τραγούδι από ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι. Αποφάσισαν οι παραγωγοί του να κάνουν το σύνθημα τραγούδι.
1: Εμπνευσμένο από τη μελωδία του The Lion Sleeps Tonight. Ναι. Και ο Έμπολο είναι παίχτης που πήγε από μικρός στην Ελβετία, ενώ δεν γεννήθηκε εκεί. Από το Καμερούν είναι. Ας το πούμε, είναι αξιοθαύμαστο το πως κατάφερε να μπει στις καρδιές, ας το πούμε, των Ελβετών που να έχει και το δικό του τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό και υπάρχουν και πάρα πολύ όμορφα βιντεάκια με την, με την περίπτωση του που τραγουδάνε στην πολυκατοικία που μένει με, τότε που έμενε, που ήταν μικρός, δεν ξέρω τώρα με τα συμβόλαια που κάνει αν πήγε κάπου αλλού. Αλλά οκ, okay, καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Παντελής Παντελή, Πανίκος Κωνσταντίνου στα μικρόφωνα, Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Είναι σε εξέλιξη και το φιλικό της Πάφου με την Κρακοβία. Είμαστε πλέον στο 17ο λεπτό. Η Πάφος άνοιξε το σκορ από το 7ο με γκολ του Κίνα. Προηγείται έτσι 1-0. Να πω για τον χορηγό μας ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Επίσης έχουμε σήμερα, θα δώσουμε και δωρο κουπόνια. Έχεις το διαγωνισμό ή να το πω?
1: Έχω, ναι, μπροστά μου για το COZO Comfort Zone. Είναι sports bar στο δρόμο της COP, πρώην Avenue ονομαζόταν και πρώην 5-8, με ωραία μπέρκερ, μπριζόλες, ποτά, PlayStation εκεί, το δοκιμάσαμε και οι ίδιοι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το
1: ποδοσφαιράκι, γι' αυτό το δοκιμάσαμε, flipper και τηλεοράσεις. Και η ερώτηση που θα πρέπει να μας απαντήσετε στο 2950 είναι πόσες φορές έφτασε σε τελικό Μουντιάλ η Τσεχοσλοβακία. Μαζί με ονοματεπώνυμο για δύο δωροκουπόνια των 50 ευρώ για το COZO Comfort Zone.
0: Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. COZO, μήνυμα στο 2950 COZO με C. Έτσι,
1: COZO.
0: Και ένα όνομα. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα δώσουμε σε δύο τυχερούς από ένα δωροκουπόνι των 50 ευρώ. Έχουμε δύο να δώσουμε. Δύο τυχεροί. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα τα αποκτήσετε. Επίσης να πω ότι ο Sport FM 95 και το Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Οι ακροατές επιλέγουν όποιο θέλουν από τα τρία προγράμματα να το αξιοποιήσουν, να αξιοποιήσουν την υποτροφία τους, και για να λάβουν μέρος στην κλήρωση μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Μιας και τα αρχίσαμε όλα αυτά, να πω, θυμίζω ότι την Κυριακή 19 Ιουλίου στον εξωτερικό χώρο του ΑΜΕΓΑ θα είμαστε όλοι εκεί και θα υπάρχουν απ' όλα, δωρεάν, street food, ποτά, κεράσματα, τα πάντα, live link. Θα είναι εξαιρετική γιορτή εκεί και να κοπιάσετε. Μια γιορτή για τον τελικό του Μουντιάλ που θα αρχίσει στις 7.30. Παντελή, τι ώρα θα είσαι εσύ με τον Εφρέ?
1: 7 με 9.
0: Και μετά θα είναι η Μαριβάς με τον Ανδρέα, με τον Βιολαρί.
1: Και μετά θα είναι το παιχνίδι, βέβαια.
0: Και μετά θα είναι το παιχνίδι, ναι, σωστά. Ο Μπρίτο το γκολ μου γράφει ο Ραφαήλ. Δεν προλάβαμε να το επιβεβαιώσουμε για να είμαστε βεβαίοι.
1: Δεν το είδαμε τον γκολ, απλά έτσι από κάποια σχόλια διάβασα ότι είναι ο Κίνα. Εγώ δεν ξέρω αν σε πήρα και σένα στο
0: θέμα. Όχι, και εγώ τα σχόλια βλέπω. Επειδή δεν έχουμε ήχο, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος το έχει βάλει.
1: Και ενώ ούτε δεν έχουμε ήχο για να ξέρουμε ποιος. Μόλις τα βάλουν τα κάποια site, λογικά θα το...
0: Εντάξει, αν ήταν παιχνίδι πρωταθλήματος, θα έλεγα ότι η Πάφος αυτή τη στιγμή μοιάζει να παίζει σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, με τον... με την Κράσαβα, με τον Εθνικό Άχνας. Είναι αρκετά άνετη. Δεν ξέρω πόσο αδύναμη η ομάδα. Τι θέση ήταν η Κρακοβία πέρσι, Παντελή?
1: Τερματίσε 13η στο πρωτάθλημα που τέκειωσε.
0: 13η, εντάξει, ναι. Δεν.
1: Ομπρίτο άνοιξε το σκορ τώρα, το βλέπω από άλλο site.
0: Εντάξει.
1: Οπότε μάλλον ομπρίτο είναι.
0: Δείχνει καλά στοιχεία μέχρι στιγμή. Πάφος, τώρα τι να συζητάμε, παιδιά. Είναι 20 λεπτά το πρώτο φιλικό τη ομάδα, χωρίς να πούν. Χωρίς να μπει ο Πουλούλου. Περιμένουμε τον Πουλούλου να δούμε τι θα γίνει. Ναι, στην Κύπρο πήγε να δει τις εγκαταστάσεις, τον πήρα κάτω στο λιμάνι, φαντάζομαι. Πού άλλο? Ρε Ραφαήλ μου, πού θα μπορούσε να πάρουμε τον Πουλούλου για να ξέρουμε και εμείς τι, για να τον δελεάσουμε
1: τον Πουλούλου?
0: Θα τον παίρναμε σίγουρα στο Captain George. Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι, να μην τον πάρουμε
1: που
0: εκεί.
1: Είναι συνδεδεμένο και με την ομάδα,
0: με τον χορηγό, θα πήγαινε.
1: Νομίζω μόνο και μόνο η πόλη είναι όμορφη. Νο, να τον πάρεις μέχρι το κάστρο εκεί τη διαδρομή.
0: Ναι, θα το πάρουμε στο κάστρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον πάρουμε.
1: Είναι αρκετά διαφορετική και από την... Ποια ήταν από τη Γιαγκελόνια? Θυμάμαι ότι ήταν στη Γιαγκελόνια πιο παλιά. Τώρα δεν ξέρω για την περσινή σεζόν, αλλά νομίζω είναι πιο ελκυστική η Πάφος από την...
0: Καμία σύγκριση.
1: Η Γιαγκελόνια όσον αφορά βέβαια τα...
0: Το που θα ζεις, ναι. Με όλο αυτό το καλοκαιράκι. Εντάξει, τώρα μπορεί να σου δώσει.
1: Μπορεί να το... να κατέβει ο Σαραντάρινια, είπε...
0: Αλλά ρε παιδί μου, Σεπτέμβριο, Οκτώβρη στρώνει λίγο καιρός. Οκ, okay, μια χαρά.
1: Ήταν στη Γιαγκελόνια, ναι, οπότε έρχεται από Πολωνία.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα τα πάει.
0: Και να δούμε πρώτα αν θα αποδεχτεί την πρόταση της Πάφου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Και αυτό με αξία 4 εκατομμυρίων. Έχω ετοιμάσει ένα θεματάκι να το δούμε πιο μετά.
0: Και ο Μπιέλ.
1: Και ο Μπιέλ, ναι. Είναι αυτός. Στην κορυφή.
0: Οκ. Okay. Ποιοι άλλοι Κύπροι δηλαδή είναι σε αυτό το...
1: Κύπροι...
0: Και ενώ ναι. Ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο κυπριακό
1: πρωτάθλημα. Αν πάρει και τον Πουλούλου η Πάφος, θα είναι στην κορυφή με και τον Μπιέλ στα 4 εκατομμύρια. Ουσιαστικά τώρα χωρίς τον Πουλούλου, βγάζω έξω τον ΜΑΕ. Που
0: το ΜΑΕ πόσο ήταν?
1: 2,2. Είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή ο Μπιέλ με 4 και ακολουθούν 3 ποδοσφαιριστές της Πάφου με 2,2.
0: Από όλες τις ομάδες.
1: Ναι. Η Πάφος στην πρώτη δεκάδα με τους παίχτες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία ουσιαστικά βάση του Transfer Market έχει 6 παίχτες.
0: Okay.
1: Από τους 10. Και μάλιστα της ανήκει η πρώτη πεντάδα με Μπιέλ, όπως είπαμε, Ντράκομιρ, Γκούγκα, Πέπε και Σούνιτς.
0: Ενώ ο δέκατος.
1: Στη δέκατη θέση είναι ο Ζάτζα. Επομένως,
0: άρα,
1: η
0: αν
1: πρώτη πεντάδα είναι
0: της Πάφου.
1: Ναι, θα βγει ο Ζάτζα, θα έχουμε 6 πάλι. Δύο νέα αποκτήματα της είναι στην πρώτη τριάδα. Αν έρθει και ο Πουλούλου, θα έχουμε και πάλι 2. Στην τετράδα θα είναι 3 ουσιαστικά.
0: Ο Λοΐζου.
1: Ο Λοΐζου τώρα που πήγε
0: στον Ερυθρό Αστέρα. Πόσο πήγε?
1: Δεν νομίζω να είναι στα 4. Αλλά σίγουρα είναι πάνω από 2.
0: 2 είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, είναι 2,20 για αυτός.
0: 2,2.
1: Στην αξία δηλαδή Πέπε, Ντράκομιρ και,
0: okay.
1: Και Γκούκα. Ήταν και ο Ράιαν Μαέστα 2,2, αλλά το βγάλαμε έξω. Αυτό που ήθελα να πω για τον Πιέλ είναι ότι είναι η αξία του σχεδόν διπλάσια από τους υπόλοιπους. 2,2 ο δεύτερος και κάτω και έχει 4 εκατομμύρια.
0: Ναι,
1: πρόκειται για κάτι που σίγουρα δεν περνά απαρατηρητό. Για έναν παίχτη που από μικρός ήρθε στη πήρε έτσι ευρωπαϊκή
0: είναι,
1: γεύση.
0: Δηλαδή.
1: Είναι από τη Βραζιλία. Απλά του βήματα τα έκανε στις ακαδημίες της Φλουμινένσε. Σε ηλικία 17 ετών ήρθε στη Σλοβακία. Ως σανικός για να παίξει στη Σαμορίν κάτω το 19. Επέστρεψε στη Φλουμινένσε, έπαιξε και στην Κρέμιο εκεί και στην Πάια.
0: Στην πρώτη ομάδα ή τώρα στους μικρούς?
1: Στους μεγάλους.
0: Ναι.
1: Από τη Σαμορίν μετά τη Σλοβακία, μετά που πήγε στη Φλουμινένσε, έπαιζε στους μεγάλους. Okay. Και το 2023 δαπανήθηκαν 2 εκατομμύρια για να τον αγοράσει η Μπάγια. Και το 2025 ήρθε και πάλι στην Ευρώπη, στην Πορτογαλία για τη Sporting και πλήρωσαν 7 εκατομμύρια για να τον κάνουν δικό τους.
0: 25 Παντελή, στα 25 του.
1: Ναι, 25, να το τσεκάρω σίγουρα. Ναι, παίζει ρόλο και η ηλικία πολύ σε αυτές τις τιμές.
0: Δηλαδή, και παίζει προοπτική, ναι, που έχει ένας ποδοσφαιριστής. Της ίδιας ποιότητας παίκτη στα 32 με τον 22χρονο, υπάρχει μια διαφορά στην τιμή. Ένα περίπατο στην Μπέγια και μία στο προπονητικό, νομίζω ότι είναι οκ, okay, λέει ο Ραφαήλ για τον Πουλούλου. Στο προπονητικό σίγουρα θα,
1: ναι,
0: πήγε.
1: Το προπονητικό
0: δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
1: Είχε κάνει κουβέντα με τον κύριο Μεντιέτα, από ό,τι μας είπαν το πρωί. Ναι. Ο Χάρης ο Χαρούστος Sport FM. Επομένως, νομίζω θα πιστεί. Έχει και καιρό που ακούγεται το όνομά του και με το project της ΠΑΦΟΥ πολλοί ποδοσφαιριστές.
0: Είναι καλές οι πιθανότητες από τη στιγμή που αποφάσισε να έρθει Κύπρο.
1: Ναι.
0: Αγιώς λες δεν με ενδιαφέρει, ξέρεις, μπορεί όντως να φύγει από την Κύπρο και να πει δεν με ενδιαφέρει. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής που λέει εγώ έρχομαι, οκ, okay, πάω να δοκιμάσω, πάω να δω, είσαι, το σκέφτεσαι, δεν έρχεσαι άδικα. Εκτός, εντάξει, αν αποφάσει ότι να έρθω να κάνω διακοπές. Okay, εντάξει, πάω.
1: Είδαμε και να έρχονται μόνο να μείνουν στις συζητήσεις, αλλά βέβαια είναι μια άλλη, ναι, περίπτωση τώρα. Και όπως είπαμε, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει σίγουρα τη διαφορά. Το άλλο το είδες με τους κανονισμούς του νέου στη ΣΚΟΠ.
0: Διαφορετικούς από το Μουντιάλ.
1: Ναι, εκείνο με την κάλυψη του στόματος. Στο Μουντιάλ τώρα όποιος κάνει, όποιος βάλει το χέρι του μπροστά από το στόμα και πει κάτι.
0: Αποβολή.
1: Ναι, και αυτό προέκυψε από εκείνο τον παίχτη της Μπενφίκα.
0: Τότε που έγινε η ιστορία, ναι, στο παιχνίδι του Champions League.
1: Τώρα η UEFA το βγάλε πρώτα το πρωί ότι δεν ισχύει αυτό και θα τιμωρείται μάλλον με κίτρινη, εξαρτάται από το τι. Και τώρα και η ΚΟΠ.
0: Υιοθετεί.
1: Ναι, έβγαλε τους νέους κανονισμούς ουσιαστικά και υπάρχει ένα slide εκεί. Κάπως έτσι που λέει ότι δεν θα εφαρμόσει τη δυνατότητα που παρέχουν οι πρόσφατες τροποποιήσεις των κανονισμών του παιχνιδιού από τη FIFA, ώστε η συγκεκριμένη συμπεριφορά να τιμωρείται με αποβολή. Αλλά τονίζει ότι η σκόπιμη κάλυψη του στόματος για την απόκρυψη επικοινωνίας μπορεί να θεωρηθεί αντιαθλητική συμπεριφορά και να τιμωρηθεί με κίτρινο.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό.
1: Ναι, και εγώ. Κίτρινο είναι αρκετό.
0: Κίτρινο σε προειδοποιεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί να θέλει να πει κάτι, να μην το δει η οθόνη. Τώρα μπορεί να βρει, δεν λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σημαίνει κάθε φορά. Δώσ' του μια ευκαιρία να το σκεφτεί. Κίτρινη κάρτα. Ναι. Και αν έχει δεύτερη, αν είναι η δεύτερη, οκ, okay, να φύγει. Νομίζω ότι είμαστε στη μέση λύση και είναι οκ. Okay.
1: Κίτρινη είναι αρκετή, γιατί ήταν υπερβολική. Και ο...
0: Ναι, ρε, τώρα φεύγεις έξω με το παραμικρό. Μοιάζει με την περίπτωση του γκολ της Πορτογαλίας. Ενώ που ήταν στην τρίχα εντελώς, τα μηχανήματα συζητάνε, ναι, γίνε χαμός.
1: Το είδες και αυτό με το καρδιογράφημα που
0: με αυτό σου
1: δείχνει ότι...
0: Πάει λίγο πάνω, ότι είναι ζωντανή.
1: Ναι, ότι χτυπήθηκε η μπάλα. Είναι πραγματικά αυτό, η τεχνολογία σε αυτή την μπάλα ξεπεράσε κάθε Μουντιάλ, βλέπουμε κάποιες καινοτομίες. Όμως είδες και την ανακοίνωση της FIFA, έβγαλα ολόκληρη ανάρτηση.
0: Είδα, ναι,
1: και
0: το διάβασα αυτό, για εξήγηση. Εντάξει, τι να σου πει, θα σου πει το αυτονόητο. Πάει λίγο πάνω, άρα υπάρχει επαφή, πάρα σωστά το VAR, πάνε οι Κροάτες.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Το πήραν το παιχνίδι οι Πορτογάλοι 2-1. Καταλαβαίνω, πάντα θα υπάρχουν αυτού του είδους τα παιχνίδια. Ήταν και καλή η Κροατία στο δεύτερο μήχρο. Ήταν καλή όμως η Πορτογαλία στο πρώτο μέρος. Δεν ξέρω πώς έπεσε τόσο πολύ.
2: Δεν το είδα για να πάρω θέση.
1: Ούτε εγώ το έχω δει. Έχω δει αυτά τα στιγμιότυπα που βάζουν τα 15 λεπτά.
2: Ναι, και εγώ αυτά, αλλά. Εντάξει, ακυρώθηκαν πολλά γκολ. Δηλαδή έβλεπα, χωρίς να διαβάσω τι έγινε στο παιχνίδι.
1: Αυτά, με εξαίρεση το τελευταίο. Ναι. Τα υπόλοιπα ήταν σωστά.
2: Ναι. Και εγώ αυτό θεωρώ. Μα και το τελευταίο βάση του αυτό που μας δείχνει μπάλα, αλλά εννοώ δεν διάβασα κάπου τι έγινε στο παιχνίδι. Είδα μόνο τώρα με το Μουντιάλ ξυπνάω, βλέπω τα σκορ στις γνωστές εφαρμογές και μετά αμέσως πάω στα βίντεο να δω τα γκολ. Εννοώ δεν πάτησα να δω πώς εξελιχθήκε ο αγώνας. Απλά είδα 2-1 η Πορτογαλία.
1: Αυτό που κάνει η Gen Z, ναι.
2: Ναι. Και μετά μπαίνω, βλέπω, το βάλε πρώτα η Πορτογαλία. Έβλεπα μετά ένα γκολ, λέω εδώ ισοφάρισε η Πορτογαλία, ακυρώνω ένα γκολ. Μετά ξανά ένα γκολ οι Κροάτες.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή η Ισπανία. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Μένα μ' άρεσε. Εντάξει, οκ, okay, συζητάμε, δεν έχει μεγάλο επιθετικό, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Αλλά ωραία, θα πάρει μια χαρά.
2: Ναι, τα
1: δύο γκολάκια.
2: Γενικά με την Ισπανία νομίζω παίρνει και σφήνα στους πρώτους σκόρερ όλων των εποχών και δεν τον υπολογίζουμε κανένα.
1: Ναι, το... επειδή παίζει στη Σοσιεδά. Αν έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτη θα τρέχαν τα σάγια μας. Πες την τιμημένη Σοσιεδά ο άνθρωπος. Αυτή είναι η διάφορα. Ενώ κύριε Ωρία Θαμπαλ έπρεπε να παίζει στην Μπάγερ, στη United, στη Λίβερπουλ, ξέρω εγώ, στην Μπαρσελόνα, στη Ρεάλ, να σε αστέρι. Τώρα παίζει εκεί στο. Στο Sociedad, ναι. Δεν σε λαμβάνει κανένα υπόψη, αλλά βάζει τα γκολάκια του.
2: Αυτή ήταν τη στιγμή είναι
1: καταπληκτικός ο Κουκουρέγια.
2: Ναι, ο Κουκουρέγια.
1: Τα καταπληκτικός.
2: Όλη η ομάδα. Και με απογοήτευσε πάρα πολύ η Αυστρία. Δηλαδή, ούτε και μία αντεπίθεση. Έπαιρναν την μπάλα και την πετούσαν μπροστά. Και εκείνη η ταλέπορη Σέτερφορ. Δηλαδή, μπορεί να πούμε για του Σέτερφορ ότι.
1: Είναι αυτό που ήταν καλή. Παλιά σκοπή Σέτερφορ.
2: Αλλά του έστελναν την μπάλα και εκείνη πόσα να κάνουν. Δηλαδή, του έστελναν την
1: αυτό το στυλ. Επιθετικού το οποίο χάνεται, χάθηκε. Ναι. Ο τελευταίος των Μοϊκανών σε αυτό το στυλ μπορείς να πεις ότι είναι ο Χάλαντ. Αλλά ο Χάλαντ είναι εξελιγμένη μορφή.
2: Ναι, είναι
1: δηλαδή
2: κάτι
1: είναι γρήγορος, είναι ταύρος, είναι μαχητής, δεν είναι ούτε αργός ούτε τίποτα. Δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί του. Είναι εξελιγμένη μορφή και δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Οι υπόλοιποι βλέπεις ότι είναι μικροκαμωμένοι. Είναι στυλ Εμπαπέ. Όλοι οι υπόλοιποι φορ.
2: Που έχουν και περισσότερο το να δημιουργήσουν οι ίδιοι.
1: Έρχονται πίσω. Ο Χάρι Κέιν που δεν είναι τόσο γρήγορος επιστρέφει αρκετά πίσω πέραν από σκόρερ να γίνεται και δημιουργός. Πλέον αυτά τα υβριδικά σέντερφορ είναι που κυριαρχούν. Ο Ριαθάμπαλ θα έλεγα είναι στο στυλ, να το πω έτσι, δεν είναι το στυλ του δημιουργού, δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορος, δεν είναι όμως αργός. Και είναι και πάρα πολύ έξυπνος να κινηθεί μέσα στην περιοχή.
2: Αυτό νομίζω τον ξεχωρίζει για να σκοράρει.
1: Έχει καλό timing, διαβάζει πάρα πολύ καλά τις φάσεις και νομίζω ότι έχεις δίκιο, αδικείται λίγο γιατί λόγω της ομάδας του. Αν έπαιζε κάπου αλλού, είμαι βέβαιος εγώ ότι θα.
2: Είναι έκτος στους all time scorers της Ισπανίας όλων των εποχών. Και δηλαδή βλέπουμε εκεί ονόματα, είναι πρώτος ο Βίγια, Ραούλ, Τόρες, Μωράτα, μετά ο Νταβίτ Σίλβα που και αυτό είναι μινι έκπληξη για μένα. Δεν περίμενα να είναι πέπτος.
1: Εντάξει, αλλά βλέπεις ότι όλοι σχεδόν αυτοί είναι οι, δεν θα πω οι μικροκαμωμένοι, ο Τόρες δεν ήταν μικροκαμωμένος, αλλά ήταν οι ευέλικτοι.
2: Ναι, ναι.
1: Να το βάλουμε σε αυτό.
2: Και ο Βίγια το ίδιο, δεν ήταν ο πιο ψηλός φορ. Και ο...
1: Ναι, ναι.
2: Και έκτος ο Ιαρθάμπαλ πλέον.
1: Με πόση διάφορα.
2: Ουσιαστικά φτάσε τα 29 που 29 είχε και ο Ιέρο που ήταν
1: έκτος. Δεν ήταν επιθετικός μέσα.
2: Ναι, αλλά έβαλε 29 γκολ και αυτός.
1: Ο επόμενος.
2: Το πιο εντυπωσιακό με τον Ιαρθάβαλ είναι ότι έχει σε πολύ λίγες συμμετοχές, όχι πολύ λίγες, 57 συμμετοχές, 29 γκολ.
1: Είναι εξαιρετικό το.
2: Ναι.
1: η επίδοση αυτή. Αλλά πόσα γκολ χρειάζεται για να περάσει τον επόμενο?
2: Ο Πέπτος είναι ο Νταβίτ Σιλβά με 35.
1: Και έχει 29.
2: Ναι.
1: Αν πάει τελικό Ισπανία, προλαβαίνει.
2: Ίσως όχι φέτος, αλλά δεν είναι φέτος, θα είναι του χρόνου, νομίζω θα τον πιάσει. Και μετά εύκολα μπορεί να πάει και μέχρι την τρίτη θέση που είναι 38. Μετά είναι 44 ο Ραούλ, 59 ο Νταβίτ.
1: Εντάξει, πόσο χρόνο είναι?
2: Ο Γιαρθάπαλ δεν είναι πολύ μεγάλος, νομίζω πρέπει να είναι 30.
1: 30 προλαβαίνει άλλο ένα Μουντιάλ.
2: 29 ακόμη δεν έχει κλείσει 30.
1: Προλαβαίνει γεμάτα ένα Μουντιάλ, οπότε οκ. Ο Χάλαντ, λέει ο 157, είναι ο ορισμός του striker. Οι υπόλοιποι είναι σέντερφορ. Δεν ξέρω πώς το ακριβώς θέλεις να αποδώσεις τον ορισμό του striker με τον ορισμό του σέντερφορ, αλλά είναι μια μηχανή. Δηλαδή βλέπεις ένα θορυκτό και έρχεται πάνω σου, είναι μια μυϊκή μάζα 100 κιλών σχεδόν και σε τρομάζει. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε από τον Χάλαντ, που είναι ένας από τους τελευταίους center for της παγιάς κοπής.
2: Ναι.
1: Πάμε στο διάλειμμα για να συνεχίσουμε, μετά να έχουμε χρόνο να συνεχίσουμε να πούμε και τα υπόλοιπα στην συνέχεια.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, δήλωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, για να προσθέσει ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί κοινή μας επιδίωξη. Σύγκρουση συμφέροντος προέκυψε για τον Χρήστο Μιλονόπουλο, τον έναν εκ των 5 ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία. Ψήφισμα αποδοκιμασίας ετοιμάζουν Αμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές για την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να πουλήσει κινητήρες για κατασκευή τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών. Αύξηση κατά 85% σε θανάτους ατόμων 75 ετών και άνω κατά την εβδομάδα του καύσωνα στη Γαλλία. Απόψε ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα ανατολικά παράλια, στους 21 στα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα δυτικά παράλια, καθώς και στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκλειστικό. Συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ, η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς αυτό επηρεάζει την Κύπρο. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Σε τροχιά πολέμου, η παγίδα του Θουκυδίδη» και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
12: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race. Run Protaras, Phil Famagusta.
13: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 8 Ιουλίου, Kellogg Special K δημητριακά με μαύρη σοκολάτα ή με κόκκινα φρούτα, 290 γραμμάρια, 3,49. Όλα τα Activia επιδόρπια γιαουρτιού 2% λιπαρά, 2 επί 200 γραμμάρια, 2,59. Βιλέντα Super Sfungaristra 2 τεμάχια, 5,69. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές Morphe Richards, 30% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
14: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
15: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
16: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
15: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
18: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά.

παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Εγώ θέλω να περνούν Αργεντινή και Πορτογαλία, λέει ο 960. Νομίζω διασταυρώνονται. Ημιτελικό θα ήθελα πολύ να το δούμε. Όχι, πάνε μέχρι τον τελικό. Αργεντινή και Πορτογαλία.
1: Ναι, εκεί θα βρεθούν.
0: Βέβαια η Πορτογαλία έχει πιο εύκολο έργο από την.
1: Όχι η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή πρώτα απ' όλα παίζει με το Βοζίνια. Πράσινο ακροτήρι.
1: Α, ναι, έχει ζύγιο.
0: Το... μισό λεπτό ρε, Παντελή. Η Πορτογαλία με ποιον παίζει.
1: Ισπανία.
0: Πόσα η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι.
1: Η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, 0-0.
0: Από πού και ως πού η Ισπανία δηλαδή είναι καλύτερη ομάδα από το πράσινο ακροτήρι.
1: Η αλήθεια δεν είναι βάση αποτελεσμάτων.
0: Είναι πιο δύσκολη η αποστολή της Αργεντίνης. Διότι τώρα είναι στα νοκάουτ. Οι Ισπανοί είχαν και την ευκαιρία να παίξουν στους ομίλους και να ρεφάρουν στα επόμενα. Στο 29.50 θυμίζω ότι έχουμε να δώσουμε 2 δωροκουπόνια για τους Μερακλείδες. Θα πάτε να δείτε από χίλιες δυο οθόνες, μικρές, μεγάλες, ψηλής ευκρίνειας στο Κόζο Comfort Zone. Είναι ένας υπέροχος χώρος, ένα sports bar. Είναι στο δρόμο της Coop, το πρωιν Avenue, πρωιν 5-8 για τους παλαιότερους. Με ωραίο φαγητό του sports bar, έτσι. Τα μπέρκερ σας, με τις μπριζόλες σας, με τις πίτσες σας, με τα αυτά, με τα ποτά σας, με τα PlayStation για τους Μερακλείδες, για ποδοσφαιράκι, φλίπερ και τις οθόνες, να δείτε ποδόσφαιρο. Φτάνει για να μπείτε στην κλήρωση, φτάνει να απαντήσετε πόσες φορές έφτασε σε τελικό μουντιάλι της Τσεχοσλοβακία. Μήνυμα στο 2950, έχουμε 2 δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ να δώσουμε σε 2 τυχερούς. Ισπανία και αν περάσει η Γαλλία. Κάτσε ρε φίλε. Τώρα η Ισπανία είπαμε. Είναι εφάμιλη πράσινου ακροτηρίου. Οι Γάλλοι θα περάσουν τους Μαροκινούς.
1: Ποιος θα είναι.
0: Πρώτα απ' όλα έχουν να περάσουν από τους Παραγουανούς.
1: Ναι. Και μετά περάσει το Μαρούκο.
0: Βλέπεις. Άρα τι συζητάμε. Σε εύκολο όμιλο είναι η Πορτογαλία. Τι να συζητήσουμε τώρα.
1: Θεωρητικά αν περάσει μετά θα έχει η Αμερική, η Βέλγιο και μετά η Γαλλία, η Μαρόκο. Αν περάσουν και αυτές.
0: Ναι. Τρεις ομάδες πιστεύω ότι μπορούν να σταματήσουν τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Η μία είναι η Ισπανία, η δεύτερη είναι το Μαρόκο και η τρίτη η Αργεντινή. Για τρεις διαφορετικούς λόγους. Η Ισπανία, επειδή είναι η μοναδική ομάδα σε αυτό το τουρνουά, έτσι, μοιάζει που μπορεί να αφαιρέσει αυτό το τρομακτικό πραγματικά στοιχείο που έχει, που την κάνει τρομακτική την Γαλλία, το transition house που έχει.
1: Ναι.
0: Η Γαλλία πρώτα απ' όλα είναι μια εξαιρετική ομάδα, έχει εξαιρετική ακρίβεια στις μεταβιβάσεις της, έχει αθλητικότητα, έχει ταχύτητα, έχει, όταν βρει χώρο θα σε ξεφτυλίσει. Η Ισπανία κατ' εμένα είναι ο χειρότερος αντίπαλος για την Γαλλία, διότι μπορεί να ελέγξει το ρυθμό καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα και μπορεί να παγώσει αυτό το transition της Γαλλίας που θα την βγάλει εκτός περιβάλλοντος της. Είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να την αποσυντονίσει.
1: Την κέρδισε και πριν 2 χρόνια στο Eurostime τελικά.
0: Ναι. Είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να την αποσυντονίσει. Δεν βλέπω άλλη. Η επόμενη ομάδα που μπορεί να το πετύχει αυτό είναι το Μαρόκο. Το Μαρόκο για άλλους λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί, όχι γιατί έχει παραπάνω ταλέντο από την Γαλλία. Το συμφωνούμε, έτσι. Διαφωνείς με αυτό, ότι οι Γάλλοι υπερτερούν σε ταλέντο.
1: Όχι, ειδικά μπροστά.
0: Ωραία.
1: Στις άλλες γραμμές μπορώ να το συζητήσω, αλλά μπροστά είναι μεγάλη διαφορά.
0: Άρα το Μαρόκο μπορεί να πετάξει έξω την Γαλλία, όχι γιατί έχει παραπάνω ταλέντο, αλλά γιατί αμήνεται εξαιρετικά, πιέζει επιλεκτικά. Και ψυχολογικά, όπως το έχω δει, οι παίκτες του μοιάζουν ατρόμητοι. Δηλαδή, παν στον πόλεμο, ρε παιδί μου, με ένα τουπέ, με ναι. Ένα αυτό ότι θα νικήσουμε. Είναι απίστευτο πόσο πολεμιστές είναι οι Μαροκινοί και συν το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό το κομμάτι στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ότι ήταν πρώην απικία των Γάλλων, να δημιουργεί ένα επιπλέον κίνητρο. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα. Η τρίτη ομάδα που μπορεί να βγάλει έξω τους Γάλλους είναι η Αργεντινή, κατά τη γνώμη μου, αν πάει τελικό. Αν, διότι μόνο στον τελικό μπορεί να την βρει. Ναι. Αν η Γαλλία έπαιζε αύριο με την Αργεντινή, θα σου έλεγα οι Γάλλοι περνούν. Ο μοναδικός, η μοναδική περίπτωση η Αργεντινή να πετάξει έξω τους Γάλλους είναι μόνο στον τελικό. Και ο λόγος που το λέω αυτό, υπερτερούν οι Γάλλοι των Αργεντινών κατά την άποψή μου. Αλλά αν βρεθούν στον τελικό, πρώτα απ' όλα πάμε σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι με πάρα πολύ άγχος. Δεύτερο, η Αργεντινή αποκτά ψυχολογικό προβάδισμα γιατί την είχε κερδίσει στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Υποκειμενικά όλα αυτά που λέω είναι η γνώμη μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ συμπαγής ομάδα στο κέντρο, δηλαδή η Ισπανία, η Αργεντινή και δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη ομάδα. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ συμπαγής ομάδα η Αργεντινή στο κέντρο και είναι μια ομάδα κατασκευασμένη να επιβιώνει στα μεγάλα νοκάουτ παιχνίδια.
1: Ακριβώς, δηλαδή, και το ότι είναι νοκάουτ πρέπει να μετρά πολύ.
0: Ναι, θα είναι νοκάουτ, είναι τελικός, είναι αυτό το δέσιμο των Αργεντινών, είναι το ψυχολογικό προβάδισμα, αλλά μόνο στον τελικό. Δηλαδή Γαλλία-Αργεντινή στους 16, στους 8, στους 32 ή στα ημιτελικά, οι Γάλλοι περνάνε. Στον τελικό μπορεί να τους κομπλάρουν. Και είναι εκεί που αποκτά ένα, μάλλον αυξάνει τις πιθανότητες της η Αργεντινή. Οπότε η εκτίμησή μου είναι η Γαλλία θα περάσει την Παραγουάη. Το Μαρόκο με ποιον παίζει?
1: Με τον... γιατί τα χάσα και εγώ.
0: Μαρόκο... Ολλανδία λέω. Με τον Καναδά. Λογικά περνάει το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Άρα το μεγάλο εμπόδιο θα είναι το Μαρόκο και αν περάσει η Ισπανία την Πορτογαλία και μετά, ξέρω εγώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Βελγίου, διότι μπορεί να αποκλειστεί το Μαρόκο, μπορεί να αποκλειστεί η Ισπανία και να πάει αβέρτα. Ναι. Και μπορεί να αποκλειστεί και η Αργεντινή. Σε τέτοιο σενάριο οι Γάλλοι το πιάνουν. Γαλλία, Βραζιλία τελικό, γράψε το εκεί και θα σου στείλω όταν έρθει η ώρα, λέει 854. Όχι, δεν λέω ότι θα πάει η Γαλλία με την Αργεντινή τελικό. Άλλο πράγμα λέω. Αν βρεθούν στον τελικό, είναι μια ομάδα που μπορεί να την χτυπήσει, διότι μπορεί να αποκλειστεί και το Μαρόκο και η Ισπανία και η Αργεντινή. Σε αυτό το σενάριο δεν βλέπω κάποια ομάδα να χτυπάει τους Γάλλους. Οι Γάλλοι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες μόνο με αυτές τις τρεις, αν τύχει και παίξει, ναι, μαζί τους.
1: Και βάσει του τι είδαμε μέχρι τώρα, η Γαλλία νομίζω είναι η κορυφαία συνολικά. Επειδή είδαμε τέσσερα μάτς σχεδόν από τον καθένα.
0: Γι' αυτό λέω ότι δεν βλέπω, προσπαθώ να σκεφτώ ποια άλλη ομάδα μπορεί να τα βάλει μαζί τους. Γαλλία-Βραζιλία στον τελικό νομίζω ότι οι Γάλλοι θα καθαρίσουν το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και δεν λέω ότι θα παίξει με το Μαρόκο, ούτε ότι θα παίξει με τελικά με την Ισπανία, ούτε ότι θα παίξει με την Αργεντινή στον τελικό. Αν όμως παίξει μαζί τους, κινδυνεύει από κάποια από αυτές να χάσει.
1: Αν δούμε τελικό Γαλλία-Αργεντινή, όμως πάλι βάσει του πρόσφατου αναμετρήσεων τους, ίσως να έχουμε ματσάρ. Το 18 στους 16 τελείωσε το μάτς 4-3 και
0: μάλλον...
1: το 22-3-3.
0: Ναι. Ένας τελικός όχι ονειρικός.
1: Μέση Ρονάλντο.
0: Ναι, προσπαθώ όμως να βρω το επίθετο.
1: Είναι κάτι που ονειρεύονται
0: φετίχ,
1: όλοι.
0: Φετίχ, μπορούμε, ναι, να το πούμε φετίχ τέλος πάντων.
1: Θα είναι η κορύφωση έτσι όλου του,
0: ναι,
1: αυτού του Μέση Ρονάλντο, του διλήμματος. Και στο 22 έλεγαν όλοι ότι θα πάνε μέχρι τέλους και να το Μαρόκο έβγαλε έξω τους.
0: Τους πέταξε τους Πορτογάλους και τους Ισπανούς έξω το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Είναι μια καλή ομάδα που της πρόχνει η FIFA λίγο παραπάνω από το κανονικό. Κανένα πέναλτι φάντασμα όπως πριν 4 χρόνια. Καμία κόκκινη γαργάρα. Έτσι υπερέχει. Για τους Γάλλους τώρα μου λες 852. Για ποια ομάδα μου λες τώρα? Δεν έχω καταλάβει.
1: Το Μαρόκο, ότι δεν είναι τόσο.
0: Δεν ξέρω. Ας μας στείλει ξανά μήνυμα για να ξέρουμε.
1: Για
0: τι...
1: το Ρονάλντο. Επειδή λέει απέναντι, ίσως για το Ρονάλντο.
0: Για την Αργεντινή το λες αυτό?
1: Αργεντινή.
0: Από πού και ως πού, ρε φίλε? Δηλαδή, όλα τα λάθη σε αυτό το Μουντιάλ έχουν γίνει υπέρ της Αργεντινής. Σοβαρά. Να σου θυμίσω ότι στον τελικό με την. Το 14 έπρεπε να αποβληθούν δύο παίκτες της Γερμανίας και δεν αποβλήθηκε κανένας και πήγε το παιχνίδι όπως πήγε για να το πάρουν. Να σου θυμίσω ότι όταν έπαιζε ο Μαραντόνα τον είχαν σακατέψει και την είχαν διαλύσει. Να σου θυμίσω σε προηγούμενα, στο προηγούμενο Μουντιάλ που υπήρχαν φάσεις φάουλ, αποβολές πάνω στον Μέση που δεν τις έδιναν. Από πού και ως πού. Είτε ότι στην τρίχα, ας πούμε, για παράδειγμα, περνάει τώρα η Πορτογαλία και μένει η Κροατία έξω. Πού το είδες αυτό? Έχει πάρει σφύριγμα? Το πιθανότερο σενάριο να έχει πάρει. Δεν αντιλέγω. Αλλά Μουντιάλ είναι. Βλέπουμε τόσα λάθη να γίνονται τώρα. Μην τρελαινόμαστε.
1: Να πω για το διαγωνισμό. Πρέπει να γράφουν και κόζο, έτσι.
0: Ναι, κόζο, γιατί άλλος
1: κόζο. Κάποια μηνύματα που δεν το έχουν. Πρέπει να γράφει και κόζο τις φορές που έφτασε τη Τσεχοσλοβακία σε τελικό και το όνομά. Ναι. Και να δώσουμε και μια τελευταία εξέλιξη με το.
0: Την ερώτηση, μισό λεπτό να πω. Ναι. Επειδή την ζητάει ένας φίλος. Είναι πόσες φορές έφτασε σε τελικό Μουντιάλ τη Τσεχοσλοβακία. Ναι. Πόσες φορές έφτασε η Τσεχοσλοβακία? 1, 2, 5, 10, 0. Μπαίνετε στην κλήρωση. Και ένα όνομα. Για να ξέρουμε όταν θα κάνουμε την κλήρωση. Κάτι θα έλεγες?
1: Δεν ταιριάζει με το θέμα μας, αλλά είναι ανακοίνωση από τον Απόλλωνα.
0: Ότι?
1: Δυσάρεστη για τον Κόνορ Κόλσον. Βρίσκεται στην Αγγλία λόγω προβλήματος υγείας και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το επόμενο προσεχές χρονικό διάστημα. Όπως ενημέρωσε η ομάδα. Δεν γράφει ούτε διάστημα.
0: Δεν προσδιορίζει το χρόνο.
1: Αυτή είναι η ανακοίνωση. Ότι πήγε στην Αγγλία λόγω προβλήματος υγείας.
0: Του ιδίου.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Έτσι.
0: Να ευχηθούμε περαστικά.
1: Επειδή λέει ότι θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το προσεχές.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Να πω ότι η Πάφος είναι στο
1: 2-0.
0: Στο 2-0 ημίχρονο. Με ένα πολύ όμορφο γκολ του Μπιέλ. Όσο. Μόλις που το προλάβαμε να το δούμε. Πολύ όμορφο γκολ. Από τον Πίερ, το πρώτο είπαμε το Κίνα.
1: Το πρώτο ο Μπρίτο. Και το δεύτερο.
0: Ο νεοφερμένος Μπιέλ και δεν είναι νεοφερμένος, αλλά έγινε μεταγραφή του φέτος του.
1: Τώρα. Και οι δύο από τη Sporting. Αν δεν κάνω
0: και οι δύο από τη Sporting. Πορτογαλία-Μεξικό από την αρχή, τεινάζω την μπάγκα. Εβίβα, λέει ο 546. Η αλήθεια είναι ότι την τεινάζεις. Πορτογαλία-Μεξικό, την άσυστημα στον αέρα 5-46.
1: Για να πάνε μαζί τελικό θα δίνει.
0: Δεν ξέρω πόσο θα δίνει, αλλά θα δίνει.
1: Θα δίνει πολλά.
0: Ναι, θα δίνει.
1: Το Μεξικό περισσότερο από εκείνη την πλευρά που έχει και Αγγλία τώρα και είναι ένα ιδιαίτερο μάτς. Τελευταία φορά που έπαιξε η Αγγλία στο Αστέκα διάβαζα ήταν το 20 η Αργεντινή.
0: Το 86.
1: Ναι.
0: Και παραμένει αίτητο το Μεξικό σε εκείνο το γήπεδο. Ναι. Και θα έχει και 100.000 κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω πώς οι Άγγλοι θα πάνε. Είναι και το υψόμετρο. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πιο ταλαντούχα ομάδα η Αγγλία. Αλλά ίσως αυτό να ισοζυγίζει η έδρα να ισοζυγίζει αυτό το ταλέντο που έχουν οι Εγγλέζοι. Γιατί το Μεξικό επίσης είναι καλά οργανωμένη ομάδα. Πιθανόν να είναι η πιο καλή ομάδα που είχε ποτέ του στην ιστορία του. Αυτή που παρουσιάζει. Και ο χρόνος θα το δείξει. Και θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, δηλαδή το Βραζιλία-Νορβηγία μοιάζει πολύ ωραίο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα από αυτά που στη φάση το 16 το παιχνίδι που σε τραβάει είναι το Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ναι, που είναι και σε πιο καλή ώρα για μας σχετικά.
0: Τι σχετικά, δεν είναι 10?
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Α, έτσι όπως το είπες, το σχετικά νομίζα μπορεί να είναι 12, ας πούμε.
1: Όχι, άλλο 10, να είναι 8, χαρά. Άλλο να είναι 9, άλλο 10.
0: Πότε είναι, Δευτέρα.
1: Δευτέρα 10. Εντάξει, όμως νομίζω από αυτή τη φάση και μετά θα ξενυχτούμε αρκετά. Και το Μεξικό-Αγγλία θέλουμε να το δούμε.
0: Δεν με κοφτίζει. η Αργεντινή παίζει ώρα 1 και μετά.
1: Μετά, αν περάσει η Αργεντινή.
0: Κολομβία εκεί, Γκάνα.
1: 7 την Τρίτη. Στις 7 θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία-Αιγύπτου.
0: Χάσαμε το. Α, με αυτόν τον νικητή παίζει.
1: Ναι.
0: Χάσαμε το.
1: Γι' αυτό σου είπα πριν ότι είναι αρκετά.
0: Να δω το ένα ημίχρονο εδώ.
1: Παίζει Αργεντινή Κάπο Βέρτε, μετά θα παίξει με Αυστραλία-Αιγύπτου.
0: Είναι 3 παιχνίδια που σημάδεψα.
1: Ναι, και μετά αν περάσει η Αργεντινή στους 8 θα παίξει τον νικητή του Ελβετία και έναν εκ των Κολομβίαν Γκάνα.
0: Όλοι δύσκολοι πάνω στην Αργεντινή.

0: Άρα το πρώτο μας της Κυριακής είναι 11 το βράδυ.
1: Ναι. Το πρώτο μας της Κυριακής είναι 11 το βράδυ. Τώρα επειδή είναι και λίγο, είναι με τις ώρες μας, απλά τα βλέπω στο μπράκετ, έτσι όπως λέει. Okay. Πότε θα είναι, δεν ξέρω αν κάνω κάποιο λάθος. Το Σάββατο έχουμε την αρχή με Καναδάς Μαρόκο.
0: Ωρα.
1: Στις 8, αυτό θα το δούμε σίγουρα. Μετά στις 12.
0: Εσύ θα το δεις, εμείς θα είμαστε παραλία.
1: Στις, ναι, 12 που ξημερώνει η ώρα 8.
0: Το 8, τι, και ωραία ώρα.
1: Η αλήθεια και εμένα μου αρέσει εκείνη.
0: Υπάρχει ωραιότερη ώρα στην παραλία από 8 το βράδυ, 7-8 το βράδυ?
1: Και εμένα μου αρέσει, εγώ που είμαι και κοντά πιο παραλιακά.
0: Να έρθεις μαζί μου, τότε να κάτσουμε μαζί, να βάλουμε το λάπτοπ, να το δούμε στην παραλία.
1: Έτσι, εγώ, εμένα μου αρέσει μετά τις 5.30-6 να πηγαίνω, αλλά εντάξει, ήμουν και κοντά τώρα που είμαι πιο μακριά.
0: Ωραία, 8 το βράδυ.
1: Μετά έχουμε 12 που ξημερώνει η Κυριακή. Έχουμε το Παραγουάι Γαλλία.
0: Σάββατο δηλαδή, Σάββατο προς Κυριακή.
1: Ναι,
0: το βλέπεις.
1: Είναι βράδυ Σαββάτου. Με...
0: Εντάξει, το βλέπεις. Ξημερώνει η Κυριακή, μπορεί να κάτσεις 12. Να το δεις.
1: Και μετά πάμε στο 11 Βραζιλία-Νορβηγία, το βράδυ της Κυριακής. 3 έχουμε Μεξικό-Αγγλία,
0: χάσαμε
1: το πρωί. Και μετά πάμε την Δευτέρα με το Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Θα το δούμε 10
1: στις 10. Και στις 3 που ξημερώνει Τρίτη, Αμερική-Βέλγιο.
0: Εντάξει, άστο να πάει. Καλύτερα που είναι αυτό στις 3.
1: Και μετά έχουμε την Τρίτη, το νικητή του Αργεντινή Καποβέρτη, Αυστραλία-Αίγυπτος. Και στις 11 το Ελβετία με τον νικητή του Κολομβιανγκάν.
0: Εντάξει, αναλόγως καλά είμαστε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θυμίζω 2-0 προηγείται η Πάφος στο φιλικό της, το πρώτο φιλικό της απέναντι στην Κρακοβία. Και για το διαγωνισμό μας, η ερώτηση είναι πόσες φορές έφτασε σε τελικό μουντιάλι Τσεχοσλοβακία. Μήνυμα στο 2950 Κόζο και το... και τις πόσες φορές έφτασε η Τσεχοσλοβακία σε τελικό μουντιάλ. Έχουμε 2 δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ και θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, 8 παρακάτι, για να βρούμε τους 2 τυχερούς και να κάνετε υπομονή, όχι όπως ο ένας από τους 2 που μου κάνει παράπονο ότι ήταν Σάββατο και δεν τον πήρε κανένας. Φεύγουν τα κορίτσια μας, έχουν φύγει από εβδομάδα, θα ενημερωθείτε όμως και θα πάρετε και τα δωροκουπόνια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Απρόπτω με τον Κόνορ Γκόλτσον στον Απολλώνα, ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην Αγγλία λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το προσεχές χρονικό διάστημα, όπως ενημέρωσε η ομάδα. Το πρώτο της φιλικό επί Αυστριακού εδάφου δίνει αυτή την ώρα η Πάφος κόντρα στην Κρακοβία, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι στο 2-0 υπέρ των Γαλάζιων με σκόρερ τον Μπρίτο και Μπιέλ. Ο αγώνας μεταδίδεται από το επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube. Καλές πιθανότητες για να παραμείνει στην Πάφο έχει ο Λουκάσεν, όπως ανέφερε για τον Sport FM ο γενικός διευθυντής της ομάδας Χάρης Σιοχάρους. Επιβεβαίωσε ότι ο Πουλούλου ήρθε στην Κύπρο και του έγινε πρόταση συνεργασίας με την περίπτωση του να είναι ανοιχτή, όπως και του Σενεγαλέζουν Διαμπή. Ο Κυριακίδης αξιολογείται από την ιατρική ομάδα και θα γνωρίζουν σύντομα για το χρονικό διάστημα της απουσίας του και αν θα προχωρήσουν σε προσθήκη τερματοφύλακα. Ένας επιτελικός μέσος και ένας επιθετικός είναι στις άμεσες προτεραιότητες του ΑΠΟΕΛ, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πετεβίνος. Ανοιχτό το θέμα Μάιερ, στον οποίο έγινε πρόταση για ανανέωση. Δεν υπάρχει κάτι για τον Πέδρο Μάρκες, πρόσθεσε για το θέμα της ενίσχυσης. Την 3η 7 Ιουλίου στις 10.30 θα παρουσιαστούν οι Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρίζας. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες στην Ομόνοια για ενίσχυση του ρόστερ. Γίνονται επαφές και αναμένονται εξελίξεις για τη θέση του δεξιού μπακ και του επιθετικού. Την Κυριακή το επόμενο φιλικό με την Πέρσεβα. Για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δώσουν επιπλέον λύσεις στην επιθετική γραμμή, ψάχνει ο

0: Σαββίρο Καστινάεκ, αύριο το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με την Helmond Sport. Στην ΑΕΛ σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την αποκτήση του Γκόμες. Συνεχίζονται οι επαφές με Φιλίπε Σοάρες, θα αποκτηθούν Γκόμης και Καρό. Στην Κύπρο, για να αναλάβει τα καθήκοντά του, αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Εκτός προπονήσεων του Άρη, Γκόμης και Φοδέριχαμ, με τους οποίους γίνονται συζητήσεις για να βρεθεί χρυσή τομή και να λυθούν τα συμβόλαιά τους. Υπάρχει ενδιαφέρον από δύο ομάδες για τον Μπουράν και από μία για τον Μουσούντα, ανέφερε στον Σπορ FM ο Κώστας Παπαδοπούλος. Απουσιάζουν από την προετοιμασία λόγω προβλήματος με τη Βίζα η Μαρτίνοφ και Σαρφό και με ειδική άδεια διεθνής Καλούλου, Χαραλάμπους, Κορέα και Μπουράν. Η Ένι Ήψονα συμφώνησε με τον Τσιγκρίνσκι και ο Ουκρανός τεχνικός αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Η Ρόδοτος Χριστοδούλου έχει παραχωρηθεί σε πολωνική ομάδα. Η εθνική ομάδα μπάσκετ φιλοξενεί στις 8 απόψε στο Σπύρος Κυπριανού την Κροατία στο πλαίσιο των αγώνων του Πέπτου Ομίλου για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελλο ολοκληρώνεται τα ξημερώματα με τη διεξαγωγή των τριών τελευταίων αγώνων. Στις 9 η Αυστραλία θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο. Στη 1 τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 το πρωί Κολομβία Γκάνα. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ παραμένει άγνωστο εάν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί με την Αυστραλία. 8 παίχτες της Τινησίας βγήκαν θετικοί σε ντόπινγκ τεστ, ωστόσο οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα αυτά προκλήθηκαν πιθανότατα λόγω μολυσμένου κρέατος. Η Μπάγερν Μονάχου ψώνισε ξανά από το παγκόσμιο κυπέλλο, αποκτώντας το διεθνή αριστερό μπακ με τη Γερμανία Νατάνιελ Μπράουν. Παίχτης του Ολυμπιακού είναι ο Σέρβος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς. Για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminende, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
3: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15? Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take Friday.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
13: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
14: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
13: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό. Όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
16: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
17: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Limassol Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
18: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
19: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwinbet. Allwinbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
20: Με τρεις αγώνες ολοκληρώνεται η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Στην τηλεόραση Σίγμα στις 9 το βράδυ, Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Και στις 4:30 ξημερώματα, Κολομβία-Γκάνα.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
19: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηριών Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
22: Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους, ξεκινώντας από την Πάφο όπου δίνει και το πρώτο της φιλικό. 2-1 έχει μειώσει η Κρακοβία, εν πάση περιπτώσει. Η περισσότερη κίνηση είναι στο δρόμο Τάσου Παπαδοπούλου, στη λεωφόρο Τάσου Παπαδοπούλου προς πλατεία Κένετης και στη Δημοκρατία πάλι. Στη Λεμεσό ο παραλιακός επίσης και εκεί κοντά στην Μαρίνα υπάρχει πολλή κίνηση. Στη μέσα γειτονιά όχι τόσο πολύ σε σχέση με άλλες μέρες. Και σχεδόν σε όλα τα roundabout, αλλά επαναλαμβάνω, όχι τόσο πολύ. Ίσως οι περισσότεροι να είναι εκεί στην Αγία Φύλλα. Μπόλικη κίνηση, αλλά όχι τόσο πολύ σε σχέση με άλλες μέρες. Στην Λάρνακα, εκεί στη διασταύρωση Γιάννου Κρανιδιώτη, Νίκου Δέσποινας Πατήχη με Γεωργίου Γρυβαδηγενή είναι το πρόβλημα και κατεβαίνει κάτω μέχρι Γρηγόρη Αυξεντίου. Και βλέπω ότι υπάρχει και πυκνή κίνηση στη Σπύρου Κυπριανού. Στην Λευκωσία δεν είναι σοβαρό το θέμα στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως λίγο πρόβλημα εκεί στη Λεωφόρο Αθαλάσσας, εκεί που είναι το πάρκο Ακροπόλεως, κάθετη, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι βλέπω στη Λευκωσία. Εντάξει, υπάρχουν μικρά στη Διγενεία Κρήτα για παράδειγμα, όπου υπάρχουν φώτα, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό αυτή την ώρα. Μάλλον έχουν φύγει όλοι, έχουν πάει δεξιά και αριστερά και δεν ξέρω και εγώ που άλλο. Καλά να περνάτε.
0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής «Καλώς τα παιδιά» με τον Πανίκο Κωνσταντίνου και τον Παντελή Παντελή. Να πούμε για το διαγωνισμό μας ξανά,
22: ναι,
0: για το COZO Comfort Zone. Μας στέλνετε μήνυμα στο 2950 με το COZO COZO και πόσες φορές έφτασε σε τελικό Μουντιάλ της Τσεχοσλοβακία για δύο δώρο κουπόνια 50 ευρώ. Το COZO είναι sports bar στο δρόμο της COF, πρώην Avenue και πρώην 58A. Για τους πιο παγιούς έχει ωραία μπέρκετ, μπριτζόλες, ποτά, PlayStation, ποδοσφαιράκι, flipper για να περάσετε ωραία την ώρα σας και να δείτε και τους αγώνες τώρα. Και όταν δεν έχει αγώνες βέβαια. Να πούμε ότι στα 2950 τα μηνύματά σας και έχουμε ακροατή ήδη. Έχουμε ακροατή.
22: Να δώσουμε τους...
0: Να δώσουμε και τα τηλέφωνα.
22: Αλήθος, ναι.
0: Είναι στο... Τώρα έχω μια αναμονή. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Τα είχα γραμμένα, αλλά δεν μου άνοιγε και τα είπα απ' έξω.
22: Ωραίος, είσαι ωραίος. Θυμίζω επίσης την Κυριακή 19 του Ιούλη από τις 7.30 το απόγευμα στον εξωτερικό χώρο του Αλφα Μέγα. Θα είναι ο Σπόρ FM εκεί. Θα υπάρχει εξέδρα για μεγάλη γιγαντοθόνη για τον τελικό του Μουντιάλ και θα υπάρχουν και φαγητά και ποτά και κεράσματα και μουσική και παιχνίδια και live link με τον Παντελή και τον Εφρέμ και στη συνέχεια με τον Βιολάρη και τη Μαριβάς. Και ο τελικός και θα υπάρχουν πόλικα πράγματα και φαΐ και ποτό και παιχνίδια και απ' όλα από τις 7.30. Είστε όλοι καλεσμένοι. Λοιπόν, πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Παρήκο, γεια σου.
22: Χαίρετε.
1: Να μου κάνουμε.
22: Όλα καλά.
1: Χαιρετίζαμε και ο φίλος σου, το φίλο μας που δίπλα.
22: Παντελής.
1: Λοιπόν, κύριε Ευκή, ακούσα προχτές έναν ακροατή που φύγε στο ραδιό. Και για το συνεργάτη του σταθμού που σχολιάζει για ο Μουντιάλ. Και του είπες εσύ ότι θέλει να μείνει ανώνυμος, δεν ξέρω για το όνομα του, για την ομάδα του.
22: Ένας οπαδός είναι, ένας ακροατής είναι, δεν είναι κάποιος προπονητής.
1: Καθαλώς για αυτό που σχολιάζει τα, ναι, για μου το Μουντιάλ, που τον έχεις καθήμενο. Και στη Λεμεσό βλέπουν το πράγμα σε κάποιους, φκένουν και θέλουν, λέουν με την ομάδα του, με το όνομα τους, οτιδήποτε. Δικαίωμα τους, αλλά καλά κάνουν. Καλά κάνουν, αφού ντρέπονται να πούν τώρα και την ομάδα τους, καλά κάνουν να μείνουν σπίτι τους και να μην έρθουν μες στα ράδια και μες στις ζωές τους, αφού έφερουν να λέουν ούτε το όνομα τους, ούτε την ομάδα τους, να σχολιάζουν και παραπάνω να αποτυχίες που σχολιάζουν, όχι είναι επιτυχίες που σχολιάζουν. Πιο πολλές φορές πέφτει
22: έξω. Αυτό έχει κάνει ο άνθρωπος, επειδή βγαίνει...
1: Πανικομαμένου σπίτι του, να σχολιάσουν τα παιχνίδια από το τηλέφωνο.
22: Αυτό θα κάνει ο άνθρωπος. Όποιος... Διότι βγαίνει εδώ κάθε μέρα, κάθεται όπως τον ηλίθιο να παρακολουθεί παιχνίδια όλο το βράδυ. Έχει, ναι, δει σχεδόν, ναι, όλα και... τα παιχνίδια που εσύ είδες τρία και αυτός έχει δει 103. Και έχεις άποψη εσύ και αυτός δεν έχει. Και τον βρίζεται και από πάνω και ο άνθρωπος λέει: τι έχω κέρδος. Δεν έχει κανένα κέρδος ο άνθρωπος. Έβγαινε εδώ, έκανε ανάλυση όπως κάνουν όλοι. Και στο τέλος λέει ποιος ο λόγος εγώ
1: να το... Ανθρώποι που δεν φτιάχνουν να πούν το όνομα τους και την ομάδα τους, καλύτερα με τους σπίτι τους.
22: Τι ομάδα να σου πει ότι είναι με τη Βραζιλία ή με την Αργεντινή. Να... Τι ομάδα είναι. Τι σημασία έχει. Μετράει αν σου πει ότι είναι με το Κογκό και σχολιάζει την Αγγλία. Τι σημασία έχει αυτό. Η 63ο λεπτό στο Πάφος Κρακοβία, είναι στο 2-1 το παιχνίδι. Θυμίζω ο Μπρίτο και ο Μπίελ τα γκολ. Του Μπίελ ήταν πολύ ωραίο το γκολ, οφείλω να σας πω, σε αυτό το πρώτο φιλικό της Πάφου. 29.50 τα μηνύματα σας γράφετε. Κόζο όνομα τεπών, την απάντηση πόσες φορές πήγε τελικό η Τσεχοσλοβακία και ένα όνομα. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο αργότερα. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
22: Γεια χαρά.
2: Μα έφυγε σήμερα φίλο μας.
22: Όχι, δεν θέλει να βγει. Είσαστε όλοι τοξικοί, είπε. Δεν έχει καμιά ανάγκη.
2: Α, δεν θέλει να βγει. Εντοξικότητα, δεν μου αρέσει.
22: Εντοξικότητα. Ένας άνθρωπος που βγαίνει να σχολιάσει τα παιχνίδια για την πλάκα του και τον κατηγορείται, εντοξικότητα. Τι είναι. Ούτε σας ξέρει, ούτε τον
2: νόημα. Μίλησε κοινωνιολογικά, έχασε
22: νησενέα. Μίλησε για αυτό, δεν να κάνουμε συζήτηση. Να συζητώ τώρα για έναν άνθρωπο που έβγαινε να σχολιάζει τα παιχνίδια, που μίλησε για κουλτούρα. Να συζητούμε τρεις ημέρες. Εν τι έχει σα ανάγκη.
2: Εντάξει.
22: Όχι, κλείστο. Δεν θα κάνουμε τότε συζήτηση.
2: Δεν θα μιλήσουμε, να μην πάμε άλλο πράγμα. Εντάξει,
22: έτσι
2: έκανε ένα λάθο. Πρέπει να
22: οδηγεί αν τελειά. Η ειρωνία σε φτάνει. Άμα θέλετε να πούμε κάτι, να τις λέμε. Ούτε σας έχει ανάγκη, ούτε τον ενδιαφέρει. Χάρη μας έκανε. Πάμε. Έχουμε. Όχι. 22-4-72-3-72, 22-4-72-3-74, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 τα μηνύματά σας. Υπάρχει κάτι άλλο στην... Είπες κάτι καινούργιο τώρα στο δελτίο.
0: Ήταν για τον Κόλτσον που το
22: είπα. Α, για τον Κόλτσον, ναι.
0: Έχουμε ακροατή.
22: Έχουμε. Ωραία. Πάμε. Παρακαλώ.
3: Κανίκο μου, γεια σου Σάβα, σημαντικά.
22: Γεια σου Σάβα μου. Ωραία.
0: Καλησπέρα.
3: Εσύ λέει, πιστεύω με τούντες αφαιρέσεις του ρόστερ της Ομόνιας που πρώτο φαβορεί επίαμε τουλάχιστον δεύτερον τρίτο. Δηλαδή θα έβαλα πρώτο φαβορεί την Πάφον τώρα. Μετά λίγο τον Απόλλωνα και μετά την Ομονία. Πώς το ακούετε αυτό το πράγμα?
22: Μέχρι στιγμής το συζητάω.
0: Ναι.
22: Αν μιλάμε για μέχρι στιγμής. Θα κάνουμε την κουβέντα προοδευτικά μέχρι να φτάσουμε στο τέρμα.
3: Όχι, μέχρι στιγμής
22: δεν... Είναι συζητήσιμο αυτό που λες. Έχει χάσει Μαέ, έχει χάσει Σεμέδο, τους κορυφαίους επιθετικούς. Έχει χάσει Μασούρα, Τιουγκού, τους δύο κορυφαίους. Έχει χάσει τον Γιόβετιτς, Πολυτελείας Παγκίτης. Μαζί σου. Ενώ η Πάφος έχει φέρει παίκτες, η Ομόνια ακόμη έχει φέρει δύο, τον Κακουλή και τον Μοντνόρ. Ο Απόλλωνας δείχνει να έχει κάνει καλές μεταγραφές.
3: Okay.
22: Δεν έχω να διαφωνήσω σε αυτό που λες.
3: Το μόνο που ξέρουμε, ρε φίλε, είναι ότι το ΑΠΟΕΛ κάνει μεταγραφή σε επίπεδο αγροτικού ποδοσφαίρου.
22: Όχι, μην το υποτιμήσεις. Είναι...
3: Όχι, να το υποτιμήσω για το ΑΠΟΕΛ. Γιατί είναι το ΑΠΟΕΛ, γι' αυτό είναι η ιστορικότερη ομάδα και η καλύτερη ομάδα στην Κύπρο.
22: Άλλο πράγμα που πήγα να σου πω. Μην το υποτιμήσεις αυτό, διότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει να κάνει μεταγραφές.
3: Τι εναφέρει, αφού φέρνει κάτι Καλαμαρούθκια 20-22 χρονών.
0: Ο
22: Λιμνιός είναι ένας παίκτης φτασμένος.
0: Ναι, έπαιξε σε top, δεν το λες ενώ top, αλλά είχε παίξει Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ.
22: Και στο εξωτερικό είχε παίξει, από την Ολλανδία ήρθε. Αλλά να περιμένουμε να δούμε και τους υπόλοιπους. Ενώ οι ομάδες συνήθως, αν Σάβα είμαστε μια ομάδα και έχουμε να διαθέσουμε, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο φέτος. Και έχουμε να πάρουμε επιθετικό, εξτρέμ και στόπερ. Τα περισσότερα λεφτά θα τα φυλάγαμε για τον επιθετικό. Δηλαδή θα διαθέταμε, ξέρω εγώ, 350.000 για τον επιθετικό. 200-250 για τον αμυντικό. Ή μάλλον, ανάποδα τα λέω, το δεύτερο συμβόλαιο που θα δίναμε πιο ψηλό θα ήταν στον εξτρέμ και το τρίτο στον στόπερ. Άρα δεν έχουμε δει ακόμη τις ομάδες να βγάζουν χρήμα για τους μπροστά.
3: Κλείνοντας να πω δύο πράγματα. Πρώτον, πιστεύω πραγματικά ότι η UEFA υπενόησε το ΑΠΟΕΛ, γι' αυτόν κόλλησε έρχοντο σύνορα. Και δεύτερον και τελευταίο, με όλη μου την αγάπη, ούτε εμείς έχουμε ανάγκη τον ανάλυση. Να είσαι καλά, Λεβέντη μου, καληνύχτα.
22: Έγινε. Για χαρά. Δεν είπε κάποιο ότι τον είχατε ανάγκη. Εγώ τον είχα ανάγκη. Την ΑΕΚ. Συγγνώμη, φίλε 677. Την ΑΕΚ σε ποια θέση την βάζει, λέει ο φίλος μας. Ο Μαριαμπέλα φέτος θα παίξει. Θα περιμένουμε, ναι, να το
0: και
22: δούμε.
0: Και αυτόν το θεωρώ ότι προσθήκη, ας το πούμε.
22: Και η ΑΕΚ έχει γεμίσει. Ενώ έχει πάρει, ναι, αρκετούς ποδοσφαιριστές, την αφήσαμε έξω. Ίσως αν ξεκινούσε σήμερα το πρωτάθλημα να κάναμε αυτή την κουβέντα. Πάμε παρακαλώ. Βεβαίως και σου το κλείσα και θα σου το ξανακλείσω. Πάμε, παρακαλώ.
4: Πανίκο μου.
22: Ναι.
4: Τι χάμνεις, ο Χαρίλαος.
22: Γεια σου, Χαρίλαη μου. Καλά είμαι.
4: Να μου γίνεται, πάμε όλα καλά. Μούτα, χτες που παρακολουθώ την κουβέντα με τον αναλυτή, εν τω μεταξύ, ευκήκαν και στον πόλη σήμερα. Άμα ξεκουράζουμε το μεσημέρι, ευκαινούν οι ίδιοι στον πόλη και λαλούν τα ίδια. Ευκήκαν στον πόλη.
22: Οκ, εντάξει. Άμα πήγε χάρη μας μέχρι εκεί.
4: Ναι, και είπαν ίδια ότι έπρεπε εσύ, τέλος πάντων, επειδή έχω και εγώ άποψη για το θέμα, ο άνθρωπος μια χαρά τα είπε.
22: Ο άνθρωπος δεν είναι δημοσιογράφος. Αυτό είναι το πρώτο. Οπότε το λεκτικό καμιά φορά μπορεί να σε παρασέρνει. Προσπαθούσε να μιλήσει για την κουλτούρα.
4: Ναι.
22: Για να το διευκρινίσουμε και να τελειώνουμε, ούτε ρατσιστικό ούτε τίποτα. Μιλούσε καθαρά ποδοσφαιρικά. Έχουν δώσει πάνω το όπως τα αρπακτικά, δεν μας έχει ανάγκη. Ναι. Έβλεπε σχεδόν όλα τα παιχνίδια, αν έχει χάσει 4-5 από όλα αυτά. Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει εικόνα από όλα τα παιχνίδια που κανένας μας δεν έχει. Ναι. Αλλά του φύγε μια λέξη. Αντί να πει, ξέρω εγώ, κουλτούρα, είπε αφρικανισμός ή κάπως έτσι το διατύπωσε, που δεν είναι δημοσιογράφος, δεν είναι ακαδημαϊκός. Έχουν δώσει επάνω του. Εν τω μεταξύ, ό,τι έχει πει είναι 100% μέσα. Μας είπε, δεν είναι καλή ομάδα το Βέλγιο, δεν είναι καλή ομάδα η Αγγλία, η Γερμανία. Μας είπε, η καλύτερη ομάδα είναι η Γαλλία. Μας είπε ότι η Αργεντινή, λόγω του Μέση, είναι σε θέση να πάει ψηλά. Μας είπε ότι η Πορτογαλία δεν μπορεί, έτσι όπως παίζει, να πάει μακριά. Ό,τι μας έχει πει, δεν έχω δει άνθρωπο εγώ από την ημέρα που έχει μιλήσει να είναι τόσο μέσα όσο αυτός ο άνθρωπος. Και τι έχει πει, δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς να πούμε σε πόσα χρόνια η κουλτούρα η δική μας θα φτάσει τους Σκανδιναβούς. Πότε θα γίνουμε Σουηδοί, ούτε σε χίλια χρόνια δεν θα γίνουμε. Είναι ρατσιστικό, αφού δεν θα γίνουμε ποτέ μας Σκανδιναβοί. Έχουμε αυτό το μεσανατολίτικο μέσα μας.
4: Πανίκο, αυτοί που αντιδρούν με φασιστικό τρόπο, να το αντιστρέψουμε, πολλά φασιστικός ο τρόπος τους. Ο μεγαλύτερος φασισμός είναι αυτός, να ξέρεις. Η αντίδραση, είδαμε, θυχτήκα μου μια λέξη, και προχτές στην Ελλάδα πήγαν και κρούσαν την γενέκα του άλλου.
22: Μα γι' αυτό σου λέω ότι είμαστε μέσα, εμείς που θέλουμε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι.
4: Πριν λίγα χρόνια νεκρούσαν... Τρεις έγκυες, ξέρω εγώ, 4 άτομα στο Λάκι Μάθιο.
22: Ναι, σωστά.
4: Τέλος πάντων, άντε πάει.
22: Γεια σου, Χαρίλαη μου. Καλό σου απόγευμα. Πιστεύω θα το πάρει η Γαλλία και δεν. Εσύ είχε εσμέ, ρε φίλε.
0: Και δεύτερη ατομασία.
22: Πιστεύω θα το πάρει η Γαλλία και δεύτερη θα τερματίσει η ΑΕΚ. Είμαι εξής, λέει, και στα αστείο με την κατάστασή μας. Είσαι ωραίος όμως, ρε 910. Γεια σου, ρε Σαββά. Πάμε. Παρακαλώ.
5: Έλα Πανικό μου και Παντελή μου, καλησπέρα σας.
22: Γεια σου, Λευτέρη μου.
5: Εντάξει, εγώ είναι και χάρηκα μου να πιάνω συχνά για να μην γίνουμε καρακιώσεις το κοινό, να μην τρώω ύβρι και χλεύει.
22: Μισό δευτερόλεπτο, Λευτέρη μου. Άμα θέλεις μπορείς να μπεις και εσύ στην κουβέντα μας. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Πανίκο Παντελή. Πιστεύετε το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται δεκάρι εντεκαδάτο ή την θέση αυτή μπορεί να την καλύψει ο Λιμιός? Έχει ξαναπαίξει στο παρελθόν ή ακόμη και ένας επιτέλους καλός Μαρκίνιος? Ο Λιμιός δεν θα παίξει δεκάρι, αυτό είναι σίγουρο. Μένει να διευκρινιστεί κατά πόσο έρχεται για fullback ή αν έρχεται ως extreme. Διότι υπήρξε και μια πληροφορία ότι μπορεί να πάει πίσω και εκεί να τον προορίζει και να ψάχνει άλλο εξτρέμ. Για να το διευκρινίσω στον φίλο τον Δημήτρη. Και η απάντηση στο κατά πόσο χρειάζεται δεκάρι εντεκαδάτο, θα φέρει δεκάρι εντεκαδάτο. Το θέμα είναι να του βγει και στο γήπεδο. Το ότι θέλει, το ότι θα πάρει, αυτό είναι επιβεβαιωμένο, Δημήτρη μου. Έλα, Λευτέρη μου.
5: Εγώ ήθελα να δω ένα Μαρούκο Σενεγάλη. Επειδή κοίταξε, εγώ είδα τον τελικό του Κόπα Αφρικα φέτος. Έγινε ό,τι έγινε, ξέρω εγώ, να δεις τι εγγράφα συγκεκριμένη και είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άκου να δεις, θυμηθήκαν οι Μαροκινοί πριν το 1947 που εφέρνασαν οι Γάλλοι φιλελεύθεροι που το στρατολογούσαν σε Νεγαλέζους, ξέρω εγώ, και έφερναν τους διάφορες εκστρατείες του Μαρόκο. Και το 1907 και το 1947 και τέλος πάντων γραμμένα για εκείνον το τάγμα των διφεκτιοφόρων στις μεγάλες, γιατί τους έπαιρναν και μεγάλοι τέλος πάντων και ευκάλαν ούλον το άκτην τους οι Μαροκινοί, θυμούμενοι ιστορίες και οι άλλοι κατηγορούσαν τους ότι κλέφτετε στο Κόπα Αφρικα, διοργανώνετε το βασιλιά σας έτσι, ο βασιλιά σας αλλιώς. Τέλος πάντων. Ένα άλλο παιχνί, αν δεν έχουν καλές ομάδες, ήταν το Πακιστάν, Αφγανιστάν, αν είχαμε έτσι παιχνίδια στο Μουντιάλ, αλλά ούτε
22: είσαι εναλλακτικός, όπως σε βλέπω. Είμαι βέβαιος ότι άμα να πηγαίνεις στα κλαπ, ακούεις τότε τα περίεργα.
5: Ρε φίλε, θέλουμε να δούμε παιχνίδια με άξονο παδούς, ας πούμε...
22: Ας σε πάρω ένα τηλέφωνο... Ένα λεπτό, ρε Λευτέρια, καταλάβω. Ας σε πιάσω τηλέφωνο, ας πούμε, πόψε, λέω, ρε. Πάμε υπόψη, έχω δυο προσκλήσεις να ακούσουμε την Πέκη Ζή να τραγουδά, ξέρω εγώ, στο... να μην διαφημίσω ναι. Κέντρο. Έθαρτες ναι. Μαζί μου, φαντάζομαι, ναι.
5: Έθαρτα, με πάρεις αλλού σε ροκ.
22: Ας σου πω τραπά να ακούσουμε το Σνίκ ή κάποιον περίεργο ξένο, είναι να έρθεις. Ή το Λέξ.
5: Όχι Λέξ, για όνομα του Θεού. Okay. Ναι. Να με πάρεις Μετάλλικα, ναι.
22: Okay.
5: Αλλά είσαι... Ναι, κύριε Λέξ.
22: Πακιστάν, πέ μου τον τελικό του Μουντιάλ. Πακιστάν, Αφγανιστάν.
5: Σοβαρά ήταν να δημιουργήσουν οι οπαδοί του και ομάδα εκρηκτική ατμόσφαιρα. Και μέσα
22: ναι, και κυριολεκτικά.
5: Και έξω. Και έξω. Δρόμου. Που λαλείς για τον Παθηναϊκό. Εγώ ήθελα να σου κάνω για το Μουντιάλ να ραβούμε την άλλη εφημερίδα να προχωρήσει η φάση. Αν και πιστεύω ότι να πάει Ισπανία-Αργεντινή ο τελικός ή Μαρόκο-Αργεντινή. Τέλος πάντων, να σου πω την πρόβλεψή μου για την Ελλάδα.
22: Με ενδιαφέρει.
5: Θα το πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά την εποχή Γιωβάνοβιτς. Γίνεται ένας μεθοδικός και ορθολογικός προγραμματισμός με φιλόδοξο προπονητή που φαντάζομαι ότι θέλει να πετύχει για το προσωπικό του κύρος επαγγελματικό φυσικά. Β' Εθνική θα πέσει Κηφισιά και Άρης.
22: Άρης.
5: Ναι. Γράψω εδώ τούτο. Πόσες έχουμε σήμερα.
22: Είδα, εξεπάζεσαι με μόλις.
0: Εγώ θέλω για τον Παναθηναϊκό έτσι περισσότερο, γιατί τον επίσοδη θα τον πάρει.
22: Τι σε ενδιαφέρεσαι να τώρα εξηγήσει. Είναι ο άνθρωπος να πάρει ο Παναθηναϊκός να κάνουμε πολλή συζήτηση.
0: Επειδή
5: περισσότεροι
0: είναι...
5: Τόσο καιρό πειράζω το. Άκου, Παντελή μου, τόσο καιρό πειράζω το. Για τον Παναθηναϊκό. Άισε τώρα, λάλλουμε τα άλλα την επόμενη.
22: Πες τα ρε, Λευτέρη.
5: Και πέμπτη θέση θα τερματίσει η Βολάρα μας.
22: Ξέρεις ότι ο Βόλο... Αλλά όχι, ένα άλλος Βόλος. Sorry.
5: Να γεμώσετε φέτος το Πανθεσσαλικό, να.
22: Αν μας δώσετε εισιτήρια, έμαθε τη δουλειά ο πρόεδρος. Εισιτήρια στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παθηναϊκό, κερδίζει τους ούλους, πιάνει και τα λεφτά τους.
5: Έτσι πρόεδρος, έτσι τεχνικός διευθυντής, έτσι προπονητής, έτσι διερμηνέας.
22: Τα πάντα, τα πάντα.
5: Πόσο χαρισματικός. Είναι χαρισματικός, πραγματικά.
22: Μόνο ότι κατάφερε να βάλει το Βόλο μέσα στις κορυφαίες ομάδες σε μέσον όρο εισιτηρίων και κέρδισε το θέμα. Είναι εντυπωσιακό ο τύπος.
5: Όντως πανικό μου. Άντε καλό Σαββατό κοιτάκο και Παντελή και πανικό μου.
22: Τελικός Μουντιάλ. ΑΕΛ από ΕΛ. Εκεί να δεις ατμόσφαιρα λέει ο 2.75. Θα το κρατήσω μέχρι εδώ. Τελικός Μουντιάλ ΑΕΛ από ΕΛ. Εκεί να δεις. Ναι, να πάμε στο διάλειμμα. Το κρατάμε αυτό να το χωνέψουμε. Τι μας έχει στείλει ο 2.75.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού, δήλωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, για να προσθέσει ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί κοινή μας επιδίωξη. Σύγκρουση συμφέροντος προέκυψε για τον Χρήστο Μιλονόπουλο, τον έναν εκ των 5 ποινικών ανακριτών για το κράτος μαφία. Ψήφισμα αποδοκιμασίας ετοιμάζουν Αμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές για την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να πουλήσει κινητήρες για κατασκευή τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών. Αύξηση κατά 85% σε θανάτους ατόμων 75 ετών και άνω κατά την εβδομάδα του καύσωνα στη Γαλλία. Απόψε ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 18 στα ανατολικά παράλια, στους 21 στα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκλειστικό. Συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ, η ρήτρα αμοιβαία συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς αυτό επηρεάζει την Κύπρο. Έρχεται ανασχηματισμός με γνώμονα τις προεδρικές. Η ενδυνάμει υποψήφοι του ΔΣ για το 28 και ποια είναι τα διλήμματα του ΔΥΚΟ. Ο Υπουργός Ενέργειας και Αντιπρόεδρος του ΔΥΚΟ, Μιχάλης Ζαμιανός, τοποθετείται για την καυτή ατζέντα των ενεργειακών. Υδατικό. Μας καλύπτουν οι αφαλατώσεις ή θα πούμε το νερό νεράκι. Γυναικοκτονίες. Τι συμβαίνει στην Κύπρο, ποια είναι η νομική σημασία του όρου και ποιος ο ρόλος της κοινωνίας. Οικονομία. Καμπανάκι για τις ελλείψεις στην αγορά εργασίας. Γιατί η Κύπρος έχει χάσει την ελκυστικότητά της ως προορισμός εργασίας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ. Στη Λεμεσό.
5: Πάλι στο γκαράζ είσαι.
6: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
5: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
6: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
8: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22.
10: δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
12: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
13: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
14: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος.
17: Είσαι ξυπνιός.
16: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
19: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
20: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, ατάκα της ημέρας, Κριστιάνο Ρονάλτο. Μετά το παιχνίδι με την Κροατία, αποκάλυψε την προαίσθηση που είχε για το παιχνίδι. Το απόγευμα, λέει, είχα την αίσθηση ότι το παιχνίδι θα κρινόταν από ένα πέναλτι. Είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό από νωρίς μέσα στην ημέρα, γιατί ένιωθα ότι έτσι θα εξελισσόταν το μάτς. Άρα είχε προαίσθημα ότι θα έπαιρνε το πέναλτι του. Αυτή ήταν η ατάκα μας.

0: Είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές 22-472-372 και 22-472-374. Να δώσουμε ξανά και το διαγωνισμό μας. Θα κάνουμε και την κλήρωση, έτσι.
1: Ναι. Πέντε, δεν ξέρω, ποιος προλάβει, πρόλαβε.
0: Εντάξει, να δώσουμε μια τελευταία φορά. Cozo Comfort Zone, COZO, να αναγράφει το μήνυμα. Καθώς και πόσες φορές έφτασε σε τελικό μουντιάλι Τσεχοσλοβακία. Στο 2950 μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας. Το Cozo είναι sports bar στο δρόμο της Κοπ, πρώην Avenue και πρώην 5-8, με ωραία μπέρκερ, μπριζόλες, ποτά, PlayStation, ποδοσφαιράκι, flipper και πολλά για να περάσετε την ώρα σας. Και δίνουμε δύο δώρο κουπόνια των 50 ευρώ. Για την μπάλα έβλεπα κάτι ενδιαφέρον σήμερα, την μπάλα του Mundial. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετές ιδιαίτερες μπάλες. Και φέτος μίλησαν αρκετοί τερματοφύλακες, ο Τζο Χαρτ και ο Όλιβερ Κάν, για την μπάλα του, ότι έκανα έτσι και λίγο κριτική στον Τζόρνταν Πίκφορντ και τον Εντουάν Μεντί, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν σε αρκετές περιπτώσεις να βάλουν τα χέρια τους στην μπάλα. Όμως λένε ότι ίσως να φταίει και το σχήμα της. Η αλήθεια την είδα και από κοντά σε κάποια καταστήματα.
1: Τι εννοείς, εν τετράγωνη?
0: Όχι, απλά έχει κάτι εισδοχές, έτσι περίεργο σχέδιο. Η Τζαμπουλάνη νομίζω ήταν η πιο έτσι διάσημη που την έμαθε και πολύ ο Χορλάν. Είναι γνωστό και φέτος.
1: Η Τζαμπουλάνη γίνει που πήγαινε όπως το φίδι.
0: Ναι.
1: Δεξιά-αριστερά αυτά.
0: Τζαμπουλάνη το 2010. Πάντως κάποια στατιστικά για φέτος είναι ότι αν και υπάρχει κριτική από τους τερματοφύλακες για την μπάλα, φέτος έχουμε 6 αποκρούσεις ανά μάτς. Ενώ το μέσος όρος στο Μουντιάλ είναι 5,1. Άρα υπάρχουν αποκρούσεις, δεν είναι ότι δεν γίνονται. Την ίδια ώρα που έχει αυξηθεί όμως και ο μέσος όρος των γκολ από 2,6 και 2,7, έχει πάει σε 3 γκολ ανά παιχνίδι φέτος.
1: Okay.
0: Επομένως είμαστε καλά σε γκολ και έχουμε και τις αποκρούσεις.
1: Θεωρώ ότι είναι και λίγο φυσιολογικό όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με 48 ομάδες, με ομάδες που είναι σε ψηλό επίπεδο, με ομάδες που είναι λίγο πιο κάτω, δεν είναι φυσιολογικό να παίρνουν γκολ.
0: Ναι.
1: Αλλιώς θα βλέπαμε αρκετά παιχνίδια. Δεν είναι όλα τα μάτς κοντά-κοντά που θα μπορούσε να βλέπαμε ένα-ένα. Τώρα μπορεί να βλέπουμε λιγότερα γκολ.
0: Ναι.
1: Που είμαστε πιο στα νοκάουτ.
0: Πάντως, αφού αναφέραμε και την Τζαμπουλάνη, από το 1970 έχουμε τσιμπάλες ιδιαίτερες κάθε χρόνο. Η πιο αφιλεγόμενη ήταν η Τζαμπουλάνη, που είχε μόνο 8 πάνελ. Τα πάνελ ήταν κομμάτια. Δέρματος ήταν υπερβολικά λίγα και η τροχιά της ήταν, όπως μου το είπες, όπως το φίδι. Η νέα τριόντα, λέγεται, η μπαλά είναι μόλις 4 πάνελ και είναι πιο σκληρή εξωτερικά, για να εξουδετερώνει την απρόβλεπτη πορεία της, ας πούμε, που είχε η Τζαμπουλάνη. Και επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Τσουκούμπα της Ιαπωνίας έκαναν δοκιμές και διαπίστωσαν ότι η τριόντα συμπεριφέρεται καλύτερα από τις μπάλες του 2014. Ήταν η Μπρατζούκα, αυτή την έχω, του 2014. Και του 18 και του 22, διατηρώντας σταθερή αεροδυναμική στις υψηλές ταχύτητες.
1: Γιατί μου τα λες όλα αυτά, μου μιλάς πολύ επιστημονικά.
0: Επειδή μου φαίνεται ενδιαφέρον εμένα, γιατί μου αρέσουν αυτά τα κάθε μουντιάλ έχει την μπάλα του, κάθε μουντιάλ έχει το λόγο του.
1: Οι άλλες δεν ήταν αεροδυναμικές, δηλαδή.
0: Ήταν πιο απρόβλεπτη. Αυτή την έφτιαξα για να συμπεριφέρεται καλύτερα στα δυνατά χτυπήματα, έχει εξωτερική επιφάνεια. Και ήταν επικριτικός και ο Σμάιχελ σε αυτό. Είπε ότι φτιάχνουν τις μπάλες για να μπαίνουν πολλά γκολ.
1: Άρα τώρα φτιάξαμε μπάλες να μην μπαίνουν γκολ.
0: Θέλουν να. Λες να.
1: Δεν ξέρω εγώ, έτσι όπως. Αυτό δεν μου λέει.
0: Ότι ο Τσμάιχελ τους κατηγορεί ότι φτιάχνουν τις μπάλες για να μπαίνουν περισσότερα γκολ στα μουντιάλ, να γίνεται πιο θεαματικό το παιχνίδι, και αυτό δεν είναι υπέρ των τερματοφυλάκων. Αν και όπως σου είπα, έχουμε 6 αποκρούσεις ανά μάτς μέσω όρο.
1: Εντάξει, οκ. Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, προσωπικά. Αλήθεια στο λέω, δεν με ενδιαφέρει. Τι είδους μπάλες, το πρόβλημα το έχουν οι τερματοφυλακές. Τους λυπάμαι.
0: Είτε από τερματοφυλακές βγήκαν τα παράπονα, γι' αυτό σου το είπα.
1: Ναι, συνήθως αυτοί θα κάνουν τα παράπονα. Ναι. Έχουμε ακροατή, πάμε, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Είπα να πιάσω να σε εκνευρίσω λίγο παραπάνω με πανικό μας, όπως άλλα για την μπάλα.
1: Όχι, κανεί, φτάνει με τις μπάλες.
2: Θυμάσαι την κλασική, τα εξάγωνα.
1: Ναι.
2: Έτσι ήταν ραμμένες τώρα, που εν τέσσερα μόνο πάνελ, εγκόλλημα, δεν είναι ράμμα το πάνελ, αλλά έπιασα για κάτι άλλο να τώρα πάω για τις μπαλές.
1: Α, είπες τρόπο να με χαλάσεις, ναι. Το τρόπο είναι Παρασκευή νύχτα.
2: Να σου πω ένα fast fact. συγκεκριμένη μπάλα και το 70% όλων των μπαλών που γίνονται και κατασκευάζονται κοσμίως σε ποια χώρα είναι, λέει.
1: Εγώ, Παγκλαντές, πού δεν φτιάχνουν.
0: Θα έλεγα Κίνα.
1: Κίνα.
0: Έτσι, είναι εκεί που φτιάχνονται περισσότερο.
2: Το Πάκοντεψες είναι στο Πακιστάν.
1: Πακιστάν, ναι, εκεί, αυτές τις χώρες υποψιάζομαι.
2: Ναι, αλλά το
1: αστέτης υπόλοιπης
2: είναι το Πακιστάν,
1: δεν
2: είπε ποτέ σε τελική
1: φάση
2: μου,
1: διάστηκε
2: κάποιοι
1: τις μπάλες. Διότι η FIFA
2: πάει όπου είναι πιο φτηνά εργατικά. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το
2: θέμα. Προσπαθήσαν το Πακιστάν, λέω με το νομίζω, ήταν και ο δικός μας προσποντιακός πριν το χρόνια.
0: Ο προσποντιακός μας πήρε...
1: Ο Στίβο Κωνσταντινίδη, ναι.
2: Ο προσποντιακός είναι ο Πακιστάν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Προσπαθήσαν να καμπτήσουν, αλλά δύσκολο.
1: Η αλήθεια είναι δύσκολο.
2: Οι χώρες έχουν πάρα πολύ πληθυσμό, όπως και εκείνα φυσικά, αλλά είναι
0: τα... Και δεν καταφέρνουν να κάνουν κάτι καλό.
1: Εντάξει, πιο εύκολη η Ασία, αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να τις περάσεις.
0: Ναι, είναι σταθερά εκεί.
1: Δηλαδή η Νότιος Κορέα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία τώρα που ήρθε εκεί, δεν είναι τόσο... Και βλέπουμε και χώρες, ας πούμε, που αρχίζουν να ανεβαίνουν και πάρα πολλά περίεργο.
2: Όπως το Ουσμπεκιστάν που το περίμενε, ήταν χαζενιό κάποτε.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Και περίεργο, ενώ υπάρχουν πλούσιοι, ρε παιδί μου, υπάρχουν εκατομμυριούχοι, ναι, στην Κίνα και στην Ινδία.
0: Ναι, και είναι και χώρες με μεγάλο πληθυσμό, αλλά νομίζω είναι και τα αθλήματα. Για παράδειγμα, η Ινδία έρχεται συνεχώς πρώτη στο κρίκετ, αυτό θα έλεγα.
1: Κρίκετ,
0: είναι τα αθλήματα που ενδιαφέρονται περισσότερο.
1: Αλλά είναι τόσο
0: πολύ
1: ο κόσμος. Πήγαινε να το κάνει την έκρηξη, θυμάστε που όλοι οι προπονητές έφευγαν να πάνε στην Κίνα. Ξαφνικά γέμισε, ναι, η Κίνα με παικταράδες.
0: Προσπάθησαν ουσιαστικά να το κάνουν σαν μια Σαουδική Αραβία τώρα, αλλά δεν πέτυχε.
1: Υπήρχε κρατική χορηγία, μετά το σταμάτησα.
2: Μα και η Ινδία νομίζω κάποτε προσπάθησαν και πάει πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, άσχετα από το κρίκετ εν το ένα, τα αθλήματα, αλλά θυμάστηκαν και ο δικός μας ο ποδοσφαιριστής.
1: Πήγε ο Χάρης ο Κυριάκου, πήγε εκεί.
2: Το
1: Ντάρπισαρ.
0: Και ο
1: Ντάρπισαρ. Εκεί, επειδή το μελέτησα λίγο παραπάνω, το Ινδικό το πρωτάθλημα, είναι δύο πρωταθλήματα. Το ένα είναι αυτή η λίκα που ήθελαν να κάνουν επιχειρηματίες. Δημιούργησαν ξαφνικά, σαν μανιτάρια, φύτρωσαν διάφορες, ξέρω εγώ, η Mumbai FC.
2: Η οποία ήταν μια... Ναι,
0: ναι, ναι. Σε δική τους κλειστή λίγκα, ας πούμε.
1: Ναι, επαγγελματική κλειστή. Έφτιαξαν 10-12 ομάδες, εκατομμυριούχοι, με προσπάθεια να φέρουν και χορηγούς μέσα και αρκετά λεφτά. Η αλήθεια είναι ότι η λίγκα, η ερασιτεχνική, η άλλη, η προηγούμενη μάζευε, συγκέντρωνε περισσότερο κόσμο, διότι οι ομάδες εκεί ήταν περισσότερο παραδοσιακές. Άρα φανταστείτε στην Κύπρο να αποφασίσουν 10 επιχειρηματίες να έρθουν να φτιάξουν ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, 10 ομάδων και να δημιουργήσουν καινούργιες ομάδες. Δεν θα φύγουν οι οπαδοί της Ομόνιας, του ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΛ να γίνουν μετούτες. Άρα κάπου εδώ απέτυχαν και δεν συγκέντρωσαν αρκετόν κόσμο στην Ινδία. Μοιραία λοιπόν, σε κάποια στιγμή τα τηλεοπτικά δεν τους συνέφερε, σταμάτησαν τη χορηγία και έσβησε το πρωτάθλημα. Και ο Ροσταντής, λέει ένας φίλος, ήταν στην Ινδία. Πήγαν αρκετοί, είναι η αλήθεια. Αλλά απέτυχε το εγχείρημα, διότι δεν πήραν τις παραδοσιακές ομάδες που είχαν τον κόσμο. Δημιούργησαν καινούργια στα πρότυπα NBA. Μοιραία λοιπόν δεν συγκέντρωσαν βάση οπαδών και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων. Έγινε, φίλε, χάρηκα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Όπως πάμε ως το επόμενο Μουντιάλ, οι τερματοφύλακες θα δικαιούνται μέχρι 10 αγγίγματα με τα χέρια και οι διαιτητές θα είναι πάνω μισή άνθρωποι, μισή ρομπότ. Ναι, το γελάμε, αλλά τώρα αλήθεια, μοιάζει πολύ περίεργο σε κάποια στιγμή. Τι έχουμε τώρα, 26, ας πούμε, μέχρι το 50 να έχουμε ρομπότ.
0: Γιατί τι,
1: που μπορεί να είναι και μακρινό το 50 που λέω.
0: Ναι.
1: Με κάποιο τρόπο, ρε παιδί.
0: Γιατί φανταζόταν κανείς, ξέρω εγώ, πριν 30 χρόνια ότι θα έχουμε μπάλα που θα έπαιρνε αυτό το καρδιακό.
1: Μα αυτό σου λέω.
0: Και το VAR. Ούτε το VAR το.
1: Άρα σε κάποια στιγμή μπορεί να υπάρχει, ξέρω εγώ, ένας τρόπος. δεν ξέρω αν είναι ρομπότ.
0: Να βγαίνουν όλες οι αποφάσεις με την τεχνολογία.
1: Με την τεχνολογία, δηλαδή να μπαίνουν οι κάμερες γύρω-γύρω, να παρακολουθούν το παιχνίδι, να τους βάλεις τα δεδομένα με τους κανονισμούς. Και να αρχίσουμε αυτά που λέγεται ο φίλος μου ο Κυπριανίδης, αν έχουμε πιεσόμετρο, πόσο σπρώχνει ο ένας, πόσο σπρώχνει ο άλλος. Αλλά αν το κάνουν τούτο, νομίζω ότι είναι να καταστραφεί το ποδόσφαιρο όπως το ξέρουμε. Δηλαδή η ομορφιά του είναι ακριβώς αυτή, αυτό το, η σωματική επαφή που υπάρχει. Άμα σταματήσει όλο αυτό το πράγμα, χάνει λίγο την αξία του. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να βολευτούμε με αυτό. Να πω ότι έχει ολοκληρωθεί το φιλικό της Πάφου. 2-1 κέρδισε η Πάφο στην Κρακοβία στο πρώτο της φιλικό. Ο Μπρίτο και ο Μπίελ ήταν οι σκόρερ της Πάφου από ημίχρονο. Προηγήθηκε 2-0, 2-1 το κάναν. Αλλά δεν έχουμε παραπάνω πληροφορίες να σας πούμε, διότι κάναμε και την εκπομπή. Δεν ήταν εύκολο για μας να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι μέσω του YouTube. Και ο λόγος που το λέω, δεν ξέρω τι είδους αλλαγές έγιναν από μέρος του κυρίου Σαπίντο. Όπως και έχουμε ακροατή, όχι, δεν έχουμε. Τι παιχνίδια έχουμε απόψε, είναι... δεν πρέπει να είναι καλό παιχνίδι, γιατί το ξεχνάω.
0: Όχι, είναι Αιγύπτος Αυστραλία η ώρα 9.
1: Γι' αυτό το ξεχνάω.
0: Και μετά έχουμε μέση η ώρα 1. Αργεντινή Καποβέρτε, Βοζίνια Σεμέδο Ροντρίγες και η ώρα 4.30 Κολομβία Γκάνα. Αυτό το αφήνουμε τελείως. Δεν το σκεφτεί κανένας.
1: Επειδή είναι 4.30, Βαντελή, είναι δύσκολες ώρες.
0: Θα έχουμε και την. Ναι.
1: Α, ναι, ξεχάσαμε να δώσουμε.
0: Κατάλαβα ότι λέω να δώσουμε.
1: Του τυχερού, λέω κάτι ξεχάσαμε. Α, μισό. Λοιπόν, Παντελή μου, θέλω δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 16.
0: Το 14 και το 3.
1: Το 3, που είναι πιο εύκολο για να το πω, είναι ο Κυριάκος Χατζηγεωργίου. Α, βρήκαμε χειροκροτήματα πάρα πολύ ωραία. Το 14 είναι ο Σκέτος Κυριάκος. Κυριάκος μου έχει γράψει, δεν μου έχει γράψει επώνυμο. Του Κυριάκου το τηλέφωνο του τελειώνει στο 157. Α, και δύο Κυριάκοι, σοβαρά. Την περασμένη εβδομάδα βγάλαμε δύο Δήμους. Τώρα βγάζουμε δύο Κυριάκους. Είναι απίστευτο το τι έχει συμβεί. Αυτό δεν πρέπει να το κόψουμε σε κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Πόση σύμπτωση μπορεί να υπάρχει σε αυτό το θέμα.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε δύο.
1: Ο ένας θυμάμαι ήταν Δήμος Δημοσθένος, ο άλλος ξεχνάω το όνομά του. Τώρα έχουμε ένα Κυριάκο. Μισό να όμως να δω το τηλέφωνο. Οκ, δεν είναι ο ίδιος. Κυριάκος Χατζηγεωργίου τελειώνει σε 9.33 και ο Κυριάκος Σκέτος σε 157. Οπότε είναι δύο διαφορετικοί Κυριάκοι. Θα ενημερωθείτε από το εμπορικό τμήμα του Sport FM 95 για τα δώρο κουπόνια στο Κόζο και είμαι βέβαιος ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Είναι πολύ ωραίος χώρος για να πάτε και όσοι δεν έχετε κερδίσει και θα με θυμηθείτε. Θυμίζω επίσης την εκδήλωση του σταθμού μας στις 19 του μήνα στον εξωτερικό χώρο του ΑΜΕΓΑ Εγκομής την Κυριακή. Είστε όλοι καλεσμένοι. Από τις 7.30 το απόγευμα θα υπάρχουν κεράσματα και φαγητά και ποτά και live link θα έχουμε και θα περάσετε σούπερ. Την προηγούμενη φορά στο Euro πριν 2 χρόνια ήταν καταπληκτικά. Όσοι έχουν πάει μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Και θα κλείσουμε με Πέκη Ζήνα. Με Πέκη Ζήνα. Το αφήνουμε μέχρι εδώ.
3: Επειδή ευχήκαν οι βάρδιες των ηχοληπτών, θα τα πούμε σε 70 ώρες.
1: Σε 70 ώρες το έχεις μετρημένο.
3: Αφού είναι 72 ή 3
1: ώρες. Α, ναι, σωστά. Ναι, 72 το έχεις μετρημένο, σωστό είσαι. Θα τα ξαναπούμε σε περίπου 70 ώρες. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλο τον κόσμο. Γεια σου, Παντελή μου.
0: Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακιακίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
6: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
5: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
6: Μοναξιά.
7: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομάδα.

0: Καραμπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
2: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό.
4: Winbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 8 Ιουλίου, Kellogg Special K δημητριακά με μαύρη σοκολάτα ή με κόκκινα φρούτα, 290 γραμμάρια, 3,49. Όλα τα Activia επιδόρπια γιαουρτιού 2% λιπαρά, 2 επί 200 γραμμάρια, 2,59. Βιλέντα Super Sfungaristra 2 τεμάχια, 5,69. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές Morphy Richards, 30% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Μετρουματίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Η λαϊκή σκηνή φιλοξενεί τρεις συναυλίες. 8 Ιουλίου, ο αφεντικός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης. Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου. 9 Ιουλίου, η Μελίνα Σλανίδου με μοναδικές επιτυχίες. 10 Ιουλίου, παραδοσιακό γλέντι με τους Πασπαρτού. Προπόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 22 76 64 59.
8: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
9: Στο μπάσκετ οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι και οι υπόλοιποι που κινούνται, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Θα τα συζητήσουμε αυτά για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με τους συναδέλφους. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Όπως συνηθίζουμε όμως το τελευταίο διάστημα και για όσο διαρκεί το παγκόσμιο κύπελο, θα μπούμε με τα νέα από όλα όσα γίνονται στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ αλλάζουμε και τους πρωταγωνιστές, όπως αλλάζουν οι πρωταγωνιστές που σκοράρουν, που δίνουν προκρίσεις, που δεν παίζουν καλά για να αποκλείονται οι ομάδες τους. Έτσι και εμείς αλλάζουμε σε αυτήν την εκπομπή οι συμπαίκτες. Ο Άγγελος Ομαστός είναι σήμερα μαζί μου. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι ώρα που τα λες.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, φιλαράκι. Ευχαριστώ. Μα γι' αυτό με πληρώνουν, ξέρεις. Λοιπόν, θα συζητήσουμε μαζί τι είδαμε χθες, τα ξημέρωτα, τι θα δούμε σε λίγη ώρα, στις 9 που γίνεται η σέντρα στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας. Εντάξει, το φάγαμε το έδερο.
1: Αλήθεια αυτό. Κάπου είδα ότι έχουν μείνει μόλις 22 μάτς από τα συνολικά 106.
0: Ναι, εντάξει, ήταν η πρώτη φάση που ήταν.
1: Ναι, καλά, εκεί χαμός, τώρα πάνω στο άλλο.
0: Ήταν κουραστική. Έχουμε και ήδη σούλες, οπότε θες να τα βάλουμε σιγά-σιγά σε σειρά. Τι έγινε χθες, τι είδες.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσω με τις ειδησούλες, γιατί μου φαίνεται είναι και πιο ενδιαφέρουσες
0: από όλα. Μέσα, ναι, ναι.
1: Γιατί νομίζω το κορυφαίο από όλα είναι αυτό που έχει συμβεί με την Τινησία, η οποία μας έχει χαρίσει πολύ content έτσι κι αλλιώς.
0: Τι έγινε εκεί.
1: Με τις αλλαγές προπονητών, όλα αυτά που έχουν πάθει.
0: Τι έγινε εκεί.
1: Ακόμη έχουν αποκλειστεί αυτοί τόσες μέρες. Ωστόσο, βγήκαν κάτι αγγλικά δημοσιεύματα σήμερα, τα οποία αναφέρουν ότι 8 παίκτες της Τινησίας βγήκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ. Σε μια συγκεκριμένη ουσία, η οποία λέγεται Κλενβουτερόλη, μάλιστα, η οποία είναι για. Χρησιμοποιούνται κυρίως από παράνομα οι bodybuilders τη χρησιμοποιούν.
0: Συγχωρέστε μας που είμαστε λίγο έτσι ευθυμοί σε αυτή την είδηση, αλλά έχει συνέχεια.
1: Ναι. Εμένα αυτό που μου κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι οι ερευνητές που έχουν αναλάβει όλη αυτή την υπόθεση λένε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, διότι κατά πάσα πιθανότητα αυτή η ουσία βρέθηκε στους οργανισμούς τους λόγω ενός μολυσμένου κρέατος που φάγανε από το Μεξικό όλη αυτή η ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώς.
0: Ναι, θα δούμε και την επανεξέταση του δείγματος σίγουρα. Αλλά για να το λένε αυτό και μάλιστα να έχει πάρει θέση και η Γουάντα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν είναι να αποκλείεται. Έτσι κι αλλιώς τους είδαμε να παίζουν και ιδιαίτερα καλά.
1: Καλά, ισχύει αυτό. Και έχει φουντώσει και το Twitter όλα αυτά με τους Νορβηγούς και τους Αργεντίνους που έχουν φέρει δικά τους φαγητά και δεν τρώνε από τα τοπικά είτε της Αμερικής είτε του Μεξικό.
0: Κάτι ξέρουν.
1: Γιατί μάλλον όντως κάτι ξέρουν. Και μια άλλη δυσούλα που έχει φουντώσει και αυτή επίσης μεγάλη συζήτηση είναι με τη Γερμανία. Ο κύριος Νάγκελσμαν μας χαιρέτησε.
0: Και επίσημα.
1: Και επίσημα, σωστά. Ο 8ος προπονητής που χαιρετάει ήδη από το Μουντιάλ. Και μεγάλο φαβορί αυτή τη στιγμή είναι ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος παίζει να έχει βαρεθεί μάλλον τη συνταξιοδότηση.
0: Λογικό είναι.
1: Και ψάχνει κάτι πιο ενδιαφέρον.
0: Και δεν το λέμε στον αέρα αυτό. Είναι και επίσημη τοποθέτηση της Γερμανικής Ομοσπονδίας που λέει ότι έχει αρχίσει συνομιλίες με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ. Εντάξει.
1: Και έτσι είναι θετικός.
0: Ενδιαφέρον. Πολύ.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν,
1: πάμε. Θα ήθελα εγώ να το δω πάντως έτσι ξανά να προπονεί.
0: Και πόσο ω Λίβερπουλ δεν το συζητώ.
1: Έτσι.
0: Θα υποστηρίξω τα γεράματα και στην Εθνική Γερμανία.
1: Λοιπόν. Θα φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Έτσι. Πού πάμε στα χθεσινά.
1: Στα χθεσινά, ναι.
0: Μια γρήγορη.
1: Σωστά. Χθες είχαμε λίγο την παρέλαση της Ισπανίας απέναντι στην Αυστρία. Ένα εύκολο 3-0 με πρωταγωνιστή τον κύριο Ριαθάμπαλ, ο οποίος ίσως περνάει λίγο τέτοιο κάτω από τα ραντάρ σε πολλούς. Ωστόσο, έχει βάλει ήδη 4 γκολάκια, έχει και μία assist. Και τη δεδομένη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ στο ρόστερ της Ισπανίας στο Μουντιάλ. Και έχει γενικά τρομερά νούμερα με τη Φούρια Ρόχα, 29 γκολ σε 57 μάτς.
0: Σούπερ.
1: Οπότε συνεχίζει δυναμικά. Ο νικητής θα παίξει με την Πορτογαλία στο 16. Όπου η Πορτογαλία τα ξημερώματα κατά τις 2 η ώρα κατάφερα να το δω. Δεν ξέρω για σένα, εγώ κατάφερα να το δω. Με το αναμάτι. Με το αναμάτι μου, να ξέρεις. Εκεί η Πορτογαλία, Κροατία, οι Πορτογάλοι κέρδισαν με 2-1 με εκπληκτική κεφαλιά του Γκονζάλο Ράμος το 94. Όπου ολοκλήρωσαν την Πορτογάλη και την ανατροπή. Καθώς ο Πέρισιτς είχε ανοίξει το σκορ στην αρχή του δευτέρου μηχρόνου. Γερόλικος αυτός, 37, συνεχίζει και πυροβολά για τους Κροάτες. Με τον Ρονάλντο να ισοφαρίζει με εκτέλεση πέναλτι στο 68 λεπτό, το οποίο ήταν και το πρώτο γκολ του Ρονάλντο σε knockout φάση σε Μουντιάλ στην καριέρα του.
0: Χαμούλης βέβαια, έτσι μακεριωθέντα τα γκολ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πέναλτι με τον Μόντριτς να αποσύρεται ουσιαστικά από την Εθνική Κροατία.
1: Συγκίνηση και μεγάλη εκεί.
0: Πραγματικά, αλλά να έχει τα παραπάνω από την διαιτησία. Δίκαια λες.
1: Υπήρχε αυτή η φάση στο 90-13, όπου ακυρώθηκε γκολ για offside. Το θέμα είναι ότι ο λόγος που ακυρώθηκε, οι σύγχρονες μπάλες έχουν ένα τσιπάκι μέσα, το οποίο σε κάθε επαφή, ακόμη και η πιο μικρή, στο δείχνει σαν καρδιογράφημα, άμα έχει υπάρξει επαφή ή όχι. Με το γυμνό μάτι, ο Ματάνοβιτς φαίνεται να μην ακουμπάει την μπάλα με το κεφάλι, όπου συνέχεια οδηγήθηκε στον γκολ του Γκουάρντιολ. Ωστόσο, αυτό το καρδιογράφημα, ας πούμε, δείχνει μια ελιπέστατη επαφή και γι' αυτό ακυρώθηκε τον γκολ. Βέβαια, εγώ σου λέω με το γυμνό μάτι που βλέπα το ματ. Δεν κατάλαβα κάτι. Βέβαια, νίσταζα κιόλας.
0: Και η Ελβετή, πολύ εύκολα έτσι.
1: Και η Ελβετή επίσης εύκολα. Γενικά, εγώ έχω σε τεράστια εκτίμηση στην Ελβετία. Κάθε χρόνο, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είναι πάντα εκεί και πάντα κάνει πράγματα. Δεν πάει ποτέ πολύ μακριά, αλλά πάντα έχει μια αξιοσέβαστη πορεία. 2-0 τους την Αλγερία. Η Ελβετή, να πούμε, θα παίξουμε τον νικητή του Κολομβία-Γκάνα. Με τους Εμπολό και Ντόι να γράφουν το τελικό 2-0. Αποσύρθηκε και ο Μαχρέζ από την εθνική. Από τους Αφρικανούς με 119 μάτς, 40 γκολ, 45 ασίστ. Ξεκάθαρα θρύλος των Αφρικανών.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: κάποιο λόγο ο προπονητής τον προτιμάει. Τώρα προφανώς κάτι ξέρει αυτός. Mm-hmm. Ωστόσο, εμένα αυτό είναι το ερώτημά μου για το πώς θα μπορέσει ο Αγιού να αντιμετωπίσει τώρα τον Λουίς Δίας και γενικά όλη την υπόλοιπη εξαιρετική Κολομβία.
1: Είναι ωραίο μάτσο, όπως το είπες πάντως.
0: Αλλά θα είναι, και εγώ θεωρώ, θα είναι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό μάτσο.
1: Μάλιστα. Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Μαστός, λοιπόν, με όλα τα νέα από το παγκόσμιο κύπελο. Να σας πω εγώ ότι αν ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και όταν κοιμάσαι, με το cash out της Novbet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στην Novbet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novbet.gr. Κάθετο στοίχημα 21 συν. Παίξει υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε με Wings Sport FM 94,6. Να πούμε λίγο και τα παιχνίδια που θα δούμε το Σαββατοκύριακο πλέον. Και είναι η αντιφάση των 16 και μία παθλό την είσοδο στα προημιτελικά. Η αυλή ανοίγει το Σάββατο στις 8 με το Καναδάς Μαρόκο. Στις 12 Παραγουάη Γαλλία. Αυτά τα δύο θα γίνουν το Σάββατο ουσιαστικά. Και την Κυριακή Βραζιλία Νορβηγία στις 11 και Μεξικό-Αγγλία στις 3. Γίνονταν αδειάδες πλέον οι αγώνες, πολύ πιο εύκολη στην παρακολούθηση και λίγο πιο νωρίς κιόλας για εμάς που δεν μπορούμε να ξενυχτήσουμε.

0: Ένα φίλο λέει εδώ, μα έλεγε ότι θα ανακοινωνόταν ο Μοντέρο και θα ανανέωνε ο Παπα-Νικολάου. Τίποτα αυτά δεν ισχύει. Από αυτό δεν ισχύει. Εντάξει, φίλε. Δεν ισχύει, οκ. Okay. Γιατί με ακούσα που δεν ισχύει είναι αυτά που σου λέω. Μπορεί να ακούσει πάρα πολλού. Δεν χρειάζεται να χαλά το χρόνο σου τσάμπα. Έτσι. Ούτε για τον Μοντέρο, ούτε για τον Παπα-Νικολάου. Δεν θα έρθει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό και δεν θα ανανέωσει ο Παπα-Νικολάου. Αυτό θα πιστεύει, αφού λέω αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να μπούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ. Επιτέλους στον πλανήτη Άρη κινούνται πράγματα αυτήν την εβδομάδα και έχουμε να πούμε με τον Αλέξη Αβόπουλο πολλά. Δεν πήγε το μυαλό μου, ρε φίλε, με τίποτα. Στον Αβραμ Γκραντ, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Δεν πήγε.
1: Δεν πήγε.
0: Όχι.
1: Με καθυστέρηση 26 ετών έρχεται στον Άρη.
0: Γιατί το λες αυτό, υπήρχε φλερτ.
1: Με βοήθησε και ένας φίλος από τα παλιά,
0: ναι.
1: Τότε, γιατί την κάνουμε ρεπορτάζ για 30 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Το 2000, επί εποχής Δημήτρη Κοντομινά, στον Άρη, την τριετία εκείνη την περίφημη, 1998-2001, το καλοκαίρι του 2000, μετά από το αποτυχημένο πείραμα με τον Ήλια Πέτκοβιτς, το συγχωρεμένο πλέον, Σέρβο προπονητή, στην τελευταία μάλιστα μάτια της ζώνης και καθίσει ο Γιάννης Μιχαλίτσος, επίσης συγχωρεμένος, στον πάγκο του Άρη, ο Άρης έψαχνα προπονητή για την επόμενη σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Τότε ήταν που είχε αρχίσει να φτιάξει το όνομά του ο Άπραμ Γκράντ, ο Ισραήλ. Είχε πάρει δύο πρωταθλήματα με τη Μακάμπη Τελ Αβίβ, κύπελο, είχε αρχίσει γενικότερα να είναι ο πιο ελπιδοφόρος νέος προπονητής στην πατρίδα του. Και είχε προταθεί στον Άρη εκείνο το καλοκαίρι. Μάλιστα είχε ταξιδέψει στην Αθήνα και πάει στα γραφεία του Δημήτρη Κοντομινά στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Και μιλήσει, ήταν εκεί και ο Βασίλης Παναγιωτάκης. Σήμερα ατζέντης, ο γνωστός ατζέντης, τεχνικός διευθυντής τότε του Άρη, είχαν συμφωνήσει σχεδόν σε όλα. Ήτανε, το σχεδόν δομένος αναλάβει δηλαδή. Ο Άβραμ, δεν ξέρω τι έγινε, κάτι σκάλωσε την τελευταία στιγμή και αντί του Άβραμ Γκραντ είναι στο Πάμπι Σωτενές.
0: Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι, μου λέγω.
1: Εντάξει.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Το ξέρει ο κόσμος, τα εμείς που είμαστε τα πιο εντότερα του ρεπορτάζ. Το θυμόμαστε ότι ο Άρης ήταν κοντά τότε με τον συγκεκριμένο προπονητή. Εν πάση περιπτώσει τώρα δεν έχει τόσο προπονητής βέβαια.
0: Ναι, συμβουλευτικός ρόλος για τη διοίκηση, έτσι, από ό,τι καταλάβω.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο, ξέρεις, αόριστο, λίγο γενικό, τώρα δηλαδή σύμβουλος διοίκησης. Okay. Θα είναι all around κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή θα, με την εμπειρία που διαθέτει φαντάζομαι ότι θα συμβουλεύει τον Θόδωρο Καρυπίδη και σε τεχνικά ζητήματα, σε οργανωτικά. Και σε μεταγραφικά ενδεχομένως, μπορεί να του ανοίξει κάποιες πόρτες. Εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος διαθέτει πολύ μεγάλη ατζέντα και πολύ μεγάλο κύκλο γνωριμιών. Άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς στην Τζέλη. Αυτός ουσιαστικά τον έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία. Τότε πήγε τελικό Champions League, πήγε τελικό κυπέλου. Γενικά έκανε πολλά πράγματα. Ο συγκεκριμένος δούλεψε και σε άλλες ομάδες στην Αγγλία, στην Portsmouth, στη West Ham. Σε εθνικές ομάδες ήταν, είχε φτάσει μέχρι τελικό κυπέλου Εθνών Αφρικής με την Γκάνα, ήταν μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο στη Ζάμπια, στον πάγκο της Ζάμπια, είναι στα 71, πολύ έμπειρος, είναι αυτές τις μέρες στην Αμερική, στο Μουντιάλ, και με το που τελειώσει με το καλό, φαντάζομαι ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, ίσως για να παρουσιαστεί, να αναλυθεί ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι όποιος και όποιος είναι, είναι μια σημαντική προσθήκη στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Επηρεάζει σε κάτι το ρόλο του Ρούμπεν Ρέγιες η πρόσληψη αυτή, είναι...
1: Θα φανεί. Ναι. Θα φανεί, τι να σου πω τώρα. Νίκο, δεν μπορώ να προβλέψω τις εξελίξεις. Εντάξει, δεν φρόντισε, να σου πω την αλήθεια, η ΠΑΕ να διευκρινίσει και να ξεκαθαρίσει εμέσως πλην σαφώς ότι δεν αναλαμβάνει ρόλο αθλητικού διευθυντή, δηλαδή δεν θα έχει σχέση με το αθλητικό κομμάτι ο συγκεκριμένος, θέλοντας να προλάβει τυχόν παρερμηνίες ή τους βιαστικούς, μπορεί να πω να έρθει ο Άβραμ, φεύγει ο Ρέγιας,
0: mm-hmm.
1: για παράδειγμα. Προς το παρόν δεν προκύψει κάτι τέτοιο. Τώρα, αν στην πορεία υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη, δεν το ξέρω, άλλωστε είναι από δεύτερο χρόνο, το τελευταίο του συμβολέου του Ρέγιας με τον Άρη. Ο Ρέγιας πάντως είναι κανονικά ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Ήταν προχθές στην Αθήνα με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ρυθμίζει θέματα μεταγραφών, που έχει παίκτες θα φύγουν. Στην πετέρα δεν τίθεται κάποιο ζήτημα. Οφείλω να το διευκρινίσω. Και ότι δεν έχει καμία σχέση, τουλάχιστον αυτό ξεκαθαρίζει η ΠΑΕ Άρης, η πρόσληψη του Αβραμ Γκραντ με το αθλητικό του αμυγό στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Όχι ότι δεν θα έχει ρόλο, και όχι ότι δεν θα προσπαθήσει ενδεχομένως ο Άρης και ο Θόδωρος Καρυπίδης να αξιοποιήσει τις υψηλές γνωριμίες. Δεν το αποκλείω αυτό. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη ατζέντα. Και βέβαια, να πω και κάτι άλλο. Ο Άβραμ Γκραντ, από ό,τι ξέρω και το διάβασα έτσι που τον έψαξα να βρω κάποια στοιχεία, από ό,τι είδα το τελευταίο διάστημα δεν ασχολείται και τόσο πολύ με την προπονητική. Είχε και άλλους ρόλους. Ήταν σε ένα μεγάλο φαντ στο Ντουμπάι, τη Soulmate, η οποία του είχε αναθέσει το κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Δηλαδή δεν ξέρω, τώρα σχετίζεται και με κάτι άλλο ή ευελπιστεί ο Άρης ότι μέσα από αυτή μέσα από την παρουσία του μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω ότι υπάρχει, ούτε ότι σχετίζεται, απλά αναφέρω ότι το τελευταίο διάστημα ασχολείται και με άλλα πράγματα ο συγκεκριμένος.
0: Μάλιστα. Κάποια εξέλιξη έχουμε στα μεταγραφικά?
1: Νομίζω ακόμα από εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή την αίσθηση έχω. Από εβδομάδα. Ο Άρης δεν βιάζεται. Ο Άρης θέλει να κάνει καλές επιλογές, να διορθώσει τα λάθη της περασμένης σεζόν. Και επειδή ακριβώς δεν βιάζεται, δεν θα πάει σε πρόχειρες επιλογές, ούτε θα κάνει μεταγραφές σώνει και καλά, επειδή είμαστε 3-4 Ιουλίου και έχει έρθει μόνο ο Σάνου Σίδιαλό και ο Τέλε Μπασίρο. Όχι, θα προσπαθήσει να κάνει τις μεταγραφές που θέλει να κάνει με τα λεφτά που έχει να διαθέσει και ενδεχομένως λίγο πιο αργά, όσο περνάει ο Ιούλιος και μπει και ο Αύγουστος ενδεχομένως, να μπορεί να χτυπήσει και πόρτες που τώρα δεν ανοίγουν. Γιατί τα νούμερα είναι μεγάλο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν αποκλείω φέτος ο Αύγουστος να είναι ο μήνας που θα έχουμε περισσότερο δουλειά. Όχι ο Ιούλιος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα γίνονται κάποιες κινήσεις τώρα. Γιατί 2-3 κινησούλες πρέπει να γίνουν.
0: Αλέξη, αλλά είναι έτσι να πάρουμε άδεια τώρα. Αν πάρεις άδεια τώρα, να σου έχουμε τον Αύγουστο. Μας λείπεις.
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι έχω δηλώσει τον Αύγουστο. Να σου πω. Α δούμε, έχουμε 23 με 20 πόσες μέρες ακόμα.
0: Καλό είναι που το ξεκαθαρίσεις από τώρα για να μην υπάρχουν κακεντρεχείς όταν το κάνεις επίτηδες. Ωραία, Αλέξη, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε,
1: κύριε. Καλό βράδυ.
0: Ακούσαμε τον Αλέξη Αβόπουλο και όλο το παρασκήνιο για την πρόσληψη του Αβραάμ Γκραντ. Εντάξει, έπληξη, δεν το συζητάμε. Και νομίζω ότι η τεχνογνωσία και οι γνώσεις του γενικότερα στο ποδόσφαιρο θα βοηθήσουν τον Άρη να του λύσει λίγο διαφορετικά. Στην πράξη, βέβαια, όλα. Πρόλογο δείχνει 30 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκλειστικό. Συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ, η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς αυτό επηρεάζει την Κύπρο. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο «Σε τροχιά πολέμου, η παγίδα του Θουκυδίδη» και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Δημήτρης Λάλος μιλά για τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» και απαντά αν θα παντρευτούν με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, εικόνα Άγιος Παΐσιος με μόνο 6,95 επιπλέον. Χορηγός Τεύκους στα καταστήματα Κλίμα. Στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ. 38ο Φεστιβάλ Εδών, 8 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μύρτο Βασιλείου, λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Μύρτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Ασλανίδου. 10 Ιουλίου, στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου, Πύλη Αμοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στο Σπούνου Ζορπάς.
10: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
11: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
12: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Δεκάδες υποθέσεις βίας και ναρκωτικών, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 51 εμπλεκόμενους και 46 οργανωμένες επιθέσεις. Έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση της αστυνομίας Θεσσαλονίκη, εξαρθρώθηκε αυτή η εγκληματική οργάνωση. Από τους συλληφθέντες, οι 15 θεωρούνται μέλη της οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις αρχές είχε αναπτύξει δομημένη και διαρκή δράση. Η πρώτη μέρα απολογιών έφερε μάλιστα περιοριστικούς όρους για 5 κατηγορούμενους, ενώ ένας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Η διαδικασία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες ενώπιον της ανακρίτριας. Στο υλικό της δικογραφίας τώρα περιλαμβάνεται και υπόθεση που συνδέεται με άτομο ήδη προσωρινά κρατούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, στοιχείο που ενισχύει το εύρος της δράσης του κυκλώματος. Μάλιστα, οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα μέλη φέρονται να κατέγραφαν τις επιθέσεις και να τις αναπτούσαν στα social media για λόγους επίδειξης ισχύως. Συνεχίζουμε. Πάμε να νοητό ταξιδάκι στην Κρήτη, να συναντήσουμε τον Μάνο Σουργιά για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στον Όφι, που από την ημέρα που τα είπαμε είχε αυτή την επισημοποίηση της επέκτασης του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό. Σήμερα όμως η διοίκηση προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση. Θα μας τα πει όλα καλύτερα ο Μάνος. Χαίρετε.
14: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις πλέον?
14: Δόξα τω, όλα καλά, όλα καλά.
0: Ζεστή.
14: Εντάξει. Μπήκε ο Ιούλης, δεν έχεις ζέστη.
0: Ναι, ναι.
14: Αναφέρεις φαντάζομαι στην κίνηση να σκεφτούν οι διοικούντες την τελευταία κατοικία του Φόδωρα Βαρνεγιάννη, όπου με την ευκαιρία της παρουσίας.
0: Με τον τρόπο, ναι.
14: Αθήνα, για το. Όταν παρουσιάστηκε στην Ακαδημία του στο Λυκανοπαίδιο, θεώρησαν σωστό να τιμήσω τη μνήμη του Ευεργέτη της σύγχρονης ιστορίας του Όφη. Και όπως είχε γίνει και με δύο άλλες σημαντικές μορφές που δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή, τον Ευγένιο Γκέραρντ και τον Μανώλη Λιδάκη, που και εκεί με πρωτοβουλία και της ΠΑΕ αλλά και των οικογενειών τους πήγε το τρόπο στην τελευταία τους κατοικία. Έτσι έγινε και κατά την παρουσία του κυπέλου στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν όπου κοίταται ο Θόδωρος Βαρνεγιάννης βρέθηκε το τρόπαιο, το δεύτερο, καθώς το πρώτο ήταν η ζωή ο Θόδωρας και το είχε σηκώσει. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον Ευγένιο Γκέραρντ είχαν δημιουργήσει αυτή την ομάδα που είχε πετύχει τον πρώτο αυτό τίτλο, ο δεύτερος τώρα. Έτσι ως ένα μικρό δείγμα αναγνώρισης της τεράστιας προσφοράς του έγινε αυτή η κίνηση. Τώρα μπήκε ο Ιούλιος και ουσιαστικά έχουμε μπει για τα και επίσημα στο κομμάτι των μετεγραφών. Ανέφερες για την ανανέωση του Νίκου Αθανασίου, ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και γνωστό εδώ και καιρό. Και έτσι με αυτή την κίνηση Όφη έκλεισε τα εσωτερικά του μέτωπα και διατήρησε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το βασικό κορμό τον οποίο είχε πέρσι. Αν εξαιρέσουμε τον Σεγγέλια και τον Σαλσίδο, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ήταν στα θέλω και στα πλάνα του Χρήστο Κόντι παρέμειναν στην ομάδα, καθώς ο Νέρα, ο Λαμπρόπουλος, ο Χριστόπουλος, ο Χατζηθορίδης και ο Μπάινοβιτς, που ήταν οι πρώτοι που αποχαιρέτησαν την ομάδα, για τους λόγους του προπονητή δεν ήταν στα βασικά του πλάνα. Σε συνδυασμό με την μοναδική μέχρι τώρα προσθήκη του Ανδρέα Μπουχαλάκη, σημαίνει ότι ο Όφη έχει έναν βασικό κορμό πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχθεί τουλάχιστον στις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή και στον αγώνα της 12ης Αυγούστου με την ΑΕΚ για το Super Cup,
0: ναι,
14: και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 20 του Αυγούστου και στην πρώτη αγωνιστική της Super League 22-23 και στον επαναληπτικό 27 Αυγούστου, δηλαδή σε αυτά τα σημαντικά παιχνίδια που έχει ο Αύγουστος στα πρώτα, έχει μια βάση πάνω στην οποία θα πατήσει ο Όφη. Προφανέστατα όμως δεν αρκεί για να βγάλει όλη τη χρονιά. Είναι μια πολύ καλή πρώτη ενδεκάδα, αλλά ο Όφης χρειάζεται βάθος, χρειάζεται ενίσχυση και ποσοτική και ποιοτική. Και εκεί όμως μπορούμε να δικαιολογήσουμε και αυτή την σε εισαγωγικά λέξη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των επόμενων μετεγραφικών κινήσεων. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν εντοπιστεί, που θεωρεί ο Κόντις ότι είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Έχουν βάλει ψηλά τον πήχη σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της ομάδας. Στον Όφη δεν θέλουν απλά μπαλώματα, θέλουν παίκτες που θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπουν στην ενδεκάδα και να στελεχώσουν τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές.
0: Για ποιες θέσεις μιλάμε? Για ποιες θέσεις μιλάμε, Μάνο?
14: Μιλάμε για έναν δεξιό πιστοφύλακα, παρά την παραμονή του Μπόρχα υπάρχει και ο Μαρινάκης, αλλά χρειάζεται ακόμα Όφη έναν δεξιό μπακ. Στην αριστερή πλευρά τώρα, από την στιγμή που παρέμεινε ο Αθανασίου, υπάρχει ο Κινουριάκης, υπάρχει και ο Αποστολάκης, τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, και δείχνει η Όφη ότι δεν θέλει άμεσα προσθήκη, μόνο στην περίπτωση που βρεθεί κάτι εξαιρετικό. Οπωσδήποτε δύο κεντρικοί αμυντικοί, καθώς έφυγαν και ο Λαμπρόπουλος και ο Χριστόπουλος και χρειάζεται οπωσδήποτε δύο κεντρικούς αμυντικούς, δύο εξτρέμ, δύο παίκτες που μπορούν να παίξουν στα άκρα και να αποτελέσουν αξιόπιστες και εισάξιες λύσεις του Νους και του Φούντα, και σίγουρα μία και ενδεχομένως και δεύτερη με την γραφή για την επίθεση. Γιατί έφυγε ο Σαλτσίδο, είναι πιθανόν να λυθεί συνεργασία και με τον Ρακόνιατς, ο δανεισμός το οποίο ολοκληρώθηκε και επιστρέφει στον Όφη, αλλά δεν είναι στις βασικές επιλογές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι με εξαίρεση το χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου είναι πλήρης Όφη και προσωπικά και ποιοτικά, και στη θέση του τερματοφύλακα, σε όλες τις υπόλοιπες χρειάζεται ενίσχυση. Αλλά ξαναλέω, με παίκτες όμως που θα μπορούν άμεσα να κάνουν τη διαφορά στην ομάδα. Αν γυρίσουμε στην προηγούμενη, μην πάμε πολύ μακριά, στην προηγούμενη θερινή με την γραφική περίοδο, όφη εκεί μέσα στον Ιούλιο και έχοντας ξεκινήσει προετοιμασία, η οποία ρίσταν παρόλο ξεκινά τη Δευτέρα το απόγευμα, στις 7 είναι η πρώτη συγκέντρωση, εκεί είχε προχωρήσει σε βασικές προσθήκες. Είχαν γίνει βέβαια με την γραφές και τον Αύγουστο, όταν είχε έρθει ο Κρίσμανης τότε, θυμάμαι, ο Βούκοτιτς, ο Ρακόνιατς. Βασικώς είχε κάνει και με την γραφές τον Αύγουστο. Είναι πιθανόν να υπάρξουν ανοιχτά μέτωπα ακόμα και μετά την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, δηλαδή και μέχρι τα τέλη Αυγούστου να υπάρχουν κάποια τελευταία γρανάζια που θα θέλει ο Κόντης να συμπληρωθούν στην ομάδα. Όμως την παρούσα στιγμή οι στόχοι που έχουν εντοπιστεί είναι συγκεκριμένοι, έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν γίνει κρούσεις, περιμένουν στον Όφη απαντήσεις. Και όπως σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις που οι μεταγραφές είναι μια δυναμική περίοδος, μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχουμε εξελίξεις. Η προετοιμασία ξεκινά τη Δευτέρα, η πρώτη συγκέντρωση που τουλάχιστον με τα υπάρχοντα δεδομένα μοναδικό νέο πρόσωπο θα είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Μέχρι τις 20 του μήνα θα μείνει η αποστολή εδώ που θα κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και αυτό είναι το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να έχουν κλείσει, αν όχι όλα, τα περισσότερα από τα γραφικά μέτωπα τα οποία αναφέραμε πριν. 21 του μήνα είναι η αναχώρηση για την Ολλανδία, θα ξεκινήσουν εκεί τα φιλικά που προφανώς εκεί θα πρέπει να έχει, αν όχι όλες, το 95% των επιλογών με τις οποίες θα δουλέψει φέτος ο Κόντης, ώστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο προχωρημένη την ετοιμότητα της ομάδας στα παιχνίδια, όπως είπαμε, αν όχι του Super Cup 12 του Αυγούστου, και κυρίως βέβαια στο τετράμινο αυτό από τα μέσα του Αυγούστου μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη, όπου ο Όφη έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα με υποχρεώσεις στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα και κύπελο, στη League Face είτε του Europa στην καλύτερη είτε του Conference στη χειρότερη που θα αγωνιστεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται και πολύ και κυρίως ποιοτικοί και καλοί ποδοσφαιριστές.
0: Απασχολεί ο Παόλο Φερνάντες.
14: Πώς?
0: Ο Παόλο Φερνάντες ρωτάει ένας φίλος αν απασχολεί.
14: Όχι, δεν έχει. Δεν προκύπτει κάτι τουλάχιστον επί του παρόντος για τον Παόλο Φερνάντες. Ενδεχομένως να έχει προταθεί στον Όφη, όπως έχουν γίνει πολλές προτάσεις ποδοσφαιριστών. Κατά μία είναι παίκτης ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις για τον Όφη. Δεν έχει προταθεί όμως και τουλάχιστον άμεσα και την παρούσα στιγμή δεν αποσχολεί τον Όφη. Ούτε ο Πιερό, για τον οποίο επίσης ακούστηκε κυκλοφόρηση το πρωί ένα σενάριο εδώ στο Ηράκλειο, ούτε ο αιτηνός της αθλητικός ΣΑΕΚ δείχνει να είναι στις προτάσεις που έχουν γίνει στον Όφη.
0: Μάλιστα. Μάνα μου, σας ευχαριστώ πολύ.
14: Να είσαι καλά, Νικόλα.
0: Καλώς ήρθατε, τον κύριο Αγωστόν Μάνα Σουριά. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Όφη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ειδησούλες από Super League υπόλοιπες και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: μέσα στις πολλές αλλαγές θα υπήρχε, ας πούμε, μια λογική ότι κρατάμε μια σταθερά που κάνει την καλή χρονιά. Όχι. Δεν κρατάει τη σταθερά. Θέλει χαφ με άλλα χαρακτηριστικά. Και παρότι είναι τόσο αμφίβολος ο ΜΕΙΤΕ για τη φετινή σεζόν, ο ΠΑΟΚΑ αποφάσισε να αφήσει την περίπτωση του ΖΟΕΒ και του Μπιάνκο και να ψάξει τώρα τουλάχιστον άλλα δύο χαφ. Είναι ανάγκη και είναι και μεγάλη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στις μεταγραφές. Είναι πάντα ένας ο Σάντα Μαρία υποψήφιος, ο παίκτης που ανήκει στη Βαλένθια και γίνονται συζητήσεις. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που θα δούμε ποια μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα και να κλείσει. Γιατί σε γενικές γραμμές είναι πασιφανές ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Νομίζω ότι αυτό το οποίο καθυστέρηση συνολική, okay, και καθυστέρηση ειδική στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων.
1: Ναι.
0: Η απόδειξη όλο αυτού έχει να κάνει ειδικά με την περίπτωση του Χατζηδιάκου. Γιατί εδώ δεν τίθεται θέμα, νομίζω το ξαναείπαμε, δεν τίθεται θέμα επιλογής. Δεν τίθεται θέμα μας κάνει, δεν μας κάνει, να το ζυγίσουμε, ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Ήταν τσεκαρισμένος και, πώς το λένε, και με θετικές εισηγήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους.
1: Ναι.
0: Και όμως η διαπραγμάτευση έχει αργήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ και για αδιευκρίνουσους λόγους. Με τον παίκτη μέχρι χθες, όπου έγινε μια αποφασιστική κίνηση επιτέλους, και τώρα να δούμε πώς θα διαρκέσει και με την Κοπεχάγη.
1: Πιστεύεις ότι θα έχουμε εξέλιξη σε αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο?
0: Πού να, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Δεν μπορώ να πω εγώ, πραγματικά δεν μπορώ να πω εγώ, και ειδικά σε τέτοια κομμάτια διαπραγματεύσεων, όπου ο ΠΑΟΚ στα τελευταία χρόνια ήταν πάντα πολύ αργός. Τα καταλαβήθηκα, δηλαδή δεν θα μου πεις, λεφτά είναι. Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν είναι δικά μας τα λεφτά.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά υπάρχει αυτή η συνθήκη, το λέω συνέχεια τελευταίες μέρες. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα καλά, γρήγορα και φτηνά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάπου θα υποχωρήσεις.
1: Κάπου να κόψεις, ναι.
0: Κάπου θα κάνεις κάποια συνθήκη, θα την αφήσεις πίσω, γιατί και τα τρία μαζί δεν γίνονται. Τι να πω, ειδικά αυτή η υπόθεση που είναι η πιο επίκαιρη για τον ΠΑΟΚ έχει καθυστερήσει για αδιευκρίνουστους λόγους πάνω στη διαπραγμάτευση.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε πάντως, ναι. Είναι μία υπόθεση αυτή, δύο χαφ, ο ένας είναι στην Ταμαρία, αριστερός εξτρέμ που υπάρχουν υποψήφοι, φορ υπάρχουν υποψήφοι, έχει και του Γιαννούλη που ταξική η διαπραγμάτευση δεν μπορείς να πεις ότι πηγαίνει πολύ αργά. Ο ΠΑΟΚ εκεί είχε μια πολιτική και μια στάση ότι δεν φτάνει στα 5 εκατομμύρια. Εδώ είναι άλλο το επιχείρημα. Okay, και μπορεί και να στέκει. Έχει φτάσει όμως στα 4,5, έστω με μπόνους.
1: Ναι, δεν είναι λίγα.
0: Εντάξει, αυτό είναι, επαναλαμβάνω, μια άλλη υπόθεση που βέβαια και σε αυτήν προς το παρόν δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα έχει να κάνει, είπαμε και χθες, με την πληροφορία ότι η Άουσμπουργκ το έχει πάρει απόφαση και ψάχνει να ενισχυθεί με άλλον αριστερό μπακ.
1: Ναι, γράφτηκε κιόλας ότι είναι κοντά σε κάποιον.
0: Ναι, στον παίχτη της Χοβεχάιμ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η επιλογή τους. Ήρθε ο Τάισον, ας πούμε ότι αυτή είναι μια ενίσχυση. Μες την εβδομάδα δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει τον Ολουστόντο, έχει και τον Τάισον για να ενισχυθεί μπροστά εκεί μεσοεπτικά, όπου παίζουν μπακ προς το παρόν. Και αύριο έχουμε ένα φιλικό στο οποίο θα δούμε και άλλα πρόσωπα. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, πέρα από τα κενά και την έλλειψη κάποιων παιχτών, είχε και πολλές απουσίες εδώ, παιχτών που δεν μπορούσαν να παίξουν με προβλήματα. Αύριο θα δούμε και τον Μιχαηλίδη και τον Ελιστόντο και τον Χατσίδη. Και ποιος άλλος είναι ο τέταρτος. Είναι και ένας ακόμα από τους παρόντες, που είναι έτοιμοι. Δεν θα δούμε ΜΕΙΤΕ, θα δούμε Παυλέγκα, θα δούμε Τσάλοφ.
1: Ένα μήνα,
0: θα δούμε Τσπότοφ. Πάνω από ένα μήνα.
1: Πάνω
0: από ένα μήνα. Με το Ρώσο που πλέον βάζει δύσκολα στο ενδεχόμενο αποχώρησης. Αυτό είναι το
1: πρόβλημα. Βέβαια.
0: Ο Τσάλοφ αυτή τη στιγμή είναι ο τρίτος φόρ, αλλά ο στόχος ήταν να αποχωρήσει. Πώς να αποχωρήσει τώρα, από τη στιγμή που είναι τραυματίας και ποιος να τον, να τον πάρει.
1: Μάλιστα. Οκ. Δεν έχουμε κάτι καινούργιο, έτσι, άλλο.
0: Αυτά προς το παρόν, ναι. 3,5 ώρα αύριο το, το παιχνίδι.
1: Α, μεσημεράκι.
0: Ναι, ναι. Ελπίζω να μην είμαστε πάνω από 30 βαθμούς.
1: Και εγώ στο εύχομαι. Και εγώ στο εύχομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα ζήτημα γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Οκ. Δεν τη ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τουρμπατζόγλου. Όχι και κάτι ιδιαίτερο στον ΠΑΟΚ. Όχι κάποια εξέλιξη. Να δούμε αύριο τι θα δείξει. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Βέστερλο και με τον Τάισον πλέον να προπονείται από αύριο κανονικά με την ομάδα επί του πιεστηρίου. Είδηση στο μπάσκετ, δεν θα ρίξει και πάρα πολύ στους φίλους της Άλγκυρης Κάουνας αυτό. Υπάρχει δημοσίευμα στα αμερικανικά δίκτυα ότι οι Lakers σκοπεύουν να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Γιώνας Βαλανσιούνας, τον 34χρονο μπαστιμπολίστα που πριν από λίγες μέρες είχε συμφωνήσει με τη Άλγκυρης σε περίπτωση που δεν έμενε στο NBA. Αυτή τη στιγμή οι Lakers ενδιαφέρονται για τον παίκτη των Denver Nuggets, κάτι που αν επιβεβαιωθεί και αυτός δεχτεί να πάει, η Άλγκυρης θα μείνει με την όρεξη. Και θα γίνει και ένα μικρό δύο στάδιο, έτσι, γιατί και πέρσι θυμίζουμε ότι ο Βαλανσιούνας είχε αποδεχτεί ουσιαστικά την πρόταση του Παναθηναϊκού. Οι Νάγκετς τον κράτησαν, έτσι δεν έγινε αυτή η προσθήκη.

Για το φίλο το Μιχάλη που λέει ότι θα γίνουν μπαλώματα στο ΣΕΦ, οπότε έπρεπε οι Αγγελόπουλοι να φτιάξουν ένα καινούριο γήπεδο. Θα σου πω καλύτερα να περιμένεις τι θα δεις. Να δεις ολοκληρωμένο αρχικά το κομμάτι της σάλας εκεί κοντά στο Δεκέμβριο-Γενάρη. Να δεις ολοκληρωμένο όλο το γήπεδο το καλοκαίρι του 28 και μετά να κρίνεις αν είναι μπαλώματα. Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο Αυστραλία-Αίγυπτος. Θα έχουμε τον Θάνο Κώστα που θα παρακολουθεί το παιχνίδι για λογαριασμό του sportfm.gr συχνά για να μας ενημερώνει για την εξέλιξη. Κάτι τώρα ακούμε λίγο η μουσικούλα. Πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Μην φύγει κανείς.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο!
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
5: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Into Bed. Η Intupet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.gy.
6: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your Comfort Zone.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Limassol Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
11: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
12: Νυχτερίδα Τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
15: Και με την καθημερινή, τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
16: Αλλά και το 2022 που και αποκλείστηκαν από Ιταλία και Αργεντινή αντίστοιχα. Είμαστε στο έκτο λεπτό τώρα της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει. Είναι γενικά αναγνωριστικό τα πρώτα λεπτά του αγώνα στο Ντάλλας. Τώρα έχει μια καλή ευκαιρία, η Αυστραλία θα βγει στην κόντρα. Θα ανακοπεί όμως από τον αμυντικό των Αιγυπτίων και η μπάλα θα περάσει κόρνερ για τα Καγκουρό. Έχουν μπει κάπως καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, έχουν δημιουργήσει δύο επικίνδυνες στιγμές.
17: Να δούμε το corner και να μας πεις την δεκάδα, θα δούμε.
16: Ναι. Βλέπουμε και πάλι τη φάση του corner. Έτοιμος να το εκτελέσει στο 7ο λεπτό ο παίκτης των Αυστραλών. Κάνουν κάποιες χαρακτηρίσεις ο διαιτητής του αγώνα στους παίκτες για τυχόν μαρκαρίσματα. Πληρώνονται και 7 λεπτά στο γήπεδο. Εκτελεί με πάσα. Θα εκτελέσει ο παίκτης των Αυστραλών. Θα γίνει σέντρα, θα ανακοπεί όμως. Όχι. Τέλος λήξης συναγερμού για την ομάδα της Αιγύπτου. Μπάλα θα γυρίσει πίσω. Να πούμε σιγά σιγά και τις ενδεκάδες. Για την Αυστραλία παρατάσσεται με 3-4-3. Χέριξον, Σούταρ και Τσιρτσάρι βρίσκονται στην άμυνα. Στο χώρο της μεσάς γραμμής Μπενίτς, Ίρβιν, Ονίλ και Μπος. Μέτκαλφ και Βολάτο μαζί με τον προωθημένο Ιρακούντα βρίσκονται στην επίθεση, ενώ από την άλλη πλευρά η Αίγυπτος παρατάσσεται με σύστημα 4-2-3-1. Ο Χασάν έχει επιλέξει αυτό το σύστημα με τον Αφέζ, τον Ιμπραχήμ, τον Ραμπιά και τον Χανί να βρίσκονται στο χώρο του κέντρου, στην αμυντική γραμμή. Μπροστά τους βρίσκονται ο Ατιά και ο Φατί, οι οποίοι καλύπτουν τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ζίκο, Ασούρ είναι στα άκρα της επίθεσης και ο Σαλάχ είναι ακριβώς πίσω από τον προωθημένο Μαρμούς ως επιτελικός μέσος.
17: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε και στη συνέχεια μαζί σου για να μας μεταφέρεις την εξέλιξη της αναμέτρησης. 0-0 στο 8ο λεπτό. Η Αυστραλία με την Αίγυπτο.

Για το φίλο Πρωτάη και τον Τάιλερ Ντόρση, και αν ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, και να ενδιαφέρεται δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί ο Ντόρση έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, θα ανανεωθεί αυτόματα από τους Ερυθρόλευκους για την επόμενη σεζόν, και δεδομένα θα γίνει κουβέντα και για πρόωρη επέκταση. Τώρα, αν ο παίκτης του χρόνου μείνει ελεύθερος, εννοείται ότι είναι στη διακριτική του ευκαιρία να πάει οπουδήποτε.

Όχι, για τη Sunderland Arena δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη οριστική για το αν θα αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός. Έχουμε πει ότι όσο περνούν οι μέρες γίνονται ζυμώσεις, γίνονται συζητήσεις που μπορεί να επιφέρουν θετικά νέα για αυτό το κομμάτι, αλλά περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις μέσα στον Ιούλιο λογικά.

0: το 19 και 20 Σεπτέμβρη ή στο Αμπουντάμπι ή στο Ντουμπάι με Ολυμπιακό, Φενέρ, Ρεάλ και Ντουμπάι για το φίλο που ρωτάει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε ξανά στην Ολλανδία. Παναθηναϊκός ουσιαστικά ολοκληρώνει αύριο το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας του με το φιλικό κόντρα στον Άγιαξ και γι' αυτό αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα των πράσινων θα μιλήσουμε με τον Διονύση Δεσίλα. Τι κάνεις?
1: Γεια σου Νίκο μου.
0: Καλά.
1: Καλά. Όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά και εγώ. Εδώ. Στον αγώνα.
1: Τι να κάνεις. Ιδεαστικά το.
0: Εντάξει, υποφέρεται.
1: Εντάξει,
0: για Αθήνα μιλάμε τώρα, έτσι. Okay,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι 34-35, εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Είχαμε σήμερα την τελευταία προπόνηση.
0: Να αρχίσουμε από τον Μπελίστρη. Τι μπέρδεμα ήταν αυτό?
1: Έλατε.
0: Ναι.
1: Είχα κάποιες δηλώσεις, κάποιος φερόμενος μάναδες του Μπελίστρη, που είπε ότι ψάχνουμε το ενδεχόμενο να βρει μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει επικοινωνήσει κανείς από τον Παναθηναϊκό με αυτόν. Δεν αποτελεί μέλος του γραφείου που έχει τα δικαιώματα του Πελίστρη.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα για το λόγο του αληθές είχαμε πει τις τελευταίες ημέρες, πριν από λίγες ημέρες, είχαμε πει ότι ο Πελίστρη, δεν θυμάμαι τώρα που το είχα πέρα, μπορεί να το είχα πει και το βράδυ με τον Ηρακλή, δεν θυμάμαι να σου είμαι ειλικρινής.
0: Mm-hmm.
1: Ο Πελίστρη θέλει, έχει πει, έχει επικοινωνήσει με το ατζέντης του Πελίστρη, με τον Στέφανο Κοτσόλη. Και του έχει πει ότι είναι αποφασισμένο να δουλέψει, να βοηθήσει την ομάδα, τον εαυτό του, με νέο προπονητή κτλ. Τώρα, το τι θα γίνει, μπορεί να έρθει αύριο μετά από μια πρόταση.
0: Ναι, άλλο αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Τώρα,
1: αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό που έχει σήμερα. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι. Ο Στέφανος Κοτσόλης έχει μιλήσει με τον ατζέντη του και του έχει πει αυτό, ότι είναι αποφασισμένο στον Παναθηναϊκό, θέλει να δουλέψει κτλ. Αυτό θα γίνει, θα το δούμε. Πάντως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τελευταία προπόνηση εδώ στην Ολλανδία πρωινή είχε πολύ πράγμα και τακτική και τουρνουά και τελειώματα, είχε και πολλούς από το προπονητικό που ήρθαν εδώ να δώσουν κάποια δώρα στον Παναθηναϊκό, ξέρεις, τοπικά προϊόντα κτλ.
0: Πήρατε τίποτα εσείς?
1: Όχι, στην ομάδα.
0: Και εσάς, παιδιά, κάτι θα σας δώσουν, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τόσες μέρες εκεί πέρα, μέσα λίγο πριν.
1: Έλαντε. Ήταν και οι γονείς του Ντεφράη.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν βγει και οι σχετικές φωτογραφίες, τα βίντεο. Εντάξει, μένω κοντά στο Ρότερνταμ και ήρθαν να δουν την προπόνηση. Βγενέστατη. Και πιάσαμε και την κουβέντα λίγο. Ο μπαμπάς Ντεφράη μας έλεγε ότι έπαιζε για αυτός ποδόσφαιρο. Δεν προχώρησε βέβαια. Μας έδινε μια φωτογραφία από όταν ήταν νέος που παίζει ποδόσφαιρο. Ήταν μια ωραία στιγμή. Αύριο φιλικό με τον Άγιαξ στις 6 ώρα. Δυνατό φιλικό. Τηλεοπτικά από τον Sky, ραδιοφωνικά από τον Big News Sport FM. Ένα παιχνίδι στο οποίο θα είναι πιο απαιτητικό φυσικά σχέση με αυτό που είδαμε με την Χέλμοντ. Θα έχει ενδιαφέρον για μένα μεταξύ άλλων πώς θα ανταπεξέλθει ο Παναθηναϊκός στις συνθήκες pressing. Γιατί το λέω αυτό. Η λογική λέει ότι ο Άγιαξ θα πρεσάρει, θα πιέσει. Αυτό που θέλει ο Νίστρουπ στις περισσότερες περιπτώσεις είναι να σπάει το pressing με build-up. Κάποιες ώρες θα διώξεις. Δεν θέλει αυτός να είναι ο κανόνας όμως. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον για μένα αυτό να το δούμε. Γιατί με την Χέλμοντ δεν πιέσει ο Παναθηναϊκός, πρέσαρε 2-3 φορές. Η Χέλμοντ το έσπασε εύκολα ο Παναθηναϊκός στο pressing αυτό. Θα έχει το ψυχολογικό του ενδιαφέρον. Τώρα, δεν ξέρω ότι θα χρησιμοποιήσει πολλούς παίκτες. Θα σου δώσω μια πιθανή δεκάδα με βάση τα όσα είδαμε στη σημερινή προπόνηση για το αυριανό φιλικό. Θα μου πεις μικρή σημασία έχει.
0: Όχι, γιατί καθόλου δεν έχει.
1: Απλά να το αναφέρω. Μια πιθανή σύνδεση είναι ο Πένια. Ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος δεξιά και αριστερά αντιστοίχως. Ο Κάτρης με Ίγκασον κάποια στιγμή έβαλε και τον Ντεφράικη. Δεν θεωρώ ότι θα τον ξεκινήσει. Ο Τσέριν με τον Καμαρά στα χαφ, σε ένα 4-2-3-1. Μπροστά τους δεκάριο Γιάγκουσιτς. Για εκεί τον υπολογίζει περισσότερο ο Μίστρουπ. Τουλάχιστον τώρα. Ο Ζαρουρί με τον Αντίνο δεξιά και αριστερά αντιστοίχως στους εξτρέμ. Και ο Τετέι στην κορυφή. Στις δύο δεκάδες που δοκίμασε σήμερα, τις δεκάδες που έβαλε σήμερα, η μία ήταν αυτή. Λογικά αυτή θα είναι η βασική. Το αυριανό φιλικό. Λογικά αυτή θα είναι η βασική.
0: Ντεφράη και Εράσοντερ θα πάρουν χρόνο.
1: Μπορεί να πάρουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρουν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ πιθανό. Αλλά δεν το βλέπω για βασικούς. Σήμερα συμμετείχαν στην προπόνηση κανονικά.
0: Να πω απλά ότι έχει ανοίξει το σκόρ η Αίγυπτος. Σε λίγο θα πάμε στον Θάνο Κώστα αφού ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Πες.
1: Να πω ότι δόθηκε ο Σταμέλος στην Κηφισιά. Νεαρός γκολκίπερ, παραχωρείται. Και θα παρακολουθεί με ένα καθεστώς συνειδιοκτησίας, 50-50 δηλαδή, ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό.

0: Να πω ότι τα εισιτήρια του φιλικού με την Κρυασκόπερ κυκλοφορούν. Η ανακοίνωση αφορά διάθεση Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 2 για τους κατόχους διαρκείας. Μάλιστα, ο κάθε κάτοχος διαρκείας δικαιούται και μια δωρεάν πρόσκληση για το παιχνίδι αυτό. Μια ακόμη λεπτομέρεια είναι ότι για τους μη κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας έχει οριστεί γενική είσοδος 10 ευρώ. Mm-hmm. Είναι το φιλικό στις 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Απόστολο Νικολαίδης. Mm-hmm. Το μοναδικό είναι Ελλάδα φιλικό για τον Παναθηναϊκό. Τα εισιτήρια είναι αυτά. Μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι. Ο βάρος έχει πέσει στον αριστερό μπακ. Έχουμε ξαναπεί ότι με την επιστροφή της ομάδας πλέον στην Αθήνα οι υπόλοιπες εξελίξεις για τα μεταγραφικά. Και θα δούμε από Δευτέρα πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός και πώς θα προχωρήσει τις υπόλοιπες του κινήσεις για την ενίσχυση του. Έχει κάνει 5. Θα κάνει μίνιμουμ άλλες 3 και βλέπουμε.
1: Έχει υποπέσει την αντίληψή σου το ρεπορτάζ το όνομα του Ναμίλ Μπενταλέμπ του Γάλλου Αμυντικού Χαφ. Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν θα πάρει άλλο αμυντικό χαφ πάνω. Εγώ θα πάρει οχτάρι. Θέλει να πάρει οχτάρι. Αμυντικό χαφ. Αμυντικά χαφ, δηλαδή αν δεν είναι σιώπη, έχει 3. Τσιριβέγια, Καμαρά, Κοντούρι. Θα πάρει κι άλλο. Ξέρω εγώ.
1: Και μου το στέλνει ένας φίλος γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, καλά έκανε να το μεταφέρει, αλλά δεν θα πάρει άλλο αμυντικό χαφ.
1: Και για κλείσιμο, θέλω να μου πεις τι κρατάς από την πολύ ωραία συνέντευξη που μας παραχώρησε με τον Τάσο Νικολογιάννη ο Ανδρέας Τετέη.
0: Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι αποφασισμένο να πετύχει, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο είναι και προσγειωμένο. Όταν τον έχεις απέναντί σου και σου μιλάει, το καταλαβαίνεις. Κρατάω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και όχι να κάνει γιώμες. Να παίζει με την μπάλα κάτω, το είπε αυτό. Mm-hmm. Κρατάω αυτό που είπε να ματώνουμε για την ομάδα, είναι κάτι που του το έχει πει και ο Νίστρουπ στην ομιλία του, θυμόμαστε που είχε γίνει viral. Μας μίλησε για το στιγμιότυπο που ήταν ένα στιγμιότυπο της προετοιμασίας όταν είχαν πέσει κάτω οι παίκτες από την ένταση της προπόνησης και ήταν και αυτός, θυμάσαι, που δεν μπορούσε να αναπνεύσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με το βιλό που κάνει πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Και μας μίλησε γι' αυτό. Είπε κάποιες λεπτομέρειες λέγοντας ότι ήταν πολύ απαιτητική προπόνηση και στο τέταρτο σπίτι λέει, εγώ το είπε, επειδή ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι και ακόμα είναι και μικρός και δεν κρατάει και τα λόγια του. Δηλαδή είπε, εγώ ταύτισα. Έτσι και γέλασε εκεί. Mm-hmm. Έχει πει ωραία πραγματάκια.
1: Ναι, μπορεί να δει ο κόσμος έτσι στο sportfm.gr.
0: Ναι, και στο κανάλι. Mm-hmm. Στο YouTube. Είναι ένα παιδί με στόχους. Ένα παιδί που ξέρω ότι θα έχει υψηλό ανταγωνισμό γιατί θα γυρίσει ο Ντέσσερς και ο Παναθηναϊκός έχει και το Ράστοντερ. Θέλει να δουλέψει. Θέλει πάρα πολύ να πετύχει με τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστεί συνεχώς τους ανθρώπους που τον έχουν εμπιστευτεί. Έτσι. Και τόσο μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέλευση.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή.
0: Και εγώ.
1: Δεν θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Έχουμε τον Θάνο.

0: Όπως είπαμε και πριν, η Αίγυπτος είχε ανοίξει το σκορ. Πάμε να δούμε πώς από τον Θάνο Κώστα. Έλα, φιλέ.
1: 1-0 λοιπόν για τους Αιγύπτους, κόντρα στη ροή του αγώνα και με την πρώτη της επίσκεψης στα καρέ των Αυστραλών, η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ. Όταν ο Μαρμούς έκανε τη σέντρα, ο στάρ της Manchester City επιθετικός, έκανε τη σέντρα στον Ασχούρο, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα με ανενόχλητη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ανενόχλητη κεφαλιά και έκανε το 1-0 για τους Αιγύπτιους. Ήταν μια αναμέτρηση η οποία στα πρώτα σχεδόν συμπληρώνονται 20 λεπτά μπήκαν καλύτερα οι Αυστραλοί, δημιούργησαν κάποιες καλές προϋποθέσεις όπως είπαμε με το δοκάρι. Ωστόσο οι Αιγύπτιοι ισορρόπησαν και κάπως επέβαλαν το ρυθμό τους. Αυτή τη στιγμή ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι στο Ντάλλας και το 1-0 για τους Αιγύπτιους παραμένει. Συμπληρώνουμε 20 λεπτά αγώνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Επιστρέφουμε σε λίγο σε σένα. Πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με Ολυμπιακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάντα στο να μην δίνει Αίγυπτος. Και εμείς συνεχίζουμε με Γιώργο Τσανάκα και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Χαίρετε, τι κάνετε?
1: Γεια σου Νίκο μου, καλά εσύ?
0: Πώς πας?
1: Καλά, καλά, ηρεμία. Μην πετάξει ομάδα, έχει φτάσει στην Ολλανδία. Έκανε πρόγραμμα στο ξενοδοχείο.
0: Α, γυμναστήριο, ε?
1: Φαντάζομαι. Ναι. Και αύριο σίγουρα προπόνηση, να δούμε αν θα είναι μονή ή διπλή, γιατί ακόμα ενημέρωση δεν υπάρχει. Εντάξει, περίπου θα είναι και διπλή. Η αυριανή προπόνηση, καταλαβαίνεις ότι εντάξει, σιγά σιγά θα αρχίσουν να δυναμώνουν οι προπονήσεις, έχει φιλικό 6 του μήνα με τη Ράκοφ, αρχίζουν να μπαίνουν για τα καλά στο κλίμα. Και είναι το καλό ότι έχει μπει σε μια τέτοια σειρά η ομάδα και με την παρουσία του προπονητή, που βλέπεις Νίκο ότι μπορεί να γίνονται ενεμένοι και πολύ δυνατές προπονήσεις, καλά γίνονται και μέσα σεζόν, όχι μόνο στην προετοιμασία. Αλλά όλοι οι παίχτες, όλοι φαντάζομαι, γιατί δεν έχω, δεν έχει τα παλιά τη ζυγαριά που λέγανε και τέτοια πράγματα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί Νίκο, ακολουθούν τα προγράμματα που τους δίνει ο προπονητής με τη γυμναστή κατά γράμμα. Είναι πολύ σημαντικό τώρα, ξέρεις, για ένα παίχτη να βρίσκεται σε καλή κατάσταση με το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ασφαλώς, επίσης καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά, μετά και τις χθεσινές εξαγγελίες, τις χθεσινές συνέντευξης τύπου, το θέμα του Γιώργου Καραϊσκάκης, κατά κάποιο τρόπο δεν θα το πω, δεν θέλω να ακουστεί άσχημα ότι μένει λίγο πίσω. Τι εννοώ, ότι υπάρχουν τα δεδομένα και πρέπει να περιμένουμε τις άδειες για τις εγκρίσεις.
0: Είναι, δεν κάνει κάτι άλλο τώρα ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι ήδη πολύ καιρό που το περιμένει αυτό και δεν έχει καμία απάντηση. Δεν έχει λάβει απάντηση, δεν είναι ότι υπάρχει αφαιρετική απάντηση, δεν υπάρχει απάντηση. Το αίτημα έχει μείνει αναπάντητο. Καταλαβαίνεις ότι πλέον σε πρώτη μοίρα πέραν και τα μεταγραφικά ζητήματα, τα οποία θα τρέχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
0: Σήμερα ήταν η μέρα τερματοφυλάκων, έτσι?
1: Εντάξει, ναι, σήμερα ήταν η μέρα τερματοφυλάκων. Συμπληρώθηκε η τετράδα, το καρέ, με τον Πόποβιτς. Θυμάσαι, είχα πει ότι, γιατί είχα πολλά είχαν ακουστεί, ότι δεν πρόκειται να χαλάσει. Ή εν λόγω
0: μεταγραφής έγραψε.
1: Πενταετές, βέβαια, βέβαια. Γιατί είναι τερματοφυλάκας, τον πιστεύουν πολύ στον Ολυμπιακό και εν όψη και των επόμενων σεζόν. Θα είναι ο δεύτερος τερματοφυλάκας, έτσι, ο Μπάλας Πόποβιτς του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού πρώτος Τζολάκη, δεύτερος Πόποβιτς, τρίτος ο Σουρνάρας, τέταρτος θα είναι ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης. Με μεταγραφή από τον Πανθεραϊκό. Έπαιξε κάνα 15 μάτς, νομίζω, με τους Ρέους. Είχε πολύ καλή απόδοση. Τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός και στην προετοιμασία για να συμπληρώσει την τετράδα των τερματοφυλάκων να γίνει τη δουλειά όπως θέλει ο προπονητής και ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο κ. Αγριόγιαννης. Αλλά κυρίως, Νίκο, θα αποτελεί το νούμερο ένα γιατί για την ομάδα. Οπότε εκεί συμπληρώθηκαν τα κενά. Αυτός είναι ο στόχος του Ολυμπιακού, καταλαβαίνεις, Νίκο, να συμπληρώνονται σιγά σιγά τα κενά.
0: Έτσι λειτουργεί πάντα, ναι. Με τη Λίμπαρ τουλάχιστον, ναι.
1: Βέβαια. Και ήταν ξεκάθαρος και ο προπονητής φέτος, νομίζω ότι και τελείως διαφορετικός, γιατί οι επιλογές τελείως διαφορετικές. Θυμάσαι σε άλλες σεζόν σαν προετοιμασίες, μπορεί να πήγαινε ο Βέζος στην προετοιμασία, μπορεί να πήγαινε από τους ποδοσφαιριστές μετέπειτα, που γνωρίζαμε ότι δεν θα υπολογίζονταν. Φέτος δεν πήγαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Δηλαδή είδες, Καμπελά δεν πήγε. Ο Στρεφέτσα μιλάει με την Πάρμα, έχει ενδιαφέρον και την Τωρίνο, αλλά φαίνεται πως την Πάρμα θα καταλήξει, ας περιμένουμε βέβαια. Ο Στρεφέτσα που είναι σε διαδικασία παραχώρησης, δεν πήγε επίσης. Ο Παπακανέλος και αυτός σε διαδικασία παραχώρησης, λογικά με τη μορφή δανεισμού, πιθανόν στον Αστέρα. Δεν πήγε ο Βέζο, δεν υπολογίζεται μαζί με τον Καμπελά, τους έχει πει η ομάδα να βρουν τον επόμενο.

0: ένα σύλλογο των επόμενων σταθμών της καριέρας τους και δεν πήγε και ο Μασούρας για άλλο λόγο, γιατί ήταν στην ομάδα, την ομάδα 6 Ιουλίου. Έχει ένα προσωπικό ζήτημα να το διεξαιρετήσει και θα ανέβει και αυτός με 4 μικρούς, τον Μπακούλα, τον Σιόζο, τον Φίλη και τον Κουτσίδη, μεταξύ άλλων φυσικά και ο Φορτούνης, στην επιστροφή του έτσι, εννοείται ο Πόποβιτς, εννοείται ο Γιάρεμτσουκ, είναι μια επιστροφή και ο Γιάρεμτσουκ, ο Κάρμο που είναι ανάμεσα στις μεταγραφές και ο Μαθαίο. Τώρα, δύο ζητήματα νομίζω είναι που θα μας απασχολήσουν στο Σαββατοκύριακο. Το ένα σίγουρα θα μας απασχολήσει με το Σαββατοκύριακο. Το άλλο αυτές τις μέρες θα αρχίζει πάλι απασχολεί και νομίζω ότι θα έχουμε και ένα τρίτο comeback. Θα σου πω ακριβώς τι εννοώ.
1: Πάει κάτι το μυαλό μου,
0: βασικά θα σου πω για τέσσερις.
1: Παίξε την μπάλα σου. Παίξε.
0: Για τέσσερις θα σου πω με τη σειρά. Νομίζω μέσα στις επόμενες ώρες, Σαββατοκύριακο βαριά εγώ θα βάλω όλο Σαββατοκύριακο, περιμένουμε ίσως να πάρουν και οριστικές εξελίξεις με το Ρόκα. Για να πάει στην Ολλανδία επιτέλους να ενσωματωθεί με την ομάδα. Βρισκόμαστε σε... δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται περίεργο γιατί το λέμε αρκετές φορές στην τελική ευθεία, στο τελικό στάδιο, απλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι μεταγραφές έτσι είναι. Όπως για παράδειγμα έγινε και με το Στάνης, το Ολυμπιακός ήταν πολύ κοντά, αλλά με τους Βούλγαρους να είναι που κατεβαίνουν γενικότερα και να αλλάζουν στάση αρκετές φορές, καταλαβαίνεις ότι είναι μια περίπτωση που έχει παγώσει. Αλλά και το Ρόκα είναι ίσως η επόμενη μεταγραφή, πιθανότητα η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Από την Τζιρόνα να σου έχεις τον είχε ζήσει εξ αρχής όπως έλεγε με τη Λίμπερ. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είχε επανέλθει, το είπα και το πρωί για τον Νοά Καντιού, ένας ποδοσφαιριστής που ήταν εκεί κυκλωμένο το όνομά του για τη θέση του Χαφ. Ο Ολυμπιακός τον έχει ξεχωρίσει εδώ και πολύ καιρό. Βλέπεις ότι κάποια πράγματα είναι και κοινή στρατηγικής, για κάθε καιρό ο Ολυμπιακός δεν ασχολιόταν με την εν λόγω περίπτωση. Τώρα επανέρχεται, βάζει και στο τραπέζι εγώ θα πω και το χαρτί του Καρντόσο, που είναι ένας πολύ καλός διαπραγματευτής, και ελπίζω ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να φτάσει σε μια συμφωνία με την Λοριάν για τον ποδοσφαιριστή. Αυτό ήταν το νούμερο 2. Το νούμερο 3, ένα όνομα που περιμένω να επανέλθει τις επόμενες ημέρες, μη σου πω ότι μπορεί να έχει επανέλθει κιόλας, παρατηρεί ο Ολυμπιακός όλες τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωσή του, είναι αυτήν οίκο του Ζενδίνης Μαϊλόβιτς. Αν λέγαμε για στόπερ, αυτή τη στιγμή, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιοπόδαρο στόπερ, το νούμερο 1 ο Μαϊλόβιτς και παραμένει στη λίστα του Ολυμπιακού. Απλώς καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια στάση αναμονής, μια σκοπιμότητα, μια κοινή σκοπιμότητα, για να δει ο Ολυμπιακός τι ακριβώς συμβαίνει με την περίπτωσή του, γιατί θυμάσαι όπως έχω πει καιρό ότι ο Ολυμπιακός τον παίκτη τα έχει βρει, δεν έχει πρόβλημα. Με τη Σάντερσουρ τη συμφωνία δεν είχε επιτευχθεί. Υπάρχει ο Ντουάρτε, δεν νομίζω πως αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη επιλογή, όπως ήταν προημερών την προηγούμενη εβδομάδα, να σου πω καλύτερα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει υποχωρήσει λίγο αυτή η περίπτωση. Ο Σμαϊλόβιτς πάντως παραμένει το νούμερο 1 και θα δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση, εκτός και να προκύψει κάτι άλλο και ασχοληθεί ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
0: Η τέταρτη περίπτωση, αν θέλεις να σου πω και ένα τελευταίο, υπάρχει μια έντονη φημολογία από την Πορτογαλία προκύπτει και όχι από την Αγγλία. Το σημαίνω και στην Αγγλία για το Ζέτα Σίλβα της Νότιχαμ. Είναι ένας ακόμα εξτρέμ που έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό. Είναι μια περίπτωση που έχει πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού. Τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο. Το ότι έχει πέσει στο τραπέζι έχει πέσει, υπάρχει σαν έμπειρη φημολογία στην Πορτογαλία του Ολυμπιακού σε σχολή και ενεργά μαζί του. Πολύ ξανά συνδέεται, Νίκο, και με το γεγονός ότι ο Καρντόσο ήταν ο άνθρωπος που τον πούλησε την Κιμαρά στην Νότιχαμ και τον γνωρίζει πολύ καλά. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν υπολογίζεται από την Forest για την νέα σεζόν. Θα μου πεις αυτό μπορεί να αλλάξει γιατί τώρα ανέλαβε ένας προπονητής, ο Όλιβερ Γκλάσνερ. Αλλά την παρούσα στιγμή αυτό που νομίζαμε ότι δεν υπολογιζόταν. Έχει μια-δύο προτάσεις και από άλλα προγραμματισμού, τώρα είναι από την Τουρκία σίγουρα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι εκεί θέλει να πάει. Έχει πέσει το όνομά του στο τραπέζι. Είναι και αυτή μια περίπτωση, νομίζω ακουστεί και πέρυσι πάλι για τον Ολυμπιακό, αλλά τότε ο ποδοσφαιριστής κοίταξε κάτι διαφορετικό. Δεν είχε ασχοληθεί και ο Ολυμπιακός ενεργά. Απλώς είχε κοιτάξει την εν λόγω περίπτωση. Αυτά τα τέσσερα κατά κύριο λόγο είναι τα σημεία που μπορούμε να σημειώσουμε αυτή τη στιγμή στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, χωρίς βέβαια να λέμε ότι δεν γίνονται και άλλα πράγματα, έτσι, το οποίο προφανώς δεν γνωρίζουμε.
1: Έχει πιάσει δουλειά ο Καρντόσο, όπως καταλαβαίνουμε, Έχει πιάσει τη δουλειά του Κορδόν ή ακόμα δεν ξέρουμε.
0: Εντάξει, ο Κορδόν θα πιάσει τη δουλειά.
1: Θα πιάσει. Okay.
0: Και από την Ισπανία αυτό καταλαβαίνουμε που διαρρέεται. Ότι ουσιαστικά είναι, έχει συμφωνήσει. Αυτό ήξερα και εγώ τις προηγούμενες ημέρες. Δεν επιβεβαιώνεται το παραμικρό ακόμα. Αλλά φαίνεται πως θα ξανασυνεργαστεί ο Ολυμπιακός. Και ειδικά στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων, εγώ σου λέω ίδιο και πάλι ότι θα πιάσει δουλειά για τα καλά. Είναι ένας άνθρωπος που έχει τρομερή ατζέντα. Πραγματικά τρομερή ατζέντα. Και νομίζω ακόμα και τις πιο δύσκολες υποθέσεις.
1: Μπορεί να τις φέρεις πέρας.
0: Ναι, μπορεί να τα φέρεις πέρας. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια υπόθεση όπως του Βέζο. Ο Βέζο έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Είδε στην προηγούμενη σεζόν, δεν βρήκε ομάδα. Οκ, έχει καλό συμβόλαιο μάλιστα. Θα πρέπει να βρει κάτι αντίστοιχο για να αποχωρήσει. Ο Καμπελά επίσης, 35 του, και αυτό θα πρέπει να βρει μια ομάδα για να πάει. Θα πρέπει να βρει μια ομάδα, ο Ορτέγκα να συνεχίσει την καριέρα του εφόσον. Γιατί το ξέρουμε ότι στον Ολυμπιακό θέλει να πάρει ένα σπέρο μπακ. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με κάποιον από τα center for. Ναι, από τα center for βρίσκεται η λύση πάντως. Με τον Μπετανκόρ που όλα δείχνουν ότι θα καταλήξει
1: Λας Πάλμας.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Είναι η ομάδα της καρδιάς του Λας Πάλμας, να ξέρεις.
1: Και ωραίο μέρος.
0: Είναι η ομάδα που υποστηρίζει. Έτσι λένε.
1: Πολύ ωραίο μέρος, φίλε.
0: Και θέλει να επιστρέψει. Όλοι να επιστρέψει, να αγωνιστεί σε αυτή την ομάδα, την Λας Πάλμας, γιατί θέλει να διεκδικήσει πάλι την ομάδα. Την έσυνο Λας Πάλμας, δεν το κατάφερε φέτος μέσω των play-offs. Μια ομάδα που θυμάστε ότι ο Ολυμπιακός έχει συνδεθεί σε αυτή την μεταγραφική περίοδο με δύο παίκτες. Η μία είναι ο τερματοφύλακας, ξεχνάω το όνομά του τώρα, του Κροάτη, που γράφει πριν από λίγες ημέρες. Ένας τερματοφύλακας πάρα πολύ καλός, αν μη τι άλλο. Και με τον Μίκα Μάρμπολ, που ασχολήθηκε επίσης ο Ολυμπιακός. Που έχει βγει ότι έχει κλείσει τη Φέιενορντ. Δεν έχει υπογράψει νομίζω ακόμα βέβαια. Αλλά εκτός και αν έχει κάποια άδεια, δεν ξέρω. Γιατί το έχω αφήσει το θέμα και δεν το παρακολουθώ παραπάνω.
1: Ωραία. Γιώργο μου, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Κύριε.
1: Ούτε το Σαββατοκύριακο ήταν γεμάτο από ό,τι κατάλαβα.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Έτσι φαίνεται. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Τσανάκη.
0: Να είσαι καλά.
1: Τελευταία νέα του Ολυμπιακού. 32 λεπτό. Αυστραλία-Αίγυπτος παραμένει το 0-1. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Αποκλειστικό. Συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ, η ρήτρα αμοιβαία συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πως αυτό επηρεάζει την Κύπρο. Έρχεται ανασχηματισμό με γνώμονα τι προεδρικέ. Η ενδυνάμει υποψήφη του ΔΣ για το 28 και ποια είναι τα διλήμματα του ΔΥΚΟ. Ο Υπουργό Ενέργεια και Αντιπρόεδρο του ΔΥΚΟ, Μιχάλης Ζαμιανός, τοποθετείται για την καυτή ατζέντα των ενεργειακών. Υδατικό. Μα καλύπτουν οι αφαλατώσει ή θα πούμε το νερό νεράκι. Γυναικοκτονίε. Τι συμβαίνει στην Κύπρο, ποια η νομική σημασία του όρου και ποιο ο ρόλο τη κοινωνία. Οικονομία. Καμπανάκι για τι ελλείψει στην αγορά εργασία. Γιατί η Κύπρος έχει χάσει την ελκυστικότητά της ως προορισμός εργασίας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminende, Tanqueray, Martin Miller's, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδι αναγεννήθηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδι. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδι. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
7: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
8: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
7: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
8: Μοναξιά.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Mundial χωρίς IntuBet. Μπες στην IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ. Στη Λεμεσό.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Τη Δευτέρα στην Ολλανδία θα γίνει. Με τον Παναχωρήσιο Μάτα. Δηλαδή η πρώτη προπόνηση θα γίνει τώρα. Θα δούμε. Στην Ολλανδία θα γίνει η πρώτη προπόνηση πάντως. Και ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν σου είπα ότι έρχεται λίγο πιο δραστήριο το Σαββατοκύριακο, έχει ενδιαφέρον για την αποστολή, ποιοι θα είναι, ποιοι δεν θα είναι, ποιους θα κρίνει ο κότς, ότι πρέπει να παραμείνουν εδώ περιμένοντας να βρουν μια ομάδα, βλέπει πάλι ο Φερνάντης, ξέρω εγώ, και θα αρχίσει Πιερό. Ποιοι θα πάνε μαζί του, ποιος είναι στην δεύτερη λίστα, όπως λέμε, ότι θα γίνει με τον Ελίας και τον Ιούμπισιτς, βέβαια, όλα αυτά είναι ξέρεις, πολλοί ρεπορτάζ, περιμένουμε να αποδειχθούν, έτσι. Και να επιβεβαιωθούν. Όπως για τους κυβικάδες που έχουμε πει, τους οποίους θα πάρει μαζί του, θα πάρει μαζί του ο κότς, εκτός του Καραγκύρη δηλαδή και του Σαρακασίδη που είναι και η δεύτερη μεταγραφή της πρώτης ομάδας μετά τον Σουκόφ. Να δούμε αν θα είναι ο Ψηλόπουλος, αν θα είναι αυτοί που έχουμε πει, δηλαδή ο Χρυστακόπουλος. Τέλος πάντων, όσοι έχουμε αναφέρει, να μην το ξαναλέω και κουράζουμε τον κόσμο, να πω ότι προσθέθηκε στις ομάδες που είχαμε για τα φιλικά και φύτευσε και έκλεισε η εξάδα. Ντεκράτσα, με Τσβόλε, με Σιντ Ρούιντεν, με Σάμσε Σπορ. Υπάρχει το πρόγραμμα ακριβώς και για τα τρία φιλικά πριν, στο πρώτο δηλαδή κομμάτι του βασικού στάδιου προετοιμασίας και τα τρία φιλικά στο δεύτερο. Εδώ να πω ότι και στις δύο περιπτώσεις, τελευταία μέρα προετοιμασίας, είτε του πρώτου του δευτέρου σταδίου που θα δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ θα έχει φιλικό, δηλαδή θα αποχαιρετά το μέρος που θα ξαναβρεθεί τέλος πάντων, αλλά και οριστικά με ένα φιλικό μάτς. Το τελευταίο είναι 2 Αυγούστου, θυμίζω. Μετά επιστρέφει η ομάδα και θα έχει ένα τετράημερο off για να ξαναπιάσει δουλειά στις 6 Αυγούστου, ξέρω εγώ, όπου μετά θα μετράει ανάποδα για τις επίσημες επιτέλους υποχρεώσεις της. Γιατί η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνεις από Μάιο σε 12 Αυγούστου με μια στέρηση.
1: Ναι, εννοείται.
13: Εμείς θα έχουμε δηλαδή αναπτύξει μια στέρηση γιατί ακόμα είναι Ιούλιος. Αλλά θα υπάρχει μια σημαντική στέρηση του να παρακολουθήσουμε την ΑΕΚ του Νίκολης, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Νίκολης βέβαια, η οποία έχει στόχο την επόμενη σεζόν, τον back-to-back και την είσοδο στα play-off του Champions League.
1: Μια και είπες φιλικά, υπάρχει κάποια ενημέρωση για το πού θα μεταδοθούν τηλεοπτικά?
13: Δεν μπορεί να μεταδοθούν άλλα από την Κοσμοτέ, φαντάζομαι.
1: Κοσμοτέ, έτσι. Okay.
13: Γιατί έχουμε deal με έναν ακόμα χρόνο. Εκτιμώ ότι από εκεί και αν δεν, βλέπουμε. Αλλά και πέρυσι νομίζω από εκεί έγινε και φέτος από εκεί θα γίνει. Έτσι φαντάζομαι. Και... θα πρέπει να το γνωστοποιήσει και η Κοσμοτέ αυτό, βέβαια, ξέρεις, δεν είναι μόνο
1: okay, ναι.
13: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, ναι.
1: Οπότε πάμε για οριστική.
13: Θα βγουν κάποιους από τις δύο πλατφόρμες ότι ξέρω εγώ Φίνα ή δεν ενδιαφερθεί Κοσμοτέ και ενδιαφερθεί ας πούμε Sky που δεν πάνε να ακούω τώρα.
1: Ναι.
13: Δεν το αποκλείω, δεν αποκλείω τίποτα. Απλά λέω ότι σύνη της φαινόμενο είναι να το δείχνει η...
1: το κανάλι που έχει τα δικαιώματα, ναι.
13: Μπράβο.
1: Στην Κατερίνη το τρόπο, απόψε χαμός.
13: Στην Κατερίνη πάρα πολύ λαό, ναι. Πάρα πολύ λαό. Πολύ όμορφες τις εκδηλώσεις. Εντάξει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Γενικά στην Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Κατερίνα έχει πάρα πολύ δυνατή εκπροσώπηση, καλή σοβαρή και τη δουλειά που κάνει και ο Βαρισόπουλος. Γενικότερα είναι πολύ όμορφη στιγμή, το έχω ξαναπεί, όπως και χθες στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, επίσης πάρα πολύ κυκρινό μαύρη νομή. Ευχάριστο. Αυτό.
1: Εννοείται.
13: Και εδώ μπορούμε να πούμε τι καλό αυτό είναι να γίνεται, προκειμένου γιατί και είναι το κόσμο. Αν δει ο κόσμος τα παιδάκια, τους γονείς, τους μελικιωμένους. Αυτό, εκεί να σταθεί, αυτό είναι καλό. Μακάρι να το κάνουν όλοι οι ομάδες, όπως ξαναλέω, γιατί είναι και ένα δείγμα εξωστρέφειας για μένα το κλαμπ, έτσι. Πάνε λίγο πιο κοντά στον κόσμο τους.
1: Ρωτάει ένας φίλος επίμονα, από την αρχή της εκπομπής, αν η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Κρίστιαν Νόργκαρντ, της Άρσεναλ.
13: Ναι, της Άρσεναλ αυτός. Δεν έχω ακούσει κάτι, να αποκλείω τίποτα, καλή περίπτωση αυτή είναι.
1: Μένει ελεύθερος.
13: Πρέπει να δω τα δεδομένα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, μένει ελεύθερος από ό,τι ξέρω εγώ πάνω για αγορά. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μας. Αλλά να το κοιτάξω, δηλαδή ξέρεις γράφει ένα όνομα τώρα, δεν το έχω ας πούμε πρόσχερο να το απορωτήσει εννοώ.
1: Όχι, δεν μένει ελεύθερος, δεν μένει ελεύθερος. Απλά δεν υπολογίζεται, δεν υπολογίζεται.
13: Α, ναι, εντάξει, ότι δεν υπολογίζεται το έχουμε διαπιστώσει. Από το που τα στάσαν. Απλά δεν είναι, ξέρεις, λέω και πάλι, είναι μόλις το λέμε που μου είπε. Να πω ότι το ξανακούσε χθες προχθές και το εξετάζαν, όχι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν το έχω ξανακούσει την περίπτωση. Οψόμεθα. Το κοιτάξτε και αύριο στις ρεπόρτερ θα το απαντήσω. Αύριο στις ρεπόρτερ θα του πω το ρεπορτάζ. Εδώ να πω για το χάφ εγώ ότι η ΑΕΚ έχει μπει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Έτσι.
1: Ναι.
13: Δηλαδή αν έχει γίνει πρώτη πρόταση, πρώτον εκεί είμαστε. Στην πρώτη πρόταση, στην πρώτη κουβέντα δεν είναι μια περίπτωση που πάει να τον αποκτήσει η ΑΕΚ με λιγότερα από 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Και προφανέστατα θα φέρει κουβέντα. Αυτό και η συζήτηση πόλη και όπως καταλαβαίνεις η διαπραγμάτευση.
1: Εννοείται.
13: Το λέω αυτό γιατί δεν νομίζω ότι... όπως το έλεγα και χθες και προχθές που με ρώτησες. Και καλά κάνεις εσύ, πολύ σωστά, αλλά και ο κόσμος, δεν το βλέπω εγώ να είναι μέσα στο πίσω που να έχουμε εξέλιξη τέτοια. Όχι για ανακοινώσεις λέω.
1: Ναι.
13: Για να αποκλείεται και σε μια ώρα να έχουμε εξέλιξη.
1: Πάντα, ναι. Εντάξει.
13: Στις μεταγραφικές περιόδους. Αλλά για να προκύψει ανακοίνωση, και δεν, το βλέπω λίγο δύσκολο. Ανέφικτο να το πω έτσι.
1: Και ο κύριος Γιόνσον στην Άρχος, έτσι, στη Δανία.
13: Ναι, ήταν γνωστό, προπονούταν εκεί και να επιλέξει ανάμεσα στην Άρχος και σε μια-δυο μάτια ακόμα. Επέλεξε να θέσει σπίτι του, να το πω έτσι. Εντάξει, όταν με κέρδισε από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Γιόνσον εδώ, νομίζω ότι και πέρυσι θα έπρεπε να τον είχε εκμεταλλευτεί λίγο ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν ήθελε τέτοιο δυσκό, το έγινε παρακάτω, η ζωή μας. Ευχάριστο ότι ήρθε και έφυγε ο Ζαλτής. Πολύ ευχάριστο.
1: Μάλιστα. Ωραία, φιλαράκι.
13: Καλά.
1: Καλή συνέχεια στον Γιώργο Τζακίρη. Ακούσαμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Παραμένει τώρα με την υπέρ της Αιγύπτου στο 45 λεπτό έχουμε μπει. Θα έχουμε φυσικά και τις καθυστερήσεις λόγω και της διακοπής που γίνεται για να δροσιστούν οι παίχτες. Πάμε να μπούμε λίγο σε περιβάλλον μπάσκετ με ειδησούλες και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη που έχουν ξεχωρίσει τη σημερινή μέρα. Είπαμε πριν το αμερικανικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι οι Lakers έχουν βάλει τον Γιώνας Βαλαντσιούνας στην λίστα τους για τη νέα σεζόν, κάτι που ενδέχεται να δυσκολέψει την προσπάθεια της Ζάλγκυρης να τον αποκτήσει, ήδη τον έχει συμφωνήσει, απλά προσπάθεια. Θα αρχίσουμε και διαφορετικά, καθώς σήμερα υπήρξε μια πολύ καλή είδηση, ένα σημαντικό βήμα για την κατασκευή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ του Πανιωνίου στην οδό Αρτάκη, την ιστορική έτσι οδό που υπήρχε το παλιό κλειστό του Πανιωνίου. Έστω ότι καθυστερημένα ο Πανιωνίος όλα δείχνει ότι θα αποκτήσει το δικό του γήπεδο, καθώς όπως έγινε γνωστό εγκρίθηκε το κονδύλι των 23 εκατομμυρίων ευρώ για την ενέγερση του νέου κλειστού, το οποίο βέβαια έχει ήδη θεμελία, για όσο έχουν πάει και όλες εκεί, είναι κοντά και στο κολυμβητήριο το κλειστό. Υπάρχουν αυτά τα θεμέλια εδώ και πολλούς μήνες. Ο Γιώργος Κουτελάκης, ο δήμαρχος της Νέας Μύρνης, είχε εκφράσει πρόσφατα την πεποίθηση πως από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα έργα, που πλέον το έχει ξεμπλοκάρει αυτό η έγκριση του κονδυλίου, θα χρειαστούν περίπου 14 μήνες για την ανέγερση του. Πάρα πολύ καλή είδηση, ξαναλέω, για τον Πανιόνιο, ο οποίος τη νέα χρονιά θα κάνει πάλι προσπάθεια να επαστρέψει στην Basket League. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την προαναγγελθήσα συμφωνία εδώ και μήνες με την στοιχηματική εταιρεία Superbet. Για 6 χρόνια, όπως είχαμε πει, θα το αποφέρει ένα ποσό που θα αγγίζει τα 50-55 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια συμφωνία ρεκόρ για βασικό χορηγό στην φανέλα ομάδας μπάσκετ. Την ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός με κάθε επισημότητα και θα την παρουσιάσει 8 Ιουλίου. Εκεί θα έχουμε ίσως και πιο πολλές λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στα υπόλοιπα θέματα. Αναδείχθηκε ο κότς Μπαρτζόκας με βάση την ψηφοφορία των δημοσιογράφων κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στο πρωτάθλημα για 5η φορά στην καριέρα. Το κάνει για μια σχετική δήλωση στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΙ ότι αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία του φετινό βραβείο, γιατί ο Ολυμπιακός έπρεπε συνεχώς να αποδεικνύει την αξία του. Στον ΠΑΟΚ έγινε γνωστό ότι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν και φαντάζομαι ότι όπως έγινε και στον Άρη θα γίνουν ανάρπαστα λόγω της μεγάλης προσδοκίας που υπάρχει και στον ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την δεύτερη μεταγραφή της μετά από τον Νέλι Τζόζεφ, ο λόγος για τον 18χρονο ύψος 1,93 γκάρντ Σταύρο Γυμνόπουλο, ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, αποκτήθηκε από τη 10 την Ακαδημία του Νίκου Χατζηβρέτα. Πέρυσι ήταν πρώτο σκόρερ με 30,8 πόντους στην κανονική περίοδο αλλά και στο Final Eight. Ένα παίκτη που είναι στην Εθνική Εφήβων και θα πλαισιωθεί σε λίγες μέρες και από τον Βασίλη Χαρτόνα. Δύο πολύ καλές επενδύσεις που έχει κάνει η ΑΕΚ εν ώψη του μέλλοντός της. Στον Ηρακλή ανακοινώθηκε ο Διαμαντής Λαφτσάκης. Ο Κώστας Γόντικας θα παίζει στον Βίκο Ιωαννίνων από τη νέα σεζόν, την οφότηση στην Α1 ομάδα. Το Περιστέρι συμφώνησε με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Αυτά σε ό,τι αφορά τον ελληνικό χώρο. Στο εξωτερικό που γίνεται ένας χαμούλης, η Βαλένθια ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν θα είναι προπονητής της νέας σεζόν, το γνωρίζαμε, θέμα χρονική ανακοίνωση από την Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Φενέρμπαχτσε έχουν αρχίσει και ανησυχούν λίγο, καθώς υπάρχουν δημοσιεύματα στην Αμερική ότι οι Dallas Mavericks που πήραν τα δικαιώματα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς μέσω ανταλλαγών στο draft δεν τους αφήνει αδιάφορο η περίπτωση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και πώς όχι, είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο συγκεκριμένος αθλητής. Η Βιλερμπάν που έχει κάνει κρότο στο φετινό καλοκαίρι ανακοίνωσε τον Άρμονι Μπρουκς, έχει συμφωνήσει και με τον Πάτι Μίλς, τον βετεράνο Αυστραλό γκάρντ, ενώ παίρνει και τον Αμερικανό forward Νέις Τσέστινα από την Αλμάνη Μιλάνο. Αυτό που προφανώς ήξερε η Βιλερμπάν, έτσι απλά εμείς δεν γνωρίζαμε, είναι η αποκάλυψη του Basket News ότι στο συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Σιλβένο Φρανσίσκο υπάρχει opt-out για το NBA μέχρι τις 30 Ιουλίου φέτος. Κάτι που σημαίνει ότι ο Φρανσίσκο αυτή την επιλογή την έκανε και γι' αυτό το λόγο, γιατί νομίζω ότι καμία ομάδα από τις πολύ από το πάνω ράφι που λέμε δεν θα βάζει τέτοιο όρο να κινδυνεύσει μέχρι τις 30 Ιουλίου, αν βρει ο Φρανσίσκο συμβόλαιο στο NBA να τον χάσει, έχοντας κάνει ήδη τον προγραμματισμό της. Οπότε η ομάδα της Λιόν θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουλίου να περιμένει για να είναι και επίσημα δικός της ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ κοντά σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα στον Λουβαβό Καμπαρό, που κάνει εξαιρετική σεζόν με την Μπασκόνια. Η νεοφώτιστη στην Ευρωλίγκα Μπεσίκτας ανακοίνωσε και Σκότι Γουίλμπεκιν και Μπεντεσάν Μπιρσάν από την Φενέρ Μπαχτσέ. Η Μπάγερ Μονάχου, πολύ σημαντική προσθήκη με τον Ντάριους Ουάσιγκτον, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή σεζόν στην Παρτίζαν φέτος. Ενώ τα άσχημα νέα έρχονται από την Μονακό, η οποία λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που υπάρχει δεν πήρε άδεια, τουλάχιστον πρωτόδικα, από την Γαλλική Λίγκα για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της νέα σεζόν. Θα ασκήσει η έφεση η Μονακό, αλλά όπως διαβάζουμε στα γαλλικά δημοσιεύματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούν στη Γαλλική Ομοσπονδία την Μονακό, κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται η ομάδα είναι αγωνιστή μόνο στο EuroCup, είναι υποβιβαστή ή να διαλυθεί, έτσι. Είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Γι' αυτό κιόλας νομίζω η Ευρωλίγκα επέλεξε την Μπεσίκτας για να έχει σίγουρα 20η ομάδα τη νέα σεζόν. Ημίχρονο, η Αίγυπτος σταθερά μπροστά με 1-0 απέναντι στην Αυστραλία. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή πηγαίνοντας μια βόλτα στο Αγρίνιο για να συναντήσουμε τον Μπάμπη Τσιρόνι. Ο Πανετολικός έκανε σήμερα μία ακόμη προσθήκη. Έχει και τα εθιστήρια διαρκείας του. Είναι ευκαιρία νομίζω να τα πούμε και για αυτές τις δύο ειδήσεις και γενικότερα πώς κινείται η ομάδα στο μεταγραφικό μπαζάρι. Τι κάνεις, φιλέ?
14: Καλησπέρα από το Αγρίνιο. Καλά είμαι. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την τρίτη του μεταγραφή, καλοκαιρινή μεταγραφή, που είναι ο Ηλίας Όλσον, ένας 23χρονος υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από την Λέχια Γκτάνσκ. Είναι ομάδα η οποία υποβιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία του πολωνικού πρωταθλήματος. Ο Όλσον αγωνιζόταν ούτως ή άλλως ως δανεικός στο δεύτερο μισό της σεζόν σε ομάδα που ανέβηκε ως πρωταθλήτρια στην πρώτη κατηγορία του πολωνικού. Αλλά έμεινε ελεύθερος από την ομάδα στην οποία ανήκε. Ο Πανετολικός κινήθηκε για την απόκτησή του. Υπέγραψε για ένα χρόνο. Είναι αριστεροπόδαρος, 1,92. 23 ετών, Σουηδός, διεθνής με τις μικρές ομάδες ηλικιακά της Εθνικής Σουηδίας. Μένει να φανεί βέβαια το πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρει φέτος. Δεν νομίζω ότι λογίζεται για πρώτη λύση στη θέση των κεντρικών αμυντικών. Γι' αυτό το αναφέρω. Θα δούμε πώς θα βγει για τον Πανετολικό. Είναι λίγο περίεργο το ότι 23χρονος υπέγραψε μόνο για ένα χρόνο. Θα περίμενε κάποιος ότι ο Πανετολικός θα ήθελε να τον κρατήσει για περισσότερο. Αλλά θα δούμε. Όπως είπα, δεν ξέρω αν λογίζεται. Μάλλον ξέρω ότι δεν λογίζεται σε πρώτη φάση ως βασική επιλογή για τον Γιάννη Αναστασίου στο κέντρο της άμυνας. Ο Πανετολικός είχε και μία αλλαγή στο πρόγραμμα των φιλικών του. Θα έχει ένα φιλικό με την Ομόνοια στις 16 Ιουλίου στην Λευκοσία. Κάτι το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί στο αρχικό πρόγραμμα.
1: Οπα, το χάσαμε τον Μπάμπη. Τον χάσαμε, τον έχουμε ξανά σε λίγο μαζί μας. Δεν ξέρω αν είναι σήμερα η μπαταρία. Γιατί μου φάνηκε λίγο πολύ απότομο, κύριε Γιάννησε.

0: Έχουμε ξανά τον Μπάμπη Τσιρονέλα, φίλε.
1: Συγγνώμη, δεν ξέρω που με έχασες.
0: Είχαμε πει γιατί δεν υπολογίζεται ως βασικός.
1: Ωραία, και ήθελα να πω ότι ο Πανετολικός θα προχωρήσει και σε άλλες μεταγραφές, αρκετές θέσεις. Για παράδειγμα, όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή το ρόστερ, αναμένεται να πάρει τουλάχιστον ένα ακόμα εξτρέμ από εκεί που έχει αποχωρήσει ο Ρώσα και από τη στιγμή που έχει δεν ανανεώνει και ο Ματσάν, που βέβαια ο Ματσάν ήταν πιο κεντρικός ποδοσφαιριστής, έπαιζε πιο πολύ στο 10, αλλά μπορούσε να βοηθήσει και ως εξτρέμ αν χρειαζόταν από αριστερά να συγκλίνει προς τα μέσα.
0: Ναι.
1: Θα πάρει τουλάχιστον ένα εξτρέμ, θα πάρει τουλάχιστον έναν επιθετικό, ίσως και περισσότερους, ίσως να πάρει και δύο, γιατί στο ρόστερ υπάρχει μόνο ο Άλεξιτς αυτή τη στιγμή από αυτούς που κάνουν ενεργό ρόλο την προηγούμενη σεζόν από χώρο περιοχής. Υπάρχει και ο Χότζα που είναι πιο νεαρός, αλλά δεν είχε τόσο ενεργό ρόλο την προηγούμενη σεζόν, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Και αναμένεται και ενίσχυση στα χαφ. Διότι από τον Πανετολικό, θυμίζω, έχει φύγει ο Μπουχαλάκης, έχει φύγει ο Ματσάν, παίκτες οι οποίοι έκαναν τη διαφορά την προηγούμενη σεζόν και βαριά συμβόλαια για τον Πανετολικό την προηγούμενη σεζόν, που σημαίνει ότι στις συγκεκριμένες θέσεις ενδεχομένως να ρίξει και το βάρος του μεταγραφικά ο Πανετολικός στο οικονομικό κομμάτι, ενώ να δώσει και πιο μεγάλα συμβόλαια παρόμοια με αυτά που είχε δώσει στον Ματσάν και τον Μπουχαλάκη, χωρίς ωστόσο να έχουν μέχρι στιγμής διαρρεύσει κάποια ονόματα για τις συγκεκριμένες θέσεις που είναι και νευραλγικές για το ρόστερ και για τον τρόπο λειτουργίας που θέλει και ο Γιάννης Αναστασίου τη νέα σεζόν για τον Πανετολικό.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι στιγμής πάνω κάτω,
0: αυτά
1: στο Αγρίνιο. Mm-hmm.
0: Είχαμε και τα διαρκείας, έτσι.
1: Είχαμε τα διαρκείας, τα οποία ανακοινώθηκαν. Έχουμε τιμές από 200 ευρώ σε 650 ευρώ στα VIP αυτές οι μεγάλες τιμές. Μιλάμε για τη μεγάλη κερκίδα. Από 160 ευρώ είναι στη μικρή και 180 είναι στο ανωδιάζωμα. Έχει πολύ καλές τιμές στο πέταλο που έχουν ανακοινωθεί. 50 ευρώ για παράδειγμα είναι στο χώρο των οργανωμένων, 50 ευρώ για όλη τη χρονιά, έτσι, διαρκείας, στη θύρα 6. Είναι απίστευτα χαμηλές οι τιμές που έχει ανακοινώσει ο Πανετολικός. 60 ευρώ είναι στη θύρα 7 που είναι στο πέταλο δίπλα από τους οργανωμένους.
0: Mm-hmm.
1: 60 ευρώ τώρα για όλη τη χρονιά για να βλέπεις αγώνες Super League.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για τιμές εισιτηρίων που είναι φθηνότερες ακόμα και από τοπικό. Δηλαδή και συμβολικό ποσό που δίνεις για να πας να δεις στο τοπικό κάποιες ομάδες για να βοηθήσεις.
0: Εννοείται.
1: Είναι πιο ακριβά από αυτά. Ναι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε ο Πανετολικός σε αυτό το κομμάτι για να ευχαριστήσει τον κόσμο του. Να δούμε και τι ανταπόκριση θα υπάρχει. Θέλει με κάποιο τρόπο ο Πανετολικός να ζεστάνει τον κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη σεζόν υπήρχαν προσδοκίες οι οποίες δεν εκπληρώθηκαν και υπήρξε μία δυσαρέσκεια. Αυτό προσπαθεί με κάποιες κινήσεις όπως αυτές, όπως τα διαρκείας που έχει ανακοινώσει που είναι εξαιρετικές οι τιμές, να ξαναζεστάνει τον κόσμο, να τον ξαναφέρει στο γήπεδο. Άρα πρέπει να δούμε τις επόμενες ημέρες τι κίνηση θα υπάρχει και αν θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Θα λειτουργήσει η εξέδρα που βλέπουμε απέναντι από την τηλεοπτική κάλυψη?
1: Ναι, ναι, κανονικά. Κανονικά. Εκεί θα υπάρχει και στη θύρα 3 που είναι άκρη αριστερά, όπως φαίνεται από την τηλεοπτική κάλυψη, θα είναι ο ειδικός χώρος για τους φιλοξενούμενους. Θα υπάρχει ένας χώρος για φιλοξενούμενους, αυτό όπως φαίνεται και στην ανακοίνωση που βγήκε από τα διαρκείας. Εκεί θα υπάρχουν διαρκείας στις τιμές 160 ευρώ στο κάτω διάζωμα, 180 στο άνω διάζωμα, ενώ θα υπάρχουν και κάποιες σουίτες στην άκρη του άνω διαζώματος, όπως φαίνεται από την τηλεοπτική κάλυψη. Με κόστος 700 ευρώ το άτομο σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγάλει πάει Πανετολικός. Εκεί στην άκρη δεξιά, όπως φαίνεται από την τηλεοπτική κάλυψη πάντα, θα υπάρχει και ένας χώρος διαμορφωμένος για αμαία.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω κάτω αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Πανετολικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι θα είναι διαθέσιμος όλος αυτός ο χώρος τη νέα σεζόν, για να μην υπάρχουν πλάνα που υπήρχαν να είναι όλος κενός όπως υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, γιατί ακόμα και όταν άνοιξε το κάτω διάζωμα της μικρής εξέδρας της 9 Μαρτίου σε εκείνο το παιχνίδι με την Κηφισιά και έπειτα, το άνω διάζωμα δεν είχε ανοίξει, ήταν πάντα κενό γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Mm-hmm. Αυτή τη φορά η σεζόν θα ξεκινήσει με όλο το γήπεδο να είναι διαθέσιμο για τους φίλους του Πανετολικού και για φιλοξενούμενους
0: στη
1: θύρα 3, όπως είπα.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί ήταν και ωραία εικόνα, να σου πω, τη μετάδοση αυτή.
1: Σίγουρα. Mm. Αλλά βέβαια ήταν καλύτερη εικόνα από τα δύο προηγούμενα χρόνια που ήταν οικοδομή.
0: Σωστά, σωστά. Ναι.
1: Έτσι. Mm. Υπήρχαν και χειρότερα δηλαδή. Έχουμε δει στο γήπεδο του Πανετολικού και χειρότερα πλάνα.
0: Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον την τελευταία χρονιά θύμιζε γήπεδο, έστω και αν ήταν άδειο. Βέβαια αυτό τελείωσε. Τη νέα σεζόν θα είναι διαθέσιμο στους φίλους του Πανετολικού και όχι μόνο, αφού όπως είπα θα υπάρχει και χώρος για τους φιλοξενούμενους.
0: Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στον Μπάμπη Τσιρούνι. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Πανετολικού με μεταγραφές, με διαρκείες και πού προτίθεται να κινηθεί η ομάδα του Αγρινίου στις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις.

είδηση που παίζει για τον Μάουρο Ικάρντι τα τελευταία στα site είναι για το Fight Club, οπότε την αφήνω να σχολιαστεί από το Fight Club. Δεν αναφέρω τίποτα παραπάνω, έτσι σας κρατάω σε αγωνία. Μάουρο Ικάρντι πάλι έχει προβλήματα με τις σχέσεις του. Και φταίει εκείνος. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε. Κάναμε και μια γέφυρα με το Fight Club. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στη μοσαφική υποστήριξη εκπομπής. Το Γιώργο Γιαννίση που για δεύτερη σερή μέρα ήταν εδώ αργός στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα πρώτη Θεός στη Δευτέρα με το Newsroom στις 8 η ώρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Sport FM.

0: με κάτι μάσκες, με κάτι κουρτινάκια, με κάτι σεμεδάκια στο κεφάλι. Κάτι απίθανα πράγματα. Που θα καταλάβω. Πού αυτά από την Αυστραλία, από την Αίγυπτο. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι
1: που φοράνε σεμεδάκια. Τι θέλεις να δεις καγκουρό, ήθελες να δεις την εξέδρα.
0: Ποιο σεμεδάκια.
1: Σεμεδάκια.
0: Λοιπόν, διακοπή, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Πάντα με τον Κώστα Ψάρα μαζί μας.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Έντονη φημολογία στην Πορτογαλία πως ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση 26χρονου εξτρέμ Ζώτα Σίλβα της Νότιχα με εξελίξει μέσα στο Σαββατοκύριακο και για Ρόκα Καντιού και Σμαϊλόβιτς. Ανακοινώθηκε για 5 χρόνια ο κουράτης θερματοφύλακας Πόποβιτς στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας έφτασε η αποστολή. Με την αυριανή αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ Κίνη, ο Παναθηναϊκός στον πρώτο κύκλο προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους χρόνου συμμετοχή ενδέχεται να πάρει Ράστοντερ και Ντεφράι, αφοσιωμένους στους πράσινους στο Πελίστερο, όπως τονίζουν οι άνθρωποι της ομάδας που διαψεύδουν ζηλώσεις ανθρώπου που εμφανίστηκε ως μάνατζερ του παίκτη. Κρίσιμο Σαββατοκύριακο για την υπόθεση απόκτηση χάφη στην ΑΕΚ με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Άρχισαν σήμερα σε 3 γκρουπ στα Σπάτα τα εργομετρικά τεστ. Το επόμενο διήμερο θα ανακοινωθεί ποιοι θα κοπούν από την προετοιμασία. Παρελθόν ο προπονητής θερματοφυλάκων Μάρκο Γκαρόφαλο. Σε 2 προσθήκες για τη μεσαία γραμμή προσανατολίζεται ο ΠΑΟΚ με τον Σάντα Μαρία να παραμένει μία από αυτές. Σε αισιοδοξία για αίσια κατάληξη στην υπόθεση απόκτηση του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη παρά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αύριο το δεύτερο φιλικό επιρροναντικού εδάφους απέναντι στη Βέστερλο. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στον Άρη. Ανακοινώθηκε και πιάνει δουλειά 71 ετών Ισραηλινός παράγοντας Άβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει ρόλο συμβούλου της διοίκησης σε πολλά θέματα. Επιστροφή στο NBA για τον Τρέι Λάιλς, καθώς όπως μεταδίδουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδός πρώην φόρουαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης που ενδιέφερε τον Παναθηναϊκό, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Μινεσότα Τιμπεργούλφς. Προπονητής της χρονιάς 25-26 στοίχημα GBL για 5η φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ύστερα από σχετική ψηφοφορία ο κύριος Μπαρτζόκας. Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας. Δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ. Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον 32χρονο στόπερ Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Αστέρα Άκτορ, ενώ τη σεζόν 24-25 είχε παίξει τον Όφη. Την απόκριση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού Ελία Σόλσον, που έμεινε ελεύθερος από τη Λέχια Γκντάνσκ, έκανε γνωστή ο Πανετολικός. Την παράταση οδηγήθηκε αναμέτρηση της Αυστραλίας με την Αίγυπτο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια. Σημεία τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 Κολομβία Γκάνα και όποιος επικρατήσει θα παίξει με την Ελβετία. Μετάδοση από την ΕΡΤ. Όλιβερ Γκλάσνερ θα είναι ο νέος προπονητής της Νότιχαμ. Ο Αυστριακός έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος τεχνικός στην ιστορία του συλλόγου υπογράφοντας συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 29. Στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει την καριέρα του Ελληνοαυστραλός προπονητής Άγγελος Ποστεκόγλου. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γιώνας Παλαντσιούνας έχουν δείξει Los Angeles Lakers σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αμερική σε περίπτωση που ο Λιθουανός σέντερ μείνει στο NBA δεν θα ισχύσει η συμφωνία που έχει με τις Αλγερίες Κάουνας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Fight Club.
0: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club και πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Κώστα Ψάρα που είναι σήμερα μαζί μας, να σας πούμε ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, λατινικούς χαρακτήρες, όλο μαζί, Παγκόσμιο, με GK γράφεται, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+ ή 21+. Παίξε υπεύθυνα. Αυτά.
1: Βγαίνει από μέσα, το λες τόσο φυσικά, μπράβο.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για Μουντιάλ πριν πάμε στη Φόρμουλα 1? Έχουμε κάτι άλλο που έχουμε ξεχωρίσει?
1: Ναι, νομίζω. Νομίζω τα υπόλοιπα όλους πιάσαμε. Δεν αφήσαμε κανένα, τι να πιάσουμε τώρα, Ελβετία. Ποιος ασχολείται. Η Κολομβία που μας έχουν ζαλίσει, η Κολομβία, ναι. Πόσο θα φτάσει η Κολομβία. Άντε, να περάσει την Ελβετία. Καλό θα είναι, δεν είναι. Επιτυχία θα είναι. Πρώτα την κάνα και μετά την, την Ελβετία, αλλά εντάξει, πόσο μακριά να πάει. Μετά ελπίζουμε ότι θα βρει του Άγγλου.
0: Και το Μεξικό να βρει μετά.
1: Εντάξει.
0: Πάλι λες ότι. Ωραία, οπότε λίγο πολύ αυτά. Τα υπόλοιπα, ό,τι θέλετε, θα τα συζητήσουμε το τελευταίο ημίωρο με τα μηνύματα.
1: Την είδηση ανατροπή με Λάιλς, ότι υπέγραψε στους Τίμπεργουλφς, την είδες?
0: Την είδα, ναι. Ήταν γνωστό ότι ο Λάιλς κοιτούσε πρώτα το NBA και μετά θα κοιτούσε τις επιλογές του στην Ευρώπη. Είχε ακουστεί ότι είχε προσφορά και από τον Παναθηναϊκό, είχε συζητήσει τέλος πάντων και από άλλες ομάδες. Ενδιέφερε ο Λάιλς, από τη στιγμή ειδικά που έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ. Αλλά γνωρίζαμε ότι η βασική του προτεραιότητα ήταν να βρει ομάδα στο NBA. Βρήκε, οπότε τελειώνει και αυτή
1: η
0: ιστορία.
1: Δεν λες ότι ήταν το ιδανικό τέριασμα για το Lesor Fall?
0: Όχι, για μένα. Όχι. Για μένα όχι. Δεν το θεωρώ πεντάρι καταρχάς τον Λάιλς.
1: Ναι, δεν λες ότι είναι ο ρυθμός.
0: Τεσσαροπένταρο, ας πούμε. Ναι, ναι. Με καλό σουτ. Στο 4 ο Παναθηναϊκός έχει λύσει. Στο 5 δεν ξέρω αν
1: πούμε,
0: ναι, θα μπορεί. Αλλά αυτή η κουβέντα τώρα είναι τελείως.
1: Ναι, θεωρητική.
0: Θεωρητική. Τελείωσε τόσο πάνω γρήγορα και αυτή η ιστορία, όπως τελείωσε και οποιαδήποτε κουβέντα σηκώθηκε για τον Μπογκδάνοβιτς από τη στιγμή που υπέγραψε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, καλό είναι που τελειώνουν αυτές τις ιστορίες νωρίς. Ο παίκτης τραβάει το δρόμο του για να μπορούν οι ομάδες που ενδιαφέρονται να ψάξουν τους παίκτες και να μην τραβάει αυτό το πράγμα παραπέρα μες τον Ιούλιο. Να κάνει ο καθένας προγραμματισμό και να πάει στο plan B, plan C και οτιδήποτε έχει κάθε ομάδα.
1: Πάντως πλέον οι ελληνικές ομάδες έχουν ξεφύγει το να συζητάς και να είναι ένα υπαρκτό σενάριο. Ναι. Δεν είναι ότι ξέρεις, το γράφει ο Κώστας Βαϊμάκης. Το να συζητάς με τέτοιους παίχτες και να λες ότι αν δεν μείνει στο NBA θα έρθει εδώ, νομίζω ότι δείχνει σε τι επίπεδο έχει φτάσει το.
0: Ναι.
1: Για την ώρα οι δύο, αλλά. Δεν αποκλείεται σε ένα-δύο χρόνια και άλλοι δύο.
0: Ναι.
1: Και μη σου πω, μακαργή ΑΕΚ.
0: Εννοείται. Εννοείται. Το θέμα τώρα για το. Επειδή πιάσαμε το, έτσι λίγο το μπάσκετ για τον Παναθηναϊκό.
1: Και κουβέντα που δεν σ' αρέσει.
0: Ποια.
1: Για το μπάσκετ, δεν μιλάς
0: ποτέ. Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε κάνει απονέρε τα κουμάντα του με Μάκιντάιρ και Μοντέρο και έχει κλείσει από πολύ νωρίς το κομμάτι τη περιφέρεια. Ναι, εκεί ήταν το θέμα του. Μένει το 4, αλλά.
1: Εντάξει, δεν είναι μικρό.
0: Όχι, αλλά σκέψει πόσο παιδεύτηκε με τον Άσο με
1: πόσα
0: την περσινή χρονιά.
1: Ναι.
0: Την περσινή χρονιά με τον τραυματισμό του Evans, με τον Μόντε Μόρις, με τον Τζόζεφ. Δεν λέω ότι ήταν κακές επιλογές, λέω δεν ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του. Τώρα με Μοντέρο και Μάκιντάιρ. Τώρα με Μοντέρο και Μάκιντάιρ δείχνει ότι έχει ξεσβρεί το κατάλληλο fit για την περιφέρεια για να ξεμπερδεύει από εκεί. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι παίχτες στην αγορά για να μπορεί. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τώρα παίχτες με τον Άσο. Θα ταλαιπωρηθεί πολύ και πιθανότατα θα καταφύγει σε λύση παίχτη που μπορεί να μην έχει ευρωπαϊκή εμπειρία.
1: Ναι, από το NBA.
0: Αυτό λοιπόν έχει πάντα ένα ρίσκο. Ενώ ο Ολυμπιακός πήρε παίχτη.
1: Τι μπορεί να σου γίναν.
0: Ναι, μπορεί. Μπορεί και όμως να έχει μια δυσκολία προσαρμογής. Όσο καλός παίχτη και να είναι. Να μπει στο ευρωπαϊκό μοτίβο. Αυτό είναι μια πολύ κομβική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ο παίχτης που θα έρθει, ας πούμε, για τον Άσο. Και αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι στην αγορά ποιοτικοί παίχτες με ευρωπαϊκή εμπειρία δεν υπάρχουν πια. Όσοι προλάβανε και κλείσαν νωρίς, κάναν τα κουμάντα του. Ο Ολυμπιακός έκανε τα κουμάντα του. Α πούμε, και έχει κλείσει δύο πολύ καλούς παίχτες για να κάνει τη δουλειά του σε διαφορετικές απαιτήσεις αγώνα. Άλλο πράγμα Μοντέρο, άλλο πράγμα Μακιντάιρ. Του δίνουν πράγματα πολύ διαφορετικά και μεγάλη ευκαιρία στον Μπαρτζόκα.
1: Δεν λες ευκαιρία του δίνει, δεν λες του βάζει πρόβλημα.
0: Κανένα
1: λες.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Όπως είναι η Ευρωλίγκα, όπως ήταν πέρυσι και όπως ήταν φέτος. Το να έχεις παραπάνω παίχτες, καταρχάς ξεκινάμε από το γεγονός.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ντιλικίνες, Μόρις, μένουν εκτός δωδεκάδας και είμαστε καλά.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι. Δεν θα μένουν εκτός δωδεκάδας γιατί
1: καλά,
0: μπορεί να δοκιμάζει σχήματα με.
1: Το καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν θα μένουν, αλλά μπορεί να μην υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος που θέλουν για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που θέλουν.
0: Συμφωνώ, απλά είναι τόσο απαιτητική η Ευρωλίγκα όπως έδειξε φέτος, που πλέον μια ομάδα με 12 παίχτες δεν μπορεί να τη βγάλει. Ούτε καν με 15. Εγώ πιστεύω οι ομάδες πρέπει να πάνε συλλογική 16-17 παιχτών επίπεδο Ευρωλίγκας.
1: Αυτό είναι για τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Σωστά το λες για τις ομάδες.
0: Θα έχεις τραυματισμούς με στη χρονιά. Θα έχεις τραυματισμούς.
1: Εγώ πάω στην πλευρά των παιχτών.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αν δεν έχεις.
0: Μακάρι να μην έχεις, αλλά επειδή θα έχεις στην απαιτητική Ευρωλίγκα με τόσες διαβολοβδομάδες, δεν μπορείς να στραγγίζεις τους παίχτες και να παίζουν ανά δύο μέρες, ξέρω εγώ, από 30 λεπτά.
1: Ναι, εγώ λέω ότι πάει λίγο σε λογική, σε ποδοσφαιρική λογική όλο αυτό. Δηλαδή, το ιδανικό είναι αυτό. Φάνηκε και από την επιτυχία του Ολυμπιακού. Ότι το 16-17 μοιάζει να είναι ένας αριθμός που πρέπει να τον έχεις, όπως είναι απαιτητικό όλο αυτό το πράγμα. Είναι απαιτητικό όμως κυρίως διότι βγαίνουν τραυματισμοί.
0: Ναι.
1: Αν δεν βγουν οι τραυματισμοί, εκεί
0: θα
1: λέω.
0: Γκρίνιες.
1: Θα έχεις πολλές γκρίνιες. Όπως το ποδόσφαιρο. Φτιάχνεις ρόστερ για να είσαι σε τρεις διοργανώσεις. Και άμα σου τραβώσει μία, ξαφνικά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα, για τη διαχείριση. Μπορεί.
0: Είναι θέμα προπονητή μετά, μωρέ, πώς θα διαχειριστεί. Θέλω να πω, υπάρχουν προπονητές που μπορούν να απορροφήσουν κραδασμούς, ας πούμε, και να απορροφήσουν τις γκρίνιες από ποδητήρια. Και προπονητές που τους ξεπερνάει αυτό το πράγμα και χάνουν τα ποδητήρια.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, μαζί σου. Απλά λέω
0: ο Μπαρτζόκας νομίζω ότι μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα με το δικό του τρόπο. Πια έχει και την Ευρωλίγκα την περσινή ως παρακαταθήκη και πρίκα για να πει ότι παιδιά.
1: Στη θεωρία μοιάζει ιδανικό. Στη θεωρία η τριάδα του Ολυμπιακού στα γκάρντ, στον Άσο, μοιάζουν ιδανικά.
0: Να.
1: Γιατί έχει, ξέρεις, ο καθένας.
0: Για όλα τα γούστα.
1: Ναι, ναι, για όλα τα γούστα. Ναι. Ανάλογα με τη συνθήκη του αγώνα. Όμως μπορεί η συνθήκη του αγώνα να φέρνει 3 λεπτά τον έναν και 30 τον άλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ξέρω πώς. Θα είναι σε διαχείριση.
0: Σωστό. Θα τα δούμε. Πάμε Φόρμουλα 1 λοιπόν τώρα.
1: Ωραία. Κοίτα, φέτος θα πω το εξής. Η χρονιά ξεκίνησε λέγοντας ότι με τον κόσμο να έχει πολύ γκρίνια. Και εγώ θα πω δικαιολογημένη σε μεγάλο βαθμό. Γιατί οι πρώτες εικόνες με τα μονοθέσια να τρέχουν σε ευθείες και να κόβουν. Λόγω των νέων κανονισμών, λόγω του ηλεκτροκινητήρα, λόγω των απαγορεύσεων που υπήρχαν. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Όμως όλη αυτή η αλλαγή, η σαρωτική αλλαγή που έγινε στη Φόρμουλα 1, ομολογώ ότι αυτό το οποίο μας έφερε είναι να βλέπουμε ένα πρωτάθλημα που μπορεί τώρα που μιλάμε η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο να 40 βαθμοί που είναι μεγάλο. Αλλά νιώθω ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Όλα τα προηγούμενα χρόνια από το 21 και μετά και από εκείνο το συγκλονιστικό πρωτάθλημα για άλλους μαύρη μέρα στην. Μαύρη σελίδα στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Λίγο πολύ το ξέραμε. Δηλαδή τα χρόνια του Verstappen το ξέραμε. Τη χρονιά της McLaren πέρσι το ξέραμε, παρότι πήγε ο Verstappen να κάνει την τρίπλα στο τέλος. Φέτος, ok, Mercedes λέγαμε φαβορή. Αυτή είναι φαβορή, αλλά οι διαφορές μειώθηκαν. Μπήκε στην εξίσωση ένας πιλότος, ο Hamilton, που αν νιώσει καλά στο μονοθέσιό του.
0: Θα κάνει ζημιές.
1: Ναι, είναι ο μόνος που μπορεί να συγκριθεί αυτή τη στιγμή με το οδηγικό ταλέντο του Verstappen. Δεν λέω διαχρονικά, μην μπερδευτούμε, δεν εννοώ σαν ταλέντο γενικά. Ο 39χρονος Hamilton. Γιατί αν μιλάμε για τον 30χρονο Hamilton.
0: Δεν έβλεπε κανένα.
1: Δεν έβλεπε κανένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε το Verstappen. Αλλά ο 39χρονος Hamilton είναι διαφορετικός από τον 30χρονο Hamilton. Κι όμως δείχνει ότι αν τυχόν έχει ένα μονοθέσιο στο οποίο, ας το αν είναι πολύ καλό, ο ίδιος νιώθει καλά, σίγουρος για αυτό το μονοθέσιο. Νομίζω ότι μας δείχνει τι μπορεί να κάνει. Αν μπει στη μάχη του τίτλου, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο πλην 45, μια χαρά είναι, μέσα σε αυτό είναι. Αν μείνει εκεί, μειώσει κι άλλο, μόνο και μόνο η άβρα του και το γεγονός ότι αυτός είναι 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ξέρει πώς να το κάνει. Και τον Αντωνέλη που είναι ένα παιδί 19 χρονών, σούπερ ταλέντο, αλλά ένα παιδί 19 χρονών. Και το Ράσελ που μας έχει δείξει μέχρι τώρα να λυγίζει. Νομίζω θα του αγχώσει πάρα πολύ.
0: Να.
1: Αυτό, αν το ζήσει η Φόρμουλα 1, εγώ λέω ότι θα μιλάμε για μια ιστορική στιγμή. Αν σας το έλεγα το 21, όταν τελείωσε το 21, αν το λέγαμε σε κάποιον, ότι ο Λιούις Χάμιλτον θα πάρει το 8ο με τη Φεράρι, μετά από αυτό που έγινε το 21, θα έλεγε σε τρελός. Πριν, επειδή έκανα τις μεταδόσεις και μίλαγα και με πάρα πολύ κόσμο, όλοι το φανταζόμασταν, το οραματιζόμασταν. Λέγαμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, μη γίνει στη Mercedes, να γίνει στη Ferrari. Να φύγει.
0: Για χίλιους δύο λόγους.
1: Μπράβο. Για χίλιους δύο λόγους και να κάνει το 8ο στη Ferrari. για μένα είναι μια απόδειξη το πόσο αυτό το παιδί έχει δουλέψει με τον εαυτό του. Το ότι ξεπέρασε όλο αυτό, του πήρε καιρό, πολύ, για να το ξεπεράσει όλο αυτό. Και φέτος αποδεικνύει αυτό που πίστευα έτσι κι αλλιώς, ότι δεν τίθεται θέμα σύγκριση με Λεκλέρ, παρότι είναι 39 ο Χάμιλτον, δεν τον βλέπει για την ώρα. Και όσο αυτό μεγαλώνει αυτή η ψαλίδα, όσο τον κερδίζει και σε χαρακτήρες που είναι το δυνατό χαρτί του Λεκλέρ, ο Λεκλέρ πέφτει ψυχολογικά. Οπότε νιώθω, επειδή έχουν λειτουργήσει τα upgrade της Ferrari, και είναι πολύ βασικό στοιχείο της ανατροπής της κατάστασης, βέβαια εκκρεμούν τα upgrade της Mercedes, και αυτό πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, εδώ δεν έφερε. Αν μπει για τα καλά στο παιχνίδι, αν μειώσεις τους 20-25 βαθμούς τη διαφορά, όλο αυτό θα αγχώσει πάρα πολύ και τον οργανισμό Mercedes, γιατί και εκείνο το Wolf. Καταλαβαίνεις, ναι. έχει όλο αυτό μια ιστορία από ναι, πίσω. Ναι. Ελπίζω να συμβεί, γιατί η Ferrari είναι το α και το ω της Φόρμουλα 1. Ξέρω εγώ, το 70% των ανθρώπων που βλέπουν Φόρμουλα 1 είναι Ferrari. Τουλάχιστον στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα νιώθω ότι πάμε για μια πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά. Βλέπουμε πολύ ωραίους αγώνες. Βλέπουμε ανατρεπτικούς αγώνες. Με όλη αυτή τη διαδικασία και με τα ελαστικά τα οποία αυθύρονται περισσότερο, δυσκολεύουν τους πιλότους και με διαφορετικές στρατηγικές που δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ λέω είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Αλλαγές γίνονται συνεχώς. Έγιναν και μέσα στη σεζόν μετατροπές στους κανονισμούς. Γίνονται και για το 27. Καταλαβαίνω τους παραδοσιακούς, και εγώ ένας τέτοιος είμαι. Τι ωραία η V8. Τι ωραία ατμοσφαιρικοί κινητήρες. Εντάξει. Η τεχνολογία προχωρά. Κάποια πράγματα μπορεί να μας πολύ αρέσουν, αλλά πρέπει να τα αποδεχόμαστε, ναι, παιδί μου. Είναι, ξέρω εγώ. Μπαίνουν τα τσιπάκια στην μπάλα.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν τα τσιπάκια στην μπάλα και μας χάλασαν την παράταση χθες. Μπαίνουν τα τσιπάκια στην μπάλα. Ναι. Τι να κάνουμε. Εντάξει.
0: Ο Αντωνέλε πώς μας προέκυψε?
1: Κοίτα, αυτός ήταν ένα παιδί το οποίο στα 14 του 15 του έλεγες, αυτά που ακουγόντουσαν ήταν αντίστοιχα με αυτά που ακουγόντουσαν στα 14-15 για το Verstappen. Αλλά επειδή δεν είναι ο μόνος, έχουν ακουστεί για πολλούς, δεν το πολύ πίστευες. Λες ότι είναι πάλι ένα κατασκεύασμα για να έρθει το Star System, να τον αναδείξει και όλα αυτά. Η πρώτη του χρονιά ήταν εξαιρετική, αλλά πάλι δεν έλεγες ότι έκανε τον μπαμ. Εδώ τώρα που βρήκε το μονοθέσιο, το κατάλαβε πολύ πιο γρήγορα από το Ράσελ. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Δείχνει μια απίθανη ωριμότητα σε δύσκολες συνθήκες. Δεν λυγεί σε καμία πίεση. Είναι συνεχώς πιο γρήγορος από τον στις περισσότερες των περιπτώσεων πιο γρήγορος από τον Ράσελ. Αν το πάρει, εγώ λέω ότι μπορεί να συζητάμε για τον νέο Verstappen. Αν το πάρει τόσο μικρός.
0: Το 19 βέβαια.
1: Ναι, μπορεί να συζητάμε για τον νέο Verstappen. Το έχει ανάγκη να βγάζει συνέχεια ήρωες κάθε σπορ. Οπότε εγώ λέω ότι ναι, αν δεν το πάρει ο Χάμιλτον, που συμφωνώ με τους φίλους, μάχη τίτλου είναι δύσκολο Χάμιλτον.
0: Καλά, προφανώς, αλλά
1: δεν λέω ότι είναι το πιο εύκολο.
0: Όχι.
1: Αν δεν είναι Χάμιλτον, 100% Αντωνέλη, παρότι έχω στοιχηματίσει εναντίον του, λυπάμαι, τι να κάνουμε.
0: Γιατί,
1: θα
0: γιατί
1: ένα τραπέζι Γουρνόπουλο. Γιατί με το φίλο μου τον Πάνο στοιχηματίζουμε κάθε χρόνο. Πέρσι είχα πάρει το φίλο τον Λάντο Νόρις ότι θα το πάρει, αλλά έδωσα και μπόνους βαθμό, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και το χάσα από τους βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος είπα να πάρω τον Τζόρτζ. Το Ράσιλ. Αν πάρει ένας από τους δύο προτάσεις, ποιος θα πάρει? Δηλαδή πριν ξεκινήσει, ποιος θα λέγεις, ο Ράσιλ ή ο Αντωνέλη? Ο Ράσιλ, δεν θα
0: λέγεις. Αντωνέλη θα λέγεις τώρα.
1: Ποιος Αντωνέλη?
0: Πήγαινε το τέρμα σπεδάκι, θα λέγεις. Ναι. Άντε παιδάκι.
1: Και όμως ο Αντωνέλη αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο. Είναι μεγάλο σκάουτερο το Βολφ. Επικεφαλής της Mercedes, αυτό αποδεικνύει, γιατί και τον Verstappen ήταν διακαής του πόθου. Δεν ήταν ότι δεν τον ήθελε. Τον ήθελε και τον διεκδίκησε μέχρι τελευταία στιγμή. Ήταν πολύ πιο ισχυρές οι σχέσεις τότε του μπαμπά, του γιος Verstappen, με τη Red Bull. Κατάφερε με διάφορους τρόπους τότε η Red Bull να κλέψει τον Max Verstappen και είχε βάλει στόχο να βρει κάτι αντίστοιχο. Νόμιζα το βρήκε με τον Ράσελ. Δεν το βρήκε, μάλλον. Με τον Τζόρτζ. Και η επόμενη κίνησή του είναι ο Αντωνέλη. Και εδώ φαίνεται, και για τον Αντωνέλη, στην πραγματικότητα τελείωσε το Χάμιλτον, έτσι. Mm. Δηλαδή η πίστη του Βόλφ είναι τέτοια σε αυτό το παιδί, που για να του δώσει μονοθέσιο, και επειδή ο Τζόρτζ Ράσελ ήταν ένα πουλέν του και δεν μπορούσε να τον αδειάσει την πρώτη του χρονιά, τη δεύτερη χρονιά του, τελείωσε το Χάμιλτον. Τελείωσε το Χάμιλτον για να έχει τον Αντωνέλη σε πρώτο ρόλο. Οπότε θα είναι φοβερή δικαίωση για τον Τότο Βολφ. Δεν το κάνεις εύκολα τώρα για τον Μπραντ Χάμιλτον να διώξει το Χάμιλτον και να φέρει τον Αντωνέλη.
0: Απ' την άλλη, λες, ο Χάμιλτον, ξέρω εγώ, τότε ήταν 38, πόσο ήταν.
1: Ναι,
0: σωστά. Ο άλλος ήταν 18.
1: Σωστά.
0: Βλέπω, παίρνω το ρίσκο μου προφανώς, αλλά βλέπω μια προοπτική που δεν μπορεί να μου δώσει ένας οδηγός ο οποίος στα τελειώματα. Ναι. Μπορεί να μου τη δώσει αντίστοιχα ένας οδηγός που είναι στα ξεκινήματα. Άρα έχει μια λογική.
1: Έχει.
0: Αν βλέπεις το ταλέντο και το βάζεις δίπλα στην ηλικία και το potential μπορεί να έχει, το καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό το πράγμα.
1: Πάντως λέω ότι ζούμε καλές εποχές της Φόρμουλα 1. Και επειδή έχω ζήσει και τις εποχές της που νοσταλγούμε πολύ, μεγαλύτερη σε ηλικία, εγώ λέω ότι όλο αυτό και με το Netflix και με τις αλλαγές και με την πιο μεγάλη εξωστρέφεια της Φόρμουλα 1 και με τη Liberty Media παρά τσίρκα σε κάποιες περιπτώσεις, okay, δεν μπορεί να είναι τέλεια όλα. Βάσει σίγουρα μετρήσεων, ενώ τηλεθέασης είναι στην καλύτερη του εποχή, το σπορ, okay, έχει κάνει μεγάλα ανοίγματα σε πολύ μεγάλες αγορές, λόγω Liberty Media, σωστά. Αλλά είναι οι χώρες που θέλουν να μπουν στη Φόρμουλα 1 όλο ένα και αυξάνονται. Οι χώρες που θέλουν αγώνα της Φόρμουλα 1 όλο ένα και αυξάνονται. Κάπου εδώ νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση, γιατί συχνά πυκνά υπάρχει αυτό το αγαπημένο άρθρο σε αυτή τη χώρα, το πίστα στην Ελλάδα για τη Φόρμουλα 1. Πίστα στην Ελλάδα μπορεί να γίνει προδιαγραφών Φόρμουλα 1 και μακάρι να γίνει. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να εκπαιδευτεί ο κόσμος, να έχει χώρο να πάει να οδηγήσει γρήγορα με
0: ασφάλεια. Ασφάλεια, ναι.
1: Έτσι. Μακάρι να γίνει και στη Χαλανδρίτσα, και ακούστηκε με τον κύριο Ηλιόπουλο, βεβαίως να γίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε αγώνα της Φόρμουλα 1. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Λόγω του ότι είμαστε πολύ μικρή αγορά.
1: Είναι. Ναι.

0: πάρα πολύ μικρή αγορά. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ ακριβό σπορ για να το κάνεις, για να δελεάσεις τη Liberty Media σήμερα, για να καταλάβουμε τι λέμε. Οι χώρες Σαουδική Αραβία που έχει κιόλας και πετρελαϊκές από πίσω, χορηγούς που είναι στην Φόρμουλα 1, το παράβολο είναι 150 εκατομμύρια. Για έναν αγώνα, δεν είναι παράβολο. Μπήκα στη Φόρμουλα 1, τρέχω 10 χρόνια με 150 εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Τα παίρνεις πίσω?
0: Όχι. Δεν τα παίρνεις.
1: Ενώ από όλες τις δραστηριότητες, όχι για να πάρεις πίσω από
0: τον
1: αγώνα.
0: Μπορείς να τα πάρεις πίσω μακροπρόθεσμα, με καλή προβολή της χώρας, τουρισμό και όλο αυτό. Αυτό ναι, να τα πάρεις πίσω από τον αγώνα, το τριήμερο, τετραήμερο.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκτός αν βρεθεί ένας χορηγός ο οποίος πει ότι εγώ θα δώσω για να πάρουμε τον αγώνα της Φόρμουλα 1 που κάνει 150 εκατομμύρια, του δίνω 100. Έτσι, γιατί το κράτος τα παίρνει, έτσι. Δίνω 100 στο κράτος για να πάρει. Okay. Εκεί τα βγάζεις τα λεφτά σου. Αλλά δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είναι αδιανόητα τα κόστη και επίσης αδιανόητος ανταγωνισμός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όλοι θέλουν, όλοι βλέπουν το ότι γίνεται συνεχώς ρεκόρ προσέλευσης κόσμου. Όλοι για διάφορους λόγους, για να μπουν στην ηλεκτρική αγορά, στην αγορά του αυτοκινήτου, για να διαφημίσουν τη χώρα τους, για χίλιους λόγους. Ψάχνουν να φέρουν ένα αγώνα Φόρμουλα 1 στη χώρα τους. Έχουν πολύ μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, πολύ μεγαλύτερες χώρες. Οπότε την είχαμε την ευκαιρία μας, παιδιά. Την είχαμε το 2006. Υπήρχε ο Μπέρνι Έκλεστον, ο οποίος έλεγε, παιδιά, δώστε μου έκταση, το ελληνικό παρεπτόντως, δώστε μου έκταση, θα τα φτιάξω εγώ. Θα φέρω εγώ αγώνα της Φόρμουλα 1, θα μου δώσετε την έκταση να τη χρησιμοποιώ για χι χρόνια. Δεν συμφωνούσαμε. Δεν λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί καλό να μην συμφωνήσαμε. Και μπράβο μας που δεν συμφωνήσαμε. Πάντως τότε ήταν κάτι υπαρκτό, γιατί ο Μπέρνι Έκλεστον ήταν αυτός που αποφάσισε που θα γίνει Φόρμουλα 1. Άμα είναι αυτός που αποφασίζει, θα μας την έφερνε. Λογικά. Το έκανε στην Τουρκία. Και πήγε στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν την έχει κρατήσει. Τώρα μάλλον επιστρέφει. Αλλά δεν την κράτησε, δεν τον κράτησε τον αγώνα. Όσο τον είχε ο Μπέρνι Έκλεστον τον αγώνα, τον έκανε. Δεν πέτυχε το εγχείρημα και τα επόμενα χρόνια δεν είχε αγώνα στην Τουρκία.
1: Μάλιστα. Δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια με την Ελλάδα και τον Έκλεστον.
0: Ναι, ήταν ένα σχέδιο λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το έφερε ο ίδιος, το κατέθεσε στην ελληνική κυβέρνηση, το οποίο όμως είχε πολλά μέσα, έτσι. Και σου λέω, στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω. Μπορεί να είναι
1: η σωστή απόφαση.
0: Η σωστή απόφαση.
1: Να πάθηκες, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Εγώ, λόγω της λατρείας μου, λέω, ήταν λανθασμένη, γιατί ήθελα να βλέπω να κάνω και τη δουλειά μου εδώ στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις. Αλλά για τη χώρα μπορεί να ήταν και η σωστή απόφαση.
1: Ναι.
0: Και αυτό το οποίο γίνεται τώρα μπορεί να είναι καλύτερο. Μπορεί να είναι και χειρότερο, αυτό το οποίο γίνεται. Δεν το ξέρει κανείς.
1: Ωραία, λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Να πούμε ότι παραμένει το παιχνίδι. Είμαστε το 114. Παραμένει το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Αίγυπτο στο 1-1.
0: Και ο Σαλάχ παίζει ακόμα.
1: Παίζει ακόμα.
0: Κυρίω.
1: Μπορεί να είναι και γι' αυτόν. Όχι, αν
0: το
1: δεν
0: λάστα
1: προχωρήσει, είναι, να είναι και το τελευταίο του, η τελευταία του μεγάλη διοργάνωση, τέλος πάντων. Περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει κάτι στα λίγα λεπτά που έμειναν για την παράταση. Αλλιώς θα πάμε στα πέναλτι και θα τα παρακολουθήσουμε εδώ, για να δούμε ποιος εκ των Αυστραλία ή Αίγυπτο θα περάσει στους 16. Προς το παρόν θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε τα δικά σας μηνύματα και με το τι θα γίνεται στον αγώνα αυτόν.

0: 100,3.
1: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα. Όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κ. Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στην Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σχεδιασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νικαίας Καθούς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αβ. Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κυλκής. Από αύριο το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κυλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός πιθανόν να αυξηθεί. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκαδές παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός, αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιό

0: Λοιπόν, συνέβη κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά στο παιχνίδι της Αυστραλίας με την Αίγυπτο. Η Αυστραλία άλλαξε τερματοφύλακα.
1: Ο Μάτο Ράιαν
0: πήρε τη θέση του Μπιτς και έψαξε εδώ ο Κώστας Ψάρας να δει τι έχει κάνει ο Μάτο Ράιαν στην καριέρα του στα πέναλτι.
2: 12 στα 69.
0: Έχει πιάσει. Ενώ ο άλλος ένα στα 8 ο Μπιτς.
2: Ένα στα 8.
0: Τώρα το έχουμε δει με την Ολλανδία, έτσι.
2: Με τον Γκρουλ.
0: Είναι αυτό, ξέρεις, ή πηγαίνει σε πρώτος μάγκας ως προπονητής που κάνει την αλλαγή αυτή, ή πέφτουν και σε τρώνε μετά. Και σου λέει καλά, έβγαλε τον άλλο που ήταν, είχε πάει και καλά στο παιχνίδι, είχε κάνει και ξανά μερικές φοβερές αποκρούσεις και τον βγάζεις.
2: Δύσκολα, εγώ λέω ότι τον τρώω στον προπονητή. Δηλαδή,
0: τον προπονητή με το φυλάκα.
2: Ναι, δύσκολα τον κατηγορεί στον προπονητή αν δεν πάει καλά αυτό.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς. Απλά αυτό που αναρωτιέμαι είναι. Πώς διαχειρίζεσαι το βασικό σου τερματοφύλακα.
0: Εκτός αν είναι κάτι που είναι μιλημένο στην προπόνηση.
2: Ναι.
0: Ότι παιδιά, κοιτάξτε, ας πούμε, αυτός εδώ είναι καλός πεναλτάκιας, αλλά ο άλλος είναι καλύτερος τερματοφύλακας στο σύνολό του. Και αν πάμε εκεί.
2: Ναι, και μπορώ να το δέχομαι ναι, και εγώ. Δηλαδή, ναι. Και εγώ, ο Μπιτς, να λέω αυτός ο Ράιαν είναι καλός.
0: Και να μην θέλω και την ευθύνη.
2: Και να μην θέλω και
0: να
2: την
0: τρέμουν τα γόνατά μου μετά εκεί με αυτά.
2: Να κάνουν προπόνηση και όντως να βλέπω ότι αυτός τα πιάνει. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Στα πέναλ δεν μπορεί. Είμαι καλός στο άλλο, αλλά στα πέναλ δεν μπορώ. Ωραίο, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Θα έχει ενδιαφέρον τώρα γιατί τελείωσε και η παράταση. Οπότε θα πάμε στη διαδικασία των πέντε. Θα τη δούμε εδώ παρέα.
2: Ιταλό Κουσιανικούλη ο Αντωνέη. Ιταλό Κουσιανικούλη. Γιατί ρε φίλε Ιταλό Κουσιανικούλη. Εντάξει. Κάτσε ρε παιδά. Κάτσε.
0: Λοιπόν, όσο περιμένουμε να ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι, να διαβάσουμε και κανένα μήνυμα. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι η Χάας για τη Φόρμουλα 1.
2: Λες,
0: Ρωτάει ο φίλος. Ρωτάει.
2: Ναι.
0: Καλές εποχές στη Φόρμουλα 1 έχουμε, λέει κάποιος. Το θέμα είναι πότε θα έχουμε καλές εποχές και πάλι στη Φεράρι. Γιατί αυτή η εταιρεία κολοσσός δεν μπορεί τόσα χρόνια να φτιάξει ένα κυριαρχικό μονοθέσιο. Λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Περιμένουμε κάθε χρόνο τη Φεράρι και λέμε τώρα και τώρα και πήραμε το Χάμιλτον και το αμάξι στα δοκιμαστικά πετάει. Ξεκινάει πρώτο το παιχνίδι, μένουμε από μπουζί.
2: Είναι αυτό που λέμε οργανισμός σε όλο αυτό. Ο οργανισμός Φεράρι. Επειδή έχει πάντα την πίεση, είτε είναι στα καλά της, είτε στα κακά της, είτε έχει λεφτά που πάντα έχει λεφτά, είτε δεν έχει λεφτά, υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση σε όλο αυτό που όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς μεγάλο σχέδιο και μεγάλο πλάνο. Εγώ λέω ότι το λογικό συμβαίνει στη Φεράρι αυτά τα 20 χρόνια, 19, όταν δεν υπηρετείς κανένα πλάνο και κάθε φορά το πλάνο που υποτίθεται ότι ξεκινάς το σταματάς. Επειδή κάτι στράβωσε, επειδή δεν πήραμε το πρωτάθλημα φέτος, η κατάληξη ήταν αυτή. Όσες ομάδες κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια, το έκαναν με πλάνο. Το έκαναν με σχέδιο. Μπορεί να συζητήσουμε πολλά τώρα, είναι πολύ εξειδικευμένα να πούμε ότι ναι, κάποιοι κάναν παράνομα τεστ. Κάποιοι κάναν παράνομα. Ψάξανε το ακραίο σενάριο σε κάποιους κανονισμούς και τους βγήκε. Ναι, αλλά είναι η ζωή της Φόρμουλα 1 αυτό.
0: Στόριο παίζει.
2: Ας παίξει και η Φεράρι.
0: Λέει κάποιος, η χειρότερη αλλαγή τερματοφύλακα για τα πέναλτι ήταν η είσοδος του Μπλάνκο στο Μαρσέγ Παναθηναϊκός, κύριε Ψάρα.
2: Έχεις δίκιο.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν χειρότερη. Η καλύτερη ήταν.
0: Να προσέξουμε το 21.
2: 0 στα 5, έτσι. Είχε 0 στα 5.
0: Ναι.
2: Και στα περισσότερα νομίζω δεν έπεσε και σωστά.
0: Ναι. Να προσέξετε το 21 της Αιγύπτου που μπήκε για να εκτελέσει πέναλτι ένα λεπτό πριν τη λήξη παράτασης.
2: Μπήκε
0: προφανώς.
2: Για να μπήκε τέτοιο, μπήκε για να εκτελέσει.
0: Ναι. Καλά, και άλλοι έχουν βάλει. Και ποιος ήταν απέναντι στη Γερμανία που είχε πει στο τέλος παράτασης Μπαλμπουένα.
2: Μπαλμπουένα.
0: Το χάσε, το πιάσε δηλαδή.
2: Εν τω μεταξύ, περίμενε. Ναι. Βλέπεις αυτό τον Μπαλμπουένα που τον έβαλε αλλαγή αυτός ο γίγας. Τον βλέπεις,
0: τον βλέπεις τη φάτσα. Ναι.
2: Σου λούπι,
0: και τη φάτσα.
2: Και τη φάτσα.
0: Ναι.
2: Και λες, θα τον βάλω αυτόν για να βαρέσει πέναλτι.
0: Πες μου εσύ.
2: Που να έχει βάλει στην προπόνηση 150.
0: Τι όνειρο είδε και
2: 150 πέναλτι.
0: Τι όνειρο είδε με τον
2: Μπαλμπουένα.
0: Λέει κάποιος είτε πετύχει είτε όχι πάντως η αλλαγή τερματοφύλακα. Αυτό είναι εναντίον της ψυχολογίας του αντιπάλου. Σου λέει βάλ τον καλό τώρα και θα τα πιάσει όλα.
2: Ναι, το ακούω.
0: Μπορεί. Λοιπόν, τι άλλο έτσι να διαβάσουμε μέχρι να πάμε στη διαδικασία των πέναλτι.
2: Όχι, δεν θα. Κύριε Κώστα, το 2030, πού θα βολέψουμε τον Κριστιανό στην ενδεκάδα της Πορτογαλίας για να ικανοποιηθεί το υπερμεγέθες εγώ του. Πού?
0: Κάπου θα βρει, παιδιά, μην ανησυχείτε. Κάπου θα βρει. Να είναι καλά το παλικάρι, κάπου θα βρει.
2: Λες να παίξει κι άλλο. Μουντιάλ όχι. Αλλά να παίξει κι άλλο.
0: Μουντιάλ όχι, το λέμε εμείς.
2: Καλά, ναι.
0: Εντάξει.
2: Ποτσετίνο. Όχι, Ποστετίνο, Ποστέκογλου. Συγγνώμη, Ποστέκογλου θα έχει προπονητή ο.
0: Α, ναι.
2: Κάνω, ναι, ναι. Ο Άντζιο Ποστέκογλου θα πάει.
0: Μάλιστα. Είναι Παρασκευή, είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη και εγώ σήμερα έμαθα ότι ο κύριος Κώστας θέλει να δει την τζουτζού του Κέιν και ξεβράκω τους Άγγλους. Παιδιά, αυτή είναι η εποχή του χρόνου τα μαθαίνεις αυτά.
2: Μπράβο.
0: Σου κάνει αυτή με τη ζέστη, είναι δροσερά. Είναι δροσερά μαντάτα αυτά. Λοιπόν, δεν είναι ότι θέλω να δω, είναι ότι θα τη δούμε την τζουτζού του Κέιν. Αν παίξει το Viagra, θα τη δούμε.
2: Δεν το οραματίζεται.
0: Ναι, δεν είναι μια πραγματικότητα.
2: Ναι, είναι ένα πραγματικό γεγονός που απλά σκέφτεται ότι αν αυτό γίνει και σε διαδικασία offside. Θα είναι ακόμα πιο ωραίο.
0: Ναι. Κάποιος λέει ότι ο Μπίτς είναι ο βασικός λόγος που η Αυστραλία είναι στο Μουντιάλ. Έπρεπε να είναι στα πέναλτι. Αυτό θα το πληρώσει ο προπονητής Αυστραλίας, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, πάντως πρώτη εκτελεί η Αυστραλία. Έχουμε το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας, το οποίο ξεκινάει τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Τι θα δούμε.
2: Εντάξει, τα άλλα θέλουμε. Τον Αυστραλόν τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, για να δούμε τα άλλα και τον Αυστραλόν.
2: Πολύ καλή εκτέλεση. Μπράβο, ρε ψυχούλα. Την έστειλε την μπάλα κάπου ψηλά.
0: Στο Μαϊάμι.
2: Κάπου ψηλά.
0: Μάλιστα. Δεν ξεκινάμε καλά.
2: Δεν το λες ως μια Αυστραλή, καλή εκτέλεση.
0: Δεν ξεκινάμε καλά ως Αυστραλή.
2: Δεν το λες μια καλή εκτέλεση, να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
2: Α, ο Σούταρ ήταν.
0: Και πολύ out κιόλας. Δεν είναι απλά λίγο out, ήταν πολύ out.
2: Ρε αδερφέ, πώς τα κατάφερες. Εν τω μεταξύ, αυτό που βάζουμε πολύ συχνά πλέον. Τους αμυντικούς να εκτελούν τα πέναλτι είναι καινούργια μόδα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πρώτο πέναλτι για την Αίγυπτο τώρα. Να δούμε τον κύριο Ράιαν. Αυτό είναι το. Η ατραξιόν είναι αυτή τώρα.
2: Και ξεκινάει και με δύσκολο έργο, ε. Ναι. Πρέπει να το πιάσω για να είμαστε ίσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Του μιλάει ο διαιτητής. Έχει πλάκα πως μιλάει ο διαιτητής. Τι πρέπει να κάνουν τώρα αυτό σε ένα μοντιάλ και του λέει ναι, να πατάς τη γραμμή και τα.
2: Τι να κάνεις, να μην το πει.
0: Δεν τα ξέρουνε. Τα ξέρει, δηλαδή να έχει στάσει μοντιάλ. Για να δούμε λοιπόν την εκτέλεση τώρα.
2: Καλά έπεσε.
0: Καλά έπεσε, πολύ αλλά καλά. Το γκολ μπήκε.
2: Πεναλτάρα τώρα.
0: Ναι, αλλά μπήκε.
2: Τα περίμενε.
0: Μα γι' αυτό τον βάλαμε, για να πιάνει τα πιαστά.
2: Αλλιώς εδώ και εγώ. Έπειτα αυτό το βάλαμε. Κώστα, δεν τον βάλαμε να πιάσει. Κοίτα εδώ τι ωραία έπεσε. Έχει διαβάσει σωστά κάτι.
0: Τα κανονικά τα πέναντι τα έπιανε ο κύριο Μπίτς. Τον κύριο Ράιαν τον βάλαμε να πιάνει τα εξαιρετικά χτυπημένα απέναντι. Δεν το πιάσει.
2: Ψηλά, δεν πιάνετε γωνία. Πού να το πιάσει.
0: Τι να κάνουμε.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έρα μου λέει Αυστραλάρα, βγάλε τον κόσμο στους δρόμους. Θα τον βγάλουν για να κυνηγάνε αυτό που χάσει το πρώτο πέναλτι, όπως ναι. Πάει η δουλειά.
2: Αυτό τον κύριο εδώ τον λένε Τζάκσον Ιρβάιν.
0: Ναι.
2: Μόνο Έντι Ιρβάιν υπάρχει στη ζωή μας. Ποιο Τζάκσον Ιρβάιν τώρα, ρε φίλε.
0: Σωστό.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Τζάκσον.
0: Τον άλλο εδώ τον Έντι που λέγεται Ζιντάν της Αιγύπτου. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Αυστραλία και.
2: Καλό πέναλτι. Καλό. Τι στυλ ήταν αυτό.
0: Αντιτουριστικός τελείως. Φάτσα
2: και το
0: καταπληκτική.
2: Στυλ πως πήγε στην μπάλα τον είδες. Κοίτα εδώ.
0: Μαλλί, μουστάκι, φάτσα καταπληκτική ο Αυστραλός. Υπέροχος, τσοντέας, μεγάλος τσοντέας. Τσοντέας έτης όμως, όχι ναι, ναι, ναι. Τσοντέας. Ντόπερμα production, δηλαδή τόσο τσοντέας.
2: Πώς πήγες έτσι ρε στην μπάλα και πώς το έβαλες.
0: Η δουλειά έγινε εδώ. Κύριε Ράιαν τώρα, κάντε κάτι γιατί άμα είναι να σας βάλουμε και να έχετε μηδέν στα πόσα, δεν κάνουμε δουλειά.
2: Αμυντικός τι είναι γι' αυτός, ε. Τι είναι, αμυντικός ήταν. Τι θα είναι.
0: Βλέπω λίγο αγχωμένο εγώ αυτό.
2: Ναι, βέβαια, αμυντικός.
0: Ναι.
2: Α, στην Αλάιν παίζει αυτό το παιδί, έμπειρο παιδί, 33 ώρα, μοιραμπιά. Γεια σε εδώ, ρε φίλε. Κάτσε στο κέντρο, Ράιαν. Στο κέντρο, Ράιαν. Ωραία, εκεί.
0: Καλά είσαι.
2: Εκεί. Δέσε.
0: Για να σε δούμε, κύριε Ράιαν, τώρα. Κύριε Ράιαν, δεν έλεγες, κύριε Ράιαν.
2: Ρε Ράιαν, ρε αγόρι μου.
0: Η διάσου στρατιώτη Ράιαν ήταν αυτό το πράγμα.
2: Φώναξε το πιτς. Πού είναι ο πιτς.
0: Πω, ρε Ράιαν.
2: Κάτσε ρε φίλε, αυτή τώρα δεν είναι απόφαση. Πού πας.
0: Περιμένουμε λισάρες αγλίδες στα ελληνικά νησιά, αλλά και στην ενδοχώρα, έτοιμες για όλα φέτος το καλοκαίρι. Εμείς έτοιμοι να δείξουμε την ελληνική, τον ελληνικό πολιτισμό, βεβαίως. Δεν είναι ο Ράιαν, ο Μπράιαν είναι, πιθανότατα ναι. Τη Σούταρ, πολύ out, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Επτάμενος και Τσέλτεναμ. Μεγάλη αλήθεια, λόγω του hydration breaks δεν θα καταγραφεί γκολ ανάμεσα στα 22 με 22 με 25 λεπτό και 67 με 70. Μάλιστα. Ο Άιντε Φαφούτς, πάρα πολύ λογικό.
2: Λογικό.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα για τους Αυστραλούς. Το δικό τους τρίτο πέναλτι, θυμίζω ότι Έχουν χάσει ήδη ένα. Οπότε είναι επιτακτικό.
2: Κακό πέναλτι.
0: Αλλά μπήκε.
2: Θα μου πει κάποιος κακό πέναλτι δεν υπάρχει όταν μπαίνει. Αλλά ναι. Κακό, κακό. Ναι. Και ο Αιγύπτιος δεν είναι. Απλά πέφτουμε. Δηλαδή απλά υπάρχουμε.
0: Εδώ πιστεύω έπεσε από την κούραση πιο πολύ, από τη ζέστη πρέπει να είναι αυτό.
2: Δηλαδή πρέπει να βάλουμε και τον Μπιτ στην Αυστραλία και τον Ράιαν στην Αίγυπτο.
0: Δηλαδή ο Αιγύπτιος τώρα πρέπει να πει πέφτοντας να πει ο
2: παλάκι. Δεν θέλω να το χάσει εδώ. Παρότι υποστηρίζω Ράιαν, εδώ δεν θέλω, Κώστα.
0: Λόγο αλλάξε.
2: Ναι, δεν θέλω, Κώστα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πλαϊνόδειχτη μου. Πλαϊνόδειχτη αγόρι μου. Να παιχταρά μου. Μπορεί.
0: Λες να ξυπνήσει τώρα ο γίγαντας ο Ράιαν για να πιάσει αυτό.
2: Όχι, ρε φίλε, σε
0: παρακαλώ. Ράιαν, τόσο απέναντι αυτό.
2: Αυτό ρε Ράιαν, περίμενε.
0: Πού θα πάει ο Σαλάχ, ξέρουμε.
2: Δεν έχει βγει.
0: Δεν έχει αυτό.
2: Όχι. Αλλά κάπου Σαουδική Αραβία. Πάμε. Πανέγκα, ποιο είσαι, ρε.
0: Δεν ήταν πανέγκα ακριβώς. Δεν ήταν ακριβώς πανέγκα.
2: Εντάξει, ήταν ψηλό.
0: Πλασεδάκι, χαλαρό στο κέντρο. Ο κύριος Ράιαν μας απογοητεύει για μία ακόμη φορά.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Αλλού έπεσε ο κύριος Ράιαν.
2: Εντάξει. Για πανέγκα πήγε.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πάντως η εκτέλεση θέλει καρύδια.
2: Θέλει. Αλλά μεταξύ Κριστιανό είδες έτσι τα τελευταίες εκτελέσεις με την εθνική ομάδα.
0: Ντούπατο.
2: Τέσσερα δεξιά χαμηλά, ναι, όλα, ναι, τέτοια. Ένα αριστερά γωνία. Κέντρο.
0: Ντούπατο ήταν αυτό τώρα. Σαν
2: το
0: Ποστολάκι.
2: Έτσι. Στον δρόμο που χάραξε
0: ο Στράτος. Δεν θέλει βλακίες εκεί. Κλείνω τα μάτια και σουτάρω τώρα. Μόλι τη δύναμη τη ψυχή.
2: Μπράβο. Θα δείξουμε και τεχνική τώρα στα καλά καθούμενα.
0: Με αυτό το μαλλί σε πίθιο Αυστραλό στο Παρεγκόρ.
2: Δεν με πίθιο ότι θα φτάσει την μπάλα.
0: Με το μαλλί κοάλα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε εδώ σε πίθιο.
2: Αυτό το παιδί Χέρινγκτον. 18. Πού πήγε.
0: Πήγε κάπου που δεν είναι το τέρμα σε κάθε περίπτωση.
2: Πού πήγε η μπάλα. Πρέπει να χτύπησε το δοκάρι, δεν εξηγείται αλλιώ.
0: Το δω στο replay γιατί.
2: Στο replay.
0: Για να δούμε.
2: Τύψε το κάρι, τύψε το κάρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερο δηλαδή, χαμένο πέναλτι για την Αυστραλία.
2: Κάτσε ρε Κώστα, να συνεννοηθούμε τώρα. Να. Ήταν 11 ποδοσφαιριστές. Ναι. Μαζί με το Ράιαν. 11. Το 18χρονο με αυτό το μαλλί τον βάλαμε να εκτελέσει. Τι φταίει το παιδί.
0: Μπορεί να είναι λίγο ψύχησαν οι άλλοι, όπως με τους Γερμανούς που έψαχνε ο Κίμιχ να βρει εκτελεστή και του λέγανε όλοι όχι, ευχαριστώ, επόμενος. Πηγαίνετε στον επόμενο κύριο.
2: Έλα ρε Ράιαν, κάνε κάτι να κρατήσει ζωντανή τη διαδικασία.
0: Ο κύριος Ράιαν πρέπει να πιάσει αυτό.
2: Αυτός δεν λέγεται ο παίχτης. Είναι Αμπτελ Μαγκουίτ.
0: Δεν έχει κανένα παρατσούκλι να το φωνάξει.
2: Μάλλον κάνω.
0: Φαραώ.
2: Χωσάμ. Ο Χωσάμ.
0: Ωραία. Ραμσί, ξέρω εγώ να τελειώσει.
2: Έλα ρε Χωσάμ.
0: Ναι. Λοιπόν, το βάζει η Αίγυπτος, πάει στο 16, το χάνει και έχουμε παράταση στην αγωνία.
2: Χωσάμ γράφει στην πανέλα, σίγουρα Χωσάμ το λέω. Δεν
0: διαβάζω το υπόλοιπο. Αρνήθηκε η εταιρεία ένδυσης να το βάλει αυτό. Σου λέει πολλά λεφτά. Ποιο θα αγοράσει την πανέλα αυτή, πώς θα κάνω απόσβεση. Λοιπόν, για να δούμε αν τελειώνει η δικασία ή ο κύριος Ράιαν θα δικαιολογήσει το μισθό του.
2: Ρε Ράιαν. Κάνε κάτι, ρε Ράιαν. Σε βάλαμε μέσα, ρε Ράιαν. Έλα, ρε Ράιαν.
0: Τραγωδία. Ο Ράιαν από την άλλη μεριά.
2: Ρε Ράιαν.
0: Ράιαν, να μην
2: ξανα... Σένα έπεσε σωστά, ρε Ράιαν.
0: Να μην ξαναπατήσει χορτάρι σε με την εθνική, κύριε Ράιαν.
2: Η Αίγυπτος προκρίθηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
0: Μάλιστα.
2: Ρε Ράιαν,
0: βγήκε
2: η αλλαγή,
0: μπράβο
2: ρε. Mm-hmm. Πάλι καλά που έγινε αυτή η αλλαγή και έδωσε ενδιαφέρον στα πέναλτι.
0: Όπως λέει κάποιος, έχω δώσει πουρμπουάρ στο Ράιαν για να μου παρκάρει το Οκτάβια έξω από το Πεναρούμπια.
2: Λέει, κατ' όμιδεν.
0: Λέει, τέτοιος παρκαδόρας, τέτοιος, έχει δίκιο ο Άιντερ Φαφούτης. Το κροκοδιλάκι να βάλουν, λέει κάποιος άλλος, χωρέστονα.
2: Θα δούμε Μέση Σαλάχ, ε.
0: Ναι.
2: Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Mm-hmm. Για όλους εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Θέλω να δούμε Μέση Σαλάχ. Εσύ τι θες να δεις, Ταβάρες Σαλάχ.
0: Βοζίνια.
2: Τι θες να δεις,
0: Παναγία μου. Το μόνο σίγουρο δεν θα βγάλουν το Βοζίνια η τέτοια το πράσινο κροτήρι για να βάλει το Ράιαν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Αποκλείεται.
0: Αν φτάσουμε μέχρι εκεί.
2: Ναι, αποκλείεται να το
0: βγάλουμε. Δεν θα φτάσουμε. Λοιπόν, είναι η αλλαγή του Ράιαν για το Μουντιάλ ό,τι αλλαγή Τσουνόντα στη Φόρμουλα 1.
2: Ναι, θα μπορούσε. Mm-hmm. Ναι, θα μπορούσε, βεβαίως. Το αγοράζω αυτό. Γιατί ήταν πολύ αστεία αλλαγή του Τσουνόντα κιόλας. Πολύ αστεία.
0: Ο Ράιαν θα μιλήσει τελευταίο πέναλτι όπως κάνει κάθε σωστός τερματζής.
2: Απλά δεν
0: μπαίνει αλλαγή. Το έχει στείλει πριν, το διαβάζω.
2: Όχι, απλά δεν. Ξέρεις, μπορεί να μιλούσε στο τελευταίο, αλλά δεν βάρεσαν τελευταίο.
0: Ναι.
2: Δεν ήρθε η ώρα γιατί άλλοι τα πέταξαν στα πουλιά. Δεν φταίει ο Ράιαν σε αυτό.
0: Σωστό. Μεγάλη αλήθεια. Ο Τσαούσης δεν είναι απόψε στο στούντιο γιατί προετοιμάζεται να κάνει εμφάνιση Φλωρινιώτη αύριο στην Πετρούπολη. Λέει ο Ρέμπρατσα και σκέφτηκα. Και λέει, όταν το έκανε αυτό ο Μέγας Φάντροκ πριν 50 χρόνια, αυτό ήταν, αυτή ήταν αγέννητα.
2: Μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι. Αν δεις κάποιον σαν τον Τζάκσον Ιρβάιν στη γειτονιά σου να αναμένεις εκθετική αύξηση των ενοικίων, λέει ο Καβλάντον Όρης.
2: Καβλάντον Όρης, δυνατό.
0: Καβλάντον Όρης, ναι.
2: Δυνατό, δυνατό.
0: Εδώ βλέπω διάφορα. Αυτό τώρα θα το πιάσει ο Ράιαν. Ξέρεις, αυτά στάλθηκαν πριν. Τα διαβάζω όμως γιατί αποκτούν μια μουσιακή έτσι, αξία μετά τις καταπληκτικές επιδόσεις του Ράιαν. Η αλλαγή τερματοφύλακα για την Αυστραλία, λέει κάποιος, ναι, ήταν τόσο ουσιαστική όσο και η είσοδος του Δίκη στη Βουλή το 1996. λέει ο Τρίσιο Κούκοτς.
2: Όπου δυνατό.
0: Σε διαδικασία πέναλτι, Ράιαν Χούλκεμπεργκ. Ποιος πιάνει περισσότερα, αναρωτιέται ο Κουροπαλάσιος.
2: Ο Χούλκεμπεργκ, φυσικά.
0: Βέβαια.
2: Φυσικά.
0: Όταν γυρίζει η κάμερα στον πάγκο της Αιγύπτου, δεν νομίζω ότι βλέπεις σκηνή από Monty Python με τους δίδυμους, λέει ο Παπάριος. Καταλάβαμε, το διάβασα και την υπογραφή αυτό.
2: Έτσι, έτσι.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι δεν είναι για την Αυστραλία ο Ράιαν.
2: Φυσικά.
0: Λογικά θα φύγει με Ράιαν Έρη Αυστραλία, λέει ο Γαβλάντο Νόρις επίσης. Τουλάχιστον ο Μπλάνκο της Μαρσέγη σχεδόν έπιασε το πέναλτι του Κλέιν Χέισλερ.
2: Ναι,
0: σχεδόν.
2: Ναι, σχεδόν το έπιασε. Σχεδόν το έπιασε, σωστά.
0: Φήμες λένε ότι ο Ράιαν παρακάλεσε να του σουτάρουν 2-3 χαλαρά μετά τη λήξη, έτσι για τα βίντεο και το story στο Instagram, λέει ο Μάκης από Ηράκλειο.
2: Το Μάκης, καλό θερματοφύλακα ήταν αυτό. Δηλαδή, από την Αγγλία τον θυμάμαι. Καλό θερματοφύλακα. Ποτέ πολύ μεγάλο, αλλά καλό θερματοφύλακα. Στα πέναλτι δεν. Δεν μα έψησε και πολύ.
0: Ναι. Είπαμε αυτό, θα το χρεωθεί ο προπονητή του. Ξέρεις, το χρεώνεσαι. Η κουβέντα θα είναι αύριο γιατί δεν άφησε τον πιτς. Που έχει, ας πούμε, καλό ρυθμό στο παιχνίδι.
2: Και αλήθεια είναι ότι δεν έπεσε, εκτός από το πρώτο που ήταν καταπληκτικό πέναλτι, στα υπόλοιπα δεν έπεσε καν καλά.
0: Ναι.
2: Άρα νομίζω ότι αυτό θα του χρεώσουν κιόλα. Ότι δε φίλε, δεν τον βάζεις για δύο λεπτά μέσα και να αναλάβει τη διαδικασία.
0: Ναι. Η Ασπιρίνη Παπά λέει: θέλω σπόρα εναντίον Ράιαν. Είναι η μόνη ελπίδα του σπόρα, ενδεχομένως θα έλεγε κανείς.
2: Πριν το πέναλτι με το Βόλο, mm-hmm, ο Σπόρα ήταν εξαιρετικός εκτελεστής mm-hmm πέναλτι. Σου θυμίζω. Mm-hmm. Άστα το μου. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετικός εκτελεστής πέναλτι πριν από αυτό που έχασε mm-hmm με το Βόλο. Από εκεί και μετά mm-hmm είχε ένα ψυχολογικό. Mm-hmm. Γενικότερα. Και όχι μόνο στα πέναλτι.
0: Τα ψυχολογικά εμείς τα πληρώσαμε. Τα ψυχολογικά. Όλα τα ψυχολογικά των ανθρώπων εμείς τα πληρώνουμε.
2: Όταν είσαι ένα ποδοσφαιριστή και παθαίνει κάτι, εσύ θα τον πληρώσει. Ποιο θα τον πληρώσει.
0: Τον Τραγκόφσκι, του ενός, του άλλου. Όλα τα ψυχολογικά.
2: Ο Τραγκόφσκι στα πέναλτι δεν έχει παράπονο.
0: Ο Τραγκόφσκι γενικώ μιλάω. Ξαφνικά ανακάλυψε στα 27 του χρόνια, ναι, ο Ντραγκόφσκι, ότι δεν αντέχει την πίεση. Στα 27. Ότι δεν θέλω να φύγω.
2: Δεν ξέρω, φίλε, στην πίζα και στην τέτοια.
0: Είσαι 27 τερματοφύλακας, 27, δεν είσαι 19χρονος πρώτο. Δεν είσαι ο 19χρονος πρώτο εμφανιζόμενος και ανακαλύψεις τα 27. Παιδιά, δεν μπορώ την πίεση.
2: Δεν ήταν.
0: Άλλαξε δουλειά. Άλλαξε δουλειά. Μην γυρνάς στη χώρα σου και εκεί πίεση θα έχει. Τερματοφύλακας είσαι. Πίεση θα έχει εκεί. Άλλαξε δουλειά, κάνε κάτι άλλο. Μπαρίστα. Κάτι άλλο. Δεν έχει πίεση. Α. Τι πίεση να έχει, θα δέρω στον καφέ. Δεν τόσο μεγάλη πίεση δεν έχει. Τι να σου πω.
2: Άμα δεν πετυχαίνει τον καφέ.
0: Αποθηκάριο. Καμία πίεση. Δεν ασχολείται κανεί. Τακτοποιεί την αποθήκη, θα το κάνω αύριο. Εντάξει, παιδί μου.
2: Ναι.
0: Μείνε. Όλα τα ψυχολογικά του κόσμου εμεί θα πληρώνουμε δηλαδή μια ζωή. Σε παρακαλώ. Λοιπόν.
2: Μάλλον θυμάται την αλλαγή του Βιλνέβα με τη Ρενό το 2004. Φοβερό.
0: Πού πα, Ράιαν, το ξέρει η μανούλα σου, λέει κάποιο άλλο. Πάμε για τη μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ σε μία ώρα. Θα κρατήσει το 0-0 το ακροτήρι, όπως και με η Ισπανία, και θα αποκριθεί στα πέναλτι.
2: Όχι, ρε παιδιά, δεν θέλουμε.
0: Μακάρι,
2: πάνε. Γιατί το θέλετε. Εκτός από αυτό εδώ το περίεργο τώρα. Εντάξει, αυτόν εδώ που βάφαμε. Δεν μπορεί να θέλει και κάποιος άλλος αυτό το πράγμα τώρα. Να συνεχίσει το Κάπο Βέρντε. Τι πιο Κάπο Βέρντε δηλαδή. Θα πούμε στους 16 το Κάπο Βέρντε τώρα που θα
0: δει. Κάπο Ντακάπο Βέρντε θα λέγεται.
2: Το πράσινο ακροτήρι με κόκκινες φανέλες. Άσε μας
0: το. Από αύριο θα λέγεται Ντακάπο Βέρντε με σήμα τον καφέ. Εννοείται.
2: 3-0 με χατρίκ του Μέση.
0: Καλά, ναι, 5 θα φάει, όχι 3.
2: Εντάξει, έτσι το λες. Ξέρω, κάνει τα δαχτυλάκια από κάτω. Δεν το βλέπω, νομίζεις.
0: Άνθρωπος που λέει καλό λόγο για το Σπόραρ δεν είναι καλός άνθρωπος. Να το φοβάσει τον κύριο Ψαρακώστα μου, λέει από διαβοπέως μάγλος.
2: Φίλε, ήμουνα και Αλφα Σπορ με Χρήστο Τριανταφυλόπουλο, ναι, ήμουνα.
0: Μάλιστα. Λέει κύριε Κώστα, προχθές που έστειλα τα mail με την εθνική γεννημένων των 92 και μετά, αποκάλεσα το συνομήλικο Ράιαν Τίμιο. Δηλώνω ειλικρινή μετάνοια, λέει ο Καβλάντο Νόρις.
2: Εντάξει, τίμιος. Τίμιος ήταν γενικά στην καριέρα του. Σήμερα δεν τα πήγε πολύ καλά.
0: Κάιρο, Καρνάκ και Γκίζα, σας τον κάναμε κορνίζα. Λέει κάποιος πολύ έτσι, τηρώντας το εφαγωνίζεστε και όλες αυτές τις αξίες του ποδοσφαίρου.
2: Άκου εδώ, άλλος είναι με το πράσινο ακροτήρι για την κηδεία του κυρίου Γιάννη.
0: Αυτός είναι ένας καλός λόγος να υποστηρίζουμε πράσινο ακροτήρι. Τα μούτρα του κυρίου Γιάννη τη Δευτέρα, η αλήθεια είναι αυτή. Το Ντακάπο Βέρντε δεν θα μπορούσε να έχει προπονητή τον Ιωαννιστόπουλο. Αν το δείτε, Μάικ Σαφουεράκλειο. Και Γκάρι Ροντρίγκες, βέβαια, τον είχαμε ξεχάσει ότι και ο Γκάρι Ροντρίγκες είναι από το πράσινο ακροτήρι. Σαφώς.
2: Ο Γκάρι.
0: Σαφώς.
2: Αντάξει, ο Μπατίστα είναι αυτός, ο Ντανιέλ είναι. Η πρώτη φορά που το ακούσαμε, λογικά.
0: Και Νόνι Λίμα, νομίζω, παλιότερος ο Λίμα.
2: Ναι, και Νόνι Λίμα.
0: Αν είχαμε ακούσει, αν είχε αναφερθεί η καταγωγή του
2: ποτέ. Ναι. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια όντως ο Ταβάρες είναι αυτός που το κρατάει το κάπο το Βέρντε. Και ας μην το θυμόμαστε για άλλο λόγο. Να πάει. Στο καλό να αποκλειστεί, να συνεχίσουν οι Μέσιδες.
0: Και πριν το πέναλτι με το Βόλο, θυμάμαι με τη Σλάβια Πράγας πρώτη χρονιά και με την Πράγκα τη δεύτερη. Υπέροχος ο κύριος Σπόρα, λέει ο Κουροπαλάσιος.
2: Με τη Σλάβια Πράγας δεν ήταν πέναλτι και ήταν με την Πράγκα.
0: Ήταν ευκολότερο από πέναλτι με την Πράγκα.
2: Με την Πράγκα είχε μία άτυχη στιγμή.
0: Ήταν ευκολότερο από πέναλτι με την Πράγκα. Ήταν σαν πέναλτι χωρίς θεματοφύλακα. Ή σαν πέναλτι με Ράιαν.
2: Εντάξει,
0: τόσο εύκολο.
2: Θα σου πω κάτι. Ο Μαντσίνη του δώσε πάση. Δηλαδή κάτσε. Θα το βάλει. Δεν θα το βάλει.
0: Πόσες πας θα δώσει ο Μαντσίνη για γκολ. Για το βάλει. Συλλεκτική θα είναι. Θα είναι μία από τα δύο. Κρεμάζει το Λούβρο. Εντάξει. Τέλος πάντων, και με αυτές τις θύμησες, όχι και τόσο ευχάριστες του Σπόραρ, να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Ψάρα
2: που ήταν εδώ σήμερα
0: και μιλήσαμε για Μουντιάλ, για Φόρμουλα 1, για το Ράιαν, για το Σπόραρ.
2: Κυρίως τον Γιάννη Τσαούσιο ευχαριστώ.
0: Να είναι καλά.
2: Έτσι έχουμε μάθει να ανταλλάσσουμε.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα. Καλό βράδυ.

0: Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bigwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Έντονη φημολογία στην Πορτογαλία πως ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του 26χρονου εξτρέμου Ζώτα Σίλβα της Νότιχα, με εξελίξει μέσα στο Σαββατοκύριακο για Ρόκα, Καντιού και Σμαϊλόβιτς. Ανακοινώθηκε για 5 χρόνια κουράτσο του τερματοφύλακα Πόποβιτς στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας από χθες η αποστολή. Με την απογευματινή αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ κλείνει ο Παναθηναϊκός στον πρώτο κύκλο προετοιμασίας σε περιολανδικό εδάφος. Χρόνο συμμετοχής ενδέχεται να πάρουν Ράσοντερ και Ντεφράι, αφουσιωμένους πράσινους στο Πελίστριο, όπως τονίζουν οι άνθρωποι της ομάδας που διαψεύδουν τις δηλώσεις ανθρώπου που εμφανίστηκε ως μάνατζερ του παίκτη. Κρίσιμο Σαββατοκύριακο για την υπόθεση απόκτησης χάφης στην ΑΕΚ με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Άρχισαν χθες σε 3 γκρουπ στα Σπάτα τα εργομετρικά τεστ. Μέσα στο διήμερο θα ανακοινωθεί ποιοι θα κοπούν από την προετοιμασία. Παρελθόν προπονητής τερματοφυλάκων Μάρκο Γκαροφαλό. Σε 2 προσθήκες για τη μεσαία γραμμή προσανατολίζεται ο ΠΑΟΚ, με το Σάντα Μαρία να παραμείνει μία από αυτές. Αισιοδοξία για άσια κατάληξη στην υπόθεση απόκτησης του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη, παρά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις 3.30 το δεύτερο φιλικό επιρολανδικού εδάφους απέναντι στην Βέστερλο. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν οι εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στον Άρη. Ανακοινώθηκε και πιάνει δουλειά 71 ετών Ιζαλινός παράγοντας Άβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει ρόλο συμβουλή της διοίκησης σε πολλά θέματα. Επιστροφή στο NBA για τον Τρι Λάιλς, καθώς όπως μεταδίδουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδός πρώην φόρουαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης που ενδιαφέρεται τον Παναθηναϊκό υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Μινεσότα Τιμπεργούλβς. Προπονητής της χρονιάς 25-26 στη Στοίχημαν Basketball League για 5η φορά στην καριέρα του αναδείχθηκε ύστερα από σχετική ψυχοφορία ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα, γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας, λέει ο τεχνικός του Ολυμπιακού στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ. Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον 32χρονο Σόμπερ Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Αστέρα Άκτορ, ενώ τη σεζόν 24-25 είχε παίξει στον Όφη. Την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού Ελία Σόλσον, που έμεινε ελεύθερος από τη Λέχη Αγκντάνσκ, έκανε γνωστή ο Πανετολικός. Η Αίγυπτος νίκησε 4-2 στο απέναντι στην Αυστραλία και πήρε την πρόκριση για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση. Αντίπαλος ήταν η νικήτρια του ζευγαριού της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι που παίζουν στη μία. Στις 4.30 Κολομβία Γκάνα και όποιος επικρατήσει θα παίξει με την Ελβετία. Μετάδοση από την ΕΡΤ. Όλιβερ Γκλάσνερ είναι ο νέος προπονητής Νότιχαμ. Ο Αυστριακός είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος τεχνικός στην ιστορία του συλλόγου, υπογράφοντας συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι 29 στην ανάσταση του Κριστιάνου Ρονάλντο. Θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλληνο-Αυστραλός προπονητής Άγγελος Ποστεκόγλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Bigwin Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Bigwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Επειδή τους έχουμε από μακριά και για να μην περιμένουν, έχουμε Ηρακλή Αντίπα και Διονύση Λεσίλα και τους δύο για λίγο κοντά μας, καθώς βρίσκονται με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην προετοιμασία. Κλείνει ο πρώτος κύριος για τον Παναθηναϊκό αύριο. Ο Ολυμπιακός εδώ και κάποιες ώρες βρίσκεται στην Ολλανδία, οπότε θα μας μεταφέρουν τα παιδιά ό,τι τελευταίο υπάρχει και θα τους αποδεσμεύσουμε για τη συνέχεια. Ο Γιώργος Γιάννης θα είναι στον ήχο, ο Κοσμιώνης στο μικρόφωνο εκτάκτος σήμερα, αφού τα δύο παιδιά είναι εκτός. Οπότε πάμε πολύ γρήγορα και στους δύο να μην τους καθυστερώ κιόλας. Καλησπέρα παιδιά.
1: Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Πώς πάμε.
2: Και είναι και βέβαια πρέπει να είναι και πρώτη φορά που με τον Γιονίση είμαστε ταυτόχρονα στην ίδια χώρα στο εξωτερικό.
0: Ναι, δεν το αποκλείω.
3: Ναι, εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Το σκεφτόμουν και πριν πρέπει να είναι πρώτη φορά.
3: Για λίγο εγώ. Αύριο φεύγουμε.
2: Εντάξει. Αλλά δεν είχε ξανατυχεί.
0: Έχετε φάει πολύ αυστηρία, είναι η αλήθεια και δύο, από ό,τι θυμάμαι.
3: Ναι, αλλά να είμαστε ταυτόχρονα.
0: Αν ταυτόχρονα, ναι, δεν μπορεί να μην έχει τύχει, όχι.
2: Όχι, όχι, δεν πρέπει να έχει τύχει.
3: Τέλος πάντων, τι γίνεται τώρα, καλά.
2: Για χαρούλα.
3: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε.
2: Να ξεκινήσουμε. Το έχουμε, εγώ δεν το είχα πάρει.
3: Θέλω να ξεκινήσω εγώ που είναι τελευταία μέρα.
0: Ναι, ναι, επειδή είσαι τελευταία μέρα και έτσι και το χρυσό.
3: Να που είναι πρεμιέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι, δεν έχω ακούσει καθόλου επειδή τα ξέρω και όλα αυτά και το πήρα χαμπάρι και πριν από λίγο δηλαδή όπως δεν έτυχε. Πώς έχει ακυρωθεί αυτό το γκολ της Κροατίας.
3: Βάλανε τσιπάκι λέει.
2: Τι τσιπάκι
3: δεν είναι, δεν είναι
2: τα μαλλιά του. Ναι, ναι.
3: Τι να σου πω φίλε, τι να σου.
2: Δεν έχει αλλάξει πορεία, τίποτα.
3: Γίνεται μεγάλη κουβέντα πάντως.
2: Εντάξει.
3: Και λογικό να
2: γίνει. Ναι.
3: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό τελειώνει η προετοιμασία, τελείωσαν οι προπονήσεις. Αύριο θα πάνε να κάνουν ένα τρέξιμο, μια ενεργοποίηση το πρωί παίκτη στο γήπεδο και το απόγευμα υπάρχει το φιλικό με τον Άγιαξ 6. Δεύτερο φιλικό προετοιμασίας και τελευταίο επί Ολλανδικού εδάφους. Υπάρχει μετά φιλικό με τη Γρασκόπερ στο λεωφόρο 10 του μήνα και 15 του μήνα με τη Ραπίδ Βιέννης. Άρα λοιπόν τελειώνει αυτό το βασικό στάδιο για τους πράσινους που επιστρέφουν στην Αθήνα από αύριο μετά το φιλικό και συνεχίζουν από εκεί τη δουλειά. Μια προετοιμασία, τα έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες, απαιτητική από τον προπονητή, θέλει να βάλει νέα πράγματα ο προπονητής. Δουλεύει με μια ομάδα την οποία θέλει να την κάνει να παίζει με κάτω την μπάλα, με build-up, με σπάσιμο του pressing, με τέτοια πράγματα, με ποδόσφαιρο κυριαρχικό όπως λέμε, δηλαδή να έχει αυτή την κατοχή και αυτή να ορίζει το tempo του αγώνα. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει και από εκεί πέρα κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πράσινη προετοιμασία. Μεταγραφικά δεν υπάρχει. Θα έχουμε πάλι μεταγραφικά από εβδομάδα από την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα. Το βάρος παίξει στον αριστερό μπακ και να δούμε πώς θα ενισχύει ο Παναθηναϊκός. Μίνιμουμ τρεις κινήσεις θα τις κάνει ακόμα. Τα υπόλοιπα τα έχουμε πει, έχουν ανακοινωθεί τα εισιτήρια τα οποία κυκλοφορούν Δευτέρα για το φιλικό με την Grasshopper. Κάθε κάτοχος διαρκείας δικαιούται και μία πρόσκληση. Οι μη κάτοχοι διαρκείας θα έχουν γενική είσοδο 10 ευρώ. Και να δούμε αύριο τι θα επιλέξει ο προπονητής και πώς θα με ρωτήσαν τα παιδιά λίγο για τον δρόμο πώς πάμε στο ξενοδοχείο και πώς θα προχωρήσει η ομάδα από δέξω εξής.
0: Δέχεται να δούμε Ράστοντερ και Ντεφράι Διονύση αύριο.
3: Είναι Ράστοντερ.
0: Ραστόντερ, ναι, έτσι, για να το λέμε, σωστά, οπότε καλά, γιατί τόσο καιρό το είχαμε στο
3: Ραστόντερ, ναι. Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι θα βάλει μια δεκάδα, αν κρίνω από τις δοκιμές που έκανε, με Πένια, Ίγκασον, Κάτρι. Εκεί έβαλε Ίγκασον, Κάτρι και κάποιος ώστε του Ίγκασον έβαζε και τον Τεφράι. Δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Σαχάθ, μπροστά του στο Γιάγκουσιτς, 4-2-3-1. Δεξιά τον Ζαρουρί, αριστερά τον Αντίνο και στην κορυφή τον Τετέι. Θεωρώ ότι μπορεί να τους δούμε ως αλλαγή.
0: Ναι, έστω σε κάποιο μέρος, δεν λέω τώρα ότι θα
3: δούμε. Ναι, μπορεί να τους δούμε αλλαγή. Σήμερα ήταν και οι γονείς του Ντεφράι στην προπόνηση. Εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι είναι στην Ολλανδία ο γιος τους. Μένουν στο έξω από το Ρότερνταμ και ήρθαν και ήταν την προπόνηση. Ευγενέστατοι άνθρωποι. Καλωσυνάτοι.
1: Και δεν έχουν και την ευκαιρία, το σκεφτόμουν να Διονύση βλέποντας φωτογραφίες. Ναι. Λείπει πάνω από 13-14 χρόνια. Πόσα...
3: Τους ρωτήσαμε αν το είχαν κάνει ποτέ με την Ίντερ και είπαν ποτέ, γιατί η Ίντερ δεν άνοιγε ποτέ προπονήσεις.
1: Προπονήσεις, ναι.
3: Ναι, δεν το είχαν, δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Ωραίοι άνθρωποι. Ο μπαμπάς έπαιζε παλιά μπάλα, αλλά μέχρι ένα επίπεδο φυσικά. Μας έλεγε την ιστορία του, μας έλεγε και τις φωτογραφίες. Έστω με την κουβέντα με τον άνθρωπο όταν έπαιζε μπάλα. Και εντάξει, ήταν μια προπόνηση σήμερα που είχε και κόσμο, γιατί ήρθαν και πολλοί από το προπονητικό κέντρο για να ευχαριστήσουν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, να τους δώσουν κάποια δώρα, κάτι αναμνηστικά. Είχε τέτοια πράγματα. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα συνεχιστούν στην Αθήνα. Τα υπόλοιπα θα συνεχιστούν στην Αθήνα. Τον Τάσο ακούσα, δεν πειράζει. Είναι τώρα συζητήσεις εδώ. Κάτσε να απομακρυνθώ λίγο. Δεν πειράζει, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι θα συνεχιστεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
1: Mm-hmm. Ωραία, οπότε έχει επιστροφή.
3: Επιστροφή δηλαδή... αύριο μετά το φιλικό.
1: Α, μετά το φιλικό, καπάκι.
3: Ναι,
1: και μετά ξαναφεύγει.
3: Δεν ξαναφεύγει.
1: Όχι.
3: Έχει μόνο φιλικό με τη Rapid Viennis.
1: Εννοώ, ναι.
3: Πάει μια μέρα Βιέννη. Ναι. Mm-hmm. Πάει μια μέρα Βιέννη. 11 φιλικό με την Κρασικό Περσιλοφόρο, 15 φιλικό με τη Rapid στη Βιέννη. Και μετά παξί.
1: Ναι, μετά. Φτάσανε οι μέρες.
3: Ναι, φτάσανε.
1: Έγινε, Διονύση μου, να είσαι καλά, να σας αποδεχθώ, καλά να περάσετε.
3: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε και στον Ηρακλή. Έλα, Ηρακλή μου, sorry που σε κράτησα, ξέρω ότι είσαι αλληλοπορθή ιδιαίτερα.
4: Λοιπόν, ήταν... Είναι και ουσιαστικά προετοιμασία του Ολυμπιακού εδώ στην Ολλανδία. Ξεκινήσει αύριο, δηλαδή τώρα το απόγευμα δεν είχε προπόνηση, γιατί και ήταν, ουσιαστικά ακολούθησαν ένα πρόγραμμα στο ξενοδοχείο παίχτης του Ολυμπιακού μετά το ταξίδι. Και αύριο θα έχει διπλή προπόνηση πρωί και απόγευμα 10.30 ώρα Ολλανδία το πρωί, δηλαδή 11.30 ώρα Ελλάδας, και μετά στις 6 το απόγευμα, πάντα μιλάω για ώρα Ελλάδας, δηλαδή θα είναι το πρόγραμμα των δύο προπονήσεων. Και είναι και, ξέρεις, και παρουσιάζει και ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν νέα πρόσωπα όσον αφορά, ξέρεις, και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουν ανέβει. Και ουσιαστικά με το καλημέρα, δηλαδή, από την ώρα που έβαλε την Λίμπαρ την αποστολή, καταλαβαίναμε και αρκετά πράγματα, δηλαδή ο Στρεφέτσα δεν είναι, καταλαβαίνουμε πλέον αρκετά πράγματα, γιατί ο Στρεφέτσα έχει ακουστεί ότι δεν είναι στα πλάνα, δεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού, και ένα περιουσιακό στοιχείο για το οποίο ο Ολυμπιακός έδωσε και αρκετά χρήματα, δηλαδή είχε 5 εκατομμύρια συν 3 που ήταν τα μπόνους, τα οποία εντάξει τα έπιασε, έτσι, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός στην Πάρμα. Τώρα ο Στρεφέτσα, αυτό που βγαίνει είναι ότι είναι σε συζητήσεις οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με την Πάρμα για να γίνει η μεταγραφή και να συνεχίσει στην Ιταλία ξανά την καριέρα του ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός. Δεν ακολούθησε την αποστολή όπως αναμενόταν ο Καμπελά, ένας παίκτης που έχει υψηλό συμβόλαιο, έχει ένα χρόνο ακόμα. Και προφανώς ή θα γίνουν προσπάθειες για να ανοιχθεί το συμβόλαιο του και να βρεθεί μια ομάδα για να πάει να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ανάλογα και την ομάδα να καλύψει και όλο το συμβόλαιο του Γάλλου, του πολύπειρου Γάλλου, εξτρέμ. Και από τους νεαρούς δεν ανέβηκε και ο οποίος περνάει και τα χρόνια, δεν είναι τόσο νεαρός, γιατί τον έχω ανέβει και σε προετοιμασίες με τον Ολυμπιακό και παλαιότερα. Ήταν ιδανικός φέτος στη Ριόδο από Παπακαλούλος, ο οποίος πιθανότατα δεν ξέρω αν είχε ανακοινωθεί, αλλά θα συνεχίσει την καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα, έχει ενδιαφέρον, δηλαδή που θα ξεκινήσει την προετοιμασία από το... αύριο το πρωί, νέα πρόσωπα σίγουρα Μαθαίο, νέα πρόσωπα αλλά και ταυτόχρονα και παλιά, τώρα δεν πάω να πεις νέα πρόσωπα το Φορτούνι, που τα έκανε τον Κάρμα, αλλά για το Φορτούνι, εντάξει, ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι ο παίκτης που έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα και έχει προσφέρει πολύ έχει προσφέρει πολλά και έχει βάλει τη σφραγίδα του σε πολύ μεγάλες στιγμές του Ολυμπιακού. στα μεταγραφικά τώρα. Ολυμπιακός κινείται και ο Ολυμπιακός κινείται και μην. Εδώ βλέπω ότι δεν θα αργήσει να γίνει η επόμενη κίνηση. Ακούγονται πάλι αρκετά ονόματα. Εγώ επιμένω ότι ανεβαίνει στη λίστα ο Ζώτα για να δούμε και τι θα γίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο τον είχε πουλήσει ο Καρντόσο, που είναι πλέον στην οικογένεια του Ολυμπιακού και σε έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό στην Νότιχαμ τότε, από την Κιμαράες. Το κρατάμε και θα πρέπει να το κρατάμε πάντα το συγκεκριμένο κομμάτι. Επίσης, την Νορβηγία έχει βγει ότι ο Ολυμπιακός και πάλι είναι και το Σμαϊλόβιτς για τη θέση του στο δεξί, για τη θέση του αμυντικού στο δεξί άκρο, για να διεκδικήσει τη θέση του βασικού με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Και θέλω να δούμε επίσης την προετοιμασία και παίχτες όπως και από τους νεαρούς που έχουν ανέβει, κυρίως και το Σιώσιο, ο οποίος είναι 17 ετών, το παιδί έχουν μιλήσει πολλές φορές στον αέρα του Big Wings for FM για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Να το δούμε και που τώρα γίνεται το πολύ μεγάλο βήμα και τώρα θέλει πολύ δουλειά, όπως και οι υπόλοιποι πιτσιρικάδες που βρίσκονται εδώ λίγο έξω από το Ρότερνταμ στο Βλαρντίγκεν. Αυτά. Δεν έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός στις καιρικές συνθήκες του Παναθηναϊκού της περασμένης εβδομάδας που είχε η καύσωνα. Δηλαδή μια χαρά συνθήκες είναι για προετοιμασία, θα την δούμε και αύριο. Αυτά κόστα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Τα περισσότερα από αύριο που θα μπήκε και η ομάδα σε αριθμούς και σε προετοιμασία και τα λοιπά. Και Τετάρτη το πρώτο φιλικό, αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι, 8 του μηνός με τη Ράκοφ.
1: Με τη Ράκοφ. Θα είναι δυνατό το τεστάκι.
4: Ναι,
1: ναι,
4: τι θα
1: βγήκε
4: αυτή στην Πολωνία πέρυσι.
1: Δυνατή, δυνατή. Ναι. Δυνατό τεστ, καλό τεστ θα είναι για πρώτο παιχνίδι. Ωραία, Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή παραμονή, καλή δουλειά. Πάνω απ' όλα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τους δύο συναδέλφους που βρίσκονται στις προετοιμάσεις του Παναθηναϊκού. Ολοκληρώνεται μετά το σημερινό πλέον φιλικό, το απογευματινό, 6 ώρα. Επιστρέφει η αποστολή του Παναθηναϊκού μετά το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έφτασε πριν από κάποιες ώρες και θα κάνει και αυτό την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Πάμε στους περιμένους, 2-10-15-79-23-4-5. Μια ώρα θυμίζω έχουμε σέντρα στο Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Χαίρετε.
5: Κώστας.
1: Έλα Ζωή, τι έγινε.
5: Εσύ τα έχεις δει τι έγινε, τι να δούμε. Όλα τα περίμεναμε έτσι και συντριβή. Να πάνε να αποκλειστούν στα πέναλτι και από την Παραγουάη δεν γίνεται.
1: Ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί είχες τόσο μεγάλη ιδέα για αυτή τη Γερμανία. Εγώ δεν...
5: Δεν είχα ιδέα εγώ. Δεν κατάλαβες. Εγώ δεν είχα ιδέα. Απλά πράγματα. Απέναντι δεν είχε αποκλειστεί ποτέ.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή μετά από 50 χρόνια θα γινόταν. Το 76 είχε χάσει από την Τσεχοσλοβακία απέναντι στο Euro. Κάποια στιγμή θα γινόταν.
5: Τι να σου πω. Θεωρείς ότι έγινε βρασμό ψυχής η απώλεια του Νάγκελσμαν ή...
1: Θεωρώ ότι και που υπήρχε στον πάγκο αυτός ο άνθρωπος δεν... Όχι ότι φταίει αυτό. Γιατί δεν έχει παίχτης πλέον. Κοίταξε, εγώ συνολικά βλέπω το ποδόσφαιρο τώρα ασχετά με το πώς περνάει, ποιος θα περνάει κτλ. Mm-hmm. Γενικά σε έμψυχο δυναμικό, ντόπιο, δεν μιλάμε τώρα...
5: Ναι.
1: Σε ντόπιο ψυχοδυναμικό οι ευρωπαϊκές χώρες που ήταν μεγάλη κρίση.
5: Συμφωνώ. Και να σου πω κάτι. Άσχετα που η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί, δεν τους έποχε 100% περασμένος με την Παραγουάη. Σκληρή ομάδα.
1: Αν τώρα η Γερμανία δεν έχει ούτε παίχτες με προσωπικότητα, ούτε...
5: Όχι.
1: Και θα σου πω κάτι, και τα παιδιά που ήταν μεγαλωμένα εκεί, τουλάχιστον εντάξει ρε παιδί μου, δεν πάει να συγκρινήσει ούτε τον Εζίλ ούτε τον Κεντήρα.
5: Όχι.
1: Ξέρω εγώ, με αυτού τώρα που είναι, ας πούμε, μιλάω για του πιο πρόσφατου, έτσι.
5: Συμφωνώ.
1: Ας πούμε να συγκρίνει τι.
5: Όχι.
1: Με ποιου.
5: Όχι.
1: Δεν υπάρχει καμία προσωπικότητα στην ομάδα.
5: Όχι.
1: Ο άνθρωπο αυτό έπαιρνε αποφάσει όπου να είναι, δηλαδή ακόμα και να περάσει την Παραγουάη. Επειδή σοφαρίζεις
0: ντε και καλά πρέπει να βάλεις το σχήμα με το οποίο ξεκινούσες μέχρι εκείνο. Δηλαδή έφαγε το κράξιμο που δεν ξεκινούσε τον Ούνταβ και με το που ισοβαρίζει, ας πούμε, βγάζει αλλαγή τον Ούνταβ. Λες και τελείωσε το παιχνίδι στην ισοβάλια και κάπως θα το έπαιρνες. Εντάξει, οκ.
5: Καταλαβαίνετε, αυτό δεν το κατάλαβα. Το έλεγα και στον πατέρα μου. Γιατί τον έβγαλε τον Ούνταβ, αφού
0: ζωή να σου πω κάτι καλύτερα που αποκλείστηκε από την Παραγουάη, γιατί άμα έπαιζε με τη Γαλλία αυτή η Γερμανία θα μέτραγε, ας, θα βάζει και στο. Θα βάζε και σε, όχι στις τσέπες, θα φεύγανε με τα δίχτυα που βάζουν τις μπάλες για τις προπονήσεις, με τέτοιο θα φεύγει από το γήπεδο. Ας, τώρα καλύτερα. Δεν θα μιλάγαμε για πολλά γκολ. Δεν ήταν τώρα ομάδα.
5: Πολύ πιθανόν.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος δεν ήταν ομάδα.
5: Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν. Και το μεταξύ.
0: Τέλος πάντων, δεν λέω τα νοκάουτ, είναι άλλη υπόθεση, είναι άλλη περίπτωση. Και τώρα, εντάξει, τα πιο μεγάλα φαβορί είχαν εύκολο έργο μέχρι τώρα. Αλλά είδες ότι αλλιώς είναι, ξέρω, και η Πορτογαλία πάντα, ας πούμε, ξεκινάει με γκρίνια και τα λοιπά. Είδες την Κροατία, την κατάφερε. Και ήταν και σημαδιακό, γιατί όταν πήρε το Euro, στο πρώτο νοκάουτ, την Κροατία είχε πετύχει πάλι.
5: Σε ένα παιχνίδι τότε που ήταν πολύ καλύτερη η Κροατία, είχε σχολιάσει.
0: Ακριβώς.
5: 17 με ένα σούτ η Πορτογαλία.
0: Γι' αυτό σου λέω, όταν φτάνουμε σαν νοκάουτ, είναι άλλο πράγμα. Τα νοκάουτ. Και τώρα με την Ισπανία, και οι Ισπανοί έδειξαν άνετοι. Αλλά δεν έχω τίποτα
5: σου. Παρόλο ότι συμπαθώ τους Πορτογάλους, δεν τους δίνω καμία ελπίδα με την Ισπανία. Ξέρεις γιατί? Κομπλάρουν οι Πορτογάλοι όταν παίζουν με τους Ισπανούς. Έχουν
0: κατά κανόνα, ναι. Με ξέρεις το γύρο που είχαμε πάρει εμείς.
5: Εκεί ήταν στο σπίτι τους.
0: Ναι, καλά, στο σπίτι τους ήταν, αλλά τους κερδίσαμε δύο φορές.
5: Σωστό. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι. Εντάξει, μια φορά γενικά κομπλάρουν.
0: Γενικά κομπλάρουν με τους πάνους, αυτή είναι η πραγματικότητα.
5: Κομπλάρουν και δεν είναι σαν να χάνουν από τα αποδυτήρια. Και το 12 που είχε πάει στα πέναντι, τυχαία είχε πάει. Την Ισπανία την είχε κλείσει, την Πορτογαλία σε γιο το παιχνίδι. Απλώς δεν έβρισκε τον δρόμο να βάλει τον γκολ. Και πήγε στα πέναντι και πάλι το πήρε η Ισπανία, αν θυμάται τον ημιτελικό.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε, έχουμε δρόμο ακόμα.
5: Δεν συζητάμε για το 10 με το Δία που τους πήρε μόνος του. Και άλλες φορές πάλι. Οπότε ήταν μια φορά πρόσφατα στο Confederation, τι είναι αυτό, πώς το Nation League, πώς το λένε, που τους πήραν κάπου εκεί.
0: Καλά, εντάξει, τώρα το Nation League δεν το βάζω τώρα, δεν το λάβω.
5: Δεν έχει σημασία, δεν το βάζουμε τώρα. Οι Πορτογάλοι που τώρα παίζουν με τους Ισπανούς κομπλάρουν.
0: Γενικά η παράδοση είναι με τους Ισπανούς.
5: Το βλέπω εδώ, 23-24 νίκες έχουν. Μόνο 5 νίκες έχουν οι Πορτογάλοι.
0: Έγινε, ζωή μου.
5: Έγινε,
0: πόσο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Για όσους να κουβεντιάσουμε, αν και οι μέρες είναι και δύσκολες και περίεργες. Έχει και το ματσάκι σε λίγο. Έχεις κόσμο, πάμε, χαίρετε.
6: Κωστή.
0: Έλα, φίλε.
6: Πόσοι από τα μέρη μας?
0: Πόσοι
6: από εδώ?
0: Από καθημερινή εννοείς?
6: Ναι.
0: Αφού οι άλλοι δύο είναι εκτός, δε φίλε, τι να κάνουμε.
6: Φέρανε την εναλλακτική, φέρανε, τον εναλλακτικό. Ο οποίος εναλλακτικός έχει βγάλει το 2026 φέτος πολύ πράγμα,
0: Ήταν,
6: πέρσι έβγαλες πολύ πράγμα και φέτος πολύ πράγμα.
0: Ήταν εκεί πέμπτος φέτος που, γιατί είχε με την ΑΕΚ μέχρι πολύ μεγάλο δρόμο με την Ευρώπη και έρχομαι να και πέμπτες.
6: Χαίρομαι που σ' ακούω. Και κάποιοι άλλοι χαρήκαν που αποκλείστηκε η Γερμανία. Συμβαίνουν αυτά. Τι βλέπεις?
0: Τι να βλέπω,
6: με το
0: κοίτα.
6: Πράσινο λέει ακροτήρι.
0: Κοίτα,
6: πράσινο λέει ακροτήρι.
0: Είναι...
6: Καβάλισε την Ουρουγουάη. Πια την Ουρουγουάη.
0: Κάπως καλύτερα από ό,τι τα περίμενα. Αλλά ρε φίλε, ένα πράγμα που πλέον με έχει κάνει, πώς να σου πω, δηλαδή... Με κανένα λυπάμαι για το ποδόσφαιρο πραγματικά. Είναι αυτό το πράγμα με τα time out και τα λοιπά. Δεν αντέχεται.
6: Αναμενόμενο.
0: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Ότι πλέον με τη χαλαρότητα που υπάρχει στις διακοπές και οι διαιτητές έχουν αρχίσει και δεν μπορούν να μαζέψουν τους παίχτες.
6: Θα σου πω ένα
0: παράδειγμα. Ειδικά τώρα που θα είναι πιο ισορροπημένα τα παιχνίδια, γιατί τώρα και τα πρώτα νοκάουτ δεν ήταν τόσο, ρε παιδί μου, εντάξει, κάποιες ομάδες είχαν πολύ εύκολο έργο. Τέλος πάντων, τώρα που θα είναι πιο ισορροπημένα τα παιχνίδια, πες ότι παίζουν, ξέρω εγώ,
6: Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Ισπανία-Πορτογαλία, ωραία. Και πιάνει ρυθμό η μία ή η άλλη. Στο time out, η ομάδα που θα έχει ρυθμό δεν θα είναι άδικο για εκείνη.
6: Το ή
1: για την ομάδα, για το outsider, αν θέλει. Δηλαδή για το outsider, δεν το συμφέρει σε μία φάση που μπορεί να πιέζεται να γίνει, ας πούμε, μία τετράλεπτη διακοπή. Και τώρα υπάρχει και το άλλο. Προσπαθούν οι διαιτητές να μαζεύουν, να μην πηγαίνουν σε κάθε τραυματισμό, πηγαίνουν στους πάγκους και πίνουν νερό. Μου θυμίζει, ας πούμε, σχολική εκδρομή, εκεί που αρχίζουν και ξεψαρώνουν, ας πούμε, τα παιδιά που είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Έκη και αρχίζουν να τους κυνηγάνε οι δάσκαλοι από εδώ, από εκεί. Και δεν πάνε τους περιορίζουν, δηλαδή σηκώνονται και φεύγουν παρατάνε το παιχνίδι. Μπορεί να είναι ο συμπαίκτης κάτω, ας πούμε, να έχει τραυματιστεί και τα σηκώνονται, παρατάνε το γήπεδο, μετά αρχίζουν και σφυράνε να τους μαζέψουν. Ρε φίλε, αν να το καταντήσουμε μπάσκετ. Άστο, καλύτερα δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι ένα σπορ το οποίο πάνω απ' όλα έχει ροή. Αν το πεις τη ροή, έτσι τι γίνεται, ρε φίλε, όμως. Δηλαδή, ακόμα και για τα κόρνερ, τώρα πρόσεξε. Θέλω να πω το εξής. Στην προσπάθεια να γίνει δίκαιο το σπορ και να έχουμε και τα βάρ και να δούμε και το κόρνερ και τα λοιπά, θα αλλοιώσουμε στο τέλος το χαρακτήρα του. Αυτό έχει γίνει. Δηλαδή, να κοιτάξουμε το κόρνερ. Να κοιτάξουμε το corner άμα... Πρόσεξε τώρα τι γίνεται όμως. Υπάρχουν corner που γίνονται και δεν δίνονται, δίνονται out. Αλλά τα corner, ας πούμε, που δίνονται λαθασμένα, τα παίρνουν πίσω, τα τσεκάρουν.
6: Στη λεπτομέρεια, ναι.
1: Αλλά εντάξει, ακόμα και για το corner, ας πούμε, γίνεται 10 δευτερόλεπτα, 20, που δεν προλαβαίνει ο άλλος, ας πούμε, στο καπάκι να πάει να χτυπήσει το τέτοιο. Του λέει, όπα, περίμενε. Και κάνουν 20 δευτερόλεπτα και σαν corner. Δεν γίνεται, ρε φίλε, κάπου αυτό.
6: Θα το κόψουν
1: δεν μπορώ να δω τα μάτς πλέον. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν είναι θέμα ποιες παίζουν ομάδες. Σε κάνει να θες να σκοτώσεις να φύγεις, να μην βλέπεις καθόλου.
6: Ξέρεις ποιοι θα το κόψουν αυτό. Οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλουν στην Πρέμιερ Λιγκ αυτό. Ειδικά οι ομάδες που έχουν ρυθμό, που σχεδόν όλες, δεν υπάρχει περίπτωση η Πρέμιερ Λιγκ να δεχτεί κάτι τέτοιο. Κατ' εμέ, έτσι, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι αυτοί κάπου είδα ότι προσπαθούν να βγάλουν και το ΒΑΡ. Κάπου στο μάτι μου ότι ούτε αυτό τους πολύ αρέσει.
1: Καλά, γιατί οι Άγγλοι δεν ήταν πολύ υπέρ του ΒΑΡ.
6: Και οι Βόρειοι, έτσι, νότια.
1: Στο ΒΑΡ έχει φτάσει να γίνεται κατάξυ, φιλέ.
6: Ναι, εντάξει, εννοείται, εντάξει.
1: Εγώ δεν βρίσκω πλέον καμία λογική, ας βγάζει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, το τεχνητή νοημοσύνη έχουν, ας πούμε, και τα λοιπά, να λαμβάνει τις αποφάσεις μόνος. Δηλαδή, αν είναι να βλέπει το παιχνίδι όλο ένας διαιτητής, να το βλέπει στην τηλεόραση για να κρίνει αν είναι κάτι δεν είναι, δεν έχει κανένα ρόλο υπάρξει ο διαιτητής.
6: Κρίνονται όμως και αποτελέσματα, ας πούμε, και με το Βέλγιο κρίθηκε τώρα και χθες με την Κροατία κρίθηκε στο τέλος, κατάλαβες. Δηλαδή, κρίνονται και εν μέρη προκρίσεις. Κατάλαβες πως το λέω.
1: Εντάξει, φίλε, εγώ το βρίσκω όμως υπερβολικό γιατί είναι εναντίον του σπορ. Δηλαδή,
6: καλά, ναι, εντάξει.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Έχει καμία λογική, ας πούμε, το μάτσα χθες να τελειώνει 110. Δηλαδή, να παίζεται παράταση.
6: Καμία.
1: Παράταση παίχτηκε. Στην ουσία, παράταση
6: παίχτηκε. Ναι, εντάξει. Ναι. Μα έτσι κι αλλιώς μέχρι να μπουν μέσα να πανηγυρίσουν το ένα το άλλο. Ναι. Εμάς πώς μας βλέπεις. Λίγο πιο όριμους. Εντάξει, το γκρουπ της Αργεντινής ήταν εύκολο, σχετικά. Λογικά σήμερα 1-2-0, δύσκολο, βλέπω εγώ. Μετά Αίγυπτο και μετά περιμένουν οι Άγγλοι. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι. Οι Άγγλοι παίζουν με ποιον, οι Εγγλέζοι.
1: Θα πούμε με το Μεξικό και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και το θέμα με το.
6: Με
1: τις ώρες. Γιατί άλλα παιχνίδια περιμένουν κακοκαιρίες, άλλα περιμένουν υπερβολική ζέστη. Και τώρα γίνεται ένας μήλος, ας πούμε, και με τις ώρες ενάρξης και τα λοιπά και γίνεται χαμός.
6: Βέβαια, εκεί υπάρχει κόψιμο. Ότι ξέρεις, είναι και χορηγή στη μέση, είναι και τα τηλεοπτικά, είναι πολλά πράγματα, έτσι. Η αλλαγή ώρας. Δεν ξέρω, πέρα από το αγωνιστικό, έτσι. Τους Γάλλους πόσους είδες?
1: Οι Γάλλοι δυνατή είναι, εντάξει.
6: Τους Γάλλοι είναι, λες και περνάνε από πάνω τους. Πραγματικά, δηλαδή τους βλέπεις και λες και... Και σε θυμίζει αυτή η Γαλλία. θυμίζει λίγο Βραζιλία τέλη 70 με 80. Ειδικά 82, θυμίζει πάρα πολύ. Με Σόκρατες, με Ζήκο, με. Δεν ξέρω αν τους είχες προλάβει λίγο.
1: Ναι, τους προλάβω. Στο πρώτο μυγκάλι.
6: Σου θυμίζουν λίγο τέτοια φάση. Ομάδα η οποία πατάει γκάζι και δεν πάει την κόψη. Βέβαια, εντάξει, βρήκαν τους Σουηδούς εκεί πέρα λίγο. Τώρα θα φάνε ξύλο, καλό ξύλο από την Παραγουάη. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν οι Παραγουανοί. Αυτό το παιχνιδάκι μπορεί να είναι και καλό για κόκκινη.
1: Η Αργεντινή είναι πιθανό να παίξει...
6: Αίγυπτο.
1: Μετά με Αίγυπτο παίζεις.
6: Και μετά είναι Κολομβία.
1: Είμαι Αίγυπτο, είμαι Κολομβία. Στα ημιτελικά παίζεις με την τέτοια. Στα ημιτελικά με τη Βραζιλία, άμα πάει μέχρι τέλους.
6: Α, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Στα ημιτελικά μπορεί να συναντηθούν ο μόνος, από την αρχή, ο μόνος δρόμος που βρίσκονται.
6: Στους 8 ή στους
1: 4. Στον ημιτελικό.
6: Στους 4.
1: Εσύ είσαι τώρα το μάτς που θα παιχτεί τώρα.
6: Είναι 32.
1: Εσύ είσαι στους 32, ναι. Το μάτς που θα παιχτεί τώρα.
6: Αν περάσεις, παίρνεις.
1: Εσύ παίζεις με την Αίγυπτο.
6: Τώρα. Αν περάσεις, ναι.
1: Στους 16 παίζεις με την Αίγυπτο. Και αν περάσεις την Αίγυπτο με τον νικητή, όποιος περάσει από το Κολομβία Γκάνα με Ελβετία.
6: Λογικά. Οι Κολομβιανοί είναι πολύ καλή ομάδα, τους είδα λίγο τις πράλες, πολύ δυνατή. Είναι και αυτός ο συνδυασμένος Δίας από εκεί δεξιά. Είναι
1: ο νικητής του μάτς 95 δηλαδή, με το μάτς 96, έτσι όπως είναι η σειρά διεξαγωγής των αγώνων.
6: Από εδώ τι βλέπεις, ποιος πάει τελικό πιστεύεις, από αυτό το ταπλό.
1: Κοίτα.
6: Γιατί από την άλλη μεριά πιστεύω ότι οι Γάλλοι όποιον βρουν μπροστά τον φάνε λάγαρο, κατ' εμέ. Δεν βλέπω ούτε Ισπανία ούτε Πορτογαλία όπως είχα περάσει.
1: Η λογική λέει Γαλλία από εκείνο το ταμπλό. Από εδώ τι να σου πω. Εγώ και τους Κολομβιανούς έχω πάρα πολύ καλή ομάδα και το έλεγα και πολύ πριν το Μουντιάλ. Το λέω εδώ και μήνες για την Κολομβία.
6: Είναι, είναι. Και είναι δυνατοί, παίζουν ωραία μπαλίτσα. Δεν είναι μόνο άμυνα, αλλά βαράνε και μπροστά, ψαχνώ. Θα είναι ενδιαφέρον, δηλαδή από αυτή τη μεριά πιστεύω ότι μπορεί να πάει καμιά λατινοαμερικάνικη τελικό. Ή Βραζιλία ή Αργεντινή.
1: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Μπήκαμε στο Παρεφέμ 94,6. Σε περίπου 21 λεπτά έχουμε σέντρα στο τελευταίο, το 15ο μάτς της φάσης των 32 ανάμεσα σε Αργεντινή και Βράσινο ακροτήριο. Έχει αυτή η ιστορία και μετά αυτό γκολ στα Μουντιάλ αφού χάνει πριν από λίγο που σοφάρισε και λογαριασμό της Αυστραλίας στέλνοντας μπάλα στην εστία της ομάδας του, η οποία στο τέλος βέβαια πήρε την πρόκριση. Σημείωσε το 13ο αυτό γκολ του Μουντιάλ και έτσι έχουμε ρεκόρ στα αυτό γκολ στα παγκόσμια κύπελα σε αυτή την διοργάνωση. Λοιπόν, Μαρτίνες, Μολίνα, ενδεκάδες στο Αργεντινή πράσινο ακροτήριο. Ρομέρο, Λισάνδρο, Μαρτίνες, Μεδίνα, Ντεπόλ, Φερνάντες, Μακάλιστερ, Αρμάδα, Μέση και Λαουτάρο. Και έχουμε στην ομάδα του πράσινου ακροτήριου τον Βοζίνια, Σίδνη Καμπράλ, Ντινέη, Πίκο Λόπες, Μορέιρα, Μέντες, Οπίνα, πάρα πολύ καλός χαφ, Τζοβάνε Καμπράλ, ο Ντερό Ντουάρτε, ο Λάρος Ντουάρτε, ο Μέντες και ο Ντακώστα σε ένα σχηματισμό 4-5-1 για την ομάδα του πράσινου ακροτηρίου. Αυτές είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων που θα μονομαχήσουν για μια θέση στους 16 σε περίπου 20 λεπτά.

Θα είμαστε παρόλα μέχρι τις 2. Καλή μουσική διάλεγε ο κ. Γιάννησης. Οπότε κατά διαστήματα θα λέμε μαζί, εφόσον δεν υπάρχει και κινητικότητα, να σχολιάζουμε και το ματσάκι που θα αρχίσει στη 1. Και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 παρά.

0: Λοιπόν, με βάση τις τελευταίες ενημερώσεις, τελευταία έχει ώρα εδώ που είχαν βγει στο site, η ώρα της ανάρτησης 11:05 είναι ότι στο Μεξικό θα έχουμε καταιγίδες και στην Νέα Υόρκη κάσονα και πιθανή αλλαγή ώρας και στο Βραζιλία Νορβηγία, πέρα από το Αγγλία Μεξικό, προς αλλαγή ώρας θα δούμε και το Βραζιλία Νορβηγία. Λοιπόν, το Βραζιλία-Νορβηγία θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Περιμένουν συνθήκες ακραίου καύσωνα και είναι πολύ πιθανό να αλλάξει η ώρα. Λοιπόν, το ματς του Μεξικού με την Αγγλία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, από 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα μεταφερθεί 6 ώρες νωρίτερα, δηλαδή 9 το βράδυ της Κυριακής. Τώρα για το Βραζιλία-Νορβηγία, το μάτς είναι προγραμματισμένο για τις 11 ώρα Ελλάδος Κυριακή. Είναι πολύ πιθανό να αλλάξει η ώρα. Λοιπόν, θα έχουμε αλλαγές πάντως στις ώρες, οπότε να είστε συντονισμένοι. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο πρώτος αγώνας είναι σήμερα πλέον στις 8 η ώρα το βράδυ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
1: Μιχάλης, καλιά, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Μιχάλη, τι κάνεις.
1: Φίλε, εντάξει, όλα ξέρεις τι, μου, τι έτσι με έχει, μου έχει λείψει τώρα. Και βλέπω, ρε παιδί μου, ότι το... και με έχει αυτό από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι, πιστεύω, ο βασιλιάς μας, ομαδικός μου, γιατί πραγματικά είναι αυτές οι, αυτές οι εναλλαγές συναισθημάτων, ειδικά ας πούμε στα πέναλτι και όλο αυτό. Και το άλλο που θέλω να δούμε γίνει, ότι που βλέπεις ότι είναι, ας πούμε, φυλάχθηκε από τις δύο ομάδες, λόγω γενικό, ρε, είναι αυτή, ρε παιδί μου, η ομορφιά του. Βλέπεις αυτό το πράγμα, ας πούμε, όποιο, εγώ ήμουν Γερμανία, τώρα εντάξει, έχω παίξει, έχω πει 10 ευρώ στην Αμερική, εντάξει, το βλέπω αυτό, το σβένω πιο πολύ. Αλλά, ρε παιδί μου, είναι πολύ, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, προσπαθώ να καταλάβω. Σε όλες τις χώρες, από την πιο προηγμένη έως την πιο στερεάς πάνω, λιγότερο προηγμένη, είναι φυλάκια από τις δύο ομάδες και εμείς δεν μπορούμε. Δεν, μου φαίνεται πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν επιβληθεί, αν γίνει κάτι και πει ότι κύριε, όποιο εσύ που κύριε Ολυμπιακή, αυτό που κάνεις αυτό θα τιμωρηθεί. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, πώς γίνεται τώρα πριν, γιατί είμαι και μεγάλο. Πώς γίνεται πριν 30 χρόνια να ήταν και τώρα, ας πούμε, έχω, μήπως έχω κάπου βολευτεί όλοι και σαν πολιτεία και σαν, και σαν έποχη, σαν αυτό και... Δηλαδή, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ένα το πιο αυτό της ποδοσφαίρου είναι η φυλάθλη και αυτό το πράγμα να είναι φυλάθλη από τις δύο ομάδες στους αγώνες. Πολύ δηλαδή, τόσο ανίκαν είμαστε εμείς και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν επιβληθεί, αν υπάρχουν οι κυρώσεις και... Ξέρει αυτή η ομάδα που οι οπαδοί της κάνουν αυτό, δεν ξέρω ποια, εσείς, ποια είναι η γνώμη, δηλαδή μου φαίνεται τόσο, δηλαδή, όλοι, δηλαδή όλες οι άλλες χώρες στον κόσμο το κάνουν και μόνο εμείς, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει, πρέπει να υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να μην υπάρχουν φυλάθη από τις δύο ομάδες στα προβλήματα και τα λοιπά, δεν ξέρω, υπάρχει άλλη ομάδα, υπάρχουν άλλη χώρα, μόνο δηλαδή η Ελλάδα είναι αυτό, δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις ότι υπάρχουν άλλες χώρες που να είναι οι φυλάθλοι μόνο μια ομάδα στο γήπεδο, στα παιχνίδια.
0: Εντάξει, περισσότερες περιπτώσεις όχι, δεν ισχύει. Σχεδόν σε όλες τι
1: ομάδες. Δηλαδή, εγώ σου είπα.
0: Μπορεί να υπάρχει μια περίοδος, ας πούμε, που να απαγορευτεί, ας πούμε, σε ακραίες περιπτώσεις, αλλά όχι.
1: Για ένα μήνα, για κάποιες. Αυτό τώρα που έχουμε βρει. Δηλαδή, σου λέω, είναι, κοίταξε. Το Μπουντιάλ εδώ που τα λέμε ήταν από τώρα και
0: από... Μιχάλη, να σου πω κάτι όμως. Έτσι κι αλλιώς στη χώρα μας το πρόβλημα δεν είναι πώς θα λυθεί, αλλά πώς θα κουκουλωθεί, δηλαδή πώς θα το έχουμε μπροστά μας. Δεν επιδιώκει κανένας ποτέ να λύσει το πρόβλημα.
1: Ακριβώς αυτό είπες, μπράβο. Ναι, είπες τη σωστή κουβέντα.
0: Δηλαδή αρκεί να μακριά από...
1: Ναι, ακριβώς, ναι, είπες τώρα πράγματι είπες...
0: Από το πίσω μέρος του σώματός μας και ας είναι όπου θέλει.
1: Ναι, και δεν πειρά. Γιατί δεν γίνεται να μην μπορώ. Δεν είμαστε... σαν άνθρωπο μόνο. Καταρχήν βλέπεις ότι και ο Έλληνας όταν πάει έξω κάθεται σούζα. Δηλαδή γιατί ξέρει ότι θα έχει τέλος πάντων. Αυτά.
2: Έγινε Μιχάλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα. Έλα φίλε μου.
3: Καλησπέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης.
2: Έλα ρε φίλε, να είσαι καλά. Τι κάνεις.
3: Κίμωνας.
2: Γεια σου φίλε Κίμωνα. Καλά. ΠΑΟΚΤΣΙΣ.
3: Αυτός ο συνήθις ύποδος. Κώστα, δεν πήρα ούτε να τρολάρω ούτε τίποτα. Mm-hmm. Ήθελα να παρακαλέσω ένα φίλο ο οποίος βγήκε πριν λίγες μέρες και στην εκπομπή του Ηρακλή και επανήλθε την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα και στην εκπομπή του Βαγγέλη, να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας ξαναεξηγήσει λίγο την κατάσταση με το NBA και πώς αυτή πάει να προσβάλλει, αν θέλεις, τη μέχρι τώρα ισχύουσα κατάσταση τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ας πούμε. Και το τι προσπαθεί να γίνει. Δεν ξέρω, εγώ ακούω κάτι στο λόγο του το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω σήμερα που μιλάμε, αλλά εκτιμώ ότι έχει ενδιαφέρον. Εάν ο ακροατής ακούει και έχει διάθεση να καλέσει, να μας το πει άλλη μια φορά. Αυτό.
2: Θα πάρει κάποια στιγμή. Αν εννοείς το Γιάννη δηλαδή.
3: Δεν θυμάμαι το όνομά του, μη βοξαματά.
2: Είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Δεν έχω ακούσει.
3: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται από αυτά που λέει και με τον τρόπο που το
2: Ο Γιάννης κάνει πολλές φορές κουβέντα γι' αυτό. Γι' αυτό σου λέω, αν θυμάσαι το όνομά του, γιατί η ομάδα είναι.
3: Πιθανόν Γιάννης. Αλλά έχει επιμείνει πολύ στο συγκεκριμένο ζήτημα και...
2: Το ξέρω, με έχει πάρει και εμένα πολλές φορές μέσα στο χειμώνα.
3: Επειδή κάτι ακούω και αντιλαμβάνομαι ότι γνωρίζει, αν μπορεί να μας το ξανακάνει πενταράκια, γιατί εμείς είμαστε λίγο πιο έξω από όλο αυτό και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή, να μας το αποσαφηνίσει. Αυτό, παράκληση, αν τυχαίνει και ακούει.
2: Έγινε, να είσαι καλά και μονά.
3: Ευχαριστώ πολύ, Κωστή.
2: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Έλα Κωστή, εγώ είμαι.
2: Έλα Κωστή, τι έγινε.
4: Τι κάνεις φίλε μου.
2: Καλά ρε φίλε.
4: Καλά. Για αυτό που είπε τώρα ο φίλος, εγώ δεν έχω πολύ καταλάβει. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι θέλει να μπει το NBA και να κάνει ένα πρωτάθλημα με τις ομάδες της EuroLeague, κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή να πηγαίνουν οι ομάδες στην Αμερική και να ξανάρχονται. Τέλος πάντων.
2: Απλά, όχι, πρωτάθλημα εδώ θα κάνει με ομάδες, ας πούμε, πώς να σου πούμε, brand name που είναι ανάλογα στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, να κάνει Manchester City στο μπάσκετ, τέτοια πράγματα.
4: Ναι, καλό. Δηλαδή, θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός τώρα στην Αμερική και θα ξανάρχεται πίσω.
2: Όχι, δε, NBA Europe, ευρωπαϊκό θα είναι.
4: Α,
2: ευρωπαϊκό, όχι.
4: Απλά ξέρεις γιατί τώρα αυτοί έχουν μπει, γιατί βλέπουν ότι η EuroLeague, ας πούμε, τα λεφτά που διανύμει, ας πούμε, είναι πάρα πολύ λίγα. Αν είχαν εξελίξει το προϊόν, ας πούμε, και ήταν τα λεφτά. Ανάλογα, ας πούμε, δεν σου λέω το Champions League του ποδοσφαίρου. Αλλά εντάξει, όχι τώρα και η ομάδα, ξέρω εγώ, που παίρνει 2 εκατομμύρια, ξέρω πόσα.
2: Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα. Δεν ξέρω σε πόσα χρόνια θα γίνει, αλλά θα. Ναι. Θα πάμε στην αρχική κατάσταση.
4: Εντάξει, τώρα δηλαδή. Ναι. Πριν έρθει, γιατί ήθελα να το ρωτήσω αυτό, προσπάθησα να βρω. Είχα ακούσει, ρε παιδί μου, ότι για έναν αγώνα NBA και μιλάμε για τις τελευταίες ομάδες, το ποσό που κινείται γύρω από αυτόν τον αγώνα, φίλε, είναι εξωφρενικό. Δεν ξέρω, ψάξ' το. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί θα σου πω ψέματα.
2: Καλά, αφού φτάσανε να πουλάνε τώρα στους τελικούς ποσά που είναι έξω από τα όρια της φαντασίας. Στους τελικούς τώρα παίζανε οι Knicks με τους Spurs.
4: Εντάξει, ναι, άσου τελικό. Εγώ το θυμάμαι που έκανε κουβέντα κάποιος. Δεν θυμάμαι τώρα που και τι, αν το διάβασα, το άκουσα.
2: Το πρόβλημα, Κωστή μου, είναι παγκόσμιο. Όχι ότι το NBA ήταν ποτέ. Κάποτε μην νομίζω ότι ήταν και πολύ ελκυστικό προϊόν. Δηλαδή έγινε ελκυστικό προϊόν από τη.
4: Από τον Τζόρνταν και μετά, πιστεύω.
2: Έγινε ελκυστικό το προϊόν γιατί υπήρξε μέσα στη δεκαετία του 80 και ο Τζόρνταν ήταν από τα μέσα τη δεκαετία και μετά.
4: Που άρχιζαν να πηγαίνουν.
2: Ο Μάτζικ με τον Μπέρντ. Αυτοί οι δύο. Δηλαδή σε αυτού του δύο οφείλεται η όποια εμπορικότητα, η μάχη των Lakers με τους Celtics.
4: Από εκεί ξεκίνησε,
2: από εκεί ξεκίνησε.
4: Ο Τζαμπάρ.
2: Ακριβώς, ήταν ο Τζαμπάρ στους Lakers. Αλλά η προσωπική τους, ας πούμε, που τώρα συνδέονται με πολύ, πολύ στενή φιλία, έτσι, ο Λάρι Μπέρντ με τον Μάτζικ Τζόνσον. Εγώ νομίζω ότι ό,τι είναι το NBA σήμερα οφείλεται σε αυτούς. Και μετά, στο κομμάτι του πουλάω τον εαυτό μου, που ακόμα, ας πούμε, από την εταιρεία ένδυση και υπόδειση, ο Τζόρνταν πληρώνεται έχει στάνταρ πόσο που θα παίρνει αυτός.
4: Έχω ακούσει και πρέπει να είναι και αλήθεια ότι μπορούν, ας πούμε, να τελειώσουν να παίζουν και μπορεί να πληρώνονται μέχρι τα 60. Αυτό υπήρχε πιο παλιά.
2: Ο Τζόρνταν θα πληρώνεται για πάντα.
4: Ναι, κάτι τέτοια, τρελά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ναι, και πιστεύω αυτός είναι ο λόγος.
2: Ο Τζόρνταν ήταν αυτός που έφερε, ξέρεις τι, θες να σου πουλήσω το, να σου διαφημίσω το παπούτσι που λέγεται τάδε, τα Air Jordan αυτά, ναι. Ο Τζόρνταν το πήγε ένα κομμάτι, ένα βήμα παρακάτω στο κομμάτι του πώς πλασάρουν οι αθλητές τον εαυτό τους και πώς θα διαφημίσουν προϊόντα και τα λοιπά.
4: Και το ευρωπαϊκό μπάσκετ άρχισε να βγάζει καλούς παίχτες τότε και άρχισε το ενδιαφέρον. Ξέρεις, τηλεόραση, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά πιστεύω ότι ναι, η Ευρωλίγκα, αν έδινε τα ποσά που
2: κοίτα,
4: πρέπει...
2: Ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών εκτός NBA είναι ο Ντράζεν.
4: Ντράζεν,
2: εκτός NBA εννοώ, όχι ότι δεν έπαιζε στο NBA ο Ντράζεν. Και στους Portland, στους Blazers είχε δυσκολίες, στους Nets μετά έκανε τρομερά πράγματα.
4: Είχε γίνει ένας τελικός εδώ, Γιουγκομπλάστ, κάποια ήταν.
2: Η Καζέτα με τη Ρεάλ, έπαιζε στη Ρεάλ, ήμουνα μέσα.
4: Είχε πάει ο σχολημένος αδερφός μου, θυμάμαι.
2: Και εγώ μέσα ήμουνα, που έβαλε
4: 61
2: πόντους. 62 πόντους ο Ντράζεν.
4: Ναι, αυτό θα σου λέγανε.
2: Μέσα ήμουνα.
4: Τι να πει κι αυτό, δε φίλε. Πω, έρχονταν για μεταγραφή το παλικάρι. Τι να πει. Τέλος πάντων, ναι. Για το τέτοιο, κάθισα χθες, ξύπνησα αργά και κάθισα και τον αγώνα την Κροατία με την Πορτογαλία. Ρε φίλε, αδικία. Αλλά αυτό, ρε φίλε, δηλαδή που είναι η ξεφτύλα του ποδοσφαίρου. Ακυρώσανε κάτι γκολ. Δηλαδή, θυμάμαι ο Ρονάλντο το πόδι του ήταν πίσω και ήταν μπροστά η μούρη του από τον αμυντικό που μπήκε η γραμμή. Και αντίστοιχα ακυρώσανε και ένα γκολ της Κροατίας, ας πούμε, με το ΒΑΡ. Μιλάμε τώρα, φίλε, για γκολ. Όχι πλεονέκτημα δεν έχει, έτσι όπως το δείχνει η κάρτα, ας πούμε, η κάμερα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι
2: Κωστή,
4: κανονικά.
2: Σύμπα, στην προσπάθειά τους να κάνουν απόλυτα δίκαιο το να μην υπάρχουν αδικίες. Έχουν αλλοιώσει τη μορφή του
4: σπορ. Ναι, αφού το ξεκινήσαν έτσι, το πάνε
2: ναι,
4: όπως λέμε.
2: Αυτό όμως θα φτάσει να αλλοιώνει τη μορφή του σπορ. Εγώ σου λέω, άσε τα γκολ που μπορεί να ακυρωθούν, να μην μετρήσουν για οτιδήποτε άλλο. Εγώ σου λέω, αυτό το παιχνίδι τώρα με τόσες διακοπές και με το να, ακόμα και το κόρνερ να κάνουμε, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 10-15, δεν θέλω να το χτυπήσουμε μέχρι να τσεκάρει ο διαιτητής. Αν είναι ή δεν είναι, δεν βλέπετε αυτό.
4: Εδώ ρε φίλε, μπαίνει γκολ και λες τώρα
2: δεν
4: να πανηγυρίσω ή να περιμένω.
2: Δεν βλέπετε.
4: Πρέπει να τελειώσει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Ας βάλουν αντί για διαιτητή ένα κομπιούτερ, στο οποίο δεν θα λαφθεί, έτσι κι αλλιώς ο διαιτητής θα έχουν.
2: Αυτό θα γίνει. Μα και ο διαιτητής στην τηλεόραση όλο πριν το...
4: Τι είναι, αυτός είναι. Διακοσμητικός είναι στην ουσία. Οπότε ας βάλουν ένα κομπιούτερ, ας βάλουν και την μπάλα, ξέρω εγώ, κάμερες και τέτοια. Εγώ περιμένω να δω, είδα κάτι φάσεις, ότι θα βάλουν, λέει, αργότερα στα συνδρομητικά κάμερες στους παίχτες και θα διαλέγεις εσύ από ποιο παίχτη θες να δεις το ποδόσφαιρο. Το έχεις ακούσει αυτό?
2: Έχω ακούσει διάφορα, ναι. Είναι και αυτό ένα σενάριο.
4: Και νομίζω είδα κάτι φάσεις τώρα, δεν ξέρω από ποια κάμερα ήταν, στα πρώτα παιχνίδια. Από κάπου το έδειχνε μέσα από το γήπεδο. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει το.
2: Αυτό είναι από αυτό που δείχνει συνήθως τηλεοπτική κάλυψη, είναι από την κάμερα του διαιτητή.
4: Α, την κάμερα του διαιτητή.
2: Τους οποίους τους έχουν κάνει σαν ρομπόκο.
4: Θα έχει πλάκα αυτό, δηλαδή να διαλέγεις το παίχτη, ξέρω εγώ, για να. Θα χωράς ποδοσφαιρικά παπούτσια, το βράδυ θα έχεις κοιμηθεί νωρίς, γιατί έχεις αγώνα το πρωί. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραίο παγκόσμιο. Βλέπω ότι τη Γαλλία δίνουν πρώτο φαβορί στοιχηματικά. Δεν νομίζω ότι είναι η Γαλλία. Βλέπω ότι την Ισπανία να ξεπετάγεται στους μεγάλους αγώνες.
2: Κοίτα, η Ισπανία έχει το εξής, ότι όσο περνάνε οι αγώνες γίνεται καλύτερη.
4: Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή χθες δεν το είδαμε την Αυστρία, αλλά περίμενα ότι θα κερδίσει δύσκολα. Και άκουσα 3-0 περίπου, αλλά λέω εντάξει. Οπότε ξεκινήσανε και αυτοί. Εντάξει, οι μεγάλες ομάδες
2: εντάξει,
4: τώρα θα βγουν.
2: Είναι και κάποιες ομάδες, φίλε, που είναι ντροπή που παίζουν. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Η Αυστριακή, ρε φίλε, εκτός από μια
4: σέντρα.
2: Από μια σέντρα Και μια κεφαλιά που βάλανε εκείνο το γκάλαρι εκεί το.
4: Δεν την έχω δει, ας πούμε, αλήθεια.
2: Το παλικάρι αυτό.
4: Τίποτα,
2: δηλαδή δεν. Τι παίζει, ρε φίλε, μην παίζει καθόλου, ας
4: πούμε. Ναι.
2: Παίρνει μέρο σε ένα νοκάουτ μάτς.
4: Εντάξει.
2: Για την τιμή των όπλων, δηλαδή 9-0 κόρνερ, ρε φίλε. Χάνει 1-0.
4: Για
2: δηλαδή...
4: τιμή σου εμά που είχαμε πάει στην Αμερική. Εντάξει, τι να πούμε κι εμείς.
2: Εντάξει, άλλε εποχέ ρε φίλε, και δεν έχει τη Ελισάβετ. Του Άιβου Πακέ, ο Μάσου που υποτίθεται ότι
4: είναι πιο εξαιρετικό.
2: Εντάξει,
4: έχει πάει πολλέ φορέ στο παρελθόν.
2: Εντάξει, δεν είναι τώρα.
4: Έχει δίκιο, ναι, ποιο ξέρει τώρα. Εντάξει.
2: Τι να πω, τέλο πάντων.
4: Έγινε. Κάτι για το, θέλω να πω για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, φτάσαμε ρε φίλε στο σημείο, δηλαδή αυτά που λέγαμε πέρυσι όλοι μα εμεί, χωρί να εγώ ποτέ δεν θέλω να θίξω ούτε τη διοίκηση, ούτε σίγουρα ξέρουν καλύτερα και εγώ δεν ξέρω καν, ας πούμε, αυτά που ξέρουν εκείνοι. Αλλά τα βασικά τα βλέπεις, ας πούμε, και βλέπεις ότι άμα έρχεται ένας παίκτης και κατευθείαν φεύγει, άρα είναι αποτυχημένος. Λοιπόν, έπρεπε να ξαναγυρίσει. Άρα είχαμε δίκιο ότι όλο το σκάουτινγκ πάει στράφη και ας διαβάζουμε ότι έχει σκάουτινγκ παντού ο Ολυμπιακός, όπου δηλαδή και να βάλει.

0: τον παίχτη, σε αυτόν τον άνθρωπο να μας φέρει κανένα παίχτη της προκόπης. Μακάρι, γιατί εντάξει είναι δύσκολη η χρονιά του Ολυμπιακού, υπάρχουν και ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πάρα πολύ, φαινομενικά, η ΑΕΚ είναι καλή, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω, στα αυτά τα δικά μας τον βλέπω για αυτό να. Να δούμε.
1: Περιμένουμε
0: πάντως.
1: Έγινε. Έχω συνεχίσει καλά. Λοιπόν, πάμε σε break, λίγο μετά τη μία, με Γιώργο Γιάννηση στον ήχο. Συνεχίζουμε σε λίγο μετά το διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
5: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
5: Ναι. Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
5: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, με μένα.
5: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, με μένα.
6: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
6: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
1: Γίναμε σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
5: Τελειώσατε.
6: Ρε, τι νοχείς, εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
1: Ωραία. Εγώ είμαι.
7: Οι δυο μας είμαστε, δώσου.
1: Ναι, ναι. Δεν
7: είμαι, ούτε εσύ.
8: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφινιές.
1: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
9: Καλαμάδα και τέτοιος.
8: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα.
6: Γιο εκλεκτό.
9: Καλαμάδα και τέτοιος.
8: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Γιο εκλεκτό.
9: Καλαμάδα και τέτοιος.
6: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
8: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
1: Γιώργο.
9: Καλαμάδα και τέτοιος.
5: Για πες.
1: Λέω. Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
5: Ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
1: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
10: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
5: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
1: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
11: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει,
1: Τσακίρι.
10: Κάντε κύριε, πώς είστε.
1: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννηση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
11: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
1: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
10: Γιώργος Γιάννησης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
1: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ένα και την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
11: Όχι, μη μου το λέτε.
10: Καλεδάκι με βαλεί, το
1: δεν σημαίνει. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
11: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
12: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
10: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
12: Αμάν αμάν.
10: Λοιπόν,
13: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
11: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
1: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
14: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ?
1: Κεφαλά, συγγνώμη. Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
15: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
16: Είπε για μία μόρο μέρα.
15: Για μία μόρο.
16: Συγγνώμη.
15: Γράψε.
16: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
17: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
16: Ρε μπαγάστα, δεν πουλάβες να έρθεις, άρχισες τα σαβδά.
17: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
16: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
11: Μου έχεις φάει τη ζωή.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: 8 λεπτό στο 0-0 το παιχνίδι. Συμπληρωθεί σε λίγο το 8 λεπτό. Πάμε στους φίλους, το φίλο που περιμένει. 2-10-95-79-283-4-5. Μπήκος Πορεφέμις 94,6. Θα είμαστε παρέα εδώ με τον Γιώργο Ανίση. Στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2. Για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα, Μάρκο μου, τι κάνεις.
1: Τι κάνει και σε εσένα και στον Γιώργο, την καλησπέρα μου.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά, όλα καλά. Παρακολουθούμε και εγώ το Μουντιάλ. Εγώ, Κώστα, έτσι όπως το έχω δει, Γαλλία-Αργεντινή βλέπω τελικό.
0: Καλά, όλοι αυτό βλέπουν.
1: Και εντάξει, κάποια στιγμή θα παίξει, πιστεύω, και η Αργεντινή με την Ισπανία, έτσι δεν είναι, να, όπως διασταυρώνονται οι ομάδες.
0: Όχι, η Ισπανία ημιτελικό παίζει με τη Βραζιλία. Πιο πριν θα παίξει με την Κολομβία.
1: Α, με την Κολομβία, ναι. Βέβαια και η Κολομβία στο καλή ομάδα,
0: στο ταμπλό το από εκεί είναι Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, η από εκεί μεριά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω, έτσι βλέπω. Και η Αργεντινή τη βλέπω γιατί δεν έρχεται δύσκολα φάσεις. Έχει καλή αμυντική λειτουργία, έχει το Μέση και σε καλή κατάσταση μπροστά. Τώρα για αυτούς που έχουν αποκλειστεί, δίκαια. Δηλαδή οι Γερμανοί δεν έπεισαν ποτέ, οι Ολλανδοί δεν έπεισαν ποτέ. Εντάξει. Καλά πάει η ιστορία δηλαδή. Θα δούμε. Τώρα στα δικά μας. Σήμερα έμαθα ότι έλυσε τη συνεργασία του ο προπονητής στο τερματοσκηνάσιο.
0: Δεν έχει δοθεί κάποια... Δηλαδή το γύρο που άκουσα δεν είπε λόγο και τα λοιπά, ή αν το ζήτησε ο ίδιος, αν υπήρχαν δικοί του λόγοι για αυτό, θα ενημερωθούμε.
1: Γιατί μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, αν το ζήτησε ο ίδιος, δεν ξέρω τι λόγο.
0: Ναι, δεν ξέρουμε, σου λέω. Δεν έχει υποθεί, δεν έχει διατυπωθεί.
1: Μου έκανε εντύπωση επειδή επί των ημερών του.
0: Ακριβώς, εντάξει. Δεν σου λέω ότι ήταν μια είδηση που με τέλος πάντων με εκλώνησε, αλλά με ξάφνιασε.
1: Ναι, και εμένα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ασφάλως κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα ξέρουν τι ακριβώς.
1: Ναι,
0: τώρα το λόγους και τα λοιπά δεν...
1: Ναι, δεν το ξέρουμε. Και ούτε έχουν πει ποιος, ας πούμε, θα έρθει.
0: Δεν έχουν από ό,τι καταλαβαίνω έχει βρεθεί αντικαταστάτης, απλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Δεν το έχουν πει. Μάλιστα.
0: Λογικά είναι μια διεργασία που ήδη έχει προχωρήσει, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό ναι. Λέω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι ξαφνικό. Δηλαδή μέσα στην ομάδα.
0: Προφανώς οι ίδιοι θα το γνώριζαν.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Θα δούμε. Τώρα περιμένουμε ποια μεταγραφή θα σκάσει πρώτη. Αυτό. Περνάει καθόλου από το μυαλό σου, γιατί εικάζουμε, ας πούμε, ότι θα πάρει και η Άκη ένα center back.
0: Σε ένα ρεπορτάζ τώρα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, που έχουν ανεβάσει τα παιδιά στο Ένωση.
1: Ναι.
0: Έχει και την υπογραφή του. Τους συναδέλφους του Βαγγέλη του Αναδόγλου, γιατί πρέπει να λέμε ποιος το γράφει, είναι προσωπική η λόγη της αποχώρησης. Θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του όταν...
1: Στην Ιταλία, Ιταλός δεν νομίζω.
0: Ναι, ναι. Όταν είναι τέτοιος ο λόγος, δηλαδή δεν πάει κανείς και τίποτα, είναι αν θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του, δεν...
1: Σωστά. Τώρα κάτι άλλο, σε σχέση με τις μεταγραφές.
0: Αλλά δεν είχα ακούσει, δηλαδή ο Γιώργος όταν βγήκε δεν είπε κάτι, ξέρω εγώ, ότι... Τέλος πάντων, συνέντευξε αυτός ο λόγος ή ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι. Ναι. Κάθε άλλο. Δεν νομίζω ότι με την εικόνα που είχαν οι τερματοφυλάκες της ΑΕΚ προηγούμενη σεζόν.
1: Μια χαρά.
0: Ήταν παραπάνω από ικανοποιητική.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν, όλοι περιμένουμε, ας πούμε, να γίνει μεταγραφή χάφια ενός center back. Περνάει από το μυαλό σου ότι για τη θέση του center back. Ότι η ΑΕΚ θα πάρει ουσιαστικά ένα δεξί μπακ και θα μετατοπιστεί ο Βούλγαρος για τρίτο στόπερ. Έχει, δηλαδή...
0: Κοίτα, να γίνει μόνο αυτό, όχι, γιατί η ΑΕΚ δεν θέλει στόπερ. Θέλει έναν που να είναι για πρώτος. Πώς να θέλει, να είναι παρτενέρ του Ρέλβας.
1: Α, μάλιστα.
0: Τουλάχιστον. Ή παρτενέρ του Μουκουντή. Ναι. Αν και το Ρέβας δεν το βλέπω να βγαίνει από την 11, οπότε θα έλεγα να παίζει άξια για τη θέση δίπλα στο Ρέβας.
1: Ναι. Α, μπορεί, δεν ξέρω. Εκτός και ο Βούλγαρος τους έχει πείσει ότι μπορεί να είναι για να...
0: Εντάξει, καλό, πάντως θα είναι, Μάρκο, να περιμένουμε.
1: Ναι, αυτό βλέπω και εγώ, και την άλλη φορά που σου θα πει. Εγώ βλέπω.
0: Γιατί τώρα, το να κάνουμε τώρα σενάρια και τα λοιπά δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Ο στόπερ που θα είναι ανταγωνιστής για τη βασική δεκάδα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τώρα θα πάρω δεξιμπάκερα να μετατοπίσω τον άλλον. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Και για το Γιώβης δεν έχει βρει κάτι πιο φρέσκο, παράδειγμα, αυτό
0: όχι,
1: που ξέρουμε.
0: Όχι.
1: Θα δούμε.
0: Έγινε ο Μάρκο μου, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, τα λέμε, γεια.
0: 14ο λεπτό, πάντα στο 0-0 χωρίς κάποια σπουδαία φάση. Κάνα δύο φορές που προσπάθησαν οι παίκτες του Πράσινου Ακροτηρίου να βγουν μπροστά, δεν καταφάσουν σε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια. Η Αργεντινή ιδιαίτερα από τα αριστερά προσπαθεί να κινηθεί και να άνοιξει από εκεί κάποιους διαδρόμους. Δεν έχει σημειωθεί το παραμικρό σε αυτό το πρώτο 14λεπτο του αγώνα. Προτελευταίο μάτς για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: 22ο λεπτό, άρχεται η νίκη από Βέρλε στο 0-0. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Από την πήγουμε στο μορφέ 94,6. Με Γιώργιάννη στον ήχο, ο Κοσμιρός στο μικρόφωνο. Για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Γεια χαρά.
0: Έλα, φίλε.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Ωραίος. Είμαι ο Παύλος από γήπεδο Χαλκάνωρα στη Λευκοσία. Σας άκουγα πριν που μιλάγατε για το μπάσκετ. Η ιεροσιλία για μένα τώρα στην περίοδο με το Μουντιάλ να μιλάμε για μπάσκετ, αλλά δεν πειράζει, θα το δεχτώ. Θέλω να πω ότι λείπει ένα σκοπτικό σχόλιο γενικά σε αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή λείπει πολύ ο Γιώργος ο Γεωργίου, ο Νίκος ο Αλέφαντος. Λείπει ένα τέτοιο... Ένα πράγμα λίγο να αποδομήσει αυτό που βλέπουμε. Με 48 ομάδες, με άπειρα μάτς, με ταλαιπωρία, πονάν τα μάτια μας, με cooling break, να σταματάει κάθε 3 λεπτά, να μην μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Αυτή η ροή που κόβεται δεν είναι μπάλα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι μπάλα. Δεν αφήνει το θεατή να μπει να δει λίγο να ευχαριστηθεί το παιχνίδι. Πρώτα δεν αφήνει τον παίχτη και μετά δεν αφήνει το θεατή. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δεν αντέχεται.
0: Όχι, όσοι έχουν μεγαλώσει με κανονικό ποδόσφαιρο δεν αντέχει αυτό το πράγμα. Είναι μόνο για αυτούς που βγάζουν στο Instagram. Εντάξει, οκ, καταλαβαίνουν την αντίληψη του κόσμου πλέον. Τώρα πηγαίνουν στο γήπεδο μόνο και μόνο για να αβαθανατήσουν, ξέρω, τον εαυτό τους ότι είναι στο γήπεδο, να πιάσουν τον γκολ κτλ. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο πλέον, όχι μόνο στο Μουντιάλ. Αν είναι θλιβερό, ρε παιδί, δηλαδή πηγαίνεις αντί να κάτσεις να δεις το παιχνίδι, να το ζήσεις κτλ. Είσαι με ένα κινητό στο χέρι, ας πούμε, και κοιτάς, ας πούμε, τη στιγμή να πιάσεις τον γκολ και τα λοιπά. Ρε φίλε, μην πας στο γήπεδο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Όπως έλεγε ένα βιντεάκι τώρα του Γεωργίου που έλεγε το εξής. Άμα βλέπω να κάνουν όλα στο γήπεδο, είναι όλοι άμπαλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είχα πεθάνει στο γήπεδο, λέει, πόσο δίκιο έχει. Και αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα, αυτοί που πάνε στα γήπεδα δεν έχουν καμία επαφή με την μπάλα. Δηλαδή, το βλέπεις, ρε παιδί.
0: Όχι, φίλε, είναι και ο συγκεκριμένος κόσμος, δηλαδή και στα γήπεδα του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ. Θέλουν τον παραδοσιακό κόσμο του ποδοσφαίρου, που είναι ο απλός λαός, να τον αποκλείσουν, να μην έχει δικαίωμα και πρόσβαση να πάει εκεί. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Γι' αυτό έχουν και τα εισιτήρια σε αυτές τις τιμές, να μην μπορεί να πάει ο πάτρο παράδοτος κόσμος, ξέρω εγώ, που πήγαινε στο γήπεδο. Θέλουν να είναι αποκλεισμένος αυτό το κοινωνικό κομμάτι από το γήπεδο, να μην έχει ούτε αυτή τη διεξόδο πλέον. Και να είναι τίποτα, σκλάβος μόνο, τίποτα άλλο. Ούτε. Έτσι, και να δώσουν, ας πούμε, τη θέση τους αυτή. Και πρόσκληση σημαίνει σε πολλά γήπεδα, έτσι και στην Ελλάδα, και είχα πολλά παράπονα μέσα στη χρονιά, ότι μένει κόσμος απ' έξω και πάνε κάποιες περσόνες και κάποιοι, ας πούμε, διάσημοι, ναι, και τη showbiz και τα λοιπά, και στο μπάσκετ, και μένει κόσμος έξω από το γήπεδο και έχουν πρόσβαση μόνο, ας πούμε, άτομα που είναι τελείως άσχετα με τις ομάδες και πάνε μόνο για προσωπική προβολή. Εντάξει, έτσι για πάμε.
1: Για να δείξω αυτό το πράγμα με τον Ιφαντίνο, ας πούμε, δηλαδή πραγματικά δίπο διοχιά, τον ακούς να μιλάει, το ρωτάνε για τα εισιτήρια γιατί είναι τόσο ακριβά και οι απαντήσεις του είναι τόσο απαράδεκτες, δηλαδή τόσο κοινωνικά μη αποδεκτές, δηλαδή απίστευτο, είναι απίστευτο πράγμα. Μετά από όσα σκάνδαλα έχουν γίνει στη FIFA με τον Blatter, με, βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα και είναι δεδομένο ότι από πίσω του υπάρχει βρωμιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, και αυτό το με τη woke agenda όλη και τα χρώματα, τα πολύχρωμα στο Μουντιάλ και το...
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι του καθενός. Εγώ σου λέω καθαρά σαν προϊόν τώρα αυτό που βλέπουμε. Τι να σου πω, εγώ είχα πολύ, φαντάσου πόσο κάτω είχα βάλει το μπήχη. Είναι κάπως υποφερτό από το επίπεδο, κατά τα άλλα όμως, ας πούμε, οι συνεχείς διακοπές και τα λοιπά σε φτάνουν σε σημείο να εκνευρίζεσαι πάρα πολύ.
1: Δεν αντέχει. Αυτή η απόλυτη δικαιοσύνη που ψάχνουνε, παιδιά, έχει μέσα και αδικία, η ζωή έχει αδικία, όλα έχουν μέσα την αδικία. Άστο να εξελιχθεί, να είναι μια φυσιολογική διαδικασία, πας να το αποστηρώσεις, πας να το κάνεις ένα
0: από μόνο πράγμα. Το προϊόν δεν είναι δίκαιο, γιατί πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι. Οπότε από τη στιγμή που έχει μόνο περιορισμένο κομμάτι του κόσμου, δεν είναι δίκαιο το προϊόν από μόνο του, έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν είναι, ναι, όχι, καλά το λες. Αλλά εσύ και αυτό το πράγμα με την Αμερική, πόσο χάλασε που πήγε εκεί το Μουντιάλ, είναι φοβερό. Τρεις χώρες λέει. Τι τρεις χώρες, ρε παιδιά. Παίζουν, κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα για να παίξουν τρία παιχνίδια. Άμα είναι, ας κάνουμε 80 χώρες, 100, πόσες είναι στον κόσμο, 200, βάλε 100, βάλε άλλο ένα γύρο, θα παίζουν όλοι. Δηλαδή δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα πια αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Βλέπεις ομάδες που δεν έχουν λόγο ύπαρξη εκεί πέρα. Παλιά, το 86, ας πούμε, όποιο μάτς και να βλέπεις, είχε ένα νόημα ρε, ακόμα και αυτοί που είχαν φτάσει εκεί, είχαν φτάσει με τέτοιο κόπο, με τέτοια ταλαιπωρία, που το απολαμβάνανε πραγματικά. Τώρα εδώ δεν έχει νόημα. Είναι απογοητευτικό. Μετά το 22 δηλαδή. Και το 22
0: και ξέρεις πολλές ομάδες, ειδικά τώρα και στη φάση του Τελαδίου που βλέπαμε, ήταν τι, το μοτίβο ήταν να φτάσουμε μέχρι το πρώτο cooling break, να φάμε γκολ, να τρώμε το χρόνο.
1: Ναι. Αυτό με το χρόνο είναι πια, εντάξει, δεν παλεύεται και θα το κάνουν ακόμα χειρότερο. Τώρα θα πάνε να το κάνουν μπάσκετ, ότι θα μετράει ο χρόνος, δεν θα μπορείς να βγεις, ένα λεπτό ένας, 33 δευτερόλεπτα το τέρμα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό μου λείπει πολύ ο Γεωργίου.
0: Κοίτα,
1: ο...
0: το ότι προσπαθούν με άλλους τρόπους να μειώσουν το χρόνο, αλλά στην ουσία του πράγματος δεν το καταφέρνουν και προσπαθούν να βρουν τρόπο να το διορθώσουν αυτό το που γίνεται με το χρόνο, ότι έχει γίνει δηλαδή ακόμα και αντιτηλεοπτικό. Εγώ θα σου πω, ας πούμε, θα πετάνε τα προγράμματα έξω, θα μου πεις, από τη στιγμή που πέφτουν τα πακέτα και είναι ποδοσφαιρικό μάτς, δεν ενδιαφέρει κανέναν, ναι. Αλλά θα φτάσουν τα μάτς, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο να διαρκούν 2,5 ώρες. Δηλαδή, ναι, αυτό, ναι, το, ναι, πράγμα που έγινε χθες με το 20 λεπτό που παίξανε παράταση Πορτογαλία με την Κροατία, είναι τρελό τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν έχει λογική. Και ένα τελευταίο θέλω να σου πω, λείπει πολύ ο Ηλίας ο Μπαζίνας και το σχόλιο που έκανε γενικά σε όλες τις διοργανώσεις αυτές, είτε γύρω είτε Μουντιάλ, που συνέδεε πάρα πολύ τις εθνικότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε έθνους με την ποδοσφαιρική τους απόδοση και το στήσιμο μες στο γήπεδο. Αυτό είχε πολλά χρόνια να διαβάσω κάτι τέτοιο.
0: Να σου πω κάτι, εσύ βλέπεις αυτό που παίζουν μεγάλες διαφορές? Γιατί εγώ είναι σαν να βλέπω όλες τις ομάδες να παίζουν περίπου το ίδιο. Ακόμα και η Ισπανία, εκείνο που είχε, ας πούμε, το έβαλε γκολ η Αργεντινή, ο Μέση. Ακόμα και εκείνο που είχε το τίκι τάκ, ας πούμε, και τα λοιπά, το έχουν. Βέβαια αυτό είναι καλύτερο για την Ισπανία σαν στο μάτι, γιατί έχει αρχίσει να λίγο να παίζει πιο κάθετα, ρε παιδί μου. Εκεί έχει αλλάξει κάπως η Ισπανία από αυτό που έπαιζε το Σίντου Γκουαρδιόλα καθαρά.
1: Με Τσάβι Νιέστα, ναι, αυτό άλλαξε. Παίζει κάθετα, όντως.
0: Παίζει πιο κάθετα, όχι τελείως κάθετα, αλλά παίζει πιο κάθετα από ό,τι έπαιζε, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει, ναι, και λίγο το παιχνίδι της κανονικό. Οι Ευρωπαϊκές με έχουν απογοητεύσει εμένα. Δηλαδή δεν βλέπω καμία ταυτότητα στο παιχνίδι της Γερμανίας. Δεν βλέπω καμία ταυτότητα στο παιχνίδι της Ολλανδίας, όπου ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε φίλε. Δηλαδή οι Ολλανδοί, ακόμα και όταν δεν είχαν καλές ομάδες, παίζανε μπάλα. Πέσαν ποδόσφαιρο, το χασιώσουν, δηλαδή η Ολλανδία ήταν η ομάδα που τυχερώσουν να πάντα να τη βλέπεις. Και τώρα, ας πούμε, είναι μια ομάδα απρόσωπο, χωρίς ταυτότητα, χωρίς τίποτα να σε ευχαριστήσει. Ας πούμε, καθότανε με το Μαρόκο. Καθότανε με το Μαρόκο, θα ήταν και άδικο να περάσει η Ολλανδία. Και το Μαρόκο τουλάχιστον προσπαθούσε από την αρχή να παίξει ποδόσφαιρο. Οι Ολλανδοί κάνανε 2 σουτ στο τέρμα σε όλο το 90 λεπτό. Δηλαδή είχαν ένα σουτ στο τέλος του ημιχρόνου Φαντεβέν και τον κόλπο έβαλε ο Χάκπο. Η Ολλανδία που έμπαινε μέσα και δεν σφυρίζαν οι μπάλες, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Και το Βέλγιο τώρα, μην κοιτάς, απλά οι Σενεγάλοι ήταν πολύ λίγοι. Δηλαδή το Βέλγιο τώρα προχθές για 85-90 λεπτά, ας πούμε, τώρα οι άλλοι λιποθυμήσαν, ας πούμε, βρεθήκαν αγκαλιά με την πρόξη και πέσανε κάτω. Μόνοι τους οι Σενεγάλοι. Και αυτοί που έβλεπες μπάλα το Βέλγιο, ας πούμε, έβλεπες δαιμονισμένο ρυθμό κτλ. Έχει πέσει πολύ το ευρωπαϊκό. Τώρα ότι η Γαλλία μπορεί να το πάρει, εντάξει, έχει ομάδα, έχει τόσους παίκτες. Okay. Αλλά οι παραδοσιακές χώρες.
1: Έχουν πέσει, έχει δίκιο. Αλλά για την Ολλανδία, εσύ θυμάσαι τώρα Μπέρκαμπ και 94 και να παίζει φοβερή μπάλα.
0: Πιο πρόσφατα, γιατί όταν πήγε τελικό το 10 δεν είχε ομάδα, δεν είχε παιχταράδες μέσα. Έχει Ρόμπεν, έχει Φαν Πέρση, έχει Σνάιντερ, έχει Φαντεφάρ. Έχει τώρα τέτοιου παίκτες η Ολλανδία.
1: Φίλε, λίγη προσωπικότητα στην Ολλανδία τώρα. Αλλά να σου πω, ας πούμε, για αυτό που σου λέει για τα εθνικά χαρακτηριστικά, για τα χαρακτηριστικά του έθνους, ας πούμε το Κάπο Βέρντε έχει δώσει ένα χρώμα. Έχει χαρακτηριστικά. Βλέπεις τώρα ότι έλεγε ο Αδβοκάτ ότι αυτοί χορεύανε συνέχεια και λέγανε οι παίκτες ότι, ξέρεις, καθίστε λίγο, εντάξει, να χορέψετε, να περάσετε καλά, πάρτε και ένα αποτέλεσμα. Και βλέπεις τώρα εδώ το Μπεχταράντο Ματοφύλακα που κάνει τσαλιμάκια με την μπάλα και κάνει 3 φορές τρίπλες. Έχει ένα χαρακτηριστικό, σου δείχνει ότι είναι άλλη η κουλτούρα τους, η εθνική. Έχει ακόμα τέτοια στοιχεία. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο να τα αναδείξει και να τα δει σε ένα λίγο πιο, ξέρεις, άπειρο μάτι, τέλος πάντων, όπως το δικό μου και τέτοια. Τίποτα, αυτό εντάξει.
0: Να σε καλά, Φρόνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Να σε καλά, για χαρά.
0: Break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

είμαστε στο 36-1 με το γκολ του Μέση, το έδωμα στο παγκόσμιο κύπελο το τρέχον. Με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κοσμιέλο στο μικρόφωνο. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Πάει προς το ημίχρονο το παιχνίδι. Εντάξει, είχαμε και το Queen Break, αλλά άλλη καθυστέρηση μεγάλη δεν είχαμε στο παιχνίδι. Κάνει δραματισμό και τα λοιπά. Οπότε νομίζω ότι με κάνα τρίλεπτο θα το καθαρίσουμε το πρώτο ημίχρονο καθυστερήσεων. Πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Μέση, η Αργεντινή που θα είναι στο ραντεβού με την Αίγυπτο εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του πράσινου ακροτήριου. Και η τελευταία ομάδα θα προκύψει από το ζευγάρι της Κολομβίας με την Γκάνα, η τελευταία ομάδα για τη φάση των 16. Από το τελευταίο ζευγάρι για τη φάση των 32 θα προκύψει η αντίπαλος της Ελβετίας.

0: Λοιπόν, για την Αίγυπτο να πούμε ότι εντάξει, είναι και ένα παράσημο το ότι ευστόχησαν και οι τέσσερις εκτελεστές, γιατί όλες οι ομάδες μέχρι τώρα και αυτές που προκρίθηκαν στα προηγούμενα δύο παιχνίδια που κρίθηκαν στα πέναλτι είχαν χαμένα. Και όπως έτσι όπως το άκουσα νωρίτερα, το είπα και ενώ αποκλείναν τα παιδιά πριν στο Fight Club, η ιδιαιτερότητα είχε να κάνει με το ότι αποκλείστηκαν οι τρεις ομάδες που εκτέλεσαν πρώτος. Συνήθως αυτός που εκτελεί πρώτος έχει πλεονέκτημα έναντι τον άλλο. Αυτό λέει η στατιστική, δεν είναι κάτι δικό μας ή κάποια δική μας σκέψη, αλλά σε αυτό το Μουντιάλ είναι ανάποδα κάπως τα πράγματα. Καλή στιγμή τώρα για το πράσινο ακροτήρα, αλλά το γύρισμα ήταν πολύ δυνατό για να μπορεί να έχει κάποια ολοκληρωμένη προσπάθεια η ομάδα του πράσινου ακροτήρου προς το τέρμα της Αγίδνης, αλλά τα καταφέρνει, παραμένει το 1-0 στο 40 λεπτό πλέον το παιχνίδι. Για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε, ναι.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Του τηλεφωνώ από την Πάτρα, τι κάνεις?
0: Να είσαι καλά φίλε.
1: Καλά είσαι?
0: Ζεσταίνεσαι, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Εκεί κάνει ζέστη πολύ. Και κάνω μπάνια, γιατί βρίσκομαι δίπλα στη θάλασσα εγώ.
0: Καλά κάνεις, καλά εξηγήσεις.
1: Κάνω μπάνια για να βγάλω τη ζέστη.
0: Καλά κάνεις.
1: Θέλω να πω πέντε πραγματάκια. Εγώ το Μουντιάλ δεν το βλέπω εμπεριστατωμένα, δηλαδή δεν το βλέπω συχνά. Διαλέγω τις ομάδες και βλέπω.
0: Καλά κάνεις, γιατί εντάξει και τα ωράρια τώρα είναι εξοντωτικά. Αν κάθεσαι να δεις, ας πούμε, συνεχόμενα και τα λοιπά.
1: Αυτό. Βλέπω, έχω επιλέξει τις τέσσερις ομάδες και βλέπω αυτές. Δηλαδή αυτούς τους αγώνες, με όποιους παίζουν. Δηλαδή διαλέγω τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις, δηλαδή. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Ναι. Θέλω να μιλήσω λίγο για τον Παναθηναϊκό. Είδα ότι έκανε φέτος αρκετές μεταγραφές και έχει ξεκινήσει, δηλαδή και κάνει μεταγραφές. Και βλέπω ότι με το Βοτανικό και με αυτό ότι θα φτιάξει το γήπεδο και θα έχουμε
0: δυναμική, σίγουρα.
1: Δυναμική μεγάλη και θα έχουμε μεγάλο αποτέλεσμα όσον αφορά το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε να πάμε πολλά χρόνια το πρωτάθλημα και έχουμε θέμα σε αυτό το σημείο. Μεγάλο. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα και όταν μένει 15 περίπου χρόνια εκτός πρωταθλήματος είναι πολλά τα χρόνια τα μαύρα για μας. Ενώ η ΑΕΚ το πήρε και εσείς χαρήκατε. Και εσείς βέβαια είχατε καιρό να πάρετε, όχι πολλά τόσα όπως ο Παναθηναϊκός.
0: Η ΑΕΚ είχε από το 94 μέχρι το 18 είχε 24, αλλά η ΑΕΚ πήρε 3 τώρα αυτό το διάστημα.
1: Πήρε 3 μαζεμένα, ναι. Πήρε από το 18 και μετά πήρε 3 μαζεμένα. Και έτσι κάπου ισορρόπησε το παιχνίδι με τους φιλάθλους της και με τον κόσμο της. Είμαι όμως και Παναχαϊκή. Είδα ότι την πήρε ένας Τούρκος, την Παναχαϊκή, ένας εφοπλιστής μεγαλοπιχειρηματίας, έμαθα στο ρεπορτάζ που έγινε, και ο οποίος λέει έριξε λεφτά στην Παναχαϊκή και θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα φέτος στη Super League 2. Δεν ξέρω, θα δούμε, δεν έχω δει μεταγραφές τα λοιπά, δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι για την Παναχαϊκή. Γιατί και αυτή είναι ιστορική ομάδα και έχει μείνει πολλά χρόνια στην ΓΑΜΑ Εθνική και στη ΒΙΤΑ και έχει πέσει και μας έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Και να πάμε και λίγο και στο κομμάτι του μπάσκετ με την Εθνική Ελλάδος. Αυτό το χάλι, Κώστα δεν το είχα ξαναδεί πάλι, δυστυχώς, μεγάλο χάλι. Δεν παίξανε καθόλου καλά. Ταπεινωθήκανε και χάσανε με κάτω τα χέρια. Μεγάλη, πώς το λένε, αποτυχία. Και δεν ξέρω αν περνάμε κιόλας, δεν το ξέρω. Αυτό
0: θα ζοριστούμε και με τα παιδιά τους μπασκετικούς που συζητούσαν, θα ζοριστούν πολύ τα πράγματα. Και ειδικά γιατί κουβαλάμε τη βαθμολογία στην επόμενη φάση.
1: Ναι, κουβαλάμε τη βαθμολογία στην επόμενη και όχι μόνο αυτό.
0: Κοίτα, αδερφέ, εγώ θα σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Είδα σήμερα ο Σέντερ έπαιξε κανονικά με την εθνική του. Ο Γιώκης πολύ περισσότερο ήρθε εδώ να παίξει παράθυρα.
1: Ναι.
0: Ο Χεζόνια με την Κροατία έπαιξε παράθυρα.
1: Παράθυρα, ναι.
0: Όλοι οι παίχτες, οι μεγάλοι, πολύ σπουδαίοι αθλητές, πολύ σπουδαίοι μπασκετμπολίστες.
1: Ναι.
0: Γιώκητς, να μιλάμε ένα από τους δύο-τρεις εν ενεργεία.
1: Βέβαια, είναι και ο πιο καλός παίκτης.
0: Σέντερ, πολύ μεγάλος παίκτης.
1: Μεγάλος παίκτης ο Γιώκητς, κουβεντιάζονται.
0: Σέντερ το ίδιο. Χεζόνια το ίδιο. Όταν βλέπεις αυτούς και πηγαίνουν και οι δικοί μας δεν καταδέχονται.
1: Ναι, δεν καταδέχονται πάνω στα πάρδια. Αυτό το έχω ξαναδεί πάλι.
0: Ο Μάρκανεν με τη Φιλανδία κανονικά.
1: Μπα, κανονικά όλοι αυτοί.
0: Κανονικά. Όλοι πάνε σε εθνικές σου. Τώρα, από εκεί πέρα δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν πάνε τα παιδιά αυτά, γιατί κάποια από αυτά, έχει περάσει και ο καιρός. Άντε να το δεχτώ ότι. Για κάποιους δεν υπάρχει βέβαια αυτή η δικαιολογία.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά γενικά δεν υπάρχει, αδερφέ μου, προοπτική στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτή
1: δεν υπάρχει, όχι, όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί βλέπω και
0: πρόσεξε,
1: εγώ.
0: Δεν πρέπει να μπερδεύουν κάποιοι τους συλλόγους που είναι εταιρείες, δηλαδή τα εταιρεία έχει λεφτά, τα Sky παίρνει όποιο μπεσταρά θέλει κτλ. Με το προϊόν που έχει να κάνει με την εθνική ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι
1: κάνει. Η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα, είναι πώς παίζει ο Παπα-Νικολάος αυταμάτητα και συνεχόμενα, έτσι μα παίζουν όλοι για μένα. Σχεδόν όλοι. Εκτός του Γιάννη, άστο Γιάννη, εντάξει, είναι εκτός συναγωνισμού. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να παίζουν για μένα. Όλοι οι υπόλοιποι. Έστω, όπως είπες εσύ, και ένα δεύτερο παιχνίδι, να μην παίζουν συνέχεια. Δηλαδή, ένα δεύτερο παιχνίδι,
0: ναι,
1: να
0: δεν υπάρχει, να πηγαίνουν. Θα σου πω γιατί δεν υπάρχει δικαιολογία. Γιατί έχουν μεσολαβήσει από την ώρα που τελείωσαν οι τελικοί, έχουν μεσολαβήσει περίπου 20 μέρες, 3 εβδομάδες.
1: 20 μέρες, ναι, 2 εβδομάδες.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Όχι. Είναι 20 μέρες, είσαι ξεκουράστηκε. Φίλε, πήγε να παίξει με δύο παιχνίδια και συνεχίζεις. Έτσι κι αλλιώς το μπάσκετ αργεί να ξεκινήσει, δεν έχει
1: φορές. Αργεί να ξεκινήσει, τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει. Ωραία. Τον μπάσκετ.
0: Δηλαδή, τι, θα μου πεις να παίξει τα παράθυρα. Κατεβαίνει ολόκληρος Γιώκητς να παίξει με την εθνική του. Κατεβαίνει ο Μάρκα να παίξει με την εθνική του. Κατεβαίνει όλοι να παίξουν με τις εθνικές του.
1: Ναι.
0: Τα κάνουμε τώρα.
1: Έτσι. Αυτά που λες.
0: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, 4 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Αργεντινή Κάπο Βέρντε 1-0 με τον κόλ του Μέση. Από το 26ο, 27ο. Δεν ξέρω σε ποιο λεπτό πιστώθηκε τον κόλ. Τέλος πάντων, η Αργεντινή προηγείται. Οδεύουμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στο 21 πιστώνεται το γκολ.

0: Για πάμε σε έναν ακόμα φίλο, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Από Κύπρο παίρνω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Ελπίζω να είστε καλά που μας κρατάτε συντροφιά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
1: Εγώ έχω έρθει Κύπρο και έχω κολλήσει το μικρόβιο με την ανόρθωση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αγαπάω και την ΑΕΚ, έχω μεγαλώσει εκεί κάτω να πούμε. Προσφυγικές ομάδες,
0: ναι,
1: δεν ξέρω,
0: ναι,
1: πώς ακούγεται, τι γνωρίζετε. Ακούγεται, ακουγόταν μάλλον για τον Τραϊάνο να αφήνει να αναλάβει την ομάδα κάτω, τελικά δεν έκατσε. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά χρόνια.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά, χαιρόμαστε.
1: Και να ξέρετε, εντάξει δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά έχει πολύ κίτρινο μαύρο το νησί ρε φίλε. Πολύ κίτρινο μαύρο είναι το νησί. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ βλέπω τώρα από τις τελευταίες ειδήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι ότι επιμένουν οι Τούρκοι για συμφωνία του Όσμαν με την ΕΦΕΣ, επιμένουν στα σενάρια τα δικά τους Τούρκοι. Λοιπόν, έγραψε όρια ο Μέση ήδη με τις 30 συμμετοχές, ο πρώτος με 30 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο. Έφτασε, όπως είπαμε, τα 7 τέρματα στο τρέχον Μουντιάλ. Και πρέπει να ολοκληρώνεται και το πρώτο ημίχρονο. Ναι, ολοκληρώθηκε με το δικό του τέρμα. Η Αργεντινή έχει το προβάδισμα κόντρα στο πράσινο ακροτήριο. 1-0 από το 29ο λεπτό.

Λοιπόν, να πούμε και κάτι ακόμα για την Αίγυπτο. Ενδιαφέρον, η Αίγυπτος έγινε η πέμπτη αφρικανική ομάδα που πετυχαίνει πρόκριση σε νοκάουτ. Το έχει καταφέρει το Καμερούν το 90, σε Σενεγάλη το 2002, η Γκάνα το 2010 και το Μαρόκο στις δύο τελευταίες διοργανώσεις και το 22, αλλά και στην τρέχουσα. Οπότε έχουμε και πέμπτη ομάδα αφρικανική που καταφέρει να αποκριθεί από νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου, να περάσει δηλαδή στο ένα γύρο σε νοκάουτ. Αυτό το είχαν καταφέρει μέχρι τώρα το Καμερούν, σε Μεγάλη Γκάνα και το Μαρόκο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2 παρά 5. Το μάτς της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήριο είναι στο ημίχρονο 1-0 με το 7ο τέρμα του Μέση σε αυτή τη διοργάνωση. Ο Μέση που έγινε και ο πρώτος που φτάνει στις 30 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελλα. Οπότε με αυτό σας αφήνουμε. Ανανοούμε το ραντεβού για αύριο το βράδυ, πρωτοαθώς την ίδια ώρα. Θα έχουμε σέντρα, θα βλέπουμε ταυτόχρονα Παραγουάη-Γαλλία 12 η ώρα. Θα έχει γίνει και το πρώτο μάτς νωρίτερα ο Καναδάς με το Μαρόκο. Οπότε να είστε καλά, να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση και να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 94,6 στον Big Sport FM, αλλά και στο sportfm.gr που ανά πάσα στιγμή σας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις από όλα τα μετώπα, με τα γραφικά, παγκόσμιο κύπελλο και ό,τι άλλο υπάρχει. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και με το πρώτο μήνυμα που έχει έρθει στην εκπομπή και λέει «Συνέλθετε, καλημέρα, άντε μπράβο», θα σας καλωσορίσουμε σε αυτήν εδώ την υπερπαραγωγή. Είναι η εκπομπή «Η Αποδότηση από εκεί», η Πάνος Μπουρνάς στην καλλιτεχνική επιμέλεια, που αλήθεια είχα αρχίσει να πιστεύω ότι έβαλες όρο στο συμβόλαιό σου να μην έρχεσαι πρώην άλλο, ή έχει βάλει αυτόν τον όρο ή παραιτήθηκε. Δεν ξέρω. Μπορεί, μπορεί. Κι όμως χθες σκέφτηκα, λέω, πού να αυτό το παιδί. Όντως, ορκίζομαι. Γιατί το περνάνε, ή στο Χάρη, ας πούμε, το Χάρη είχαμε να το δούμε 3 χρόνια στο πρωινό της εκπομπής. Ο Μπουρνάς, λες να, λέει, θα έκανε καριέρα αλλού, θα πήγε στο Sky. Όχι όμως, είναι εδώ Μπουρνάς, πρέπει να πας. Είναι εδώ Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Δεν είναι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος εχθές ήταν στα Γιάννητσά. Στα Γιάννητσά έχει αρχίσει μία μίνι έτσι περιοδία στην επαρχία, στην όμορφη επαρχία της χώρας μας, και θα είναι μαζί μας πάλι τη Δευτέρα. Κατά τα άλλα είναι 10 λεπτάκια μετά τις 8, είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα τη βοήθεια των ακροατών, γιατί φυσικά εννοείται, δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Δεν θυμάμαι τι έδωσα χθες. Θυμάμαι ότι έδωσα την Ισπανία και μπράβο μου, εύκολα, άνετα, χαλαρά η Ισπανία, κυρίως το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο έλεγε και η Αυστρία να παίξω κι εγώ λίγο, θα μου δώσετε λίγο την μπάλα, πάρε και εσύ λίγο την μπάλα. 3-0. Θυμάμαι ότι έδωσα την Πορτογαλία όχι τόσο εύκολα στις καθυστερήσεις. Η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας με 2-1. Αποχαιρετήσαμε τον έναν εκ των δύο σε αυτή τη διοργάνωση και μιλάω για τον Μόντριτς. Δεν θυμάμαι τι είχα δώσει, παιδιά, στο Ελβετία-Αλγερία. Θυμάμαι ότι είχα δώσει το ίδιο με το Χάρη Χριστόγλου, αλλά είναι πιθανότατα, είναι πιθανότατο ότι ούτε ο Χάρης Χριστόγλου θυμάται τι είχε δώσει. Οπότε εσείς είμαστε σίγουροι ότι θυμάστε τι είχα δώσει. Ελβετία-Αλγερία 2-0, εύκολα να τα χαλαρά. Και η Ελβετία πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι. Αν θυμάστε λοιπόν, βάλε ένα γκολ μου η Αλγερία, ότι η Ελλάδα δεν θα έπαιζε τόσο κοιμισμένη. Έλα. Αν παίζαμε εμείς, ξέρεις τι θα γινότανε τώρα. Ξέρεις τι θα γινότανε τώρα. Α, δεν μπορώ να σου πω.

Ναι, ναι, Γιαννιτσά Αθήνα είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Το κακό με το τζούβι είναι ότι δεν καπνίζει, πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, σήμερα έχει και άλλες παραστάσεις. Πάει έτσι, παίρνει την ανηφόρα. Και αν δεν κάνω λάθος, Κυριακή βράδυ τελειώνει από αυτές τις υποχρεώσεις του για αυτό το Σαββατοκύριακο. Το καλό που του θέλω, γιατί Δευτέρα δεν θα είμαι εγώ εδώ. Καλημέρα στον Χρήστο από τον Καβό. Όντως είχα δώσει Αλγερία, είχα δώσει ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ το 3 στα 3. Μπράβο μου. Μια φορά έπιασα 3 στα 3 και δεν το θυμάμαι. Μπράβο. Αλγερία είχες δώσει, Μαράκι. Μπράβο, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έγραψα χθες ότι με τόσα νοκάουτ χρειάζονται τυχερές ομάδες τύπου Πορτογαλίας και αντίστοιχα λείπουν Γερμανία και Ιταλία. Η Γερμανία δεν έλειπε. Εκεί ήταν η Γερμανία. Η Ιταλία έλειπε. Αλλά η Γερμανία τι να κάνουμε τώρα.

Αφού η Ελβετία λέει πέρασε, αυτό λέγα και εγώ. Τι έδωσε Ελβετία, μάλλον. Από ό,τι μου λένε οι ακροατές. Εγώ δεν θυμάμαι καθόλου. Εννοείται ότι ο Χάρης τώρα κοιμάται. Πιάσαμε το λίγο, τα λέει κάποιος. Θα το ακούσω σε ντιμάν, έτσι να είμαι και σίγουρη. Εμείς δεν θυμόμαστε, λέει, τι φάγαμε χθες, τη δικιά σου πρόβλεψη. Το θυμόμαστε.

Σωστό και αυτό. Είμαι στην, ανήκουμε στην ίδια ομάδα, αγαπητέ. Ρε στη Μαρία λέει, ένα ψηλό παιδί, ωραίο, ίσως και όχι, με λίγο γαμψή μύτη και αραιά μαλλιά που κάνει και τον Ιχολύπτη, λέει, που να βρίσκεται. Παναγιώτη νομίζω τον λένε, ρωτάει ο αποδιοπομπαίος μάγλος κάτω τα χέρια σας από το ψηλό αγόρι. Δεν μπορεί και αυτός να πάρει ένα, δύο, δέκα, δεκαπέντε, 28 ρεπό δηλαδή. Τι θα κορμί είναι αυτό, θα λιώσει.

Λοιπόν, και για την παρουσίαση του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού θα πούμε, και για την αποκάλυψη της αδελφής του Κριστιάνου Ρονάλντο θα πούμε. Έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Πρώτα όμως, ένα break.

Λοιπόν, εγώ μπερδεύτηκα λιγάκι με το Αλγερία, Ελβετία, Ελβετία, Αλγερία. Κάποιοι μου λένε ότι έχω δώσει Ελβετία, κάποιοι μου λένε ότι θα δω το VAR, παιδιά. Θα δω το VAR, όπως το VAR είδανε και στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία. Κάποιος λέει σφαγή μεγάλη το VAR, οπότε θέλει λέει στο Μουντιάλ, αυτό θυμάται λέει, τα κρατήματα. Όχι, παιδιά, το

Μπήκε ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε από το ΒΑΡ για τους Κροάτες στο συν 13. Άλλη αηδία αυτή που κρατάνε ένα τέταρτο παραπάνω καθυστερήσεις γιατί έχουν cooling break, γιατί έχουν να πάρουν τη μάνα τους τηλέφωνο, γιατί τους έπιασε να μην πω τι. Λοιπόν, μπήκε γκολ από την Κροατία στο συν 13. Όμως κατευθείαν ειδοποιήθηκε ο διαιτητής, ο Έσπεν Έσκας από τον Βαρίστα, για πιθανή παράβαση offside του Πάσαλιτς, ο οποίος συμμετείχε στη φάση. Λοιπόν, με γυμνό μάτι δεν φαίνεται να ακουμπάει τη μπάλα ο Πάσαλιτς, ωστόσο αυτή η super duper έτσι τελευταίας τεχνολογίας μπάλα, η οποία χρησιμοποιείται σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, η Τριόντα, είναι εξοπλισμένη με ένα τσιπάκι, τσιπαρισμένη και η μπάλα, ναι. Εξοπλισμένη λοιπόν με ένα σύγχρονο αισθητήρα κίνησης 500 Hz, ο οποίος καταγράφει κάθε μικρή λεπτομέρεια της πορείας της. Τα δεδομένα αυτά λοιπόν αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα του VAR και βοηθάει έτσι τους διαιτητές να λαμβάνουν πιο ακριβείς αποφάσεις, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις όπως ήταν αυτή. Αυτό το τσιπάκι λοιπόν που βρίσκεται ενσωματωμένο κατέγραψε τη στιγμή που ο Ματάνοβιτς ακούμπησε ελαφρώς την μπάλα. Και αυτή η επαφή, αν και σχεδόν είπαμε ότι έτσι βλέποντας τη φάση νομίζεις ότι δεν την έχει ακουμπήσει, εντοπίστηκε με ακρίβεια από την τεχνολογία.

Α, περισφαγής, δεν μιλάς για, το, για την περίπτωση του offside, μιλάς για το πέναλτι υπέρ της Πορτογαλίας. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ, λέει, τι έφαγα χθες, έναν μεγαλοπρεπή κουβά στο 94, την Πορτογαλία που την είχα ισοπαλία, λέει ο Άκης, καλή χώνεψη. Αύριο 8 με 10 το πρωί θα είναι ο ρίλος μας. Ναι, είπα τρεις φορές εδώ σε Αλγερία, εντάξει παιδιά, μπερδεύτηκε το. Μην δίνετε σημασία, ούγαρα έρχεται μόνο του. Καλημέρα στον Ορέστη, ευχαριστώ για την πρότασή σου Ορέστη. Έχω εδώ τον Μπουρνά και δεν νιώθω καθόλου μόνη. Εδώ έβγαναν, λέει, man of the match στο Ρονάλντο που βγήκε αλλαγή και η αλλαγή του σκόραρε τρέλα. Εντάξει παιδιά τώρα, τι περιμένετε. Εγώ δεν ξαναμιλάω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν ξαναλέω τίποτα. Δεν ξαναλέω τίποτα, γιατί κάθε φορά που μιλάω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο με ξεβαφτίζουνε. Ούτε αγνοούμε την προσφορά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ούτε αγνοούμε το ταλέντο του, ούτε αγνοούμε τη δύναμή του και όλα όσα έχει προσφέρει και όλα όσα έχει καταφέρει. Αλλά ναι, ορίστε, τα λέτε μόνοι σας.

Κάποιος αποφάσισε χθες να μην την μπάλα και να δει την ταινία «Το πάρτι γενεθλίων», που έχει αναφορά στον Ωνάση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ελληνικά τοπία λέει, ο Έλληνας μεγιστάνας, ο Νταφοέ χορέψε ζεϊμπέκικο. Ωραία, και πολλοί κόσμος λέει έχει πάει. Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε όλοι αρρωστάκια να καθόμαστε να βλέπουμε Μαρόκο, Πορτογαλίες. Να, ήρθε και μήνυμα. Ορίστε. Όχι, κάποιοι πάνε και σινεμά και πολύ καλά κάνουν.

Κάποιο λέει: ζω στο Βερολίνο και εννοείται. Βλέπα τον αποκλεισμό τη Γερμανία live. Τα 9-9-9 παντυχούσαν στη γειτονιά σε κάθε χαμένο του πέναλτι. Θύμιζαν σκηνή γνωστή ταινία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λες. Πάντως, από τη στιγμή που αποκλείστηκε η Γερμανία, έχουν αρχίσει και βγαίνουν στη φόρα διάφορα προβλήματα και καταλαβαίνεις. Υπάρχει μια έτσι αρκετά καλή εξήγηση για ποιο λόγο έφτασε και ή δεν έφτασε η ομάδα εκεί που δεν έφτασε. Το Sky Sports σεντράρει κανονικά τον Nagelsmann για τον κακό χειρισμό του στο παγκόσμιο κύπελο. Λέει, ας πούμε, ότι

σπάνια υπήρχαν κατηδίαν συζητήσεις με τους ποδοσφαιριστές, τους έστελνε φωνητικά μηνύματα στο WhatsApp. Τι φάση, τι φωνητικά μηνύματα ρε φίλε, τι λες τώρα. Τα φωνητικά μηνύματα, παιδιά, πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σε πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλλιώς, 10 δάχτυλα σου δώσε ο Θεός. Δηλαδή υπάρχει ακόμα και η φωνητική πληκτρολόγηση. Όχι φωνητικά μηνύματα. Καλά να πάθετε που αποκλειστήκατε. Λοιπόν, δεν είδε ποτέ λέει τους Μπίσεκ και Σάντε. Καλά, εντάξει, ότι ο Μπάουμαν έλεγε ότι εγώ θα είμαι ο βασικός θεματοφύλακας. Χαρές, πανηγύρια, τηλεοράσεις στο σπίτι, κερνάγανε η μαμά του, μπαμπάς και τα λοιπά. Και στο τέλος του πάνε, ναι, ξέρεις κάτι, θα κάτσε στον πάγκο λιγάκι και θα έρθει ο Νόιερ. Μα ο Νόιερ είπε ότι θα φύγει. Ναι, είπε ότι θα φύγει, αλλά τώρα ξανά ήρθε. Πολλά πολλά πράγματα. Δεν αισθάνονται, λέει, άνετα με το προπονητικό επιτελείο οι παίκτες. Όλοι συμφωνούν με τον Nike. Λείπει μια προσωπική. Λείπει μια προσωπικότητα όπως ο Σάντρο Βάγνερ, λέει το Sky Sports. Υπάρχει δυσαρέσκεια και με το ιατρικό team. Μόνο μετά από εισήγηση του Κίμιχ έφεραν έναν αξιόπιστο από τη Στουτγκάρδη. Μέχρι τότε μάλλον ήταν με τα ξεματιάσματα. Δεν έχει τίποτα, σηκωπάτα το.

Λοιπόν, είπαμε ότι Σούβι λείπει σε υποχρεώσεις παραστάσεων. Όχι, αλλά τολμά, λέει. Μέχρι και Παπιδάκη το είπε από αέρας. Το άκουγα εκείνη την ώρα, παιδιά. Το άκουγα και έστειλα μήνυμα στην Παπίδο, που την αγαπάμε και πάρα πάρα πολύ. Ήρθα Αθήνα για τριήμερο για σεμινάριο και θυμήθηκα γιατί την εγκατέλειψα. Περνάμε υπέροχα στην Καλλιρόης.

Πάντως λέει κάποιος, ένα καλό του VAR είναι ότι δεν ακούμε πια τις φράσεις «κατά τη γνώμη μου είναι offside», «εσύ δεν ξέρω τι πιστεύεις». Παιδιά, γι' αυτό δεν πιστεύω ότι ακούγαμε πολύ συχνά αυτή τη φράση. Για περιπτώσεις πέναλτι, ναι, το ακούγαμε. Αλλά το offside, ή είναι offside ή δεν είναι. Και ειδικά από τη στιγμή που μπήκε και το ημιαυτόματο και μπαίνουν και οι γραμμές, τι θα πεις «κατά τη γνώμη μου ή κατά τη γνώμη σου». Ορίστε, κι άλλοι επιλέγουν άλλες μορφές τέχνης πέρα από το ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε πέρσι σήμερα στην Επίδαυρο με την Αυπλιώτου. Όχι άλλη μπάλα σήμερα. Μπράβο, πολύ καλά κάνετε.

Λίγο πριν συνδεθούμε με Sky για πολιτική ενημέρωση, και επειδή μιλάμε για τέχνη, ήρθε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom και φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, θα πάει σε 16 πόλεις. Πολλοί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.

Και για εμάς τους κρεατοφάγους μας έχει μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη το Lidl. Μας περιμένουν βραβευμένες κοπές. Στριπλόν Άγκους Ιρλανδίας, ριμπάι Άγκους Ιρλανδίας, για να απολαύσουμε μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι μας. Και το καλύτερο είναι ότι η Lidl, σε συνεργασία με την Down Meats, φέρνει στο τραπέζι την Deluxe Άγκους Τριπλόν Ιρλανδίας, που αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο. Γιατί ναι, υπάρχει τέτοιος διαγωνισμός και πρέπει αυτή τη στιγμή να ψάξω και να δηλώσω συμμετοχή ως κριτική επιτροπή. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ, της από εκεί. Μαρία Ζαφεράτου στο μικρόφωνο. Έχουμε τον υπερκαλλιτέχνη μας τον Μπουνά στην ηχοληψία και στις μουσικές επιλογές. Τζο Κόκερ, φίλε, εντάξει. Πάρα πολύ καλός. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι εδώ. Λοιπόν, να κάνουμε και μια αναφορά. Αξίζει πάρα πολύ για την παρουσίαση του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού, του Γεωργίου Καραϊσκάκης, όπως έγινε χθες από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μιλάμε για ένα νέο υπερσύγχρονο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Βλέποντας τις εικόνες, είναι πολύ εντυπωσιακό απ' έξω, αλλά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό οι εσωτερικές εικόνες που μας έδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μιλάμε για το μεγαλύτερο γήπεδο της Ελλάδας όταν φτιαχτεί, με χωρητικότητα που θα ξεπερνάει τις 53.000 θέσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο, θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την είσοδο και την έξοδο των οπαδών και θα αναβαθμίσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν γύρω-γύρω. Ενώ προβλέπεται να υπάρχει και πάρκινγκ με χιλιάδες θέσεις για αυτοκίνητα. Media Center 320 θέσεων, γιατί εννοείται ότι ο Ολυμπιακός δεν φτιάχνει ένα γήπεδο μόνο για το... για το πρωτάθλημα και για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Φιλοδοξεί να φιλοξενήσει τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων και πολύ καλά κάνει. 320 θέσεων λοιπόν το Media Center, συνολικά 2.000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο, ενώ θα υπάρχουν και 1.000 τετραγωνικά μέτρα ειδικοί χώροι εργασίας. Υπερσύγχρονο σύστημα μετακίνησης στους εσωτερικούς χώρους με 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 σανσέρ, 4 επίπεδα σε ύψος 52 μέτρων, και το ύψος είναι το θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό, καθώς περιμένει την έγκριση. Θα υπάρχει βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ για εστίαση, καφέ και κιόσκι εξυπηρέτηση θα διατεθούν συνολικά 5.000 τετραγωνικά μέτρα.

Τέλος, μιλάμε και για ένα τεχνολογικό θαύμα, καθώς στέγαστρο, υποδομή για τηλεοπτικά δίκτυα ήχου και φωτός, μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλάμε για δύο control room με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία. Σε μια παρουσίαση που δεν κράτησε και πάρα πολύ, δεν χρειάστηκε. Η εικόνα μίλησε από μόνη της. Νομίζω περίπου 30-35 λεπτά πρέπει να κράτησε η παρουσίαση.

Η παρουσίαση ήταν και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει το γήπεδο που του αξίζει και σημαίνει πως η περιφέρεια θα είναι δίπλα σε κάθε αθλητικό έργο.

Κάποιος λέει τσάμπα γήπεδο θα το φτιάξει το κράτος. Όχι αγαπητέ, δεν θα το φτιάξει το κράτος. Το κόστος το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η ΠΑΕ Ολυμπιακός και με υπολογίζεται περίπου στις 250.000 ευρώ. Κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, 250.000 ευρώ είπα, μπράβο μου και συγχαρητήρια, 250 εκατομμύρια. 250.000 ευρώ πρέπει να κάνει άδεια, μάλλον. Το ότι ο Εθνικός είναι παραγωνισμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο και οι φίλοι του Εθνικού έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται.

Τι έλεγαν τελικά, λέει, το μεγαλύτερο γήπεδο θα είναι του Παναθηναϊκού. Χαχαχα, κάνε ένα σχόλιο, σε παρακαλώ, να ακούσω τη γνώμη σου. Πέτρος Πέραμα 13. Παιδιά, η γνώμη μου είναι ότι κάθε ομάδα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο γήπεδο. Και ο Ολυμπιακός, και η ΑΕΚ, και ο Παναθηναϊκός, και ο ΠΑΟΚ. Που επίσης ο ΠΑΟΚ έχει 10-15 χρόνια που σέρνει ένα σχέδιο για τη Νέα Τούμπα και τη Νέα Τούμπα. Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν ένα σύγχρονο γήπεδο και για τον κόσμο τους και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές και για την ίδια την ομάδα.

Άρια, καλημέρα. Δεν είναι απίστευτο ότι ο Γιάννης Καραλής κατάφερε να βρει εχθές να μιλήσει για τη ΣΥΤ συνολικά τουλάχιστον κανένα τέταρτο. Παιδιά, ο Γιάννης ο Καραλής μπορεί να μιλήσει για τη ΣΥΤ σε οποιαδήποτε κουβέντα. Και καλά κάνει. Ένα από τα καλύτερα πράγματα που συμβαίνει στο εφετινό παγκόσμιο κύπελο, για μένα, αυτό που απολαμβάνω εγώ, είναι τις περιγραφές του Γιάννη Καραλή και του Αλέξη Πυρόπουλου. Αυτό.

Εντάξει, εντάξει, 250 χιλιάρικα είπα, το ξέρω. Το είπε 200, αφού είδα το μπουρνά που με κύριε κούρλα σε μάτι. 250 εκατομμύρια. Ναι, 250 εκατομμύρια. Εντάξει τώρα. Εκεί θα τα χαλάσουμε.

Εσύ που βρίζεις πρωί-πρωί και με λες γελάδα. Ε, όχι γελάδα. Ε, κατσίκι, ναι. Όχι γελάδα όμως. Δηλαδή, για να με πεις γελάδα, πρέπει να έχω την ανόγκο. Γελάδα. Ε, κατσίκι, θα το δεχτώ, να το δεχτώ. Ε, το άκα θα τον κρεμίσουν. Μιλάμε για γήπεδα, δεν μιλάμε για στάδια. Ευχαριστώ. Σωστό, και η ΑΕΚ που έκανε το γήπεδο, λέει, έδωσε χαρά. Και όχι μόνο σε φιλάθλους της ΑΕΚ, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, βεβαίως.

Πάντως λέει, βλέποντας τα γήπεδα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, αυτά που έρχονται εννοείς μάλλον. Μισό λεπτό γιατί έχασα το μήνυμα. Σκέφτομαι ότι το γήπεδο της ΑΕΚ θα είναι ξεπερασμένο και από πλευράς εσόδων και από πλευράς παροχών. Η επιμονή για τη Φιλαδέλφια, λέει, μας περιόρισε πολύ. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά και πάλι, εντάξει, είναι πολύ φρέσκο το γήπεδο της ΑΕΚ. Εδώ το Γιώργος Καραϊσκάκης είναι ήδη ένα γήπεδο 20 φεύγα χρόνων και τώρα αποφασίζουν να το ξαναφτιάξουν. Ο Παναθηναϊκός επίσης θα το φτιάξει και αυτός. Ήταν μέχρι τώρα στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Δηλαδή βλέπεις γήπεδα τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα. Οπότε δεν μπορείς για ένα γήπεδο το οποίο είναι 3-4 χρόνων, πόσο είναι, το γήπεδο της ΑΕΚ να το πεις ξεπερασμένο. Δεν ξέρω, το βρίσκω λίγο υπερβολικό.

0: Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, έχουμε την κορυφαία στιγμή της χθεσινής αγωνιστικής. Πολύ ταπεινά, κατά την προσωπική μου άποψη, η πιο έντονη στιγμή και με πολύ μεγάλο συναισθηματικό χαρακτήρα ήταν μετά το τέλος του αγώνα της Πορτογαλίας με την Κροατία, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε φορώντας τη φανέλα του Ζώτα. Γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους, δακρυσμένος. Ζώτα, αυτή η νίκη είναι για σένα. Προφανώς αυτό ήταν το μήνυμα του Πορτογάλου Superstar, με μια συμβολική κίνηση που ξεπέρασε τα όρια κάθε αγωνιστικού αποτελέσματος.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

Καλημέρα, τρομερές μουσικές επιλογές. Μάλλον θες να πεις και όχι απολογίες σήμερα. Καλημέρα, παιδιά. Φιλιά Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, μπουρνάς, παιδιά. Ο καλλιτέχνης μας εδώ πέρα, μπουρνάς για πάντα. Καλημέρα και Όφηρε Μαρία, ένα σύγχρονο γήπεδο. Ναι, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, το ότι δεν έκατσα να πω όλο τον κατάλογο των ομάδων της Super League και της Super League 2 δεν είναι ότι εννοούσα μόνο ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παραθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Όλοι. Και ο Όφη και ο Άρης και ο Ηρακλής και η Λάρισα και ο Πανετολικός, όλες οι ομάδες. Δηλαδή, έλα με το whataboutism. Λοιπόν, καλημέρα και στο Στέλιο τον Metal Heart. Καλημέρα στη φίλη μου τη Λένα, που μόλις προσγειώθηκε εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος και με ακούει. Δεν είναι καθόλου τέτοιος τύπος η Λένα, αλλά τέλος πάντων είναι μισοτύχη. Καλημέρα και στον Χρήστο.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα προβλήματα της καθημερινότητας εδώ στους ακροατές μας, γιατί εμείς είμαστε εδώ για εσάς. Αγαπητή μου, καλημέρα. Αύριο πάω σε συναυλία ραπ, επειδή μου το πρότεινε η κοπέλα που μου αρέσει. Δεν ακούω καν ραπ. Είδα κάτι live, λέει, παλαιότερα και έχω τρομάξει. Αχ και βαχ. Θέλεις λίγο να μας βάλεις περισσότερο έτσι μέσα στο πρόβλημα. Λέει, τι ραπ. Τι συναυλία ραπ έχει αύριο, ξέρεις εσύ πουρνά τίποτα? Ποιος? Λόγω τιμής. Αυτό είναι συγκρότημα. Πάρα πολύ σχετική είμαι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εσύ θα εστιάσεις στο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Να περάσετε καλά με την κοπέλα που σου αρέσει. Εντάξει, θα πείτε και δύο κουβέντες, θα πιείτε και μια μπυρίτσα, θα χορέψετε και λίγο. Τώρα, τι πας τώρα, εσύ να γίνεις τι, φανατικός οπαδός της ραπ? Όχι. 2 ώρες είναι, θα περάσουνε. Σκέψω όμως το 2 ώρες πριν που θα πάτε και τι ωραία χαρά θα έχετε και τι ωραίο κέφι. Θα ακούσετε και τις μουσικούλες σας, εντάξει. Θα γνωρίσεις κι εσύ ένα νέο μουσικό είδος στο οποίο δεν είσαι φαν. Οκ, okay, so what. Και 2 ώρες μετά θα περπατήσετε. Αχ, τι ωραία που περάσαμε. Μια χαρά θα πάνε όλα.

Καλημέρα και στον Άκη. Ρε Μαρία, πώς την πάτησες έτσι, λέει εδώ πέρα. Είναι 3 του Ιούλη με 35 βαθμούς έξω και ούτε Άλεξ ούτε Πάνος, λέει, σε εκμεταλλεύτηκαν. Φτιάχνω το κάρμα μου, Άκη. Φτιάχνω το κάρμα μου, γιατί λίγο είχε τσαλακωθεί τελευταία. Και μην ανησυχείς, θα με ξανακούσετε την Πέμπτη.

Λόγω τιμής, αυτό είναι η σειρά του Μέγκα. Ναι, πες μου πόσο χρονών είσαι, χωρίς να μου πεις πόσο χρονών είσαι. Θεία σε είδα Μόμπι και Νικ Κέιβ, έσκυζες. Μπράβο, μπράβο. Να κοιτάξεις τα ματάκια σου λιγάκι και τα ξαναλέμε.

Ορίστε, ορίστε. Και ο Γιώργος ο φωτογράφος ο Αρβιλάκιας, πες στο φίλο να βρεθούμε αύριο στο live. Τα ίδια περνάω κι εγώ. Ναι, μωρέ, κακοπερνάτε. Ναι, σας παίρνουν τα κορίτσια και σας πάνε σε συναυλίες και γκρινιάζετε κι από πάνω. Όχι, καθίστε σπίτι, ρε. Καθίστε σπίτι αύριο να δείτε. Περίμενε. Ας σου πω τι θα δείτε. Καθίστε σπίτι αύριο, μην πάτε σε συναυλία. Μην πάτε με τα κορίτσια σας. Όχι. Καθίστε σπίτι να δείτε Καναδά-Μαρόκο. 8 η ώρα το απόγευμα. Καθίστε σπίτι. Έλα, μιζεραμπίλα τώρα. Άιντε.

Τα Ημισκούμπρια λέει παίζουν σήμερα. Μάλιστα. Εντάξει, αν κρίνω από την πρώτη συναυλία που έδωσαν που γινόταν χαμός, φαντάζομαι ότι θα έχουμε ένα repeat απόψε. Ο Νίκος λέει τρομερό συγκρότημα λόγω τιμής, απλά δεν είναι 2 ώρες, λέει, είναι πάνω από 5 ώρες. Τι, 5 ώρες στη συναυλία. Όντως. Έλα ρε Νίκο τώρα. Έλα.

Ας ξεκινήσουμε, λέει, με το βασικό, το ότι δεν είναι ραπ λόγω τιμής. Δεν έχω ιδέα. Τι να σας πω εγώ, ότι ό,τι μηνύματα μου στέλνετε διαβάζω. Αλλά εντάξει, και αυτός μπορεί να τα έχει και λίγο μπερδεμένα στο μυαλό του. Ή τι είναι η λόγω τιμής. Πες μας, ρε Μπουρνάκη, που ξέρεις. Μίλα πιο δυνατά, ρε Μπουρνάκη, δεν σ' ακούω. Hip hop είναι. Hip hop. Εντάξει. Ωραία. Αν η συναυλία δεν είναι rock and roll, δεν λέει. Πάντως δεν πρέπει να έχετε κανένα παράπονο από συναυλίες φέτος. Έχουν καλυφθεί σχεδόν όλα τα γούστα. Foreigner, Moby, έρχονται οι Cure, έρχονται οι Florence and the Machine, Pet Shop Boys, ό,τι θέλετε, η Μισκούμπρια, λόγω τιμής, να μισώσω, όλοι έχουν και δίνουν συναυλίες φέτος. Δεν έχουμε κανένα παράπονο.

0: Ορίστε, και καθόλου συμπτωματικά λοιπόν θα πούμε ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια εποχή που παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Παρασκευούλα σήμερα, με την Big Win στο πλευρό μας και αυτό το δίωρο. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet στο live και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε για αθλητική ενημέρωση με το αγόρι από τη Γλυφάδα. You know who I am talking about. Και τα λέμε σε λίγο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.